0: Θα με κάνει το χειρόμα.
1: Τι
0: να με τρολάρετε και
1: για την Γιουγκοσλαβία.
0: Όχι, ρε, και
1: το και έχουμε συνηθίσει πλέον.
0: Ρε, ξεχάσατε χθες.
1: Τι.
0: Πώς λέω, καθίστε να σας κάνω ανάλυση. Το στοιχηματικό τέτοιο. Και έχω πάρει
1: το χ ημίχρονο διπλό τελικό. Και ήρθε διπλό ημίχρονο χ τελικό.
0: Έχω πει, έχω πάρει και ξέρετε, επειδή βλέπω τις ομάδες έτσι και εδώ στο ανάλυση του Κωστάκης. Όχι. Και βλέπω έτσι θα γίνει και έτσι από εδώ και θα πει Ολλανδία. Θα προηγηθεί και.

0: Αδερφέ, έβαλε τους φτηνούς στο πρώτο ημίχρονο και μετά ανέβασε τον πάτη στο δεύτερο και την πάτησα εγώ.
1: Αυτό
0: είναι.
2: Λοιπόν, να πούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάντως που δεν.
2: Να πούμε ότι ο Άρης πάει στα άκρα για το σύνθημα που είπες προηγουμένως.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Έστειλε επιστολή σε Βρούτσι, ΕΠΟ, ΔΕΑΒ, Γκαγκάτσι και θέλει να το πάει ακόμα παραπέρα από ό,τι διαβάζω. Ο Άρης. Αθλητικό σύλλογο Άρη.
1: Θυμάσαι το μετάξει πριν από δύο μέρες. Σε διακόπτω. Αλλά έχει σημασία πάνω σε αυτό που λες. Πριν από δύο μέρες, τρεις, ο Άρης τιμωρήθηκε με κάπου 20-25 χιλιάδες πρόστιμο για ένα γκράφιτι που υπάρχει τέλος πάντων
0: ναι.
1: Κλησίων του γηπέδου.
0: Κλησίων του γηπέδου.
1: Για ένα γκράφιτι, έτσι.
2: Αυτό, συνέχισε.
1: Αυτό αυτή θέλω να πω. Πάνω σε
0: τι
1: αυτό
0: λέει η ανακοίνωση, τι ζητάει.
1: Αυτό
2: είπα τώρα, τα γενικά, τι ζητάει κτλ. Τι έχεις να πεις τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν.
2: Ο Παναθηναϊκός παίζει 9.
1: 9 και 4, παίζει με τη Βιλερμπάν. Μακάμπι Τελ Αβίβ, ζητώ συγγνώμη.
0: Φυσικά θα το δούμε αυτό, ευχόμαστε εγώ και απλώς νίκη να του ισοπεδώσει με 50 πόντους.
1: Να, ναι, κατάλαβα για άλλους λόγους.
0: Όχι για άλλους λόγους, γιατί είναι Παναθηναϊκός.
1: Έτσι. Αλλά και για άλλους.
0: Και για άλλους.
2: Για τη Βιλερμπάν όμως δεν έλεγε να τη ισοπεδώσει με 50 πόντους.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Στου Εβραίου τη Μακάμπι λε να τη ισοπεδώσουν με 50 πόντους.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν το κρίνω.
0: Εγώ το λέω, την Ιρλανδία την είδατε τι έκανε εθνική.
1: Και παίζουν τώρα ξανά μεταξύ του.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα
0: τις
1: πολύ.
0: Δηλώσει του τερματοφύλακα, τι είδατε.
1: Τι είδατε, τι είδατε.
0: Απίστευτη τύπη. Υπάρχουν χώρες που κρατάνε την τιμή του πλανήτη.
2: Έπρεπε να πα στην Ιρλανδία τότε.
0: Φυσικά και εκεί έχει η Ιρλανδία, μια χαρά χώρα είναι.
2: Μια χαρά.
0: Είχαμε πάει με τον Παναϊκό και μα πήραν στο κυνήγι σε μια παμπ. Γιατί.
1: Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, να πω 2-3 πράγματάκια ρεπορταζιακά για τον Ολυμπιακό.
2: Τι έχει ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, γίνονται προπονήσεις. Μέχρι και σήμερα. Ναι. Ξαναπαίρνουμε ρουπουδάκι.
0: Εσείς κάνετε προπονήσεις.
1: Ναι, πήγαινε λίγο ανάπαδο το πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα έχει προπονήσεις. Τώρα απογευματίζει.
2: Όλες οι ομάδες κάνουν, φίλε. Όλες οι ομάδες κάνουν.
1: Όχι, είχαν στον Παναθηναϊκό είχαν 5 μέρες ρεπό.
0: Κάνανε ρεπό, εμείς φίλε.
2: Κάνανε. Και τώρα
1: την πρώτη εβδομάδα είχαν 5 μέρες ρεπό.
2: Άρα την πρώτη εβδομάδα. Δεύτερη εβδομάδα είμαστε.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν διαφορετικό το πρόγραμμα τέλος πάντων.
0: Φύγαμε να έχουμε τέτοια προγράμματα.
1: Ο Μπέιλι συμμετέχει κανονικά, έχει μπει. Φαίνεται ότι θα είναι. Εγώ δεν θέλω να πω στο 100%, αλλά φαίνεται ότι θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή παραμονή στην τέρμη με τον Παναθηναϊκό, αρκετά καλά.
2: Πάνε στην αποστολή, δηλαδή.
1: Ναι, το θεωρώ βέβαιο. Okay. Το θεωρώ δεδομένο. Ο ΣΑ επίσης πλέον κάνει κομμάτια της προπόνησης μαζί με την ομάδα. Θυμίζω ότι ο ΣΑ, όπως ήταν και δυσαρεστημένος με την προηγούμενη κατάσταση, πάρα πολύ να υπενθυμίσω, να θυμίσω μάλλον. Και αυτός κάνει κομμάτια της προπόνησης θεωρητικά. Εφόσον το θεωρητικά έχει να κάνει με το εφόσον πάνε όλα καλά, θα μπει από τις αρχές της άλλης εβδομάδας και αυτό σιγά σιγά σε κανονικό πρόγραμμα. Πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι και αυτός διαθέσιμος για τον ντέρμπι, αλλά σίγουρα δεν θα έχει το βαθμό ετοιμότητας που έχει πλέον ο Μπέιλι. Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι Πουέρτα και Γκονζάλες, που λείπουν και αυτοί με τις εθνικές τους, Κολομβία και Μεξικό αντίστοιχα, παίζουν Τετάρτη ξημερώματα. Παίζουν Τετάρτη ξημερώματα.
2: Πέμπτη απόγευμα θα είναι στην Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Θεού ναι. Θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος.
1: Έτσι όπως συνηθίζει να λες και εσύ και πολύ σωστά. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Θα είναι Πέμπτη απόγευμα κάπου στην Ελλάδα. Οπότε τι συζητάμε, δηλαδή θα προπονηθούν την Παρασκευή. Τώρα κατά πόσο αυτό εδώ θα είναι. Θα τους βοηθήσει για να είναι διαθέσιμους για το αιώνιο ντέρμπι. Μένει να το δούμε.
2: Παναθηναϊκός έχει τα.
1: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες του Big Four η μοναδική που έχει πληγεί μέχρι τώρα από τους διεθνείς, δηλαδή Κοντούρης. Τώρα Λιβάη Γκαρσία.
0: Ο Κοντούρης ήταν και πριν, ήταν επιρρεπής.
2: Ο Λιβάη Γκαρσία. Και ο Λιβάη
0: αυτό ρε φίλε, αυτό πάντως είναι το Λιβάη που λες.
1: Τον ματιάσαμε χθες.
0: Δεν είναι αυτό ρε εσύ. Αν τραυματιζόταν, ξέρω εγώ, Ουναή, θα έλεγα εντάξει δεν πειράζει, αγαπητό, θα γίνει καλά. Ετούτον εδώ με το που ακούω τραυματίζεται, αμέσως λες, οχ. Είναι ζώρικο.
2: Εντάξει,
0: πω, οι ομάδες δικαιούνται αποζημίωση από αυτό.
1: Αναλόγως του τραυματισμού.
0: Δηλαδή, άρχισε να ζητήσει αποζημίωση.
1: Δεν είναι ανάγκη να ζητήσει αποζημίωση. Κάτι βγαίνει από την UEFA, από τη FIFA και τα
2: δεν ξέρω αν είναι για τον National
1: League. Αλλά τώρα.
2: Σε διοργανώσεις όπως είναι το Παγκόσμιο Κύπελο ή το Euro, ναι, τώρα.
0: Εννοείς τα προκριματικά.
1: Ναι, ναι, ναι, και στα προκριματικά. Αλλά εντάξει τώρα τι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι είναι, αυτό λέει, τώρα, αν θα πάρει δηλαδή εσύ ενδιαφέρει, αν θα πάρει 15-20 χιλιάρικο Παναθηναϊκός. Γιατί κάτι τέτοια είναι τα λεφτά.
0: Αν θα πληρώσει. Α, αν θα πάρει, ναι, αν θα πάρει. Έχουμε λεφτά. Υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο δεν γίνεται να μην το διαβάσω. Και σας παρακαλώ να απαντήσετε, διότι είναι η κοπελιά αυτή, η ωραία κοπελιά, αλλά δεν μας έχει πει το όνομά της ακόμα, που είναι ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Η οποία λέει ένα μήνυμα, ούτε ο Νταμπίζ δεν μπορεί να τα απαντήσει αυτό, με τόσο έτσι όπως το έχει διατυπώσει, με τόσο επιστημονικό τρόπο. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. με την αεκάρα μας να κεφαλαιοποιεί την αγωνιστική της σταθερότητα και να καραδοκίσει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, ποιο τακτικό κομμάτι πρέπει να διορθώσουν άμεσα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο μεταξύ τους ντέρμπι για να

0: να κόψουν τη δυναμική μας. Δεν φοβερό το, φοβερή ερώτηση.
1: Άρα δηλαδή είναι σίγουρη αυτή η Ευαγγελία για την ΑΕΚ, ότι η ΑΕΚ, άρα εντάξει είναι οκ. Okay.
2: Και θα κοιτάτε,
1: κοιτάτε τι θα διορθώσετε εσείς.
2: Θα το κερδίσει τον Όφη.
1: Και γενικότερα για την πορεία της από εδώ και πέρα.
2: Πού?
1: Ναι, στην Επανάνα, Φιλαδέλφια.
2: Φιλαδέλφια.
0: Ναι, θα τον κερδίσει, εντάξει, σιγά.
2: Η ΑΕΚ που θέλει να κάνει προετοιμασία στο διάστημα μεταξύ των δύο παιχνιδιών της, με Σαχτάρ και Σίτι στην Αγγλία. Και γι' αυτό ήθελε να. Δεν ήταν μόνο η πόλη του Λέστερ, ήθελε ένα προπονητικό κέντρο. Κάποιος έλεγε χθες ότι μπορεί και τελικά να γυρίσει και να ξαναπάνε.
1: Α, ναι, παίζει για αυτό το
0: ενδεχόμενο.
2: Νομίζω ήταν ραδιοαρβίλο πρέπει να ήταν. Δεν είμαι βέβαιος. Λοιπόν, ολοκλήρωσε με Ολυμπιακό.
1: Ναι, τα ρεπορταζιακά τουλάχιστον, ναι. Τώρα έχουν έρθει κάτι μηνύματα για τον μπάσκετ. Σε σχέση με μια τοποθέτηση εκ νέου του Γιαννακόπουλου, από ό,τι λένε και κάποιοι φίλοι, έχει απαντήσει μέσω social και ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν το έχω δει εγώ ακόμα. Αλλά ολοκλήρωσα, ναι.

0: Λοιπόν, σήμερα ξεκίνησε και η Επιτροπή.
1: Σωστά.
0: Έλα, πες τα, αφού τα έχεις προετοιμάσει.
1: Έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί μετά από εκείνη την.
0: Στη Λίγκα, ναι.
1: Για τα
0: τηλεοπτικά.
1: Για τα τηλεοπτικά, στην οποία. Πάλι με τηλεδιάσκεψη γίνονται όλα αυτά, έτσι. Με αντικείμενο την κεντρική διαχείριση, την αναδιανομή των εισόδων, όλα αυτά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Θα υπάρχει νέα συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη. Μάλιστα, στην επόμενη τηλεδιάσκεψη, ίσως λάβουν μέρος και οι εκπρόσωποι των συμβουλευτικών εταιριών της PricewaterhouseCoopers και της Deloitte, της περίφημης Deloitte. Πριν από την σημερινή σύσκεψη της ομάδας εργασίας υπήρξε και μια επιστολή του Ολυμπιακού επί του θέματος που είχε να κάνει με τα συνολικά έσοδα, την εμπορικότητα, τα μοντέλα κεντρικής διαχείρισης σε άλλες χώρες και τα κριτήρια διανομής των εσόδων σε άλλες χώρες. Ο πρόεδρος Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος, συμφώνησε με τα περισσότερα βασικά σημεία. Σε αυτό που διαφωνεί αφορά κυρίως το θέμα της εμπορικότητας. Μάλιστα κάποια στιγμή είπε ότι αν δεν βρούμε άκρη, που είναι πολύ πιθανό να μην βρούμε άκρη, ούτως ή άλλως κακά τα ψέματα και οι υπόλοιποι μεγάλοι, δηλαδή ο ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, δηλαδή σε αυτό το θέμα δεν είναι σύμφωνοι. Το είχαν πει άλλωστε λίγο πολύ και στην προηγούμενη συνδιάσκεψη. Είπε τέλος πάντων, αν πάμε, λέει, σε εμπορικότητα και κατάταξη βαθμολογικά, θα είναι δύσκολο να πάμε σε μια πιο δυνατή επιχορήγηση των ομάδων των μικρών, τέλος πάντων των μικρών μεσαίων. Είπε ο κ. Αλαφούζας. Οι περισσότεροι ουσιαστικά, ακόμα και στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, ουσιαστικά διαφώνησαν, έτσι. Και ο Μινάς Λυσάδρου είπε τα τηλεοπτικά και το στοίχημα είναι τα μοναδικά έσοδα που μπορούμε να αυξήσουμε άμεσα. Το τριετές, εκεί πέρα μάλιστα είπε ο κ. Αλαφούζος, παραδέχτηκε το τριετές συμβόλαιο, λέει, που τρέχει, ήταν μια σημαντική κίνηση. Με τη στοίχημα εννοεί, έτσι, την στοιχηματική εταιρεία.
0: Ποιος το είχε κάνει αυτό?
1: Το παραδέχτηκε ο κ. Αλαφούζος και λέει ήταν μια σημαντική κίνηση από την πλευρά του κ. Μαρινάκη.
2: Αυτό.
1: Ναι, ναι. Αλλά παράλληλα κόλλησε και ένα άλλα, αλλά δημιουργεί και μια συνθήκη που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, το να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των στοιχηματικών εταιριών.
2: Άντε πάλι συνθήκη. Τα μπίζα που λέω.
1: Λοιπόν, αργότερα υπήρχε και μια τοποθέτηση από τον αντιπρόεδρο της Πυραγικής ΠΑΕ, τον κύριο Καραπαπά, τον Κωνσταντίνο Καραπαπά, ο οποίος είπε, αφού απαντώντας στον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος είπε, αφού δεν θεωρείται, λέει, σημαντική την εμπορικότητα, γιατί ο Sky το κανάλι σας έδωσε 20 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και 2 στον Ηρακλή. Ωραίο είναι, λέει, να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα που ακούστηκε να συζητάμε για τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα ή αν μια ομάδα την ακολουθεί εκατομμύρια φίλαθλοι, άρα και τηλεθεατές που είναι οι πελάτες των καναλιών που δίνουν τα τηλεοπτικά. Θα έχει συνέχεια αυτό το θέμα. Εγώ έχω πει και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι είναι αδύνατο να υπάρχει. Καλά, αυτό ούτως ή άλλως καταψηφίστηκε αυτό το 2014, καταψηφίστηκε την προηγούμενη φορά.
2: Δεν έχει νόημα.
1: Δεν έχει λογική. Θα δούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα δούμε.

0: Ο Κώστας Χατζής που είναι και ρεπόρτερ.
1: Ναι.
0: Μου λέει, Μίχο, επειδή με τσίτωσες και με τσάντισες, πάρε η δισάρα για την εθνική. JJ Gabriel. Το νέο next big thing του ποδοσφαίρου. Το αστέρι της United που έχει γίνει μήλο της έριδος μεταξύ Μπαρτσελώνας και Ρεάλ. Έχει ελληνοκυπριακή καταγωγή και ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες. Μήπως και τον πείσουμε να έρθει να γίνει συμπαίκτης του Καρέτσα και του Τζόλι και του Κωνσταντέλια.
1: Πώς λέγεται, JJ Gabriel.
0: Mm.
2: Πού αγωνίζεται, αλλά... πού ανήκει. Δεν το άκουσα.
0: Στην Manchester United. Στην... Έχει παίξει όλες τις μικρές εθνικές της Αγγλίας. Ναι.
2: Ναι. Ναι. Και είναι Ελληνοκύπριος.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήδη λέει ο.
1: Και γιατί
0: είναι
1: Κώστας Κύπρο και να πάει εδώ.
0: Ναι. Και ήδη ο Κώστας.
1: Γεια σα.
0: Τι ρηπαπά είναι αυτό, παιδιά, τι ρηπαπά είναι αυτό.
1: Για λέγε.
0: Εδώ το θέλει η Μπάρτσα, η Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει κάποιε μπα και το πιστή και τα λοιπά.
2: Δεν πολύ δίνω τύχη να σου πω την αλήθεια.
0: Βάλτε να τον δείτε, θα τρελαθείτε.
1: Εδώ θα, το ψάξω και δεν το ήξερα. Ναι. Θα το ψάξω και δεν το ήθελα. Δεν το ήξερα. Η πιο σημαντική είδηση της ημέρας, πέρα από τα αθλητικά βέβαια, γιατί πρέπει να τα τονίζουμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Γκοντζο, τι έπαθες, αγόρι μου, τι έπαθες, άντρα μου.
2: Μας ματιάζουν, τι
1: ναι,
2: να κάνω
1: αυτό,
2: εγώ.
1: Αυτό.
2: Άντρα μου, ναι.
1: Ανακοινώθηκαν από την Eurostat το ύψος του πληθωρισμού και το.
2: 5, τόσο.
1: Είναι σοκαριστικό να ξέρεις.
2: Ναι,
1: από 3,7 το Αύγουστο πήγαμε στο 5,1. Και μετά κατά τα άλλα θα μας λέει η κυβέρνηση.
2: Περίμενα το Eurostat, εγώ δεν πάω σούπερ μάρκετ και δεν βάζω βενζίνη.
1: Πρόσεξε, το 3,7 στο 5,1 μέσα σε ένα μήνα είναι σοκαριστικό, βέβαια εντάξει. Για να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην άνοδο των καυσίμων που παρασύρει την ενέργεια κτλ. Αλλά το 5,1 είναι σοκαριστικό και από ό,τι άκουσα έτσι στα ρεπορτάζ του Mega News 104,6, ούτε καν στην κυβέρνηση περίμεναν τόσο μεγάλη αύξηση. Κατά τα άλλα, ένα θέμα που έτσι έστω να το περάσουμε. Πριν από λίγο τουλάχιστον ήταν σε εξέλιξη μια συγκέντρωση της νεολαίας του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Αθήνα σχετικά με το θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο.
2: Αυτό που έσκασε πάνω στον τοίχο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα είχαν κάνει δηλώσεις εν ώψη και αυτής της δράσης και ο κύριος Πομάνσκι, προπονητής Στίβου, και ο Παπαδόπουλος, τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης, ο Σάβας Κοφίδης, αλλά και ο Νίκος Μαρινάκης, ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ. Ότι ο αθλητισμός δεν είναι για να χάνονται ζωές με τέτοιο τρόπο. Αυτό ήταν το σύνθημα.
2: Ο Σάβας, τι μορφή είναι, ρε.
1: Τεράστια.
2: Έχει αυτή την ομάδα, ξέρεις πώς σου λένε αυτούς.
1: Δεν ξέρω.
2: Έχει μια ομάδα πάνω στη Θεσσαλονίκη, πώς σου λέει, όχι Βενισερέμος, πώς σου λέει, είναι τέτοιο. Και πάει και δίνει παιχνίδια διάφορα.
1: Ο Αθανασίου, φίλε, θα μπορούσε να παίξει την Κυριακή γιατί ο Τσίμικας δεν θα έχει ανάσες, αν τον είχε καλέσει στην Εθνική.
2: Δεν μπορεί να τον καλέσει τώρα.
1: Έχει τον Κυριακόπουλο, δεν έχει παίξει ο Κυριακόπουλος.
0: Να πω και εγώ με τη σειρά μου δύο πληροφορίες από την ελληνική πιάτσα των Ατζεντίδων, να την πούμε έτσι για να. Μην μαρτυράμε τις πηγές μας. Πολύ πολύ πρόσφατα μεταφέρθηκε από μεγάλο ξένο γραφείο η ερώτηση που έγινε στον Παναθηναϊκό, μεταφέρθηκε στον Αλαφούζο, για το αν πωλείται και πόσο κοστολογείται ο Ανδρέας Τετέι. Και η απάντηση του Αλαφούζου ήταν ότι κανένας παίχτης από το βασικό κορμό που λογίζεται βασικός κορμός του Παναθηναϊκού δεν πωλείται μέχρι η ομάδα να μπει και να παίξει στο νέο γήπεδο, στο Βοτανικό, και ειδικότερα για τον Τετέι, ότι δεν μπαίνει σε καμιά συζήτηση αν το οκταψήφιο ποσό δεν έχει το 4 μπροστά.
1: Δηλαδή πάνω από τα
0: 40 εκατομμύρια και πάνω. Αυτά είπε ο Αλαφούζο. Καλά, δεν είναι για Αλαφούζο, δεν είναι περίεργο. Γιατί για Αλαφούζο
2: είναι ο Παναϊκός, λέει τώρα, άμα έρθει και του πούνε 25, θα πει όχι.
0: Για Αλαφούζο δεν είναι περίεργο, γιατί ένα καλοκαίρι είχε πει όχι σε τρεις διαφορετικές προτάσεις που ήταν 30 εκατομμύρια νεοφώτιση των ομάδων της Premier League που είχαν ανέβει στην Premier League. Αυτό είναι το ένα.
1: Και το πλήρωσε ακριβά.
0: Το δεύτερο, καλά, τον πούλησε μετά 22,5. Ναι, λιγότερα. 8 εκατομμύρια είναι 8 εκατομμύρια. Αλλά δεν του λείπουν. Είναι εμφανές ότι δεν του λείπουν. Η δεύτερη πληροφορία που έχω, που τη θεωρώ 100% γκαραντή και αξιόπιστη, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά. Μετά το Γενάρη θα προχωρήσει, αρκεί να παίζει και να είναι υγιής, να παίζει ο συγκεκριμένος παίκτης, στην αγορά του Σαλάχ Εντίν. Είναι ένα deal που έχει κάνει ο Μπαλντίνι, ο Μπαλντίνι με τη Ρώμα, στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει οψιόν αγοράς. Στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσοστό 20-25% για τη Ρώμα. Συν bonus για τον διεθνή αριστερό μπακ τον Μαροκινό. Έτσι. Κάποια στιγμή τον Αύγουστο είχε διαφερθεί.
1: Όχι Αύγουστο, είχε γίνει και μια κουβέντα.
0: Είχε διαφερθεί ο Ολυμπιακός. Ο Μπαλντίνι είναι άνθρωπος της Ρώμα, ήταν στη Ρώμα, είχε περάσει
1: τρεις διαφορετικές θητείες.
0: Ναι, ο Μπαλντίνι όμως είναι ένα deal καλό, γιατί ακουγόντουσαν για 6, 7, 8 εκατομμύρια. Απλά θα μπορούσε να τον είχε πάρει και τον Σεπτέμβριο.
1: Που τον αυτό πώς το μεταφράζεις όμως για να
0: τον πήρε δανεικό. Για λογιστικούς λόγους μετατέθηκε η αγορά του.
1: Αγωνιστικά πώς το μεταφράζεις και στον Κώστα
0: Πεφίνε. Έχουμε πει ότι ο Σαλάχ Ντίν έχει έρθει για να παίζει, για να είναι βασικός. Ναι. Παρότι υπάρχει ο Κυριακόπουλος που παίζει non-stop και υπάρχει και η μοναδική μεταγραφή που έκανε ο Νούστρουπ,
1: ο
0: Κρίστιανσεν. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Είναι θέμα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα για τον Νούστρουπ, θεωρώ εγώ, πώς θα διαχειριστεί. Τα έχει πει αυτά ο Γκότζος, εκτός από τα κοτσουαρίσματά του που είναι λίγο περίεργα, και το πώς θα διαχειριστεί όλους αυτούς τους παίκτες. Και ένα τελευταίο που έχει να κάνει, γιατί το παρακολουθούμε, το ξέρεις κύριε Γρηγορόπουλε, την υπόθεση ανανέωσης του Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
0: Αυτό βγήκε χθες από την Τούμπα. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει δώσει εντολή στην διοίκηση να τελειώσουν άμεσα την ανανέωση του Σαββίδη, του Μιχαηλίδη, συγγνώμη. Θυμίζω ότι.
2: Κοιτάξτε, ήταν ανανέωση του Σαββίδη πρώτα. Γιατί δεν το βλέπω καλά.
0: Την ανανέωση του Μιχαηλίδη, εδώ και ένα μήνα διαπραγματεύσεις, υπάρχει διαφορά. Την είχε απορρίψει την πρώτη πρόταση.
1: Καλά,
0: μετά, όταν λέμε άμεσα, μετά, όταν ολοκληρωθούν τα μάτς της εθνικής,
1: να σκοτωθεί
0: άμεσα. Και ο ίδιος ο Σαββίδης, και επειδή και εκεί υπάρχει πρόβλημα, Ζήφκοβιτς, με την ανανέωση του Ζήφκοβιτς, έχει αναλάβει ο ίδιος απευθείας με τον πατέρα του Ζήφκοβιτς, που είναι και ο ατζέντης του. Αυτά.
1: Παιδιά, κάποια μηνύματα που στέλνετε είναι ανάξια απάντησης, οπότε στέλτε τα. Ναι, ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά
2: είναι ανάξια.
1: Ναι, τώρα δεν
2: απάντησης, όχι τα μηνύματα.
1: Και ειδικά να ξέρετε ότι εμείς εδώ πέρα, άντε να το πούμε για άλλη μια φορά, πέρα ότι δεν είμαστε μικρά παιδιά, δεν είμαστε και τίποτε χθεσινοί. Και άμα θέλουμε να πλακωθούμε μεταξύ μας, πλακωνόμαστε κιόλας, να ξέρετε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Εσείς
1: δεν πρόκειται να μας βάλετε. Έτσι,
2: ναι, δηλαδή, ναι, το είδα. Ναι,
1: ναι, γιατί τώρα δεν
2: είναι
1: πρόκειται.
2: Κανένα που, ναι,
1: δεν πρόκειται να μας βάλετε να τσακωθούμε.
0: Η Ρεν και ο Ολυμπιακός τι σχέση έχουν, ρε φίλε?
1: Θα παίξουν στο Europa League.
0: Σε έχωρα λοιπόν που θα παίξουν και στο Europa League. Έχει γίνει θέμα σε ευρωπαϊκά ΜΜΕ πως είναι οι δύο ομάδες, οι ακαδημίες τους, που έχουν αυτή τη στιγμή στις εθνικές ομάδες τους περισσότερους παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες τους. Η Ρεν στο τελευταίο παιχνίδι είχε 7
2: με Ντεμπελέ.
0: Εθνική Γαλλία.
1: Σε κάποιες άλλες.
0: Όπως και ο Ολυμπιακός, δεν βάζω το Μασούρα γιατί κάποιοι το μπερδεύουν, δεν είναι από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Όπως και ο Ολυμπιακός έχει 7 σε αυτή την.
1: Στην εθνική ομάδα δρών. Και αρκετούς και στην δεύτερη. Έτσι,
0: με αυτή που έπαιξε η Ελπίδων τώρα με τη Λετωνία, έχει άλλους 6.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 13 μανι-μάνι. Αλλά μιλάνε για τη Ρεν, για την Ακαδημία τη Ρεν και την Ακαδημία του Ολυμπιακού, Μαρινάκη. Επειδή ακριβώς στη Μέρ Γαλλία 7 από την Ακαδημία, στη ΔΕ Εθνική Ελλάδος Ανδρών 7 από την Ακαδημία.
1: Θυμίζω ότι από οι Ακαδημίες της ΡΕΝ, όπως και γενικότερα στη Γαλλία, να ξέρετε, καλό Ευάγγελος το ξέρει γιατί είχε ασχοληθεί με μικρές ηλικίες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις και εσύ. Πάντως οι Γάλλοι και οι Ακαδημίες της ΝΑΝΤ είναι από τις πιο φημισμένες.
0: Παλιά ήταν τη Σοσέρ.
1: Μπράβο, τη Σοσέρ.
0: Λοιπόν,
1: έχει πει στο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πραγματικά, έκανες καλή δουλειά.

94,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ωραίο τραγουδάκι, αλλά στο τελευταίο κομμάτι που μπήκαμε.
1: Της... Τέταρτο μέρος, δεύτερου μηχρόνου.
0: Έτσι, μ' αρέσει.
1: Βαρίστε στο ναι. Mega News 104,6.
2: Να πω κάτι, να μείνει στον αέρα και
1: ακούτε ναι. Γκότζο.
2: Ακούτε Γκότζο, να διευκρινίσω.
1: Ναι.
2: Πριν που λέγαμε να τα πω 50 και τέτοιου λεπτά, είπατε του Εβραίου. Οι Εβραίοι είναι άλλο πράγμα από το Ισραήλ. Οι Εβραίοι είναι ένα θρήσκευμα. Οι Εβραίοι είναι και πολύ ικανοί άνθρωποι. Και μάλιστα με κοινότητες στην Ελλάδα που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και στην ανάπτυξη των πόλεων, στους οποίους ήταν και στη Θεσσαλονίκη.
0: Στα Ιωάννινα.
2: Στα Γιάννενα. Και ήταν ένας λαός ο οποίος δοκιμάστηκε και ήταν ένα θρήσκευμα και ένας λαός ο οποίος δοκιμάστηκε πάρα πολύ από το χιτλερικό φασισμό. Με τους Εβραίους κανείς δεν έχει τίποτε. Εβραίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οι Εβραίοι όμως δεν είναι Ισραηλοί, είναι άλλο πράγμα. Οι Εβραίοι υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν Άγγλοι, υπάρχουν Γάλλοι, υπάρχουν Αμερικάνοι,
0: ναι,
2: Ρώσοι.
0: Okay.
2: Είναι άλλο πράγμα το κράτος του Ισραήλ και άλλο πράγμα οι Εβραίοι. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Να μην το...
0: Για να μην κατηγορηθούμε και για κανένα αντισημιτισμό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
2: Δεν είμαστε τέτοιοι. Αλλά εγώ με τις θρησκείες δεν έχω με καμιά θρησκεία πρόβλημα. Όλες είναι αποδεκτές.
1: Ο Παναγιώτης λέει η ερυθρόλευκη Λαμασία.
2: Λαμασία.
1: Ναι.
0: Και αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα.
1: Προφανώς ήρθε το μήνυμα.
0: Και σκέψω ότι αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα και πρέπει να κοιτάμε και τη μεγάλη εικόνα. Έχουμε θεματάκι στον Ολυμπιακό με αυτό το θέμα.
2: Τι?
0: Δηλαδή, μόλις χθες συζητάγαμε ότι ο τραυματισμός του Κουτσογούλα, ας πούμε, που είναι και στέλεχος βασικός της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων, δημιουργεί ένα θέμα εν ώψη κυπέλου.
1: Συγκυριακό είναι, γιατί πουληθήκανε αυτό το καλοκαίρι ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης.
2: Ο Τζολάκης με ενεργεί.
1: Το προηγούμενο ήταν ο
0: Κοστούλας.
1: Απλά εγώ να έρθω σε αυτό που έλεγε.
0: Έφυγε ο Καλογερόπουλος.
1: Σε αυτό που έλεγε. Σωστά. Σε αυτό που είπε η Μάρκα που αποθέωσε και τον Ολυμπιακό και την Ακαδημία του και τον Ευαγγέλη Μαρινάκη. Και μάλιστα το πήγε και παραπέρα, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί και φέρνει και παίκτες από το εξωτερικό για την Ακαδημία του 17χρονου και 18χρονου. Του προσελκύει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι λίγο ότι. Οι πέντε από τους 7 παίχτες που είναι τώρα στην Εθνική Ελλάδος, σε αυτή την Εθνική που λέμε είναι η πιο ταλαντούχα όλων των εποχών, που λέτε, γιατί έχω ενστάσεις ως προς αυτό, οι πέντε από τους 7 έχουν πάει στο Ταμείο του Ολυμπιακού, προέρχονται από την Ακαδημία, πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ. Τα 35 του Κοστούλα, τα 23 του Τζολάκη.
0: Τα 20 του Μουζακίτη.
1: Τα λιγότερα.
2: Αυτά ήταν οι δεκαετίες στο πετυχημένο μοντέλο του Άγιαξ.
0: Σωστά,
2: ο οποίος έκανε και αυτό που λέει ο Ευάγγελος. Δηλαδή δεν είχε μόνο παιδιά Ολλανδούς. Έπαιρνε και 14 χρονών από όλες τις χώρες του κόσμου.
1: Του Ρέτσου τα 20, είχε φτάσει 22 ναι. εκατομμύρια. Του Τσιμίκα τα 13 εκατομμύρια.
2: Μόνο 13 πήγε ο Τσιμίκας.
1: Ναι, τότε ήταν πολλά λεφτά.
0: Τότε ήταν πολλά.
1: Πολλά λεφτά, φίλε, τότε. Μην κοιτάς που ξέφυγε από ένα σημείο.
0: Ο Τσιμίκας δεν είχε φύγει 18 και 20. Έφυγε, αν θυμάμαι καλά, 24.
1: Εντάξει, ναι. Δεν ήταν και μεγάλο.
2: Το άλλο ήταν καλή μεταγραφή που είχε πάει στην Μπενφίκα, πώς το έκανε, ένα αμυντικό χαφ. Ένα Μαρσαμαρίς. Όχι Ακαδημία όμως.
1: Ναι, εντάξει, ήταν ένα από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Μιλάμε τώρα για την Ακαδημία του Ολυμπιακού, τι έχει βγάλει. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον, και αυτό πρέπει να το θα βοηθήσει να διατηρηθεί αυτό το επίπεδο, πλέον ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, είτε αυτός που φεύγει από την Ελλάδα, είτε που αναδεικνύεται στο εξωτερικό, όχι μόνο χρηματιστηριακά που είναι και κάτι το σχετικό, αλλά στις πωλήσεις, βλέπεις, πηγαίνει 20, 25, 35, 23, 15 για μπακ, ναι, Βαγιανίδης okay. που είχε πάει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Έχει ανέβει η αξία τους.
1: Το ότι ο Αλαφούζος ζήτησε, είπε σε αυτό το μεγάλο μανατζερικό
0: γραφείο. Ότι θέλω 4 μπροστά για
1: 4 μπροστά, 40 εκατομμύρια κτλ. Ναι, μπορεί να φαίνεται εξωπραγματικό, αλλά έχει μια βάση. Πόσο μάλλον αν η εθνική μας προχωρήσει, ο Τετέ είναι πρωταγωνιστής. Μην ξεχνάς ότι είναι ο Ολυμπιακός μπορεί να τον Μουζακίτη, να τον έδωσε με 15-20 εκατομμύρια, αλλά πέρυσι του έλεγε το καλοκαίρι που
0: 30.
1: Θα μπορούσε.
0: Από 30 και πάνω.
1: Και θα μπορούσε να τα είχε πιάσει τα 30 πέρυσι.
0: Τα 30 θα μπορούσε να τα είχε πιάσει.
1: 25 πάνω από 25 εκεί, θα μπορούσε να τα είχε. Αλλά δεν ήθελε μαζί με τον Χάμπο να είχε δώσει και τον Μουζακίτη. Έτσι.
0: Ρε φίλε, είναι 24-25, πόσο είναι.
2: Εντάξει.
1: Ποιος?
0: Ο Τετέι, πόσο είναι?
1: Στα 25, ναι.
0: Ναι, δεν είναι. Κώστα μου, κοιτάξτε να δεις. Αλλιώς αγοράζει μια ομάδα αν είναι 20χρονο.
2: Χαίρομαι πολύ.
0: Καταλαβες. Και αλλιώς αγοράζει αν είναι 25χρονο. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Κάθε χρόνο είναι και μείον.
0: Λοιπόν, παιδιά, το είπαμε, αλλά να το ξαναπούμε ότι σε σχέση με αυτό το ποστάρισμα που έχει κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χθες, μόλις τελείωσε το παιχνίδι στην Μπολόνια, οι παίχτες της Μπολόνια πανηγυρίζοντας για αυτό το τρίποντο σε νεκρό χρόνο πήραν λιγάκι παραμάζωμα τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεν έγινε τρομερό, αλλά και επίσης και ο Μπαρτζόκας τους έκανε έτσι με τα χέρια ότι και καλά πώς πέφτεται πάνω μου κτλ. Έκανε μια ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι αν τέλος πάντων ξέρω εγώ ότι κατέληγε ότι ένα εκατομμύριο πρόστιμο και 10 μήνες στο Δημήτρη Γιαννακόπουλου για το επεισόδιο και έχει απαντήσει μέσω social χιουμοριστικά και η ΚΑΕ Ολυμπιακός ότι πόνος είναι και δεν πρόκειται να περάσει ποτέ. Τα είπαμε νωρίτερα. Υπάρχει είδηση από τον μπάσκετ, μας ενημέρωσε, εγώ την περίμενα, νωρίτερα ο Σάββας Παναγιωτίδης, είναι στη 12η του Παναθηναϊκού ο Χέις Ντέιβις.
3: Ναι, τρέμετε όλοι.
0: Εντάξει, παίχτης πάρα πολύ μεγάλος. Καλησπέρα σας. Μια ερώτηση. Αν δεν πάμε πάλι σε διοργάνωση, τι θα λένε όλοι για Γιωβάνοβιτς? Έχω ανιστώ Παναγιώτης Περιστέρη. Παναγιώτη μου, θα λένε το προφανές. Η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή, εμένα δεν μου αρέσει η λέξη υποχρέωση. Γενικότερα δεν μου αρέσει η λέξη υποχρέωση στον αθλητισμό. Αλλά άντε βάλτε εισαγωγικά, είναι υποχρεωμένη και με τα αποτελέσματα που μας δείχνει τώρα, αλλά κυρίως με το υλικό που έχει. Ναι, έχει ελλείψεις στα αμυντικά χαφ, τις έχουμε επισημάνει. Έχει όμως ένα πολύ ζηλευτό υλικό. Και εγώ δεν είμαι με την άποψη που λένε κάποιοι ότι είναι το καλύτερο. Δηλαδή είμαι στο πλευρό του Βαγγέλη και στο ίδιο
2: είναι το καλύτερο τη 20η αιτία, σε μας, τελευταίες
1: 20ου πρώτου αιώνα.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, με αυτό το υλικό που έχει, ναι, και εφόσον θα είμαστε πλέον 99% επικεφαλής ομίλου, πρέπει να πάμε στην τελική φάση του Euro, ρε φίλε. Στο Euro περνάνε πλέον, δηλαδή οι ομάδες που μένουν έξω είναι το Λιχνεστάιν, η Γεωργία. Η καλή Γεωργία πήγε, βλακία είπα. Η Μολδαβία, η Εστονία. Αυτοί μένουν έξω από το Euro. Όλοι οι άλλοι περνάνε.
3: Το Λιχνεστάιν.
0: Δηλαδή έλεος.
1: Έβλεπα τώρα τον γκολ του Φαντάικ που μείωσε σε 2-1. Λάθος του Γιωβάνοβιτς. Όταν υπάρχει ο Φαντάικ σε στημένα και άλλοι καλοί κεφαλοσφαιριστές, ειδικά όμως τον Φαντάικ δεν τον παίρνει με άμυνα ζώνης.
3: Κάποιο μου είχε βάλει το Ζαφίρι να τον.
1: Ναι, αυτό μόνο.
3: Εντάξει.
1: Ο Ζαφίρι εκεί. Ο Ζαφίρι ποιο
3: είναι.
1: Και πριν στη φάση που δέχεται τον γκολ, που βάζει τον γκολ ο Φαντάικ, ήταν. Ποιο ήταν πάνω του? Αν το δούμε, νομίζω κάποιο κοντύτερό του ήταν. Δεν θυμάμαι ποιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Ο Νικοκύρης είναι Θεσσαλονίκη σίγουρα. Γιατί το βλέπω τώρα στο Μέγκα.
0: Τι κλάσια δάρα κάνει ο Γιάννη. Παιδιά, βλέπουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Στα Μέγκα αθλητικά τα γκολ. Γι' αυτό το σχολιάζει ο Βαγγέλης.
1: Καλά, από την Κυριακή, επειδή λέμε διάφορα, από την Κυριακή έστω και μαθηματικά μπορεί να έχει τελειώσει το θέμα τη τρίτη θέση με τη Σερβία.
3: Δηλαδή,
1: αν χάσει Σερβία από την Ολλανδία. Ωραία, παιδί μου, και μαθηματικά σου λέω. Αυτό. Αν χάσει τελείω. Δεν χρειάζεται και να κάνει.
3: Αν αφήσουμε 200 μίλια τη Σερβία να κερδίσει του πάντε.
1: Σα τα έλεγα ότι η Σερβία ήταν για 3 γκολ από την Κέλε και ο Γρηγορό. Όχι, λέει δεν είναι έτσι, για 3 γκολ. Είχε 30.
3: Το κακό είναι ότι δεν έφαγε 3, έφαγε 2.
1: Μα έχει δει τι έχουν χάσει.
3: Μα είναι αυτό
1: ο ψηλό. Πώ το λένε, ο Ξάνθος.
0: Ο Βολτεμάντε.
3: Ο Βολτεμάντε. Βάζανε τον Βολτεμάρ καλύτερα από το.
0: Είναι πολύ καλό παίκτη. Σταμάτα.
3: Ωραία, καλό παίκτη. 2-0, εγώ αυτό ξέρω.
1: Έχει ανεβεί πολύ ο Μπίρτσο όμω. Τον είδα μαγεία, έτσι.
0: Εντάξει, επειδή μας ενδιαφέρει και λίγο περισσότερο γιατί αγαπάμε και τη Λίβερπουλ, μακάρι να κάνει και κανένα. Θυμίζω ότι είναι μεταγραφή 120.
1: Ναι, 125, κάτι τέτοιο. Τον γκολ που έβαλε στη Λίβερπουλ, τόσα ήταν. Δεν ξέρω, αν ήταν 120, θα ήταν 100. Τι έγινε το ίδιο.
0: Όχι, παραπάνω, Βαγγελή. Κάπου 115-120 ήταν.
2: Αυτή η Πορτογαλία τι έκανε πάλι, ρε παιδιά.
1: Είναι σοβαρό θέμα τώρα το ανοίγει με την Πορτογαλία.
2: Με τον Κριστιανό.
1: Σήμερα είχα πάει στο γυμναστήριο εκεί που είμαι.
2: Τι κάνει γυμναστήριο?
1: Ναι. Τρεις φορές την εβδομάδα.
2: Δεν είναι αυτό, ρε.
1: Τρία χιλιόμετρα πάνω σε διάδρομο τρέχοντας έκανα.
2: Μπράβο.
1: Διαφορά από τα βάρη. Εν πάση περιπτώσει, ο Αντώνης, ο φίλος μου, ο Πατατούλης, που είναι φαν του Ρονάλντο, ήρθε και μου λέει: είδε το αγόρι μας με το που αποχώρησε 2.000 ακόλουθοι, δηλαδή. Την εθνική Πορτογαλία στα social την ακολουθούσαν 26.000.
0: Αποχώρησαν
1: με το που έφυγε ο Ρονάλντο, φύγανε περίπου 2.000.
3: Όπως και είναι άδικο να λέμε τώρα, έφυγε ο Ρονάλντο και πετάει η Πορτογαλία. Δηλαδή εντάξει, παιδιά.
1: Δεν πετάει η Πορτογαλία, αλλά θεωρώ ότι ο Βιτίνια, για παράδειγμα, είπε: μια χαρά παίζουμε και εφαρμόζουμε το πλάνο. Υπήρχαν παίκτες της Γαλλίας, συμπαίκτες του Ρονάλντο, που ενδεχομένως.
3: Της
1: Πορτογαλίας, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν το χάρηκαν.
3: Απελευθερώθηκαν.
0: Έχει κάνει τρομερή, απλά είναι μακροσυλλέστατη. Απλά έτσι συμβουλεύω τους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή να τη βρουν. Δεν είναι δύσκολο. Σήμερα δημοσιεύτηκε. Έχει ουσιαστικά σαν άρθρο είναι του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον για τον Ρονάλντο και για όλη αυτή την ιστορία με την Εθνική Πορτογαλία και για τον Ζέσους και για όλα αυτά εδώ. Αναζητήστε το και διαβάστε το. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω τώρα ότι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν ο άνθρωπος που πήρε τον Ρονάλντο 19 χρονών, αν θυμάμαι καλά. 20.
2: Από ποιον τον πήρε?
0: Από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνα.
2: Από Πεσέριο και Βέλιτ.
0: Ναι, από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Σωστό.
2: Και μα έλεγε ο Βέλιτ, παιδιά, ότι ήταν 17 χρονών.
0: Ναι.
3: Μετά την προπόνηση πήγαινε και έπαιρνε αυτά τα πλαστικά τέτοια και καθότανε 2 ώρες και χτυπούσε φάουλ.
1: Εμένα ο Μπόλωνη μου το έχει πει αυτή η διότι.
3: 2 ώρες.
1: Ο Βέλιτς λέει αυτό για το έχει πει. Εμένα ο Μπόλωνη, γιατί ήμασταν σε. Από τον ίδιο τον Μπόλωνη τα έχω ακούσει. Mm-hmm. Λοιπόν, ότι έχει αναδείξει το Ρονάλντο. Ο Μπόλωνη, δεν ξέρω αν ήταν η Sporting Λισαβόνα. Όπως και το Βαράν. Και τους δύο τους έβαζε να χτυπάνε.
3: Τον άλλο το κεντρικό αμυντικό.
1: Ναι,
3: το
1: Βαράν
3: ναι,
1: το Γάλλο. Όχι, γιατί ο Ρονάλντο δεν ήταν.
3: Εντάξει, το Ρονάλντο το ξέρω μόλι. Το Βαράν είναι
0: το γεγονός ότι βάζουμε στην ίδια κουβέντα το Βαράν με το Ρονάλντο. Πιστεύω ότι είμαστε για ποδοσφαιρικό
1: εγώ. Το βάζω λόγω του Μπόλο
3: ναι,
1: που έλεγε
3: αυτό.
1: Ότι σταματούσε και οι δύο και με τους δύο τους έβαζε. Τα σταματούσαν οι προπονείς και χτυπούσαν φάουλ από τη μια πλευρά στην άλλη χωρίς τέρμα για να. Ναι. Και ο Βαράν και ο Ρονάλντο.
3: Ο Βαράν που λέει δύο τραπέζι δεν έχει σηκώσει.
0: Καλά, δεν τα έπαιξε τη Ρεάλ. Τρομερό αμυντικό. Απλά τώρα θεωρώ ότι είναι. Πάντω, αναζητήστε αυτό το άρθρο τέλο πάντων, την επιστολή, όπω θέλετε, πείτε την, του Σερ Άλεξ Φέργιουσον για τον Ρονάλντο.
1: Ξέρει γιατί στεναχωριέμαι. Εγώ είμαι ρονολτικό, δεν το έχω κρύψει ποτέ. Πώ θα τελειώσει, πώ τελείωσε, σε αντίθεση με το αντίπαλο δέο, δηλαδή στη μέση του Μέση, τι θα έχει, πώ θα τελειώσει από την Αργεντινή.
0: Ετοιμάζονται τώρα, είναι.
1: Αυτό λέω.
0: Και
1: πώ τελείωσε. Πώς τελείωσε ο Ρονάλντο.
0: Μ' αρέσει είναι... που κάνεις ηρωνίες. Διακόπτω τώρα τον Ευάγγελο ναι, και δεν το θέλω. Ναι. Μ' αρέσει που κάνεις ηρωνίες τώρα για, για την κελεμπία που, που του φόρεσαν στο Μέση, στο Μουντιάλ τέλος πάντων εκεί πέρα της.
3: Ο Μαραντόνα κελεμπία.
0: Δεν με ξέρω τι θα κάνω.
1: Είναι όλοι ίδιες προσωπικότητες.
0: Δηλαδή τώρα ο Ρονάλντο που αγαπάς εσύ, που συμπαθείς τέλος πάντων ναι, κτλ. Ναι. Σε ποιους είναι, κελεμπίες φοράει κάθε εβδομάδα. Πλάκα μας κάνεις τώρα κελεμπία. Αλλά ειρωνεύεσαι τώρα το
3: δεν
0: Μέση.
3: Δεν βάζει κελεμπία, αδερφέ, πάνω από τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής ή πάνω από την Εθνική Ηλία. Προφανώς το Ισραήλ κατοικούν οι Ισραηλινοί. Τι με ρωτάς τώρα, τι σχέση έχει το θρήσκευμα με την. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Ο Κώστας λέει: η ΑΕΚ έχει αρχίσει να βγάζει ελπιδοφόρο ταλέντα από την Ακαδημία. Στην ΚΑΠΑ 19 υπάρχουν 2-3 παιδιά που χρήζουν προσοχή. Εντάξει, ήταν μια Ακαδημία όμως, τα έχει πει και ο Ευάγγελος, αλλά γενικότερα τα ξέρουμε και εμείς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ. Ήταν μια Ακαδημία στην οποία δεν είχε δώσει την παραμικρή σημασία ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, ο Δημήτρης Μελισσανίδης.
1: Καλά, αυτά είναι παιδιά, όντως η ΑΕΚ δουλεύει εδώ. Και η ΚΑΠΑ 19 της είναι πρώτη μαζί με τον ΠΑΟΚ.
0: Φαίνεται είναι και ο ξάδερφος του κυρίου Ηλιόπουλου, έχει αναλάβει
1: και τα. Δεν μπερδεύει, αυτά είναι παλιά.
0: Αλλά έχουν αλλάξει.
1: Πολύ.
0: Γενικότερα δεν έχει το κουμάτο από πίσω. Όχι.
1: Όχι, ρε φίλε, έχουν φύγει. Έχουν αλλάξει μπροστά, εδώ τίποτε. Από πέρυσι που έφερε το Γεωργιάδη, το Γουγού Γεωργιάδη, αποτραβήχθηκε από εκεί ο Αντώνης.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Λοιπόν,
3: τον περικύβο Παναγία, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι.
3: Δεν κατάλαβα.
1: Ο Κώστας μου λέει όντως θα κάνει μήνυμα προετοιμασία μια εβδομάδα στην Αγγλία, γι' αυτό θέλει καλό προπονητικό κέντρο. Το είχε κάνει και πέρυσι, αλλά πέρυσι το είχε κάνει τέλος Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη. Και μετά πάτησε γκάζι. Ναι, Κώστα μου, το έχω πει ότι οι συνεργάτες του δουλεύουν το Βιτάλης για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο ρόλο του Ορμπελίν Πινέδα. Δεν σημαίνει όμως ότι το, επειδή τον δουλεύουν θα μπορέσει ο Βιτάλης να μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Μακάρι να γίνει αυτό για την ΑΕΚ, αλλά υπάρχει και μια ποιότητα, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ναι, στο Λέστερ δεν θα είναι η ΑΕΚ, το είπαμε. Πιθανότατα.
3: Λες να γυρίσει πίσω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν. Σου είπα ότι ήταν ραδιοαρβίλα. Απλά το
3: ανέφερα. Ναι, παιδί, πιθανότατα.
1: Πιθανότατα έχει βρεθεί για 2 μέρες το Μπρέτφορντ. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά.
0: Καλά, για πώς το χρειάζεται, μωρά.
1: Μια εβδομάδα, ρε φίλε.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε, τι μια εβδομάδα. Ούτως ή άλλως παραμονές των αγώνων χρησιμοποιείς την έδρα που θα πηγαίνει το παιχνίδι.
1: Πότε παίζει η ΑΕΚ.
0: Τι μια εβδομάδα, το ενδιάμεσο είναι δηλαδή.
1: Το ενδιάμεσο είναι 6 μέρες. Δεν είναι να πάει.
3: Στους παίκτες τώρα, λέμε για την ΑΕΚ. Συγγνώμη. Μην τους πεις στους παίκτες να χάσουν ένα απόγευμα από αυτό που έχουν κανονίσει για να φύγουν.
0: Εντάξει.
3: Τρελαίνονται. Θυμάσαι ένα μάτς που παίξαμε στα χιόνια και μας είχε ρίξει 4 Ελαμία με τον Ζουνίδη.
0: Πώς θα το θυμάμαι.
3: Ναι. Που λέγανε ο Παναγιώτης ότι εμείς δεν θέλαμε να κατέβουμε.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν υπήρχε μεγαλύτερη μου από αυτό. Γιατί όταν το παιχνίδι ήταν τελευταίο, μετά ήταν διακοπές. Και πήγε στο ημίχρονο και τους είπανε: παιδιά, να μην κατέβουμε. Και τρελαθήκαμε οι παίκτες που είχαν κάνει εισιτήρια να φύγουν το ίδιο βράδυ. Και λέει: όχι, πάμε να παίξουμε να κατέβουμε. Μπήκαν μέσα και φάγανε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι πέρα φυσικά από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 9 και 4, δηλαδή σε. Σε 24 λεπτά και από τώρα έχουμε έναρξη στο T-Center. στην έδρα του Παναθηναϊκού. Υπάρχει και ποδοσφαιρική δράση, αυτό έλειπε, για Nations League, για το πρώτο γκρουπ. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε παιχνίδια Βελγίο-Τουρκία και Γαλλία-Ιταλία. Για το δεύτερο, για τη League V, τέλος πάντων, έχουμε επίσης 10 παρατέταρτο Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία, Ουγγαρία-Γεωργία, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία και Πολωνία-Ρουμανία. Και για την τρίτη κατηγορία είχαμε νωρίς παιχνίδι
2: Καζακ. Κύπρος τι έκανε, κέρδισε τελικά. Κέρδισε 2-0 ημίχρονο για το Nation League.
1: Ολοκλήρωση.
0: Νωρίς είχαμε Καζακστάν, Μολδαβία 1-2 και στις 10 παρατέταρτο έχουμε Νήσι Φερόες, Σλοβακία για το γάμα γκρουπ.
2: Ρε Σάβα, εσύ μας ακούς, τι έκανε εκεί
0: πέρα. Θα τα γράψει εδώ πέρα ο Σάβα, ή αλλιώς να τα δω εγώ. Πείτε εσείς κάτι για να το δω ευθύς αμέσως.
1: Ο Σταύρος μας υπενθυμίζει ότι για την Ολλανδία είναι η ομάδα που γύρισε από 0-2 την Αργεντινή.
2: 2-0-95 είναι η Κύπρος.
1: Ευχαριστούμε τον Σάβα. Λοιπόν, η Ολλανδία είναι η ομάδα που γύρισε από 0-2 την Αργεντινή του Μέση το 2022. Δεν τα παρατάει ποτέ.
2: Με εκείνη την κομπίνα που κάναν στο φάουλ.
0: Τι θυμήθηκε, ρε φίλε, τι καταπληκτική την κομπίνα. Το θυμάσαι,
2: Βαγγελίδη. Τι του κάνανε. Ψάχνα να βρουν που είναι η μπάλα.
0: Εντάξει, γιατί ούτω ή άλλω. Γιατί μα το θύμισε.
2: Ναι, γιατί είπαμε κάτι.
0: Καλά, σε σένα θα το θυμίσει αυτό.
2: Περισσότερο το θυμίζει μέρα σε αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε
2: παρακάτω. Η Γερμανία ήταν η ομάδα που πέρα λίγο να κερδίσει την Αργεντινή του Μαραντόνα από 2-0 που έκανε. Το έκανε 2-2. Και βάλει τον κολομπούρο Σάγκα μετά. 3-2. Είπα, ρε παιδιά, τώρα μην μου λέτε τέτοια.
1: Δημήτρη.
0: Έλα.
1: Ο Λιβάη Γκαρσία, όχι, λέω στο, μου έχει στείλει το μήνυμα, γιατί με ρωτάει την άποψή μου για τον Λιβάη Γκαρσία, για το επειδή ήταν στην ΑΕΚ και είχε τραυματισμούς. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην ΑΕΚ είχε γίνει κατά κάποιο τρόπο ο κόνος. Με την έννοια εκόνος, είχε τραυματισμούς, μία έπαιζε, έμπαινε μέσα στο 30 λεπτό, έβγαλε ένα ημίχρονο. Είναι ένας παίχτης που έχει θέματα, είναι υπεργυμνασμένη η μύση του στα πόδια του. Χρειάζεται διαχείριση, το ξέρουν αυτό, διαχείριση όχι μόνο στα μάτσα αλλά και στις προπονήσεις. Ο Αλμέιδα, με τον οποίο έκανε την καλύτερη σεζόν του, έτσι, ως center for, την πρώτη του σεζόν, την που πήρε και τον WIAC, τον έκαψε από ένα σημείο και μετά. Τον είχε κάψει, γιατί ο Αλμέιδα δεν άλλαζε το ρυθμό των προπονήσεων και δεν έκανε διαχείριση κάποιους παίκτες. Πηγαίνανε στο ίδιο, από Δευτέρα ως Παρασκευή, μάχη.
0: Να συμπληρώσω κάτι απλά από τα λοιπά.
1: Λοιπόν, και χρειάζεται διαχείριση. Για μένα έχω μεγάλη αδυναμία στον Λιβάη Γκαρσία. Ο υγιής Λιβάη Γκαρσία, τα είπαμε και χθες. Ο υγιής Λιβάη Γκαρσία είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει διαφορά, όπως κάνει και ο Τετέης, τουλάχιστον για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Εγώ πάνω σε αυτά που λέει ο Ευάγγελος, και δεν ξέρω, θέλω να ακούσω και τη γνώμη του Κώστα. Για μένα, σε αυτά τα θέματα τραυματισμών που βγάζουν παίκτες από το Λιβάη, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και τα πολύ μεγάλα ταξίδια που κάνουν για τις εθνικές τους ομάδες. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή δημιουργούν πολύ μεγάλη καταπώνηση αυτά τα ταξίδια. Δηλαδή το να πηγαίνει τώρα ο Λιβάη να παίζει τώρα στην Αϊτή, ξέρω εγώ, που έπαιζε χθες με το Τρίνιντατ. Όχι, στο Κουρασάο έπαιζε. Κουρασάο, Τρίνιντατ, τον Πάκο ήταν. Λοιπόν, έχουμε ήδη στις τελευταίες στιγμές κόπηκε ο Γνάμπρι από την αποστολή της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.
1: Για αποχώρηση το ημίχρονο.
0: Ναι, είναι οριστικό. Κόπηκε και μάλιστα στη θέση του κλήθηκε
1: ο Πέλκας.
0: Ο Φέλιξ Κάιντελ της Έλβερσμπεργκ.
2: Α, καλά.
0: Ο οποίος είναι η πρώτη φορά που καλείται στην εθνική ομάδα.
1: Το που έχει κάνει ο Κλόπ δεν υπάρχει.
0: Γερμανίας.
1: Έχει καλέσει 44 παίκτες.
0: 45
1: με αυτόν. Ακόμα και από τη Σέλτικ, Γερμανός που έπαιζε στη Σέλτικ. Δηλαδή παίκτες.
2: Εντάξει, το παράκανε τώρα.
1: Εντάξει, φίλε, δεν ξέρω γιατί το έκανε, αλλά.
0: Ο Γκνάμπρι, θυμίζω ότι και στο δικό μας το παιχνίδι, τη μεγάλη νίκη εκεί στο Αγγλικό. Αλλαγή είχε μπει και είχε παίξει 15-20 λεπτά. Έτσι.
2: Δεν ήταν, φαίνονταν.
0: Αλλά ήταν βασικό, έχει παίξει και στα τρία μάτς μέχρι τώρα.
1: Ναι, φίλε μου, Παναγιώτη, ναι, και με τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, επειδή μου γράφεις διάφορα, ήταν ο άνθρωπος που αφισβήτησε, έτσι όπως το λέω, την πρωτοκαθεδρία του σύγχρονου θεού του ποδοσφαίρου, όπως τον λέτε εσείς που είμαι εσική, του Λίο Μέση. Αν την αμφισβήτησε κάποιος, ο μοναδικός ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο για πολλά χρόνια.
2: Γιατί πάνε να πει.
1: Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σου απαντάω στον, γιατί μου έχει στείλει ένα μήνυμα, το απαντάω πάνω σε αυτά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να ξεπεράσει τον Εουσέμπιο. Ο Εουσέμπιο για τους Πορτογάλους ήταν.
2: Δεν είναι είδωλο απλώς, είναι ούτε ο Μαραντόνα για τους Αργεντίνους.
1: Ναι. Ο Ρονάλντο ήταν ο παίχτης που έφερε τον πρώτο μεγάλο τίτλο στη χώρα, έτσι. Ναι, εμένα με ενοχλεί που φεύγει μόνος, που φεύγει με αυτόν τον τρόπο, που φεύγει με σκυμμένο το κεφάλι. Θεωρώ ότι του την έφερε ο Ζεσούς. Ο Ζεσούς που στα 72 του χρόνια, σε αυτή την ηλικία δεν έχει ανάγκη να κάνει δημόσιες σχέσεις. Ήταν μαζί στην ΑΛ.
3: Όντως την έφερε,
1: στην ΣΑΝΤ, έτσι. Από την άλλη, ναι, ήταν εμφανές ότι στα δύο τελευταία Μουντιάλ ο Ρονάλντο φρέναρε την Πορτογαλία. Εντάξει.
3: Δεν τη φρέναρε αυτός που είχαν πάρει ο προπονητής μας στο Βέλγιο παλιά.
1: Ο Μαρτίνεθ, στο Μαρτίνεθ είχαν βάλει όρο, να ξέρεις, Γκότζο, ότι θα παίζει στα μεγάλα μάτς, θα παίζει ο Ρονάλντο. Υπήρχε ο όρος στο συμβόλαιο του, του Μαρτίνεθ.
0: Και όλα αυτά, α πούμε, για ένα προπονητή που εσείς χαρακτηρίζετε.
3: Ότι είναι, είχε το καλύτερο Βέλγιο όλων των εποχών και απέτυχε.
0: Ότι ξεπέρασε το Μέση τώρα, α πούμε. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Μην υποτιμάτε τον Κριστιανό.
0: Μην υποτιμάτε την ομάδα μου, κυρίες και κύριοι.
1: Καλά, δεν υποτιμήσαμε μια ομάδα.
3: Η ομάδα την υποτιμάει.
0: Όχι, αυτό το λέω χαριτολογώντας. Ήταν μια έκφραση που έλεγε.
3: Όχι, αυτήν την ομάδα και όχι ο Μέση. Άντε. Πρώτα του Αργεντίνου.
0: Κώστα, γενικότερα. Τώρα, παρά το γεγονός ότι δρόσει ο καιρός.
3: Ναι.
0: Μπορείς δηλαδή και λίγο κρύο νερό να το χρησιμοποιείς.
3: Όχι, γιατί.
0: Δηλαδή, όταν ξυπνάς, όταν πας για ύπνο. Ρίχνει λίγο κρύο νερό.
3: Μαρία ήταν όλα τρεμένο.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας.
1: Τρέλα!
0: Την ακρόαση. Ακολουθείτε.
1: Και δεν απαντήσει ο Γκότζο στο μήνυμα για τον Πιλάβιο.
0: Σταμάτα.
1: Τέταρτο σύμβουλο λέει. Τέταρτο στη σειρά σύμβουλο του Αλαφούζου. Λοιπόν. Όχι, αύριο είναι Σάββατο.
0: Δευτέρα.
1: Καλό Σάββατο, κύριε.
0: Έτσι. Να είστε όλοι καλά. Γεια.

Η ώρα είναι 4. Μέγα News 104,6.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου. Η προσοχή μας παραμένει βεβαίως στραμμένη στην Κρήτη, όπου συνεχίζεται η σαρωτική κακοκαιρία. Βαρομετρικό χαμηλό όμως έχουμε και στην οικονομία και τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο δεν αφήνουν δυστυχώς κανένα περιθώριο ούτε για ωρεοποιήσεις ούτε για αισιοδοξία. Ο πληθωρισμός το μήνα Σεπτέμβριο εκτοξεύθηκε για την

0: 8%. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Ακούτε Mega News 104,6. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία. Η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Κατερίνα Τσουκαλά σας απαντά στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Για δεύτερο 24ωρο μένεται η κακοκαιρία που σαρώνει την Κρήτη, επιδείνωση προβλέπει εμεί τις επόμενες ώρες. Εκτεταμένες οι καταστροφές σε υποδομές και καλλιέργειες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καλούνται οι κάτοικοι. Σε ισχύ, στις 8 το βράδυ απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά, με τους ανέμους στα πελάγι να φτάνουν τα 9 μποφόρ, δεμένα τα πλοία και σε ράφινα κελαύριο. 5 φορές είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της η γυναίκα που μαζί με τον τωρινό της σύντροφο δέχθηκαν αιματηρή επίθεση στο Λαύριο. Ο δράστης τους μαχαίρωσε αφού εισέβαλε στο σπίτι με βαριοπούλα την ώρα που τα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού κοιμούνταν. Δεν την προστάτεψε ούτε το panic button που είχε πάρει από την αστυνομία. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,1% το Σεπτέμβριο από 3,7% τον προηγούμενο μήνα σύμφωνα με τη Eurostat. Υπερδιπλάσιες συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη οι αυξήσεις σε βασικά τρόφιμα, με το κρέας, τα τυριά και τους ξηρούς καρπούς να οδηγούν την άνοδο, αναλυτικό ρεπορτάζ, παρά τη συγκράτηση στα τρόφιμα που έφερε η συμφωνία κύριο. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται τους επόμενους μήνες. Εντείνεται η πίεση Τραμπ στην Ευρώπη για αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Μπροστά σε δύσκολο δίλημα η Ευρώπη, κρίσιμη τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Ενέργειας της Ένωσης. Να ελεγχθεί η Kimberly Guilfoyle και να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά της, αν ευσταθούν οι καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της, ζητεί δημοκρατικός βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής με επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο. Δεν τέθηκε θέμα απειλής της Ελλάδας, τονίζει μετά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και ο Υπουργός Ενέργειας για τις φερόμενες δηλώσεις Guilfoyle. Δεν είναι ευθύνη μου να σχολιάζω δημοσιεύματα, λέει ο κύριος Παπασταύρου, χωρίς πάντως να διαψεύδει ούτε εκείνος ότι ελέγχθησαν όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Περιοδιών συνέχεια για τον Πρωθυπουργό που βρίσκεται σήμερα στην Πιερία. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από το Πασόκ για καύσιμα, 120 δόσεις και Golden Visa στη Θεσσαλονίκη σήμερα μετά το Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει κβαντική ιατρική, αλλά δεν υπάρχει τέτοια εξειδίκευση, δηλώνει σε συνέντευξή της η Μαρία Καριστιανού. Νόμιμο και ακίνδυνο το μηχάνημα βιοσυντονισμού του ιατρείου μου, προσθέτει η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Νέες πυρηνικές απειλές Πούτιν προς τη Δύση. Αν χτυπηθεί το Καλίνιγκραντ, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που διαθέτουμε, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος αναφερόμενος στο ρωσικό θύλακα στη Βαλτική. Και τέλος, διαστάσεις γενικευμένης σύγκρουσης προσλαμβάνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, χιλιάδες οι προσαγωγές μαθητών, εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικοί. Τη ριζοσπαστική αριστερά κατηγορεί ως υποκινητή η κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, εκτάκτως ξεκινάμε από τη Λίνα Ιορδανίδου, γιατί έχουμε κατάσταση συναγερμού στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τι συμβαίνει, Λίνα, έχει γίνει εκένωση εκεί?
1: Καλό μεσημέρι, Νίκη. Λοιπόν, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, γυμνάσια και λύκεια. Μιλάμε για 24 σχολεία, χιλιάδες μαθητές, καθώς είχαμε συναγερμό για οσμία αερίου. Αυτές ήταν οι αναφορές, ότι υπήρχε έντονη οσμία αερίου. Ειδοποιήθηκε και η πυροσβεστική και έσπευσε εκεί με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί βρίσκονται και οι υπεύθυνοι της εταιρείας του αερίου. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι που έχουν γίνει δεν έχουν δείξει κάποια διαρροή. Δεν έχουν δείξει κάποιο επικίνδυνο σε κάθε περίπτωση έβριμα, όμως προληπτικά εκενώθηκαν όλα τα σχολεία. Ναι.
0: Είναι πολύ νοπά τα τραγικά γεγονότα στην πλάκα. Είμαστε όλοι σε αυξημένο συναγερμό και ορθώς πολύ παραπάνω όταν μιλάμε για σχολεία. Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ, για ό,τι νεότερο επανερχόμαστε. Να δούμε τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους της πόλης. Είχαμε και βροχή νωρίτερα. Η Κατερίνα Μπούκα θα μας ενημερώσει.
2: Υπάρχει μια σχετικά αυξημένη κίνηση για την ώρα. Έχουμε αυτήν την ώρα δυσχέρεια στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισούς, στο ρεύμα ανόδου από Εγάλεως Αχαρνών ανατμήματα. Επιπλέον στην άνοδο της Αλεξάνδρας και της Κατεχάκης, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, τη λεωφόρο Ποσειδώνος, το ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, καθώς και στην Αττική οδό της εξόδου

0: Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο μεταξύ, να ενημερώσουμε ότι το Σαββατοκύριακο θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, αλλά και της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026 την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερινά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ο νους μας στην Κρήτη και στην κακοκαιρία που παραμένει. Η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου είναι κοντά μας. Ελίνα, μας είχες πει ότι μέχρι την Κυριακή τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους συμπολίτες μας, για τους συνανθρώπους μας εκεί.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Νίκη. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι βροχές στην Κρήτη. Ακόμα και αυτή την ώρα έχουμε βροχές σε αρκετές περιοχές, και στα Χανιά αλλά και στο Ρέθυμνο. Γενικότερα οι βροχές συνεχίζονται και θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή. Βέβαια θα υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις ό,τι αφορά την ένταση, ωστόσο κυρίως σήμερα από το μεσημέρι και μετά πιο αργά, δηλαδή προς το απόγευμα, περιμένουμε και πάλι να ενταθούν εκ νέου τα φαινόμενα και να δώσουν πάλι πολύ μεγάλα ύψη βροχής με ισχυρές φυσικά βροχές, οι οποίες θα επιβαρύνουν, όπως φαίνεται, δυστυχώς την κατάσταση περισσότερο στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, αλλά και κυρίως στα βόρεια τμήματα του νησιού και στα ορεινά. Τα νότια τμήματα του νησιού είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα γενικότερα, όμως στη βόρεια Κρήτη τα προβλήματα είναι ήδη πολλά και φαίνεται ότι θα γίνουν δυστυχώς ακόμα περισσότερα. Να σου πω ότι μέχρι στιγμής από την Τετάρτη που έχει ξεκινήσει να βρέχει, στα Ανόγια, στο Ομιλοπόταμο, στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη, έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής, μέχρι και αυτή την ώρα, 480 χιλιοστά βροχή, δηλαδή 480 τόνοι νερού αναστρέμα. Όταν κατά μέσο όρο περίπου σε κάθε περιοχή της Κρήτης για το μήνα Οκτώβριο ολόκληρο, πέφτουν γύρω στα 80 με 90 χιλιοστά βροχή. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη ποσότητα είναι νερού που έχει πέσει αυτές τις μέρες στην Κρήτη και περιμένουμε.
1: 6 φορές ό,τι πέφτει μέσα σε ένα μήνα έχει πέσει σε μια μισή μέρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας τι μπορεί να σημαίνει.
2: Και εκτός αυτού, περιμένουμε να ανέβει ακόμα περισσότερο δυστυχώς αυτό το νούμερο, γιατί οι βροχές, όπως είπαμε, θα συνεχιστούν. Την Κυριακή θα είναι λίγο καλύτερα, δεν θα είναι τόσο έντονες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Ωστόσο, και μόνο που θα συνεχίσει να βρέχει μέχρι και την Κυριακή, και κατά τόπους και τη Δευτέρα, βέβαια, θα έχουμε κάποιες πιο ασθενείς βροχές, αλλά θα επιμείνουν μέχρι και τη Δευτέρα. Τα πιο έντονα φαινόμενα, βέβαια, θα είναι μέχρι την Κυριακή περίπου το πρωί προς μεσημέρι. Όμως θα συνεχίσει να βρέχει όλες τις ημέρες μέχρι και περίπου τη Δευτέρα. Με τα πιο έντονα φαινόμενα εντοπίζονται από σήμερα, αλλά και κυρίως αύριο Σάββατο.
1: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναλυτικά τα της πρόγνωσης στο κλείσιμο του μαγκαζίνου, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Πάμε αμέσως στην Κρήτη. Η συνάδελφος Κατερίνα Βάζου είναι όλες αυτές τις ώρες επιποδός. Έχεις δει αρκετά από τα σημεία στα οποία είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές, Κατερίνα. Αυτήν την ώρα βρίσκεσαι πού, στα λιβάδια Αμυλοποτάμου?
3: Είμαστε λίγο εκτοπέρι, είμαστε στην Αξό, είναι δίπλα Ζωνιανά, Αξό, Λιβάδια. Είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία αυτές τις δύο μέρες. Οι καταστροφές είναι τεράστιες. Να σας πω ότι από χθες βλέπουμε ανθρώπους απλά με μία σκούπα στο χέρι και να προσπαθούν να βγάζουν από τα σπίτια τους τους τόνους πλάστης που δέχτηκαν και τον όγκο νερού που κατέβασε από το βουνό κάτω. Οι ώρες είναι δραματικές. Σήμερα η μέρα μέχρι πριν λίγο ήταν καλύτερη, τώρα όμως εδώ και μία ώρα έχει ξεκινήσει και βρέχει πάλι ασταμάτητα. Ο κόσμος είναι σοκαρισμένος, είναι, δεν ξέρει ακόμα τι του γίνεται και φοβάται ότι μπορεί να ξαναέχουν το ίδιο πράγμα. Είναι πάρα πολύ ανήσυχοι όλοι οι κάτοικοι εδώ σε αυτά τα γύρω χωριά.
1: Και θυμίζω, ήδη έχει χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, έχουν τραυματιστεί ακόμη δύο. Ας ελπίσουμε ότι αυτό σταματάει εδώ. Η καταστροφή βέβαια είναι τεράστια και, Κατερίνα, σας περιμένουν ακόμη δύο δύσκολα 24 ώρα.
3: Ακριβώς, είναι τεράστια και όπως μας είπαν και στα χωράφια τους είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά που δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν πάρα πολύ μέχρι τα χωράφια τους. Εμείς πριν λίγο συνομιλήσαμε μετά από τον κύριο, ο οποίος μας είπε ότι έχει κόψει στα δύο όλα τα περιβόλια, η στάβλη που είχε εκεί πέρα, δεν ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί πέρα, γιατί λόγω καταλαβαίνετε τώρα ότι
1: δεν μπορεί να προσεγγίσει,
3: είναι δύσκολο να βρεθεί ακριβώς εκεί. Οι καταστροφές είναι τεράστιες όσο αφορά αυτή και όσο αφορά και τις καλλιέργειες τους όλα αυτά τα χωριά εδώ πέρα.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Κατερίνα Βάζου από την Κρήτη. Αυτή βέβαια είναι η συζήτηση της επόμενης μέρας. Εκεί όταν τελειώσει όλο αυτό που ταλαιπωρεί την Κρήτη, θα καταγραφεί σε όλο της το εύρος και αυτή η καταστροφή, που προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα επηρεάσει ακόμη και τις τιμές στο ράφι. Πάμε συνολικά να μας δώσει την εικόνα η Ελίνα Ιορδανίδου.
4: Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσουμε, Νίκη, από τον τραγικό απολογισμό. Ένας νεκρός, ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος στην προσπάθειά του να φτάσει στο ποιμνιοστάσιο του παρασύρθηκε από τα νερά και εντοπίστηκε κάτω από φερτά υλικά. Ένας άνδρας 81 ετών έχασε τη ζωή του σε αυτή την κακοκαιρία. Όμως, να πούμε ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στο Δήμο Μυλοποτάμου, στα Ζωνιανά, στις Γούβες, στη Φοινικιά και τους Μαλάδες. Στα Ζωνιανά, αρχικά, υπερχείλισε ποταμός, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Έχουν πνιγεί ζώα, έχουν καταστραφεί καλλιέργειες. Στις Γούβες, ο Γουβιανός ποταμός φούσκωσε, παρέσυρε αυτοκίνητα στη θάλασσα. Είδαμε πραγματικά αποκαλυπτικές εικόνες. Έκοψε τον παραλιακό δρόμο στα δύο. Και εκεί πολλές επιχειρήσεις με ζημιές. Από το πρωί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, τις περιουσίες τους. Στη Φοινικιά και στους Μαλάδες, ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους δρόμους πραγματικά σε ποτάμια. Μπήκαν σε σπίτια, σε υπόγεια, σε επιχειρήσεις και εκεί μεγάλες οι καταστροφές. Και να πούμε κάποια στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στα Νόγια καταγράφηκαν 361 χιλιοστά βροχής, που όπως οξυγούν οι οδηγοί, είναι ποσότητα νερού που αντιστοιχεί σε περισσότερους από 361 τόνους νερού αναστρέμα. Και αυτό το νερό έπεσε μόλις μέσα σε λίγες ώρες. Το λέγατε και νωρίτερα, και τις επόμενες ώρες θα έχουμε ακραία κοινικά φαινόμενα στην περιοχή. Παραμένουν κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Να ακούσουμε δηλώσεις που έκαναν κάτοικοι των πληγισών περιοχών στο Μέγκα.
5: Που έχω 500 πρόβατα εκεί, 13 χιλιόμετρα από εδώ για να βγει στον Ψιλορίτη. Τρεις μέρες έχω να τα δω. Οι δρόμοι είναι κομμένοι, δεν μπορώ να βγω.
6: Ήρθαμε εδώ να ξεφράξουμε τον ποταμό. Είχε φέρει πάρα πολλά μπάζα και όγκους μεγάλους.
7: Ό,τι βλέπετε εδώ έξω είναι και μέσα στο σπίτι. Σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
8: Έχει υποστεί πολύ μεγάλες καταστροφές.
9: Βέβαια, ολική σχεδόν. Ο ποταμός από πάνω έσπασε το ανάγωμα του. Έπεσε μεγάλος όγκος νερού σε λίγο χρονικό διάστημα. Με αποτέλεσμα μην μπορεί να το συγκρατήσει. Και έσπασε το νερό και μπήκε μέσα στη εταιρεία μας.
10: Είναι η πρώτη φορά που πλημμυρίζεται?
11: Τόσο πολύ, ναι. Είναι πρώτη φορά, αλλά το πρόβλημα είναι συνεχόμενο και χρόνια, όχι τώρα.
1: Πολλά τα προβλήματα βέβαια και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σας ακούσουμε τι είπε στο Mega News 104,6 ο Στέφανος Κουνούκλας, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ.
12: Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι στον ορεινό όγκο του Ρεθύμνου. Ήταν πάρα πολλά χωριά εκτός μέχρι χθες αργά το βράδυ. Συναδελφοί μας δώσανε πριν αυτό το 2 μέρες τώρα και κατορθώσανε στην ουσία να μην έχουν τόσο μεγάλα προβλήματα, να δώσουν ρεύμα στα χωριά και στον ορεινό όγκο. Υπάρχουν κάποια ποιμιοστάσια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν ρεύμα. Μέσα στην ημέρα όμως θα πάρουν και αυτοί. Πιστεύω ότι θα αξιολογηθεί η κατάσταση από την πλευρά τη δική μας.
1: Θέλατε τώρα να σταθούμε σε μια ακόμη τραγική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Η Λίνα Ιορδανίδου και πάλι κοντά μας. Εδώ έχουμε μια αιματηρή επίθεση σε βάρος μιας γυναίκας και του νυν συντρόφου της Λίνα. Η γυναίκα αυτή όμως για άλλη μια φορά είχε ζητήσει βοήθεια από τις αστυνομικές αρχές. Είχε πάρει κουμπί πανικού. Τίποτα δεν στάθηκε αρκετό για να την προστατεύσει.
4: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι ο 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο. Μάλιστα, φαίνεται πως είχε οργανώσει και μια ολόκληρη επιχείρηση. Πήρε μια σκάλα με την οποία σκαρφάλωσε εκεί, έσπασε την εξώπορτα, την τζαμαρία και κατάφερε να μπει μέσα στο σπίτι. Επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της, 32 και 33 ετών. Και οι δύο έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Δέχτηκαν πολλαπλές μαχαιριές. Φυσικά έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Φαίνεται μάλιστα ότι μαζί του είχε και 2 μαχαίρια. Να αναφέρουμε τώρα κάποια πράγματα για το τι είχε συμβεί με το συγκεκριμένο ζευγάρι.
1: Πριν πάμε σε αυτό, να επισημάνουμε και την τραγική λεπτομέρεια ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν 2 μικρά παιδιά, έχουν 2 μικρά παιδιά, τα οποία ήταν μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα όσο συνέβαινε αυτή η σφαγή.
4: 2,5 και 1,5 ετών, τα παιδάκια αυτά ήταν μέσα στο σπίτι, σε άλλο δωμάτιο, την ώρα που ο πατέρας τους ουσιαστικά μπήκε μέσα στο σπίτι και επιτέθηκε στη μητέρα του με το μαχαίρι, την έχει τραυματίσει πολύ σοβαρά.
1: Δεν ήταν κεραυνός ενέθρια όμως, Λίνα.
4: Όχι, όχι. Στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής υπάρχουν 4 καταγγελίες από τη συγκεκριμένη γυναίκα για περιστατικά ενδοοικογενικής βίας. Το πρώτο τον Νοέμβριο του 2025, 2 τον Αύγουστο του 2026 και 1 καταγγελία τον περασμένο Ιούνιο. Αυτή ήταν για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής που έπρεπε να καταθέτει ο άντρας αυτός στη γυναίκα. Τώρα, η πρώτη καταγγελία αφορούσε απειλές κατά της ζωής. Ήδη από τότε η γυναίκα αυτή είχε βάλει, είχε εγκαταστήσει στο κινητό χρηματοδοτήσει το panic button. Η εφαρμογή πρέπει να πούμε ότι δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ. Και στις προηγούμενες περιπτώσεις οι πληροφορίες από την αστυνομία λένε πως είχε σχηματιστεί σε ανταβάρος στην τοικογραφία. Καταλαβαίνουμε ότι θα είχε αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Mm-hmm. Δεν εντοπίστηκε, είχε σχηματιστεί τοικογραφία. Σύλληψη έχει μία στις 3 Σεπτεμβρίου του 26, την τελευταία φορά που τον κατήγγειλε η γυναίκα αυτή. Εντοπίστηκε στο χώρο εργασίας. Εκεί οι πληροφορίες μας λένε ότι προσπάθησε κάπως να διαφύγει από τους αστυνομικούς. Κατά τον έλεγχο μαζί του είχε ένα εργαλείο κοπής και μια μεταλλική ράβδο. Τι έγινε εκεί? Τον οδηγούν στον εισαγγελέα, τον προσαγάγουν στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών με τη σχηματίσα δικογραφία και εκεί μάλιστα ενημερώνουν τις δικαστικές αρχές οι αστυνομικοί και για όλο το παρελθόν του, όλες τις καταγγελίες που υπήρχαν πριν το προηγούμενο διάστημα. Αφέθηκε και σε αυτή την περίπτωση, μάλλον μόνο σε αυτή την περίπτωση, γιατί μία σύλληψη. Mm-hmm. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ήτανε ότι απαγορεύεται να προσεγγίζει τη γυναίκα και στο σπίτι σε μια απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, Λίνα, και μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του μόνο παρουσία συνηγόρου.
1: Λίνα, είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης, νομίζω σε εμάς εδώ το είχε πει, ότι θα προχωρήσει mm-hmm. σε βραχιόλι. Δηλαδή, όποιος έχει περιοριστικά μέτρα θα φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι, ούτως ώστε να πιστοποιείται ανά πάσα στιγμή ότι δεν περιορίζει. Δεν προσεγγίζει δηλαδή τον άνθρωπο που προστατεύεται. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, σωστά?
4: Όχι, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με όσα είπε και ο Υπουργός, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, θα συμβεί, θα είναι ακόμα ένα μέτρο σε μια προσπάθεια έτσι να περιοριστούν αυτά τα τραγικά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Έχω συγκεντρώσει κάποια στοιχεία, αν θέλεις να πούμε, γιατί η αριθμή αυτή είναι αποκαλυπτική. Από την αρχή του έτου, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 12.373 τέτοια περιστατικά και είχαμε 7.546 σύλληψεις. Πολλές οι γυναίκες που έχουν εγκαταστήσει το panic button, 14.666, και από αυτές 2.700 την έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή.
1: Λοιπόν, κάτι γίνεται πολύ λάθος. Είναι σαφές αυτό. Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η συνάδελφος η Λίνα Ιορδανίδου, να ακούσουμε τι δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της Ελλάς, η κυρία Δημοκλίδου.
10: Τους έχει τραυματίσει σοβαρά και τους δύο και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέσα στην οικία βρισκόταν και δύο ανήλικα παιδιά, 2,5 και 1,5 ετών. Αναζητώντας το ιστορικό των δύο αυτών ανθρώπων, διαπιστώσαμε ότι από το 2025 κάποιες φορές έχουν απασχολήσει την αστυνομία. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη κανονικά με τη διαδικασία του αυτοφόρου και μάλιστα στην κατοχή του βρέθηκε και αιχμηρό αντικείμενο όπως και μια μεταλλική ράβδος.
1: Μίλησαν στο Μέγκα και Περίοικη.
13: Κοιμόντουσαν τα παιδιά απάνω, η κοπελιά με το φίλο της, και ήρθε αυτός, μπήκε παράνομα, έσπασε την πόρτα, το τζάμι, και μπήκε μέσα και μαχαίρωσε πρώτα αυτόν, και η κοπέλα πήγε να φύγει, να το σκάσει, να γλιτώσει δηλαδή, και την πετυχαίνει έξω και καλό που ερχόταν εδώ ο γείτονας ένα παιδί και την έσωσε. Την απειλούσε, ναι, είχε ειδοποιήσει η κοπελιά την αστυνομία ότι φοβάται για τη ζωή της.
14: Από τη μέρα που τον έφερε εδώ είχε προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Της έλεγε να τους λιώσει το κεφάλι.
1: Και να σταθούμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και δει στην τσέπη μας, γιατί έχουμε εδώ και λίγη ώρα τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για το Σεπτέμβριο. Η Αθανασία Ακρίβου είναι μαζί μας. Να δούμε και αυτό, να δούμε και συνολικά την εικόνα, γιατί φαίνεται, Αθανασία, ότι παρά τις συμφωνίες για συγκράτηση των τιμών, σε επίπεδο τιμών σε βασικά προϊόντα στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές.
15: Ναι, Νίκη, και τα στοιχεία του πληθωρισμού της Eurostat είναι απογοητευτικά, τα πρώτα τουλάχιστον στοιχεία. 5,1% πληθωρισμός για το μήνα Σεπτέμβριο, από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο. 3,8% να σου πω έδειχνε η Ελστάτ για τον προηγούμενο μήνα. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, ο πληθωρισμός έχει φουντώσει για πολύ καλά στην Ευρωζώνη για αυτό το μήνα, που πέρασαν στο 3,8%. Καταλαβαίνουμε δηλαδή την απόσταση. Είναι σαν να, ουσιαστικά σαν να αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό οι τιμές στην Ελλάδα.
1: 5,1 σε εμάς, 3,7 στην Ευρωζώνη.
15: 3,8 στην Ευρωζώνη. Να σου πω πολύ ενδεικτικά ότι εμείς στον οικονομικό ταχυδρόμο κάναμε μια έρευνα πόσο περισσότερο αυξάνονται κάποια προϊόντα εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σκέψω ότι είναι στοιχεία του Αυγούστου, αυτά που είναι διαθέσιμα. Δηλαδή, πριν μπουν οι νέες ανατιμήσεις, χθες είχαμε για παράδειγμα ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ από 8 έως 15% σε 100 κωδικούς γαλακτοκομικών προϊόντων. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, όπως λένε.
1: Ναι, είναι και
15: αγορά.
1: Η ζωονόση. Εκεί τα λέγαμε χθες με την Τίνα Καραμάνου. Ο Αυθόδης Πυρετός και η Ευλογιά έχουν προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα για τα γαλακτοκομικά.
15: Σωστά. Ενδεικτικά να σου πω ότι το μοσχαρίσιο κρέας εμάς έτρεχε με 13,5% αύξηση όταν στην Ευρώπη ήταν 6,7%. Το κρέας συνολικά 8,5%, 2,2% στην Ευρώπη. Η ξηρή καρπή 12,3% στην Ελλάδα, 1,9% στην Ευρώπη. Στα τυριά πάλι τον Αύγουστο είχαμε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. 1,5% εμείς στην Ελλάδα, μείον 2,4%. 100% στην Ευρώπη.
1: Αθανασία.
15: Κάτι σαν να μην γίνεται καλά.
1: Ναι. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι λένε συμπολίτες μας που μίλησαν στο Μέγκα καταρχάς.
16: Τα μέτρα δεν φτάνουν.
17: Ποια μέτρα?
18: Είναι λιπέστατα. Κανονικά θα έπρεπε να μειώσει το ΦΠΑ. Όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα.
19: Θα μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο?
20: Τίποτα,
19: με το ρεύμα.
21: Οι ένοικοι της πολυκατοικίας αρνούνται κατηγορηματικά να δώσουν στα κοινόχρηστα.
22: Πόσα δύο χειμώνα?
21: Περισσότερα ρούχα.
1: Και να ακούσουμε τι είπε εδώ σε εμάς στο Mega News 104,6 και ο Όμηρος Τσάπαλος, που είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
23: Δεν πλειοδοτούμε ούτε στο λαϊκισμό, τον οικονομικό λαϊκισμό, αλλά ούτε και στην άκρα την παροχολογία. Η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα, και έχει και την πολυτέλεια, εγώ θα έλεγα, να τάζει ό,τι θέλει σε όποιον το θέλει και για όσα θέλει. Δεν είμαστε όμως εμείς αντιπολίτευση. Εμείς είμαστε κυβέρνηση που κρατάμε το ταμείο. Και το ταμείο έχει συγκεκριμένα χρήματα μέσα. Χρήματα αυτά τα δώσαμε και έχουμε και χρήματα στην άκρη για να στηρίξουμε και τους επόμενους μήνες. Γιατί από ό,τι φαίνεται έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας και ενεργειακά και οικονομικά για όλο τον κόσμο.
1: Τώρα, αναμένει η Ελλάδα ένα σήμα από τις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω, Αθανασία, πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε την δήλωση με την οποία η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει τις επιστολές και του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Μελώνη, που τι ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για να πάρουν και άλλες πρωτοβουλίες, ενδεχομένως και στη φορολογία στα καύσιμα. Τι πρέπει να καταλάβουμε?
15: Ουσιαστικά νομίζω ότι μας λένε με λίγα λόγια ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν μπορεί να γίνει σουρωτήρι, να το πω έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η απάντηση που έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέει στα κράτη-μέλη ότι εμείς έχουμε ενεργοποιήσει ήδη μια ενεργειακή ρήτρα που είναι 0,6% του ΑΕΠ, περίπου ένα δις για μας, το οποίο όμως ουσιαστικά αυτή είναι ενεργειακή ρήτρα. Τι λέει, κάντε επενδύσεις ώστε να πετύχετε χαμηλότερες τιμές. Αυτό που ζητάμε εμείς, τουλάχιστον η ελληνική πλευρά, είναι και δημοσιονομική ευελιξία, να μην μετρούν δηλαδή τα μέτρα που έχουν πάρει μέσα στην οροφή δαπανών, στη συμφωνημένη πορεία των δαπανών, αλλά επίσης ζητούν και κάτι άλλο. Όχι τα υπερκέρδη, να το πω διαφορετικά, το πλεονάζον ποσό που υπάρχει από το ΦΠΑ, και θα σου πω ότι στο 9μηνο είναι 905 εκατομμύρια ευρώ, να μπορεί να επιστρέφει με κάποιο τρόπο πίσω. Το δημοσιονομικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή δεν μας το επιτρέπει, δηλαδή τα παραπάνω έσοδα δεν σημαίνει ότι μπορώ να τα δώσω ανεξέλεγκτα όπου θέλω. Αυτό ζητούν. Προς το παρόν μας απαντούν αρνητικά. Λέει όμως ο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αν θέλετε μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής. Τι είναι η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής? Ένα κράτος μέλος μπορεί να κάνει μία αίτηση και να ζητήσει σε περίπτωση όμως πολύ μεγάλου γεγονότος, π.χ. μία καταστροφή, π.χ. ένα ενεργειακό σοκ που δεν μπορεί με τίποτα να ελέγξει, που έχει μεγάλη επίπτωση στα δημόσια οικονομικά του, τότε ίσως θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μια ειδική εθνική ρήτρα διαφυγής. Προφανώς και η ακρίβεια ή το γεγονός ότι έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη δεν είναι λόγια, ας πούμε, που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μια εθνική ρήτρα διαφυγής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Μέσα σε αυτό το κάδρο βάλτε και μια γεωπολιτική πτυχή που στους καιρούς μας νομίζω κανείς πρέπει να αντιμετρά διπλά. Εδώ ασκείται ασφικτική πίεση στην Ευρώπη και σε Γαλλία και Γερμανία από τον Ντόναλντ Τραμπ, από τη Ουάσιγκτον, να απελευθερωθούν από θέματα πετρελαίου και τα αποθέματα ντίζελ έκτακτης ανάγκης για να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές. Ο Τραμπ έχει εκλογές σε ένα μήνα. Ο διευθυντής των νέων, ο Γιώργος Μαντέλας, είναι μαζί μας. Είμαστε μπροστά σε ένα κάδρο κάπως ασφικτικό, πολυεπίπεδα. Δεν είναι, εκτείνεται από την καθημερινότητα του πολίτη και την τσέπη του μέχρι τις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιώργο.
24: Εδώ ακριβώς έρχεται να κολλήσει και το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της πίεσης που ασκεί ο Τραμπ. Αν τελικά υλοποιήσει την απειλή του, τότε οι τιμές θα εκτοξευθούν στα ύψη ακόμη περισσότερο. Για τον απλό λόγο ότι η Ευρώπη είναι, εξαρτάται ενεργειακά πλέον από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κλείσουν τη στρόφιγγα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα αναπληρώσουμε.
1: Παρέλειψα να πω, Γιώργο, για τους ακροατές μας, ναι, ότι το τελεσίγραφο έχει ως εξής. Ή αφήνετε τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης να βγουν, ή σας κόβω τις εξαγωγές.
24: Αυτό λοιπόν θα είναι για μας ένας αρμαγεδόνας, τον οποίο δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, και φαντάζομαι ότι δεν το θέλουν να το σκέφτονται οι ηγέτες όλων των χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι ίσως δεν πρέπει να λένε συνεχώς όχι στον Τραμπ, γιατί καμιά φορά μπορεί και να αρχίσει να υλοποιεί τις απειλές του. Τι εννοώ? Κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ότι με πρωτοβουλία της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία των G7 αυτό τον καιρό, ασκείται μία πίεση για να απελευθερωθούν πράγματι κάποια από τα ευρωπαϊκά αποθέματα, τόσο σε αέριο όσο και σε αργό πετρελαίο, ώστε να ικανοποιηθεί ως ένα βαθμό ο Τραμπ και έτσι να πάρουμε μία ανάσα και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι μάλλον αυτό θα λυθεί, αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδος, και σε κάθε περίπτωση πριν δούμε τη στρόφη κανακλίνη.
1: Για να δούμε, έχουμε πάντως, έχουμε πρωτοβουλίες, έχουμε μια ομάδα εργασίας της Ευρώπης που, με αντικείμενο την ενέργεια που πραγματοποιεί σήμερα τηλεδιάσκεψη. Να δούμε. Είναι ένα δύσκολο δίλημα και είναι σαφές, Γιώργο, ότι μέχρι να φτάσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές το pressing μόνο θα εντείνεται.
24: Ναι, γιατί ο Τραμπ θέλει οπωσδήποτε να ρίξει και αυτό στις τιμές στην εσωτερική αγορά. Γιατί με τα 5 και 6 δολάρια το γαλόνι στις αντλίες του, δεν μπορεί να πάει στις εκλογές και το ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Μαντέλλας, ο Διευθυντής των Νέων. Θα μείνουμε στο ίδιο πλαίσιο. Είναι αμέτρητες οι προεκτάσεις του θέματος, των πληθωριστικών πιέσεων και του εκρηκτικού ενεργειακού κόστους. Είναι κοντά μας η Ντίνα Καραμάνου. Έχει κάνει ρεπορτάζ για την εστίαση. Έχει πια φτάσει σιγά-σιγά στο τέλος της η τουριστική σεζόν, Ντίνα, και έχουμε εικόνα για το πώς κινήθηκε ο κλάδος της εστίασης.
0: Στα περισσότερα καταστήματα κινήθηκε με ίδιο αριθμό πελατών, αλλά λιγότερα έσοδα στα ταμεία. Δηλαδή, ο τζίρος υπολογίζουν ότι είναι μειωμένος κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντιλαμβάνονται ότι έχουν φτάσει οι καταναλωτές στα όρια τους, ακόμα και οι επισκέπτες από το εξωτερικό. Έχουν ήδη καταπονηθεί από το ενεργειακό κόστος. Βλέπουν και τις ανατιμήσεις, τις πρώτες ύλες να έρχονται και προσπαθούν να κάνουν το σχεδιασμό τους για την χρονιά που ξεκινά. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν άλλες ανατιμήσεις. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να αυξήσουν άλλο τις τιμές. Θα χάσουν πάρα πολλούς πελάτες οι οποίοι έχουν φτάσει στα όρια τους. Οπότε ο σχεδιασμός τους κυμαίνεται. Άλλοι θα μειώσουν τις μερίδες, άλλοι θα κάνουν αναπροσαρμογή στο μενού και θα μειώσουν τα προσφερόμενα εδέσματα. Κάποιοι θα αυξήσουν τιμές, άλλοι θα μειώσουν τα τραπέζια, άλλοι θα μετατρέψουν τα τραπέζια σε πάγκους. Προσπαθούν να δουν πώς θα κινηθούν για να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη χρονιά που έρχεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ντίνα. Η Ντίνα Καραμανού. Θυμάστε, προφανώς οι περισσότεροι, γιατί πήρε πολύ μεγάλη έκταση και μάλιστα όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό το αναλυτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal είχε συνέχεια και από τους Financial Times, που έφερε την Αμερικανίδα πρέσβη εδώ στην Αθήνα, την κυρία Γκιλφόιλ, να προωθεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε σειρά χωρών της Ευρώπης και των Βαλκανίων ειδικότερα, και ταυτόχρονα να απειλεί ότι η χώρα της είναι σε θέση να ρίχνει κυβερνήσεις δημοκρατικά εκλεγμένες, ακόμη και στην Ελλάδα, όπου επιθυμεί. Υπάρχει τώρα συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ξεκινήσουμε από εκεί και ακολούθως θα δούμε και τα νεότερα που έχουμε από εδώ, από την Ελλάδα. Η Αναστασία Μπαλέσντροβα είναι μαζί μας. Εκεί έχουν αγριέψει λίγο τα πράγματα, Αναστασία. Ζητούν έλεγχο.
2: Έτσι είναι, Νίκη. Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Wall Street Journal, κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών, που είναι μέλη των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων της Διαρουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, καλούν το State Department να επανεξετάσει τη συμπεριφορά της Kimberly Guilfoyle, που είναι πρέσβυρα της χώρας στην Ελλάδα, επικαλούμενα την έρευνα της εφημερίδας σχετικά με τις προσπάθειές της να προωθήσει συμφωνίες για το φυσικό αέριο με τη συμμετοχή ελληνικής εταιρείας σε ολόκληρη την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη.
3: Συγκεκριμένα μια κορυφαία δημοκρατική από το Νιου Χάμστερ εξέφρασε ανησυχίες σε επιστολή της προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έγινε ακατάλληλη χρήση του επίσημου αξιώματος από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Επίσης τις ανησυχίες που εκφράζει περιλαμβάνεται και η συμμετοχή ενός λομπίστα, ενός εκπροσώπου συμφερόντων σε συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους, καθώς και η προώθηση της εταιρείας που αναφέραμε πριν. Ζητά από το State Department να διευκρινίσει ποια βήματα έχουν ληφθεί και ποια πρόκειται να ληφθούν για την αποφυγή αθέμητης επιρροής αλλά και τις ίδιες τις εντύπωσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων. Και ένας άλλος βουλευτής των Δημοκρατικών που είναι κορυφαίος τέλεχος στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη συμπεριφορά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε επιστολή του. Αναφέρει συγκεκριμένα πως αν οι αναφορές αυτές ευσταθούν, η πρέσβυρα Γκιλφόιλ είναι ακατάλληλη να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στο εξωτερικό και θα πρέπει να απομακρυνθεί, όπως λέει, από την θέση της. Οι νομοθέτες ζητούν έγγραφα και απαντήσεις από το State Department. Να πούμε εδώ ότι αξιωματούχος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα έχει δηλώσει στην εφημερίδα ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνεχίζει να τηρεί όλες τις κατευθυντήριες γραμμές.
1: Ναι, πάντως ανακοίνωση από την Αμερικανική Πρεσβεία τόσα 24 ώρα μετά για ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν έχει υπάρξει επισήμως.
3: Ναι, δεν έχει υπάρξει. Mm. Έχει μιλήσει αξιωματούχος και υπάρχει μια ανακοίνωση νομικού εκπροσώπου της Γκιλφόιλ, ο οποίος έχει πει ότι η ίδια είχε εργαστεί και με άλλες εταιρείες ενέργειας, όχι μόνο με μία.
1: Άστε. Λοιπόν, Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα ήρθε στη Βουλή. Σας θυμίζω, το επίμαχο δημοσίευμα έφερε την κυρία Γκιλφόιλ σε ένα δείπνο παρουσία αρκετών ανθρώπων, ανάμεσά τους και του Υπουργού Ενέργειας του κυρίου Παπασταύρου. Την έφερε να λέει ότι εμείς μπορούμε να ρίχνουμε κυβερνήσεις όπου θέλουμε. Όλα αυτά λίγο πριν υπάρξει κυβερνητική αλλαγή στη Ρουμανία. Φέρεται ο κύριος Παπασταύρου να αντέδρασε στεναρά όταν η κυρία Γκιλφόιλ φέρεται να του είπε και εδώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου, η Ελένη Γκρίγκοβιτς είναι μαζί μας, στη Βουλή συνέβησαν όλα αυτά, ο κύριος Καζαμίας υπέβαλε ένα σχετικό ερώτημα. Να δούμε, Ελένη, πώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός. Δεν ακούμε την Ελένη Γκρίγκοβιτς, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου, κυρίες και κύριοι. Όπως θα ακούσετε, ευθέως διάψευση δεν υπήρξε. Όπως άλλωστε δεν υπήρξε ευθέως διάψευση των επίμαχων δηλώσεων ούτε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από λίγες μέρες. Να ακούσουμε λοιπόν τον Υπουργό.
5: Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και ακριβής. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών.
1: Να ακούσουμε πώς επανήλθε ο ερωτών βουλευτής, ο κύριος Καζαμίας.
6: Γιατί δεν είστε διαφανείς, γιατί δεν είστε ειλικρινείς. Αυτά τα ζητήματα απειλούν την καρδιά της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Αν πράγματι υπόθηκε αυτό, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στη Βουλή. Και μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε είναι μία συνωμοσία σιωπής.
1: Και η απάντηση που για άλλη μια φορά δεν δόθηκε από τον κύριο Παπασταύρου.
5: Η ευθύνη μου ως υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι, όπως κάθε μέλος κυβέρνησης, το εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και αυτό θα κάνω. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθει στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο κύριος Ρούμπιο. Είναι η 7η φορά που οι δύο Υπουργοί Ενέργειας, εγώ και ο κύριος Ράιτ, συναντιόμαστε τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό δείχνει πόσο στενή είναι η ενεργειακή συνεργασία.
1: Ενώ λοιπόν το ερώτημα είναι σαφές, αν υπόθηκαν ή δεν υπόθηκαν όσα υποστηρίζει η Wall Street Journal ότι είπε η κυρία Γκιλφόιλ, απάντηση δεν δίνεται από την κυβέρνηση, ούτε σε επίπεδο Υπουργού Ενέργειας, ούτε σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου. Καμιά φορά και η μη απάντηση είναι απάντηση. Να δούμε αν έχει αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με την Ελένη Γκρίγκοβιτς. Ελένη.
7: Καλησπέρα, Νίκη. Πολύ σωστά το είπες, γιατί όντως ο κ. Παπασταύρου κινήθηκε και στη γραμμή που έχουμε ακούσει και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ουσιαστικά επιμένουν ότι η Ελλάδα δεν απειλείται και δεν θα δεχόντουσαν η κυβέρνηση κάτι τέτοιο.
1: Κανείς όμως δεν ρωτά αυτό. Κανείς δεν ρωτά αυτό.
7: Ακριβώς. Ναι. Αφείς απαντήσεις δεν έχει δώσει κανένας, ούτε και σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Βουλή. Κάτι που επεσήμανε και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ακόμα και σε ένα επόμενο ερώτημα που έκανε βέβαια σε ένα άλλο κυβερνητικό στέλεχος στο περιθώριο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Και δεν υπάρχει, Ελένη, ούτε επίσημη διάψευση από πλευράς της κυβέρνησης προς την εφημερίδα. Δεν υπάρχει.
7: Ακριβώς και δεν υπάρχει και μια ξεκάθαρη εικόνα αν όντως υπόθηκαν αυτά ή δεν υπόθηκαν έτσι ή τέλος πάντων και ποια ήταν η αντίδραση της πλευράς των Ελλήνων που βρίσκονταν στο τραπέζι, ναι, των κυβερνητικών στελεχών.
1: Για να είμαστε ακριβείς, βέβαια το δημοσίευμα το είπα νομίζω και εισαγωγικά, λέει ότι ο κύριος Παπασταύρου αντέδρασε έντονα και είπε ότι μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να ανατραπεί. Αυτό υποστηρίζει η Αμερικανική εφημερίδα και επανέρχεται και το υποστηρίζουν και οι Financial Times σε δεύτερη φάση. Ελένη, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το διαβάζουμε σήμερα και στο Μικροπολιτικό των Νέων. Έχει μπει κάπως ως συζήτηση το ενδεχόμενο διπλασιασμού της βουλευτικής αποζημίωσης για συμμετοχή σε επιτροπές?
7: Ναι, και αυτή η συζήτηση όπως άνοιξε έτσι και έκλεισε σε λιγότερο από με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, βέβαια.
1: Ποιος την άνοιξε, έχουμε καταλάβει.
7: Κοίταξε να δεις. Κανένας πλέον δεν λέει ποιος την άνοιξε, αλλά σίγουρα και ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν την άνοιξε από μόνος του. Εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι το τελευταίο καιρό ο πρόεδρος της Βουλής ήταν αποδέκτης παρομοίων αιτημάτων από βουλευτές που ζητούσαν να αυξηθεί αποζημίωση που λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές ή για το επίδομα στέγαση.
1: Να πούμε και πόσο είναι. Η αποζημίωση, νομίζω το αίτημα ήταν να πάει από 75 ευρώ στα 150.
7: Έως και να διπλασιαστεί. Ακριβώς. Όταν λοιπόν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, την οποία έφερε στην Ολομέλεια η Ζωή Ξαντοπούλου, καταγγέλλοντας αυτή την σκέψη, είδαμε το ένα κόμμα μετά το άλλο να λέει ότι εμείς αρνηθήκαμε. Και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστική και μία τάκα που υπόθηκε, που φαίνεται να είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Γιώργος Λαμπρούλης, ο οποίος σχολίασε σκοπτικά σε αυτή την πρόταση και τη συζήτηση που είχε ξεκινήσει, ότι τα λαμβάνουμε επίδομα προσέλευσης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι γενικότερα έκλεισε πολύ.
1: Ξέρει, μπορεί να ήταν και μια καλή σκέψη, γιατί αν ανοίξει κανείς το κανάλι της Βουλής, στις περισσότερες περιπτώσεις τα έδρανα είναι άδεια. Είναι πιο πολλοί μαθητές από τα ανωδυτικά θεωρία που λέει και το Πρόεδριο, παρά οι βουλευτές.
7: Και καμία φορά και η συμμετοχή των βουλευτών στις επιτροπές είναι λιγάκι προβληματική, γιατί αρκετοί μπορούν να συμμετάσχουν και μέσω WebEx και ελπίζουμε να είναι όντως εκείνοι πίσω από τις οθόνες.
1: Ναι, να μην είναι σαν τα πιτσιρίκια μας στην τηλεργασία τις δύσκολες μέρες που βρέχει. Ευχαριστούμε πολύ την Ελένη Γκρίκοβιτς. Και πάμε τώρα για αρκετές ειδήσεις στο Μαρίνο Γκασιάμι. Ας ξεκινήσουμε από τους εθέρες του Αιγαίου. Τι γίνεται με την Τουρκία, Μαρίνο?
8: Με την Τουρκία έχουμε μια ανταλλαγή νότα τα τελευταία 24 ώρα. Θυμόμαστε όλοι πριν από μερικές μέρες που συζητούσαμε για μια νότα διάρκειας ενός μήνα και συγκεκριμένα από τις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι 27 Οκτωβρίου, με την οποία η Τουρκία προσπαθούσε να κλειδώσει όλο το Αιγαίο δεσμεύοντας 5 περιοχές και μεταξύ τους άξονες ουσιαστικά έκοβε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα απομόνωνε. Η Αθήνα, πέρα από την αντινόταμα που είχε εκδώσει εκείνη την χρονική περίοδο, χθες προχθές προχώρησε στη δέσμευση δύο δικών της περιοχών πάνω στην κεντρική περιοχή των Τούρκων, σε μια προσπάθεια να τους αποτρέψει από το να βγουν έστω και δοκιμαστικά στην περιοχή. Η Τουρκία, θέλοντας να δείξει ότι η περιοχή εκεί είναι δική της δικαιοδοσίας, ανταπάντησε προσπαθώντας να ακυρώσει την ελληνική νότα, μεταφέροντας βέβαια στο κοινό, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε, το διεθνές δίκαιο τονίζει ξεκάθαρα ότι μέσα στο FIA Αθηνών μόνο η Αθήνα έχει αυτό το δικαίωμα. Πέραν τούτου τώρα, χθες το απόγευμα είχαμε το Κισαία. Εκεί αποφασίστηκε η παράταση για ένα ακόμα μήνα της παραμονής των πυράβλων Patriot που έχουμε στο Ιαμπού στη Σαουδική Αραβία. Οι πληροφορίες λένε μάλιστα ότι θα αναλάβει ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας Νικοδένδιας προσωπικά να διευθετήσει το θέμα των οφειλόμενων από τη Σαουδική Αραβία προς τη χώρα μας χρημάτων. Καθώς πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η Σαουδική Αραβία, όταν στείλαμε τους πυράβλους εκεί, είχε αναλάβει την υποχρέωση, είχε δεσμευτεί ότι θα πληρώνει όλα τα χρήματα και για την διατήρηση των ανθρώπων εκεί πέρα. Μιλάμε για τουλάχιστον
9: 120 άτομα προσωπικό που έχει στείλει η Ελλάδα εκεί, αλλά και για το κόστος των πυράβλων. Πρέπει να πούμε ότι έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον 4 φορές μέχρι τώρα.
1: Προφανώς με την κατάσταση εκεί και το έχουμε δημοσιοποιήσει αρκετές φορές. Δεν υπάρχει διάθεση, μιλάμε για ένα ποσό που η πλευρά του ΡΙΑΤ.
9: Όπως είχαν αποκαλύψει τα νέα, είναι το ποσό τουλάχιστον 6 εκατομμύρια ευρώ. Και κάθε μήνα που περνάει αυτό φουσκώνει με τουλάχιστον 240-250.000 ευρώ επιπλέον.
1: Το παίρνει πάνω του επομένως ο Υπουργός, θα το χειριστεί ο ίδιος μέσα στον επόμενο μήνα.
9: Έτσι φαίνεται και στο τέλος του μήνα αυτού θα ξαναδεί, θα εξετάσει σε ένα νέο κησία προφανώς. Η Αθήνα τώρα θα παραμείνει η πύραυλη εκεί. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι πέρα από το οικονομικό κόστος είναι και η χειρότητα που έχει χαράξει η Σαουδική Αραβία, το ΡΙΑΔ.
1: Με το σύμφωνο της ΜΕΚΑ.
9: Προχώρηση με το σύμφωνο της ΜΕΚΑ, ακριβώς.
1: Να θυμίσουμε, Μαρίνο, για τους ακροατές μας εδώ, ποιο είναι το ζήτημα για την Αθήνα. Αυτή είναι μια συμφωνία ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, με την οποία εμείς έχουμε χτίσει μια στρατηγική σχέση, αλλά και την Τουρκία και το Πακιστάν.
9: Τουρκία και Πακιστάν. Και ένα σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, το οποίο βέβαια πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής. Η Σαουδική Αραβία δέχεται απανοτές επιθέσεις από τους Χούθη και τόσο η Τουρκία αλλά και το Πακιστάν δεν έχουν συνεισφέρει τίποτα σε αυτή τη συμμαχία. Μόνο η Αθήνα μείνεται εκεί στην περιοχή του Γιαμπού με τους πυράβλους Πάτριοτ και βέβαια και άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν πυροβολαρχές Πάτριοτ στην ευρύτερη περιοχή.
1: Για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Μαρίνο Γκασιάμι. Λακωνική ήταν η δήλωση του Υπουργού Άμυνας του κυρίου Δένδια μετά το Κισαία.
11: Θα δώσουμε ένα μήνα παρατασιακό. Νομίζω θα λυθεί το θέμα με τη Σαουδική Αραβία.
1: Ελάτε τώρα να μείνουμε στο ίδιο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών με έμφαση στην μεγάλη επιχείρηση για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Λέγαμε και στο χθεσινό μαγκαζίνο τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η δήλωση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του κ. Άγγελου Συρίγου, είναι και το επιστημονικό του αντικείμενο οι διεθνείς σχέσεις, για το γεγονός ότι όπως είπε ο ίδιος η Ελλάδα υποχώρησε 2 φορές αυτήν την ιστορία όταν βρέθηκε απέναντι από την Τουρκία. Τον κύριο Συρίγο άδειασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπήρξαν πολύ αιχμηρές ανακοινώσεις από την αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ σήκωσε το θέμα λέγοντας ότι οι δηλώσεις Συρίγου ακυρώνουν τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου. Ο κύριος Συρίγος σήμερα επανήλθε.
12: Επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Από εκεί και πέρα είναι η επιστημονική μου άποψη, δεν αναιρείται από την πολιτική μου ιδιότητα. Ξαφνικά η Τουρκία αλλάζει τη στάση της και στέλνει 5 πλοία. Ναι. Εσύ τι κάνεις, δεν σταματάς για τακτικούς λόγους το έργο για να διαπιστώσεις ποια είναι η πρόθεση. Εκείνοι τι θα κάνανε δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση, αν ήταν κυβέρνηση, θα επετίθετο και θα βύθιζε τα 5 πλοία. Δεν θα κοίταζε να διαπιστώσει πρώτα, όπως γίνεται στις διεθνείς σχέσεις. Τι έχει συμβεί.
1: Αυτό λοιπόν που χθες ήταν διπλή υποχώρηση της Ελλάδας, σήμερα στρογγυλεύθηκε και έγινε μία παύση για στρατηγικούς λόγους από τον κύριο Συρίγο. Ελάτε όμως να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να κάνουμε έτσι μία βόλτα από τα κόμματα. Διανύουμε μια ιόνη προεκλογική περίοδο. Η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μας. Έχουμε περιοδίες επί περιοδιών για τον κύριο Μητσοτάκη. Σοφία, η Πιερία ήταν ο σταθμός για σήμερα. Αναρωτιέμαι αν πήγε μαζί και ο κύριος Κουλκουδίνας, που μετά από τα 10 ευρώ τη βενζίνη και τα λεωφορεία έγινε πανελληνίως γνωστός.
17: Ναι, καλό μεσημέρι, Νίκη. Στη σύσκεψη πάντως που έγινε αμέσως λίγη ώρα μετά που έφτασε ο Πρωθυπουργός στην Πιερία και συγκεκριμένα στον Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχε και ο κύριος Κουλκουδίνας, ο οποίος είναι βουλευτής από τον νομό Πιερίας. Στη σύσκεψη αυτή, να σου πω ότι δόθηκε έμφαση σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη, αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, αλλά και την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Σου θυμίζω ότι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πάντοτε ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος έχει αναλάβει και χρέη να κοιτάζει τα της περιφέρειας. ποια έργα δηλαδή προχωρούν και ποια μένουν πίσω, πού υπάρχουν προβλήματα, γιατί μην ξεχνάς ότι κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει εκροές προς τα δεξιά της.
1: Βελόπουλος, Νίκη, ναι, και λοιπά.
17: Σωστά. Είναι αυτά τα σημεία, αυτές τις περιοχές τις οποίες ο Πρωθυπουργός έχει επισκεφτεί και θέλει να επισκεφτεί διπλές φορές μέχρι την εκλογική αναμέτρηση της Άνοιξης. Σήμερα λοιπόν μιλώντας στην πρώτη τοποθέτηση που έκανε στο Δημαρχείο, ο Πρωθυπουργός ζήτησε και είπε ότι είναι ωραία τα μεγάλα και αυτά που γίνονται εννοεί τα μεγάλα έργα, ωστόσο πρέπει να κοιτούμε και τα μικρά, έτσι ώστε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Ξέρεις, Νίκη, αυτή η αίσθηση που έχουν στην περιφέρεια οι άνθρωποι, ότι δηλαδή υπάρχουν δύο Ελλάδες, δεν έχει φύγει ακόμα. Είναι μια αίσθηση, μια αντίληψη που παραμένει πολύ ισχυρή.
1: Είναι πρόκληση αυτή για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό προσωπικά, και καθόλου δεν βοηθούν και ατυχείς δηλώσεις που γίνονται τις τελευταίες ημέρες στην αντίθετη κατεύθυνση.
17: Ακριβώς. Βέβαια να σου πω ότι φαίνεται ότι τώρα ξεκινούν οι τόνοι χαμηλώνουν από όλους. Νομίζω ότι το μήνυμα που ξέπρεψε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο προχθές έγινε αισθητό, ήταν άλλωστε και ηχηρό για αυτά τα φάλσα. Μένει να δούμε τώρα για πόσο θα κρατήσει αυτή η εισηγεία σειρμάτου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη από την Πιερία.
4: Εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα.
1: Πάμε και στην αντιπολίτευση, ο Αντώνης Γκιώκας κοντά μας. Ο κύριος Ανδρουλάκης από τη Βουλή χθες άρχισε την καταμάτωπο επίθεση με πολλές αφετηρίες. Golden Visa, 120 δόσεις, φορολογία στα καύσιμα. Αντώνη.
10: Ναι, όπως καταλαβαίνουμε, Νίκη, ο κύριος Ανδρουλάκης στηρίζει την επικοινωνιακή του αυτή αντεπίθεση βασιζόμενο στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό, όποτε βρίσκει την ευκαιρία, προσπαθεί προφανώς να επιτεθεί στην κυβέρνηση για τα πειραγμένα της και τα όσα κάνει μισά, όπως για παράδειγμα θεωρούν ότι έκανε το ΠΑΣΟΚ στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, αλλά και συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία βάζει το ΠΑΣΟΚ άμεσα, για παράδειγμα για την ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι η πρόταση που έχει κάνει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη. Όμως είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν σταματάει. Δηλαδή, βάζει και άλλα ζητήματα, το θέμα της Golden Visa, η οποία πραγματικότητα φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνη για την αύξηση των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων στα Αθήνα. Θέλει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να την καταργήσει με τροπολογία μέσα από αυτή που κατέθεται. Επίσης, βάζει το ζήτημα συνολικά της στεγαστικής κρίσης, όπου το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολόκληρη πρόταση για το πώς θα μπορούσαν να πέσουν τιμές. Είναι μια ξεκάθαρη στρατηγική, εκεί θέλει να στηριχθεί το ΠΑΣΟΚ και να μπορέσει να ολοκληρώσει την αντεπίθεση του σε ό,τι αφορά.
1: Αντώνη, πριν σταθούμε και στην ΛΑΣ και στον κύριο Τσίπρα, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
13: Μήπως σας περιποιεί τιμή οι διαφημίσεις αυτές στην Τουρκία? Να διαφημίζουν στην Τουρκία Yunanistan, Golden Visa, ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας. Ξεπουλάτε την ελληνική περιουσία και το λέτε ανάπτυξη. Εμείς δεν θα κάνουμε τον Έλληνα ξένο στον τόπο του, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Και την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας έφυγε από το Όρος και πάει στη Θεσσαλονίκη, Αντώνη.
10: Ναι, ολοκλήρωσε μία μέρα κατά την πραγματικότητα στο Άγιο Όρος, από εκεί και πέρα έχει συνέχεια, είναι διήμερη και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Είναι η τρίτη επίσκεψη της τελευταίου μήνα στην πραγματικότητα, επί 30 ημέρες. Ο πρώην Πρωθυπουργός λοιπόν σήμερα θα επισκεφθεί και θα συναντήσει τους αλληλείς του Θερμαϊκού, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκείς κινητοποιήσεις εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Και από εκεί και πέρα, αύριο, ο κύριος Τσίπρας θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σκιών, τον κύριο Σίμω Δανειλίδη. Θα δει τους εκπροσώπους του παραδείγματος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ενώ θα επισκεφθεί και το Γεντή Κουλέ, όπου υπάρχει το γνωστό ζήτημα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο λίγο πολύ το διαθέτει σε σε ιδιώτες. Είναι αυτό που ιστορική θύμηση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνιο. Αντώνης Γιώκας χθες παραχώρησε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή ενώπιον των οποίων η κυρία Καριστιανού τοποθετήθηκε και για όσα της καταλογίζονται αναφορικά με την ιατρική της ειδικότητα και την αναφορά της κβαντικής ιατρικής στο βιογραφικό της.
14: Χθες ελέγχθηκα. Ήρθαν εδώ τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποίησεις, έφυγαν οι άνθρωποι. Κύριος Γεωργιάδης, λοιπόν, τη Δευτέρα, πριν μου έρθει εμένα ο έλεγχος, ακούω το όνομά μου στη τηλεόραση. Ο υπουργός ενημερώνεται για όλα τα θέματα για όλους τους πολίτες, ή υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά. Να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Κυρία Παγώνη, η οποία υποτίθεται εκπροσωπεί τους γιατρούς και όχι τον κύριο Γεωργιάδη, θα πρέπει να αποκαταστήσει την αλήθεια. Και όταν ένας γιατρός δέχεται bullying για πολιτικούς λόγους, επίσης θα πρέπει να τιμά τη θέση της.
1: Κυρίες και κύριοι, προημερών μιλούσαμε για τον αστυνομικό κλειό γύρω από την πολεοδομία Μυκόνου. Αρκετοί βάζουν και τον χαρακτηρισμό αμαρτωλή πολεοδομία Μυκόνου. Ας μην το κάνουμε, αλλά νομίζω μπορούμε να συνονοηθούμε για το τι συμβαίνει στο νησί. Είχαμε εισαγγελική παρέμβαση. Σήμερα η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο έφεραν στο φως κάποια ντοκουμέντα πολύ διαφωτιστικά για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Παρακάλεσα τη συνάδελφο Ανθή Βούλγαρη να είναι μαζί μας πριν ακούσουμε τα ντοκουμέντα να μας εισαγάγει στο πλαίσιο. Ανθή.
16: Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι είναι σοκαριστικά τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα όσα δείξαμε και εμείς σήμερα. Και θα ακούσετε κι εσείς με πόσο θράσος μπαίνει ο κάθε ιδιώτης που θεωρεί ότι έχει δύναμη μέσα στην πολεοδομία, εκφράζεται απρεπώς, απειλεί. Και στη συνέχεια θα ακούσετε πώς ο πολεοδόμος, ο υπάλληλος της πολεοδομίας, λέει ναι, ότι εγώ θα βάλω την υπογραφή μου σε αυτό το παράνομο, τέλος πάντων, χαρτί. Mm-hmm. Σε αυτό το παράνομο έτοιμο, σωστά. Λοιπόν, γιατί φοβάμαι. Και όταν του λένε από τις τοπικές αρχές, κάνε ασφαλιστικά μέτρα. Όχι, ασφαλιστικά μέτρα να κάνετε εσείς. Εγώ δεν θέλω να καταλήξω όπως άλλοι. Οπότε καταλαβαίνεις, Νίκη, πώς, τι γίνεται στην πολεοδομία, πώς λειτουργεί αυτή η μαφία της Μυκόνου, θα έλεγα. Και εγώ το πάω και ένα βήμα παρακάτω. Αν αυτό γίνεται στην πολεοδομία, μπορεί να γίνεται το ίδιο και στην εφορία ή κάπου αλλού. Απλά αναρωτιέμαι.
1: Ναι, δυστυχώς δεν είναι ένα έολο ερώτημα αυτό. Ανθή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα ηχητικό, λέμε στην τηλεόραση μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, όμως καμιά φορά και τα ηχητικά έχουν αντίστοιχη δύναμη. Για ακούστε.
18: Παρακολουθούμε, θα παραιτηθώ μετά.
20: Δηλαδή σε εκβιάζει ο άλλος και εσύ θα κάτσεις να υπογράψεις κάτι που απαγορεύεται να υπογράψεις και θα σπάσεις απέναντι στον δήμαρχο.
18: Εγώ θα το κάνω διότι φοβάμαι.
20: Τι φοβάσαι, ρε φίλε, γιατί πρέπει να το κάνεις ασφαλιστικά μέτρα, ρε φίλε.
18: Ασφαλιστικά κάντε το εσείς. Εγώ την άδεια θα την εκδώσω.
20: Επειδή σε απειλεί. Θα την εκδώσω επειδή σε απειλεί.
18: Ναι, αυτό υποτίθεται το ξέρεις εσύ, δεν το...
20: Μα το ξέρουν και όλοι εκεί πάνω στην τεχνική που τα ακούσανε, που σε απειλούσε και όλος ο Δήμος εδώ που μας έβαλε στο ηχητικό, όλοι μας το γνωρίζουμε.
1: Και γενικά, πώς το είπε ο κύριος Μπακογιάννης για άλλο θέμα, για την αλαζονία στην κυβέρνηση. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Το ντοκουμέντο από την πολεοδομία της Μυκόνου. Κυρίες και κύριοι, απομένουν 6 λεπτά ως τις 3, ώρα για μια ματιά στις αγορές. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο στούντιο. Αγγελική.
22: Καλό σας μεσημέρι. Στις 2.641,7 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας πτώση 1,05%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται σήμερα στα 99,7 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 2,5%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 92 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,8%. Τώρα, για το χρυσό, η τιμή του κινείται στα 4.211 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,22%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,3 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 0,3%.
1: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Αγγελική Καρδιόλακα και είναι στο στούντιο Λευτέρης Αμπατζής. Πήγαμε και ήρθαμε. Δίκαιο ήταν το αποτέλεσμα εδώ που τα λέμε, Λευτέρη, αλλά μας πόνεσε.
25: Ναι, μας πόνεσε. Αν μας λέγανε πριν το παιχνίδι ότι θα έρθουμε ισόπαλοι, θα λέγαμε ευχαριστώ.
1: Εννοείται.
25: Θα πάρουμε.
1: Εννοείται.
25: Στο τέλος όμως μείναμε με το παράπονο.
1: Η απληστία του φιλάθλου.
25: Όχι, εντάξει, ήταν έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Μας πήρε λίγο το κύμα και μας πήγε πολύ ενθουσιασμένους.
1: Ο Τζόλης πώς είναι?
25: Ο Τζόλης θα χάσει το παιχνίδι το επόμενο με τη Γερμανία που έχουμε την Κυριακή, γιατί έχει τη θλάση. Θα χάσει και από τα παιχνίδια του με την Arsenal σημαντικά μάτς και στο Champions League σίγουρα το το επόμενο που θα έχει και στο πρωτάθλημα με τη Λίντς το πρώτο που είναι το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό το Σάββατο, το επόμενο. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται και φρεσκάρισμα η ομάδα λίγο, γιατί είναι κουρασμένοι, παίζουν οι ίδιοι σε μεγάλο βαθμό και 4-90 λεπτά, να το πω έτσι απλά, σε 11 μέρες είναι πάρα πολλά και γι' αυτό είχαμε ίσως και τη θλάση του Τζολ, ίσως να είναι λίγο επικίνδυνο. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Γιωβάνοβιτς και πώς θα το διαχειριστεί. Υπάρχουν παίκτες βέβαια, γιατί το είδαμε και χθες με τον Μασούρα, ότι ήταν πάρα πολύ καλός στη θέση του Τζολ. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε χθες ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, υπερασπιζόμενος αρκετά τους παίκτες και καλά έκανε.
0: Mm-hmm. Πραγματικά ταυμάζω τους παίκτες μου. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά η Ελλάδα, αυτή τη γενιά παιχτών, ό,τι και να κάνουν, δικαιούνται ένα τεράστιο σεβασμό, γιατί είμαι μαζί τους 2 χρόνια, τους ζω στα παιχνίδια και στις καλές τους στιγμές και στις κακές, αλλά πραγματικά είναι παιδιά που πολλές φορές πραγματικά στεναχωριέμαι όταν υπάρχουν διάφορα πράγματα που αφορούν αυτά τα παιδιά, είτε αυτά που έχουν κάνει 70-80 παιχνίδια στην Εθνική Ελλάδος, είτε αυτά τα νέα παιδιά, γιατί ξέρω πόση διάθεση έχουν και πόση προσφορά θέλουν να κάνουν για τη χώρα τους, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ τους θαυμάζω.
1: Πόση αξιοπρέπεια αυτό το ήθος και πόσο μετρημένος είναι πάντα αυτός ο άνθρωπος, ακόμη και την ώρα των αγώνων.
25: Ναι, είναι πολύ ευχάριστο γενικότερα και νομίζω ότι ταιριάζει και στην εθνική μας. Θέλουμε ένα τέτοιο προπονητή με αυτό το προφίλ. Να πω ότι επίσης το σημαντικότερο για την εθνική, για να το κλείσουμε το κομμάτι της εθνικής, είναι ότι θα μπούμε στον γκρουπ των ισχυρών. Θα πρέπει να γίνουν απίστευτα πράγματα για να μην μπούμε. Για μένα αυτό ήταν ο βασικότερος στόχος στη διοργάνωση. Γιατί αν πάμε στον γκρουπ των ισχυρών και αποφύγουμε τις μεγάλες ομάδες για να πάμε στο γύρο του 2028, που το θέλει πολύ αυτή η ομάδα να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Χρειάζεται στο επόμενο μάτς με τη Γερμανία να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα εμείς από τη Σερβία, που θα παίζει την ίδια ώρα εκτός έδρας με τους Ολλανδούς. Αν ιτηθούν οι Σέρβοι, εμείς πάμε αυτομάτως στους ισχυρούς στην κλήρωση για το Euro 2028.
1: Λοιπόν, ας μην τον κατεμιάσουμε, αλλά δεν το λες και απίθανο αυτό που χρειάζεται. Είμαστε καλά,
25: όχι,
1: νομίζω.
25: Είναι σχεδόν βέβαιο, θα πω εγώ.
1: Αλλά άντε, να κλείσουμε και με τη EuroLeague.
25: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ 9 και 4 για την τρίτη αγωνιστική. Με τα γνωστά προβλήματα η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς θα λείψουν Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις, Φαλ και Χουάντσο. Και να πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ενώ ήταν πολύ κοντά στο να πάρει την νίκη για τα πρώιμη τελικά στο Japan Open, στο τουρνουά τένις που μετήχε το 500, ιτήθηκε τελικά με ανατροπή από τον Βαλεντίν Βασερό με 2-1 σετ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αμέσως στον καιρό η Έλληνα Καρέτσου μας έδωσε ήδη μια πρώτη εικόνα στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Έλληνα.
15: Καλό μεσημέρι και πάλι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι βροχές και αυτή την ώρα, ιδιαίτερα σε Χανιά και Ερέθυμνο. Είναι οι περιοχές που συνεχίζουν να δέχονται αδιάκοπα βροχές. Έχουμε και σε κάποιες περιοχές του Ηρακλείου, αλλά είναι πολύ πιο ασθενείς. Ωστόσο, προς το απόγευμα, όπως είπαμε και νωρίτερα, περιμένουμε και πάλι ένα νέο γύρο πιο έντονων καιρικών φαινομένων για την Κρήτη, ιδιαίτερα σε Χανιά και Ερέθυμνο και γενικότερα στα βόρεια τμήματα του νησιού και στα ορεινά. Να πούμε ότι η κατάσταση αυτή στην Κρήτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι θα συνεχιστούν τα φαινόμενα και το Σαββατοκύριακο. Με τα πιο έντονα να εντοπίζονται από σήμερα μέχρι και κυρίως το βράδυ του Σαββάτου, κατά τόπους και το πρωί της Κυριακής. Κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα δούμε και στα Δωδεκάνησα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε τα ύψη βροχής που έχουμε δει στην Κρήτη αυτές τις μέρες. Ιδιαίτερη προσοχή, οι θυελώδεις βοριάδες συνεχίζουν τοπικά στα 8 με 9 μποφόρ. Σταδιακά θα αρχίσουν να εξασθενούν από την Κυριακή, χωρίς όμως να περιμένουμε κάποια ιδιαίτερη βελτίωση. Η γενικευμένη βελτίωση του καιρού θα έρθει ουσιαστικά από τη Δευτέρα.
1: Οψόμεθα, ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα, και με την Κατερίνα Μπούκα θα κλείσουμε μια ματιά στους δρόμους.
19: Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου στο ύψος Καραμαγκάλα και στην είσοδο στο ύψος Ασπροπύργου. Στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από Πέτρου Ράλι ως Φιλαδέλφια ανατμήματα, αλλά και στο ρεύμα καθόδου στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Πιο κεντρικά σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων και Κηφισίας, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις 25 λεπτών στο ρεύμα Ελευσίνα, στο ύψος Πλακεντίας Μεταμόρφωσης, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα και όλους εσάς για την ακρόαση για άλλη μια εβδομάδα εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Αμέσως τώρα ειδήσεις με τον Ηλία Μπενέκο, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλχέρης. Αμέσως μετά να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό και να προσέχετε.
21: Η ώρα είναι 5. Mega News 104,6.

Καλημέρα, καλημέρα. Η Κρήτη μουσκεύει στη βροχή, το απέλαγα ανταριάζουν από τους ανέμους και τα λιμάνια έχουν απαγορευτικό. Η ελληνική εθνική του ποδοσφαίρου ισοφαρίστηκε δύο λεπτά πριν τελειώσει το μάτς, αλλά την αγαπάμε πολύ. Και αρχίζει το ημερολόγιο από το Mega News. Στις, σήμερα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 2 Οκτωβρίου του 2026. Ας πούμε ότι σήμερα πρώτη ώρα έχουμε θρησκευτικά. Η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει τη μνήμη δύο Αγίων, του Κυπριανού και του Ιουστίνης. Αλλά είναι ωραία ιστορία τους. Είναι μια ωραία ερωτική ιστορία από, τα βιβλία, από τους βίους των Αγίων. Που λέτε, στην αρχαία Καρχιδόνα ζούσε ένας νέος ονόματι Θάσκιος, από πλούσια οικογένεια, ειδωλολάτρης, ο οποίος ερετεύτηκε πολύ μια νεαρή, την Ιούστα, η οποία όμως ήταν χριστιανή και για λόγους θρησκευτικούς δεν ανταποκρινόταν στον ερωτά του. Οπότε αυτός μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς, βαπτίστηκε χριστιανός, έγινε επίσκοπος. Εννοείται ότι η Ιούστα, που και αυτή είχε αλλάξει το όνομά της και το είχε κάνει Ιουστίνη, λύγησε από την αυτοθυσία του ερωτευμένου νέου, ο οποίος επίσκοπος πια την πήρε διακόνησα και ζήσανε μαζί εναγαμία, λένε οι γραφές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κατέληξαν και οι δύο, πέθαναν μαζί σε ένα διωγμό του Δέκιου τον 3ο αιώνα π.Χ. Αποκεφαλίστηκαν μαζί. Ωραία ιστορία αγάπης, έρωτα, μουστάκια, που έλεγε και ο Σταυρίδης στο Φωτόπουλο σε εκείνη την παλιά ταινία.

ζούσε με τα παιδιά τους και τον καινούριο τη σύντροφο, μαχαίρωσε και τους δύο. Είναι το κρούσμα υπαριθμών, χάνουμε το λογαριασμό, ενδοοικογενειακής βίας. Έχουν πολλαπλασιαστεί αυτά τα κρούσματα, ήταν 4.000 το 2020, ήταν 23.000 το 2025, ήδη το 2026 ο ρυθμός πολλαπλασιάζεται και πριν από λίγες μέρες, 21 Σεπτεμβρίου, είχαμε την 15η γυναικοκτονία στην Ελλάδα, τη 15η γυναίκα που έχανε τη ζωή της από το χέρι του συντρόφου της, του πρώην συντρόφου της, η Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Αν σε χτυπάει δεν σε αγαπάει, έλεγε ένα σημείωμα που είχε αφήσει μια κοπέλα, η πρώτη νομίζω που έχασε τη ζωή της, το πρώτο κρούσμα γυναικοκτονίας του 2026. Εδώ είμαστε, ο Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Περσαμπόλια επιμελείται, ο Παύλος Τσίμας είναι στο μικρόφωνο και η Μαρία Δημητριάδη απαντάει στο 21 10 16 10 46. Ξέρετε πως μπορείτε να επικοινωνήσετε αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε mail στο studio at meganews1046.gr ή στο 69 698 1041 1046, μπορείτε να στείλετε μηνύματα Viber ή WhatsApp, τα διαβάζω και σας ευχαριστώ πολύ που κάνετε τον κόπο να τα στείλετε. Αρχίσαμε με πωλής, γιατί αν θέλετε να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια ο Sting. Κλείνει τα 75. Στην μεγάλη σκοτεινή πλευρά των μεγάλων ειδήσεων είναι θέμα, γιατί το μάθαμε πριν από λίγο. Ένας βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, όχι οποιοσδήποτε, ο Γκρέγορι Βίκς, είναι ένας από τους αρχαιότερους βουλευτές, από τα αρχαιότερα μέλη του Κογκρέσου και είναι επίσης, μέχρι πρόσφατα ήταν πρόεδρος της Πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, μέλος της τώρα. Ο οποίος έστειλε μόλις πριν από λίγο μια επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Μπουρούμπιο, τον οποίο τον περιμένουμε στην Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα, ζητώντας τον να ελέγξει τη συμπεριφορά της πρέσβεως στην Ελλάδα, της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο απείλησε να ανατραπεί η ελληνική κυβέρνηση όπως είχε γίνει με την κυβέρνηση της Ρουμανίας, σύμφωνα με το οποίο επίσης προωθούσε τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας στις διπλωματικές επαφές με ξένες κυβερνήσεις και είχε επίσης πάντα στο πλευρό της έναν καταγεγραμμένο λομπίστα ελληνοαμερικανό ως μειόφιλε. Ο Αμερικανός βουλευτής ζητάει από τον κύριο Ρούμπιο να ελεγχθεί η συμπεριφορά και αν επιβεβαιωθούν αυτά που περιλαμβάνει το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, να αποπεμφθεί, να ανακληθεί από την Ελλάδα η πρέσβης. Ξέρω, θα μας τυχήσει να τη χάσουμε. Τι άλλο, πάντα στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, ας ξεχωρίσουμε αυτό που συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια, τι να πω, καταιγίδα με τα ομόλογα του δημοσίου σε όλες τις χώρες του κόσμου, ξεκινώντας από την Αμερική. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει πρώτον ότι η ενεργειακή κρίση απειλεί να γίνει χειρότερη. Ο Τραμπ επανέλαβε για τρίτη φορά την απειλή του ότι δεν θα πουλάει η Αμερική ντίζελ στην Ευρώπη. Δεν είναι αστείο. Η Αμερική είναι ίσως ο μεγαλύτερος προμηθευτής ντίζελ στον κόσμο. Πουλάει 1,2 με 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ντίζελ στον κόσμο. Αν αυτά κοπούν, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα θα γίνει μεγάλο. Επιπλέον, οι συνέπειες ενεργειακής κρίσης αρχίζουν να δαγκώνουν. Τα περιμένουμε σήμερα τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες λένε ότι θα παρουσιάζει αύξηση. Θα παρουσιάζει με ακόμη μεγαλύτερη αύξηση ο πληθωρισμός για την Ελλάδα. Έχουμε ήδη ανατιμήσει τα σούπερ μάρκετ. Η εκεχηρία, οι συμφωνίες τελειώσανε προφανώς. Αν πάτε να πάρετε γάλα ή φέτα, θα ταλαιπωρηθείτε, δηλαδή θα πληρώσετε ακριβότερα. Το παρατηρητήριο λέει ότι οι αυξήσεις στα γαλακτοκομικά μέσα σε μια εβδομάδα ήταν από 7 έως 12%.
Η κυβέρνηση έστειλε γράμματα στις Βρυξέλλες, αλλά είχαμε και από αυτό κακές ειδήσεις, γιατί οι πρώτες δηλώσεις του εκπροσώπου της Κομισιόν δεν είναι ενθαρρυντικές, είπε ο κύριος εκπρόσωπος χθες. Η χρήση της ευελιξίας δεν μπορεί να λειτουργεί σε βάρος της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπα.

0: χτες ο Ανδρουλάκης στη Βουλή είπε ένα ωραίο, επικαλέστηκε εκείνο το ωραίο τραγούδι που έλεγε η Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα, τα γράμματα που στέλνει ο Πρωθυπουργός στην Φόντερ Λάιεν ζητώντας βοήθεια. Πώς αθροίζονται όλα αυτά? Ξεπουλάνε οι αγορές τα ομόλογα του δημοσίου που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει το yield που λένε, τα spread που λέγαμε εμείς παλιά, των ομολόγων. Το δεκαετές ομόλογο της Αμερικής έχει 5,34, της Γαλλίας ανέβηκε στο 4,96, εμείς είμαστε σχετικά καλύτερα στο 4,4, αλλά και εμείς ήμασταν 3,5 πριν από μερικούς μήνες, συνεπώς δεν είμαστε αδιάβροχοι ούτε θωρακισμένοι που λέγανε παλιά. Από την μεγάλη εικόνα του κόσμου, έλατε να προσγειωθούμε στην μικρότερη, δηλαδή μάλλον όχι, στην κοντινότερη, στην εγκύτερη, δηλαδή εδώ, στα δικά μας. Από το πρωί έσκασε μια είδηση, η οποία έκανε αίσθηση ακριβώς γιατί είναι εντελώς ασυνήθιστη. Συνελήφθη σήμερα το πρωί ένας νέος 18 χρονών στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες κατάφερε να έχει πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να συνταγογραφήσει όχι ότι, αλλά να εκδώσει μια άειλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο. Διαδικασία για τα οπιούχα δεν είναι απλή, είναι πολύ σημαντική, πολύ δύσκολη μάλλον και πολύ αυστηρή. Συνεπώς προκάλεσε μια αίσθηση πώς είναι δυνατόν κάποιος να μπει και να σπάσει αυτό το αυστηρό σύστημα και να εκδώσει συνταγή. Ανησυχία εννοείται δημιουργεί η είδηση, οπότε παρακάλεσα τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ευγενίδη, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη.
1: Καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη, κύριε Τσέμα.
0: Έχετε καμία αίσθηση αυτό πώς μπορεί να έγινε? Ή έχει κλέψει τους κωδικούς κάποιου γιατρού και μπήκε με τους δικούς του στο σύστημα ή χάκαρε το σύστημα?
1: Αυτό θα το μάθουμε, φαντάζομαι, τις επόμενες ώρες, το πώς έγινε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν να έχει στα χέρια του μία συνταγή που έχει εκδοθεί σε διαφορετικό άμκα και προφανώς προσπάθησε να την εκτελέσει. Επειδή αυτά τα φάρμακα, όπως είπατε και εσείς, είναι ειδικής κατηγορίας και στα φαρμακεία ζητάμε ταυτότητα κτλ., κάπου εκεί φάνηκε ότι δεν είναι ο ίδιος ο δικαιούχος.
0: Δεν την είχε εκδώσει στο όνομά του.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Μάλιστα. Είναι σε ένα άμκα ξένο. Οπότε κίνηση υποψίες αυτό. Εμένα, ας πούμε, από όλο το περιστατικό αυτό, το οποίο είναι μεν σπάνιο, αλλά δεν είναι ότι γίνεται και η πρώτη φορά. Και επειδή δεν γίνεται η πρώτη φορά, αυτό είναι το οποίο πραγματικά με εκπλήσει. Γιατί
0: έχει ξαναγίνει.
1: Γίνονται κάθε τόσο, έχουμε τέτοια περιστατικά.
0: Απλώς επειδή αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό και το μάθαμε, γιατί ομολογώ ότι εγώ δεν έχω ξανακούσει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή,
1: ίσως γιατί μένουν μεταξύ μας στο θέμα των δικαστηρίων βεβαίως, αλλά και των πειθαρχικών των συλλόγων μας. Μου κάνει εντύπωση πως υπάρχουν ακόμα άτομα τα οποία κάνουν κάποιες τέτοιες διαδικασίες, ενώ ξέρουν ότι με την άλλη συνταγογράφηση ενημερώνεται άμεσα ο δικαιούχος του ΆΜΚΑ, ότι έχει εκτελεστεί μια συνταγή στο όνομά του, σου λέει ποιος εκτέλεσε που την εκτέλεσε. Ακόμα και στην έκδοση, όχι μόνο στην εκτέλεση, ακόμα και στην έκδοση της συνταγής ενημερώνεται ότι εκδόθηκε συνταγή. Άρα λοιπόν η άλλη συνταγογράφηση είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τον κόσμο και όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει, καλά θα κάνουν την ενεργοποιήσουν και αυτοί το συντομότερο δυνατό.
0: Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που είναι εκτός άλλης?
1: Ναι, βέβαια υπάρχουν. Όχι, δεν είναι πολύ. Οι περισσότεροι πλέον είναι στην Άιλη, αλλά υπάρχουν ακόμα και κάποιοι οι οποίοι επιμένουν παραδοσιακά.
0: Επειδή το συζητάμε τώρα και από περιέργεια, αν θέλετε, να μάθουμε πως αυτό που είπατε, για τα οποιούχα υπάρχει κάποια ειδική διαδικασία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ειδική σήμανση.
1: Είναι ειδική σήμανση στα φάρμακα, ειδική συνταγή η οποία γράφει την συνταγή ναρκωτικών. Αυτές οι συνταγές φυλάσσονται τώρα πλέον ηλεκτρονικά στα συστήματα των υπολογιστών μας στο φαρμακείο, οπότε είναι διαθέσιμες για έλεγχο για τουλάχιστον μία τριετία. Υπάρχει πραγματικά μία ειδική διαδικασία και γενικότερα σε μία τέτοια συνταγή, όταν τη βλέπεις και στη φέρνει κάποιος πολίτης, αν βέβαια είναι κάποιος γνωστός του φαρμακείου, ασθενής, ο οποίος τον ξέρεις, σε ξέρει, είναι πελάτη σου δηλαδή χρόνια κτλ., δεν θα ζητήσει ταυτότητα. Σε κάποιον όμως που έρχεται πρώτη φορά, τυχαία, περαστικός και τα λοιπά, και δεν τον ξέρεις και ζητάει ένα τέτοιο φάρμακο, καλό είναι και πρέπει δηλαδή να κάνουμε την ταυτοποίηση. Επιβάλλεται μάλλον να κάνουμε την ταυτοποίηση και καλό είναι να ζητάμε ταυτότητα για να γίνει ταυτοποίηση. Και γιατί εκεί πραγματικά καταλαβαίνεις. Τώρα, άμα σου πει ότι ναι, είναι για τον θείο μου, άμα είναι για τον θείο σου, φέρε και την ταυτότητά του για να το πάρεις.
0: Μάλιστα.
1: Ακούμε διάφορες ναι. έτσι.
0: Υπάρχει κάποιο σύστημα που σας χτυπάει, δηλαδή υπάρχει τρόπος να δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά, πέρα από το, αυτό που λέτε, με το μάτι, βλέπει ο φαρμακοποιός κάποιον και δεν το ξέρει.
1: Με το μάτι και με την εμπειρία, και περισσότερο αυτό είναι ότι τουλάχιστον αυτό που λέμε στα μέλη μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι σε κάθε άγνωστό σας που έρχεται με τέτοιου είδους συνταγή, θα πρέπει να ζητάτε ταυτότητα. Να είμαστε σίγουροι ότι είναι για το σωστό πρόσωπο η συνταγή με τέτοια φάρμακα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε περιμένουμε και να ανακοινωθεί.
1: Περιμένουμε
0: γιατί
1: και τα νεότερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε αίσθηση και μεγάλη περιέργεια αυτή η είδηση από τότε που έγινε γνωστή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιεννίδη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Όπως μου στείλε και μια φίλη ένα μήνυμα, αν πάντως ο νεαρός δεν έκλεψε απλώς, δεν υπέκλεψε τους κωδικούς κάποιου γιατρού, και μάλιστα πρέπει να είναι γιατρός που να είχε άδεια να εκδίδει τέτοιες, γιατί δεν μπορεί κάθε ειδικότητα ιατρική να εκδίδει συνταγές για οπιούχα, δεν έχει το δικαίωμα. Αν δεν έκανε δηλαδή αυτό που είναι το απλό και το εύκολο που λέει ο λόγος, και κατάφερε να χακάρει το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ταλεντάρα πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας.

Λοιπόν, εδώ στην μικρή μας πολιτική σκηνή συμβαίνουν πράγματα και θαύματα. Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, αν θυμάστε, δήλωσε χθες ότι επιστρέφει στο Πασόκ και στρατεύεται. Δεν έχω δει ακόμη δήλωση του Πασόκ ότι αποδέχεται την επιστροφή του. Αλλά φαντάζομαι, πολύ καλή χώρα, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο Άγιον Όρος. Είχε ξαναπάει, αν θυμάστε, το 2014 και μετά έγινε πρωθυπουργός. Οπότε μάλλον υποθέτω ότι ξαναπάει για το γούρι, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές. Και ναι, ίσως έχουν και οι πολιτικοί πριν τις εκλογές γούρια, όπως έχουμε εμείς οι γηπεδόβοι που πηγαίνουμε στο γήπεδο. Και αν φορούσαμε ένα πουκάμισο την ημέρα που η ομάδα έκανε μια σπάνια και δύσκολη νίκη, το κρατάμε στην άκρη και κάθε φορά που πάμε στο γήπεδο φοράμε ξανά το ίδιο, μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν είναι γούρι, οπότε το αλλάζουμε.

τα σοβαρά της ημέρας, ξαναλέω, γιατί τα είπα βιαστικά. Το ένα είναι αυτό, οι αποκαλύψεις. Καταρχήν, νομίζω, η σοβαρή είδηση της ημέρας, γιατί δεν είναι απλώς μια είδηση του αστυνομικού δελτίου. Αυτό που συνέβη στο Λαύριο, η επίθεση ενός του πρώην εναντίον της πρώην στο σπίτι όπου ζούσε με τα παιδιά τους, 2,5-3 ετών, με μαχαίρι και με βαρύ τραυματισμό. Αν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, θα το ξεπερνούσαμε λέγοντας εντάξει, άλλο ένα επεισόδιο του αστυνομικού δελτίου, μας ενδιαφέρει τόσο όσο. Αλλά έχουμε ένα πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων της βίας αυτού του είδους, τη λέμε ενδοοικογενειακή, αλλά με την ευρύτερη έννοια. Και αν δεν είχαμε αυτή την συρροή γυναικοκτονιών, ήταν σχετικά σπάνιες παλιότερα ή δεν μαθαίναμε. Ήταν 19 γυναίκες που έχασαν έτσι τη ζωή τους το 2025. Είμαστε 2 Οκτωβρίου του 2026 και μέχρι τώρα 15 γυναίκες έχουν χαθεί έτσι. Η τελευταία ήταν η Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα στα τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή τώρα, πριν λίγες μέρες. Μακάρι να μην έχει συνέχεια, αλλά δεν μπορεί κανείς να είναι και πολύ αισιόδοξο. Κατά τα άλλα, είναι η νέα διάσταση που παίρνει αυτό το δημοσίευμα που ξεκίνησε από την έρευνα της Wall Street Journal για τη δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβης στην Ελλάδα, το οποίο συνεχίστηκε από τους Financial Times και έφτασε στο Αμερικανικό Κογκρέσο με τον βουλευτή που έστειλε γράμμα στον κύριο Ρούμπιο. Τον κύριο Ρούμπιο τον περιμένουμε στην Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα, 6 και 7 Οκτωβρίου. Αλλά το πιο σοβαρό είναι αυτό. Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα. Όχι μόνο επειδή το μετεωρολογικό δελτίο λέει ότι έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, αλλά και γιατί η οικονομία, η παγκόσμια, δίνει σημάδια συννεφιάς. Καθρεφτίζεται στις τιμές των ομολόγων. Σας έλεγα και πριν, το δεκαετές ομολόγο της Αμερικής κλέκλεισε με στο 5,34, που είναι πάρα πολύ ψηλό. Αν σκεφτεί κανείς ότι της Ελλάδας είναι ένα πόντο κάτω, 4,4. Και αν δει κανείς όλα όσα γίνονται γύρω-γύρω, στις τιμές της ενέργειας και στον τρόπο που οι τιμές της ενέργειας διαχέονται όχι μόνο στα καύσιμα ή στη θέρμανση και στην κίνηση, αλλά στις τιμές των προϊόντων, στις τιμές των τροφίμων, στην αγροτική παραγωγή και στη συσκευασία, γιατί η συσκευασία είναι πλαστική και συνεπώς η τιμή της εξαρτάται από την τιμή του πετρελαίου. Πολύ γρήγορα, πριν σας αφήσω, γιατί η Μαρία μπήκε αγριεμένη στο στούντιο με τους τίτλους των ειδήσεων, να σας θυμίσω ότι η ΔΕΗ έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για φοιτητές. Λέγεται ΔΕΗ My Home for Students. Το ρεύμα έχει ειδική χρέωση, φοιτητική, χαμηλότερη που υπάρχει. Και επιπλέον έχει δώρα. Κάθε μέρα ένα δωρεάν καφέ από τα Coffee Island, ένα πρώτο γέμισμα ψυγείο από τα eFood και 50 ευρώ κουπόνι για τις πρώτες αγορές.

0: Mega News 104,6.
1: Κυριακή, 6 με 8 το πρωί, Κώστας Αλατζάς.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: Καλημέρα και πάλι, είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026 είμαστε στο Mega News Radio, έχασα τα λόγια μου και επιστρέφουμε με έναν σπουδαίο μουσικό από τους αγαπημένους μου που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2017, Tom Petty. Ήταν ένας σπουδαίος Αμερικανός κιθαρίστας, είχε φτιάξει μια μπάντα, τους Heartbreakers, τους καρδιοκατακτητές, οι οποίοι είχαν, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα του σουξέ, και αργότερα είχαν μια μπάντα ακόμη καλύτερη, γιατί μαζί με τον Bob Dylan, τον George Harrison και τον Jeff Lynne έφτιαξαν, και τον Roy Orbison, έφτιαξαν τους Traveling Wilburys. Φοβερή μπάντα αυτή κι αν ήταν. Κλείνουμε την παρένθεση στη μουσική και γυρίζουμε στην επικαιρότητα. Να πω καλημέρα και να ευχαριστήσω πολύ που είναι μαζί μας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ρένα Δούρου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Δούρου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στις ακροάτριές σας. Όσο καλημέρα μπορεί να είναι από την επισκόπηση που κάνετε των ειδήσεων.
0: Σας μαύρισα και εσάς την ψυχή, λέω, τις ειδήσεις, και μαυρίζει η δικιά μου, μαυρίζει και η δικιά σας που ακούτε.
1: Δεν πρέπει να μαυρίζει. Πρέπει αντιθέτως να δούμε με ψυχραιμία τι μπορούμε να κάνουμε. Διότι είναι ίσως ελάχιστα γνωστό το ότι από το 1994 που συμμετέχει η χώρα μας στο Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης, είμαι η πρώτη που είχα που με επίλεξαν για να έχω την εκπροσώπηση του χαρτοφυλακίου για τα θέματα ισότητας. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει ανοίξει μια σοβαρή κουβέντα για αυτά που σήμερα ζούμε στο Λαύριο, προχθές ζούσαμε σε μια άλλη πλευρά της χώρας μας, ενώ για τις συνεχόμενες γυναικοκτονίες που τις αντιμετωπίζουμε σχεδόν σαν κάτι ενδημικό. Άλλες χώρες έχουν προχωρήσει...
0: Υπάρχει κάτι που δεν κάνουμε, γιατί ότι το φαινόμενο έχει πάρει μορφή καταιγίδας και τα κρούσματα έχουν πενταπλασιαστεί, εξαπλασιαστεί, είναι φανερό. Απλώς υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάνουμε, λέτε?
1: Βεβαίως. Σε άλλα λοιπόν κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ανοίξει από δεκαετίας η συζήτηση για τη νομική αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών. Και εδώ και 7 χρόνια έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση να αρνείται να ανοίξει την κουβέντα για τις γυναικοκτονίες. Μάλιστα θέλω να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα προηγούμενα 7 χρόνια έχει προτείνει μία σειρά από θεσμικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών, διότι όπως είδατε το περιβόητο application button δεν είναι, και το panic button ας πούμε, δεν είναι αρκετό. Η γυναίκα στο Λαύριο
0: είχε.
1: Κοιτάξτε, όταν για πάρα πολλά χρόνια και σας, πώς θα χτυπά το σαμάρι και για να ακούσει το καλό ζώο, δεν αφορά τον Παύλο αυτό. Όταν για πάρα πολλά χρόνια μία σειρά συναδέλφων του Θεού να τους κάνει, φωνάζουν πρώην συνδικαλιστές της ελληνικής αστυνομίας να εξηγούν πώς μπορεί να πέσει στα μαλακά κάθε φορά ο δολοφόνος, ο γυναικοκτόνος, το application δεν είναι αρκετό. Δηλαδή μία σειρά από τέτοιες αποκρουστικές δολοφονίες έχουν αντιμετωπιστεί με ανθρώπους να σχολιάζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε ότι ήταν εγκληματινής, είτε ότι την αγαπούσε πάρα πολύ και θόλωσε, είτε να του δίνουν νομικές συμβουλές για να πέσει τα μαλακά. Λέω λοιπόν, αν δεν θέλετε, όπως είπατε και εσείς, να μας μαυρίζει η ψυχή που ακούγεται για την οικογένεια των θυμάτων στα όρια περιπεκτικό, διότι εδώ έχουμε παιδιά. Κάθε φορά που μια γυναίκα χάνεται, δεν χάνεται μόνο η ίδια. Έτσι, έχουμε παιδιά τα οποία με τις διαλυμένες δομές παιδικής προστασίας, με τις διαλυμένες δομές ψυχικής υγείας. Αυτά τα παιδιά πολλές φορές αθροίζονται είτε σε νοσοκομεία είτε σε απαράδεκτες δομές. Και με μια εισαγγελία ανηλίκων η οποία να έχει χιλιάδες φακέλους, δεν είναι απλώς ότι μας μαυρίζει η ψυχή, είναι ότι έχουμε μια ανίσχυρη κατά τα άλλα ευρωπαϊκή χώρα απέναντι σε αυτές τις δολοφονίες που ούτε ο Παύλος ούτε η Ρένα θέλουν να λέμε ότι απλά είναι ένα φαινόμενο. Λέω λοιπόν, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε την επόμενη φορά που ο Παύλος θα μας μαυρίσει την ψυχή. Υπάρχουν τα θεσμικά εργαλεία και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, πρωτίστως ως γυναίκα, δευτερευόντως ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει αυτή η αναλγησία και γιατί αυτή υπάρχει η αδιαφορία που μετρά θύματα από μεριάς ενός πρωθυπουργού που τεχνούργησε το προφίλ του κατά τη διάρκεια που ήταν πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως ενός φιλελεύθερου ευρωπαϊστή.
0: Ναι.
1: Τα θεσμικά εργαλεία είναι εδώ, τα έχουμε καταθέσει αρκετές φορές στο κοινοβούλιο, δεν έχουμε εισακουστεί και μετράμε γυναίκες που χάνουν τις ζωές τους και παιδιά που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε που θα βρεθούν.
0: Ναι. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Συμφωνώ επίσης ότι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσέχουμε πώς μιλάμε. Ειδικά πώς μιλάμε στα μίντια για αυτά τα πράγματα. Γιατί καμιά φορά.
1: Μα γι' αυτό σας είπα. Γι' αυτό σας είπα. Ότι
0: λόγος,
1: δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται αυτά με.
0: Ο λόγος μπορεί
1: με
0: να είναι.
1: Πρώην αστυνομικούς που να μας λένε πώς την αγαπούσε και γι' αυτό δεν άντεξε. Και όχι μόνο αυτό, και τη ρητορική μίσους και. Οι γυναίκες συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι φαντάζομαι θα σας έχουν. Να σας πούνε πολλά και να μοιραστούν για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται σήμερα, ναι, τη 2026, τη γυναικεία παρουσία είτε στη δημοσιογραφία είτε στην πολιτική. Και ξαναλέω, απέναντι σε όλα αυτά η κυβέρνηση επιδεικνύει αναλγησία. Διότι η δουλειά η δική μου δεν είναι η δουλειά του Παύλου να διαπιστώνει, να μαυρίζει τις ψυχές. Είναι, αφού έχω τιμηθεί να είμαι εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να προσπαθήσω αντί να διαπιστώνω, εν είδη παρατηρητηρίου, έγκαιρα. Με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων να αντιτάξουμε απέναντι στις δολοφονίες τα επαρκή μέσα για να μην τρομοκρατούνται οι γυναίκες κάθε φορά που θέλουν να χωρίσουν ή τέλος πάντων όχι κατά ανάγκη από γάμο, θρησκευτικό ή πολιτικό, να μην είναι μαζί με έναν άντρα. Κοιτάξτε τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι, αυτό συζητάμε. Γιατί αυτή είναι στη ρίζα της, όλων αυτών των κρουσμάτων, είναι συνήθως αυτό. Ένας άντρας δεν ανέχεται ότι μια γυναίκα δεν θέλει πια να είναι μαζί του. Εν πάση περιπτώσει, ανοίξαμε αυτή την κουβέντα. Είναι σοβαρή κουβέντα και γι' αυτό καλά
1: είναι
0: κάναμε και την ανοίξουμε. Όχι μόνο γιατί είναι θέμα της ημέρας.
1: Που επιμένετε, γιατί δεν είναι, όπως είπατε και εσείς, θέμα της ημέρας. Είναι κάτι το οποίο επιτέλους μια χώρα στην πυρήνα της Ευρωζώνης για δεκαετίες και από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να είμαστε άλλα κάρτα σχέση με τον ουσιακό.
0: Τώρα να έρθουμε λίγο στα πολιτικά. Καταρχήν να σας ρωτήσω, επειδή τώρα τελευταία ακούω όλο και ποιος.
1: Πολιτική είναι και αυτό βέβαια.
0: Πολιτικότατο είναι. Εννοώ με τη στενή έννοια πολιτική ατζέντα, αυτό που λέμε πολιτικό ημερολόγιο. Ακούω όλο και περισσότερο.
1: Πώς θέλετε να πάμε σε αυτά που γίνονται με την κυρία Γκυλφόιλ, στο γεγονός ότι έχουμε καταθέσει σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα με πρωτοβουλία όμως αρμόδια του Μάρσα Εξωτερικών ερώτηση από τις 29 Σεπτεμβρίου, όταν έσκασε, αν μου επιτρέπετε, δημοσιογραφική γλώσσα το δημοσίευμα στη Wall Street Journal προς τους αρμόδιους υπουργούς. Έχουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις απευθύνει, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Και τώρα προσέξτε, και εσείς ως δημοσιογράφος και εγώ ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα πρέπει να κοιτάω από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού και από εκεί να περιμένω την όποια πίεση, αν μου επιτρέπετε, λες και είμαστε προτεκτοράτο, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για το τι δουλειά κάνει η κυρία Γκυλφόιλ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά ακριβώς κάνει, δηλαδή επιλέγει ειδικούς της επιχειρηματίες έναντι άλλων, έχει τον πρώτο λόγο στην ενεργειακή αυτονομία και στην ενεργειακή ασφάλεια της πατρίδας μας, αφού περιοδεύει τη χώρα και διευθμίζει το αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δηλαδή τώρα τι θα γίνει και με αυτήν την ιστορία, διότι όταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εδώ και 7 χρόνια, ας πούμε, εμείς κάνουμε το δεδομένο κατά τον κύριο Μητσοτάκη σύμμαχο και το προκεχωρημένο φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν εμείς απέναντι σε αυτό προτείνουμε άλλη εξωτερική πολιτική και για την ενεργειακή μας ασφάλεια, πάλι δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Άρα τώρα εγώ θα περιμένω το κομμάτι των δημοκρατών, όταν λέω εγώ, έτσι, όλοι μας, η οποία αντιτάσσεται σε, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, ένα είδος λόμπιν στην πατρίδα μας που δεν το επιτρέπουν ούτε οι αρχές του λόμπιν των ΗΠΑ. Καπιταλισμό έχουμε, δεν κομμουνισμό εκεί.
0: Ναι, ναι. Ναι, και αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα. Αφού για την κυρία Γκυλφόιλ, εντάξει, δεν έχουμε ακούσει και κάποια πιστική απάντηση μέχρι στιγμής σε αυτά που γράφει ο Αμερικανικός και ο Βρετανικός.
1: Δεν πρέπει να τη δώσει η κυρία Γκυλφόιλ. Θα πρέπει να τη δώσει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί προσέξτε τώρα, και για αυτά που συζητάμε, Δηλαδή, ποια θα είναι η προσάρτηση, η ενεργειακή προσάρτηση της πατρίδας μας, στο τέλος αφορούν το ράφι μας. Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της ενεργειακής αυτονομίας, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που προέκυψαν και εν μέρη από την πανευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση, που βλέπετε όμως ότι τουλάχιστον 11 άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο, ούτε περιμένουν να τους το λύσει ο κατατόπους πρέσβης των ΗΠΑ παίζοντας με τα συμφέροντα.
0: Επειδή η ενεργειακή κρίση όμως είναι εδώ, είναι μια πραγματικότητα. Και όλα τα σημάδια σήμερα είναι ότι θα δαγκώσει και χειρότερα. Δηλαδή ότι δεν έχουμε δει τα χειρότερα της. Τα χειρότερα της έρχονται και ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα, ακούμε διάφορες προτάσεις. Φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς τις δικές σας.
1: Να θυμίσω πάλι στη λογική που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου σταματήσαμε και τη δημοσκοπική περιδίνηση και το ενδεχόμενο κυριολεκτικά να βάλουμε λουκέτο, ότι θυμίζω λοιπόν στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι πάρα πολύ έγκαιρα, τραγικά διορατικά, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Προτάσεις που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν χαρακτηρίζονται, επαναλαμβάνω, από τη ριζοσπαστικότητά τους, έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο και η Ελλάδα μπορεί να τον μειώσει χωρίς ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες, μπορεί να τον μειώσει μέχρι τα ευρωπαϊκά κατώτατα επίπεδα. Με τη μείωση αυτή και το πλαφόν στη δήλωση, εκτιμούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανση μπορεί να ανοίξει στο 1,10, θέλετε, 1,20 το λίτρο. Οι τροπολογίες, προσέξτε, μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ είναι κατατεθειμένες στη Βουλή. Η κυβέρνηση έχει χρέος όχι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απέναντι στους πολίτες να τις ψηφίσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει να τις κοροϊδεύει και να τις αποδίδει ως εξωγενείς. Εγώ ισχυρίζομαι και με αυτά που υπενόησα και για το ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβεως εδώ, το πράττουν συνειδητά. Και σας το λέω εγώ που δεν έκανα σουπεδωτική ποτέ αντιπολίτευση, όπως σχεδόν και το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως κάναν αυτοί και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς καταθέτουμε προτάσεις νόμου στη Βουλή συγκεκριμένες. Η συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Σας λέω κάτι άλλο, που επίσης αφορά τις οικογένειες που, όπως είπατε, ως ανάλικα Σάντρα, που εύχεστε κι εσείς να μην έτσι επιβεβαιωθείτε, θα έχουμε έναν βαρύ χειμώνα. Ο οποίος θα επικάτσει σε νοικοκυριά, ένα τουλάχιστον στα τέσσερα, που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις βασικές τους ανάγκες, γιατί τίναξαν την μπάνκα στον αέρα με το ιδιωτικό χρέος. Και σε αυτό εμείς δεν διαπιστώνουμε, όπως κάνουν διάφορα κόμματα και από τα επωνομαζόμενα και αυτοπροσδιοριζόμενα προοδευτικά, που είτε με έναν ακαδικασμό, είτε με το να έχουν πάρει τη θέση του τσίμα, ας πούμε, διαπιστώνουν. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Και απέναντι σε αυτές, ξαναλέω, το πράττουν συνειδητά, μας κοροϊδεύουν. Και το ΣΥΡΙΖΑ και τους Έλληνες πολίτες.
0: Έχει υποθεί πολλές φορές ότι ο ρόλος των κομμάτων σε μια δημοκρατία δεν είναι να αντιπολιτεύονται, είναι να προτείνουν κυβερνητικές λύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Πώς θα το κάνετε? Θέλω να πω, βλέπετε και εσείς τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένα ερώτημα πάνω από το κεφάλι σας που είναι: θα πάτε να καταγραφείτε μόνοι σας ο ΣΥΡΙΖΑ, ή στα αλήθεια υπάρχουν δυνατότητα να συμμετέχετε σε μια ευρύτερη συνεργασία και με ποιους?
1: Ακούστε, δεν υπήρξε ποτέ βάσει του καταστατικού μας και βάσει των όσων χιλιάδες μέλη μας έχουν ψηφίσει στα συνέδρια, το ψευτοδήλωμα που έβαλε η προηγούμενη ηγεσία, είτε κατεβαίνουμε αυτόνομα και μάλλον κλείνουμε, είτε πρέπει να απορροφηθούμε. Η συγκεκριμένη πρόταση ήταν από νέο φορέα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το καταστατικό μας αντίθετα στο άρθρο 6 από το 2013 και ενώ έχει επιβεβαιωθεί στο σύνολο των συνεδρίων που ακολούθησαν, λέει ότι η προτεραιότητά μας είναι οι προοδευτικές συμμαχίες και οι συγκλήσεις με προοδευτικούς πολίτες και προοδευτικές προσωπικότητες. Όμως, για λόγους που η ιστορία πια, αν και ήδη έχουν υποθεί και από τα δικά μου χείλη, η προηγούμενη ηγεσία θεωρούσε ότι θα έπρεπε να προτάξει τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εσείς δεν θέλετε. Ναι. Έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα ξανά μαζί και πολλές φορές το έχετε πει δημόσια, ότι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο δεν συζητάτε. Το ερώτημα είναι η εκλογική εμφάνιση.
1: Ακριβώς. Δεν συζητάμε. Δεν το συζητάω και δεν το συζητάμε όχι από γυνάτη εκλογικό. Διότι οφείλουμε επιτέλους μετά από χρόνια ταλαιπωρίας των αγωνιστών και των αγωνιστριών της αριστεράς, οφείλουμε επιτέλους να τους τιμήσουμε και να τιμήσουμε και, και αυτά που έχουν ψηφίσει.
0: Ωραία.
1: Πάμε τώρα. Λοιπόν, μου λέτε και πώς θα εμφανιστούμε. Ήδη παρόλο που ουσιαστικά μέσα στον Αύγουστο γίνουν αυτά, δηλαδή σε αυτό που λέμε ότι είναι ένας νεκρός πολιτικός χρόνος αφού είναι κλειστό και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ξεκινήσαμε με το πλουστάσιο των προτάσεων και όχι με λογικές συμπάθειας, αντιπάθειας και ήρθαμε σε μια πρώτη συνεννόηση με τους οικολόγους πράσινους. Αυτό έγινε ήδη από τα τέλη του Ιουλίου, δηλαδή αμέσως μετά αφού άλλαξαν τα πράγματα με αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Σεβόμενοι λοιπόν απόλυτα το καταστατικό μας που δεν επιτρέπει αδιέξοδο, δίνει λύσεις και απαντήσεις, σας λέω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα εμείς θα απευθυνθούμε δια των προτάσεών μας και όχι μόνο με πρόσωπα, με τηλέφωνο όπως μας είχε μάθει η προηγούμενη ηγεσία που μέναν τελικά αναπάντητα και όπως βλέπετε και από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν είναι προς πανηγυρισμό, σε κάθε δημοσκόπηση από κάθε εταιρεία που ξαναξεκίνησε τις δημοσκοπήσεις μετά το πέρας του καλοκαιριού, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακριβώς διαπραγματεύεται για τον προτάσεων του και όχι με προσωπικές στρατηγικές, έχει ανωδική τάση. Φαίνεται λοιπόν ότι αλλά η προσωπική ηγεσία μάλλον ωφέλησε παρά έβλαψε.
0: Με δυσκολία να εξασφαλίσει την εκπροσώπητή του στην επόμενη Βουλή. Το ερώτημα μου είναι.
1: Να σας πω κάτι, που είναι μακριά από τη δημοσκοπήση.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, προσέξτε. Εμείς κάναμε κάτι που μάλλον δεν αφορούσε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, που δοκιμάζεται από την ακρίβεια, που δοκιμάζεται από την έλλειψη φορολογικής δικαιοσύνης. Εμείς προτείναμε για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής την Έλληνα Κρήτα. 119 μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου τίμησαν αυτή την πρόταση. Και ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ, που εξαιτίας προηγούμενης του ηγεσίας φαίνεται να δίνει τη μάχη για την είσοδο στη Βουλή, απόδειξε έμπρακτα πώς μπορεί, όταν λέω συνέχεια ότι μπορεί να είναι ο καταλύτης με όρους χημίας, ότι το εννοούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, το κόμμα που στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δίνει τον αγώνα για να ξαναπιάξει το νήμα από εκεί που τον έστειλε η λαϊκή βούληση, θέληση, έτσι, να είναι μέσα στη Βουλή, με μια κίνηση θεσμική, που δεν αφορά, ξανά λέω, λυπάμαι που δεν αφορά, αλλά εδώ έχουμε φτάσει με την ευθύνη πολλών, απέδειξε ότι πραγματικά μπορεί να είναι εγγυητή.
0: Ωραία, η ψηφοφορία είχε την αξία που είχε. Πρακτικό ερώτημα. Στον κύκλο συζητήσεων που έχετε ξεκινήσει, που μου είπατε ότι ξεκινήσατε με τους οικολόγους πράσινους, μπορεί να περιλαμβάνεται και το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να περιλαμβάνεται και ο κύριος Τσίπρας?
1: Επειδή ακριβώς αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν είναι παρασκηνιακές και δεν θα είναι επικοινωνιακής κρίσης, έτσι, σας λέω ότι εμείς απέναντι σε λογικές στρατηγικές περιχαράκωση που έχει επιλέξει δυστυχώς η Ελλάς, η οποία θεωρεί ότι μόνο αυτή μπορεί να κερδίσει δεξιά. Ακούσαμε μάλιστα και το περιβόητο ή εμείς ή κανείς, έτσι. Λάθος στρατηγική, όπως τεκμηρίων όλες οι έρευνες που αναφέρονται στην ανάγκη μετώπου κατά της δεξιάς. Απέναντι λοιπόν είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε στην Ελλάς, θα αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι με τις στρατηγικές περιχαράκωσης που αγγίζουν, αν θέλετε, λίγο και το μπουρλέσκ, την επιθεώρηση, ή εμείς ή κανείς, με μία ψήφο μόνο διαφορά, θα βάζουμε πάντα τις προτάσεις μας που, όπως βλέπετε, έχουν φέρει σε δύσκολη θέση ακόμα και την Νέα Δημοκρατία. Δεν έβρισκε δημοσιονομικό χώρο στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Παρουσιάσαμε πώς μπορεί να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος. Κοστολογημένα και το ανακάλυψα.
0: Μου απαντήσατε έμεσα, δεν μου απαντήσατε ευθέως. Περιλαμβάνονται στον κύκλο των συζητήσεών σας αυτοί? Μπορεί να περιλαμβάνονται. Μπορεί να πούν όχι,
1: αυτοί μπορεί να πούν όχι, αλλά εμείς λοιπόν με τις προτάσεις μας απευθυνόμαστε σε όλα τα προοδευτικά κόμματα. Αυτοί να δω πώς θα κατορθώσουν, αν θέλετε, να στρίψουν το τιμόνι όταν δεν θεωρούν ότι πρέπει να προτάξουν 13η σύνταξη του 13ο μισθό, όταν ενσωματώνουν και εγκολπώνουν το απόλυτο ψέμα της Νέας Δημοκρατίας για δημοσιονομικό κόφτη, που βλέπουμε τον ίδιο τον Μητσοτάκη να λέει ότι τελικά μπορεί να υπάρχει μια σχετική χαλάρωση και να ακολουθήσουμε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και αυτοί έχουν μείνει στη ΔΕΘ που δεν βρήκανε χώρο για 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Μου απαντήσατε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου.
1: Καλημέρα. Κύριε Τσίπρα, κύριε Τσίπρα, για τον Προτάσιο.
0: Ναι.
1: Το στέλνω το μήνυμα δια των προτάσεων, όχι δια των προσώπων ή ανεξάρτητων που αυτή τη στιγμή τζογάρουν τι θα κάνουν την έδρα του, να την πάνε στην Ελλάδα, να την πάνε στο Πασόκ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Δούρου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε μέσα στη Βουλή. Διότι έχουμε νέα από εκεί. Συζητάμε από το πρωί για την κυρία Γκυλφόιλ. Το θέμα ήρθε στη Βουλή με ερώτηση, στην οποία απάντησε ο κύριος Παπασταύρου. Η Ελένη Γκρικόβιτς είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα. Όντως, λοιπόν, κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας και ο βουλευτής Αλέξανδρος Καζαμίας επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρο. Mm. Είπε λοιπόν ο Υπουργός ότι δεν απειλούμαστε και δεν δεχόμαστε πιέσεις. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε και απάντησε στον Αλέξανδρο Καζαμία για τις αναφορές σε φερόμενες δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβη της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Ο Υπουργός τόνισε επίσης ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής προς τη χώρα μας και πως κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ανεκτό. Οι αποφάσεις, όπως είπε, λαμβάνονται αποκλειστικά με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Περιέγραψε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ως στενότερες από ποτέ και σταθερότερες από ποτέ. Στάθηκε επίσης στις επενδύσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα με τη Chevron και την ExxonMobil, αλλά και στον ρόλο της Ελλάδας στην νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Βέβαια, δεν έμεινε ικανοποιημένος ο βουλευτής Πλεύσης Ελευθερίας. Είπε ότι δεν απάντησε για το τι συζητήθηκε στο επίμαχο εκείνο γεύμα. Και όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, δεν αναφέρθηκε στην τυχομηθεία τη φερόμενη.
0: Ναι, έτσι είναι. Γιατί ο κύριος Παπασταύρου είπε: δεν σχολιάζω δημοσιεύματα. Άρα δεν το διαψεύδει κιόλας.
2: Ακριβώς. Είπε ότι δεν σχολιάζω. Δεν είναι δική μου ευθύνη να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι το εθνικό συμφέρον της χώρας.
0: Μάλιστα. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το ημερολόγιο για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 10. Η άλλη εβδομάδα έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Σημειώστε ανάμεσά τους και ένα ακόμη ότι το Βήμα διοργανώνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, στα Προπήλαια που λέμε. Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στη σύγχρονη πόλη, την πόλη που μας παιδεύει. Ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας συνιστώ να την παρακολουθήσετε διαζώσεις ή διαδικτυακά. Θα ξαναπούμε για αυτήν. Προς το παρόν λέμε απλώς καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Έθνα Μαράκη. Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν για τρίτη συνεχόμενη μέρα την Κρήτη. Σε επιφυλακή βρίσκονται δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκαν χθες βράδυ μέσα στο όχημά τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου. Αμέσως ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που τους απεγκλώβησε και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Χθες βράδυ προβλήματα καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας αλλά και των καταιγίδων. Περίπου 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από το Νίκος Καζαντζάκης. Μήνυμα από το 112 προειδοποίησε τους κατοίκους του νησιού για επικίνδυνα φαινόμενα μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου, σήμερα δηλαδή, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένιση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, λίγο πριν την είσοδο της πόλης της Κορίνθου, όταν δύο γιόταχοι οχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα οχήματα εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης εξετράπει της πορείας του και ακολουθώντας ανεξέλεγκτη τροχιά, προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού, ξυλώνοντας τρεις από αυτές και χτυπώντας σε μια τέταρτη πριν ακινητοποιηθεί. Οι τραυματίες οι οποίοι φέρουν σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων μετά και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση των εξαγωγών από τις ΗΠΑ, χαιρέτησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ηγέτες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ανάγκη να και αξίζουν οικονομικά προσιτή ενέργεια. Θα συντονιστούμε στενά για την επίτευξη αυτού του στόχου, δήλωσε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την απόφαση των Ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων του σε δίζελ χαιρέτησε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αποφάσισε να αντλήσει ποσότητες από τα αποθέματά της. Την ομότητα των ενεργειών της υπερασπίστηκε ενώπιον του ανακριτή κατηγορούμενη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αρνούμενη ουσιαστικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μεταξύ άλλων, εκτίμησε ότι η ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής θα μπορούσε να εξηγηθεί από χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο ασθενοφόρο της. Ζητήθηκε να κατέβει γιατί προφανώς, όπως είπε, δεν υπήρχε χώρος. Την ίδια ώρα ο 58χρονος γιατρός, επίσης κατηγορούμενος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, περιγράφοντας το τι συνέβη στο ιατρείο που κατέρευσε ο καλλιτέχνης, υποστήριξε ότι μόλις ενημερώθηκε στις 4 και 4 για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του, άρχισε αμέσως κάρπα. Ισχυρίστηκε πως δεν χρησιμοποίησαν τον απεινιδωτή γιατί ο ασθενής έδειχνε ήδη ασυστολία. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κατερίνη παράλληλα ως ζητούμενο για την επόμενη περίοδο τη μετατροπή του συλλογικού πλούτου σε ατομική ευημερία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οικονομική πορεία της χώρας, στην αποκλιμάκωση της ανεργίας, στις διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στο ρόλο που, όπως υποστήριξε, έχει αποκτήσει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποινική δίωξη μεταξύ άλλων.

0: κρίσιμη κατάσταση και ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Με πρώτο σκόρερ το Γιαμπουσελέ, που πέτυχε 17 πόντους, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι έκαναν το 3-3 και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα και πάλι στην Κρήτη έως αργά το βράδυ και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν κατά τόπους και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και μετά. Τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά τους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς και στα δυτικά τους 25 με 26 και τοπικά 27.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί ο Κώστας Αλατζάς.
1: Mega News 104,6.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλάει στα Νέα. Φάκελος 7η Οκτωβρίου, το μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή. 3 χρόνια από το μακελιό. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο. Φάκελος Οικονομία, ο εφιάλτης επιστρέφει. Πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι το 2007. Δίλημα, πάμε στη Βύση ή μήπως πάμε φεστιβάλ ΚΝΕ. Μαζί το περιοδικό Βαβούρα. Γέλιο, δράση και ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Όλα μόνο στα Νέα. Σαββατοκύριακο.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
11: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
10: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
12: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
13: Je me souviens quand j'étais petit à la maison, le plus difficile c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il classait son vélo, déclassait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers.

Καλημέρα σας. Ξημερώνει Σάββατο. Αχ, 3 Οκτωβρίου, έτσι είναι. Άμα είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, δυσκολεύεσαι να βρεις την ημερομηνία. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 56% και οι άνεμοι πνέουν με 23 χιλιόμετρα την ώρα. Σας δίνω αυτή την πληροφορία, διότι όλοι, νομίζω, λέγαμε χθες το βράδυ, πω, φυσάει μανιασμένα. Και πού να δείτε στην Κρήτη τι γίνεται. Εκεί επιμένουν και οι καταιγίδες και οι θυελώδεις βοριάδες. Και μάλιστα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων, σήμερα θα έχουμε τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας. Βέβαια, τα φαινόμενα από αύριο, από αργά το βράδυ και σίγουρα μετά το μεσημέρι της Κυριακής, θα εξασθενήσουν, θα είναι καλύτερη η κατάσταση στην Κρήτη. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κακοκαιρία έπληξε το νησί μέσα σε 48 ώρες, όπως λένε οι ειδικοί, έπεσε νερό 2,5 μηνών. Οι θυελώδεις άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στο Αιγαίο. Το απαγορευτικό μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ισχύει. Σε λίγα λεπτά νομίζω ότι θα βγουν τα νεότερα. Όσοι ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, μάλλον λίγο δύσκολο, διότι η προβλέψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι ότι οι θυελώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και η κακοκαιρία μεταφέρεται σιγά σιγά προς τα ανατολικά, προς τα Δωδεκάνησα. Θα επιστρέψουμε σε φθινοπορεινό mood, νομίζω, μετά την Κυριακή το απόγευμα και ειδικά εδώ στην Αττική, οπότε ο καιρός θα είναι καλύτερος. Η θερμοκρασία θα τσιμπήσει παραπάνω, θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς και θα αφήσουμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας που περισσότερο χειμώνα, λέω, θα έλεγα, θύμισε, παρά φθινόπορο. Ακούτε Mega News στους 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Μη με ξυπνάς από τις 6 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πρωινή ενημέρωση με ρεπορτάζ, ανάλυση και άποψη για την πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά τη μουσική και τον πολιτισμό. Αυτό το πρωινό του Σαββάτου, το πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Αρετάκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Μαρία Δημητριάδη. Στην υποστήριξη της εκπομπής σταθερά η Ερυφίλη Πετράκου, η Λεόνη Λογοθέτη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη και φυσικά ο φίλος και παντοτινός συνεργάτης Τάσος Σιουγλές με τις υπέροχες επιλογές του στα ποίηματα.

Feel Good in Gorillaz για πρωινή μουσική εκκίνηση. Δεν κατάφερα να τους δω φέτος. Ήταν sold out εξ αρχής. Μόλις ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια, εξαντλήθηκαν σε λίγα 24 ώρα. Μία από τις καλύτερες μπάντες που παντρεύουν τη μουσική με τα 3D animation.

2-11-016-1046 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Εννοείται ότι καλείτε μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση μπορείτε να στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε μία προσφορά σε βιβλίο για τις πρωινές και ακροάτριες και τους πρωινούς ακροατές. Επιλέξαμε για σας ένα πρωτότυπο, τουλάχιστον το θέμα πραγματικά είναι εντυπωσιακό και ενώ μπορεί να ακούγεται ως ένα φιλοσοφικό διοκείμιο, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δύο Ισπανοί συγγραφείς, ο Χουάν Χωσέ Μιγιάς και ο Χουάν Λουίς Αρσουάγα, έχουν συγγράψει ένα φαντασιακό διάλογο ανάμεσα στο Homo Sapiens και σε έναν άνθρωπο Νεάντερνταλ. Πώς εξελίχθηκε ο άνθρωπος από Νεάντερνταλ σε Σάπιενς? Ένας ανθρωπολόγος και ένας συγγραφέας συνομιλούν σαν δύο φίλοι, ο Σάπιενς ο ένας και ο Νεάντερνταλ ο άλλος. Πώς βγήκαμε από τα σπήλια, πώς εξελίχθηκε το σώμα και ο εγκεφαλός μας, πώς γεννήθηκε η γλώσσα, η συμβολική σκέψη, οι κοινωνικοί κανόνες και ο φόβος του θανάτου.

0: σε όλα αυτά τα ερωτήματα επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις με χιούμορ αλλά και με φιλοσοφική διάσταση οι δύο Ισπανοί συγγραφείς. Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Σάπιεν σε ένα Νεάτερνταλ είναι ο τίτλος του βιβλίου που προσφέρουμε σήμερα από τις εκδόσεις Gutenberg. Επειδή ο τίτλος είναι μεγάλος, επιλέγω το εξής tag, Sapiens. Τι εννοώ με αυτό? Όσοι ενδιαφέρεστε και όσες ενδιαφέρεστε να μετέχετε στην κλήρωση, μπορείτε να το κάνετε γράφοντας τη λέξη Sapiens, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος μέσω Viber στο 698-104-1046. Την ερχόμενη Δευτέρα η διεύθυνση του σταθμού θα κάνει την κλήρωση και οι τυχεροί ή τυχερές θα ειδοποιηθούν μέσω SMS ότι κέρδισαν και θα τους δοθούν και οι πληροφορίες για το από πού μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο. Συνήθως η παραλαβή γίνεται από το κέντρο, εκεί που είναι τα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Οι εκδόσεις Gutenberg βρίσκονται στα Εξάρχεια, στη Διδότου, αν δεν απατώμε. Τώρα, αν είστε κάποιοι πιο μακριά στο λεκανοπέδιο, μπορεί να εξασφαλιστεί και η αποστολή του βιβλίου στο σπίτι σας. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο θα συμβεί και αν ο νικητής ή η νικήτρια προκύψει από την επαρχία, καθώς αρκετές φίλες και αρκετοί φίλοι κάνουν ακρόαση μέσω διαδικτύου του Mega News 104,6. Το χαλάκι είναι καινούριο, το επέλεξα και θα το συνηθίσω σιγά σιγά. Εμένα μ' αρέσει, ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Απλώς το είπα για να μου δώσετε χρόνο στα πατήματα που κάνω. Τώρα, για όσοι δεν κατάλαβαν, το χαλί στη δημοσιογραφική ραδιοφωνική γλώσσα είναι η μουσική υπόκριση που υπάρχει στην ομιλία του ραδιοφωνικού παραγωγού. Νομίζω χρειαζόταν η διευκρίνηση. Έγνευσε και καταφατικά ο Δημήτρης Αρετάκης ως άνθρωπος του ραδιοφώνου. Στην επικαιρότητα η Κρήτη μπορεί να κινείται τα τελευταία 24 ώρα σε ρυθμούς του 112 και των έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία επαναλαμβάνω θα συνεχιστούν και σήμερα. Από αργά το βράδυ αναμένεται εξασθένηση και τα πράγματα θα είναι καλύτερα για το νησί του Νοτίου Αιγαίου την Κυριακή. Εμείς οι υπόλοιποι ζούμε στον αστερισμό του ενεργειακού κόστους. 25,4% λέει αυξήθηκαν οι τιμές της ενέργειας τον μήνα Σεπτέμβριο. Τα στοιχεία προέρχονται από τη Eurostat, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα και τον πληθωρισμό σε μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος εκτοξεύτηκε από το 3,8% στο 5,1%. Χθες είχαμε τη σύνοδο των G7 με τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όλες τις προηγούμενες ημέρες καλούσε τους Ευρωπαίους να σπάσουν τις ενεργειακές καβάντζες. Εκεί G7 αποφάσισαν να υπακούσουν στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αποδεσμεύτηκαν 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Το ανακοίνωσε χθες ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προεδρεύει αυτή την περίοδο τον G7. Ελλάδα πάντως, τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αρκούν με δεδομένες τις δημοσιονομικές και οικονομικές δυνατότητες της χώρας.
1: Δεν έχουμε την αυταπάτη όπως κάποιοι άλλοι, ότι αρκούν. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν λέμε ότι φτάνουν.
2: Κατανοητό.
1: Αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, αφού πρώτα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Τώρα με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στην Ελλάδα πάνω από το 5% και στην Ευρωζώνη το ίδιο, απλώς νομίζω είναι πιο τσιμπημένος στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, να δω τι θα γίνει με τη Συμφωνία Κυρίων που με τα τυμπανοκρουσιών το είπα, ανακοίνωσε πριν λίγο διάστημα ο Πρωθυπουργός μετά τις επαφές που είχε με τους ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων. Δεν νομίζω ότι θα δουλέψει, δεν έχει δουλέψει ούτως ή άλλως, το βλέπουμε καθημερινά πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει και πίεση προς όλους αυτούς, όπως είπε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Η Συμφωνία Κυρίων ήταν Συμφωνία Κυρίων, δεν ήταν επιβολή τιμών. Απ' την αρχή αυτό είπαμε. Και είχε μια συγκεκριμένη διάρκεια. Εγώ δεν λέω ότι αυτό έλυσε το πρόβλημα των ανθρώπων που μας βλέπει. Αλλά προσέξτε, μην χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Ζούμε σε μια πρωτοφανή περίοδο ακρίβειας. Παγκόσμια κατάσταση.
0: Η μεγάλη εικόνα δεν τη χάνει κανείς. Όλοι γνωρίζουμε ότι γίνονται πόλεμοι, όλοι γνωρίζουμε ότι με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουν πολύ εύκολα με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον υπόλοιπο κόσμο. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας περιορισμός στα ενεργειακά αποθέματα και από ό,τι άκουγα τους ειδικούς, αυτή η μείωση των ενεργειακών αποθεμάτων στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμείνω στην Ευρώπη, οφείλεται στο γεγονός ότι επειδή οι διεθνείς τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, δεν αγοράζουμε για να αποθηκεύσουμε περιμένοντας να πέσουν οι τιμές.

0: Οι αυξημένες τιμές της ενέργειας μεταφράζονται καθημερινά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στις υπηρεσίες και στα προϊόντα. Η δυσαρέσκεια του κόσμου, νομίζω, όσο περνάει το διάστημα, μεγαλώνει, θα μεγαλώνει. Και έχω βάσιμες υποψίες ότι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου το έχουν μετανιώσει πικρά που δεν οδήγησαν τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, αλλά αντιθέτως επέμεναν στην σταθερότητα του λόγου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επανειλημμένος δήλωνε και δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή την ερχόμενη άνοιξη του 2027. Υπήρχαν βέβαια κάποιοι στο Μέγαρο Μαξίμου που είχαν εισηγηθεί το καλοκαίρι να κάνει τις εκλογές νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι τον έπεισαν του πάνε προχώρα Κυριάκο, μην ανησυχείς για τίποτα, όλα θα πάνε καλά. Θα δει η κοινωνία ότι η πολιτική σου αποδίδει, θα το εκτιμήσει και αυτή η εκτίμηση θα μεταφραστεί στην κάλπη δίνοντάς σου μία τρίτη τετραετία. Βέβαια τα δημοσκοπικά δεδομένα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση, με την έννοια ότι ναι μεν η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας μέρα με τη μέρα όλο και απομακρύνεται περισσότερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει στην Μακεδονία, μία, πώς τη λέει η Κόντρα Νιού σήμερα, κάτσε να το δανειστώ, α, το βρήκα, περιοδεία Μητσοτάκη στο ναρκοπέδιο της Μακεδονίας. Το ναρκοπέδιο της Μακεδονίας, μάλλον η Μακεδονία είναι ναρκοθετημένη από την επέλαση του Κυριάκου Βελόπουλου, της Μαρίας Καριστιανού, του κυρίου Νατσιού και όλων αυτών των πολιτικών οι οποίοι θα ζητήσουν την ψήφο μας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και κινούνται πολύ δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Στη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι από την άλλη μπάντα του πολιτικού φάσματος. Πήγε και στο Άγιο Όρος, ανάρτησε φωτογραφία, ψέλισε και κάτι για ψαλμούς και του την πέσανε πάρα πολύ. Του την έπεσε ο Πολάκης για τη συνοδεία του πρώην Πρωθυπουργού στην επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Συνοδευόταν από την κυρία Λινού και τον σύζυγο. Ο Πολάκης, σας θυμίζω, το προηγούμενο διάστημα είχε πολύ μεγάλη κόντρα με την κυρία Λινού εξαιτίας των διαφόρων επιδοτήσεων και των συμμετοχών σε διάφορα προγράμματα τόσο της ιδίας όσο και της συζύγου και του συζύγου. Του την έπεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για να μας πει, έπεσε που μας το παίζεις αριστερός και εν πάση περιπτώσει δηλώνεις και ο λίγον τι άθεος βρέθηκε στο Άγιο Όρος. Και εννοείται του την έπεσε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, η οποία δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί τον Αλέξη Τσίπρα, τον έχει άκτη από το 2015 όταν χώρισαν τα τσανάκια τους πριν την υπογραφή του μνημονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι πάντως βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που οι ψήφοι πάνε προς τα δεξιά. Ο Αλέξης Τσίπρας ούτως ή άλλως με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει δώσει ένα άλλο πολιτικό στίγμα, με λίγο από αριστερά, λίγο από κέντρο και βέβαια πάνω απ' όλα η πατρίδα. Χθες συναντήθηκε με ψαράδες οι οποίοι βρίσκονται στα κάγκελα εξαιτίας της εκτόξευσης της τιμής του πετρελαίου κίνησης. Και έχουν τα τελευταία 2-24 ώρα που πραγματοποιούν κινητοποιήσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Αραπάκης, εκ μέρους των ψαράδων για τις κινητοποιήσεις.
1: Εδώ στον Πειραιά είχε η ανώτερη τιμή 0,55 και αυτή τη στιγμή στον Πειραιά έχει 1,30 και στην νησιωτική χώρα 1,40. Ένα σκάφος μεσαίου μεγέθους, το 24ωρο, θέλει 1000 λίτρα πετρέλαιο η κύρια μηχανή. Να σας δώσω να καταλάβετε νούμερα. 700 με 800 ευρώ την ημέρα αυτό το σκάφος θέλει επιπλέον για καύσιμα, το οποίο μεταφράζεται το μήνα στα 24 χιλιάρικα.
0: Πώς εξελίχθηκε ο άνθρωπος από Νεάντερταλ σε Σάπιενς? Ένας ανθρωπολόγος και ένας συγγραφέας συνομιλούν σαν δύο φίλοι, ως Σάπιενς ο ένας και ως Νεάντερταλ ο άλλος. Δίνουν απαντήσεις με το απαιτούμενο φιλοσοφικό υπόβαθρο, αλλά και πολύ μεγάλη δόση χιούμορ, σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πώς βγήκαμε από τα σπήλια, πώς εξελίχθηκε το σώμα και ο εγκεφαλός μας, πώς γεννήθηκε η γλώσσα, η συμβολική σκέψη, οι κοινωνικοί κανόνες και ο φόβος του θανάτου. Ένα βιβλίο πρωτότυπο στην κυριολεξία, το οποίο το προσφέρουμε σήμερα στο πρωινό ακροατήριο. Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Σάπιενς σε ένα Νεάντερταλ είναι ο τίτλος του βιβλίου, από δύο Ισπανούς συγγραφείς, τον Χουάν Χωσέ Μιγιάς και τον Χουάν Λουίς Αρσουάγα, από τις εκδόσεις Γκούντεμπεργκ. Όσοι θέλετε και όσες θέλετε να μετέχετε στην κλήρωση, γράφετε τη λέξη Sapiens, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή μέσω Viber στο 698-104-1046. Τίτλοι ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη μέρα η Κρήτη που πλήττεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκαν χθες βράδυ μέσα στο όχημά τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα, στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που τους απεγκλώβησε και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι του νησιού από νωρίς χθες βράδυ κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Λόγω πτώσης κολώνας φωτισμού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 25 Μαρτίου στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νίκαια στην περιοχή του Κερατσινίου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην παλαιεθνική οδό Αθηνών Κορίνθου, όταν δύο γεωταχυοχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού πριν να κινητοποιηθεί, χτυπώντας σε μία τέταρτη. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου και 100 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, χαιρέτησε η Κομισιόν. Την επιδίωξη της κυβέρνησης να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη. Ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία, καθώς και οπλοχρησία, σκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι κατά της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο. Και ο καιρός αρχικά έθριος στην Αττική και κατά διαστήματα νεφώσεις με τοπικές βροχές, μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Την Κυριακή με το Βήμα Hello Beauty. Μια έκδοση αφιερωμένη στην ομορφιά. 100 χρόνια Iconic Beauty Looks. Τα νέα trends που αξίζουν την προσοχή μας. Μακροζωία. Η πολυτέλεια του να μεγαλώνεις φυσικά. Μαζί η εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διμαγκαζίνο με τον Mark Zuckerberg. Έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση more.com.

36 λεπτά μετά τις 6, μη με ξυπνάς από τις 6. Σαββατοκυριακάτικη πρωινή ενημέρωση στο νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, Mega News 104,6. Σας εύχομαι ένα καλό πρωινό, παρότι είναι αρκετά, όχι τουλάχιστον φθινοπορεινό, περισσότερο προσυδειάζει στο χειμώνα παρά στο φθινόπωρο. Η θερμοκρασία μεταβίας υπερβαίνει τους 18 βαθμούς Κελσίου, μιλάω για εδώ, για την Αττική. Ο ουρανός πάρα πολύ έτσι σκοτεινός και λες είναι θέμα χρόνου να βρέξει, και αυτό θα συμβεί τοπικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια στην Κρήτη τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, τα ακούτε ανά μισή ώρα από την Αθηνά Μαράκη. Καλημερίζω και τον φίλο Βαγγέλη Βαρδάκη από το Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος συμμετέχει στο διαγωνισμό για το βιβλίο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο Κουβέλη. Η ζωή όπως την αφηγείται ένα σάπιεν σε ένα νεάντερνταλ είναι ο τίτλος του βιβλίου που προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο από τις εκδόσεις Gutenberg, των Χουάν Χωσέ Μιγιάς και Χουάν Λουίς Αρσουάγα. Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στον διαγωνισμό, γράφετε τη λέξη Sapiens, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή μέσω Viber στο 698 104 104 6.

Σαν σήμερα ακριβώς πριν έναν αιώνα, το 1926, άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία μετά το 1977 θα μετανομαστεί σε Hell Expo. Ποιος ασχολείται τώρα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Κανένας. Ποιος ασχολείται με τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τη στιγμή που δεν βρίσκονται στην κυβέρνηση? Κανένας. Όλοι ασχολούνται με το σήμερα, και το σήμερα είναι τόσο οδυνηρό που, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, κατά την εκτίμησή μου, η δυσαρέσκεια της ελληνικής κοινωνίας θα μεγαλώνει, με δεδομένο ότι η ελληνική κυβέρνηση, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, για να είμαστε ολιγοντοί δίκαιοι, δεν φαίνονται διατεθειμένες να κάνουν κάποια πράγματα για να περιορίσουν τις συνέπειες της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Αντιθέτως, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κύριος Γιόργενσεν, μας είπε να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια, να μην ανάψουμε τα καλοριφέρ, και εν πάση περιπτώσει αυτή η κρίση που οφείλεται στους πολέμους και στη ρευστή γεωπολιτική κατάσταση που επικρατεί, μπορεί να αντιμετωπιστεί με ατομική ευθύνη. Θα περιορίσουμε την κατανάλωση στο ρεύμα, θα περιορίσουμε την κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεν θα ανάβουμε το καλοριφέρ, δεν θα ανάβουμε το air condition, για να βγάλουμε αυτόν το χειμώνα που κατά τ' άλλα όλοι συνομολογούν ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Το 1954, στις 3 Οκτωβρίου, κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμιξ Black, δημιουργία των Ιταλών Τζον Σινκέτο, Ντάριο Γκουτσόν και Πίτερ Σαρτόρι. Όσοι αγοράζετε τα νέα Σαββατοκύριακο, πολλές φορές μπορείτε να αποκτήσετε ένα από τα τεύχη του Αμερικανού ήρωα Black. Ο Μπλεκ είναι ένας ξανθός γίγαντας, κυνηγός στο επάγγελμα, που μάχεται τους Βρετανούς απεικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Είμαι φαν των νέων το Σαββατοκύριακο, διότι προσφέρει μια σειρά από κόμιξ τα οποία τα διάβαζα στην παιδική μου ηλικία ανελιπώς, και ήμουν από τα παιδιά που ξόδευα αρκετά από το χαρτζιλίκι μου, είτε να αγοράσω Black, είτε να αγοράσω Mickey Mouse και Popeye, είτε να αγοράσω Περιπέτεια με τον Captain Mark και τον Nobrax. Στις 3 Οκτωβρίου του 1993 έφυγε από τη ζωή η ποιήτρια και ηθοποιός Κατερίνα Γόγου. Η Κατερίνα Γόγου ήταν μία ηθοποιός και ποιήτρια με αξιοπρόσεκτη διαδρομή στο σανίδι και τη μεγάλη οθόνη. Αγαπήθηκε ιδιαιτέρως από τη νεολαία της μεταπολίτευσης και ειδικά από τη γενιά των εξαρχείων. Στο τέλος της δεκαετίας του 70, η Κατερίνα Γόγου αποτελούσε σύμβολο για την νεολαία του αντιεξουσιαστικού χώρου, που ήταν οργισμένη εκείνη την εποχή για τη στάση της επίσημης αριστεράς. Η Γόγου πολεμούσε για τις ιδέες της όχι μόνο με την ποιησή της, αλλά και με τον τρόπο ζωής της. Άσπρη είναι η άρια φυλή, η σιωπή, τα λευκά κελιά, το ψύχος, το χιόνι, οι άσπρες μπλούζες των γιατρών, τα νεκροσέντονα, η ηρωίνη. Αυτά λίγο πρόχειρα για την αποκατάσταση του μαύρου. Έλεγε στο ξύλινο παλτό, έλεγε μάλλον στο ποίημα για την αποκατάσταση του μαύρου στην ποιητική συλλογή «Ξύλινο παλτό» που εκδόθηκε το 1982.
Και από το θάνατο της Κατερίνας Γόγου να πάμε σε μία γέννηση, διότι στις 3 Οκτωβρίου του 1954 γεννιέται ένας πολύ μεγάλος κιθαρίστας της blues και της rock μουσικής. Ο Αμερικανός τραγουδιστής Stevie Ray Vaughan γεννήθηκε στο Ντάλλας του Τέξας στις 3 Οκτωβρίου του 1954. Το 1989 κέρδισε το πρώτο του βραβείο Grammy για το τέταρτο άλμπουμ του με τίτλο In Step. Ο Stevie Ray Vaughan, που ως φιγούρα της rock και blues σκηνής έχει μείνει στο μυαλό των περισσότερων με την θρυλική του κιθάρα, θα πρέπει να σας πω ότι το 1974 την απέκτησε αυτή την φθαρμένη Stratocaster, γνωστή ως Number One, την κιθάρα που, όπως σας είπα, αποτελούσε σήμα κατά τεθέν του Stevie Ray Vaughan για την υπόλοιπη καριέρα του. Δυστυχώς ο Stevie Ray Vaughan βρήκε τραγικό θάνατο μετά από πτώση του ενός ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε. Το 1990 συνέβη αυτό και ο Stevie Ray Vaughan ήταν μόλις 36 ετών.

θέλαμε να τη χορτάσουμε την κιθάρα του Stevie Ray Vaughan και την αφήσαμε να ακούγεται στα αυτιά σας. Πολύ καλημέρα σας. Βρισκόμαστε 46 λεπτά μετά τις 6 στο πρωινό του πρώτου Σαββάτου του Οκτωβρίου. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός για διάφορες δηλώσεις που γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες από υπουργούς, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι αυτές οι δηλώσεις κάνουν κακό σε αυτή τη χρονική συγκυρία που ούτως ή άλλως υπάρχει μια καταγεγραμμένη δυσαρέσκεια, για την ακρίβεια, στην κοινή γνώμη. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης ήταν, είναι μάλλον, ένας εξ αυτών που ακούγοντας να λέει αυτά που λέει μας ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι.
1: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε, να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομύριδων, ότι είμαστε μίζεροι, είτε αυτό είναι στην εξωτερική
2: πολιτική.
1: Όχι όλοι. Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες. Όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός με τεχνολογία.
3: Γιατί νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
1: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ο Χάρης Θεοχάρης προφανώς είναι με τους νοικοκυραίους και όχι με τους κακομοίριδες. Εμείς οι υπόλοιποι που γκρινιάζουμε και είμαστε μίζεροι και κακομοίριδες. Μιλάμε, έγινε της κακομοίρας στα social media για αυτή τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, του Υφυπουργού Εξωτερικών. Με αποτέλεσμα μετά από λίγα 24 ώρα να έρθει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και να τον αδειάσει.
4: Θα παραπέψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη.
0: Σε ελεύθερη μετάφραση ήθελε να πει ο κύριος Μαρινάκης ότι είμαστε και με τους κακομοίριδες και γι' αυτό είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη, αδειάζοντας τον Υφυπουργό Εξωτερικών για την δήλωση που προηγήθηκε. Ακούει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο κύριος Θεοχάρης και σπέβδει να ξαναβγεί στα μέσα ενημέρωσης και να δηλώσει.
5: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει.
0: Κυρίες και κύριοι, και τώρα συνοψίζω. Πολιτική σημαίνει άλλα σκέφτομαι, άλλα λέω, σε λίγο ανακαλώ αυτά που είπα, ότι δεν τα είπα γιατί άλλα σκεφτόμουν να πω, αλλά δεν τα είπα γιατί δεν ήθελα να τα πω. Ζητείτε ακροατήριον του Αργύρη Μαρνέρου από την ποιητική συλλογή Αίθουσα Αναμονής που εκδόθηκε το 2003 και μας το πρόσφερε για να το μοιραστώ με εσάς ο φίλος και συνεργάτης της εκπομπής, δάσκαλος Τάσος Σιουλές. Ο τύπος έχει διαβάσει πάνω από 10.000 ποιήματα και συζητώντας για τα θέματα της επικαιρότητας, παπ βγάζει και ένα από το τσεπάκι, για πλάκα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θέλοντας να δικαιολογήσει όλες αυτές τις συμπεριφορές, όλη αυτή η ιστορία τώρα ότι υπάρχει ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου με τις συμπεριφορές των υπουργών ή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που προκαλούν αλγινή εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, το ξεκίνησε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία τα έχωσε για να έρθουν μια σειρά από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συμφωνήσουν με την πρώην υπουργό και αδερφή του πρωθυπουργού και να πούνε ναι, υπάρχουν καβαλημένα καλάμια. Ο Κερίδης, ας πούμε, θυμάμαι πολύ πρόχειρα, ήταν ένας από αυτούς και βέβαια στη συνέχεια βγήκε και ο Κώστας Μπακογιάννης, γιος της Ντόρας Μπακογιάννη, για να συμφωνήσει με τη μαμά, αλλά να διαφωνήσει, ας πούμε, με τον θείο κατά κάποιον τρόπο, γιατί δεν έχει τραβήξει επαρκώς τα αυτιά εκείνων που κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περί αλαζονίας.
4: Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε χθες ο Πρωθυπουργός είναι το, ένα σαφές μήνυμα συνολικά σε όσους έχουν ένα δημόσιο αξίωμα. Όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες. Αυτοί είναι οι τελικοί μας κριτές, δεδομένου του γεγονότος ότι όλα αυτά τα αξιώματα, όλες αυτές οι θέσεις, όσο τιμητικές και να είναι, είναι προσωρινές. Είναι παροδικές. Δεν είναι για πάντα, εν πάση περιπτώσει. Η δουλειά η δικιά μας είναι, το επαναλαμβάνω, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο με το σωστό ύφος και με τη δύναμη των επιχειρημάτων.
0: Βέβαια, για να μην φανεί ότι κάνει κουμάντο η Ντόρα Μπακογιάννη στην κεντρική πολιτική σκηνή, παρότι είναι απούσα, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι την αξιολόγηση των συμπεριφορών των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος την έχει αποκλειστικά και μόνο ο Πρωθυπουργός και κανένας άλλος από όπου και αν προέρχεται. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πάντως δεν βλέπει κανένα φαινόμενο αλαζονίας στις δηλώσεις των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν υπάρχει θέμα αλαζονίας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση. Δηλαδή ανάποδα, άμα πει ένας βουλευτής ότι η πολιτεύτικη Ελλάδα είναι εικόνα κοινωνικής καταστροφής, αυτό δεν είναι αλαζονία αντιπολιτευτική. Ότι υπάρχουν και πάμφτωχοι στην Ελλάδα που τα φέρουν δύσκολα βόλτα, προφανώς υπάρχουν και θα τους βοηθήσουν.
0: Την ώρα λοιπόν που έλεγε αυτά περί αλαζονίας ο Άδωνης Γεωργιάδης, ένας άλλος πρώην υπουργός, νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, ήταν υπουργός μέχρι πρότινος δηλαδή, όχι τα παλιά τα χρόνια, απλώς παρετήθηκε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο ακούστηκε και αναμίχθηκε το όνομά του και ασκήθηκαν μάλιστα και κάποιες ποινικές, όχι ποινικές διώξεις, δεν το θυμάμαι καλά τώρα αν είχε ασκηθεί ποινική δίωξη. Όχι, δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη. Αναφέρομαι στον κύριο Τσιάρα, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που ενώ έχουν υποφεί όλα αυτά που σας θύμισα με τη βοήθεια των ηχητικών αποσπασμάτων, ο κύριος Τσιάρας δίνει μία συνέντευξη και λέει:
3: αν ζούσαμε καλύτερα το 19, επιτρέψτε μου να το αφήσουμε στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Αν υπάρχει Έλληνας πολίτης που πιστεύει ότι η ζωή του από το 2019 μέχρι σήμερα δεν βελτιώθηκε, δεν είδε τη ζωή του να καλυτερεύει, δεν είδε τα οικονομικά του να βελτιώνονται, δεν είχε τη δυνατότητα να ζήσει μια καλύτερη ζωή, τότε νομίζω ότι όλοι ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα ή σε διαφορετικές πραγματικότητες. Και αν γυρίσετε κι εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Αλίμονο. Αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα όπως την περιγράφει ο Τσιάρας. Και κανείς, λέει, δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Τώρα οι άλλοι που την αμφισβητούμε λιγάκι ανήκουμε στους κακομύριδες. Η ζωή όπως την αφηγείται ένα σάπιεν σε ένα νεάντερνταλ. Ο τίτλος του βιβλίου που προσφέρουμε στις φίλες και στους φίλους του πρωινού ακροατηρίου, από τις εκδόσεις Gutenberg κυκλοφορεί το βιβλίο των Χουάν Χωσέ Μιγιάς και Χουάν Λουίς Ασουάγα. Ένα βιβλίο που προσπαθεί να δώσει απαντήσεις με φιλοσοφικό και χιουμοριστικό τρόπο σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα που πολλές φορές μας απασχολούν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Όσοι ενδιαφέρεστε και όσες ενδιαφέρεστε να μετέχετε στην κλήρωση, το κάνετε γράφοντας τη λέξη Sapiens, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή μέσω Viber στο γνωστό θεωρώ πλέον αριθμό 698 104 104 6.

0: Θα τον πατήσω λίγο τον Ιαν Κέρτις από τους Joy Division για να σας δώσω μια πολύ χρηστική είδηση που ενδιαφέρει όσους από εσάς σκοπεύατε ή σκοπεύετε να ταξιδέψετε με πλοίο. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ότι υπάρχει απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων προς Αργοσαρονικό. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων προς Αργοσαρονικό, παρά μόνο κάποιων συμβατικών πλοίων. Προφανώς για περισσότερες λεπτομέρειες πρέπει να επικοινωνήσετε με το λιμεναρχείο, που πολλές φορές δεν το σηκώνει κανείς το τηλέφωνο σε αυτές τις δύσκολες έτσι καταστάσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Και μετά αρχίζει ο κόσμος και παίρνει στα πρακτορία που εκδίδουν εισιτήρια και στις εταιρείες, στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, περιμένοντας υπομονετικά στον αυτόματο τηλεφωνητή. Ο Κούκος δείχνει ακριβώς 7, η Αθηνά Μαράκη βρίσκεται ήδη στο στούντιο για να μας πει τα νεότερα.
1: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Κρήτη. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκαν χθες βράδυ μέσα στο όχημά τους λόγω της υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που τους απεγκλώφισε και μεταφέρθηκαν σε ασφαλέ σημείο. Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας καταγράφηκαν χθες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με πτήσεις να κυρώνονται ή να προωθούνται σε άλλα αεροδρόμια. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μήνυμα από το 112 προειδοποίησε τους κατοίκους του νησιού για επικίνδυνα φαινόμενα μέχρι και σήμερα το απόγευμα, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με το επικυρωποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Λίγο πριν την είσοδο της πόλης της Κορίνθου, τα δύο γιοταχή συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα οχήματα εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης εξετράπη της πορείας του και ακολουθώντας ανεξέλεγκτη τροχιά, προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού, ξυλώνοντας 3 από αυτές και χτυπώντας σε 1/4 πριν ακινητοποιηθεί. Οι τραυματίες, οι οποίοι φέρουν σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, μετά και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση των εξαγωγών από τις ΗΠΑ, χαιρέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ηγέτες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ανάγκη και αξίζουν οικονομικά προσιτή ενέργεια. Θα συντονιστούμε στενά για την επίτευξη αυτού του στόχου, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την απόφαση των Ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών τους αποθεμάτων σε ντίζελ χαιρέτησε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ομιμότητα των ενεργειών της υπερασπίστηκε ενώπιον του ανακριτή η κατηγορούμενη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αρνούμενη ουσιαστικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μεταξύ άλλων, εκτίμησε ότι η ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής θα μπορούσε να εξηγηθεί από χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο ασθενοφόρο της, τη ζητήθηκε να κατέβει γιατί προφανώς, όπως είπε, δεν υπήρχε χώρος. Την ίδια ώρα, ο 58χρονος γιατρός, επίσης κατηγορούμενος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, περιγράφοντας το τι συνέβη στο ιατρείο που κατέρευσε ο καλλιτέχνης, υποστήριξε ότι μόλις ενημερώθηκε στις 4 και 4 για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του, άρχισε αμέσως κάρπα. Ισχυρίστηκε πως δεν χρησιμοποίησαν τον απεινιδωτή, γιατί ο ασθενής έδειχνε ήδη ασυστολία. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, με συνέντευξή του στα Νέα. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία ή σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας, τονίζει χαρακτηριστικά. Προτάσει την ανάγκη εθνικής συνεννόησης στα πρωτεύοντα και τα φλέγοντα, συνιστά στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν.

0: Εκκλησία ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι κατά της πρώην συντρόφου του και του νυν συντρόφου της στο Λαύριο. Τα θύματα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Το τέταρτο ευρωπαϊκό Super Cup της ιστορίας της διεκδικεί σήμερα η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες υποδέχονται την Ισπανική Καταλούνια στο τελικό που θα διεξαχθεί στο Παπαστράτιο. Θα αρχίσει στις 5.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί απευθείας από το Mega News.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα και πάλι στην Κρήτη έως αργά το βράδυ και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν κατά τόπους και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και μετά. Τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά τους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς και στα δυτικά τους 25 με 26 και τοπικά 27.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Κώστας Σαλατζάς.
2: Mega News 104,6.
4: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
5: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

Καλό πρωινό και καλή δύναμη. 10 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News του 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Μη με ξυπνάς από τις 6 κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωινή ενημέρωση. Με ρεπορτάζ, κριτική ανάλυση, άποψη για την πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά τη μουσική και τον πολιτισμό. Στις 6 και 7 Οκτωβρίου, μεθαύριο και παραμεθαύριο δηλαδή, η εφημερίδα «Το Βήμα» διοργανώνει στην αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το διήμερο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα» από το μύθο στη σύγχρονη πόλη, είναι ο τίτλος του, υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ, του Δήμου Αθηναίων και βέβαια με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Στο συνέδριο θα παραστούν όλοι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κεκλαμάνης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, από την Αντιπολίτευση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αλλά και οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. Και διάφοροι άλλοι πρώην με άποψη για τα πολιτικά δρόμενα, όπως ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών Σπύρος Θεοδωρόπουλος, όλοι και αυτοί και άλλοι πολλοί θα βρίσκονται 6 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια του διήμερου συνεδρίου με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη». Κατά την έναρξη του συνεδρίου θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας δίνει σήμερα στα Νέα Σαββατοκύριακο αποκλειστική συνέντευξη, ο οποίος τίθεται υπέρ των συνενέσεων των τολμηρών και των ουσιωδών. Ακούσατε νωρίτερα την Αθηνά Μαράκη να λέει ότι στη συνέντευξη που παραχώρησε στα Νέα του Σαββατοκύριακου ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας προτάσει την ανάγκη εθνικής συνεννόησης στα πρωτεύοντα και τα φλέγοντα. Συνιστά στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν περισσότερη ιστορία, ενώ δηλώνει βέβαιος πως η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύει από τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις λόγω των εκλογών του 2027.

0: Και αναφερόμενο στη συνέντευξη του Κωνσταντίνου Τασούλα στα Νέα το Σαββατοκύριακο και τα περί συνένεσης που αναφέρει, θυμήθηκα τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος μιλώντας, τώρα δεν θυμάμαι που ακριβώς μίλησε, πάντως ρωτήθηκε για το τι μέλη γενέστε μετά τις εκλογές του 2027.
1: Θα έχουμε κατά 99,9% κυβέρνηση συνεργασίας, ευρύτερη. Ειδικού σκοπού φυσικά, για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να μπορέσει να ανακάμψει εντός εισαγωγικών και το κυβερνών πρώτο κόμμα έχει μεγάλη φθορά και υπάρχουν και αντιθέσεις και προσωπικά προς τον κύριο Μητσοτάκη από τους ίδιους. Και βέβαια, χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη φυσικά, με κάποιον άλλον, θα είναι ανοιχτός ο δρόμος και για τον κύριο Ανδρουλάκη και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Σαμαρά.
0: Το πήγε ένα βήμα παρακάτω ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι αν τα πράγματα δυσκολέψουν και δυσκολεύουν, όπως σας έλεγα, με την εκκίνηση της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου το έχουν μετανιώσει που δεν προσέφυγαν πρόωρα στις κάλπες και αφήσαν να εξαντλήσουν την τετραετία, να πάνε στις κάλπες το 2027, τώρα θα είναι Μάιος, το αργότερο νομίζω, διότι μετά έρχεται και η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια νεοκλεγμένη κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά καταγράφουν δυσαρέσκεια, 7 στους 10 θεωρούν σταθερά ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, και εξαιτίας της ακρίβειας που μαστίζει την ελληνική κοινωνία, νομίζω ότι αυτό το ποσοστό μόνο μπορεί να αυξάνεται παρά να μειώνεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πιερία χθες και τον Όλυμπο που βρέθηκε, είναι άλλο ένα μέρος της ελληνικής επικράτειας που εντάχθηκε στο δίκτυο της UNESCO. Μας είπε ότι δεν πρόκειται να λαϊκίσει, δεν πρόκειται να ανοίξει ανεξέλεγκτα το πουγγί, ώστε να οδηγηθεί ξανά η ελληνική οικονομία και η χώρα στα βράχια, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Επεκαλείται το ρεαλισμό και τη σοβαρότητα ο Πρωθυπουργός, η οποία όμως δεν είναι αρκετή για να μετριάσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Η εφημερίδα Καθημερινή σήμερα στην πρώτη σελίδα επικαλείται τα στοιχεία της Eurostat να μας πει ότι υπάρχει ένα άλμα της τάξης του 25,4% στις τιμές ενέργειας τον Σεπτέμβριο, το μήνα που προηγήθηκε. Η σύγκριση γίνεται με το Σεπτέμβριο του 2025. Επίσης, η Eurostat μας ενημέρωσε χθες ότι ο πληθωρισμός κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτοξεύτηκε στο 5,1% έναντι 3,8% που ήταν.

0: Στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη Τρίτη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχαμε υπουργικό συμβούλιο που περιμέναμε όλοι να ακούσουμε τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και των περισσότερων τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη βενζίνη, την αμόλυβδη, για την οποία δεν ανακοίνωσε απολύτως τίποτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας είπε για τον ντίζελ θέρμανσης, μας είπε για τη συνέχιση της επιδότησης αυξημένη κατά 5 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, αλλά για την αμόλυβδη βενζίνη με την οποία κινείται το 80% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, νομίζω σε όλη την ελλαδική επικράτεια είναι αυτό το ποσοστό, όχι μόνο στο λεκανοπέδιο, και περιμένουμε όλοι ας πούμε μία ελάφρυση, δεν ανακοίνωσε απολύτως τίποτα. Απέναντίας ανέφερε δύο μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση και προφανώς σε ένα βαθμό κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Αναφέρομαι στο καθεστώς των 120 δόσεων από 72 που είναι σήμερα για ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα πάγιο αίτημα τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια από τους ελεύθερους επαγγελματίες και από τους ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρθηκε και στα κόκκινα δάνεια, στους πληστηριασμούς και στην προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία ξαναήρθε στην επικαιρότητα με αφορμή της κινητοποίησης στη Μαδρίτη λόγω της έξωσης της 87χρονης από τους services, έτσι λέγονται νομίζω, τα funds, τα τραπεζικά ιδρύματα, όλους εκείνους σε πάση περιπτώσει που διαχειρίζονται τα δάνεια των ανθρώπων που αδυνατούν να τα αποπληρώσουν. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος είναι έγκριτος νομικός με πολύ μεγάλη ειδίκευση σε αυτά τα θέματα που μόλις σας προανέφερα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Αλατζιά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Θα ήθελα εν συντομία να μας δώσετε μία εικόνα όλων αυτών των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ειδικά τους τελευταίους μήνες, για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, και αμέσως μετά να μας πείτε αν αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό και γράφτηκαν τις προηγούμενες ημέρες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και ούτω καθεξής.
1: Να πούμε έτσι χαρακτηριστικά ότι περίπου 3.000 πληστηριασμοί προγραμματίζονται κάθε μήνα, και η πλειοψηφία των οποίων είναι μεσαίες και μικρές πρώτες κατοικίες. Δεν μιλάμε ούτε για φιλέτα, ούτε για άσχετα ακίνητα, δηλαδή εμπορικά ή οικόπεδα. Μιλάμε για πρώτη κατοικία μικρής αξίας ή μεσαίας αξίας, και δυστυχώς αυτοί οι πληστηριασμοί, για αυτούς τους πληστηριασμούς περίπου 3.000 το μήνα, έχουμε ελάχιστα μέσα άμυνας. Έχουν περιοριστεί τα μέσα άμυνάς μας, αφενός με την κατάργηση του νόμου Κατσέλη και αφετέρου με τη συρρήκνωση των δικαιωμάτων των ανακοπών σχετικά με τη διαδικασία της εκτέλεσης, της ανακοπής διαταγής πληρωμής, της κατάσχεσης κτλ. Αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι πολύ λίγα συγκριτικά με αυτά που απαιτεί η παρούσα συγκυρία. Και να πω και κάτι άλλο, ακόμα και αυτό το λίγο που λέω ότι είναι, μακάρι να εφαρμοστεί, γιατί πολλές φορές έχουμε δει εξαγγελίες ή και νόμους που θεσπίζονται, αλλά δεν εφαρμόζονται. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα σχετικά με την ενημέρωση των δανειοληπτών, κάτι που είναι αυτονόητο από τους services. Έχει θεσμοθετηθεί και στο παρελθόν και η επιβολή προστήμων και η υποχρέωση να δίνουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τα στοιχεία αυτά. Ναι. Όμως στην πράξη εξακολούν σε μια συμπεριφορά πολύ δύσκολης επικοινωνίας, πολύ περιορισμένων γνωστικών πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη της οφειλής. Δηλαδή μας δίνανε ένα τελικό ποσό ή μας λέγανε ότι το από τις 100.000 ή 30.000 είναι κεφάλαιο και 70.000 είναι τόκι. Και μην ακούγεται υπερβολικό ότι οι τόκοι είναι πολλαπλάσιοι. Χθες είχα μια περίπτωση που χειρίζομαι που το κεφάλαιο είναι γύρω στις 30.000 και οι τόκοι είναι 200.000.
0: 200.000 λέτε έτσι. Δηλαδή επταπλάσιοι οι τόκοι από το αρχικό κεφάλαιο.
1: Ακριβώς. Η συνολική οφειλή τώρα είναι 255.000 από ό,τι θυμάμαι και το κεφάλαιο είναι 30-37.000 και τα υπόλοιπα είναι τόκοι.
0: Ανακοινώθηκαν όμως μια σειρά από αυστηρούς κανόνες και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι services.
1: Σίγουρα
0: δεν ικανοποιούν αυτοί.
1: Ναι. Να σας πω και αλλαγιά. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Πράγματι λένε ότι αν δεν τηρηθεί μια ρύθμιση και προχωρήσει ο σερβισερ σε μια διαδικασία πληστηριασμού, θα ακυρώνεται αυτή η πράξη, θα πληρώνει ένα πρόστιμο μέχρι 500.000 ευρώ και θα έχει τη δυνατότητα ο δανειολήπτης να εισπράξει, να πιστωθεί 5 δόσεις. Στην πράξη, μάλλον ως εξαγγελία ακούγεται καλό. Θέλω να δω πώς θα αποτυπωθεί στο κείμενο του νόμου και κυρίως πώς θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, θα χρειάζεται να πάμε στο δικαστήριο για να αποδείξουμε την παράβαση της συμβατικής αυτής υποχρέωσης ή με μια καταγγελία στο Υπουργείο ή στην αρμόδια αρχή αυτομάτως θα σταματάει ο πληστηριασμός και έτσι δεν θα χρειαζόμαστε ούτε δικαστικά έξοδα ούτε διαδικασία δικαστική που είναι χρονοβόρα.
0: Πολύ κρίσιμη η επισήμανση σας. Πολύ κρίσιμη η επισήμανση σας.
1: Το δεύτερο ειδικότερο είναι το εξής. Στην πράξη τι γίνεται, γιατί καλά τα λόγια, καλές εξαγγελίες, ακόμα και οι νόμοι. Στην πράξη πολλές φορές έχουμε ρυθμίσεις, οι οποίες όμως δεν αποτυπώνονται σε ένα συμβατικό κείμενο, γιατί αποφεύγουν οι τράπεζες και τα φαντ να μας δίνουν τη τελική σύμβαση. Υπογράφουμε δηλαδή μια σύμβαση ή διαπραγματευόμαστε μια σύμβαση που εγκρίνεται και δεν μας τη δίνουν. Την Παρασκευή είχα χαρακτηριστική περίπτωση που ο δανειολήπτης πλήρωνε 8 χρόνια μια ρύθμιση και έρχεται τώρα το φαντ που πήρε την υπόθεση από την τράπεζα και λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα. Θέλω όλο το ποσό. Και ξεκινάει διαδικασία καταγγελίας όλου του ποσού. Uh-huh. Ενώ και το εύλογο ερώτημα του δικαστή την Παρασκευή ήταν: έχετε την σύμβαση. Και επικαλούμε και λέω ότι δεν μας τη δίνουν τη σύμβαση και προσπάθησα να αποδείξω την ύπαρξη της συμφωνίας με mails έγκρισης που είχαμε από την τράπεζα. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθω στο προηγούμενο, που εάν δεν τηρηθεί η ρύθμιση επιβάλλεται το πρόστιμο, εάν δεν έχουμε στα χέρια μας τη σύμβαση θα μπορούμε να αποδείξουμε τη ρύθμιση. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να θεμελιώνεται με λεπτομέρειες ότι η
0: καταστροφή... Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στο νόμο. Αυτό με σαφήνεια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχετε, πότε αναμένετε να έρθει αυτή η νομοθετική
1: μέσα
0: ρύθμιση?
1: Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου έχω την πληροφόρηση ότι θα προχωρήσει αυτό το νομοσχέδιο. Θέλω να ελπίζω το συντομότερο δυνατό να έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή να μπορεί να ισχύει και για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις. Γιατί θυμίζω ότι πριν λίγο καιρό ψηφίστηκε η διαδικασία σχετικά με τις υπερχρεώσεις, αλλά δεν έχει αναδρομική ισχύ, το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα για τις εκκρεμείς υποθέσεις και σε κάθε περίπτωση να εφαρμοστεί με αυστηρότητα και με πιο απλή διαδικασία. Παρότι είμαι δικηγόρος, εγώ επιθυμώ να μην τρέχουμε στα δικαστήρια, να υπάρχουν αυτοματοποιημένες ποινές και διαδικασίες ώστε να μην τρέχουμε στα δικαστήρια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα επικοινωνία.

0: Ο μεγάλος, ο αξέχαστος, ο ανεπανάληπτος David Bowie, Starman, στον αέρα του Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Αντωνάτου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μας οδηγούν σε φτωχοποίηση, λέει η κυρία Αντωνάτου, σχολιάζοντας αυτά που έλεγα νωρίτερα ότι δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση για την αμόλυβδη. Ηρωνικά αναφέρει, θα αποφοληθούν και οι τουρίστες από αυτό το μέτρο. Πώς εξελίχθηκε ο άνθρωπος από Νεάντερνταλ σε Σάπιενς? Ένας ανθρωπολόγος και ένας συγγραφέας συνομιλούν σαν δύο φίλοι, ο ένας ως Σάπιενς και ο άλλος ως Νεάντερνταλ, και προσπαθούν με χιουμοριστικό και φιλοσοφικό τρόπο να δώσουν μια σειρά από απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που πολλές φορές στη ζωή μας μας απασχολούν ή εν πάση περιπτώσει κάποιους από εμάς. Πώς βγήκαμε από τα σπήλια, πώς εξελίχθηκε το σώμα και ο κεφαλός μας, πώς γεννήθηκε η γλώσσα, η συμβολική σκέψη, οι κοινωνικοί κανόνες, ο φόβος του θανάτου. Όλα αυτά τα απαντούν σε ένα φαντασιακό διάλογο ο Χουάν Χωσέ Μιγιάς και ο Χουάν Λουίς Αρσουάγα. Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens σε ένα Νεάντερνταλ, ο τίτλος του βιβλίου από τις εκδόσεις Gutenberg που προσφέρουμε σε όλες και όλους εσάς που κάνετε πρωινή ακρόαση. Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στην κλήρωση, στον διαγωνισμό μάλλον, γράφετε τη λέξη Sapiens, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή αμέσως στο γνωστό νούμερο του σταθμού 698-104-104-6. Αθηνά Μαράκη, τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε με Τέμπη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη μέρα η Κρήτη που πλήττεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκαν χθες βράδυ μέσα στο όχημά τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που τους απεγκλώβησε και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι του νησιού κλήθηκαν από χθες βράδυ να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όταν δύο γιοταχή οχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού πριν να κινητοποιηθεί, χτυπώντας πάνω σε τέταρτη. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, χαιρέτησε η Κομισιόν. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με συνέντευξή του στα Νέα. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας, τονίζει χαρακτηριστικά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 25 Μαρτίου στο Κερατσίνι που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης κολώνας φωτισμού. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική και κατά διαστήματα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, Tom Cruise, Στέμα και Hollywood. Η Kate πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Heidi Klum. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Δεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Okay.
3: Okay, τι.
4: Okay, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλάει στα Νέα. Φάκελος 7η Οκτωβρίου. Το μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή. Τρία χρόνια από το μακελιό. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο. Φάκελος Οικονομία. Ο εφιάλτης επιστρέφει. Πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι το 2007. Δίλημα. Πάμε στη Βύση ή μήπως πάμε φεστιβάλ ΚΝΕ. Μαζί το περιοδικό Βαβούρα. Γέλιο, δράση και ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.

0: War. Πόλεμος. Δεν θέλω καθόλου να εξοικειόμαστε με αυτή τη λέξη και πολύ περισσότερο με το περιεχόμενο. Ρέγγε ρυθμοί στο Mega News 104,6, 38 λεπτά μετά τις 7, βρισκόμαστε στο πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου, 3 του μηνός. Πολύ καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες σας και για τις ευχές σας, τόσο για το μήνα που μόλις μπήκε, όσο και για το Σαββατοκύριακο που διανύουμε. Bob Marley είναι κανονικά αυτό το τραγούδι, αλλά εδώ το ακούμε από τη Sinead O'Connor. Ήταν ένα βράδυ Σαββάτου όταν στις 3 Οκτωβρίου του 1992 στην εκπομπή Saturday Night Live στο NBC η Sinead O'Connor έγραψε ιστορία. Η Ιρλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός ερμήνευσε αυτή τη διασκευή που μοιραζόμαστε σήμερα μαζί σας, αλλά παρέφρασε τον στίχο, αντί για ρατσισμός τον έκανε παιδική κακοποίηση, κρατώντας ταυτόχρονα στα χέρια της μία φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου. Στη συνέχεια την έσκισε και πέταξε τα κομμάτια της προς την κάμερα. Το κοινό έμεινε άναυδο, δεν χειροκρότησε ούτε αποδοκίμασε. Η Sinead O'Connor έγραψε ιστορία και το NBC τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών για αυτό το συμβάν, το περιστατικό σε live μετάδοση. Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens σε ένα Neanderthal, ο τίτλος του βιβλίου που προσφέρουμε σήμερα σε όλες και όλους εσάς. Από τις εκδόσεις Gutenberg κυκλοφορεί το βιβλίο των Juan José Millás και Juan Luis Arzuaga. Όσοι θέλετε να μετέχετε στην κλήρωση, το κάνετε γράφοντας τη λέξη Sapiens, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμα μέσω Viber στο 698-104-104-6. Τα Τέμπη επανήλθανε στην επικαιρότητα, διότι το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου για το θέμα του μπαζώματος. Το μπάζωμα που κάποιοι, ο νυν δηλαδή υπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, όταν ο κόσμος διαμαρτύρονταν για το γιατί μπαζώθηκε μέσα σε λίγα μόλις 24 ώρα ο τόπος του δυστυχήματος, ο τόπος της τραγωδίας, χωρίς κανέναν σεβασμό στις ορούς των νεκρών και χωρίς κανένα ίχνος αξιοπρέπειας σε ό,τι αφορά στη διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος. Ο κύριος Φλωρίδης φιλοξενήθηκε εδώ στο Mega News 104,6 στον Παύλο Τσίμα και αυτό που ένιωσε την ανάγκη μετά την κριτική που ασκήθηκε λόγω της δικαστικής εξέλιξης, της παραπομπής δηλαδή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, αισθάνθηκε να πει ότι όταν μιλούσε για ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, απευθυνόταν μόνο στους πολιτικούς.
1: Όσοι από τους πολιτικούς σε αυτό το θολοτοπίο μιλούν για μπάζωμα, mm-hmm. είναι για τα μπάζα. Αυτή είναι η φράση. Mm-hmm. Λοιπόν, ακριβώς όμως αυτή είναι η φράση. Mm-hmm. Τι αποφεύγουν να πούνε, το από τους πολιτικούς. Οπότε σου λέει αυτή πάει και στους συγγενείς, πάει και σε όλο τον κόσμο, πάει στους πάντες που μπορούν να μιλήσουν για τον μπάζα.
0: Αυτή νόμιζε ότι ήταν η διευκρίνηση που έπρεπε να κάνει από τη στιγμή που η ελληνική δικαιοσύνη όλους εκείνους που αποφάσισαν ή ανέχθηκαν το μπάζωμα του δυστυχήματος τους παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο. Και ο κύριος Φλωρίδης κατάλαβε ότι επειδή παίζει κράξιμο, ότι αυτή τη διευκρίνηση έπρεπε να κάνει. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά την εν λόγω δικαστική εξέλιξη.
2: Επιτρέψτε όμως να πω το εξής. Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σας θυμίζω με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».
0: Και ο Γιώργος Φλωρίδης τι έκανε για να αντιμετωπίσει αυτή την κριτική και το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Νίκου Ανδρουλάκη, και από το ΠΑΣΟΚ εκφράστηκε το αίτημα για παρέτηση του Γιώργου Φλωρίδη για ηθικούς πολιτικούς λόγους. Τι έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σας θυμίζω δεν έχει μέτρο. Αυτά τα λέω για τον Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι τα φαινόμενα λαζονίας είναι παραπλανητικά, δεν υπάρχουν κάτι τέτοια, δεν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ο κ. Φλωρίδης επικαλέστηκε και τους Τούρκους για να μας πείσει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει και μετά το Μάιο του 2027, γιατί αν δεν υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Νίκος Δένδιας στο Υπουργείο Άμυνας, θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Και ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν, απαντώντας στο αίτημα της αντιπολίτευσης και του Τσίπρα για παρέτησή του μετά την δικαστική εξέλιξη και την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, θυμήθηκε το μάτι.
1: Όταν τώρα ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος τη βραδιά που κάηκαν 104 άνθρωποι πρικτά, συγκάλεσε μία σύσκεψη θέατρο για να πει πότε θα πετάξουν την άλλη μέρα τα αεροπλάνα ενώ οι άνθρωποι είχαν καεί, και δεν παραιτήθηκε κανένας υπουργός από τους εμπλεκόμενους της κυβέρνησής του τότε, λέγοντας ο κύριος Τσίπρας ότι όλα καλά τα κάναμε, θα έρθει τώρα να ζητάει την παραίτηση για μία φράση. Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν κατηγορείται ότι έδωσε εντολή να γίνει κάτι, ότι δεν φρόντισε να μην γίνει επέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να κινδυνεύσουν να χαθούν στοιχεία. Αυτή είναι η κατηγορία. Όλα τα στοιχεία του δυστυχήματος τα βρήκαν οι πραγματογνώμονες.
0: Αφού τα βρήκαν όλα τα στοιχεία οι πραγματογνώμονες, τότε γιατί παραπέφθηκε από το δικαστικό συμβούλιο, γιατί δεν έκανε κάτι να αποτρέψει το μπάζωμα? Δεν έδωσε, λέει, εντολή, αλλά δεν έκανε κάτι. Και τι, αυτό είναι ελαφρύτερο από νομικής και ποινικής άποψης? Δεν νομίζω. Και το πήγε και ένα βήμα παραπάνω, έτσι, γιατί δεν έχει μέτρο ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης και απαιτεί συγγνώμη προς το πρόσωπό του για όλα αυτά που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα περί μπαζώματος.
3: Οι συνωμότες ζητάνε από μένα, που συνέβαλα να αποκαλυφθεί η συνωμοσία, να παραιτηθώ και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Είχα κανονίσει με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, έναν εκ των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων, να συζητήσουμε λίγο για τα Τέμπη, επί της ουσίας δηλαδή της διαδικασίας, της ακροματικής διαδικασίας που διεξάγεται στην Λάρισα. Η Ερυφύλη Πετράκου μου λέει ότι δεν είναι εφικτή η επικοινωνία. Θα προσπαθήσουμε και στη συνέχεια. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα παρακαλέσω τον κύριο Αποστολίδη μήπως είναι αύριο μαζί μας, γιατί τα Τέμπη είναι ένα ζήτημα με το οποίο δεν πρέπει να σταματάμε να ασχολούμαστε. Και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, όσοι με παρακολουθείτε στις ραδιοφωνικές μου εκπομπές από τον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό που βρισκόμουν και ήταν τότε που συνέβη το δυστύχημα των Τεμπών, έκανα εκπομπές και σε εκείνη τη μαύρη επέτειο, τότε που βγήκε το ηχητικό απόσπασμα στον αέρα από τα παιδιά που φώναζαν και εκλιπαρούσαν βοήθεια λέγοντας ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν δύο σκέλη στην τραγική ιστορία των Τεμπών. Το πρώτο σκέλος αφορά στις δικλείδες ασφαλείας που δεν είχε η ελληνική πολιτεία και ο ελληνικός σιδηρόδρομος για να αποτρέψει το λάθος του σταθμάρχη που έβαλε στην ίδια ράγα δύο τρένα. Και αυτή η δικλίδα ασφαλείας συνοψίζεται στη φράση «σύστημα τηλεδιοίκησης». Αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης που θα έπρεπε να το έχουμε τουλάχιστον από το 2016. Σήμερα έχουμε 2026 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Και γι' αυτό υπάρχουν τεράστιες πολιτικές και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες, κατά την άποψή μου, των υπουργών μεταφορών και των στελεχών της διοίκησης του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ που είναι υπεύθυνοι για το σιδηροδρομικό δίκτυο και είναι υπόλογοι αυτή τη στιγμή στην ελληνική δικαιοσύνη, με εξαίρεση μόνο τους πολιτικούς, διότι οι υπουργοί μεταφορών που είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους το σιδηρόδρομο και δεν υλοποίησαν την περιβόητη σύμβαση 717 που περιλάμβανε την εγκατάσταση του συστήματος τηλεδιοίκησης, δεν έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, διότι είτε τα αδικήματα είναι παραγεγραμμένα, βλέπε την περίπτωση του Χρήστου Σπίρτζη, του πρώην Υπουργού Μεταφορών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΣ, που κατά την άποψή μου και αυτός ξεπέρασε το μέτρο όταν φώναζε ότι είναι στη διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, γνωρίζοντας όμως ότι τα ενδεχόμενες αξιόπινες πράξεις έχουν παραγραφεί. Και για τον Κώστα Καραμαλή, για τον οποίο δεν είναι παραγεγραμμένες αυτές οι αξιόπινες πράξεις, τον καθάρισε η περιβόητη εξεταστική επιτροπή, η πρώτη δηλαδή επιτροπή που ασχολήθηκε στη Βουλή με την υπόθεση των Τεμπών. Τώρα βέβαια η παραπομπή Τριαντόπουλο μπορεί να ανοίξει το δρόμο για παραπομπή του Κώστα Καραμαλή από το Δικαστικό Συμβούλιο σε Ειδικό Δικαστήριο, όχι για το πρώτο, για αυτό που σας περιέγραφα, που είναι και το βασικό και το μείζον κατά την άποψή μου, αλλά για το μετά δηλαδή την πρόκληση του δυστυχήματος. Που επίσης είναι σημαντικό, με την έννοια ότι αν έχουν χαθεί στοιχεία που θα διαφώτιζαν την περιβόητη έκρηξη ή ενδεχομένως θα έδιναν κάποιες άλλες πληροφορίες για το πώς συνέβη το δυστύχημα και μάλλον για το πώς έχασαν τη ζωή τους οι άνθρωποι, γιατί οι νέοι και οι νέες, τα 57 άτομα που είναι ο συνολικός τραγικός απολογισμός των Τεμπών, κάποιοι σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση, κάποιοι σκοτώθηκαν μετά τη σύγκρουση εξαιτίας της έκρηξης. Αυτό είναι για μετά. Στο μετά λοιπόν και για τον μπάζωμα μπορεί να παραπεμφθεί και ο Κώστας Καραμαλής, με δεδομένη την παραπομπή Τριαντόπουλου που μπορεί να δημιουργήσει, να προκαλέσει ένα δεδικασμένο. Αυτά τα ζητήματα ήθελα να τα συζητήσω με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, δυστυχώς δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία. Επαναλαμβάνω, θα κοιτάξω μήπως αύριο υπάρχει χρόνος και διάθεση να τα πούμε για αυτό το ζήτημα των Τεμπών. Καλημέρα Μανώλη Τσίρο. Να είσαι καλά, να έχεις ένα χαρούμενο Σαββατοκυριακό. Όπως όλες και όλοι που ακούτε Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Επαναλαμβάνω την προσφορά. Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens σε ένα Neanderthal από τις εκδόσεις Gutenberg. Γράφετε τη λέξη Sapiens, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή μέσω Viber στο 698 104 104 6.

6 λεπτά πριν τις 8. Ακούτε Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Βρισκόμαστε σε ένα ολίγον τι χειμωνιάτικο πρωινό Σαββάτου, του 1ου του Οκτωβρίου. Η κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη. Ακούτε και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στην κάθε ώρα, αλλά και στους τίτλους ειδήσεων, τα νεότερα από την κακοκαιρία. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα τουλάχιστον μέχρι απόψε το βράδυ. Από αύριο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην περιοχή της Αττικής οι βοριάδες θα εξακολουθούν να πνέουν με ταχύτητες άνω των 20 χιλιόμετρων την ώρα. Ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, κατά τόπους θα έχουμε και βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά του νομού, αν συγκράτησα καλά τις προβλέψεις από την μετεωρολόγο του σταθμού.

0: Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό από την... για την ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Το Mega News 104,6 γίνεται το πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που μεταδίδει το πρόγραμμά του με εικόνα και παράλληλη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα meganews1046.gr αλλά και την υβριδική πλατφόρμα Mega Play στην επιλογή ραδιόφωνο. Για 12 συνεχόμενες ώρες από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας θα αποδίδουν το περιεχόμενο της ραδιοφωνικής μετάδοσης του Mega News 104,6 συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων των δημοσιογράφων και των καλεσμένων του σταθμού. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη βράση ενημερωτικού ραδιοφώνου η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με απώλεια ακοής να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την επικαιρότητα, τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τις παρεμβάσεις του Mega News 104,6. Η πρώτη Τρίτη κάθε μήνα λοιπόν θα είναι σταθερά για το Mega News 104,6. Sing out loud, μία ημέρα με νόημα. Ο φίλος μου Χάρης Ζωγράφος κάνει ποδήλατο και προφανώς έχει τα ακουστικά στα αυτιά του και μας ακούει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Και να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός, δεν ξέρω τώρα που κινείσαι και αν υπάρχει, είναι και ολισθηρό το οδόστρωμα λόγω των βροχοπτώσεων. Μετά τις 8 θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο να μας δώσει ένα παρασκηνιακό ρεπορτάζ γύρω από κάποιες έκτακτες εντός και εκτός εισαγωγικών κρίσεις που έγιναν στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο πλέον υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Και από το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μία κόντρα μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Θα μου πεις αυτά συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά αυτή η κόντρα, από ό,τι μου έλεγε χθες το βράδυ ο Βασίλης κάνοντας τη συνεννόηση για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, δυστυχώς έχει και ένα αποτύπωμα στο πώς λειτουργεί το πυροσβεστικό σώμα κατά την κατάσβεση των πυρκαγιών, που και φέτος το καλοκαίρι που μας αφήνει σιγά σιγά, ήταν αρκετές οι πυρκαγιές. Οπότε θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ να ακούσουμε από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον καλό συνάδελφο. Μετά τις 8.30 θα συνομιλήσουμε επίσης με την κυρία Θεανόκου Φωνοκολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, για όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο εντός συνόρων, αλλά και εκτός συνόρων, διότι η άνοδος της ακροδεξιάς είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί και θα μας απασχολεί εντονότερα, θεωρώ, το επόμενο διάστημα, ολόκληρη την Ευρώπη. Και η διάδοση των φασιστικών ιδεών στις νεαρές παιδικές, παύλα παιδικές ηλικίες, είναι επίσης ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο. Όλα αυτά μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο ακριβώς στις 8 με την Αθηνά Μαράκη.
1: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητριάδη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Τζίτζη επιμελήθηκε τα ηχητικά, η Ερυφίλη Πετράκου έχει την επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η Κρήτη που πλήττεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας απεγκλωβίστηκαν χθες βράδυ μέσα από το όχημά τους που είχε κινητοποιηθεί λόγω της υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα στην Ιερά Πετραλασθίου. Και οι 4 είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι του νησιού έχουν κληθεί από χθες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όταν 2 γιοταχιοχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του ξύλωσε 3 κολόνες φωτισμού πριν να κινητοποιηθεί χτυπώντας πάνω σε τέταρτη. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ των συμμάχων, χαιρέτησε η Κομισιόν. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με συνέντευξή του στα Νέα. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας, τονίζει χαρακτηριστικά. Ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία, καθώς και οπλοχρησία, ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι κατά της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Να περάσουμε αναλυτικά στην επικαιρότητα. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, καθώς έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν για τρίτη συνεχόμενη μέρα την Κρήτη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκαν χθες βράδυ μέσα στο όχημά τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα στην Ιερά Πετραλασιθίου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που τους απεγκλώβησε και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας καταγράφηκαν χθες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με πτήσεις να ακυρώνονται ή να προωθούνται σε άλλα αεροδρόμια. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μήνυμα από το 112 προειδοποίησε χθες τους κατοίκους του νησιού για επικίνδυνα φαινόμενα, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με το επικυρωποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, λίγο πριν την είσοδο της πόλης της Κορίνθου, όταν 2 γιοταχυοχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα οχήματα εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης εξετράπη της πορείας του και ακολουθώντας ανεξέλεγκτη τροχιά, προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού, ξυλώνοντας 3 από αυτές και χτυπώντας σε 1/4 πριν να κινητοποιηθεί. Οι τραυματίες, οι οποίες φέρουν σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση των εξαγωγών από τις ΗΠΑ, χαιρέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ηγέτες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ανάγκη να και αξίζουν οικονομικά προσιτή ενέργεια. Θα συντονιστούμε στενά για την επίτευξη αυτού του στόχου, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
Την απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων του σε ντίζελ χαιρέτησε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να δηλώσει πως η διαδικασία αποδέσμευσης θα αρχίσει άμεσα.

0: αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία ή σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας, τονίζει χαρακτηριστικά. Προτάσει την ανάγκη εθνικής συνεννόησης. Τα πρωτεύοντα και τα φλέγοντα συνιστά στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν περισσότερη ιστορία, ενώ δηλώνει βέβαιος πως η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύει από τις πολιτικές εξελίξεις στις εκλογές του 2027. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περί πιέσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, τονίζοντας στη Βουλή ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ο Υπουργός σημείωσε επίσης ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας από το βήμα της Βουλής.
1: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό.
0: Αναφερόμενος τώρα στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, πιο στενές και πιο σταθερές από ποτέ. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η σχέση αυτή διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες. Μιλώντας στο Mega News 104,6, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου άσκησε σκληρή κριτική στο Σταύρο Παπασταύρου με αφορμή τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal, ζητώντας άμεσα εξηγήσεις.
2: Τι δουλειά ακριβώς κάνει, δηλαδή επιλέγει ειδικούς της επιχειρηματίες έναντι άλλων, έχει τον πρώτο λόγο στην ενεργειακή αυτονομία και στην ενεργειακή ασφάλεια της πατρίδας μας.
0: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι κατά της πρώην συντρόφου του και του συντρόφου της στο Λαύριο. Τα θύματα νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται κρίσιμη. Ο δράστης παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Στο μεταξύ, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή τα ξημερώματα στο Λαύριο, τον 32χρονο τον είχε καταγγείλει η πρώην σύντροφός του συνολικά 5 φορές από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 για περιστατικά που αφορούσαν μεταξύ άλλων ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση της υποχρεωτικής διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα, από το πρώτο περιστατικό της είχε χορηγηθεί και panic button. Για το θέμα μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, να την ακούσουμε.
3: Τελευταία καταγγελία που είχε η αστυνομία στις αρχές του Σεπτέμβρη ήταν για ενδοοικογενειακή απειλή, όπου ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη κανονικά με τη διαδικασία του αυτοφόρου και μάλιστα στην κατοχή του βρέθηκε και αιχμηρό αντικείμενο όπως και μια μεταλλική ράβδο και οδηγήθηκε κανονικά στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Στη Θεσσαλονίκη τώρα προκαλούν σοκ νέες αποκαλύψεις για το γιατρό που λειτουργούσε παράνομα ογκολογική κλινική και πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σύμφωνα με την έρευνα του Mega και του Mega News 104,6 για τις παράνομες κλινικές, δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος γιατρός βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
4: Το 2015 το Νοέμβριο η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε την ποινική του δίωξη και την πειθαρχική του από το νοσοκομείο για παράβαση καθήκοντος, για παράνομες συνταγογραφήσεις, παράνομες εισαγωγές και ανάρμοστη συμπεριφορά σε ασθενείς.
0: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας παραπέμπονται 3 δομές στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες σφραγίστηκαν μετά από έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Αντιμέτωποι με τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων μηνών από τις μαθητικές κινητοποιήσεις βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση. Χιλιάδες έφηβοι βρίσκονται στους δρόμους ολόκληρης της χώρας, διαδηλώνοντας για τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο, όπως λένε, είναι υποχρηματοδοτούμενο και παραμελημένο. Εκατοντάδες γυμνάσια βρίσκονται υποκατάληψη, δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί, ενώ σχεδόν 2.000 άτομα έχουν προσαχθεί. Μετά από έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, η πηγή προσκύμενη στον Πρωθυπουργό δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί από κίνημα διαμαρτυρίας σε αστική βία, ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι το κίνημα το έχουν σφεστεριστεί εξωτερικοί παράγοντες. Στις χρηστικές ειδήσεις της ημέρας, σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου.

0: Μεσίου Αρεοπαγίτη. Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το ναό, ο οποίος βρίσκεται στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι και θα διαρκέσουν έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Γιάννης Λιόντος.
2: Καλημέρα. Την τρίτη διαδοχική του Νίκη πανηγύρισε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν εύκολα τη Μακάμπη Τελαβίβ στο κλειστό του ΟΑΚΑ με 90-67 και διατήρησαν το απόλυτο νικών στην Ευρώπη. Στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, ο Χέις Ντέιβις ήταν κορυφαίος του τριφυλιού με 13 πόντους, 4 rebound και 4 assists. Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Γκερσόν Γιαμπουζέλ με 17 πόντους. Τα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, Φενέρμπαχτε Ντουμπάι 76-66, Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 82-95, Μπάγερ Παρτιζάν 84-86, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105 και Μπασκόνι Αρμάνι Μιλάνο 86-76. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε εκτάκτος από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το κυριακάτικο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nations League με αντίπαλο τη Γερμανία. Ο Χριστοτζόλης αναχωρεί για τον Λονδίνο προκειμένου να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του μετά από τη θλάση που υπέστη στο δικέφαλο του δεξιού ποδιού. Έτοιμος να δει.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα και πάλι στην Κρήτη έως αργά το βράδυ και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν κατά τόπους και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και μετά. Τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά τους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς και στα δυτικά τους 25 με 26 και τοπικά 27.
0: Στο σημείο αυτό, το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κώστας Αλατζάς.
1: Mega News 104,6.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, Τόμ Κρούζ, Στέμα και Χόλιγουντ. Η Κέιτ πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: like to help you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
2: Πεθαίνω για τα back vocals αυτού του τραγουδιού και αυτή την μπάσα, τη βραχνή φωνή που έχει. Ο Eddie Cohan γεννήθηκε σαν σήμερα στις 3 Οκτωβρίου του 1938 στη Μενεσότα. Έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά ήταν πάρα πολύ σύντομη, διότι το 1960, σε ηλικία μόλις 21 ετών, έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα στο τέλος της βρετανικής περιοδίας που έκανε με τον Τζιν Βίνσεντ. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ένα ταξί. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ο Eddie Cohan, ο Τζιν Βίνσεντ και ο μάνατζερ της περιοδίας τους, ο Patrick Tompkins, αλλά και τραγουδοποιός Σάρον Σίλι. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση, ο Cohan εξφεδονίστηκε έξω από το όχημα, υπέστη σοβαρότατες εγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε την επόμενη μέρα. Οι άλλοι τρεις τη γλίτωσαν. Μη με ξυπνάς από τις 6 κάθε Σάββατο και Κυριακή, πρωινή ενημέρωση με ρεπορτάζ, κριτική ανάλυση και άποψη για την πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά τη μουσική και τον πολιτισμό. Ο Δημήτρης Βρετάκης είναι υπεύθυνος για τον ήχο που ακούτε στα ραδιοφωνάκια σας. Η Μαρία Δημητριάδη απαντά στο 211-016-1046, εννοείται ότι στέλνετε τα μηνύματά σας και μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση μπορείτε να στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση studio@papakimeganews1046.gr. Στην υποστήριξη της εκπομπής η Ερυφίλη Πετράκου, η Λεώνη Λογοθέτη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη και φυσικά ο Τάσος Σιουλές. Πώς εξελίχθηκε ο άνθρωπος από Νεάτερνταλ σε Σάπιενς? Ένας ανθρωπολόγος και ένας συγγραφέας συνομιλούν σαν δύο φίλοι, ο ένας ως Σάπιενς και ο άλλος ως Νεάτερνταλ, και δίνουν μια σειρά από απαντήσεις σε ερωτήματα που κατά καιρούς ενδεχομένως μας έχουν απασχολήσει όλες και όλους. Πώς βγήκαμε από τα σπήλια, για παράδειγμα? Πώς εξελίχθηκε το σώμα και ο εγκεφαλός μας? Πώς γεννήθηκε η γλώσσα, η συμβολική σκέψη, οι κοινωνικοί κανόνες και ο φόβος του θανάτου? Ένα πρωτότυπο βιβλίο επιλέξαμε για τις φίλες και τους φίλους του πρωινού ακροατηρίου του Σαββάτου, με τίτλο «Η ζωή όπως αφηγείται ένα Σάπιενς σε ένα Νεάντερνταλ», των Χουάν Χωσέ Μιγιάς και Χουάν Λουίς Αρσουάγα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Οι δύο συγγραφείς, ο ένας είναι συγγραφέας και φιλόσοφος από τη Βαλένθια, ο Χουάν Χωσέ Μιγιάς, και ο άλλος είναι παλαιοανθρωπολόγος, πολύ έγκριτος, ο Χουάν Λουίς Αρσουάγα από τη Μαδρίτη. Και με χιουμοριστικό τρόπο προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε διάφορα φιλοσοφικά ερωτήματα, όπως αυτά που σας ανέφερα πριν από λίγο. Όσοι θέλετε λοιπόν να μετέχετε στην κλήρωση, στο διαγωνισμό μάλλον, πώς το κάνετε? Γράφετε τη λέξη Sapiens, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμα μέσω Viber στο 698-104-1046. Ο φίλος Βαγγέλης από το Ηράκλειο Κρήτης, Βαγγέλης Βαρδάκης, εξαιρετικό ραδιόφωνο, συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Το ακούω επί ώρες, σπίτι και στη δουλειά. Σήμερα όμως είχατε, λέει, διαδικτυακά προβλήματα. Είναι και η κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Νομίζω ότι μάλλον παίζει κάποιο ρόλο. Σας είχα προαναγγείλει πριν τις 8 ότι με τον πολύ καλό συνάδελφο Βασίλη Λαμπρόπουλο θα σας μεταδώσουμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει να κάνει με κάποιες παρασκηνιακές διεργασίες που συμβαίνουν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και σχετίζονται με έκτακτες εντός και εκτός εισαγωγικών κρίσεις που έγιναν στο πυροσβεστικό σώμα, με τις οποίες μάλλον η πολιτική ηγεσία δεν συμφωνούσε και πάρα πολύ. Τώρα θα μου πείτε, γκρίνιες υπάρχουν σε όλα τα σπίτια, γιατί να μην υπάρχουν και στα υπουργεία. Όμως αυτές οι γκρίνιες όταν αποτυπώνονται στο πεδίο υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό, και μάλλον αυτές οι διαφορετικές απόψεις, οι διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση των πυρκαγιών εκφράστηκαν και το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια των φωτιών που δεν ήταν λίγες στην ελληνική επικράτεια. Πριν όμως το πούμε, θα ήθελα να σας δώσω μια πληροφορία που διαβάζω, μάλλον τη διάβασα χθες στην εφημερίδα Καθημερινή. Από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026 δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ύψους 9,86 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο προστίθενται κάθε μήνα περίπου 821 εκατομμύρια ευρώ νέων οφειλών. Τα στοιχεία τα έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τα επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχει διαμορφωθεί σε 109,77 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 30 δισεκατομμύρια, το 1 τρίτο δηλαδή, έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα ίσπραξης. Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται στα 79 δισεκατομμύρια ευρώ, επαναλαμβάνω. Ο κόσμος χρωστάει και χρωστάει γιατί δεν έχει να πληρώσει. Δεν είναι από επιλογή ούτε από τακτική. Μπορεί να συμβαίνει σε κάποιους αυτούς τους λεγόμενους κακοπληρωτές, αλλά υπάρχουν που θεωρώ ότι είναι οι περισσότεροι εκείνοι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μέχρι τα πέρσι εγώ ήμουν εντάξει, ήμουν μεσαία τάξη. Μεγάλωσα μη βρέξει και μη στάξει, ήμουν μεσαία τάξη. Πήγαινα διακοπές και είχα ένα μάξι, ήμουν μεσαία τάξη. Οι τράπεζες δεν τα είχαν όλα αρπάξει, ήμουν μεσαία τάξη. Με την πολιτική δεν το είχα ψάξει, ήμουν μεσαία τάξη. Τη φτώχεια δεν τη γνώριζα στην πράξη, ήμουν μεσαία τάξη. Μα φέτος με βυθίζουνε στον πάτο, στην Άβυσσο, στο Προλεταριάτο. Μεσαία τάξη, από τη Σοφία Κολουτούρου, δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της ποιήτριας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει αναπτύξει ακτιβιστική δραστηριότητα πάνω στα προβλήματα ακοής και ειδικότερα στη μεταγλωσσική κόφωση, από την οποία πάσχει και η ίδια. Διατελεί πρόεδρος του Σωματείου Ακουστήριξη Κίνηση για την προσβασιμότητα κοφών και βαρικών με προφορικό λόγο. Το Δεκέμβριο του 2017 η ποιητική της συλλογή με τίτλο «Η Τρίτη Γενιά» τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης. Βασίλης Λαμπρόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ για την υπομονή του. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Βασίλη.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, Κώστα. Λοιπόν, αποκαλύπτουμε σήμερα μια πρωτοφανή υπόθεση σύγκρουση στο εσωτερικό του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής που έχει φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Το αποκαλύπτει βέβαια το Μέγκα Ρέντιο. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστα, κ. Τουρνάς, αμφισβήτησε τις επιλογές του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, κ. Βάγια, για την εξέλιξη και την προαγωγή 19 αξιωματικών για την πλήρωση κενών θέσεων πυράρχων. Ανάμεσα σε αυτούς είναι αξιωματικοί, έμπειροι αξιωματικοί της ΔΕΘ και εγκλημάτων αντιμετώπισης τεπουρισμού με τεράστιο έργο στη σύλληψη εκατοντάδων εμπλιστών τα τελευταία καλοκαίρια. Στην υπόθεση Βιολάντα είχαν κηρυχθεί και την πρόσφατη κατάρρευση στο κτίριο στην Πλάκα. Ακόμη αξιωματικοί αρμόδιοι για το 112, την απορρόφηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης, την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τα μέτρα πυρασφάλειας κλπ.
2: Σημαντικά πόστα.
3: Σημαντικά πόστα. Οι σχετικές θέσεις είχαν προκύψει ήδη από τα τέλη Μαΐου και προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία για την πλήρωσή τους και η καθυστέρηση είχε δημιουργήσει τα σχετικά χρονικά περιθώρια, γι' αυτό είχε υπάρξει η επιλογή του κυρίου Βάγια, του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Όμως είναι πρωτοφανές ότι ο κύριος Τουρνάς, δηλαδή η άλλα να αποφασίζει η υπηρεσιακή ηγεσία και να το αφισβητεί η πολιτική ηγεσία σε ένα υπουργείο, αφισβήτησε την απόφαση του κυρίου Βάγια, του αρχηγού της πυροσβεστικής, και προσέφηκε στο δευτεροβάθμιο όργανο για να ακυρώσει την απόφασή του. Μέσα δηλαδή στο ίδιο Υπουργείο, ο ένας αποφασίζει και ο άλλος προσφεύγει στο δευτεροβάθμιο όργανο να το ακυρώσει. Πρωτοφανής δηλαδή καταστάσει εσωτερικών ενός Υπουργείου που έχει αναλάβει την προστασία του πολίτη από τις φυσικές καταστροφές. Όμως το πιο προβληματικό, Κώστα, είναι ότι αυτή η υπόθεση φαίνεται να αποκαλύπτει σύγκρουση του Υπουργού με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, που αναφέρεται ότι διαρκεί αρκετό καιρό και ότι είχε σημαντικό ρόλο και ίσως επηρέασε τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών το καλοκαίρι, όπως το Πόρτο Γερμενό κτλ. Mm. Η εξέλιξη αυτή, Κώστα, έχει προκαλέσει έντονη αναστάτηση στο πυροσβεστικό σώμα, όμως εγείρει πολλά ερωτήματα για το τι συνέβη το περασμένο καλοκαίρι, αφού φαίνεται ότι υπήρχαν κακές σχέσεις των δύο υπευθύνων για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων για τις σχετικές κατεμφύσεις κτλ. Δηλαδή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε ένα πολύ σοβαρό σύστημα από το οποίο παρουσιάζουμε σύντομα.
2: Ναι. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει γνώση από ό,τι είπε στην αρχή.
3: Δεν έχει ενημερωθεί. Ναι.
2: Το θέμα είναι πώς, τι κάνει γι' αυτό. Και επειδή οι αλλαγές σχετίζονται με πολύ σημαντικές ειδικότητες και πόστα εντός του πυροσβεστικού σώματος, θα πρέπει το επιτελικό κράτος να είναι επιτελικό. Και δεν ξέρω αν έχεις κάποια πληροφόρηση ότι θα υπάρξουν, αν θα υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις ή ό,τι έγινε παρά τις αντιδράσεις.
3: Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνει, όμως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι και αναστάτως γιατί αυτοί οι 19 αξιωματικοί δεν είναι τυχαίοι. Ο κύριος Τουρνάς, παρότι το ήξερε ή το πληροφορήθηκε τελευταία στιγμή, αρνήθηκε να δεν συμφώνησε και είπε να γίνει δευτεροβάθμιο, να μην προακτούν συγκεκριμένοι. Είναι μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Καταλαβαίνει κάποιος ότι να είναι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια πλήρη σύμπλευση ή αν υπάρχει κάποια διαφωνία να λύνεται παρασκηνιακά, όχι να στηρώνονται με επίσημα πρωτόκολλα και να υπάρχει μια σύγκρουση κατά αυτόν τον τρόπο, όπου ο ένας να αποφασίζει και ο άλλος να τον αμφισβητεί υπηρεσιακά με έγγραφα και οτιδήποτε σχετικό. Uh-huh. Δηλαδή, σαν να λέμε, αποφασίζει για μια επιχείρηση ο αρχηγός της αστυνομίας, υπάρχει μια συνεννόηση και μετά ο υπουργός του την ακυρώνει ή οτιδήποτε άλλο ακυρώνει και καταφεύγει σε κάποιο επιχειρητικό μέσο για να τον ακυρώσει. Δηλαδή, δεν είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά. Δεν συμβαίνουν. Είναι εξαιρετικά σπάνιο, όσα πίθανε να συμβεί και είναι ένα δείγμα που απορεί κανείς γιατί έχει συμβεί αυτό και τι αντίκτυπο θα μπορούσε ή μπορεί να είχε το προηγούμενο καλοκαίρι, αν δεν συμφωνούν υπουργός με αρχηγό πυροσβεστικού σώματος που παίρνουν τις κεντρικές αποφάσεις. Βέβαια, αυτό είναι θέμα κυρίως της πυροσβεστικής επί του πεδίου των πυρκαγιών.
2: Ναι. Μου κάνει εντύπωση πάντως και με αυτό να κλείσουμε ότι ο κύριος Τουρνάς είναι και ένας άνθρωπος που προέρχεται από την πολεμική αεροπορία. Δηλαδή, σε όλη του τη ζωή ήταν επιχειρησιακός. Τώρα είναι πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου για να επιδεικνύει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες και το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, Βασίλη.
3: Ναι, Κώστα, θέλω να συμπληρώσω ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ των δύο ανδρών το περασμένο καλοκαίρι. Σημαντικό, επαναλαμβάνω, γιατί δεν είναι δύο συγκρούσεις, ένα Υπουργείο το οποίο δεν έχει αντίκτυπο, δεν έχει αναγωγή στο ζήτημα της προστασίας του κόσμου, στα ζήτημα που ενδιαφέρουν τον κόσμο, σε ζητήματα τέτοια. Και αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται τώρα με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Βασίλης Λαμπρόπουλος. Και Αθηνά Μαράκη για τους τίτλους ειδήσεων ακριβώς στις 8.30.
4: Mega News 104,6.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 10 το πρωί, Μυρτώ Λαλιούτη, Ελένη Ευαγγελοδήμου.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη μέρα η Κρήτη, που πλήττεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας εγκλωβίστηκαν χθες βράδυ μέσα στο όχημά τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα, στην Ιερά Πέτρα Λαστείου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, που τους απεγκλώβησε και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι του νησιού κλήθηκαν από χθες βράδυ να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όταν δύο γιοταχή συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα, έχοντας ως αποτέλεσμα το ένα όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να ξυλώσει τρεις κολόνες φωτισμού πριν να κινητοποιηθεί, χτυπώντας πάνω σε τέταρτη. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ των συμμάχων, χαιρέτησε η Κομισιόν. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με συνέντευξή του στα ΑΝΕΑ. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική και κατά διαστήματα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μέχρι 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλάει στα Νέα. Φάκελος 7η Οκτωβρίου, το μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή. 3 χρόνια από το μακελιό. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο. Φάκελος Οικονομία, ο εφιάλτης επιστρέφει. Πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι το 2007. Δίλημα, πάμε στη Βύση ή μήπως πάμε φεστιβάλ ΚΝΕ. Μαζί το περιοδικό Βαβούρα. Γέλιο, δράση και ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Το θυμηθήκαμε διότι στις 3 Οκτωβρίου του 2002 πεθαίνει σε ηλικία 56 ετών ο Αμερικανός κιθαρίστας και πρώτος τραγουδιστής του συγκροτήματος Daryl DeLoach. Το Inacada da Vita κυκλοφόρησε το 1968. Το ομώνυμο τραγούδι το μοιραζόμαστε μαζί σας στο Mega News 104,6. Καλό πρωινό να έχετε και να έχουμε. Αφού του είχε αποχωρήσει ο DeLoach, ο νέος τραγουδιστής Ingle ήταν αυτός, είναι αυτός που ακούτε στα ραδιοφωνά σας, αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα ο τρόπος με τον οποίο βαπτίστηκε το συγκεκριμένο άλμπουμ, που το LP που είχα, ένα τραγούδι ήταν στη μία πλευρά του δίσκου το Inacada da Vita και στην άλλη πλευρά του δίσκου τα υπόλοιπα. 17 λεπτά, μου λέει ο Δημήτρης Αρετάκης, ήταν η συνολική διάρκεια του τραγουδιού. Πώς βγήκε τώρα ο τίτλος? Ένα βράδυ κάποια κορίτσια έφεραν κόκκινο κρασί. Ο τραγουδιστής του συγκρατήματος δεν είχε φάει, λέει, ούτε μπουκιά επί 2 ημέρες και πλακώθηκε στα κρασά, να το πω έτσι. Οπότε κάπως λίγο την άκουσε, για να τα πούμε λίγο έτσι στην αργό, και είχε και ένα θέμα με την άρθρωσή του από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ήτανε και το κρασί γλυκό, οπότε δεν πολύ μιλούσε καθαρά. Ο ντράμερ του συγκροτήματος το ρώτησε, ρε φίλε, τι κάνεις όλη μέρα εδώ πέρα? Έχεις κάνει τίποτα? Έχεις γράψει κανένα μουσικό θέμα? Ο τραγουδιστής του είπε το εξής: να πάει στο μοναδικό μηχάνημα ηχογράφησης που είχαν και να ακούσει το αποτέλεσμα της ηχογράφησης πριν την άφιξη του ίνου. Ο ντράμερ το άκουσε, του άρεσε και ζήτησε να μάθει τον τίτλο. Σύμφωνα με τον τραγουδιστή και συνθέτη, είπε ότι όταν το ρώτησε ότι του νόμιζε ότι είπα «In the Garden of Eden», αλλά ο άλλος, επειδή ήταν λίγο ακουσμένος, άκουσε «Inacada da Vita». Έτσι βγήκε ο τίτλος του άλμπουμ. Μη με ξυπνάς από τις 6, Σαββατοκυριακάτικη πρωινή ενημέρωση. 6 με 9 είμαστε κάθε Σάββατο και 6 με 8 κάθε Κυριακή. Κάθε Σαββατοκύριακο όμως προσφέρουμε ένα βιβλίο στις φίλες ακροάτριες και στους φίλους ακροατές. Αυτό το Σαββατοκύριακο επιλέξαμε ένα βιβλίο που κατά την άποψή μας είναι πρωτότυπο, διότι δύο επιστήμονες, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας δημοσιογραφικό αφηγηματικό λόγο, προβαίνουν σε ένα φαντασιακό διάλογο ανάμεσα σε ένα Sapiens και σε ένα Neanderthal. Πρόκειται για τους Χουάν Χωσέ Μιγιάς και τον Χουάν Λουίς Αρσουάγα. «Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens σε ένα Neanderthal» είναι ο τίτλος του βιβλίου από τις εκδόσεις Gutenberg. Όσοι θέλετε να μετέχετε στο διαγωνισμό, το κάνετε μέσω Viber. Γράφοντας τη λέξη Sapiens αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος στο 698-104-104-6. Από τις 30 Σεπτεμβρίου άρχισαν και οι νύχτες πρεμιέρα στο πλαίσιο του 32ου Φεστιβάλ Αθηνών με πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Ξεχωρίζουμε το ντοκιμαντέρ NASA. NASA είναι ένα στρατιωτικό ακρονίμιο που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις υπολογιζόμενες παράπλευρες απώλειες μιας επίθεσης. Και έτσι γίνεται το κεντρικό ερώτημα της ταινίας, η οποία εξερευνά τον Ισραηλινό στρατιωτικό και πληροφοριακό μηχανισμό, παρουσιάζοντας μαρτυρίες ανώνυμων Ισραηλινών αξιωματικών και στρατιωτών για τα συστήματα παρακολούθησης και στοχοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ του Yuval Abraham και της Rachel Zoll, Ισραηλινή αμφότερη. Πραγματοποίησαν μια σειρά από συνεντεύξεις σε ταράτσες του Τελ Αβίβ, με αλλοιωμένες φωνές και εικόνες για την προστασία της ανωνυμίας των Ισραηλινών που μίλησαν και κατέδειξαν όλο αυτό το πληροφοριακό μηχανισμό και το σύστημα παρακολούθησης και στοχοποίησης που χρησιμοποιεί ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα. Επίσης, αν και νομίζω έχει χρόνο ακόμα, γιατί ανοίγουν και τα θέατρα τώρα που μπαίνει σιγά σιγά, πέφτει η θερμοκρασία και οδεύουμε προς το χειμώνα, ανοίγουν τα θέατρα. Έχω να σας προτείνω μια παράσταση που είδα στα μέσα της εβδομάδας που τελειώνει. Ο μονόλογος μιας μοδίστρας με την Ένα Μεντί. Στα 81 της Ένα Μεντί τα σπάει. Σε εκπληκτικό κείμενο και σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια. Ήταν στο θέατρο Αλέξανδρος Μινωτής στο Εγάλαιο, θερινό θέατρο. Παρότι είχε κρύο την περασμένη Τρίτη, ήταν κατάμεστο το θέατρο. Και οι παραστάσεις της Νένας Μεντί για το συγκεκριμένο έργο, «Μια ζωή ο μονόλογος μιας μοδίστρας», ξεκινούν ξανά στις 11 Νοεμβρίου στο Πτή Παλέ. Μην το χάσετε. Είναι η αναπαράσταση του πολιτικού λόγου το συγκεκριμένο θεατρικό και η πολιτική πρέπει να εκφράζεται στην τέχνη, παρότι υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, σαν την άποψη που εξέφρασε πριν λίγο καιρό στο Φεστιβάλ του Βερολίνου ο διάσωμος σκηνοθέτης Wim Wenders, ο οποίος θεωρεί ότι η πολιτική πρέπει να είναι εκτός του κινηματογράφου. Έχω εντελώς διαφορετική άποψη. 44 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Mega News 104,6 στα ραδιόφωνά σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, είμαστε, προσπαθούμε. Ο καιρός λίγο μας τα έχει χαλάσει. Αλλά αυτό
1: τα λέτε
0: μας...
1: πολύ ωραία, είπατε και για την Ένα Μεντί, είμαι μεγάλη θαυμαστριά της.
0: Α, εμένα με εξέπληξε, γιατί είμαι λίγο δύσπιστος στους μονόλογους, δηλαδή τους φοβάμαι κατά πόσο ένας μονόλογος σε μια θεατρική παράσταση μπορεί να σε κρατήσει από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Και στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου θεατρικό μονόλογο δεν είχε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά
1: ήταν
0: η Ένα Μεντί, νομίζω έχει το know-how πάνω σε αυτό.
1: Είναι εξαιρετική ηθοποιός και μοιάζει να είναι και έτσι ένας πάρα πολύ γενναιόδωρος και ανοιχτός άνθρωπος.
0: Ναι,
1: να πω.
0: Ναι. Είμαστε καλά, θα ήμασταν ακόμη καλύτερα αν δεν είχαμε αυτή την ακρίβεια που μαστίζει όλη την κοινωνία. Ακούμε τον Πρωθυπουργό, το είπε και χθες από την Πιερία, ότι δεν θέλει να λαϊκίζει και να ανοίξει το πουκί και να παρέχει μια σειρά από βοηθήματα οικονομικά στην ελληνική κοινωνία, τα οποία θα τα ακριβοπληρώσουμε στη συνέχεια όπως συνέβη στο παρελθόν. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αντιπροτείνει μια σειρά από μέτρα. Μου έκανε εντύπωση, κυρία Κουφονικολάκου, η ανάρτηση του κυρίου Κουτεντάκη, που είναι και υπεύθυνος για τα οικονομικά της παράταξης, ότι όλο το ζήτημα της ακρίβειας στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα μάλλον, σχετίζεται με τη λειτουργία των δηληστηρίων. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει πει ήδη από το παρελθόν ότι στη διήλυση στην Ελλάδα υπάρχει ένα διαχρονικό διοπόλιο. Αυτό εννοεί. Οπότε οι τιμές είναι αυξημένες στην Ελλάδα ακόμα και προφόρων. Από εκεί και πέρα ο κ. Κουτεντάκης προσπάθησε να εξηγήσει ποιος θα ήταν ο μηχανισμός εάν τυχόν αξιοποιούνταν τα εργαλεία της Ελλάς από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση φαίνεται εντελώς απρόθυμη να αξιοποιήσει οτιδήποτε από αυτά που έχουμε προτείνει μέχρι τώρα. Αλλά έχουμε, ξέρετε, τα εξής δεδομένα. Το λέω για να έχουμε πλήρη εικόνα του τοπίου. Πρώτον, έχουμε μία στατιστική της Eurostat, η οποία μας λέει ότι ένα σχεδόν στους 5 πολίτες δυσκολεύτηκε να ζεστάνει το σπίτι του το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Ένα είναι αυτό. Δηλαδή είμαστε υψηλότεροι στην ενεργειακή φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στο διπλάσιο από το μέσο όρο. Έτσι. Επιπλέον ξέρουμε ότι η τιμή του καυσίμου επηρεάζει συνολικά το επίπεδο διαβίωσης μας, γιατί το καύσιμο μπαίνει στην παραγωγή, μπαίνει στη μεταφορά, μπαίνει στην αποθήκευση, άρα επιβαρύνει όλο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεύτερον, έχουμε ένα δεδομένο, επειδή η κυβέρνηση μιλάει συνέχεια για εισαγόμενη ακρίβεια, ότι ας πούμε η ελληνική βενζίνη, παίρνω ενδεικτικά την ελληνική βενζίνη, είναι από τις ακριβότερες στον κόσμο, το διανοούμαστε αυτό, είναι η ενδέκατη ακριβότερη στον κόσμο. Αρκεί να σας πω ότι χώρες όπως το Βέλγιο, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία,
0: οπότε
1: η
0: λύση είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
1: Οπότε εμείς προτείνουμε μια εργαλειοθήκη ολόκληρη και θα πάω και εκεί. Η εργαλειοθήκη έχει τα εξής εργαλεία. Έχει την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους από τα δηληστήρια, στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Περιλαμβάνει την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Θα πω σε τι θα μας χρησιμεύει αυτή. Να πω ότι τα υπερκέρδη, μάλλον τα κέρδη συνολικά, έφτασαν για το πρώτο εξάμηνο του 26 τα 1,998 δις, φανταστείτε το λίγο αυτό. Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, που είναι το ελάχιστο επιτρεπτόριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα όπως έκαναν άλλες χώρες όπως η Ισπανία. Αυτά τα μέτρα, αυτά τα εργαλεία, αν θέλετε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα μαζί. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια εξ αυτών, δηλαδή κάποια για βασική μείωση και κάποιο για αντιστάθμισμα και ούτω καθεξής.
0: Και αυτά είναι μέτρα που μπορούν να ληφθούν, θεωρείται, ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακούσαμε εσχάτως τον Επίτροπο ότι πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση. Αυτή είναι η συνταγή. Όχι να μειώσουμε τους φόρους.
1: Δεν το συζητάμε. Να σας πω το εξής, καταρχάς ενδεικτικά. Σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η Ευρώπη ορίζει απλά το κατώτατο όριο. Ενδεικτικά θα σας πω για τη θέρμανση, για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι τα 28 λεπτά, είναι τα 2,1 λεπτά το λίτρο, στην Ελλάδα είναι 28 λεπτά, δηλαδή 13 φορές πάνω. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε και από μόνοι μας. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα περί άδειας και η κυβέρνηση έχει επαναχωρήσει από αυτό το επιχείρημα. Μας λέει ότι δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα ότι θέλω να μην υπολογιστεί και να μην επηρεάσει το δημοσιονομικό χώρο. Σε αυτό το επιχείρημα υπάρχει και άλλη απάντηση. Διότι αν μιλούσαμε για μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα έπρεπε πράγματι να εξηγήσουμε πώς θα καλύπταμε μία μόνιμη απώλεια εσόδων. Επειδή όμως μιλάμε για έκτακτη ενεργειακή κρίση, για προσωρινά μέτρα, για έκτακτα έσοδα, ακόμα και οι Ευρωπαϊκοί Δημοσιονομικοί Κανόνες κάνουν τη διάκριση. Mm-hmm. Μας λέει άλλα τα one-off και τα προσωρινά μέτρα, άλλα τα τακτικά. Έτσι μια έκτακτη παρέμβαση στους φόρους των υπερκερδών των επιχειρήσεων, όπως σας είπα τώρα δηλαδή εγώ, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών, που θα χρηματοδοτούνταν από αντίστοιχο έκτακτο έσοδο, δεν θα ισοδυναμούσε με μόνιμη επιβάρυνση της δημοσιονομικής πορείας της χώρας. Άρα και αυτό το επιχείρημα καταρρύπτεται και εδώ υπάρχει τρόπος διαχείρισης.
0: Άρα δηλαδή υπάρχει ας πούμε ένας εμπεγμός από την πλευρά του Πρωθυπουργού που λέει ότι θα πάει να καταθέσει στις 15 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όλες αυτές τις προτάσεις περί ευηλιξίας και ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής και ότι έστειλε και μια επιστολή στον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος εδώ είναι δίπλα δηλαδή.
1: Να σας πω κάτι. Η διαχείριση της εκ μέρους της κυβέρνησης στα θέματα της ακρίβειας είναι παντού η ίδια. Δηλαδή μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά τι έχει κάνει η κυβέρνηση στο βασικό καλάθι, όπου κάλεσε επιχειρηματίες να πιούν τσάι, να συμφωνήσουν σε σχέση με τις τιμές. Έκανε μια ιδιαίτερα αναποτελεσματική συμφωνία, η οποία λήγηκε στα τέλη Οκτωβρίου. Μπορούμε να δούμε τι έκανε στη στεγαστική επιβάρυνση για να ανακουφίσει τους Έλληνες πολίτες. Ναι. Μπορούμε να δούμε τι έκανε σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς του ρεύματος για να ανακουφίσει τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι ένα και δύο και τρία και τέσσερα τα στοιχεία που μας λένε ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να συγκρουστεί με την εσχροκέρδεια. Έχει πλήρως αποσυρθεί από το ρυθμιστικό της ρόλου.
0: Αδυνατεί ή δεν θέλει.
1: Και δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αυτή την ερμηνεία προθέσεων. Σε κάθε περίπτωση είναι αναποτελεσματική. Δεν θέλει, κατά τη γνώμη μου. Αν με ρωτάτε, δεν θέλει καθόλου να συγκρουστεί με την εσχροκέρδεια.
0: Ναι.
1: Μας λέει ακόμα ότι δεν θα φορολογήσω τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί τα έχω ήδη φορολογήσει. Και δεν λέει στον κόσμο. Και δεν λέει στον κόσμο ότι επέλεξε το κατώτατο όριο προσωρινής εισφοράς, όπως το όρισε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός το 22, άλλες χώρες επέβαλαν πολύ υψηλότερους συντελεστές από την Ελλάδα, και ότι αυτό έγινε, επέτρεψε στις εταιρείες βέβαια να εκπέσει η εισφορά ως δαπάνη, άρα έκανε και άλλη μια χάρη, και σε κάθε περίπτωση αυτό έγινε το 22 και μας λέει ερχόμενοι το 26, εδώ που οι πολίτες δυσκολεύονται πραγματικά να τα βγάλουν πέρα, το 67% μας λέει ότι αισθάνονται φτωχοί, ότι δεν προτίθεται να κάνει κάτι άλλο. Επί της ουσίας αυτό μας λέει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά όπως τα περιγράφετε, όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, εξακολουθούν να φέρουν στην πρώτη θέση και με διαφορά αρκετών ποσοστιαίων μονάδων, μερικές φορές και διψήφιος είναι αυτός ο αριθμός, από την ελληνική αριστερή συμπαράνταξη. Πού το αποδίδεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάς είναι ένα κόμμα 4 μηνών πρώτα απ' όλα, που σημαίνει ότι πρέπει και οφείλουμε να αναπτύξουμε τη δυναμική της. Πρέπει να αποδεικνύουμε στους πολίτες ότι μπορούμε, όχι να αποδείξουμε στιγμία, να αποδεικνύουμε κάθε μέρα το επόμενο διάστημα ότι μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης. Το ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο
0: αυτό
1: είναι
0: τότε
1: ότι...
0: Αυτό το καταφέρνετε, συγγνώμη για τη διακοπή, το καταφέρνετε, γιατί υπήρξαν διαφορετικές τοποθετήσεις σε όλη αυτή τη συζήτηση περί κοστολόγησης των μέτρων και των προγραμμάτων που ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα.
1: Είναι πάρα πολύ περίεργο που εστιάζουμε στις, πώς να το πω, στις λεπτοφυείς διαφορές μεταξύ δηλώσεων στελεχών της συμπαράταξης και δεν ασχολούμαστε με το γεγονός του ότι έχουμε μια κυβέρνηση που μας κάνει gaslighting. Μας μιλάει για μια συγκλονιστική περίοδο ευημερίας, μας μιλάει για αυτοκίνητα στη Συγκρού, μας μιλάει για συνωμοσία σε ό,τι αφορά τα Τέμπη, παρότι έχουμε την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Μας λέει ότι η διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πάντοτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς λειτουργούν οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί. Ναι. Αλλά εγώ θα μείνω στο μείζον θέμα που είναι η διαφθορά, η ακρίβεια και το επίπεδο διαβίωσης των συμπολιτών. Αν τα καταφέρνει, με ρωτήσατε. Είναι ένα μικρό θαύμα και συμφωνώ με τον πρόεδρο σε αυτό, το ότι η Ελλάς μετά από 4 μήνες, ξέρουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι γνωστός, γνωρίζουμε ότι έχει ένα σπάνιο και απολύτως αναγκαιοπολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα. Mm-hmm. Αλλά μετά από 4 μήνες με εντελώς νέες θέσεις, δυναμικό, χωρίς να έχει από την αρχή όλα τα οργανωτικά εργαλεία, η Ελλάς κατάφερε να, στην πραγματικότητα να κατακτήσει τη θέση του αντίπαλου δέους της κυβέρνησης.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι όσο περνάει το χρονικό διάστημα και πηγαίνουμε στις εκλογές, θα αυξάνονται τα ποσοστά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης? Γιατί κάποιοι αναλυτές με βάση τα όλα τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα κάνουν λόγο για ταβάνι.
1: Οι δημοσκοπικές εταιρείες κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας. Η εποχή είναι κρίσιμη, έτσι βρισκόμαστε σε ένα κατόφλι πολλαπλών προκλήσεων και σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος και σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα αλλά και τα θέματα διαφθοράς, όπως σας είπα. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά. Αποσαφήνιση των θέσεών μας. Πολλοί πολίτες δεν ξέρουν τι λέμε για την ακρίβεια. Δεν ξέρουν τι εννοούμε ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας και μείωση 30% στους λογαριασμούς. Δεν ξέρουν ότι προτείνουμε διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά ή ότι εισηγούμαστε την κατάργηση του τέλους επιτεδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις ή ότι μιλάμε για μισθολογική ενίσχυση των υγειονομικών και των γιατρών ή των εκπαιδευτικών.
0: Οπότε θεωρείτε όλες αυτές οι προτάσεις και τα μέτρα θα ακουστούν το επόμενο διάστημα, οπότε θα αυξήσει την δημοσκοπική τουλάχιστον δύναμη?
1: Κοιτάξτε, και θα
0: κόμμα.
1: Γίνουν και πιο
0: να σας ρωτήσω κάτι άλλο και με αυτό να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Επειδή μιλήσατε για τα εθνικά θέματα και ακούμε έτσι μια κριτική το τελευταίο διάστημα που ασκείται και από όλη την αντιπολίτευση αλλά και από εσάς. Και από την άλλη η κυβέρνηση λέει ότι εμείς θέλουμε τα ήρεμα νερά, δεν θέλουμε εντάσεις και μένουμε και σταθεροί στις εθνικές γραμμές. Ποια είναι η άποψη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης? Πρέπει να υπάρξει επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών που αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες, που είναι κοινή αποδοχτή αυτή η διαφορά, ο καθορισμός της υφαλοκροπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης? Και αν ναι, είναι υπέρ, τότε πώς γίνεται να μην υπάρξει μια απόχρωση από το κόκκινο, από την κόκκινη γραμμή, όπως έκανε και στις πρέσπες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν τήρησε αυτές τις εθνικές κόκκινες γραμμές, έκανε ένα βήμα παρακάτω και κατά την άποψή μου καλώς έκανε και έκανε την συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς, είχαμε πρόσφατα μία αποκάλυψη από τον κύριο Συρίγο. Επ' αυτής τοποθετηθήκαμε.
0: Καλά, δεν ήταν αποκάλυψη. Γιατί το λέτε αυτό τώρα, αποκάλυψη?
1: Γιατί ο Πρωθυπουργός έλεγε και ξαναέλεγε και υπογράμμιζε με κάθε τρόπο ότι δεν υπήρχε καμία υποχώρηση στο ζήτημα της Κάσου. Έχουμε 3 δεδομένα. Πρώτον, ότι υπήρξε υποχώρηση από την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και δόθηκε ένα σφαλμένο μήνυμα αμέσως μετά την κρίση του Oruç Reis. Έτσι. Δεύτερον, ότι δεν επιδιώχθηκε καθόλου η επιβολή κυρώσεων και η κυβέρνηση δεν δέσμευσε καθόλου την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Και τρίτον, είχαμε και μια απόπειρα από προσανατολισμό της κοινής γνώμης. Αυτό είχαμε. Αυτά τα τρία δεδομένα είχαμε. Λοιπόν, πάει αυτό, το βάζουμε.
0: Δηλαδή, ας πούμε, αν ήταν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Πάμε να απαντήσω στο ερώτημα.
0: Και ήταν στη θέση στην Κάσο, ας πούμε, τι θα έκανε δηλαδή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην αντίστοιχη περίπτωση, στην αντίστοιχη περίπτωση που υπήρξε θέμα με τον Μπαρμπαρός, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κινήθηκε αποφασιστικά. Έτσι, δεν είναι και.
0: Επιτρέψτε μου λίγο να είμαι επιφυλακτικός σε αυτό το πράγμα. Ναι. Έχω 30 χρόνια που αποκαλύπτω το αμυντικό και το διπλωματικό ρεπορτάζ. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου για αυτό που πάτε να πείτε επί Υπουργείας Πάνου Καμένου να έχω μία επιφύλαξη. Μπας περιπτώσει.
1: Ναι, αλλά και εσείς θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ολοκληρωμένα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν σας έχω δώσει απάντηση ακόμα στο ερώτημά σας.
0: Παρακαλώ.
1: Το πρώτο λοιπόν είναι ότι κινήθηκε αποφασιστικά και η πρώτη φορά που επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία για παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ ήταν επί της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς πιστεύουμε στην πώς το λένε, υλοποίηση διαλόγου. Ας πούμε, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο διακόπηκαν οι συνομιλίες μεταξύ του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Φιντάν. Μιλάμε για συνομιλίες με κόκκινες γραμμές. Κόκκινες γραμμές, δηλαδή, πάει να πει ότι την εδαφική ακαιρεότητα των νησιών δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Ούτε το δικαίωμα επέκτασης.
1: Μισό λεπτό. Ούτε το δικαίωμα επέκτασης μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια και δεν κάνουμε και καμία συζήτηση για αποστρατητικοποίηση. Αλλά από εκεί και πέρα, για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, πιστεύουμε στη δέσμευση της Τουρκίας σε συνομιλίες. Για εμάς είναι πολύ σημαντική η διασύνδεση της αναθεώρησης Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και οποιασδήποτε οικονομικής συμφωνίας με την Τουρκία, με την υποβολή συνυποσχετικού στη Χάγη και με την έμπρακτη συμμόρφωση της Τουρκίας στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και για την επίλυση του Κυπριακού. Άρα ναι στο διάλογο, αλλά και στη δέσμευση της Τουρκίας για συνομιλίες με συγκεκριμένους όρους. Από εκεί και πέρα όμως, χρειάζεται και κάτι άλλο να εξεταστεί από τη χώρα. Το πρώτο είναι το κατά πόσο έχουμε ακολουθήσει την πρακτική του δεδομένου συμμάχου σε υποστηρικτές, δηλαδή έχουμε παραχωρήσει τη χρήση 6 στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στην Αμερική χωρίς κανένα όφελος, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, γιατί ούτε στον East Med είχαμε υποστήριξη, ούτε στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Mm-hmm. Στη Σαουδική Αραβία στείλαμε πάτριο, αλλά είχαμε μια αμυντική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας και μάλιστα με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Έτσι. Επομένως, εδώ θα πρέπει να. Ούτε στο τουρκολιβικό μνημόνιο είχαμε καμία υποστήριξη από τη ΣΥΠΑ, ούτε στην Κάσο. Πούλησαν F-16 στην Τουρκία. Τώρα θέλουν να πουλήσουν και F-35 και ψάχνουν τρόπο να κάμψουν, να αντιμετωπίσουν.
0: Νομίζω ότι δώσατε μια ολοκληρωμένη απάντηση.
1: Τώρα δεν έχω άλλο.
0: Με αυτό σας παρακαλώ πολύ να κλείσουμε.
1: Και το τρίτο τελευταίο είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της σε ό,τι αφορά τα σχήματα συνεργασίας, όπως ήταν το ΜΕΝΤΕ9, έτσι, στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, με πρωτοβουλία κινήσεων, προκειμένου να δώσουμε και το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ενίσχυση της πολιτικής άμυνας, της πολιτικής ασφαλείας και της εξωτερικής πολιτικής.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και αυτό δεν αφορά βέβαια μόνο την Τουρκία, αφορά έτσι και, και την Ουκρανία, αφορά και άλλα ζητήματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Αφήνουμε το, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και μετά ακολουθούν οι κυρίες Μυρτό Λιαλιούτη και Ελένη Βαγγελοδήμου. Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 9. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτο 24ωρο η Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σήμερα στην ανατολική πλευρά του νησιού. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας, ιδιαίτερα στα Φέρμα και το Μακρύ Γυαλό. Η πυροσβεστική προχώρησε συνολικά στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από κατοικίες και οχήματα, ενώ δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήση υδάτων, καθώς ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας έτσι την κυκλοφορία και δημιουργώντας προβλήματα στην πρόσβαση σε ορισμένα σημεία. Καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα στα Ζωνιανά και γενικότερα στο Μυλλοπόταμο, όπου είχαν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία το προηγούμενο διήμερο. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων στην Κρήτη, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένιση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές και θυελλώδους ανέμους που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με συνέντευξή του στα Νέα. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία ή σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας, τονίζει χαρακτηριστικά. Προτάσει την ανάγκη εθνικής συνεννόησης στα πρωτεύοντα και τα φλέγοντα, συνιστά στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν περισσότερη ιστορία, ενώ δηλώνει βέβαιος πως η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύει από τις πολιτικές εξελίξεις στις εκλογές του 2027. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, μετά και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση των εξαγωγών από τις ΗΠΑ, χαιρέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ηγέτες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμύριων βαρελιών πετρελαίου και δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ανάγκη και ζητούν οικονομικά προσιτή ενέργεια. Θα συντονιστούμε στενά για την επίτευξη αυτού του στόχου, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων σε δίζελ χαιρέτησε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, λίγο πριν την είσοδο της πόλης της Κορίνθου, όταν δύο γιοταχή οχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα οχήματα εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης εξετράπη της πορείας του και ακολουθώντας ανεξέλεγκτη τροχιά προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού, ξυλώνοντας τρεις από αυτές και χτυπώντας σε μία τέταρτη πριν ακινητοποιηθεί. Οι τραυματίες, οι οποίοι φέρουν σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων μηνών από τις μαθητικές κινητοποιήσεις βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση. Χιλιάδες έφηβοι βρίσκονται στους δρόμους ολόκληρης της χώρας διαδηλώνοντας για τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο όπως λένε είναι υποχρηματοδοτούμενο και παραμελημένο. Εκατοντάδες γυμνάσια βρίσκονται υποκατάληψη, ενώ σχεδόν 2.000 άτομα έχουν προσαχθεί. Μετά από έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη χθες, πηγή προσκύμενη στον Πρωθυπουργό δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί από κίνημα διαμαρτυρίας σε αστική βία. Ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι το κίνημα το έχουν σφετεριστεί εξωτερικοί παράγοντες. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ναό, ο οποίος βρίσκεται στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι και θα διαρκέσουν έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το τέταρτο ευρωπαϊκό Super Cup της ιστορίας της διεκδικεί σήμερα η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες υποδέχονται την Ισπανική Καταλούνια στον τελικό που θα διεξαχθεί στο Παπαστράτιο. Θα αρχίσει στις 5.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί απευθείας από το Mega News.

0: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα και πάλι στην Κρήτη έως αργά το βράδυ και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν κατά τόπους και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και μετά. Τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά τους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς και στα δυτικά τους 25 με 26 και τοπικά 27.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν η Μυρτώ Λαλιούτη και η Ελένη Ευαγγελοδημού.
2: Μέγα News 104,6.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 6700.
3: Μεγάλες στιγμές με τη Μυρτόλια Λιούτη και την Ελένη Ευαγγελοδήμου.
4: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
5: Μεγάλη στιγμή.
6: Είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης από σένα?
7: Από μένα δεν νομίζω.
8: Είμαστε και πάλι μαζί.
9: Να ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς
10: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω, το θέλω. Είναι ένας κούκλος.
11: Έχετε ταινίες να δείτε, βιβλία να διαβάσετε, περιοδικά να ανοίξετε και να καθίσετε να δείτε και στα credits ποιος είναι ποιος, τι κάνει και τι πρεσβεύει.
12: Τι είναι, παιδιά? Πώς βγήκανε και από πάνω τώρα?

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις μεγάλες στιγμές. Παρέα είμαστε όπως κάθε Σάββατο Κυριακό στο Mega News 104,6 και στο απέναντι μικρόφωνο το τέρι μου η Μυρτώ Λιαλιούτη.
1: Γεια σου Ελένη Ευαγγελωδή μου, καλημέρα, καλημέρα. Τι ακούμε Ελένη?
0: Ακούμε Τσάμπι Τσέκερ, είναι ο βασιλιάς του Twist. Αυτός ο Αμερικανός έχει σήμερα τα γενέθλιά του, γι' αυτό τον θυμηθήκαμε.
1: Χρόνια του πολλά ο άνθρωπος.
0: Ναι, ο άνθρωπος, αφού σου λέω έχει τα γενέθλιά του. 85.
1: Να τα
0: χειάς. Και ακόμα ροκάρι και τουιστάρι, ξέρω εγώ το λέμε αυτό.
1: Τουιστάρι.
0: Ναι, λοιπόν, αυτός ο Αμερικανός κρύβεται πίσω από αυτή τη χορευτική μανία της δεκαετίας του 60, του twist.
1: Τρομερό.
0: Ας λυκνιστούμε λίγο,

0: Σιγά σιγά.
1: Εμείς το κουνάμε σίγουρα πάντως εδώ πέρα.
0: Σε βλέπω, Μυρτώ.
1: Και γκουγκλάρω για τον φίλο μας τον Τσάμπι.
0: Τσέκερ.
1: Ναι, τσέκερ, και μαθαίνω διάφορα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή ότι το 1962 έχει κάνει και κάτι τρομερές διασκευές ελληνικών τραγουδιών, όπως τη Μισιρλού, που αξίζει πάρα πολύ να την ακούσετε.
0: Ω, Μισιρλού από Τσάμπι Τσέκερ, σε twist ρυθμό.
1: Ναι, ναι, σε twist.
0: Ωραίο. Μυρτώ, πάμε στις συστάσεις μας.
1: Βεβαίως.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Αρετάκης, μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, επιμέλεια παραγωγή Σεριφίλη Πετράκου, Λεώνη λογοθέτη Κωνσταντίνα Τζίτζη και τρόποι επικοινωνίας, Μυρτώ.
1: Τηλεφωνικό κέντρο, απαντάει η Μαρία Δημητριάδη στο 211-016-1046. Διαβάζουμε τα μηνύματα σας στο Viber και στο WhatsApp στο 6981041046 ή meganews104.6 και στο mail μας studio@meganews1046.gr. I never thought I'd change my opinion again. Τι είχαμε αυτή την εβδομάδα, έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
0: Και τι δεν είχαμε.
1: Θαύματα, Ελένη.
0: Καλά, έχουμε θαύματα. Α, θαύματα.
1: Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι. Δεν θέλω.
0: Το υπονόησες.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Μιλά ανοιχτά στους φίλους και στις φίλες μας που μας ακούν. Σε παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι ένα από τα σημεία αυτής της εβδομάδας ήταν η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
0: Βοήθειά μας, ναι.
1: Βοήθειά μας. Και περισσότερο θέλω να σου πω ότι τρελάθηκα με αυτή την επίσκεψη, γιατί έκανε αναφορά στο Θανάς Παπακοσταντίνου. Στην ανάρτηση που έκανε. Στην τρομερή τραγουδάρα, το Σιμούν. Γιατί χρησιμοποιήσε τον στίχο «Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη».
0: Α, έλα, Δημήτρη. Σιμούν, Δημήτρη.

0: Α, κατά άνοιξη. Πνίγηκα από το. Πήγα να πω την κακία μου.
1: Πιστεύεις το ήξερε ο δόλιος. Το ήξερε ο δόλιος ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου τι θα του συμβεί.
0: Σίγουρα όχι. Εν τω μεταξύ, και τι δεν έχει γίνει στα social media με τον Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, τον έχω δει ως μοναχό σε κάθε βερσιόν. Τι πετραχίλια του βάλανε. Τι χρυσοκέντητους σταυρούς του φορέσανε.
1: Τι του έχουν κάνει AI από τη σειρά του Αγίου Παϊσίου του Μέγκα. Το έχεις δει αυτό.
0: Και το είδα, ναι.
1: Τρομερό.
2: Βαφτίζεται στην έρημο και γίνεται σήμου.
1: Και δεν είπα Αγίου Παϊσίου τυχαία, γιατί μέσα στις διάφορες βόλτες που έκανε στο Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας, επισκέφθηκε και το κελί του πνευματικού πατέρα του Αγίου Παϊσίου, του Παπατίχωνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Έκανε βόλτες.

0: Λοιπόν, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε
1: σε... στον Άγιο Όρος.
0: Ο, στο Άγιο Όρος δεν πήγε, γιατί ήταν στον Όλυμπο.
1: Α, εντάξει, αλλά σε βουνό και σε βουνό, σε όρο.
0: Περπάτησε εκεί τα μονοπάτια κτλ. Και έφτασε στον Άγιο Διονύσιο. Μεγάλη χάρη του.
1: Ευλόγησουν.
0: Ευλόγησουν. Λοιπόν, το ωραίο είναι το εξής. Έβλεπα εκεί πέρα που πατούσε. Πατούσε και περπατούσε. Τέλος πάντων, εκεί στα βουνά, στα μονοπάτια, έβαλε τα αθλητικά του ο Πρωθυπουργός. Κάποια στιγμή πέφτει πάνω σε έναν, έναν άνθρωπο εκεί, κύριο, που σταυλίζει άλογα, μουλάρια κτλ. Του πιάνει την κουβέντα, για χαρά, που να το περίμενε ο άνθρωπος, θα βλέπει εκεί στον Όλυμπο τον Πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, να λέει και εδώ είναι ο Σύμπα, ένα υπέροχο άλογο. Τώρα μουλάρι, δεν ξέρω αν με συγχωρείς, ο κύριος, δεν ξέρω. Υπέροχο. Πάει λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Έλα Σύμπα. Όπου φύγει το μουλάρι.
1: Ευλόγησε.
2: Να θυμηθώ, να ξεχαστώ. Να γίνω ερυθρελάτη, οι ρίζες μου.
0: Λοιπόν, σήμερα Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης
1: και Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Όλοι στη Θεσσαλονίκη.
1: Όλοι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, και τους δύο πρώτους ήξερα. Δεν θα πάνε για καφέ, αντιλαμβάνομαι.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι, ο ένας παραλία, ο άλλος άνω πόλη, ο άλλος...
1: Μάλλον θα κάνουν ότι δεν γνωρίζουν ένας τον άλλον.
0: Ναι, καλέ, αποκλείεται να συναντηθούν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι ακούσανε τα αυτάκια μας αυτές τις ημέρες. Ναι, πάμε.
3: Χριστέ μου, τι ακούω και δεν σοριάζομαι.
1: Εδώ δεν σοριάστηκαν οι μοναχοί που δεν είναι τον Τσίπρα στο Αγιώρος. Θα σοριαστούμε εμείς.
0: Δεν σοριαζόμαστε ποτέ. Τι μου έχεις πρωτό?
1: Τον Πρωθυπουργό.
0: Α, πάμε.
1: Ξεκινάμε με τα θεσμικά.
4: Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Μπηχτή.
0: Τι να κάνει και ο Μητσοτάκης, είπε να σηκώσει καμιά κίτρινη κάρτα, να πει, ξέρω εγώ, το νου σας ρε μάλια, που έλεγε και ο Κωνσταντάρας, μπας και μαζέψει όλη αυτή την άβολη για τον ίδιο και συνολικά για την κυβέρνηση. Κατάσταση με τις άστοχες δηλώσεις, τις προκλητικές δηλώσεις των στελεχών των τελευταίων ημερών, όλη αυτή τη συζήτηση που άνοιξε για το ποιος είναι αλαζόνας και δεν είναι αλαζόνας. Ναι, να ξέρεις πάντως, Μυρτό και φίλες και φίλοι, κανείς δεν θεωρεί ότι η κίτρινη κάρτα σηκώθηκε για εκείνον. Ψάχνουμε τον παραλήπτη δηλαδή.
1: Τυχαίο ήταν.
0: Τυχαίο.
1: Ήταν τόσο τυχαίο που λίγες ώρες μετά βγήκε κι άλλος ένας.
5: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
6: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Αυτός δεν είναι κυβερνητικός.
0: Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι στη λίστα όσων συμφώνησε με το περίφημο ξεβαλικέψτε που απίθυνε η Ντόρα Μπακογιάννη σε υπουργούς του Μητσοτάκη.
1: Ξεβαλικέψτε, ακούω.
0: Ξεβαλικέψτε, είπε η γυναίκα. Το είπε. Ξεκαβάλικεψτε. Και μου είπε ένα στήφτο μου κόσμο. Μου είπε. Λοιπόν, καταρχάς να πω κάτι. Ο Κερίδης το είπε. Όλη αυτή την ιστορία την άνοιξε περί αλαζονίας. Την άνοιξε πρώτος ο Δημήτρης Κερίδης, βόρειος τομέας. Θα λέω και που είναι υποψήφιο τώρα ο καθένας πάνω στις εκλογές. Ωραία, το είπε ο άνθρωπος πριν την Τώρα. Βέβαια το λέει η Τώρα. Χτυπάει καμπάνα η χείρα στο εσωκομματικό ακροατήριο. Και μετά ήρθαν και διάφοροι άλλοι που συμφωνούν με την Τώρα, τον Κώστα Μπακογιάννη και τον Δημήτρη Κερίδη, όπως ο Δημήτρης Καλογερόπουλος από το δυτικό τομέα Αθήνας, ο Στέλιος Πέτσος από την Ανατολική Αττική. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το κυκλώσαμε το λεκανοπέδιο με την αλαζονία. Το πιάσες.
1: Το πιάσα. Έτσι.
0: Πάντως, όλο αυτό το εγώ αξιολογώ μέχρι τις εκλογές του Μητσοτάκη, ξέρεις, θεωρήθηκε έμεση απάντηση στη διαπίστωση της Ντόρας για τους καβαλημένους υπουργούς και το ξεκαβαλικέψτε. Ναι, αλλά καθόλου δεν εκλήφθηκε από το δικό της περιβάλλον ότι όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφορούσαν την ίδια. Και κάτι άλλο μου ήρθε τώρα. Ποιοι άλλοι μιλήσαν για αυτό το πράγμα? Μετά το Μητσοτάκη και τις εγώ αξιολογώ κίτρινες κάρτες, έγινε παρέλαση υπουργών που είπανε ναι παιδιά, να προσέχουμε, να είμαστε μετρημένοι. Τι Θεοδωρικάκο άκουσα, τι Κεραμέως άκουσα, ένα σκασμό. Και το είπα και ο Δένδιας χθες,
1: τι
0: από
1: είπε ο Δωριάς.
0: Από τον Άλυμο.
1: Α, έκανε το πάρτι του.
0: Ναι, χαμός
1: έκανε.
0: Έγινε
1: παρτάρα.
0: Έκανε παρτάρα και είπε ο άνθρωπος με τριοπάθεια και τα συναφή.
1: Αχα.
0: Ναι, ναι. Και τώρα θα σου πω.
1: Εσύ είπες τώρα τα σοβαρά, θα σου πω εγώ τώρα τι έχει συμβεί. Και οι άνθρωποι πρέπει να πάνε σε σύμβουλο γάμου. Πώς πήγαν οι Πασόκοι πριν από λίγο καιρό σε ένα σύμβουλο και πέρα σύμβουλο κόμματος. Αποφασίσανε ότι θα τα βρούνε γιατί έρχονται εκλογές. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να πάνε και αυτοί σε σύμβουλο γάμου.
0: Ναι.
1: Οκ. Εντάξει. Γιατί έφερε αποτελέσματα, Ελένη, ο σύμβουλος γάμου. Για άκου τώρα εδώ τον Κώστα Τσουκαλά.
7: Πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός, αν ήταν μικρός στην ηλικία, μάλλον όταν αντέγραφε και κοβόταν στο μάθημα και τον πιάνανε.
1: Ήτανε φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Κώστας Τσουκαλάς στο σχολείο? Όχι. Έχουν
0: όχι,
1: πάει στο ίδιο σχολείο.
0: Κάτι όχι. Ξέρει όμως για τα χρόνια του κολεγίου.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω. Δεν μιλάει με γρίφους. Γιατί νομίζω ότι αυτό που έχει στο μυαλό του είναι οι 120 δόσεις. Σου λέει τόσο καιρό σε πιλαλάμα, αγόρι μου, να τις δώσεις. Τις έδωσες και τώρα τα παρουσιάζεις ως δικό σου. Δεν δικό σου.
0: Εντάξει, από την κυβέρνηση λένε, Πασόκοι, το είπατε κι εσείς, αλλά δεν το είπατε σωστά όπως τόσο ωραία το λέμε εμείς, γιατί εσείς θέλατε μπαταχτζίδες. Ενώ εμείς, συνέπεια, τάξη, ωραία πράγματα.
1: Ναι, μόνο που ήρεμα, πριν από 10 μέρες η τάξη ήταν με τις 72, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, ναι, εκεί τώρα αυτό είναι μία. Δηλαδή, από τη ΔΕΘ 120 δόσεις δεν υπήρξαν. Υπήρξαν τώρα, γιατί να σου το πω, πιέζει η αγορά.
1: Α, η αγορά πίεζε, όχι αντιπολίτευση. Λοιπόν, άκου. Το «Όταν βγαίναμε μαζί σχολείο» είναι τραγούδι του Πασχάλ και των Olympians. Αλλά στο Πασόκ έχουν και πάριο μέσα.
8: Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα». Και μάλιστα στο τραγούδι λέει «Για τρυφερές αναμνήσεις». Οι δικές σας αναμνήσεις θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό. Θλιβερότατες.
0: Θλιβερότατες, ρε, επέστρεψαν στις αφιερώσεις, παραγγελιές.
1: Δεν μπορώ. Καταπληκτικά.
0: Μα έχουμε, τι έχουμε μέχρι τώρα, έχουμε δίδυμα φεγγάρια, έχουμε γαλάνι, έχουμε γκάτσο, έχουμε ξαρχάκο, έχουμε.
1: Ξαρχάκος είπε να μην χρησιμοποιούν και τα τραγούδια του.
0: Μα ο άνθρωπος σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Κανελίδου, από τα Κανελίδου ξεκίνησαν.
1: Κανελίδου, ναι, όλα από την Κανελίδου.
0: Όταν αφιέρωσε ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα, σωστά, τα δίδυμα φεγγάρια.
1: Τουλάχιστον έχουν γούστο, έχουν γούστο.
0: Δεν ξέρω, το σταυροστονό του γίναμε όμως, τέτοιο
1: ρεπερτόριο. Χωρίς εισιτήριο όμως.
0: Χωρίς, σωστό.
1: Εντάξει.
0: Στο Μητσοτάκη πάντως δεν άρεσε αυτό με τα γαλάζια γράμματα και τον άκουσα από την Κατερίνη που ήταν χτες εκεί μιλώντας με πολίτες. Πολύ χολωμένο τον είδα. Γιατί σου λέει, κάτσε ρε φίλε Ανδρουλάκη, εδώ πέρα στέλνουμε επιστολές στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στην Ούρσουλα. Τόσα πράγματα έχουν γίνει. Στα γαλάζια γράμματα, σε αυτά τα γαλάζια γράμματα που ηρωνεύεστε, είπε ο Μητσοτάκης, οφείλεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Σου λέω τώρα εγώ, πουχού, έτσι είπε.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω και αυτή τη μεριά του. Έχει τα δίκια.
0: Και να σου πω κάτι ακόμα τώρα, αυτό δικό μου, όχι του Μητσοτάκη. Τα γαλάζια γράμματα, που εννοούμε αυτό φίλες και φίλοι, ότι τις επιστολές της κυβέρνησης στην Ευρώπη, ας πούμε, με αιτήματα και ιδέες κτλ. Δεν το άκουσα με τον Ανδρουλάκη πρώτη φορά, σε πληροφορώ. Θυμάμαι πέρυσι. Από το ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά είχε σε αντίστοιχη φάση με ενεργειακή κρίση, τότε που είχε σταλεί μια επιστολή του Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την επικεφαλής κομισιό, και είχε πει με τα γαλάζια γράμματα δεν κάνουμε δουλειά. Και νομίζω ότι ήταν ο Ζαχαριάδης.
1: Ο Ζαχαριάδης. Α!
0: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Ζαχαριάδης τα είχε πει.
0: Ναι.
1: Τώρα λέει άλλα ο Ζαχαριάδης.
9: Με αυτή την κυβέρνηση, άλλο και άλλο πληρώνει.
0: Μπερδόν.
1: Αυτά.
0: Συγγνώμη.
1: Γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω.
0: Συγγνώμη, είπε άλλος μπιπ.
1: Ναι, άλλος μπιπ
0: και άλλος
1: πληρώνει. Χρησιμοποίησε αυτή την ωραία φρασούλα γιατί υπάρχει ένα θέμα. Άκου, όχι, υπάρχει λόγος από πίσω. Ναι. Δεν είναι όλα έτσι στον αέρα. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι επικοινωνιακά. Τα βλέπουν, δηλαδή ξέρουν τι κάνουν. Υπάρχει ένα θέμα σε μια εφημερίδα που λέει ότι υπάρχει απευθείας ανάθεση σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής.
0: Ναι.
1: Και τι θα σου πει ο άλλος. Άλλος μπιπ, άλλος πληρώνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι παρήχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες, ας πούμε. Εταιρεία που έχει ροζ ξενοδοχεία, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά μάλιστα, εδώ πέρα σε αυτό το σημείο θα κάνω μια άσχετη, τελείως άσχετη τοποθέτηση στο σύντροφο, για τον σύντροφο Κώστα. Ό,τι και αν κάνει, στο ψηφοδέλτιο της Βόρειας Αθήνας θα τη βρει την Αθηνά Λινού. Γιατί ο σύζυγος της Αθηνάς Λινού, ιερέας και πρώην χειρούργος, Δημήτρης Λινός, εντάξει, χειρουργός, θα ήταν μαζί με τον Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Άρα, ό,τι και να κάνει βρέκ και να βγάλει μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ στη σειρά, θα την ευρύ από μπροστά του.
0: Ότι ανέλησες, ρε Μυρτώ, το μπιπ του Ζαχαριάδη.
1: Ήταν τυχαίο το σχόλιο, δεν είχα καμία
0: σχέση. Είσαι πολύ καλή, ρε. Είσαι πολύ καλή. Θέλω να μείνουμε έτσι, έτσι θέλω να μείνω στους δικούς σου. Είναι, έχουν πιο πολύ πλάκα, συγγνώμη.
1: Έχουν πολύ πλάκα.
0: Αντικειμενική αλήθεια.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Πάμε, πάμε.
1: Για πάμε να ακούσουμε τι είπε ένα ιστορικός στέλεχος ανανοτικής αριστεράς στο Mega News πριν από λίγες μέρες.
10: Αν θα ξεκαβαλικέψει το καλάμι της αλαζονίας ο Τσίπρας, που έχει φτιάξει ένα κόμμα πολύ προσώπο παγιές, το οποίο δεν θέλει καμία συνεργασία, έχει απαρνηθεί την απλή λογική, λέει εκπρόσωπος δεν είναι όμορος χώρος στο Πασόκ, δεν θέλει ούτε να μυρίσει και να κουμπίσει και να θυμηθεί το πρώην κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ, και τους πρώην συντρόφους του.
1: Σας μύρισε κάτι?
0: Εμένα εδώ ωραία μου μυρίζει. Γιατί? Ο Δημήτρης Αρετάκης στον ήχο μυρίζει.
1: Σου μυρίζει κάτι, Δημήτρη?
0: Ωραία εδώ στον χώρο, Μυρτώ εσύ πάντα και αυτά. Ωραιότατα.
1: Γιατί πολύ νομίζω καλά ότι στο Δημήτρη Παπαδημούλη.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Παπαδημούλης νιώθει, βλέπει τον Τσίπρα και λέει: α, κάτι του μυρίζει, φαίνεται στη μύτη.
0: Κάτι του μυρίζει.
1: Και τι είναι αυτό?
0: Τι?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ξέρεις, η μυρωδιά είναι χρονομηχανή, λένε.
1: Και κουβαλάει και αναμνήσεις.
0: Ναι, αυτό ξυπνάει για αναμνήσεις. Δεν θέλει ο Τσίπρας, ρε παιδί μου, να μυρίζει, παύλα, θυμάται, το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί προφανώς η μυρωδιά του ΣΥΡΙΖΑ εκεί στην Κουμουνδούρ δεν ήταν όπως τα κουλουράκια της γιαγιάς.
1: Κάπνιζε πολύ ο Πολάκης.
0: Λίγο τσιγάρι, αλλά δεν το θες. Μπούχτησε ο άνθρωπος, τον καταλαβαίνω εγώ.
1: Και η προσπάθεια που κάνει η καημένη στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο μεγάλη που έχουν καταλήξει να είναι με έναν τρόπο συμπαθής, γιατί λες θα το προσπαθήσω, βρε παιδί μου, θα το καταφέρω, θα μπω στη Βουλή, θα το πιάσω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, είναι μία, ξέρεις, αυτό το underdog, η ιστορία του underdog πάντα έχει κάτι που σε ιντριγκάρει. Να, ας πούμε τώρα, κάνανε μία καμπάνια με τηλέφωνα.
0: Αχα.
11: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
12: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
1: Καταπληκτικό.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία καμπάνια, μ' άρεσε.
1: Το θα χτυπάει το τηλέφωνο με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα ανησυχείς, πες να μην το έχουν πει στο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Ποτέ.
0: Εγώ εισηγούμε στην Κουμουνδούρ, γιατί κάτι με έχει πιάσει τελευταία με τις εισηγήσεις. Εισηγούμε μία από εδώ, μία από εκεί. Εισηγούμε λοιπόν. Εισηγούμε. Όχι, πιανό είναι η καμπάνια του Τσίπρα.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κουμουνδούρ.
0: Α, καλά είπα. Λοιπόν, εισηγούμε στο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει soundtrack. Το έχει πει υπέροχα η Κατερίνα Στανίση. Τώρα είναι και. Δεν θέλω τώρα να βασανίσω του Δημήτρη Αρετάκη, γιατί είναι και πολύ πρωί και εσάς, φίλες και φίλοι, γιατί τώρα είναι πολύ μερακλείδικο. Που το έχει πει όμως υπέροχα, που λέει: το τηλέφωνό μου είναι αμήλυτο, σαν το πικραμένο στόμα.
1: Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα σου απαντήσει,
0: λέει. Είναι πιο. Ναι. Μα θα απαντήσει.
1: Ο λαός.
0: Ο λαός και δεν θα φοβάται.
1: Ο Τσίπρας δεν θα απαντήσει.
0: Όχι, ο Τσίπρας δεν παίζει να απαντήσει, όχι.

0: μέχρι να έρθει η Αθήνα Μαρέκη στο στούντιο, θέλεις να μας πεις, Ελένη, τι έχει γίνει με το Δένδια?
1: Τι έχει γίνει με το Δένδια?
0: Λέω, για το πάρτι. Ας κάνουμε λίγο σουσουδάκι για το πάρτι. Γιατί τα πάρτια πάντα έχουν. Τα πάρτια.
1: Εντάξει, τα πάρτια. Mm. Άνοιξε την προεκλογική σεζόν του, την καμπάνια του ο Νίκος Δένδια στον Άλιμο, σε ένα κλαμπ τώρα που εκεί χωράει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, ένα θα σου πω. Είπε, εγώ ότι είχα να πω για την παράταξη και το κόμμα και τα λοιπά. Δεν το είπα στα παράθυρα των τηλεοράσεων, στις συνεντεύξεις, στις εφημερίδες και τα λοιπά, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο, στα όργανα του κόμματος, το είπα στο Αγρίνιο και τα λοιπά. Μάντεψε πού πάει το καρφί. Από το νότο στο βορρά έφτασε το καρφί, από το νότιο τομέα στο βόρειο τομέα, και θα πω και όνομα. Ποιον, πες το εσύ.
0: Δεν το ξέρω. Από το βορρά μέχρι το νότο.
1: Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ήμουν σίγουρη.
2: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί, ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με το Χρήστο Βασιλόπουλο.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτο 24ωρο η Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σήμερα στην ανατολική πλευρά του νησιού. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας, ιδιαίτερα στα Φέρμα και το Μακρύ Γυαλό. Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο. Καλύτερη παρουσιάζεται εικόνα στα Ζωνιανά και γενικότερα στο Μιλοπόταμο, που είχαν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία το προηγούμενο διήμερο. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό από όπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με συνέντευξή του στα Νέα. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου και 100 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, χαιρέτησε η Κομισιόν. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην Παλαιοεθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όταν δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού πριν να κινητοποιηθεί, χτυπώντας πάνω στην τέταρτη. Και σε ίση βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική και κατά διαστήματα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μέχρι 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιός 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Ελένη Ευαγγελοδήμου, Μύρτο Λιαλιούτη στα μικρόφωνα σας. Και θέλω να κρατήσετε εδώ τώρα σημειώσεις, γιατί το Mega News 104,6 σας δίνει την ευκαιρία να δείτε σε έναν τυχερό πρώτο από όλους την κωμωδία Βουλίτσα. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό, λοιπόν, Μυρτώ, με διπλές προσκλήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Στέλνετε μήνυμα γράφοντας Βουλίτσα
1: και το
0: όνομα τεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 σε Viber ή WhatsApp, όπου θέλετε, και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για 30 διπλές προσκλήσεις. Με κλήρωση θα βγάλουμε τους νικητές. Η κλήρωση θα γίνει στις 5 του Οκτωβρίου, τη Δευτέρα δηλαδή, και οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά με μήνυμα. Είναι μια πολύ ωραία κωμωδία, η Βουλίτσα. Επαναλαμβάνω, στέλνετε Βουλίτσα και το όνομα τεπώνυμό σας. Κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρία Λαυτσίδου. Λοιπόν, είπαμε τώρα, καλά τα είπαμε πριν και γελάσαμε, ας πούμε, αλλά η αλήθεια είναι
1: και σοβαρά πράγματα.
0: Και πέρα από τη δοκιμασία στην Κρήτη, να πούμε στους τηλεθεατές ότι δοκιμάζεται πάρα πολύ το νησί από την
1: κακοκαιρία. Να προσέχετε πολύ όσοι είστε εκεί.
0: Βέβαια, εκεί δοκιμάζονται οι άνθρωποι. Είχαμε μια άλλη πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη και αναφερόμαστε στην παραπομπή στο ειδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Έτσι, 5 συνολικά προσώπων.
1: Μεταξύ των οποίων όμως.
0: Μεταξύ των οποίων είναι.
1: Ο πρώην υπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος.
0: Πρώην υφυπουργός στον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο Κώστας Αγοραστός. Και ένας γενικός γραμματέας τότε στο πολιτικής προστασίας και δύο αξιωματούχοι. Ειδικό δικαστήριο, λοιπόν, Μυρτώ, θα έχουμε. Θα έχουμε συγκρότηση ειδικό δικαστήριο. Και να πούμε ότι ήδη εκ μέρους της Βουλής έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για το πρώτο βήμα της συγκρότησης του δικαστηρίου, το οποίο θα γίνει και μέσα στον Οκτώβριο, διότι πρέπει να κληρώσουν, βέβαια. Θα πρέπει να γίνει κλήρωση των 13 τακτικών δικαστών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα απαρτίζουν, και των αναπληρωματικών τους προφανώς, που θα απαρτίζουν το δικαστήριο.
1: Να σου πω όμως κάτι. Τα ειδικά δικαστήρια δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε πολύ στην Ελλάδα. Έχουν γίνει μόλις 6 στη μεταπολίτευση.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να μην τα λέμε εμείς. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας τα εξηγήσει, όχι προφανώς για την υπόθεση την τρέχουσα, αλλά γενικώς να δούμε τι είναι αυτά τα ειδικά δικαστήρια.
1: Έχουμε τον κύριο Νίκο Παπασπύρου, καθηγητής δημοσίου δικαίου. Τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Να είστε καλά.
1: Θα μας πείτε, για να καταλάβουμε κι εμείς και οι ακροατές, τι ακριβώς είναι το ειδικό δικαστήριο, γιατί υπάρχει αρχικά?
2: Κοιτάξτε, το Σύνταγμα προβλέπει, και έτσι ήταν στην Ελλάδα και ιστορικά, ότι αδικήματα που τελούν οι υπουργοί, και όταν λέει υπουργοί είναι και τους υπουργούς, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, δηλαδή τα υπουργικά αδικήματα, τα αδικήματα αυτά δεν εκδικάζονται από την κοινή δικαιοσύνη, αλλά εκδικάζονται κατόπιν άσκησης δίωξης από τη Βουλή, από το ειδικό δικαστήριο, από ειδικά δικαστήρια, τα οποία συγκροτούνται από ανώτατους δικαστικούς, δηλαδή μέλη του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.
0: Οι οποίοι κληρώνονται, καλά τα είπαμε νωρίτερα, νομίζω, κύριε Παπαστήρη.
2: Ναι. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Η επίσημη, ας μου επιτραπεί, εξήγηση είναι ότι γίνεται προκειμένου από τη μία πλευρά να υπάρχουν αυξημένα εχέγγυα για την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων, να είναι δηλαδή ανώτατη δικαστική, αφετέρου να υπάρχει ως προς τη δίωξη, ως προς το πρώτο στάδιο, τη διαδικασία δίωξης, οι υπουργοί να αφοσιώνονται στα καθήκοντά τους χωρίς περισπασμούς που θα προκαλούσε η κοινή διαδικασία διώξεως. Δηλαδή, καθημερινά να εκτίθενται στα ανακριτικά γραφεία για διάφορες μηνύσεις που θα τους υποβάλλονται.
1: Ναι. Παρότι είναι μια διαδικασία τέτοια, δηλαδή όπως την περιγράφετε, έχει απολύτως να κάνει μόνο με τη δικαιοσύνη. Τα ειδικά δικαστήρια έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για πολιτικό σκοπό, για να πει η μία παράταξη στην άλλη, εσύ έχεις τους κλέφτες, όχι εγώ έχω τους κλέφτες. Νομίζετε ότι αυτό συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε και για την συνταγματική αναθεώρηση σήμερα?
2: Κοιτάξτε, να σας πω
1: την αλλαγή του άρθρου 86.
2: Για την ιστορία, ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο απομοντολόγος, ο καθηγητής μας, έχει υποστηρίξει με μελέτη στην ελληνική ιστορία ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για δύο λόγους. Ο ένας είναι, εννοώ κακοήθεις λόγους, πέραν των σκοπιμοτήτων των για την ύπαρξή τους. Ο ένας είναι για να προστατεύονται, ο άλλος είναι για να μπορεί η κάθε κυβέρνηση να ελέγχει τους και ενδεχομένως και να καταδιώκει τους αντιπάλους της. Έτσι. Άρα υπάρχει μια
0: βέβαια.
2: Εδώ, τους αντιπάλους τους που άσκησαν καθήκοντα στο παρελθόν.
0: Μα και ήδη εδώ τώρα υπάρχει η πολιτική κόντρα για το αν και μόνο η παραπομπή. Αν η παραπομπή, ας πούμε, του Τριαντόπουλου στην προκειμένη περίπτωση έχει πολιτική βαρύτητα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν όντως μια παραπομπή είναι σωστό
2: βέβαια,
0: να το λέμε.
2: Βούλευμα.
0: Έχουμε βούλευμα.
2: Δεν είμαστε στο στάδιο του βουλεύματος. Δεν είμαστε στο στάδιο της διώξεως από τη Βουλή.
0: Ακριβώς.
2: Το πρόβλημα στο πρώτο στάδιο. Έτσι, γιατί το πρόβλημα είναι στο πρώτο στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο δεν υπάρχει πρόβλημα. Η διάταξη είναι μια χαρά. Τουλάχιστον σε γενικές γραμμές. Το πρόβλημα είναι στο πρώτο στάδιο. Διότι, για δύο λόγους. Διότι αν η Βουλή δεν αποφασίσει με 151 βουλευτές, δεν μπορεί να γίνει, όχι δίωξη, δεν μπορεί να γίνει ούτε διερεύνηση. Το είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει και δίωξη, άρα δεν μπορεί να πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο.
1: Εσύ, κατά την άποψή σας, πρέπει να αποσυνδεθεί αυτή η σχέση της Βουλής με το ποιος υπουργός διώκεται ή όχι, δηλαδή πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86?
2: Το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει. Για το λόγο που μόλις τώρα σας εξήγησα.
0: Και κύριε Παπασπύρου, να μην υπάρχει καθόλου εμπλοκή της Βουλής.
2: Να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα. Ότι πρέπει να αλλάξει για να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον το πρώτο από τα δύο. Ότι δεν μπορεί να γίνει διερεύνηση. Άρα νομίζω πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να μπορεί να γίνει διερεύνηση είτε το θέλει είτε δεν το θέλει η εκάστοτε πλειοψηφία. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Θα πρέπει. Ωραία, διερεύνηση να γίνεται. Να γίνεται και δίωξη από κάποιον άλλο φορέα εκτός της πλειοψηφίας της Βουλής. Εδώ υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη λέει ας γίνεται διερεύνηση από τη δικαιοσύνη και να μπορεί η Βουλή να αποφασίζει τη δίωξη. Και η άλλη άποψη λέει να φύγει και η δυνατότητα διώξεως, η αρμοδιότητα διώξεως από τη Βουλή και να ανατεθεί σε ένα όργανο το οποίο θα αποτελείται από ανώτατους δικαστές και εισαγγελείς, ενδεχομένως και με συμμετοχή και του Συμβουλίου Επικρατείας. Εγώ θα ήθελα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα μεικτό σύστημα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Να υπάρχει ένα φίλτρο Βουλής, δηλαδή, αν το καταλαβαίνω καλά.
2: Να υπάρχει κάποιος ρόλος της Βουλής.
0: Κάποιος ρόλος,
2: μία δυνατότητα θα είναι να πάμε σε κάτι αντίστοιχο με τους βουλευτές, δηλαδή να τα κάνει όλα η δικαιοσύνη και η Βουλή να καλείται, εφόσον έρχεται μία έτοιμη πρόταση παραπομπής, να καλείται απλά να πει ένα ναι ή ένα όχι. Αυτό θα ήταν μία ενδιάμεση λύση. Αυτά έχει να σκεφτεί η αναθεώρηση. Και υπάρχει και ένας άλλος αντίλογος ότι πάντως θα πρέπει και η Βουλή να μπορεί να ελέγχει. Θα πρέπει δηλαδή να έχει μία δυνατότητα και η ίδια, διότι καμιά φορά, εάν έχει, κοιτάξτε, αν η Βουλή έχει τη βούληση να διερευνήσει ένα δίκημα, είναι πολύ ισχυρά τα εργαλεία που έχει. Ενδεχομένως και πιο ισχυρά από την κοινή δικαιοσύνη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει, το έχει μόνο για τους εκάστοτε προηγούμενους.
0: Μα βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Παπασπύρου, ότι η βούληση δεν υπάρχει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε
0: και για την...
1: πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Να πούμε ότι για το ειδικό δικαστήριο, Μυρτώ, είναι οι συνεδριάσεις. Συνήθως είναι απογευματινές, δηλαδή είναι μετά τις 3.30 ώρα. Τύπου θα μας φάει η μαύρη νύχτα, για να καταλάβεις, 3.30 με 9 εκεί πέρα. Διότι οι δικηγόροι πριν έχουν τα άλλα δικαστήρια. Και ειδικά για τα Τέμπη, αντιλαμβάνεσαι ότι οι μισοί δικηγόροι από αυτούς που θα είναι εκτός από πρόβλημα στο ειδικό δικαστήριο, θα πρέπει να στη Λάρισα πριν.
1: Έχω μία μόνο ερώτηση.
0: Ναι.
1: Γουνάκια θα έχει αυτό το δικαστήριο, το ειδικό?
0: Τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον της Vodafone Tech Service, διότι σας έχουμε όλες τις απαντήσεις. Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι και μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
1: Και άκουγε τώρα για το Vodafone TV. Αν είσαι από αυτούς που τελειώνεις μια καλή σειρά, ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.

0: Λοιπόν, επίσης αυτή την εβδομάδα υπάρχει το μεγάλο συνέδριο της εφημερίδας στο Βήμα. Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη. Στις 6 και 7 Οκτωβρίου.
1: Τρίτη και Τετάρτη, λοιπόν.
0: Τρίτη και Τετάρτη.
1: Ναι, διήμερο.
0: Στο οποίο θα μιλήσουν πολύ πολύ και διάφοροι. Πιστεύω θα παράξει ειδήσεις 100%.
1: Βέβαια, καταρχάς θα έχει πρωθυπουργό νυν. Πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Θα έχει Ευαγγέλο Βενιζέλο, θα έχει προσωπικότητες.
0: Σαμαράς Βενιζέλος μαζί. Άχαστο combination.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Και μια και λέμε για το Βήμα και για εφημερίδες, ξεφυλίζουμε εμείς εδώ τα νέα Σαββατοκύριακο. Αχ, έχουν στα πρόσωπα τον
1: Βενσάν Κασέλ.
0: Καλέ, δεν μπορούσα. Κόλλησα, ναι.
1: Τον πρώτο τη Μόνικα Μπελούτσι.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό ο Γάλλο ηθοποιό. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίο βρίσκεται εδώ αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Τέλος πάντων, ο Γιάννης Μπουλάκης έχει ένα πολύ ωραίο θέμα. Αλλά βλέπω στο πρωτοσέλιδο των νέων Σαββατοκυριακό, κυρίες και κύριοι, συνέντευξη του Κωνσταντίνου Τασούλα, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μαντέψτε, φίλοι και φίλοι, μαντέψτε, πού έχει δώσει συνέντευξη ο Πρόεδρος. Στο Τέρι μου. Στο Τέρι μου έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνέντευξη στη Μυρτώλια Λιούτη. Συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις, διαβάζω Μυρτώ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Και το είπε όντως.
0: Και έχετε μια. Προφανώς το είπε, από, έτσι θα το βγάλω από το πρωτοσέλιδο. Και έχετε μια δισέλιδη συνέντευξη, πολύ ενδιαφέρουσα. Αναφέρεται, πιάνει γλυπτά Παρθενώνα. Πιάνει συνενέσεις, πιάνει πολιτική, πιάνει κοινωνία. Για πες μας.
1: Άκου, Ελένη. Εμένα το πιο ενδιαφέρον σημείο αυτής της συνέντευξης είναι αυτό που δεν είναι τόσο πολιτικό. Ενώ με την έννοια του πολιτικού.
0: Ακόμα καλύτερα,
1: αυτό που συζητάμε τα σουσουδιάρικα, ρε παιδί μου. Γιατί για πρώτη φορά ο Κωνσταντίνος Τασούλας σε αυτή τη συνέντευξη συνδέει την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα με τη μελλοντική επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί, δηλαδή, ότι αν η Βρετανία θέλει να γυρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπάρχει μια συζήτηση με τον Άντι Μπέρμαν αυτή την περίοδο.
0: Βέβαια, υπάρχει.
1: Για το αν θα πρέπει να γυρίσει ή πώς μπορεί να γυρίσει, αν υπάρχει δικλίδα να γυρίσει χωρίς δημοψήφισμα ή με δημοψήφισμα. Τέλος πάντων, έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις στη Βρετανία. Τη συνδέει απολύτως με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και αυτό εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλο. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Λέει ακριβώς. Το αίτημα για την επανένωση έχει εξίσου ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι η συζήτηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι αναπόφευκτο και να αναβιβαστεί σε ευρωπαϊκό ζήτημα. Και καθώς κάποιο είδους επανένωση Ευρώπης-Βρετανίας είναι αναμενόμενη και ήδη σχεδιάζεται, θα έλεγα επίσης πως η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι μια χειρονομία που η Βρετανία χρωστάει στην Ελλάδα εξίσου όσο και στην, στην Ευρώπη. Χρωστάει στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ είχε δει και την.
1: Αμάλ
0: Κλούνεϊ προημερών ο Τασούλας. Στο Προεδρικό Μέγαρο δεν την είχε δει.
1: Ακριβώς. Mm. Ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν η Αμάλ Κλούνεϊ τότε, Αλαμουντίν, είχε κάνει την εισήγηση και τη συζήτηση με την τότε κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά για το θέμα των γλυπτών, ήταν γενικός γραμματέας, νομίζω, στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι,
1: είχε μια θέση πάντως στην οποία έχει ασχοληθεί με το ζήτημα και αυτό είναι και τόσο το να ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό το θέμα. Mm-hmm. Ο πρόεδρος είπε και άλλα πράγματα.
0: Επέστατε.
1: Να σου πω. Είπε επίσης, ο λαός επιθυμεί τη σταθερότητα. Αυτό που είπες για το μήνυμα. Mm. Δεν υπάρχει λαός που να επιθυμεί την αστάθεια. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας. Ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας.
0: Αυτό πες μου, αν λέει τίποτα για διερευνητικές. Ότι θα γίνει με τις διερευνητικές. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν θες να τα αποκαλύψεις και όλα τώρα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, να διαβάσεις. Να πάρετε την εφημερίδα.
0: Σαν τις μαθήτρες που βάζουν το χεράκι να μην αντιγράψει το.
1: Σαν
0: το Μητσοτάκι, εγώ θέλω να αντιγράψω.
1: Θες να αντιγράψεις. Θέλεις να αντιγράψεις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Κρύβει το. Παιδί μου, θα πάω να την πάρω την εφημερίδα.
1: Να πας να την πάρεις.
0: Στους ακροατές μας.
1: Έχει άλλα θέματα.
0: Δώσε κάτι στους ακροατές μας.
1: Θα δώσω κι άλλο τυράκι. Όταν τον ρώτησα αν η έβριση της νέας πλειοψηφίας θα τραβήξει χρονικά, γιατί έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Από 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα, σωστά, την Προεδρία.
1: Απάντησε, δεν ανησυχώ, αλλά και δεν εφησυχάζω. Mm. Η έβριση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει χρονικά. Θα έχει προσδιοριστεί από το λαό και το Σύνταγμα και οι παρατάξεις θα έχουν λάβει το μήνυμα. Έχω εμπιστοσύνη ότι οι πολιτικές δυνάμεις και αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης.
0: Άρα. Πώς το ερμηνεύουμε αυτό? Θα περιμένει ο πρόεδρος
1: Νομίζω.
0: Ταχύτητα.
1: Ότι εκτός από την ταχύτητα, mm-hmm. νομίζω ότι ο πρόεδρος πιστεύει ότι ό,τι και να συμβεί, οι πολιτικές δυνάμεις είναι όριμες να το αντιμετωπίσουν.
0: Να μην πάμε σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας και αναταράξεων, ας πούμε.
1: Δεν είναι τελείως στη γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Όχι,
1: για αυτοδυναμίες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι και απέναντι, γιατί λέει ότι ο λαός θα κρίνει αν χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση σταθερότητας, μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας, μια κυβέρνηση συνεργασιών. Άρα αφήνει και να πάρτε το πάνω σας, παιδιά, αποφασίστε εσείς τι θέλετε και τι προτιμάτε. Στην ίδια λογική του διλήμματος που ίσως μπει από την κυβέρνηση, αλλά λέει ότι ό,τι και να γίνει, εδώ είμαστε, θα πεθάνουμε κιόλας.
0: Εντάξει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά του. Ακριβώς.

0: Φίλες, φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τις καλημέρες σας. Τώρα κοιτάζω εδώ στα νέα.gr τις εξελίξεις από την Κρήτη. Πολύ μεγάλο η δοκιμασία, ρε παιδί μου, εκεί. Πάρα πολύ. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα από τη βροχή. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για την Ιερά Πέτρα συγκεκριμένα. Διαβάζω εδώ, απεγκλωβίστηκαν 23 άτομα, ζημιές σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Εν τω μεταξύ υπάρχει και άλλο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ, την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και ξέρω ότι την Δευτέρα θα γίνει σύσκεψη στο νησί. Θα πάει εκεί, θα είναι ο υφυπουργός, ο αρμόδιος κλιματικής κρίσης, ο Κώστας Κατσαφάδος. Θα πάει και ο αρμόδιος για την κρατική αρρωγή. Τέλος πάντων, θα πάνε εκεί αξιωματούχοι, προφανώς και κυβερνητικοί, γιατί πρέπει άμεσα να βοηθηθούν οι άνθρωποι και να γίνουν αυτοψίες σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε σπίτια που καταστράφηκαν. Τι να πω, κουράγιο.
1: Μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι και τουριστικός προορισμός, άρα δεν είναι τώρα.
0: Χτύπησε πάρα πολύ μεγάλη θεομηνία εκεί.

0: σε άλλα νέα. Ναι. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος μου Πασόκος και μου λέει: ξέχασες ότι στο συνέδριο του Βήματος θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Εγώ ξέρω.
0: Σφάλμα, όντως θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Με παρέσυραν οι πρωθυπουργοί και οι πρώην. Και φυσικά θα είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στο συνέδριο του Δήμου Βήματος, βέβαια.
0: Κανείς, πώς το λένε, κάνει δολιοφθορές στον Νίκο Ανδρουλάκη?
1: Καθόλου, καθόλου. Και θα πάω και να τον παρακολουθήσω.

0: Και επειδή είσαι τέτοια και θέλει να κάνει δολοφθορέ στον αρχηγό τη κοινωνική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Σου έχω κάτι από χθε.
1: Για δώσε μου.
2: Και όσο δε αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του Πασόκ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν δεν υπήρχε αυτό, αν είχαμε ακούσει αυτά που λέγατε εσείς, ουδέποτε θα υπήρχε παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Γιατί τα παχιά λόγια δεν φέρουν αποτελέσματα.
0: Τα παχιά λόγια δεν φέρνουν αποτελέσματα, Ελένη.
1: Καυγάς εκεί για την παραπομπή του Τριαντόπουλου, στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι,
1: και για το ποιες ενέργειες έκανε ποιος αυτό.
0: Γιατί υπήρξαν δύο προτάσεις προανακριτικής επιτροπής, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τουλάχιστον δύο, νομίζω. Mm-hmm. Και αυτή του Πασόκ δεν ήταν για κακούργημα.
1: Ήταν για πλημέλημα, λέγανε.
0: Ήταν για πλημέλημα.
1: Ενώ κακούργημα ζητούσε η.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Και η Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω.
1: Πάντως είδες όμως, η κυβέρνηση δεν τα λέει αυτά. Και λέει ότι οι κύριοι της αντιπολίτευσης, αν ακούγαμε εσάς και α και ου και δεν συμμαζεύεται και τα λοιπά. Ναι, δεν τα λέει όλα. Και τώρα πώς προσπαθεί η κυβέρνηση να το γυρίσει όλο αυτό και να. Πώς να πω, ρε παιδί μου.
0: Ότι εμείς τον παραπέμψαμε, ρε
1: παιδί. Ναι, ότι είναι γενναία η απόφαση. Ο ίδιος είπε να. Που δεν είναι ψέμα αυτό που είπε να πάω στους φυσικούς δίκτες. Δικαστές. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αν θέλουμε να τα λέμε και όλα, παρασκηνιακά υπήρξαν, νομίζω ο Μάκης Βορύδης, ας πούμε, ήταν από αυτούς που έλεγε: παιδιά, το θέμα πρέπει να κλείσει εδώ και δεν έχει φυσικούς δικαστές κτλ. Όλοι οι υπόλοιποι λέγανε έτσι και ο ίδιος ο Τριαντόπουλος.
0: Ξέρει ο Μάκης Βορύδης, το έχει συμβεί.
1: Στα έλεγα, θα λέει τώρα στους φίλους του γαλάζιου, δηλαδή.
0: Στον Τριαντόπουλο, μάλλον θα το λέει. Στα έλεγα,
1: μάλλον θα το λέει και στον ίδιο, ναι. Λοιπόν, αύριο είναι Κυριακή. Σήμερα τι είναι, Σάββατο 3.
0: Έχασα
1: τις μέρες, 3 Οκτωβρίου σήμερα. Ναι.
0: Και καλό μήνα, δεν τους έχουμε δει. Δεν τους έχουμε, ούτε θα μας έχουν δει.
1: Ναι, ούτε.
0: Δεν μας έχουν ακούσει.
1: Ναι, καλό μήνα. Πολύ με βροχή και κρύο δεν μπήκε ο
0: Οκτώβριο.
1: Καλέ, πέρυσι τέτοια εποχή κάναμε ακόμα μπαίνει στη θάλασσα.
0: Ευτυχώς.
1: Καλά, λίγο έστω τα ποδαράκια.
0: Φέτος το έχω χαρεί πάρα πολύ την κλιματική αλλαγή, γιατί έχει ξαναφέρει πίσω το φθινόπωρο.
1: Ναι, εντάξει. Το έχει, ναι, αλλά μην το φέρνει με τέτοια γριάδα όπως στην Κρήτη όμως. Όχι
0: ακρότητες. Όχι έτσι, γλυκά.
1: Να έχει δροσούλα και βροχούλα είναι μια χαρά. Πάντως έξω νομίζω τώρα είμαστε και στο στούντιο, δεν βλέπουμε. Αλλά εγώ κατέβαινα την Συγκρού, την οποία. Α, η οποία, κύριε Κουλκουδίνα μου, δεν ήταν γεμάτη σήμερα. Το λέω τώρα.
0: Είναι Σάββατο πρωί αυτό.
1: Είναι Σάββατο, σωστά. Το Σάββατο το πρωί ενημερώνουμε τον Κουλκουδίνα στην Πιερία ότι η Συγκρού δεν είναι γεμάτη. Δεν είναι γεμάτη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Να είμαστε εξηγημένοι. Μην έχουμε παρεξηγήσεις. Λοιπόν, και τι ήθελα να πω όμως. Α, αύριο.
0: Ναι.
1: 4 Οκτωβρίου.
0: Ναι, με τρομάζεις. Έχουμε πολλές επετείους αύριο.
1: 4 Οκτωβρίου. Έχουμε. Ω, χαμός, επετείους. Έχουμε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μυρτό,
1: αύριο. Και,
0: καλά, πιο.
1: Α, καλέ, ο Δένδιας έκανε 2 μέρες πριν τα γενέθλια. Έκανε την προεκλογική. Την έναρξη της προεκλογικής του κούρσας.
0: Σύμβουλος γάμου.
1: Είπαμε, το έπεσε, εσύ χρειάζεται. Τέλος πάντων, την Κυριακή λοιπόν έχουμε τα γενέθλια. Τη Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει εκεί. Χαμός, παρτάρα, απογευματινά ποτά. Και δεν συμμαζεύεται στον Γκάζ, θα πάει, στο παλιό μας εξωστάσιο. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τα πούμε και αύριο όμως, νομίζω. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να λέμε για την Νέα Δημοκρατία. Ωραία, κλείσαμε με Ανδρουλάκι, με αυτά. Σούπερ, με το φθινόπωρο, με τις καλημέρες, με τους ακροατές μας εδώ μας στέλνουν. Μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια χαρά. Ναι. Ναι.

0: Δεν πιστεύω, Μύρκο, να σου έκανε κανένα άλλο παράπονα εκτός από τους Πασόκους φίλους. Ξέχασα τίποτα άλλο σήμερα.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε ξεχάσει.
0: Δεν είχε, ξέχασα πάνω και τον καφέ μου σήμερα. Ήρθα μόνο με ένα νεράκι.
1: Πώ νεράκι?
0: Ναι, μα γι' αυτό
1: ξέχασα. Πώ έβγαλε εκπομπή,
0: ήρθα με νεράκι και ξέχασα τον Ανδρουλάκη.

0: Παιδιά, η Μυρτώ δίπλα κοντεύει να πέσει από την καρέκλα. Εντάξει,
1: θα συγχωρήσει ο Ανδρουλάκης με τον
0: Ερασμό. Με αυτό πιστεύω, με Χριστιχάκι το αφιέρωσα. Μπορεί να μην αφιέρωσα τραγούδι εγώ. Γιατί τώρα δεν μου έρχεται και κάτι. Το σκεφτώ λιγάκι, δεν μπορώ να το αφιέρωσω και κανένα στίχο.
1: Στις ομοιοκαταληξίες είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, θα ξεχάσω. Καλά, βέβαια, είσαι και εσύ πολύ καλή. Τότε, πότε δεν λέγαμε για το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν κάνει ρυθμό, μας χαλάει τη ρυθμικότητα στην προεκλογική περίοδο. Ας πούμε, δεν είναι σαν το μια χώρα να μας χωρά, του Πασόκ.
1: Ναι,
0: σαν
1: ναι.
0: Πώς το λέει ο Τσίπρας.
1: Ή εμείς οι κανείς,
0: μπράβο, κόλλησα. Και έχει πει το Ελπίδα οι περιπέτειες και ήρθες εσύ και είπες. Ελπίδα. Έξω από τη χώρα, στον κρεμό.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να έχει άλλο σύνθημα η Νέα Δημοκρατία. Για μας είναι το Ελπίδα, Ελπίδα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι του τρελάνε τους ακροατές. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε σιγά-σιγά και να δώσουμε χώρο στο δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο το πρωί στις 9. Νταν.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και να περάσετε ωραία σήμερα. Σαββατάκι, ωραίο.
0: Έτσι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο εγώ μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτο 24ωρο η Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σήμερα στην ανατολική πλευρά του νησιού. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας, ιδιαίτερα στα Φέρμα και το Μακρύ Γυαλό. Η πυροσβεστική προχώρησε συνολικά στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από κατοικίες και οχήματα, ενώ δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, καθώς ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας προβλήματα στην πρόσβαση σε ορισμένα σημεία. Καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα στα Ζωνιανά και γενικότερα στο Μηλοπόταμο, που είχαν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία το προηγούμενο διήμερο. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με συνέντευξή του στα Νέα. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία ή σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας, τονίζει χαρακτηριστικά. Προτάσει την ανάγκη εθνικής συνεννόησης στα πρωτεύοντα και τα φλέγοντα. Συνιστά στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν περισσότερη ιστορία, ενώ δηλώνει βέβαιος πως η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύει από τις πολιτικές εξελίξεις στις εκλογές του 2027. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, μετά και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση των εξαγωγών από τις ΗΠΑ, χαιρέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ηγέτες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ανάγκη να αξίζουν οικονομικά προσιτή ενέργεια. Θα συντονιστούμε στενά για την επίτευξη αυτού του στόχου, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων σε ντίζελ χαιρέτησε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε μείζωνα κρίση εξελίσσεται, όπως αποκαλύπτει το Mega News 104,6, η κόντρα που έχει ξεσπάσει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανάμεσα στην ηγεσία της πυροσβεστικής και την πολιτική του ηγεσία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Τουρνάς αμφισβήτησε τις επιλογές του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος Θεόδωρου Βάγια για την εξέλιξη και την προαγωγή 19 αξιωματικών και την πλήρωση κενών θέσεων πυράρχων. Ο Υπουργός προσέφηκε στα δευτεροβάθμια όργανα ώστε να ακυρώσει την απόφαση του αρχηγού. Σύμφωνα με κύκλους από το Υπουργείο, η συγκεκριμένη κόντρα ανάμεσα στον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος και του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας διαρκεί αρκετό καιρό και δεν άφησε ανεπηρέαστα και τα υπηρεσιακά σχέδια για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού. Αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων μηνών από τις μαθητικές κινητοποιήσεις βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση. Χιλιάδες έφηβοι βρίσκονται στους δρόμους ολόκληρης της χώρας διαδηλώνοντας για τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο, όπως λένε, είναι υποχρηματοδοτούμενο και παραμελημένο. Εκατοντάδες γυμνάσια βρίσκονται υποκατάληψη, ενώ σχεδόν 2.000 άτομα έχουν προσαχθεί. Μετά από έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, πηγή προσκύμενη στον Πρωθυπουργό δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί σε κίνημα διαμαρτυρίας. Από κίνημα, με συγχωρείτε, διαμαρτυρία σε αστική βία. Ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι το κίνημα το έχουν σφετεριστεί εξωτερικοί παράγοντες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της διεκδικεί η ομάδα πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού που υποδέχεται στις 5.30 στο Παπαστράτιο την Καταλούνια στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News. Τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα που επιβλήθηκε 90-67 της Μακάμπη, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μένει απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Παρτιζάν είναι οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν κάνει το 3-3 και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τους πράσινους.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4.

0: τόπους και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και μετά. Τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά τους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς και στα δυτικά τους 25 με 26 και τοπικά 27.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν οι ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
2: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλάει στα Νέα. Φάκελος 7 Οκτωβρίου. Το μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή. Τρία χρόνια από το μακελιό. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο. Φάκελος Οικονομία. Ο εφιάλτης επιστρέφει. Πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι το 2007. Δίλημα. Πάμε στη Βύση ή μήπως πάμε φεστιβάλ ΚΝΕ. Μαζί το περιοδικό Βαβούρα. Γέλιο, δράση και ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Όλα μόνο στα Νέα. Νέα Σαββατοκύριακο.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος και στην ηχοληψή ο Γιώργος Κορδογλανιάν. Σήμερα ανοίγουμε ένα φάκελο με παράξενες ιστορίες ναυαγών, ανθρώπων που βρέθηκαν μόνοι απέναντι στη θάλασσα και κατάφεραν να ξεπεράσουν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Άλλοι έμειναν για ημέρες πάνω σε μια σχεδία χωρίς νερό και τροφή, άλλοι πέρασαν μήνες σε ένα έρημο νησί και κάποιοι αναγκάστηκαν να μάθουν από την αρχή πώς να επιβιώνουν σε ένα περιβάλλον όπου ένα λάθος μπορούσε να είναι μοιραίο. Δεν ήταν όλοι οι ναυτικοί εξερευνητές και κυρίως δεν ήταν όλοι προετοιμασμένοι για αυτό που τους συνέβη. Ανάμεσά τους υπήρξαν απλοί ταξιδιώτες, ένας ψαράς, μια γυναίκα που ταξίδεψε στην Αρκτική για να εξασφαλίσει χρήματα για το άρρωστο παιδί της και ένα κορίτσι μόλις 11 ετών που ναυάγησε. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που δεν επέζησαν αλλά κατάφεραν με ένα απίστευτο τρόπο να στείλουν το τελευταίο τους μήνυμα στη στεριά και να αποκαλύψουν, ακόμα και μετά το θάνατό τους, ποιοι ευθύνονταν για το ναυάγιό τους. Οι ιστορίες αυτές απέχουν μεταξύ τους ακόμα και αιώνες, αλλά έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Είναι η στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι η βοήθεια μπορεί να αργήσει πολύ ή να μην έρθει ποτέ, και ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει ό,τι έχει στη διάθεσή του για να κρατηθεί στη ζωή. Η πρώτη ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι διαφορετική από όλες τις άλλες, γιατί το ναυάγιο δεν προκλήθηκε από μια καταιγίδα, μια βλάβη ή ένα ανθρώπινο λάθος. Πίσω του κρυβόταν ένα έγκλημα. Και ο μοναδικός άνθρωπος που μπορούσε να αποκαλύψει τι είχε συμβεί ήταν ένα κορίτσι μόλις 11 ετών.

1961 ο Άρθουρ Ντιπερό και η σύζυγός του Τζιν αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα όνειρο που είχαν για χρόνια. Ζούσαν στο παγωμένο Wisconsin και ήθελαν να ταξιδέψουν με τα τρία παιδιά τους στις Μπαχάμες, μακριά από το χειμώνα και την καθημερινότητα. Τα παιδιά ήταν ο 14 ετών Brian, η 7χρονη Ρενέ και η 11 ετών Terry Jo. Όταν η οικογένεια κατάφερε να συγκεντρώσει τα χρήματα, ταξίδεψε στη Φλόριντα, νίκησε εστιοφόρο, το λέγαν Blue Bell. Κυβερνήτης ήταν ο Julian Harvey, βετεράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έμπειρος ναυτικός, σκίπερ το λέμε τώρα, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του Ντεν για συντροφιά. Ο Harvey ενημέρωσε την οικογένεια ότι θα απέπλεαν τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου. Οι Ντιπερό παραξενεύτηκαν με τη νυχτερινή αναχώρηση, αλλά δεν είχαν κανένα λόγο να αμφισβητήσουν τον κυβερνήτη και έτσι το ταξίδι ξεκίνησε κανονικά. Για τις επόμενες ημέρες όλα εξελίχθηκαν όπως ακριβώς τα είχαν φανταστεί. Η οικογένεια ταξίδευε για Μπαχάμες, απολάμβανε διακοπές που σχεδίαζε για χρόνια, χωρίς τίποτα να προμηνεί αυτό που θα συνέβαινε την Πέμπτη νύχτα. Η Τέρι κοιμόταν στην καμπίνα της όταν ξύπνησε από τις κραυγές του 14χρονου αδελφού της. Άκουσε τον Μπράιαν να καλεί σε βοήθεια τον πατέρα και σηκώθηκε για να δει τι συμβαίνει. Και όταν βγήκε από την καμπίνα, αντίκρισε τους γονείς της και τα δύο αδέλφια της πεσμένους μέσα στα αίματα. Το κορίτσι δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί και τρομοκρατημένο επέστρεψε στην καμπίνα του. Κουκουλώθηκε. Λίγο αργότερα βγήκε ξανά αναζητώντας κάποιον ζωντανό. Τότε είδε τον κυβερνήτη Julian Harvey να έχει δέσει το πτώμα της γυναίκας του σε ένα κανό και να ετοιμάζεται να το ρίξει στη θάλασσα. Ο Harvey αντιλήφθηκε την παρουσία της, τη σημάδευσε με το όπλο, την απείλησε και της είπε να επιστρέψει στην καμπίνα. Η Τέρι υπάκουσε, αλλά όταν μπήκε μέσα διαπίστωσε ότι το νερό είχε αρχίσει να ανεβαίνει και ότι το Bluebell βυθιζόταν. Μέσα στον πανικό θυμήθηκε κάτι που της είχε δείξει ο πατέρας της πριν από το ταξίδι. Στο πίσω μέρος του εστιοφόρου υπήρχε μια μικρή, η πιο μικρή ισοσύβια σχεδία. Κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί, ανέβηκε πάνω της και απομακρύνθηκε. Λίγο αργότερα είδε τον Bluebell να χάνεται στον Ατλαντικό. Η Τέρι είχε μείνει ολομόναχη στη θάλασσα, χωρίς νερό και τροφή, χωρίς προστασία από τον ήλιο και χωρίς να γνωρίζει αν κάποιος την αναζητούσε. Τα ρεύματα παρέσυραν τη μικρή σχεδία, ενώ η αφυδάτωση και η συνεχής έκθεση στον ήλιο άρχισαν σταδιακά να εξαντλούν το παιδί. Πέρασε η πρώτη μέρα, ακολούθησε η δεύτερη, συμπληρώθηκε και η τρίτη. Οι πιθανότητες να εντοπιστεί ζωντανή γίνονταν ελάχιστες. Συνολικά η Τέρι έμεινε πάνω στη σχεδία 84 ώρες, σχεδόν δηλαδή 4 ημέρες, μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε στον ορίζοντα ένα φορτηγό πλοίο. Ελληνική υπογραφή, παιδιά. Το πλοίο που βρέθηκε μπροστά στη μέση του Ατλαντικού ήταν ελληνικό και ονομαζόταν Captain Theo. Αξιωματικός Νικόλαος Παχυδάκης παρατήρησε ένα παράξενο αντικείμενο να επιπλέει και ειδοποίησε τον πλοίαρχο Στυλιανό Κουτσοδόντι. Όσο το πλοίο πλησίαζε, ναυτικοί καταλάβαιναν ότι πάνω στη μικρή λευκή σχεδία βρισκόταν ένα παιδί. Η Τέρι φορούσε ακόμα τη λευκή μαυβακερή της μπλούζα και ένα ροζ κοτλέ παντελόνι. Ήταν τόσο εξαντλημένη που δεν μπορούσε να χαιρετήσει τους ανθρώπους που έβλεπε μπροστά της. Όταν οι ναυτικοί πλησίασαν περισσότερο, είδαν ότι γύρω από τη σχεδία κινούνταν καρχαρίες. Τις φώναξαν να παραμείνει στη θέση, να μην χάσει την ισορροπία. Κατέβασαν σωστική λέμβο και την περισυνέλεξαν. Η Τέρι είχε σωθεί. Η διάσωσή της όμως άλλαξε εντελώς και την έρευνα για την τύχη του Bluebell. Δηλαδή, ο κυβερνήτης του εστιοφόρου είχε επίσης βρεθεί ζωντανός και εδώ αρχίζει το αστυνομικό θρίλερ. Ο σκίπερ είχε εγκαταλείψει το σκάφος μεσοσύνδια λέμβο και είχε περισυλλεγεί από άλλο πλοίο. Στις αρχές υποστήριξε ότι το Bluebell είχε πέσει σε καταστροφική καταιγίδα και ότι όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες μαζί με τη σύζυγό του είχαν χαθεί στο βυθό της θάλασσας. Η ιστορία θα μπορούσε να γίνει πιστευτή, αλλά η Τέρι εμφανίστηκε και ήταν ζωντανή. Οι ερευνητές άρχισαν πλέον να εξετάζουν όσα είχαν προηγηθεί και οδηγήθηκαν σε ένα πολύ διαφορετικό σενάριο. Η σύζυγος του Harvey, η Ντεν, είχε ασφάλεια ζωής,
20.000 δολάρια. Και σύμφωνα με την έρευνα, ο Χάρβι είχε σχεδιάσει να τη δολοφονήσει ώστε να εισπράξει τα χρήματα. Τώρα, εδώ είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν θέλει να έχει και παρέα στο καράβι? Δεν το έκανε μόνη της. Προφανώς θα ήταν το τέλειο έγκλημα. Το σχέδιο ανατράπηκε όταν ο Ντιπερό τον έπιασε επ' αυτοφόρο την ώρα που δολοφονούσε τη γυναίκα του. Σας θυμίζω ότι ταξίδευαν βράδυ, ε? Από εκείνη τη στιγμή ο Χάρβεϊ έπρεπε να εξαφανίσει το μάρτυρα του εγκλήματος και αποφάσισε να σκοτώσει όλη την οικογένειά του. Σκότωσε τον Άρθουρ, τη σύζυγό του Τζιν και τα δύο τους παιδιά, τον Μπράιαν και τη μικρή Ρενέ. Η Τέρι ήταν η μοναδική που απέμενε, αλλά ο Χάρβεϊ πίστεψε ότι δεν χρειαζόταν να τη σκοτώσει. Το ιστιοφόρο βυθιζόταν και θεώρησε ότι η θάλασσα θα εξαφάνισε και τον τελευταίο μάρτυρα. Θα πήγαινε δηλαδή στον πάτο. Υπολόγισε λάθος. Η Τέρι θυμήθηκε τη σχεδία που της είχε δείξει ο πατέρας της και, όπως ήδη σας περιέγραψα, διασώθηκε από τους Έλληνες ναυτικούς. Όταν ο Χάρβεϊ πληροφορήθηκε ότι το κορίτσι είχε εντοπιστεί ζωντανό, προσπάθησε αρχικά να εμφανιστεί ενθουσιασμένος, ότι χάρηκε. Ήξερε όμως ότι η κατάθεσή της μπορούσε πλέον να καταρρύψει όλη την ιστορία του. Την επόμενη μέρα, ο σκίπερ βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο μοτέλ. Είχε αυτοκτονήσει. Η Τέρι χρειάστηκε 11 ημέρες για να αναρρώσει, ενώ η φωτογραφία της πάνω στη μικρή σχεδία, όπως εντοπίστηκε από τους Έλληνες ναυτικούς, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Life και έκανε το γύρο του κόσμου.

Η ιστορία της Τέρι κράτησε 84 ώρες. Για τον επόμενο άνθρωπο όμως η απομόνωση δεν μετρήθηκε σε ώρες ή ημέρες, αλλά σε μήνες. Και πριν ακόμα βρεθεί ολομόναχος σε ένα έρημο νησί, είχε περάσει 9 μήνες εχμάλωτος ενός από τους πιο διαβόητους πειρατές του Ατλαντικού. Η περιπέτεια του ήταν τόσο απίστευτη, ώστε όταν επέστρεψε και τη διηγήθηκε, πολλοί δυσκολεύτηκαν να την πιστέψουν. Ήταν ο Φίλιπ Άστον και η ιστορία του ξεκίνησε το 1722. Ο Άστον ήταν ένας νεαρός ψαράς από τη Μασαχούσετ, ο οποίος τον Ιούνιο του 1722 βρισκόταν μαζί με άλλους ψαράδες κοντά στις ακτές της Νέας Σκωτίας. Η δουλειά του κυλούσε κανονικά μέχρι τη στιγμή που στον ορίζοντα εμφανίστηκε ένα πλοίο. Οι άνδρες αρχικά δεν είχαν λόγο να ανησυχήσουν, αλλά σύντομα κατάλαβαν ότι είχαν βρεθεί μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μπορούσε να συναντήσει ένας ναυτικός εκείνη την εποχή. Το πλοίο ανήκε σε πειρατές. Αρχηγός τους ήταν ο Λόου, ένας Άγγλος πειρατής που είχε αποκτήσει ιδιαίτερα κακή φήμη για τη σκληρότητά του. Οι πειρατές συνέλαβαν τους ψαράδες και ο Λόου προσπάθησε να στρατολογήσει τον Άστον στο πλήρωμά του. Ο νεαρός αρνήθηκε, αλλά η άρνησή του δεν σήμαινε ότι μπορούσε να επιστρέψει στο σπίτι. Είχε γίνει πλέον εχμάλωτος και για τους επόμενους 9 μήνες αναγκάστηκε να ακολουθεί τους πειρατές στις επιδρομές τους στον Ατλαντικό, τη Βραζιλία και στις ακτές της Κεντρικής Αμερικής. Σε όλο αυτό το διάστημα περίμενε την ευκαιρία να δραπετεύσει. Και η ευκαιρία αυτή παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 1723, όταν το πειρατικό έφτασε στο Ροατάν, ένα νησί της Καραϊβικής, κοντά στις ακτές της σημερινής Ονδούρας. Οι πειρατές αποβιβάστηκαν για να ανεφοδιαστούν με νερό και ο Άστον βρήκε μαζί τους τη στεριά. Και κατάφερε όχι μόνο να την πατήσει, να κρυφτεί μέσα στη βλάστηση και να μπορέσει να δραπετεύσει. Οι πειρατές άρχισαν τον αναζητούν, αλλά αυτός όσο έμενε κρυμμένος ήταν αθέατος. Τελικά τον εγκατέλειψαν, επέστρεψαν στο πλοίο τους και ο Άστον είχε αποκτήσει την ελευθερία του. Η ελευθερία του όμως είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Βρισκόταν ολομόναχος σε ένα σχεδόν έρημο τροπικό νησί, χωρίς όπλο, χωρίς εργαλεία, χωρίς τρόφιμα, χωρίς τρόπο να φύγει. Είχε δραπετεύσει τόσο βιαστικά, ώστε δεν είχε προλάβει να πάρει τίποτα μαζί του. Πλέον δεν είχε να φάει, δεν είχε να ντυθεί, δεν είχε εργαλεία για να ψαρέψει, να κυνηγήσει, να τραφεί. Οι εβδομάδες περνούσαν, ο Άστον άρχισε να χάνει βάρος. Η Καραϊβική μπορεί να ακούγεται ιδυλιακή όταν τη βλέπει κανείς σε μία εικόνα, αλλά για έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να επιβιώσει μόνος, ήταν ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Δεν έκανε διακοπές, επιβίωνε. Κανένα πλοίο δεν ερχόταν, οι μήνες περνούσαν, τον Νοέμβριο του 23, περίπου 8 μήνες μετά την απόδρασή του, είδε ξαφνικά έναν άλλο άνθρωπο στο νησί. Πανηγύρια. Ήταν ένας Βρετανός, ο οποίος είχε επίσης δραπετεύσει, αυτή τη φορά από τους Ισπανούς και είχε φτάσει στο Ροατάν με ένα κανό. Ύστερα από 8 μήνες απόλυτης μοναξιάς, ο Άστον είχε παρέα. Η συντροφιά όμως δεν κράτησε πολύ, γιατί ο Βρετανός αποφάσισε να πάρει το κανό και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού για να κυνηγήσει. Το ίδιο βράδυ όμως ξέσπασε καταιγίδα. Ο άνδρας δεν επέστρεψε ποτέ. Ο Άστον δεν έμαθε ποτέ τι συνέβη και έμεινε ξανά μόνος. Το πιθανότερο είναι ότι ο Βρετανός σύντροφος χάθηκε. Ο Βρετανός είχε αφήσει πίσω του ένα όπλο, ένα μαχαίρι και μερικές προμήθειες. Και για έναν άνθρωπο που για 8 μήνες προσπαθούσε να επιβιώσει σχεδόν με γυμνά χέρια, τα αντικείμενα αυτά ήταν πολύτιμα. Μπορούσε να κυνηγήσει και να αναζητήσει την τροφή του, να διεκδικήσει τη ζωή του, να την υπερασπιστεί. Χρειάστηκε να αντιμετωπίσει αλιγάτορες του νησιού, έντομα, τροπικές ασθένειες, κάποια στιγμή προσβλήθηκε από υψηλό περαιτό, για αρκετές μέρες βρισκόταν σε τόσο άσχημη κατάσταση ώστε πίστεψε ότι πεθαίνει. Κατάφερε όμως να αναρρώσει και πάλι από την αρχή. Συνέχισε να περιμένει. Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν στο νησί οι Ισπανοί που αναζητούσαν νερό και προμήθειες. Για έναν ναυαγό, η παρουσία ανθρώπων θα έπρεπε κανονικά να σημαίνει σωτηρία, αλλά ο Άστον φοβήθηκε ότι αν τον έβρισκαν θα τον εχμαλώτιζαν. Εξάλλου και η προηγούμενη επίσκεψη με τον Βρετανό δεν πήγε πολύ καλά. Η πραγματική σωτηρία του ήρθε τον Ιούνιο του 1724, όταν ένα βρετανικό πλοίο πλησίασε το νησί και αυτή τη φορά ο Άστον μπορούσε να εμφανιστεί χωρίς να φοβάται ότι δεν θα γίνει ξανά εχμάλωτος. Οι ναυτικοί τον περισυνέλεξαν. Είχαν περάσει 16 μήνες
από την ημέρα που είχε δραπετεύσει από τους πειρατές, και αν σε αυτούς προσθέσουμε και τους 9 μήνες που είχε περάσει εχμάλωτος του Έντουαρτ Λόου, ο νεαρός ψαράς επέστρεψε στον κόσμο ύστερα από 2 χρόνια μια σχεδόν αδιανόητης περιπέτειας. Και όταν γύρισε στη Μασαχουσέτη, αποφάσισε να καταγράψει όσα είχε ζήσει. Η αφήγηση εκδόθηκε στη Βοστόνη. Θα περίμενε κανείς ότι ένας άνθρωπος που είχε επιβιώσει από πειρατές, 16 μήνες απομόνωσης, πείνα, ασθένειες, άγρια ζώα, θα γινόταν πιστευτός, θα γινόταν θρύλος. Όμως συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Αρκετοί αναγνώστες θεώρησαν ότι ο Άστον είχε επινοήσει την ιστορία, ότι έλεγε ψέματα, ότι ήταν υπερβολικός. Υπήρχε όμως και ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος για την καχυποψία αυτή. Μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1719, ο Ντάνιελ Ντεφόε είχε εκδώσει το Ρομβισόνα Κρούσο. Το μυθιστόρεμα είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Η περιπέτεια του ανθρώπου που ζούσε μόνο σε ένα απομονωμένο νησί ήταν πλέον γνωστή στο αναγνωστικό κοινό και δεν χωρούσε δεύτερος ήρωας. Έτσι, όταν εμφανίστηκε ο Άστον και υποστήριξε ότι είχε ζήσει περίπου κάτι ανάλογο, δεν τον πίστευαν. Πίστευαν αντίθετα ότι πήγε να εκμεταλλευτεί την επιτυχία του Ρομβισόνα Κρούσο. Για περισσότερο από 2 χρόνια ο Φίλιπ Άστον βρέθηκε αντιμέτωπος με πειρατές και πείνα. Κάθε φορά που η περιπέτειά του έμοιαζε να τελειώνει, ξεκινούσε μια καινούρια δοκιμασία. Και ίσως εδώ ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού να λέει την ιστορία πολύ πιο απλά από εμάς.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, Άρης Ραβανός, Μάγκη Δούση.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτο 24ωρο η Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σήμερα στην ανατολική πλευρά του νησιού. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας, ιδιαίτερα στα Φέρμα και το Μακρυγιαλό. Στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου, τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο. Καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα στα Ζωνιανά και γενικότερα στο Μηλοπόταμο, όπου είχαν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία το προηγούμενο διήμερο. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με συνέντευξή του στα Νέα. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, χαιρέτησε η Κομισιόν. Σε μείζωνα κρίση εξελίσσεται, όπως αποκαλύπτει το Mega News 104,6, η κόντρα που έχει ξεσπάσει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανάμεσα στην ηγεσία της πυροσβεστικής και την πολιτική ηγεσία. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας αμφισβήτησε τις επιλογές του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος για την εξέλιξη και την προαγωγή 19 αξιωματικών και προσέφυγε στα δευτεροβάθμια όργανα για να κυρώσει την απόφασή του. Και ο καιρός αρχικά αίθριο σήμερα στην Αττική και κατά διαστήματα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Αυτή την Κυριακή διαβαστε στο Βήμα. Εφιάλτης δίχως τέλος στα Τέμπη. Αποστολή. Το Βήμα στα άδυτα της Μονή Σινά. Πόσο φουσκώνει ο λογαριασμός της θέρμανσης. Των Ελλήνων οι κοινότητες αντίδοτο στη μοναξιά. 3 χρόνια από τη μέρα που άλλαξαν όλα στη Μέση Ανατολή. Ακόμα Science. Η άγρια ζωή μετακομίζει στην πόλη. Νέες εποχές. Βία. Η μαμή της ιστορίας. Στο Βήμα της Κυριακής.
5: Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Βασιλόπουλος, στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Σήμερα ξεφυλίζουμε παράξενες ιστορίες ναυαγών και ανθρώπων που έφτασαν στα όρια της αντοχής. Στο πρώτο μέρος ταξιδεύσαμε στον Ατλαντικό, στην Καραϊβική και φτάσαμε και μέχρι την Αρκτική. Στο δεύτερο μέρος επιστρέφουμε στα δικά μας νερά και σε ένα από τα πιο πολύ νεκρά ναυάγια της ελληνικής ακτοπλοείας. Γιατί μέχρι τώρα μιλήσαμε για ανθρώπους που βρέθηκαν μόνοι και αναγκάστηκαν να περιμένουν τη σωτηρία. Στη Φαλκονέρα όμως 6 άνθρωποι δεν ήταν μόνοι. Βρέθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον, γαντζωμένοι στην ίδια σχεδία και κατάλαβαν ότι για να σωθούν έπρεπε να κρατήσουν όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και τον άνθρωπο που βρισκόταν δίπλα τους στη ζωή. Και είναι μια ιστορία που την έχω ερευνήσει τουλάχιστον δύο φορές για το ντοκιμαντέρ της Μηχανής του Χρόνου και οι μαρτυρίες κάθε φορά που μπαίνουμε στο βάθος της έρευνας έρχονται και αποκαλύπτουν νέες, νεότερες ιστορίες. Μια τέτοια θα σας διηγηθώ σήμερα. Ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 1966, το επιβατικό Ηράκλειο βρισκόταν κοντά στη βραχονισίδα Φαλκονέρα, εκτελούντας το δρομολόγιο από Σούδα προς Πειραιά. Στο Αιγαίο επικρατούσε σφοδρή κακοκαιρία και το πλοίο κλειδονιζόταν έντονα. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Το Ηράκλειο βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν υπήρξε οργανωμένη εγκατάλειψη πλοίου, οι σωστικές λέμβοι δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν και πολλοί επιβάτες έπεσαν στην παγωμένη θάλασσα χωρίς σωσίβιο. Στην τωρινή αφήγηση δεν σας πω και δεν σας αναλύσω τα αίτια αυτού του ναυαγίου, είναι μια άλλη ιστορία, πολύ πικρή και τα στοιχεία αποκαλυπτικά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν τότε τα καράβια στο Αιγαίο. Δεν υπήρξε λοιπόν οργανωμένη εγκατάλειψη πλοίου και μέσα στο σκοτάδι και στα μεγάλα κύματα δύο ολοστρώμοι κατάφεραν να κόψουν τα σκοινιά από σχεδίες και να τις ρίξουν στη θάλασσα. Για όσους βρέθηκαν κοντά τους, αυτές οι σχεδίες ήταν η μοναδική πιθανότητα σωτηρίας τους. Ανάμεσα στους ναυαγούς ήταν ο Κώστας Μπυρικάκης, ο οποίος κατάφερε να αρπάξει μια σχεδία. Το σωσίβιο ήταν σπασμένο και γνώριζε ότι αν άφηνε το μοναδικό στήριγμα που είχε βρει, δύσκολα θα παρέμεινε στην επιφάνεια, θα πνιγόταν. Γύρω του άρχισαν να συγκεντρώνονται και άλλοι ναυαγοί που προσπαθούσαν να κρατηθούν από τα ρέλια. Κάποια στιγμή ένα μεγάλο κύμα χτύπησε τη σχεδία και παρέσυρε αρκετούς ανθρώπους στο σκοτάδι. 6 από αυτούς κατάφεραν τελικά να παραμείνουν γαντζωμένοι. Ένας από αυτούς, ο Τάκης Δασκαλάκης, δεν ήξερε κολύμπι. Μέσα στον πανικό έκλαιγε και φώναζε για βοήθεια. Ο Μπυρικάκης προσπάθησε να τον επαναφέρει στην πραγματικότητα. Του εξήγησε ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί για να τους βοηθήσει και ότι το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να σταματήσει να φωνάζει και να κρατηθεί όσο πιο δυνατά μπορούσε από τους υπόλοιπους. Οι ώρες που ακολούθησαν ήταν μια συνεχής μάχη με τα κύματα και την εξάντληση. Άλλοι προσεύχονταν στην Παναγία και άλλοι ήταν πεπισμένοι ότι δεν θα έβγαιναν ζωντανοί από τη θάλασσα. Ένας ναύτης έλεγε ότι είχαν προειδοποιήσει πως το Ηράκλειο δεν έπρεπε να ταξιδέψει με τέτοιο καιρό, αλλά η εντολή ήταν το πλοίο να φτάσει το πρωί στον Πειραιά. Η σχεδία κινδύνευε συνεχώς να ανατραπεί και τα χέρια των ναυαγών μούδιαζαν από το κρύο. Ένας προσπάθησε να κρατήσει τον άλλο ζωντανό, γνωρίζοντας ότι αν κάποιος χάσει τις δυνάμεις του και άφηνε τα σκοινιά τα κύματα, θα τον εξαφάνιζαν. Κάποια στιγμή είδαν πορτοκάλια να επιπλέουν γύρω τους. Ήταν μέρος του φορτίου του Ηράκλειον που είχε σκορπίσει τη θάλασσα. Τα έπιασαν και τα έφαγαν, προσπαθώντας να πάρουν λίγη ενέργεια για να συνεχίσουν. Στο μεταξύ, από το βυθισμένο πλοίο είχε διαρρεύσει μαζούτ. Το πυκνό πετρέλαιο άρχισε να καλύπτει τα σώματα και τα πρόσωπά τους, προκαλώντας σοβαρό ερεθισμό στα μάτια. Όμως αυτό ήταν που τους έσωσε. Οι ίδιοι πίστευαν αργότερα ότι το μαζούτ ήταν αυτό που τους βοήθησε να αντέξουν τόσες ώρες μέσα στο παγωμένο νερό επειδή σχημάτισε ένα στρώμα πάνω στο σώμα τους. Ο Μπυρικάκης θυμόταν ότι πάνω στη σχεδία φαινόταν μόνο τα μάτια τους. Ο ένας έβλεπε τα μάτια του άλλου, όλα τα άλλα μαύρα. Η νύχτα πέρασε, αλλά η βοήθεια δεν ερχόταν. Και αυτό είναι ένα ακόμα κομμάτι της ιστορίας που πρέπει να δούμε. Μαζί με το πλοίο αποδείχθηκε ότι είχε ναυαγήσει και ο κρατικός μηχανισμός διάσωσης. Βασικά δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε οργανωμένο σύστημα περισυλλογής ναυαγών. Κανένα πολεμικό πλοίο δεν βρισκόταν σε άμεση επιφυλακή και τα λιμεναρχεία δεν διέθεταν τα κατάλληλα διαγνωστικά διασωστικά μέσα. Η κινητοποίηση πέρασε μέσα από μια αργή γραφειοκρατική διαδικασία, ενώ οι άνθρωποι στη θάλασσα συνέχιζαν να περιμένουν. Οι 6 λοιπόν της σχεδίας έμεναν χατζωμένοι πάνω της για περισσότερο από 12 ώρες. Περίπου 13 ώρες μετά το ναυάγιο τους εντόπισε και τους περισυνέλεξε ένα φιλανδικό πλοίο. Οι ναυτικοί διαπίστωσαν ότι οι 6 άνθρωποι είχαν υποθερμία, σοβαρά προβλήματα στα μάτια από το μαζούτ. Τους έδωσαν πρώτες βοήθειες, έβαλαν κολύρια στα μάτια και τους στήληξαν με κουβέρτες για να ζεσταθούν. Αργότερα μεταφέρθηκαν στο Ζάνι του Πειραιά. θυμάμαι στη συνάντησή μου με τον Κώστα Μπυρικάκη, όταν το ρώτησα τι ρούχα φορούσε και αν έχει κρατήσει κάτι από εκείνη την βραδιά. Μου είπε κράτησα το μαντίλι μου και ζήτησε να μου το φέρει. Έφυγε και γύρισε με το μαντίλι. Ένα μαύρο μαντίλι. Το χρώμα ήταν βέβαια άσπρο, αλλά από το μαζούτ είχε γίνει κατάμαυρο. Αυτό το παράξενο ενθύμιο, το μαντίλι που είχε στην τσέπη του παντελονιού του, το κράτησε για να θυμάται πώς σώθηκε με άλλους πέντε πάνω σε μια σχεδία. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι χάθηκαν στο ναυάγιο. Οι έξι της σχεδίας σώθηκαν επειδή βρήκαν κάτι για να κρατηθούν, επειδή ο ένας κράτησε τον άλλον. Και επειδή αυτό που φαινόταν μια ρήπανση, το μαζούτ, και που χύθηκε στο Αιγαίο από το βυθισμένο πλοίο, διέρευσε, αποτέλεσε μια σωτηρία για αυτούς, γιατί δημιούργησε μια επιφάνεια για το κρύο. Σε ένα ναυάγιο λοιπόν, ακόμα και κάτι που υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι καταστροφή, μπορεί να μετατραπεί σε σωσίβιο, σε σωτηρία. Για αυτούς που δεν γύρισαν ποτέ.

υπέροχη πανεκτέλεση από την Patti Smith, το Everybody Hurt. Από τη Φαλκονέρα θα μείνουμε στο Αιγαίο, αλλά θα αλλάξουμε μόνο εποχή και θα πούμε μια ιστορία από την Νότια Νάξο και το τάμα ενός ναυαγού. Σε μια απόκριμνη ακτή βρίσκεται το μικρό ξοκλήσι του Αγίου Σόζοντος. Δεν μπορείς να το δεις, μπορεί να σε πάω στα 3 μέτρα και να μην το αντικρίζεις. Είναι θέμα από ποια οπτική γωνία προσεγγίζεις το βράχο. Η πιθανότητα να το δεις είναι πάρα πολύ μικρή εφόσον κάνεις μια συγκεκριμένη κίνηση που αποκαλύπτεται μπροστά σου στις τελευταίες μοίρες της περιστροφής. Παραμένει αθέατο. Για την κατασκευή αυτού του ξοκλησιού υπάρχει μια παλιά ναυτική παράδοση, η οποία αναφέρει ότι κάποια νύχτα, σύμφωνα με την φήμη, το πλοίο ενός εμπόρου ναυάγησε στα ανοιχτά της περιοχής. Το φορτίο του ήταν λάδι και κρασί. Ο έμπορος βρέθηκε να παλεύει με τα κύματα και καθώς προσπαθούσε να φτάσει στη στεριά, έκανε ένα τάμα. Αν σωζόταν, θα χτίζε εκεί, στο σημείο, ένα ξοκλήσι, χρησιμοποιώντας το λάδι και το κρασί που μετέφερε. Τελικά κατάφερε να βγει ζωντανό σε ένα βραχώδες σημείο και σύμφωνα πάντα με την παράδοση, κράτησε την υπόσχεσή του και έκτισε εκεί ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Σόζοντα. Ο Άγιος Σόζον, που οι πιστοί αποκαλούν επίσης Άγιο Σώστη ή Άγιο Σόζο, συνδέθηκε ιδιαίτερα με τους ανθρώπους της θάλασσας. Οι ναυτικοί τον επικαλούνταν όταν αντιμετώπιζαν θαλασσοταραχές και κινδύνευαν να ναυαγήσουν. Η ιστορία του εμπόρου ανήκει στην παράδοση και δεν έχουμε ιστορικά στοιχεία που να μας επιτρέπουν να ταυτοποιήσουμε τον άνθρωπο ή το πλοίο είναι κάτι το οποίο κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα. Η περιοχή όμως έκρυβε μια δεύτερη, πολύ παλαιότερη ναυτική ιστορία, την οποία αυτή τη φορά αποκάλυψε η αρχαιολογία. Η έρευνα της εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών έδειξε ότι στο βυθό της περιοχής υπήρχαν σημαντικά ίχνη αρχαίου αγκυροβολίου. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν λίθινες και σιδερένιες άγκυρες, εξαρτήματα άγκυρων και κεραμική διαφόρων εποχών. Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο μικρός φυσικός όρμος δεν απέκτησε σχέση με τους ναυτικούς μόνο μέσα από την νεότερη παράδοση του ναυαγού. Πλοία χρησιμοποιούσαν την περιοχή ως αγκυροβόλιο ήδη από την αρχαιότητα και για πολλούς αιώνες. Εκεί σώζονταν από την αρχαιότητα. Έτσι, σε ένα μικρό κομμάτι της ακτής της Νάξου συναντήθηκαν δύο διαφορετικές ιστορίες της θάλασσας. Θα μου πείτε πού? Ναι, από το Αλικό προς τα κάτω. Λίγο πριν βγεις στο ακροτήρι για να δεις απέναντί σου την Ηρακλιά. Το μικρό ξοκλήσι που εξακολουθεί να κοιτάζει προς τη θάλασσα συνδέει εμπειρίες ανθρώπων και ιστορία.

Το Message in a Bottle των Police σε διασκευή των Filter, Funk and High Tack. Άντε βρες τώρα ποιοι είναι αυτοί. Το κάναν ωραίο όμως, έτσι. Και το τραγούδι έχει σημασία που παίζει σε αυτό το σημείο, γιατί στις περισσότερες ιστορίες που ακούσαμε μέχρι τώρα, η θάλασσα άφησε κάποιον ζωντανό για να αφηγηθεί όσα συνέβησαν. Στην τελευταία ιστορία δεν συνέβη αυτό. Κανείς από τους 33 ναυτικούς δεν επέστρεψε. Κι όμως οι νεκροί κατάφεραν να δώσουν τη δική τους μαρτυρία. Την έγραψαν λίγο πριν βυθιστούν, την έκλεισαν μέσα σε ένα μπουκάλι και την άφησαν στον Ατλαντικό. Αυτήν την ιστορία θα σας διηγηθώ τώρα. Η ιστορία ξεκίνησε μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η εμπορική ναυτιλία μπορούσε να αποφέρει τεράστια κέρδη. Και ακόμα βέβαια. Οι κυβερνήσεις των εμπόλεμων χωρών μίστονταν πλοία και προπλήρωναν υψηλά ποσά λόγω του πολεμικού κινδύνου, ενώ ακόμα και στην περίπτωση που ένα πλοίο βυθιζόταν από γερμανικό υποβρύχιο, οι εταιρείες μπορούσαν να εισπράξουν μεγάλες ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Σε αυτό το περιβάλλον δραστηριοποιήθηκε ο Charles Morse. Ο Morse είχε ήδη περάσει 5 χρόνια στη φυλακή της Ατλάντα και όταν αποφυλακίστηκε επανήλθε στις επιχειρήσεις μαζί με ανθρώπους με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Δημιουργήθηκε μια ναυτική εταιρεία, την ονομασία Ατμοπλοϊκή Εταιρεία Φρυδερίκος, η οποία αγόρασε ένα παλιό εμπορικό ατμόπλοιο κατασκευασμένο το 1874. Το πλοίο είχε μέχρι τότε διαφορετικό όνομα και πραγματοποιούσε μόνο ταξίδια μικρών αποστάσεων. Η νέα εταιρεία όμως το μετονόμασε και άρχισε τα δικά της ταξίδια. Γιατί τα χρήματα βρίσκονταν στα υπερατλαντικά ταξίδια και αυτό ήθελαν να κάνουν. Μπορούσε ένα τόσο παλιό πλοίο να πραγματοποιεί τέτοια δρομολόγια χωρίς να διαθέτει και την απαραίτητη πιστοποίηση? Μπορούσε, αφού αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι η άδεια που είχε ήταν πλάστη. Στις 18 Ιανουαρίου 1916 ο Φρυδερίκος απέπλευσε από τη Νέα Υόρκη. Θα κατευθυνόταν αρχικά προς τη Νέα Σκότια και στη συνέχεια θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με προορισμό τη Ρωσία. Στο πλοίο βρίσκονταν 33 μέλη του πληρώματος. Κανείς τους δεν επέστρεψε. Ο Φρυδερίκος εξαφανίστηκε και μέσα στις συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η απώλεια ενός ακόμα εμπορικού πλοίου μπορούσε εύκολα να καταγραφεί ως μία από τις πολλές ναυτικές τραγωδίες εποχής. Δεν υπήρχαν επιζώντες για να εξηγήσουν τι είχε συμβεί. Ένα μήνα αργότερα όμως, ένας αγρότης περπατούσε στην παραλία των νήσιων Orkney στα βόρεια της Σκωτίας. Στην ακτή είδε ένα πράσινο μπουκάλι. Το πήρε και διαπίστωσε ότι στο εσωτερικό του υπήρχαν χαρτιά τυλιγμένα σε ρολό. Αρχίζει ιστορία τώρα. Έσπασε τη φιάλη πάνω σε ένα βράχο και βρήκε 9 χειρόγραφα γραμμένα στα αγγλικά και στα ισπανικά. Ήταν τα τελευταία μηνύματα των ναυτικών του Φρυδερίκου. Οι άνδρες είχαν καταλάβει ότι το πλοίο βυθιζόταν και γνωρίζοντας την πιθανότητα ότι δεν θα επιζούσαν, έγραψαν όσα μπορούσαν και τα έκλεισαν μέσα σε ένα μπουκάλι. Ένας ναυτικός έγραφε ότι το πλοίο θα βυθιζόταν μέσα σε μισή ώρα και ζητούσε να ειδοποιηθεί ο πατέρας του στο Τέξας. Άλλοι κατήγγειλαν ότι είχαν εγκαταλειφθεί στη μέση του ωκεανού και ότι υπήρχε τρόπος να σωθούν εάν δεν είχε γίνει ένα συγκεκριμένο σφάλμα. Ο Μιγκέλ Ιγνάλ από τη Βαλένθια έστειλε το τελευταίο μήνυμα σε μια γυναίκα που ονομαζόταν Τερεσίν και ζητούσε τη συγχώρεσή της. Έγραφε ότι ο τάφος του θα είναι πλέον η θάλασσα και ζητούσε εκδίκηση. Ακόμα πιο ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του τροφοδότη του πλοίου, George Matthews. Κατήγγειλε ότι το πλοίο βυθιζόταν στη μέση του ωκεανού και ότι ο πλοίαρχος είχε εγκαταλείψει το καράβι. Ο Robert Miller παρέδωσε τα χειρόγραφα στις αρχές Orkney και από εκεί ξεκίνησε μια διαδρομή που τελικά τα έφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια εποχή, μια μητέρα είχε ήδη αποφασίσει να ζητήσει δικαιοσύνη. Προσέφυγε λοιπόν να διελευκανθεί η υπόθεση του ναυαγίου. Ο γιος της James ήταν ένας από τους 33 που πνίγηκαν. Και η γυναίκα κινήθηκε με αγωγή εναντίον της εταιρείας. Αρχικά ο Morse, ο πλειοκτήτης δηλαδή, δεν φάνηκε να ανησυχεί ιδιαίτερα. Θεώρησε ότι η υπόθεση είχε βασικό μειονέκτημα για τις οικογένειες των θυμάτων. Οι άνθρωποι που γνώριζαν τι είχε συμβεί ήταν όλοι νεκροί.
και οι νεκροί δεν μπορούσαν να καταθέσουν. Αυτό που δεν γνώριζε όμως ήταν ότι 9 από αυτούς είχαν ήδη καταθέσει με τον δικό τους τρόπο. Το μπουκάλι είχε φτάσει στη στεριά. Τα χειρόγραφα αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία στις δικαστικές υποθέσεις που ακολούθησαν και παράλληλα κινητοποίησαν τις οικογένειες των υπόλοιπων θυμάτων. Στη διάρκεια των δικών αποκαλύφθηκε ότι το Φρυδερίκος δεν είχε λάβει ποτέ από νεογνώμονα άδεια για υπερατλαντικά ταξίδια που πραγματοποιούσε και ότι η πιστοποίηση που παρουσίαζε ήταν πλαστή. Έτσι πνίγεται ο κόσμος πάντα. Η Αδελαίδα κέρδισε την αγωγή και της επιδικάστηκε αποζημίωση 20.000 δολάρια. Ακολούθησαν και άλλες οικογένειες θυμάτων. Ο Μόρς είχε πιστέψει ότι οι νεκροί δεν μιλούν. Στην περίπτωση του Φρυδερίκου όμως μίλησαν.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το σημερινό μας ταξίδι στις παράξενες ιστορίες των ναυαγών. Ξεκινήσαμε με ένα 11χρονο κορίτσι που βρέθηκε μόνο του στον Ατλαντικό και επέζησε αρκετά ώστε να αποκαλύψει τη δολοφονία της οικογένειάς του.

0: Συναντήσαμε ένα ψαρά που δραπέτευσε από πειρατές και έζησε 16 μήνες μόνο σε ένα νησί. Διηγηθήκαμε την ιστορία εξ ανθρώπων που έμειναν όλη τη νύχτα γατζωμένοι σε μια σχεδία στη Φαλκονέρα, στο Αιγαίο. Στην Άξο είδαμε πως η σωτηρία ενός άγνωστου ναυαγού πέρασε στην παράδοση μέσα από ένα μικρό ξοκλήσι που έκτισε. Και τέλος πως 33 άνθρωποι που δεν κατάφεραν να σωθούν έστειλαν τη μαρτυρία τους μέσα σε ένα μπουκάλι για να καταδικαστεί ο πλειοκτήτης που τους έπνιξε. Οι ιστορίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά όλες ξεκινούν από την ίδια στιγμή. Από εκείνη τη στιγμή που η στεριά έχει χαθεί, η βοήθεια δεν φαίνεται πουθενά και ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει να παλεύει. Ακούσατε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος και στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Σας χαιρετάμε.
1: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτο 24ωρο η Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σήμερα στην ανατολική πλευρά του νησιού. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας, ιδιαίτερα στα Φέρμα και το Μακρυγιαλό. Η πυροσβεστική προχώρησε συνολικά στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από κατοικίες και οχήματα, ενώ δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, καθώς ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν και στα φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας προβλήματα στην πρόσβαση σε ορισμένα σημεία. Καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα στα Ζωνιανά και γενικότερα στο Μυλοπόταμο, που είχαν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία το προηγούμενο διήμερο. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με το επικυρωποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων στην Κρήτη, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα κρίνει και την πορεία των ακτοπλοϊκών δρομολογίων μετά το μεσημέρι. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με συνέντευξή του στα Νέα. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας, τονίζει χαρακτηριστικά. Προτάσει την ανάγκη εθνικής συνεννόησης στα πρωτεύοντα και τα φλέγοντα, συνιστά στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν περισσότερη ιστορία, ενώ δηλώνει βέβαιος πως η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύει από τις πολιτικές εξελίξεις στις εκλογές του 2027. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, μετά και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση των εξαγωγών από τις ΗΠΑ, χαιρέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ηγέτες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Την απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών τους αποθεμάτων σε δίζελ χαιρέτησε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε μείζωνα κρίση εξελίσσεται, όπως αποκαλύπτει το Mega News 104,6, η κόντρα που έχει ξεσπάσει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανάμεσα στην ηγεσία της πυροσβεστικής και την πολιτική του ηγεσία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Τουρνάς αμφισβήτησε τις επιλογές του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος Θεοδωρου Βάγια για την εξέλιξη και την προαγωγή 19 αξιωματικών για την πλήρωση κενών θέσεων πειράρχων. Ο Υπουργός προσέφυγε στα δευτεροβάθμια όργανα για να κυρώσει την απόφαση του αρχηγού. Σύμφωνα με κύκλους από το Υπουργείο, η συγκεκριμένη κόντρα ανάμεσα στον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος και του Υπουργού Πολιτικής προστασίας του πολίτη διαρκεί αρκετό καιρό και δεν άφησε ανυπηρέαστα τα υπηρεσιακά σχέδια για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στο Κολωνάκι. Από τις 3 το μεσημέρι και την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από τον ναό.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
2: Σε εύκολη υπόθεση εξελίχθηκε η πρώτη αποστολή της Μαρίας Σάκαρη στο China Open, καθώς νίκησε 2-0 σετ την Αυστραλέζα Storm Hunter και προκρίθηκε στη φάση των 32. Επόμενη αντίπαλος για την Ελληνίδα τενίστρια θα είναι η νικήτρια από την αναμέτρηση της Ελίνα Σβιτόλινα με την Κατερίνα Σινιάκοβα. 5 αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της Basket League. Πρώτο τζάμπολ στις 3 με τη Μύκονο να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Στις 4 παίζουν ΑΕΚ Μαρούση και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Στις 5 Προμηθέας Περιστέρι και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
0: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα και πάλι στην Κρήτη έως αργά το βράδυ και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν κατά τόπους και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και μετά. Τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά τους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς και στα δυτικά τους 25 με 26 και τοπικά 27.
2: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Άρης Ραβανός και Μάγκη Δούση.
0: Mega News 104,6.
4: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σου.

0: έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
2: Βαρόμετρο με τον Άρη Ραβανό και τη Μάγκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ, καλημέρα Μάγκη, καλώς ήρθες. Ρόδι, έφερες.
1: Ναι,
0: πώς θα το σπάσουμε, πώς θα γίνει δηλαδή έναρξη εκπομπής τώρα, νέα παρουσία στο στούντιο χωρίς ρόδι.
1: Ρόδι δεν έχουμε, έχουμε άλλα όμως, έχουμε άλλα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, είμαστε ο Άρης Ραβανός φυσικά.
0: Μάγκη Δούση.
1: Και στην εκπομπή Βαρόμετρο.
0: Εδώ θα είμαστε κάθε Σάββατο και Κυριακή, νέα σύνθεση, θα τα λέμε πολλά.
1: Όλα
0: και
1: θα
0: διάφορα,
1: τα πούμε.
0: Όπως ξέρετε, όπως την πρώτη μέρα της εκπομπής με τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Χόνδρο.
1: Τα φιλιά μας, Δημήτρη.
0: Όλα καλά. Από εκεί και πέρα, τι έχουμε? Πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Παρασκήνιο, πληροφορίες, αναλύσεις.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, χιούμορ και τα σχόλιά μας τα ωραία. Τις μουσικές μας.
1: Τις μουσικές.
0: Βασικό, βασικό. Ρόδι μου έφερες όμως, θα ζητήσω ρόδι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δεν γίνεται χωρίς ρόδι να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή.
1: Μπήκες
0: με το δεξί τουλάχιστον. Μπήκες με το δεξί ή με το αριστερό?
1: Όχι, με το δεξί μπήκα.
0: Σίγουρα.
1: Με το δεξί μπήκα. Στη μία πόρτα, στην άλλη με το αριστερό.
0: Εντάξει.
1: Είμαι κεντροευέλικτη, βιά.
0: Είσαι κεντροευέλικτη. Άρα και κέντρο και δεξιά, λίγο πολλά.
1: Λοιπόν, Άρη, να αρχίσουμε εορταστικά, γιατί μπορεί εγώ να μην έφερα ρόδι να σπάσουμε να γιορτάσουμε στην έναρξη. Τούρτα θα μας χρωστάνε, κάποιος θα μας φέρει από την Νέα Δημοκρατία τούρτα, διότι η Νέα Δημοκρατία κλείνει τα 52 της χρόνια και έχει γενέθλια.
0: Πότε έχει?
1: Έχει γενέθλια την...
0: Αύριο.
1: Αύριο έχει γενέθλια.
0: Άρα τούρτα αύριο.
1: 4 Οκτωβρίου το 1974 την ίδρυση.
0: Γιατί 3 Σεπτέμβρη είχαμε Πασόκ, έτσι και αυτό.
1: Ναι, δεν μπερδεύομαι, μην ανησυχείς και να θέλω, δεν μπορώ να μπερδευτώ.
0: Ο Μητσοτάκης μπερδεύτηκε.
1: Μπερδεύτηκε, ναι. Γενικά μπερδεύεται ο Κυριάκος
0: Μητσοτάκης. Σπονίτη μπερδεύεται. Νέα Δημοκρατία, ήθελε να κάνει τη γιορτή αύριο. Αύριο δεν είναι η μέρα.
1: Έχεις
0: δει τα γενέθλια να τα κάνω μια μέρα μετά?
1: Ήρθεστε. Όχι, δεν ήρθεστε.
0: Είναι Κυριακή, ρε παιδί μου.
1: Ο Ανδρουλάκης δεν έκανε τέτοιο λάθος, ας πούμε.
0: Το έκανε 3 Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς.
0: 3 Σεπτέμβρη θα την κάνω τη γιορτή τότε. Τώρα, όταν είναι εργάσιμη ημέρα και έχεις γενέθλια, την Κυριακή, δεν λες να φωνάξω τους φίλους μου Κυριακή που είναι πιο χαλαρά. Θα πάνε να ξεκουραστούν γιατί είναι ένα Σαββατοκύριακο, άρα ωραία. Θα βρεθούμε από το μεσημέρι να κάνουμε τη μάζοξη, να κεράσουμε το φωντανάκι, να πιούμε και τα τσιπουράκια μας κτλ. Δεν ξέρω τι άλλο. Εντάξει, την κάνει η Δευτέρα όμως. Γιατί την κάνει Δευτέρα, ξέρεις?
1: Άρη, θες να μου πεις ότι γιορτάζουν κάποιοι σήμερα τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι θα τα γιορτάσουν αύριο? Έχεις τέτοια πληροφορία?
0: Γιατί γιόρτασε χθες ο Δένδιας. Τι έκανε εκεί?
1: Έχεις τέτοια πληροφορία. Έχεις δίκιο.
0: Θα δούμε πολλά, θα τα ακούσουμε.
1: Άρα δεν θα είναι τη Δευτέρα. Δεν θα είναι το η όλη Νέα Δημοκρατία. Πώς λέγαμε το όλο Πασόκ.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα είναι
0: ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα παρουσιαστεί ως εκδήλωση της όλης Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα δούμε
0: εκεί όμως.
1: Μέχρι εκεί, ναι. Και θα δούμε επίσης και στο βίντεο. Θυμάσαι στην προηγούμενη
0: σταθμή. Κόβονται κάποιοι. Κόβονται. Να σου πω, τώρα έχω απορία τώρα. Θα κοπεί ο Σαμαράς από το βίντεο?
1: Καλά, σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι

0: Κομμένος έτσι κι αλλιώς.
1: Κομμένος
0: διαγραμμένος έτσι κι αλλιώς.
1: Για να μας κόψουν όμως και εμάς εδώ την εκπομπή, να πούμε τους καλεσμένους. Σωστά. Έτσι, ρύθμιση του ήχου, Ευαγγελία Κουβαίου, πολύτιμη συμπαραστάτρια, συγγνώμη για τον Σαρδάμ εδώ. Μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος και στην αρχισυνταξία Στεφανία Τζακώστα.
0: Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο να μας πάρετε στο 211-016-104-6. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6.
1: Επίσης υπάρχει και το email τώρα, αν είστε τώρα και θέλετε να στείλετε μηνύματα μέσω του email, είναι το studio@meganews1046.gr. Ξαναλέω, studio@meganews1046.gr.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και γυρνάμε πίσω στα.
1: Πού πας τώρα, πού θες να πας.
0: Όχι, θέλω να μείνω στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, γιατί.
1: Μα μανία με τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει. Είναι άτρωτος ο Πρωθυπουργός. Έχει τέτοια όρεξη και τέτοια διάθεση. Παίρνει τα βουνά. Ντύνεται κατάλληλα. Κάνει πεζοπορία. Δεν ξέρω να κάνει και υποδηλασία. Γιατί την προηγούμενη φορά η υποδηλασία δεν του βγήκε σε καλό στην Κρήτη.
0: Δεν βγαίνει καλά σε Πρωθυπουργούς υποδηλασία σε αυτή τη χώρα έτσι κι αλλιώς.
1: Θυμάστε τον Παπανδρέου. Είχε πέσει για αυτό. Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω να μείνω γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλά ωραία.
1: Τι είπε πάλι ο Πρωθυπουργός.
0: Λοιπόν,
1: τα λύσε όλα τα προβλήματα πάλι.
0: Μου άρεσε αυτό ο συλλογικός πλούτος να γίνει ατομική ευημερία.
1: Ο συλλογικός πλούτος.
0: Να γίνει, πρόσεξε.
1: Νέος φιλόσοφος μας προέκυψε.
0: Ατομική ευημερία.
1: Ποιος τα γράφει αυτά. Γιατί μόνος να τα σκεφτεί δεν ξέρω. Να το σκέφτηκε μόνος του, λες.
0: Μπορεί και να το σκέφτηκε.
1: Αν το Χάρβαρντ τελείωσε, γιατί να μην το.
0: Θα μπορούσε να το έχει σκεφτεί. Αλλά. Το θέμα μου δεν είναι ότι τα σκέφτεται. Καλώς τα σκέφτεται. Δεν τα κάνει.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν τα κάνει. Γιατί κοίταξε να δεις τώρα. Λέει συλλογικός πλούτος και πώς το είπες, πώς πες το.
0: Ο συλλογικός πλούτος να γίνει προσωπική. Ατομική, συγγνώμη, ατομική. Το όχι αυτό, είναι δημοκρατία με
1: το. Ατομική ιδιοκτησία, ατομική ευημερία.
0: Ατομική ευημερία. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Να το εμπεδώσω κι εγώ τώρα, ξέρεις, που δεν τον πάω του Μητσοτάκη και πρέπει να το εμπεδώσω σιγά-σιγά. Δεν γίνεται.
0: Κοίτα.
1: Πάω στα νάματα του Μητσοτάκη.
0: Είναι αυτονόητο, θα λέγαμε, σε άλλες περιπτώσεις. Τώρα είναι το ζητούμενο. 7 χρόνια δεν το έχουμε καταφέρει.
1: Θα το κάνουμε τώρα.
0: Θα το κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Α, εντάξει, τι ωραίο είναι αυτό. Ξέρεις, είναι πως είσαι σε ένα γάμο, έχει περάσει, ξέρω εγώ, 7 χρόνια φαγούρα. Τσακώνεις όλη τη μέρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και ξαφνικά θα τα λύσεις όλο το τελευταίο χρόνο που λες τώρα. Επειδή μου πάνε να βγάλουμε ένα διαζύγιο τώρα να τελειώνουμε. Άρα το δώσει διαζύγιο ο ελληνικός λαός, δεν θα το δώσει.
0: Διαζύγιο.
1: Δύσκολο,
0: κοίτα, λίγο δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Αν
1: δημοσκοπήσεις, δύσκολο.
0: Αυτό. Δεν μπορώ να μην σκεφτώ τις δημοσκοπήσεις. Τις δημοσκοπήσεις μια υπεροχή την έχει, αλλά δεν ξέρω.
1: Την έχει,
0: αν είναι.
1: Μα και το λέω και εγώ τώρα, έτσι. Φαντάζομαι. Που είμαι ο παδός του, έτσι. Σκληρός.
0: Υπάρχει.
1: Έχω μια σημαία.
0: Ναι,
1: κρεμασμένο. Γνωστό
0: αυτό, Άρη. Ενώ υπάρχει αυτή η υπεροχή δημοσκοπική για τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει από την άλλη η γκρίνια. Τώρα 7 στους 10, 7,5 στους 10.
1: Τι λίγο είναι.
0: Πολλοί είναι. Αυτοί που θέλουν κάποια αλλαγή. Κάπως θέλουν την ατομική ευημερία να τη νιώσουν.
1: Πώς να τη νιώσουν. Κάτσε τώρα. Δεν πιστεύουν τον Πρωθυπουργό τώρα της χώρας. Ο οποίος το έχει. Έχει το know-how 7 χρόνια. Σου λέει κάτσε τώρα.
0: Τώρα που τους το λες εσύ, βρεάρι μου, θα τον πιστέψουν.
1: Εγώ το έχω. Εγώ αποπληρώνω το χρέος. Δεν αποπληρώνει. Συνέχεια.
0: Και πρόωρα.
1: Και προ, είμαστε. Πάλι χθες δεν αποπλήρωσε.
0: Βέβαια.
1: Δεν καταλαβαίνω τι κάνει όμως. Αποπληρώνει και την ίδια στιγμή έχει μια κοινωνία η οποία πιέζεται.
0: Ναι.
1: Γνωρίζετε λοιπόν, τον πληθωρισμό που έχει πάει.
0: 5,1 και
1: μην πεις γκρινιάρι, τώρα πάλι.
0: Όχι,
1: γιατί θα πει κάποιο τώρα πρωί-πρωί. Χριστέ μου τώρα.
0: Σε ό,τι είμαστε πρωταθλητές θα το γιορτάζουμε.
1: Δεν πρέπει να το γιορτάζουμε.
0: Λοιπόν, μην μα
1: πει σαμπάνια.
0: Ή τρίτη-τέταρτη πρωταθλητές πληθωρισμού.
1: Έχουμε σαμπάνια στο στούντιο. Αύριο θα φέρουμε και τούρτα και σαμπάνια για να γιορτάσουμε τα 52 χρόνια ευημερίας.
0: 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, 5,1 ο πληθωρισμός.
1: Τι σκέφτηκες τώρα, πόσο ωραίο, καλό αυτό. σωστό,
0: 3,8
1: καλό.
0: Στην Ευρωζώνη και είμαστε με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης πληθωρισμού.
1: Αν δεν το σοκάρει τώρα όλη αυτή η κατάσταση στο οικονομικό επιτελείο, τι να σου πω, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Αν δεν είναι αυτό ατομική ευημερία, τι είναι.
1: Άντε. Σωστό.
0: Λοιπόν, για να φύγουμε τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, ίσως κουράσαμε λίγο με τα γενέθλια, ωστόσο εμάς.
1: Όχι, δεν κουράσαμε, γιατί κοίταξε να δεις. Όλα έχουν τη σημασία τους. Και γιατί. Γιατί η εκπομπή δεν είναι και παρασκήνιο. Όταν λοιπόν έχεις μια Νέα Δημοκρατία η οποία γιορτάζει τα 52 της χρόνια, μπαίνει ουσιαστικά, έχει μπει σε προεκλογική τροχιά και βλέπεις τον Πρωθυπουργό τώρα τρέχει. Το είδες χθες τι έγινε. Σου πω και ένα άλλο τώρα. Είδες πώς πήγε στο μοναστήρι.
0: Α, ναι.
1: Φίλε, συγγνώμη τώρα. Είσαι Πρωθυπουργός της χώρας. Πας σε ένα μοναστήρι. φορά ένα παντελόνι και μπες μέσα. Πας με τα ρούχα που έχεις κάνει πεζοπορία ή ποδήλατο, τι έκανες, ξέρω εγώ. Είναι αυτό, τα παπούτσια ήταν ορειβατικά.
0: Ήταν το κάλεσμα.
1: Α, ο οποίος βέβαια.
0: Ένιωσε το κάλεσμα
1: εγώ,
0: και
1: εγώ νιώθω
0: όπως,
1: το
0: όπως
1: κάλεσμα.
0: Ήταν.
1: Πολύ ωραίο αυτό το κάλεσμα. Ναι, σαν αυτό που ένιωσε ο Τσίπρας όταν πήγε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Το κάλεσαν νιώθω, στη Σιμονόπετρα.
0: Νιώθουν το κάλεσμα.
1: Πώς το λένε το τραγούδι ο στίχος.
0: Αχ, το είπαμε και
1: ψέλνουν, πριν. Λέει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται αυτό. Στον Άδη. Το έχεις αυτό. Σιμών, Θανάση Παπακοσταντίνου. Για βάλε,
0: α,
1: να ακούσουμε
0: μας
1: λίγο.
0: Νόημα, μπορεί, μπορεί.
1: Αλλά και βλέπεις λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τι κάνει τώρα. Πάει στην Πιερία. Γιατί πάει στην Πιερία. Τι ιδιαίτερο έχει η Πιερία.
0: Έχει πολύ μεγάλα ποσοστά ο Βελόπουλος.
1: Σωστά. Πιέζει τη Νέα Δημοκρατία πολύ στο βορρά από τα δεξιά της. Έχει Βελόπουλο. Αλλά έχει και αυτόν τον βουλευτή που μας είπε ότι. Πώς την έλεγα.
0: Αχ, ο οποίος έγινε γνωστό άνθρωπος από αυτό. Κουλκουδίνας.
1: Κουλκουδίνας, ναι, ο κύριος Κουλκουδίνας. Εκεί ήταν πάντως. Δεν του είπε κανένας, κάτσε λίγο στην άκρη. Προσπαθούσε ο άνθρωπος να μπει μπροστά στις φωτογραφίες που ήταν ο πρωθυπουργός. Αλλά εντάξει, χλωμό τον είδα.
0: Εντάξει, μετά από αυτό έγινε γνωστός ο κύριος Κουλκουδίνας γι' αυτό και μας έδειξε έναν άλλον δίκτυο ευημερίας, τον οποίο δεν ξέραμε μέχρι τον κύριο Κουλκουδίνα. Την κίνηση στους δρόμους. Δηλαδή, μην κοιτάς τώρα που είναι Σάββατο και κατεβήκαμε εμείς στη Συγκρού σχετικά άνετα. Άμα έρθεις Δευτέρα με Παρασκευή, γίνεται της ευημερίας στο κάγκελο έξω.
1: Μα γιατί δεν το υποτσιάρες αυτό. Πάω, λέει στην Καρδίτσα, λέει και βλέπω στην Εθνική, λέει τα αυτοκίνητα. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα, λέει.
0: Βέβαια. Άρα έχουμε να βάλουμε
1: την ευημερία.
0: Βέβαια, την ίδια ώρα, συγγνώμη, πριν πει το τραγούδι, να δώσω και αυτό στον κόσμο να το ξέρει.
1: Θα πω ευλόγησον σε λίγο.
0: Πριν πει ευλόγησον, να σου πω ότι την ίδια ώρα που λέγονται αυτά. Άρα υπάρχει ευημερία γιατί και καλά βάζουμε βενζίνη, βάζουμε ντίζελ και κινούμαστε. Οι σπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν μειωθεί δραστικά. Αυτό τι σημαίνει όμως.
1: Μείωση.
0: Μείωση κατανάλωσης.
1: Κατανάλωσης, μείωση τζίρου.
0: Πες ευλόγησον και Άγιος ο Θεός τώρα. Το έχουμε.

0: καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό.
0: Γιατί όμως?
1: Γιατί.
0: Πού σε παραπέμπει τώρα αυτό?
1: Στο κάλεσμα.
0: Το κάλεσμα, στο... το κάλεσμα τι, το πνευματικό, το αγιορείτικο.
1: Το πνευματικό, το κάλεσμα που νιώθουν οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Και πηγαίνουν.
1: Και πηγαίνουν σε μοναστήρια, στο Άγιο Όρος. Και... αλλά θέλω να μείνω, ναι, λίγο στο Άγιο Όρος.
0: Για πες, για πες.
1: Γιατί. Έχει ξαναπάει στο Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Το 14, πριν τις εκλογές.
1: Για να το φέρει γούρι.
0: Το έφερε.
1: Το έφερε. Τώρα θα το φέρει, θεωρείς?
0: Κοίταξε τώρα, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και εγώ δεν μπορώ την υποκρισία και του φαρισαϊσμό που του παίζουν πιστοί και είναι χειρότεροι υποκριτές και φαρισαίοι. Και αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικά από την εποχή του Χριστού. Έτσι, ο Τσίπρας ένιωσε μια ανάγκη και πήγε. Τώρα για ποιους λόγους πήγε, είναι δικό του θέμα. Εμείς θα το σχολιάσουμε. Πήγε για ψηφοθυρικούς, πήγε για να κάνει άνοιγμα στην εκκλησία, πήγε για να δείξει ότι. Γιατί κάποιοι μου λένε, μα θέλει να γίνει ξανά πρωθυπουργός. Αλλά είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Το αποδέχεσαι?
1: Μπορεί να πήγε, εντάξει, είναι και αυτό. Θα μπορούσε. Βέβαια θα μπορούσε. Το κάλεσμα το έχεις αποκλείσει.
0: Το κάλεσμα. Κοίταξε.
1: Την πραγματικότητα δεν έχεις αποκλείσει.
0: Επειδή πήρα δύο τηλέφωνα, ήταν σε πολύ πνευματική κατάσταση πάντως. Κατάνοιξης. Σοβαρά το, πήρα τηλέφωνο. Συμμονόπιτερ. Πάω 15 χρόνια, 23 χρόνια πάνω στο όρος.
1: Και ένιωσε.
0: Είχα έναν άνθρωπο τέλος πάντων, πήρα ένα τηλέφωνο χθες. Δεν πήρα γνωστό. Δεν πήρα το διοικητή του Αγίου Όρους.
1: Πώς τον έκοψες, τι τον ρώτησες?
0: Ρώτησα, λέω, πώς ήταν, λέω, ο Τσίπρας, λέω, εκεί. Α, λέει, πολύ σεβάσμιος, πολύ κατάνοιξη, με πολύ, έτσι, ξέρεις, πολύ χαλαρός, πολύ καταδεικτικός. Και είχε μια πνευματικότητα, μου είπε κάποιος.
1: Είχε,
0: ναι,
1: μια...
0: του λέει, είχε πνευματικότητα. Αν και άθεος, μου λέει. Αλλά ξέρεις, μου λέει, τι γίνεται. Οι άθεοι, μου λέει, είναι αυτοί που μας ενδιαφέρουν, μου λέει, γιατί κάνουμε και ωραίες φιλοσοφικές συζητήσεις, μου λέει. Και μπορούμε να τον φέρουμε, λέει, στον ίσιο δρόμο.
1: Στον ίσιο δρόμο.
0: Στον ίσιο δρόμο.
1: Μάλιστα. Λέβαια. Στον
0: καλό,
1: ίσιο.
0: Καλό,
1: είναι
0: καλό.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Και όχι μόνο αυτό. Πάει λοιπόν. Σιμωνόπετρο, είναι ένα εξαιρετικό μοναστήρι, έτσι, αρχιτεκτονική τρομερή.
1: Δεν έχω πάει, δεν μπορώ να πάω. Άρη μου, για πέσει.
0: Αυτέ τι φωτογραφίε που έχει δει τώρα, πήγε στη Μονή Ιβύρων, μεγάλη Μονή κτλ. Τζον Λεκαρέ, έχει διαβάσει?
1: Φυσικά.
0: Φυσικά. Υπάρχει ένα μυθιστόρημα του Τζον Λεκαρέ, γι' αυτό έχει πολλού Γάλλου η Μονή Ιβύρων, που αναφέρεται στη Μονή Ιβύρων. Πήγε ο άνθρωπο, περπάτησε, πήγε και στο πνευματικό του Παϊσίου, στο κελί του, Παπατίχωνα. Άρα έκανε ένα τουρ. Δεν έμεινε όμω πολύ.
1: Γιατί?
0: Πόσο έμεινε, γιατί λένε όλοι δύο μέρες, 24 ώρες έμεινε.
1: Μόλις 24 ώρες. Εμένα μου φάνηκε αιώνας. Εγώ νομίζω ότι πήγε εκεί πέρα και τον χάσαμε.
0: Κοίταξε, όταν πας εκεί, ο χωροχρόνος είναι λίγο διαφορετικός. Γυρίζεις πίσω.
1: Το καταλάβαμε, όχι μόνο αυτός.
0: Και ήρθε διαφορετικός ο Τσίπρας. Βέβαια, ποιος τον πήγε πάνω όμως?
1: Αν ισχύουν τα όσα είδαμε και.
0: Ναι, για πες.
1: Ο σύζυγος της κυρίας Λινού.
0: Κυρία Λινού, τι είναι?
1: Τώρα ανεξάρτητη βουλεύτρια.
0: Βουλεύτρια, βουλευτής, βουλεύτρια, ό,τι θέλετε κρατάτε, η οποία, λέω εγώ, θα πάει στην Ελλάς.
1: Καλά, θα πάει.
0: Θα πάει, σίγουρο.
1: Είναι σίγουρο.
0: Αυτή και η κύριο Βασίλη.
1: Εννοείται και μάλιστα.
0: Έχουν σφραγιστεί τα διαβατήρια. Ξέρεις το διαβατήριο, ε? Όταν πας στο Άγιο Όρος έχει διαμονητήριο, ξέρεις, σφραγίζεται. Υπογράφουν εκεί οι ηγούμενοι που είναι στην επιστασία και έχει σφραγίδα. Α, τέτοιο έχει πάρει και η κύριο Βασίλη και η Λινού.
1: Αυτοί θα πάνε.
0: Θα πάνε.
1: Ποιοι δεν θα πάνε?
0: Αυτό θα το κρατήσω για μετά, απλώς για να σου τελειώσω για το Άγιο Όρος τώρα. Λινός λοιπόν, ο κύριος Λινός, ο οποίος είναι καθηγητής, γνωστός γιατρός κτλ., ο οποίος χειροτονήθηκε και ιερέας, είχε πάει πριν μέρες επάνω στο όρος, ξαναγήρθηκε σε πολλές μονές από τον κύριο Στεφανή, τον διοικητή του Αγίου Όρους. Προφανώς ήρθε πίσω, γιατί εδώ καταλαβαίνεις όταν γίνεται μια τέτοια επίσκεψη, προφανώς έχει συζητηθεί μεταξύ Λινού και Τσίπρα, λέω εγώ. Άρα και δεν συζητείτε στο τηλέφωνο, έλα Λέξη, τι κάνεις, πώς είσαι, γεια σου πατέρα Δημήτρη, ξέρω εγώ πώς τον προσφωνεί, δεν ξέρω. Άρα έχουν βρεθεί λογικά από κοντά.
1: Εμένα μου το έχει πει η κυρία Λινού ίδια στην εκπομπή ότι έχει βρεθεί. Φυσικά έχει βρεθεί
0: αυτό
1: με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Βέβαια. Άρα και οικογενειακή σχέση κτλ. Και δεν εννοώ ότι πήγε στον Άγιο Δημήτριο, γιατί ιερουργεί ο άνθρωπος. Έμαθα, ρώτησα χθες, πού είναι η ιερουργία, παιδιά. Δεν ξέρω. Στον Άγιο Ανδρέα, στο δάσο Συγκρού. Αν ορίστε άλλη πληροφορία, αν θες να πας να δεις πώς ιερουργεί ο κύριος ο πατέρας Λινός. Είδες. Άρα λοιπόν, λέει το Τσίπρα, πάμε πάνω. Και ένιωσε το κάλεσμα Τσίπρα και λέει πάμε.
1: Μπορεί
0: να μου φέρει γούρι πάλι, ξέρω εγώ. 2000, εγώ να γίνει 2015 πάλι.
1: Εγώ να ξέρεις ότι θεωρώ ότι πήγε για γούρι. Πήγε.
0: Για γούρι?
1: Ναι. Βέβαια. Στις δημοσκοπήσεις είχε μια μικρή υποχώρηση.
0: Και
1: η Ελλάς.
0: Γι' αυτό λες.
1: Είχε.
0: Πήγε να ξορκίσει το κακό.
1: Πήγε, τι άλλο μπορεί να κάνει για να ανεβάσει τα ποσοστά.
0: Ας κάνει ευχέλιο.
1: Μπορεί να σκεφτεί και αυτό. αυτό, στην Αμαλία, λες, το χρειάζονται.
0: Ναι, βέβαια, και το χρειάζονται για πολλούς λόγους.
1: Τα γράφεις, εσύ καλά τα γράφεις.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Ναι, το χρειάζονται.
0: Το θέμα όμως, Κρίστη, γίνεται. Έχεις όντως μια υποχώρηση στα ποσοστά.
1: Μικρή, βέβαια.
0: Μικρή. Αλλά κάνεις αυτή την κίνηση τώρα και πήγες στο Άγιο Όρος και επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, για να είμαι δίκαιος όμως του Τσίπρα και πρέπει να το αναγνωρίσω, ο Τσίπρας, αν και δεν είχε σχέση με την Εκκλησία και δεσμούς, νομίζω ήταν η καλύτερη περίοδος για την Ελλαδική Εκκλησία, η Πρωθυπουργία του Τσίπρα. Από τις καλύτερες περιόδους, για να είμαι δίκαιος.
1: Όχι, για όλους τους Έλληνες, για την Εκκλησία.
0: Για την Εκκλησία ήταν
1: πάρα. Δεν είναι τώρα που έχουν πάρει.
0: Η καλύτερη συμφωνία που έγινε ήταν με τον Τσίπρα.
1: Είχε μια
0: κράτους εκκλησίας.
1: Η αλήθεια που δεν έγινε κάποια συμφωνία που περιμέναμε να γίνει. Αλλά...
0: τι να γίνει, για χωρισμό κράτους και εκκλησίας.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη τώρα, με τρελάνεις τώρα.
1: Εντάξει, θα ανοίξω.
0: Με τρελάνεις τώρα, γιατί θα κάνω το κόκκινο του σταθμού μπλε. Περίμενε τώρα, κάτσε. Εσύ περιμένεις λοιπόν ο Τσίπρας, αν είναι στα πράγματα. Να προχωρήσει διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας.
1: Τώρα όχι. Και μην του βάζουμε λόγια και προθέσεις.
0: Να στείλουμε στον Άδη μετά.
1: Όχι.
0: Εντός εισαγωγικών, έτσι μην παρεξηγηθώ. Στον πολιτικό Άδη.
1: Σε καμία περίπτωση και δεν θέλουμε να του βάλουμε τέτοιες προθέσεις. Δεν έχει τέτοιες προθέσεις.
0: Δεν έχει ο άνθρωπος τέτοιες προθέσεις.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Και όπως λέει και γενικώ στο επιτελείο ότι υπάρχει μια άποψη, με την Εκκλησία τα έχουμε καλά.
1: Άρα αυτό σημαίνει για να καθισχάσουμε και τους κληρικούς ότι δεν θα έρθει, ας πούμε, ο Τσίπρας να γίνει πρωθυπουργός και να τους μειώσει τους μισθούς.
0: Όχι, βέβαια, εδώ αύξησε τον ιεραρχόν ο Μητσοτάκης.
1: Και γύρισαν αρκετοί
0: ποτάδες. Ναι, και είπαν: πάρτε τα πίσω, εμείς δεν τα θέλουμε. Εδώ στα εκεί που έχουν ανάγκη.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Είναι καμιά δικαριά.
1: Να τους φέρουμε στην εκπομπή να μας μιλήσεις.
0: Έχω εδώ.
1: Έχεις αλήθεια τέτοια?
0: Έχω κάνει δικαριά που είναι πραγματικά άνθρωποι που τα λένε και έχουν και τσαγανό.
1: Μπράβο, υπάρχουν και αυτοί λοιπόν ανάμεσα μας.
0: Πάντα υπάρχουν, λογικό είναι.
1: Καλά, ναι, μην αδικούμε τώρα.
0: Μην αδικούμε και τους αλλιασμούς, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, μην αδικούμε, μπράβο σε αυτούς τους 10 που υπάρχουν.
0: Αλλά είναι μια διαφορετική στάση του Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας είναι αρκετά αλλαγμένος σε σχέση με το παρελθόν.
1: Α, γιατί μιλάμε γι' αυτό?
0: Άλλαξε, δεν άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς. Απλώς ο Τσίπρας, επειδή είμαστε στο πλαίσιο του rebranding, έτσι το λένε, το λέω σωστά. Έχω καλό άδειο προφορά τη αγγλοσαξονική rebranding. Ωραία, ο λογισμός σε πλαίσιο λοιπόν τη επανεκκίνηση, τη επιστροφή κτλ. Σου λέει ο άνθρωπο, για κάτσε να ρίξουμε λίγο στον καφέ μέσα, να τον κάνουμε. Είναι σκέτο. Εγώ πίνω ένα σκέτο καφέ εδώ.
1: Σου ήρθε το
0: καφέ.
1: Όχι ακόμα.
0: Τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα, τι εκπομπή είναι αυτή τώρα χωρί καφέ. Και λέει τώρα ο καφέ, ρίξει λίγο ζάχαρη μέσα. Και το φτιάχνει τον καφέ ο Τσίπρας, ρίχνει λίγο ζάχαρη, ρίχνει και λίγο κανέλα από πάνω, είναι καπουτσίνο κτλ. Και σου λέει να το αλλάξουμε το πράγμα. Τι είναι αριστερά τώρα, τι αριστερά. Και βγαίνει ο Φίλη σήμερα στα νέα, ο Νίκο ο Φίλη και του γράφει τώρα Ελλά και Πασόκ διαγωνίζονται λέει στον χώρο του κέντρου. Όπα.
1: Και δεν είναι μόνο, να ξέρεις.
0: Και δεν είναι ο μόνος που το λέει.
1: Γιατί εδώ ο πρωταγωνιστής στο κέντρο θέλει να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ω Παναγία μου. Τι είναι ο Μητσοτάκης? Πρωταγωνιστής στο κέντρο.
1: Θέλει να παίζει αυτό το ρόλο και να εκφράζει το κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι έχει πάρει 41% το 2023.
0: Το 23.
1: Το 23, πάει αυτό.
0: Πάει αυτό, πέταξε αυτό.
1: Τώρα λοιπόν και οι τρεις.
0: Ήταν πολλά και πέταξε.
1: Δεν πάνε τρεις εβδομάδες όμως που είπε, αναφερόμενο στη Νέα Δημοκρατία, ότι μίλησε για το κέντρο, ότι είναι κέντρο αδύναμη. Τρεις εβδομάδες. Εντάξει, μην κάνεις έτσι. Έτσι το βλέπει ο άνθρωπος. Είναι αναλόγως πώς μπαίνεις, πώς εγγίζεις ένα χώρο.
0: Πώς είπες εσύ, μπαίνω δεξιά, το άδειξε με το αριστερά.
1: Ναι, έγινε. Ο ένας το βλέπει αριστερά και απέναντι. Α, μάλιστα.
0: Τι έγινε πάλι, παιδιά, προλάβαμε να πούμε δύο κουβέντες. Τι έγινε πάλι. Κοίταξε, υπάρχει μια ροή στην εκπομπή και εδώ το αναγνωρίζουμε λοιπόν στα πλαίσια λοιπόν αυτής της. Πώς είπες, του καλέσματος.
1: Του καλέσματος.
0: Του πνευματικού καλέσματος. Μουσική ανάσα και πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά-σιγά. Ωραία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Και επανερχόμαστε με την Αθηνά Μαράκη, τίτλοι ειδήσεων.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτο 24ωρο η Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σήμερα στην ανατολική πλευρά του νησιού. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας, ιδιαίτερα στα Φέρμα και το Μακρυγιαλό. Στα αύλα Μουριανά του Δημογείου Νικολάου, τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία και κατέληξαν στο οδικό δίκτυο. Καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα στα Ζωνιανά και γενικότερα στο Μηλοπόταμο, που είχαν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία το προηγούμενο διήμερο. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκυριακό. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, χαιρέτησε η Κομισιόν. Σε μείζωνα κρίση εξελίσσεται, όπως αποκαλύπτει το Mega News 104,6, η κόντρα που έχει ξεσπάσει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανάμεσα στην ηγεσία της πυροσβεστικής και την πολιτική του ηγεσία. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας αμφισβήτησε τις επιλογές του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος για την εξέλιξη και την προαγωγή 19 αξιωματικών και προσέφυγε στα δευτεροβάθμια όργανα για να κυρώσει την απόφασή του. Και ο καιρός, αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική και κατά διαστήματα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Shine Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νορματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Shine Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
3: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλάει στα Νέα. Φάκελος 7 Οκτωβρίου. Το μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή. 3 χρόνια από το μακελιό. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο. Φάκελος Οικονομία. Ο εφιάλτης επιστρέφει. Πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι το 2007. Δίλημα. Πάμε στη Βύση ή μήπως πάμε φεστιβάλ ΚΝΕ. Μαζί το περιοδικό Βαβούρα. Γέλιο, δράση και ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: και στα γόνατα.
1: Λοιπόν,
2: ωραίο τραγουδάκι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και δεν βρήκαμε,
2: βρήκαμε.
1: Το οροσκόπιο που ήθελα να αφιερώσω.
2: Ναι. Βρήκε τον πυρσό που χάθηκε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα πάω και σε αυτό. Και οπότε το επόμενο και αφιερωμένο ήταν αυτό. Πάμε όμως στον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας άφησε, αλλά επιστρέφει ο πυρσός. Δεν φέρνει μαζί όμως τους πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν τους φέρνει τους άτιμους και στη γιορτή που θα γίνει. Δεν θα πάνε τώρα. Καλά, ο ένας δεν θα πάει έτσι κι αλλιώς. Έχω και να σου πω και παρασκήνιο για τον έναν, τον Σαμαρά, έτσι. Και για τα γραφεία και για πολλά. Θα τα κρατήσω για μετά. Θα μείνω μόνο πριν πάμε στον καλεσμένο μας, για να το κλείσουμε αυτό. Στο μεγάλο πάρτι που έγινε χθες. Τι έγινε χθες? Στον Άλυμο. Σε ένα μεγάλο παραλιακό κέντρο εκεί.
1: Είδες που
2: και με βροχή κιόλας.
1: Γιορτάζονται τριήμερα είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Για πες για.
2: Πώς είναι γιορτές? Γιορτάζει τρεις μέρες πριν, τρεις μετά. Κάποιοι είναι 40. Τώρα μην το ξεφτιλίσουμε. Πάμε τρεις μέρες. Λόγω ακρίβειας, στενότητας οικονομικής και της πίεσης. Πάμε και κάνουμε τριήμερα.
1: Ναι, είναι που δεν έχουμε κάνει ακόμα την ατομική ευημερία. Δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα.
2: Αυτό ακριβώς. Δεν είδες λοιπόν χθες. Σύναξη μεγάλη. Και καλά για τον δρόμο προς τις εκλογές. Έστειλε τα μηνύματά του. Πάρα πολλοί κόσμος. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ήταν και μια επίδειξη δύναμη του Δένδια στο εσωκομματικό σύστημα.
1: Έχει τέτοια ανάγκη. Γιατί να κάνει επίδειξη δύναμη ο κ. Δένδιας?
2: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να τα φέρει η ζωή η άτιμη.
1: Πώς θα τα φέρει η ζωή άτιμη? Δεν έχουμε έναν ισχυρό πρωθυπουργό. Ποιος αμφισβητεί? Εγώ ακούω τον Άδων Γεωργίου Άδη να λέει ότι κανείς δεν αμφισβητεί. Τον πρωθυπουργό της χώρας.
2: Είπε ο άνθρωπος. Τώρα απάντησε όμως και στο Γεωργιάδη ουσιαστικά. Ό,τι είχα να πω, δεν τα λέω στα παράθυρα των τηλεοράσεων και συνεντεύξεις, αλλά στα προσυνέδρια, στους προσυνεδριακούς διαλόγους κτλ.
1: Τόσους πολλούς κάνει Νέα Δημοκρατία. Αν τα λέει εκεί, δεν τα λέει πουθενά.
2: Ακριβώς. Πάρα πολύ κόσμο. Είχε αρκετούς βουλευτές. Άντε, ήταν και η Κεφαλογιάννη εκεί, ο Καλιάνος, η Βούλτεψη, ο Αυτιάς, ο Ανδρέας Ολοβέρτος, που δεν είναι βουλευτής, ο Περιφερειάρχης ο Χαρδαλιάς, ο Στάθης ο Κωνσταντινίδης. Είχε αρκετό κόσμο, 2.500-3.000 άτομα, πάρα πολλά. Και πολύ νέο κόσμο, ναι.
1: Και νέο κόσμο, κύριο Δημήτρη.
2: Αλλά είχε ώρα Πασόκ όμως.
1: Τι είχε?
2: Ώρα Πασόκ.
1: Ώρα Πασόκ, δηλαδή.
2: Και στη συγκέντρωση του Δένδια.
1: 3/4 διαφορά.
2: Ακριβώς. Ήρθε μία 45 λεπτά καθυστέρηση, μία ώρα περίπου. Σου χαιρέτησε όλους όμως. Δεν άφησε κανένα παραπονημένο.
1: Και τους 3.500.
2: Εντάξει, με τους όλους τώρα, σχήμα λόγου τώρα, έτσι από μακριά. Για τους περισσότερους χειραψία και τα λοιπά, φωτογραφίες, τα γνωστά. Και υπηρέτησαμε την ψυχή μου, Καραμαλή, Σαμαρά, Μητσοτάκη. Και δεν πλήγωσα ποτέ την παράταξη. Άρα ποιος την πλήγωσε την παράταξη αυτή? Αυτό είναι ερώτημα. Ναι. Άσκηση τώρα για σένα, για μετά τον καλεσμένο μας.
1: Μετά, ναι, να πάμε στον καλεσμένο. Άσε με να το σκεφτώ.
2: Για να δούμε τώρα ποιοι πληγώνουν την παγκόσμια οικονομία και ποιοι πληγώνουν και την ελληνική οικονομία, γιατί έχουμε πολλά και διάφορα. Και κυρίως έχουμε μια μεγάλη είδηση που προέκυψε από χθες το βράδυ, η οποία Μάγκη ποια είναι.
1: Για τους G7 θα μου πεις και τα 100 εκατομμύρια βαρέλια. Στρατηγικό απόθεμα το οποίο θα το διαθέσουμε αναγκαστικά, προκειμένου να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα, διότι η πίεση στα στενά του ορμούς συνεχίζει να υπάρχει.
2: Και έχουμε λοιπόν μαζί μας για να μας δώσει απαντήσεις και να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό του Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμος καθηγητής οικονομικών του ΕΚΠ. Θα διαβάσετε σήμερα και την αρθρογραφία του στα νέα, στο οικονομικό, επί του θέματος της οικονομίας γενικότερα. Κύριε Πετράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Αναφερθήκατε στο άρθρο στα νέα με τον Άλαν Γκρίσπαν. Τι
2: ακριβώς
3: θα έκανε σήμερα και τι θα έλεγε. Είχε ενδιαφέρον η πρόκληση αυτή να την αναλύσουμε, να δούμε τι θα συνέβαινε αν υπήρχαν έτσι κάπως πιο όριμες φωνές που πιθανόν να σταματούσαν κάποιες από τις δραστηριότητες κυρίως του Πρόεδρου Τραμπ σήμερα, οι οποίες μερικές είναι κατανοητές, αλλά πολλές άλλες και κατανοητές να είναι, δημιουργούν πρόβλημα στους παγκόσμιους, στους πολίτες και στην τσέπη.
2: Αυτό που έκανε χθες τώρα ήταν, είναι κατανοητό, ουσιαστικά εκβίασε και προέκυψε από δέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών.
3: Ακριβώς.
2: Τι σημαίνει αυτό τώρα,
3: είπε πρακτικά ότι κοιτάξτε, ή θα το κάνετε ή εγώ θα απαγορεύσω τις εξαγωγές. Ο σκοπός είναι της κίνησης αυτής να μειώσει την τιμή ντίζελ διεθνώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτό είναι εκεί που το γκέι, μήπως τυχόν προλάβει να διορθώσει κάποιες από τις απώλειες που έχει για τις εκλογές. Σημαίνει μια πίεση προς τα κάτω αυτή τη φορά στις τιμές του ντίζελ. Το ντίζελ δεν πιέζεται προς τα πάνω μόνο από τα γεγονότα του κόλπου, αλλά και από τα γεγονότα στην Ουκρανία και από την ένταση η οποία υπάρχει εκεί και στην καταστροφή παραγωγικών εγκαταστάσεων που παράγουν ντίζελ. Μην ξεχνάτε ότι η Ρωσία έχει γίνει εισαγωγική χώρα από εξαγωγική σε ορισμένα από αυτά τα αντιλησμένα προϊόντα και αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα ο σκοπός είναι να κρατήσουμε την τιμή όσο δυνατόν πιο χαμηλή, άμεσο όφελος για τον Αμερικάνο στις ΗΠΑ και βεβαίως και για όλους εμάς, όμως να τονίσουμε την προσωρινότητα του μέτρου.
1: Ναι, και
3: δηλαδή,
1: πάμε σε αυτό.
3: Τα αποθέματα δεν έχουν για πάντα δυνατό, αποθέματα είναι.
1: Είναι στρατηγικά έχουν αποθέματα, μια... βέβαια, είναι για λίγες εβδομάδες.
3: Και δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από εβδομάδες, νομίζω ότι είναι για 2-3 μήνες το σύνολο. Αλλά δεν πρόκειται να διατεθούν όλα, έτσι δεν είναι, θα διατηρηθούν κάποια έτσι ώστε αν χειροτερεύσει, που δεν, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω από πού θα έρθουν θετικές ειδήσεις στον ενεργειακό τομέα, εγώ δεν το βλέπω αυτή τη φορά, δεν ξέρω.
1: Άρα δεν βλέπετε και αποκλιμάκωση και δεν...
3: Και αποκλιμάκωση των εντάσσεων ακριβώς, και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε η Κίνα, επειδή είχε τεράστια στρατηγικά αποθέματα, κράτησε την κατάσταση όσο αφορά την Νοτιολική Ασία. Τώρα προσπαθούν οι G7 να κάνουν το ίδιο, αλλά αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι ότι αυτά έχουν μια προσωρινή διάσταση τα μέτρα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και δεν υπάρχει επόμενο βήμα.
3: Βέβαια, ακριβώς. Δεν υπάρχει ορατότητα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
2: Άρα, ουσιαστικά
3: Οι ίδιες συνθήκες δεν είναι τρομερά αρνητικές, με την έννοια ότι έχουμε συνηθίσει το κακό, βέβαια, αλλά δεν υπάρχει ορατότητα τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Μάλιστα, αυτό είναι μια πρωτοβουλία η οποία πάρθηκε διότι έχουν εξαντληθεί οποιασδήποτε άλλες επιλογές. Άρα η μόνη επιλογή είναι η αποδέσμευση αυτών των στρατηγικών αποθεμάτων.
3: Ναι, είναι μια βραχυχρόνια επιλογή. Κοιτάξτε, η μεγάλη επιλογή που υπάρχει σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι ο περιορισμός κατανάλωσης. Να αρχίσουμε να βλέπουμε όπως το 72-73 δρόμους χωρίς φώτα, περιορισμούς κατανάλωσης της δημόσιας κρίσης, περιορισμός της μετακινήσης. Ειλικρινά, εάν διατηρηθεί αυτή η ένταση και κρατήσει περισσότερο από το θετικό αποτέλεσμα της αποδέσμευσης των στρατηγικών αποθεμάτων, το επόμενο μέτρο θα ήταν αυτό που περιγράφουμε.
2: Όταν φτάνουμε να ανοίγουμε και τα βαρέλια των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, όπως ρωτάει και ένας φίλος, και έχει και δίκιο και με πρόλαβε. Μάλλον η αγορά ουσιαστικά έχει αρχίσει να πιάνει πάτο. Και πού είναι ο πάτος
3: αυτός? Είναι πάτο. Όχι, κοιτάξτε, είναι προφανές. Όταν βλέπετε τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται γύρω στα 100, είμαστε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και το χειρότερο από όλα, που σωστά λέει και ο ακροατής σας, δεν υπάρχουν πιθανόν να πέσουμε πάνω στη μη διαθεσιμότητα πια των προϊόντων. Αυτό είναι το θέμα. Και το ντίζελ δεν χρησιμοποιείται μόνο για τις μετακινήσεις των πολιτών, χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Και αυτό αποτυπώνεται και στον πληθωρισμό και στον ενεργειακό πληθωρισμό.
3: Εννοείται.
1: Είναι πολύ
3: εννοείται. Εννοείται.
2: Υπάρχουν,
3: όλα αυτά τα θέματα.
2: Υπάρχουν ομοιότητες με την κρίση του 8? Είμαστε μπροστά σε μια κρίση ανάλογη του 8.
3: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Ναι.
3: Να το συζητήσουμε αν θέλετε. Είναι
2: όλα αυτά όμως συνθέτουν ένα περιβάλλον όμως που ο πολίτης τρομάζει, έτσι,
3: πολύ,
2: βλέπει τον πληθωρισμό να καλπάζει, βλέπει ό,τι γίνεται στο ενεργειακό κομμάτι, γενικώς βλέπει τι γίνεται με τα επιτόκια διεθνώς, υπάρχουν μηνύματα ότι εδώ ξυπνάνε μνήμες του 8, σου λέει μήπως ζήσουμε κάτι ανάλογο πάλι.
3: Κοιτάξτε, η κρίση του 8 είχε ένα στοιχείο ευνηδιασμού κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι. Δεν ήταν και τόσο ευνηδιασμός, είχε ξεκινήσει από το 7, είχε κρατήσει ένα χρόνο δηλαδή πριν. Υπήρχε όμως ένα στοιχείο ευνηδιασμού με την έννοια ότι έγινε απόσυρση ρευστότητος από τις αγορές, υπήρξε καθοδικές αντιδράσεις στην απόκτηση άλλων στοιχείων, πέσαν τιμές των ομολόγων. Τώρα οι ομοιότητες. Και τώρα πέφτουν οι τιμές των ομολόγων. Όταν βλέπετε το κόστος να είναι στα ύψη, αυτό σημαίνει ότι είχαμε λεπτά.
1: Ναι, αλλά καθηγητά μου, τώρα υπάρχει μια διάθεση να χρηματοδοτούνται οι αγορές προκειμένου να μην γυρίσουμε χρόνια πίσω σε τέτοια κρίση.
3: Ναι.
1: Στην Ευρώπη οι προτάσεις.
3: Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Είμαστε σε μια φάση απόσυρσης ρευστότητος, διότι προσπαθούν να μετεθασευθεί ο πληθωρισμός. Δυστυχώς. Δεν είναι δηλαδή ένα το γεγονός, δεν είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή χτυπάει καμπανάκι. Έχετε το θέμα της ανόδου των τιμών του πληθωρισμού, άρα του περιορισμού της ρευστότητας που πρέπει να έρθει για να θασευτεί ο πληθωρισμός. Έχετε το πρόβλημα της υπερζήτησης κεφαλαίων από τις μεγάλες αυτή τη φορά οικονομίες, ΗΠΑ, Γαλλία, και εδώ θα βάλετε την AI η οποία ζητάει απίστευτα κεφάλαια για να κάνει τις επενδύσεις, data centers. Μιλάμε για ένα 3 εκατομμύρια για το 27. Όλα αυτά ασκούν πολύ σημαντικές πιέσεις και έχετε και ένα πολιτικό παράγοντα ο οποίος δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένος από σε κανένα μέτωπο, από καμία πηγή να πάρει μέτρα περιορισμού της κρίσης, αλλά είναι όλοι σε μια κατάσταση περίμενε και να δούμε, και εγώ πάλι βλέπω εκεί να συγκεντρώνονται δυνάμεις στο Χορμούζ, άρα βλέπω και μια συνέχιση των εντάσεων από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Καθηγητά μου, καθόλου αισιόδοξος δεν ακούγεστε, κρατάμε ότι οι επιλογές μας είναι ανύπαρκτες από εδώ και
3: πέρα. Είμαστε σκεπτικοί ακριβώς.
2: Και αυτό είναι και το ανησυχητικό.
3: Ναι, ναι, και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί και οι κρατικοί προϋπολογισμοί πρέπει να περάσουν σε μια φάση προσοχής και αυστηρότητας στη διαχείρισή τους, διότι
1: πόσο
3: μέχρι
1: πια,
3: να δούμε
1: κύριε,
3: ακριβώς τι θα γίνει.
2: Άρα ναι, πάμε και πάμε για δύσκολο χειμώνα, κρατάμε αυτό ουσιαστικά. Να είστε καλά κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο ΕΚΠΑ.
1: Και δεν ήταν αισιόδοξος, αλλά Άρη μου, εγώ θα κρατήσω τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, την υπόσχεση ότι...
2: Θα το σημειώσω.
1: Ο συλλογικός πλούτος να γίνει ατομική ευημερία.
2: Να γίνει ατομική ευημερία. Αυτό.
1: Ό,τι και να λένε πολιτικοί, συγγνώμη, οικονομικοί αναλυτές, ό,τι και να γίνεται με τους G7, εμείς έχουμε πρωθυπουργική δέσμευση.
2: Μία ακόμη.
1: Μία ακόμη. Γιατί ξέρεις...
2: Δεν πέφτουμε όλο από δεσμεύσεις. Έχουμε πληθωρισμό. Όχι 5,1. 30,1. Πώς είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας της Δημοσκοπήσης? 30 είναι 20. Μήπως είναι 20.
1: Λες.
2: 22.
1: Μη λες τέτοια τώρα. Και δεν αταράζεις τους φίλους μου δημοκράτες που μας ακούνε. Λοιπόν.
2: Ελάς, φώναζε ο άλλος προχθές. Είδε τον Σαμαρά στον δρόμο και του φωνάζει από μακριά. Δεν ξέρω αν άκουσε ο πρόεδρος. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς του φώναζε.
1: Πάμε στο αγαπημένο μου θέμα.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου θέμα?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Πώς θα το πω και πώς τον έχεις?
1: Τον Αντώνη. 7 με 11.
2: 7 με 11?
1: Ναι.
2: Ποιο είναι το τηλεφωνό σου να το στείλω? Σε πάρει τηλέφωνο, σε κεράσει.
1: Και ξέρεις, το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι. Ότι πέρα από τις αναλύσεις που κάνουμε εμείς, γιατί οφείλουμε να κάνουμε αναλύσεις, προσεγγίσεις και να βλέπουμε ότι τι θα γίνει, πότε θα κάνει κόμμα, τι θα αλλάξει το νέο κόμμα Σαμαρά. Μ' αρέσει πια ότι κάνουν και οι πολιτικοί τέτοιες αναλύσεις. Πότε θα κάνει και τι σημαίνει αυτό για το κόμμα τους ή για τα άλλα κόμματα.
2: Σου θυμίζω.
1: Συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Sky, στον οποίο έκανε πολιτική ανάλυση, σαν να ακούω τον Άρη Ραβανό, ας πούμε.
2: Α, κάπως έτσι. Πολιτικός αρχηγός να κάνει ανάλυση. για το Σαμαρά.
1: Τι θα γίνει αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα, που θα κάνει κόμμα. Λοιπόν, πώς θα αλλάξει τα πράγματα και από ποιον θα κόψει.
2: Το κόμμα συνδιορθώνω. Το κόμμα είναι εδώ.
1: Για πες μου, αφού μου το είπες και
2: πριν. Το κόμμα είναι εδώ.
1: Εννοείς η παράταξη Νέα Δημοκρατία είναι εδώ και περιμένει να γυρίσει ο Αντώνης Σαμαράς, τι εννοείς?
2: Το κόμμα του Σαμαρά είναι εδώ.
1: Α, είναι εδώ, ναι.
2: Πανέτοιμο, όλο, είναι όλα έτοιμα.
1: Όλα.
2: Κάτσε τώρα, μην ακούσω ότι το κόμμα είναι έτοιμο. Γραφεία δεν έχει βρει μόνο.
1: Αυτά που τα γνωστά, το γνωστό αυτοκτήριο.
2: Το Λιβανί, το εκδόσιο Λιβανί, Ιπποκράτους και Σόλωνος, όχι, δεν υπάρχει.
1: Γιατί?
2: Αλλάξαν τα δεδομένα εκεί, τελικά δεν μισθώθηκε. Και αναζητούν άλλους τρεις χώρους στην Αθήνα. Θα βρουν όμως μέσα στον Οκτώβριο με ένα ισχύ σαν έτοιμοι.
1: Α, γι' αυτό δεν έγιναν τα εγγένεια.
2: Παιδί μου. Άκου να δεις τώρα τι κτίριο ήταν αυτό όμως, τι συμβολισμό είχε. Πέρα ότι ήταν των εκδόσεων, Λιβάνη.
1: Πες με σιάρι που θα θυμάσαι.
2: Ήταν το γραφείο του Αντώνη Λιβάνη εκεί.
1: Ναι,
2: ιστορικούς τελέχους, στενού συνεργάτη του Ανδρέα Παντρέου. Τι άλλο ήταν εκεί όμως. Εκεί ήταν τα πρώτα γραφεία της Δημοκρατικής Ανανέωσης, της Διανά, του Κωστή Στεφανόπουλου.
1: Οπό.
2: Που ο Κωστής Στεφανόπουλος έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, όταν εξελέγει ποιος, τεστ τώρα για τα 52 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτό ξέρεις. Ωραία, παίρνεις 10, περνάς στο επόμενο στάδιο.
1: Σε αυτά είναι καλή.
2: Ωραία. Και εκεί έχουν βγει κάτι πύρινοι λόγοι εκεί πέρα κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τον Στεφανόπουλο. Για φαντάσου τώρα, είσαι συνειρμό.
1: Αλλά μας τελείωσε αυτό το κτίριο.
2: Αλλά μας τελείωσε τώρα. Αυτό πάμε να βρούμε άλλα τώρα. Τώρα το αρχηγείο είναι στη Δημοκρήτου.
1: Ναι.
2: Στο γραφείο του.
1: Ναι, γνωστό αυτό.
2: Μπαίνει, βγαίνει κόσμος.
1: Και βουλευτές.
2: Γιατί
1: δεν...
2: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Ποιον φώναξε το Μαξίμου, φώναξαν στο Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες και πέρασε την πόρτα και είδε το Μητσοτάκη.
1: Για πες.
2: Του βουλευτή Αχαΐας Κατσανιώτη, Αντρέα.
1: Εντάξει.
2: Του ήταν... το Σαμαρά.
1: Εντάξει, ήταν λογικό και επόμενο.
2: Και σου λέει
1: μεγάλη
2: τώρα.
1: Μεγάλη λίστα, ε.
2: Είναι μεγάλη λίστα, ναι. Με και αρχίζουν τώρα και παίρνουν τηλέφωνο. Έλα εδώ, τι γίνεται, πώς το βλέπεις, τι ακούς. Θα πας με τον Αντώνη. Είχαμε πει ο άλλος να πάει με τον Αντώνη. Τώρα του πει, ξέρεις, εγώ Κυριάκο πάμε με τον Αντώνη. Υπάρχει αυτό.
1: Είναι και η γραμμή
2: αυτό...
1: του Αντώνη Σαμαρά όμως.
2: Γι' αυτό δεν ανακοινώνει και ο Σαμαρά. Σου λέει τώρα, θα πάρω εγώ τώρα τη Δούση ή το Ραβανό. Και θα του πάρουν τηλέφωνο του Μαξίμου.
1: Αυτό που πες Ευαγγελία.
2: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάνω από την Ευαγγελία. Και α πούμε, Ευαγγελία, τι ακούω, πας με τον Σαμαρά. Να σου πω κάτι. Έχεις κάτι χρέη εδώ πέρα. Να ρυθμίσουμε τίποτα. Έχεις κάτι υποχρεώσει εδώ να κάνουμε τίποτα.
1: Αποκλείεται.
2: Να βοηθήσουμε.
1: Αυτά είναι,
2: σφυτάκι,
1: αυτά
2: δηλαδή.
1: Είναι επιστημονικής φαντασίας τώρα που λες. Συζητήσεις.
2: Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Εγώ δεν το αποδέχομαι.
1: Σίγουρα. Δεν υιοθετούμε σενάρια που θέλουν τέτοιου είδους συζητήσεις εντός Μαξίμου.
2: Από κάτω, από το γραφείο του Σαμαρά, παλιά, ήταν ο μεγάλος πεζόδρομος. Είναι ο πεζόδρομος της Βαλαωρίτου, έτσι. Ναι. Γιατί το λέω παλιά. Παλιά ήταν το μεγαλύτερο στέκι, το πιο κεντρικό στέκι του δημοσιογράφου. Γιατί ήταν είχαν τη φαϊνή ιδέα όλοι οι εκπρόσωποι τότε τύπου και οι κυβερνήσεις να έχουν την ενημέρωση να γίνεται στη Ζαλοκώστα. Άρα εκεί λοιπόν πριν τις 11 η ώρα μαζευόταν οι δημοσιογράφοι, ξέρεις τι γινόταν. Καφέδες, αναλύσεις, μετά ανάλυση μετά το μεσημέρι με Καναούζο ή Τσίπορο.
1: Και μετά
2: γιατί
1: ανάλυση.
2: Γιατί είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πήγαινε στην εφημερίδα μετά να γράψεις. Αλλά είχες πάρει φουλ ανάλυση. Άρα κατεβαίνοντας από το γραφείο του Σαμαρά Δημοκρήτου. Περνάς στην Ακαδημία, κατεβαίνεις κάτω, κάθεσαι εκεί στα καφέ, στο τζίμι από εδώ από εκεί. Είναι ακροβολισμένοι διάφοροι και του Σαμαρά και τα λοιπά και σου λένε αυτά. Δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε, σου λέει. Γιατί ρε φίλε, δεν μπορείς να ανακοινώσεις. Μα θες τώρα να ανακοινώσω τώρα και να αρχίσουν τα τηλέφωνα και έλα εδώ, ξέρεις αυτό, να σε βοηθήσω εκεί, να σου κάνω το άλλο, να σου κάνω το δίνα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Μπορείς σε Ζαλοκώστα
2: να πιστεύσει αυτά τώρα.
1: Να μην γίνεται.
2: Γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Θα σου πω τι θεωρώ ότι γίνεται.
2: Τι γίνεται.
1: Γιατί πολλά ακούγονται. Όσον αφορά τώρα την Ζαλοκώστα, μπορεί να μην. Έχει τους ρυθμούς και
2: που,
1: την,
2: είχε.
1: Που είχε, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει κρατήσει κάτι. Δηλαδή το σαμαρικό, ας πούμε, το μπλοκ αυτό, ακόμα εκεί είναι.
2: Έχεις δει, το ξέρεις. Πάνω. Κατεβαίνουν οι άνθρωποι κάτω.
1: Κατεβαίνουν στο καφέ και μία δίνουν σήμα ότι είναι πανέτοιμο, τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα και ακούγονται και ονόματα που δεν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και πολλά ονόματα.
1: Δηλαδή ονόματα και από το χώρο της αριστεράς. Και από το χώρο του κέντρου και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Λοιπόν, τα ονόματα εννοώ. Από την άλλη σου λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα όταν θα ανακηρυχθούν οι εκλογές.
2: Ακούγεται και αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν θέλει τη φθορά. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία φθοράς. Να ανοίξει τώρα μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοίταξε τώρα, όποιος πάει και με τον Σαμαρά, τώρα πρέπει να έχει λίγο και, να το πω λαϊκά, πρέπει να έχει λίγο και τάντερα τώρα να αντιμετωπίσει ένα μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρό. Και σε περιφερειακό και τοπικό
1: επίπεδο. Περιέγραψες μια κατάσταση
2: είναι
1: πριν.
2: Απλό.
1: Μπορεί να μην την υιοθετήσαμε.
2: Εγώ δεν την υιοθετώ. Αυτή μου τι λένε οι άνθρωποι τώρα. Παίρνουν τηλέφωνα, αυτό, εκβιάζουν, κάνουν. Γίνονται αυτά στην Ελλάδα.
1: Όχι.
2: Παναγία μου τώρα.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Κύριε Λέισον.
1: Πέφτω στα σύννεφα. Στην Ελλάδα που οι πολιτικοί αρχηγοί πάνε σε μοναστήρια και στο Άγιο Όρος είναι δυνατόν να γίνουν τέτοια πράγματα.
2: Όχι βέβαια.
1: Άρη, σε παρακαλώ, εδώ είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και.
2: Ακριβώς. Άρα τι να γίνει. Εδώ είναι απλώς. Φίλε, μην πας με τον Αντώνη για το καλό της παράταξης.
1: Ναι, σωστά.
2: Του λες ένα τέτοιο και καθαρίσει ο άλλος. Λέει, αφού το λες, Κυριάκο και η
1: Πιτελή
2: σου.
1: Ναι, ο Αντώνης λέει, εγώ είμαι παράταξη. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Πού είναι παράταξη τελικά.
2: Ανέφευγε ο Μητσοτάκης, θα το έκανε το κόμμα ο Σαμαράς. Για πες.
1: Ανέφευγε. Αναλόγως ποιος θα ήταν ο επόμενος. Διότι. Κάτσε, γιατί οι δελφίνοι υπάρχουν στην Νέα Δημοκρατία.
2: Καλά, πώς δεν υπάρχουν. Να σου πω τον δεύτερο. Σου είπα πριν ένα,
1: τον
2: Δένδια.
1: Τον Δένδια, ναι.
2: Άλλος ποιος είναι.
1: Πιρακάκης.
2: Α, μπράβο.
1: Ναι.
2: Πρόσωπο το οποίο δεν είχε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και ήρθε τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, είδες που κάνει άνοιγμα στο κέντρο ο Πρωθυπουργός.
2: Μεγάλο άνοιγμα.
1: Είδες που σου λέω ότι είναι παίκτης του κέντρου και εσύ πριν γέλαγες και με αμφισβητούσες. Δελφίνος Νέα Δημοκρατία είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Παίκτης στο κέντρο μπορεί να είναι. Αλλά όταν παίζεις ποδόσφαιρο, δεν αρκεί το κέντρο μόνο. Πρέπει να έχει κανένα σεντερφόρ να βάλει τα γκολ, κανένα εξτρέμ να βγει από δεξιά ή από αριστερά να βγει στην περιοχή να βάλει γκολ. Πού έχει εξτρέμ, πού είναι. Άμυνα και άμυνα μπάζει τώρα. Μα και άμυνα τη μπάζει τώρα.
1: Αυτό γιατί το λες, κάτσε. Τώρα
2: και άμυνα μπάζει.
1: Γιατί η άμυνα μπάζει, δεν κατάλαβα. Δεν είναι καλή στην άμυνα ο κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε.
2: Δεν άκουσες προχθές την τώρα. Δεν άκουσες το γιο της, τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Δεν άκουσες διάφορους να λένε αλαζονία, καλάμια. Εδώ γινόταν χαμός. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει: εγώ είμαι εδώ. Εγώ αξιολογώ. Τι αξιολογείς? Άμα αξιολογείς, και δεν έχεις αξιολογήσει τόσο καιρό.
1: Και πρόσεξε, αξιολογεί, αλλά είναι από τους αυτούς τους καθηγητές τους που ήταν επί οικής στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, Ήταν κάποιοι καθηγητές στα πανεπιστήμια που ξέρεις, πας και λες: μα κύριε καθηγητά μου, έχω γράψει λίγο κάτω από τη βάση, να με περάσετε, και τους περνάει εύκολα. Δεν είναι σαν την τώρα, δεν είναι πιο αυστηρή.
2: Ναι, άμα έχει γράψει όμως 4, τον περνάει. Άμα έχει γράψει 3, πώς να τον περάσει.
1: Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός το 2,5, το κάνει 5. Διότι αν δεν έκανε το 2,5-5, ο Φλωρίδης μετά από τέτοια λαζονία για τέτοιες δηλώσεις.
2: Έχει φύγει εκτός.
1: Ακριβώς. Όχι μένει, επιμένει.
2: Ναι.
1: Ο Γιώργος Φλωρίδης, και να το αναγνωρίσουμε αυτό. Επιμένει. Είναι υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζεται. Πάει να δώσει τη μάχη του στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Του Σταυρού.
1: Ναι, έχει αναπτύξει και το κατάλληλο λεκτικό προκειμένου να έχει αξιώσεις μεγάλες για την υποψηφιότητά του.
2: Ο άνθρωπος το πάει το παλέψει.
1: Και δεν είναι ο μόνος. Απλά είναι λόγω της παραπομπής Τριαντόπουλου μας απασχολεί ιδιαίτερα.
2: Έρχεσαι όμως εδώ τώρα. Αφού ακούς την Μπακογιάννη και γίνονται όλα αυτά. Και βλέπεις ότι δικαιώνεται η γυναίκα. Δικαιώνεται ή δεν δικαιώνεται. Ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το σχήμα.
1: Με ρωτάς προσωπικά
2: στην
1: να σου απαντήσω.
2: Πορεία των εκλογών.
1: Το έχω πει από την πρώτη μέρα πριν φτιάχνει το σχήμα. Αλλά εμένα ρωτάς.
2: Και τι γίνεται τώρα, πάνε οι βουλευτές και σου λέει τώρα: θα πάω εγώ τώρα στις γιορτές. Πάω στον δρόμο για τις εκλογές χωρίς να έχω ένα χαρτοφυλάκιο, ρε παιδί μου. Κάτι πρέπει να κάνει και ο Πρωθυπουργός, ένα εκλογικό ανασχηματισμό, κάτι να αλλάξει κάτι. Ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Εγώ τι θα κάνω, πώς θα την παρατηθώ τώρα εγώ τον Α που θα είναι στην περιοχή και θα λέει: εγώ είμαι με τον Αντώνη. Ελά, Αντώνη Σαμαράς.
1: Ξέρεις τι θα γίνει. Ξέρεις ότι υπάρχουν. Καλά, το ξέρεις. Υπάρχουν, αλλά το ξέρει και ο κόσμος σίγουρα που μας ακούει. Υπάρχουν βουλευτές που, όπως είπες, φλερτάρουν με το να είναι υποψήφιοι με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς όμως ξέρει ότι δεν μπορεί να τους πάρει τώρα, διότι αυτό. Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους παίρνει τώρα. Θα τους πάρει ο Αντώνης Σαμαράς που είναι και.
2: Ακριβώς,
1: έχει άλλη εμπειρία.
2: Πρόσεξε όμως τώρα. Εγώ θα πάω σήμερα στην ωραία ενότητα του βηματοδότη που λέγεται Αριθμίες.
1: Για πάμε.
2: Λέγονται τα διάφορα λοιπόν, και αυτά θα το διαβάσω γιατί έχει ενδιαφέρον. Αφού περιγράφονται διάφορα μέσα για τους ανασχηματισμούς, για τις κόκκινες κάρτες, για την ψηφοδέλτια Σαμαρά κτλ. Υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας. Πρόσεξε. Πιο ενδιαφέρον παραπολιτικά. Οι φανερές πλέον πιέσεις του οικοσυστήματος πέριξ του ανιψιού του Πρωθυπουργού, καταλαβαίνουμε ποιον εννοεί, των ιδιωτικών ομάδων ενημέρωσης και όλου αυτού του ιδιότυπου σχεδόν παρακομματικού, αλλά ισχυρού, ιδίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Αλλά και στο κομματικό μηχανισμό πια. Εσωκομματικού πόλου που έχει δημιουργηθεί χωρίς αρχικά να καταλάβει και χωρίς μετά να μπορεί να αντιδράσει η ηγεσία.
1: Μάλιστα.
2: Κυριάκο, μας φάγανε οι ανιψοί. Φοβερό, ε.
1: Φοβερό και πολύ ενδιαφέρον. Γιατί
2: στον κόσμο.
1: Κάτι παίζει με τον ανιψιό, κάτι παίζει με την αδερφή. Κάτι παίζει.
2: Γενικώς στην οικογένεια.
1: Κάτι παίζει στην οικογένεια.
2: Γενικώς ευρύτερα. Αλλά έχεις όμως και άλλα. Είναι μόνο αυτά. Εδώ έχεις τον Σαμαρά, τον διέγραψε γιατί. Τι είχε πει ο Σαμαράς, για πες μου.
1: Τον διέγραψε γιατί σε κυριακάτικη εφημερίδα είχε αναφερθεί στους χειρισμούς.
2: Ελληνοτουρκικά.
1: Τα ελληνοτουρκικά του
2: κυριακού. Εδώ έχει του Συρίγου, εδώ πέρα ο οποίο τρεις φορές έχει επιμείνει ότι η Ελλάδα έκανε δύο φορές πίσω απέναντι στην Τουρκία για το καλώδιο στην Κάσο του 24.
1: Βάζουμε άνω τελεία για το Συρίγου. Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Θέλω πάρα πολύ να ασχοληθούμε με αυτό. Μετά όμως τη συζήτηση.
2: Πάω να ψω ένα κερί δίπλα στην εκκλησία. Πίνω μια γουλιά καφέ και
1: έχουμε
2: έρχομαι.
1: Εδώ εκκλησία. Προλαβαίνεις.
2: Πάω, εγώ τώρα προλάβω.
1: Μάλιστα.
2: Κάλεσμα.
1: Ραντεβού σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτο 24ωρο η Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας, ιδιαίτερα στα Φέρμα και το Μακρυγιαλό. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε 23 ανθρώπους από κατοικίες και οχήματα, ενώ δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων από σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν και στα Βλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας προβλήματα στην πρόσβαση σε ορισμένα σημεία. Καλύτερη είναι η εικόνα στα Ζωνιανά και γενικότερα στο Μυλοπόταμο, όπου είχαν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία το προηγούμενο διήμερο. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα κρίνει και την πορεία των ακτοπλοϊκών δρομολογίων μετά το μεσημέρι. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. «Θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή πολιτιστική ανταλλαγή», είπε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί για την επιστροφή και άλλων κοιμηλίων. Ταυτόχρονα ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού», ανέφερε και τόνισε πως ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής και της δικαιοσύνης. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας, τονίζει χαρακτηριστικά. Προτάσει την ανάγκη εθνικής συνεννόησης, τα πρωτεύοντα και τα φλέγοντα, συνιστά στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν περισσότερη ιστορία, ενώ δηλώνει αβέβαιος πως η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύει από τις πολιτικές εξελίξεις στις εκλογές του 2027. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, αποφάσισαν χθες οι ηγέτες της G7. Την απόφαση χαιρέτησε τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε μάλιστα να δηλώσει πως η διαδικασία αποδέσμευσης θα αρχίσει άμεσα. Σε μείζωνα κρίση εξελίσσεται, όπως αποκαλύπτει το Mega News 104,6, η κόντρα που έχει ξεσπάσει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανάμεσα στην ηγεσία της πυροσβεστικής και την πολιτική του ηγεσία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Τουρνάς αμφισβήτησε τις επιλογές του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος Θεόδωρου Βάγια για την εξέλιξη και την προαγωγή 19 αξιωματικών για την πλήρωση κενών θέσεων πυράρχων. Ο Υπουργός προσέφυγε στα δευτεροβάθμια όργανα για να κυρώσει την απόφαση του αρχηγού. Σύμφωνα με κύκλους από το Υπουργείο, η συγκεκριμένη κόντρα ανάμεσα στον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος και του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας διαρκεί αρκετό καιρό και δεν άφησε ανεπηρέαστα και τα υπηρεσιακά σχέδια για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Σε εύκολη υπόθεση εξελίχθηκε η πρώτη αποστολή της Μαρία Σάκαρη στο China Open, καθώς νίκησε 2-0 σετ την Αυστραλέζα Storm Hunter και προκρίθηκε στη φάση των 32. Επόμενη αντίπαλος για την Ελληνίδα τενίστρια θα είναι η Ουκρανή Ελίνα Σβιτόλινα, νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη. 109ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της, διεκδικεί η ομάδα πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού που υποδέχεται στις 5.30 στο Παπαστράτιο την Καταλούνια στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα και πάλι στην Κρήτη έως αργά το βράδυ και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν κατά τόπους και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και μετά. Τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά τους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς και στα δυτικά τους 25 με 26 και τοπικά 27.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο συνεχίζουν Άρης Ραβανός και Μάγκη Δούση.
0: Mega News 104,6.
3: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, Tom Cruise, Στέμα και Hollywood. Η Kate πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Heidi Klum. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη, Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: να μας παίρνετε, να μας τα λέτε. 2-11-016-104-6. Αλλά παιδιά, WhatsApp δίνω τώρα. Μη μου στέλνετε στο WhatsApp και στο Instagram. Έχει και εκπομπή για ό,τι θέλετε. 698-104-104-6.
1: Και επίσης έχουμε και τη δυνατότητα με το email του σταθμού, το οποίο είναι το studio papaki, το at meganews1046.gr.

0: Μάτα, συνεχίστε να μας λέτε πληροφορίες.
1: Στον αιώνα. Είπα, αφού ξεκινήσαμε με Ευαγγέλια, ξεκινήσαμε με μοναστήρι, στον αιώνα των αιώνων.
0: Αυτό, μα με πας και εσύ σε κάτι παιδεία που δεν το έχω καθόλου.
1: Στον αιώνα των αιώνων.
0: Θες να με εκθέσεις. Μου λύσε εδώ πέρα τα εκκλησιαστικά.
1: Δεν είπαμε εδώ πήγε ο Τσίπρας, πήγε ο ένας, πήγε ο άλλος πάνω σε μοναστήρια και εκκλησιές. Τώρα κάτσε με συγχωρείς.
0: Καλά
1: δηλαδή.
0: Κάνανε. Απλά να το περιορίσουμε λίγο, γιατί άμα πάμε σε δεύτερη-τρίτη ανάγνωση, ναι, θα δεις ότι είμαι αδιάβαστη σε αυτά. Εγώ ξέρω μόνο ότι οι κληρικοί πήραν μεγάλη αύξηση και ότι δεν έγινε διαχωρισμός εκκλησίας κράτους και δεν ούτε προβλέπεται και ούτω καθεξής.
1: Τώρα και εσύ τώρα, εδώ έχουμε άλλα ζητήματα πιο σοβαρά. Εδώ γίνεται χαμός. Εδώ βλέπεις τι γίνεται τώρα. Εδώ πέρα ανταλλάσσουν εδώ ο ένας με τον άλλον. Τώρα στίχους. Να έχεις δει τι γίνεται.
0: Αχ, το έχουμε. Τα γαλάζια σου γράμματα.
1: Το έχουμε. Τα γαλάζια σου γράμματα.
0: Τι ωραία πράγματα. Αυτό έχει ξεκινήσει από τη ΔΕΘ. Εγκαινιάστηκε.
1: Το ξεκίνησε ο Μητσοτάκης αυτό, το ωραίο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Τι ωραία το λες τώρα αυτό εσύ τώρα.
0: Ωραία, να ανταλλάσσουν αφιερώσεις.
1: Ναι, πώς ξεκίνησε ο Μητσοτάκης, θυμάσαι. Τι ξεκίνησε με τα αφιερώσεις στον Τσίπρα. Του στίχου του τραγουδιού, δίδυμα
0: φεγγάρια.
1: Αυτό, αυτό. Μετροπάνω Κανελίδου.
0: Τα λες όλα, μα όλα που σε ξέρω. Λοιπόν, τα γαλάζια σου γράμματα, πάμε λίγο πριν πούμε στα επόμενα να ακούσουμε.

0: Πάλι τα θαύματα μπροστά μας. Και θαύμα, και εδώ θαύματα. Μόνο ένα θαύμα θέλει ο Κυριάκος, ο λαοπρόβλητος.
1: Ποιο είναι αυτό το θαύμα που θέλει?
0: Πώς θα πάρει αυτό δύναμη ο άνθρωπος?
1: Να μην κατέβει ο Αντώνης.
0: Θαύμα θέλει γι' αυτός. Γιατί αυτή η δυναμία όπως είναι σήμερα, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να την κερδίσει. Και μένω εγώ τώρα έτσι ψαγμένος. Αυτό γιατί το βάλαμε το τραγουδάκι όμως, γιατί είχαμε χθες. Και τον Ανδρουλάκη στην
1: Βουλή. Ο οποίος
0: απάντησε στο Μητσοτάκη, αφιέρωσε αυτό το τραγούδι το ωραίο και του είπε όμως ότι κάποια στιγμή το τραγούδι λέει για τρυφερές αναμνήσεις, αλλά οι αναμνήσεις του λαού από εσάς θα είναι θλιβερές.
1: Γιατί δεν έχει ο λαός τρυφερές αναμνήσεις και από τους δύο? Δεν έχουν συγκυβερνήσει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
0: Ειδικές συνθήκες.
1: Ειδικές
0: συνθήκες. Για το καλό της πατρίδας.
1: Κοίτα να δεις που οι αφιερώσεις αυτές δεν θα τους βγουν σε καλό.
0: Για το καλό της πατρίδας σου λέω.
1: Για το καλό της πατρίδας δηλαδή δεν θα τους βγουν σε καλό, θα αναπτυχθεί αίσθημα εδώ πέρα.
0: Λες.
1: Χωρίς να το καταλάβουν.
0: Α, εγώ ξέρω αυτό που είπε ο Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Νέα, στη Μητρό Λιαλιούτη, στην ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε σήμερα και είναι πρώτο θέμα στα Νέα. Που ουσιαστικά τι λέει, ο λαός εγγυάται τη σταθερότητα. Και λέει κάποια στιγμή το εκλογικό σώμα, το ρωτάει η συνάδελφος, λέει το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη. Αν τη δεδομένη συγκυρία ή σταθερότητα διασφαλίζεται, καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβερνητική αυτοδυναμία. Πώς φαίνεται?
1: Είναι πρώτος της δημοκρατίας αυτό. Θα περιοριστώ σε αυτό. Πώς λέγανε παλιά, δεν σχολιάζουμε τις δηλώσεις πρωθυπουργού.
0: Δεν σχολιάζουμε τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Δεν σχολιάζουμε.
0: Του ανώτου πολιτιακού παράγοντα.
1: Όχι, δεν σχολιάζουμε δηλώσεις του κ. Τασούλα, γιατί ότι είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, έχει ενδιαφέρον όμως το γεγονός ότι τοποθετείται έτσι σε μια τέτοια συγκυρία. Νομίζω.
1: Άμα σκεφτεί κάποιος με τον τρόπο που κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, που δεν έχει εξασφαλιστεί συνενέσεις, αλλά. Ναι. Τοποθετείται έτσι, αφήνοντας ανοιχτό και το παράθυρο των συνεννώσεων, ναι, έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Πρόσεξε όμως. Αυτός, ο κύριος Τασούλας, λόγω και του θεσμού και των συνταγματικών προβλέψεων, είναι το πρόσωπο το οποίο θα χειριστεί και τις διερευνητικές εντολές.
1: Σαφώς.
0: Ακριβώς. Άρα εκεί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο τρόπος που θα χειριστεί και θα κινηθεί και ο ίδιος εκείνη την περίοδο.
1: Καλά, βέβαια. Έτσι. Αυτός θα το χειριστεί, αλλά τον πρώτο λόγο σε αυτό το έχουν οι αρχοί των κομμάτων που θα τις
0: σίγουρα, ναι, δεν το συζητάω.
1: Θα τις πάρουν να δούμε τι θα τις κάνουν.
0: Επίσης, Μάγκη μου, είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό σε σχέση με το παρελθόν. Αναφέρθηκες πριν στο ΠΑΣΟΚ και τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό, παρακαλώ. Έτσι. Μην το ξεχνάμε.
0: Τρικομματική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Παπαδήμο.
1: Βέβαια, ξέχαστο μας έχει
0: πει. Ναι. Εντάξει, ήταν διαφορετικές συνθήκες. Είχε προκύψει ένα πρώτο μνημόνιο, πηγαίναμε για το δεύτερο, ολοταχώς. Και η ζωή συνεχίζεται. Αυτό, αλλά άλλες συνθήκες.
1: Ένιωσες την ανάγκη να τον πεις για να τους δικαιολογήσεις?
0: Όχι, απλώς να θυμίσω ότι είχαμε ένα πρώτο μνημόνιο, ένα δεύτερο μνημόνιο.
1: Θεωρείς ότι κάποιος που μας ακούει ή κάποιος που βρίσκεται εδώ, τρεις είμαστε.
0: Ναι, λοιπόν,
1: έχει ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Έχει ξεχάσει πρώτο, δεύτερο ή τρίτο μνημόνιο.
0: Όχι, βέβαια. Ότι δεν ξεχάσει. Δεν είπαμε πριν και αν η παρούσα κρίση έχει και μειώσει.
1: Εντάξει, η Ευαγγελία είναι μικρή, μπορεί να μην το θυμάται.
0: Ευαγγελία, το θυμάσαι.
1: Το μνημόνιο
0: δεν μπορεί να το θυμάσαι.
1: Καλά, υπάρχουν τυχεροί άνθρωποι να μας αμάσουν.
0: Αυτό έχει σημασία όμως. Κοίταξε πώς προκύπτουν τώρα οι ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Νεαρή Ευαγγελία. Έτσι. Πρόσωπο το οποίο ψηφίζει. Πόσες δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες είναι τα πρόσωπα τα οποία θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις προσεχείς εκλογές. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι θα επηρεάσουν κατά πολύ το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Και οι οποίοι δεν θυμούνται το ότι έχουμε περάσει αυτή τη χώρα πρώτο, δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Έλα, Ευαγγελία, έχει ψηφίσει. Δεν είπαμε μικρή, είναι αλλά
0: καλά. Εντάξει, το είπα με αφορμή το μικρό τη ηλικία τη. Πρόσεξε τώρα. Φαντάζομαι τώρα, έχουν περάσει 11 χρόνια. Πάμε για 12 ακούτε. Που βγήκε ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Φαντάζομαι, 12.
1: Πω, ήμουνα. Φαντάζομαι. Μικρό παιδί μα
0: σχεδόν. 12. Αν 17 χρόνια, δηλαδή ένα 17 έτο, τι μνήμε να έχει από μνημόνιο? Καμία μνήμη.
1: Όταν βγήκε ο Τσίπρας.
0: Το τρίτο, ναι.
1: Το τρίτο ήταν
0: μνημονιάκι. Τότε άλλο τι ήταν.
1: Τα άλλα ήταν μνημόνια, όχι αστεία.
0: Μνημόνια και γινόταν εδώ στη χώρα, το ένα να δεις, έτσι. Δεν ήταν όπως ήρθε ο Κασελάκης στην Ελλάδα και δεν είχε γνωρίσει τι γινόταν στην Ελλάδα, γιατί έλειπε ο άνθρωπος, δεν είχε βιώσει.
1: Καλά, τυχερός ήταν που έλειπε στα μνημόνια.
0: Τελικά τυχερός ήταν. Έτσι τι έπαθε και αυτός, τι χουνέρι έπαθε χθες, και αυτός με τραγούδι πάλι. Δεν του πω πάνω, δάξει, άφησε το τραγούδι. Ο Ξαρχάκος, συγγνώμη. Άφησε το τραγούδι στην άκρη, δεν χρησιμοποιείται. Και λογικό, δεν το χρησιμοποιεί σαν άλλοι κι άλλοι. Ήρθε τώρα έξυπνο ο Κασελάκης να το χρησιμοποιήσει.
1: Αφού έλειπε το παιδί, δεν ξέρει τι γινόταν.

0: αυτό, χώρα, γι' αυτό.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Άφησα κάτι αναπάντητο όμως.
0: Για τον κύριο Συρίγο.
1: Ναι, για πες μου, γιατί έχουμε και το Ρούμπιο που έρχεται.
0: Λοιπόν, ο βουλευτής της Δημοκρατίας, κύριος Συρίγος.
1: Πώς λέγεται το Ρούμπιο, Μάρκο.
0: Ο Μάρκο Ρούμπιο, ναι. Μάρκο, πριν πάμε στο Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Του Όναμπι Πλανητάρχη.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τον Συρίγο. Ο Συρίγος, λοιπόν, έκανε την εξής δήλωση ότι στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το πρόσφατο, μάλιστα.
1: Το 2024.
0: Τα
1: λέμε αυτά.
0: Έχουμε υποχωρήσει δύο φορές.
1: Εμείς,
0: όσον αφορά την πώληση του καλωδίου.
1: Εμείς εδώ, η εθνική κυρίαρχη χώρα, επί Μητσοτάκη, κάναμε αυτό το πράγμα.
0: Υποχωρήσαμε. Και δεν το παίρνει πίσω ο Συρίγος.
1: Δεν το παίρνει.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι καθηγητής.
0: Είναι καθηγητής.
1: Ναι, σου λέει, εντάξει, ευχαριστώ εγώ τώρα.
0: Λογικά αυτή τη σκέψη έκανε.
1: Πού εκλέγεται ο Συρίγος? Αλφαθήνας.
0: Νομίζω στην Αθήνα. Ναι, κάπου εδώ στο.
1: Διαγωνισμό έχει εκεί.
0: Τώρα καρφώνομαι ότι δεν έχω πάρει στα χέρια μου. Θα με καρφώ, θα με εκθέσω ότι δεν έχω πάρει στα χέρια μου ψηφοδέλτια της Δημοκρατίας.
1: Δεν κακό. Δεν κακό.
0: Λοιπόν.
1: Δεν κακό. Α, σου δώσω ένα εδώ, κάτσε τώρα. Σου δώσω ένα. Απερσινό.
0: Έχουν τυπωθεί.
1: Παλιό. Παλιό, να το δει.
0: Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι κάποιος περίμενε ότι θα το έχω πάρει, αλλά.
1: Ποτέ δεν ξέρει. Α, ποτέ δεν ξέρει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Α, ψηφοδέλτια. Α, παραβάν.
0: Έχω,
1: είπα, μην μου πεις τώρα εδώ. Ξέρουν και τι ψηφίζουμε. Μην ακούσει τέτοια πράγματα τώρα. Τραλαθώ εδώ πέρα.
0: Ακούσω τέτοια πράγματα, ξέρουν τι ψηφίζουμε, τι λέμε, τι κάνουμε. Όχι, ποιος τα λέει αυτά.
1: Έλατε.
0: Τι υπονοείς πάλι, μην μου αλλάζεις κουβέντα. Αν δεν να πας τώρα σε αυτό το κομμάτι, δεν θα σε πάω ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω να πούμε και σήμερα. Σήμερα θα μείνουμε στο Συρίγο, ο οποίος έχει πει ότι έχουμε υποχωρήσει δύο φορές όσον αφορά την πώτηση του καλωδίου στην περίπτωση της Κάσου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαψεύδει. Εμείς ήμασταν μάρτυρες.
1: Ναι.
0: Και ξέρουμε ότι έχει όντως υποχωρήσει.
1: Δεν έχει υποχωρήσει. Τι άκουσε τώρα εσύ τον Πρωθυπουργό που λέει, εγώ ξέρω τι άκουσα, για να πάμε και στον καλεσμένο μας, τον Κώστα Τσουκαλά.
0: Μην βάζεις λόγια μεταξύ εμένα και
1: πήγαινε ο Τραμπ, έτσι, ο καουμπόης της ευρύτερης περιοχής κτλ. Ο οποίος εκβιάζει και είδε τι έγινε με τα βαρέλια που λέγαμε πριν κτλ. Πήγαινε για την Αλαμπάμα, έφυγε ο τύπος από το Λευκό Οίκο, πάει στην Αλαμπάμα. Τον πιάνει ένας δημοσιογράφος έξω του CNN Τούρκ, τι γίνεται, του λέει πρόεδρε κτλ. Αγαπώ Τουρκία, του λέει. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου και πάντα θα τον κάνω χαρούμενο. Και εσύ τώρα περιμένεις να έρθει εδώ, πώς τον είπες,
0: ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Μάρκο, ναι. Θα περιμένεις εσύ καλύτερα από το Ρούμπιο. Τέλος πάντων.
0: Ο οποίος Μάρκο Ρούμπιο, θα περάσουμε και στον καλεσμένο, θα έρθει 5 του μήνα. Την εβδομάδα έρχεται.
1: Έρχεται, θα έχουμε κινητοποίηση. Δεν έχουμε το κινητοποίηση την Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Στο κέντρο. Με αυτά και με αυτά όμως πάμε στον καλεσμένο.
0: Πάμε, πάμε και μετά, πάμε στα.
1: Συγγνώμη, είναι ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασό. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά. Ευχαριστούμε για την.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς τα βλέπετε? Η κυβέρνηση έκανε μια κίνηση, θα ξεκινήσω από την κίνηση για τις 120 δόσεις και ουσιαστικά υιοθέτησε εν πωλής και την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, ή όχι?
2: Υιοθέτησε την ατζέντα, όχι την πρόταση.
1: Την ατζέντα.
2: Προσπαθεί
1: την ατζέντα.
2: Απλά να καλύψει την ατζέντα με ημίμετρα.
1: Δηλαδή?
2: Διότι ο Πρωθυπουργός φέρνει 120 δόσεις καθυστερημένα, ομολογώντας την αποτυχία του, διότι ο ίδιος τον Ιούλιο έφερε 72 ενώ του λέγανε 120. Και η ίδια η κυβέρνηση, 28 Αυγούστου, μία μέρα αφού ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση για 120 δόσεις, τότε έλεγαν ότι είναι μνημείο ανοησίας ο Άδωνης Γεωργιάδης και ότι είναι ανεφάρμοσες προτάσεις ο κύριος Κερακάκης και λαϊκισμοί. Τώρα που στριμώχθηκαν από την ατζέντα που βάζει στο Πασό για να την καλύψουν, κάνουν το εξής. Φέρουν 120 δόσεις, αλλά χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, με ένα επιτόκιο 5,84%, ενώ και ο εξοδικαστικός και η παλιά ρύθμιση του 19% ήταν με 3%, εξαιρούν οφειλές του 25 και του 26 και στερούν από την πλειοψηφία που έχει ενεργή ρύθμιση το δικαίωμα να υπαχθεί. Διότι δηλαδή μπορούν να μπουν μόνο εκείνοι που έχουν υπαχθεί την 72, που είναι κάποιοι ελάχιστοι.
0: Κύριε Τσουκαλά.
2: Εμείς είχαμε πει, δώστε μου μισό λεπτό μόνο για να απαντήσω συμπαντικά. Είχαμε πει τον Ιούλιο ότι 72 δεν θα δουλέψουν όπως έπρεπε. Και δεν δουλέψαν. Είναι ελάχιστες οι υπαγωγές. Εμείς λοιπόν, επειδή ρωτάει η κυβέρνηση τι θα κάνουμε, άμεσα θα επαναφέρουμε τη δική μας πρόταση. Και θα μπορεί ο κόσμος να συγκρίνει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που λέει 120 δόσεις για όλους και για όλες τις οφειλές, να μπορούν να επαχθούν και εκείνοι που έχουν άλλη ενεργή ρύθμιση, και με επιτόκιο 3%, και με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, και με μπόνους συνέπειας έως και 30%. Στο τέλος των 120 δόσεων για όποιον το έχει τηρήσει. Και θα συγκρίνει λοιπόν ο πολίτης τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι λέει το ΠΑΣΟ, και θα πρέπει να απαντήσει ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο μια επιλογή που δεν έχει δημοσιονομικό κόστος την αρνείται. και αρνείται να δώσει ανάσα στην αγορά ή στα νοικοκυριά.
0: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως δεν είχαν υπαχθεί και πάρα πολύ στην συγκεκριμένη ρύθμιση, ούτε τώρα προβλέπετε. Και από την δική σας περιγραφή, δεν ξέρω αν έχετε κάποια εκτίμηση πόσοι θεωρείτε
2: ότι θα βοηθήσει. Προφανώς θα πούνε κάποιοι παραπάνω, με την έννοια ότι είναι παραπάνω οι δόσεις. Δεν λέμε ότι είναι αρνητικό από μόνο του. Δεν είναι αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σήμερα.
0: Μικρότερη δόση, καθώς θα είναι μεγαλύτερες, η διάρκεια είναι 120, ωστόσο το συνολικό ποσό θα είναι συνολικά μεγαλύτερο, γιατί αναφερθήκατε κι εσείς, ούτε το επιτόκιο είναι 5,84.
2: Προσέξτε. Μόνο οι τόκοι που έχουν μπει, επειδή 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει 120, άρα δεν είχαν ρυθμιστικό πλαίσιο βιώσιμο για να μπουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά, έχουν εκτοξεύσει τοκοφορία. Και τους λέει αυτούς τους τόκους να τους πληρώσεις.
1: Ναι, που θα μπορούσε να κάνει το πιο απλό αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον να έχει περικόψει τους τόκους. Είναι λογικό. Ή να εντάξει ακόμα και τις ενεργές ρυθμίσεις.
0: Ναι, αυτά και με αυτό το ιδιωτικό χρέος είναι σε επίπεδα που πρέπει να μας ανησυχεί. Λίγοι ασχολούνται εσείς στο ΠΑΣΟΚ.
2: 38 δις είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος.
0: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι...
2: 16 μόνο δις έχουν ρυθμιστεί με τον εσωδικαστικό μηχανισμό. Έλεγαν ότι θα μπουν 500.000 οφειλέτες το 20 στα πρακτικά της Βουλής. Μπήκανε 60.000 και οι μισθοί έχουν χάσει τη ρύθμιση.
1: Αυτό τώρα το περιβάλλον, όπως το περιγράφουμε τώρα, καλπάζει το ιδιωτικό χρέος. Η ακρίβεια καλπάζει. Ο πληθωρισμός 5,1. Τα μηνύματα από το εξωτερικό αρνητικά και μιλάνε όλοι για ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα αντέξει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης θα φτάσει μέχρι την άνοιξη του 27, ή μπορεί να έχουμε εξελίξει νωρίτερα.
2: Το άγχος μας είναι να αντέξει ο κόσμος.
1: Αυτό το βασικό είναι αυτό. Ναι. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ, για να δημιουργηθούν εξελίξεις εννοώ.
2: Έχει δείξει ότι υπάρχει ένας παχυδερμισμός στο κομμάτι αυτό, δεν καταλαβαίνει. Από αυτά, εγώ δεν ξέρω αν θα αντέξει όχι. Εμείς έχουμε πει ότι οι εκλογές βέβαια να γίνονται το στομότερο δυνατό, προφανώς, όσο μένει κάνει ζημιά στον τόπο.
0: Αυτό το καταλαβαίνουμε, κύριε Τσουκαλά, αλλά ενώ λέτε και επιμένετε και ζητάτε επιτακτικά εκλογές, από την άλλη, δεν φαίνεται ότι σε περίπτωση, αν γίνουν, ας πούμε, άμεσα σας λέω εγώ, σε 3 εβδομάδες εκλογές από τώρα, θα καταφέρετε εσείς εκείνη την Κυριακή να έχετε ένα ποσοστό που μπορεί να έχετε αξιώσει να σχηματίσετε κυβέρνηση?
2: Η εκκίνηση της εκλογικής διαδικασίας από μόνη της δημιουργεί διλήμματα. Και το μόνο κόμμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ. Το
0: Μάλιστα.
2: μόνο κόμμα το οποίο έχει βάλει ένα κοινωνικό πρόσημο.
0: Το ίδιο όμως θα μπορούσε να πει κάποιος για την Ελλάς. Ποια θεωρείτε ότι είναι η βασική σας διαφορά?
2: Μα η Ελλάς, προσέξτε, η Ελλάς, τι μου έχει κάνει εντύπωση. Άκουσα τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να λέει ότι αποδέχεται πλήρως όλο το δημοσιονομικό πλαίσιο που θέτει η κυβέρνηση. Ότι μάλιστα θα αφαιρέσει και μέτρα αν δεν τα εγκρίνει το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
2: Δεν λέει 13η σύνταξη, δεν λέει 13ο μισθό. Δεν έλεγε έως τώρα 120 δόσεις. Ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν είπε στη δεύτερη, είπε μετά. Δεν λέει ρητά επαναφορά δικαστικής προστασίας πρώτης κατοικίας. Άρα δεν έχει ένα αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν σας το λέω θεωρητικά. Σας λέω και για ποιο λόγο δεν το έχει.
1: Ωραία, πρακτικά όμως να πάμε λίγο τώρα και Τσουκαλά.
2: Ναι. Κεντρικά ζητήματα στα οποία η θέση της Ελλάς είναι
1: ωραία.
2: Μια θέση η οποία είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία παρά
1: Ωραία, αυτή είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ. Ωραία, υπάρχει αυτό λοιπόν, ότι υπάρχει αυτή η διαφορά. Τα ποσοστά όμως είναι συγκεκριμένα. Ποσοστά του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα με τις δημοσκοπήσεις, συν πλην μία-δύο μονάδες. Εγώ δεν μένω τώρα στην κάθε δημοσκόπηση, αλλά υπάρχει μία απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη. Και αν μπει κανείς κάτω και καθίσει και δει τα νούμερα, θα δει ότι αν υπάρχει ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, υπάρχει κάτι σε επίπεδο συνεργασίας ή συνεννόησης τουλάχιστον, τα ποσοστά είναι πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Και λέει, διερωτάται ο μέσος ψηφοφόρος του προεδρευτικού χώρου. Δεν μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση, δεν μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μπορεί να αφήσουμε το Μητσοτάκη να αλωνίζει άλλη μια τετραετία? Απλό ερώτημα, απλού πολίτη.
2: Πολύ απλό ερώτημα και πολύ απλή απάντηση. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος, μόνο.
1: Σωστό.
2: Αν το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, γι' αυτό εμείς διεκδικούμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα είναι προοδευτική και θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Είστε μακριά ωστόσο από αυτά τα ποσοστά, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει.
2: Είναι δυναμικά τα πράγματα. Είναι δυναμικά. Δείτε και τις δημοσκοπήσεις 2 μήνες πριν και τι προδιέγραφαν κάποιοι δύο μήνες πριν και πώς είναι σήμερα.
0: Όσον αφορά την εννοείται, όσον αφορά το δικό σας κόμμα, εσείς πρέπει να είστε ικανοποιημένοι, διότι έχουν αυξηθεί λίγο τα ποσοστά σας, βέβαια. Όταν λέει είναι.
2: Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε πρώτοι μια συγκυρία. Όμως για την κοινωνία, διότι αν η Νέα Δημοκρατία ξανακερδίσει, η αποτυχία θα είναι για τη χώρα.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: μάλιστα,
1: θα είναι για τη χώρα, αλλά θα έχουν ευθύνες και πολιτικά σχήματα
0: βέβαια,
1: για το πώς κινήθηκαν όλοι αυτή την περίοδο.
0: Και δεν ανέπτυξαν, τη δυναμική που θα έπρεπε να αναπτύξουν προκειμένου να είναι όντως να πιστέψει ο κόσμος ότι αποτελούν εναλλακτική λύση.
1: Αυτή είναι μια μακρά συζήτηση.
2: Δεν ζητούμε στον κόσμο να μας εμπιστευτεί, γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα προοδευτικό, εφαρμόσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια μακρά συζήτηση, θα την κάνουμε. Θα έχετε και πρόσκληση να έρθετε στο στούντιο τις επόμενες εβδομάδες να τα συζητήσουμε και από κοντά.
0: Να σας ακούμε και καλύτερα.
1: Γιατί έχει κάποιο πρόβλημα με τηλεφωνική γραμμή και θα αναγκαστούμε να.
2: Είμαι στο δρόμο μεταξύ Καστοριάς και Φλόριντα.
1: Περιοδίες.
0: Στο βορρά. Όλοι στο βορρά. Ραντεβού στο βορρά.
1: Καλή συνέχεια. Ραντεβού και όποτε θέλετε στο στούντιο για μια ολοκληρωμένη συζήτηση και σε αρκετά άλλα ζητήματα.
0: Καλό δρόμο, κύριε Τσουκαλά.
1: Είστε καλά. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
0: Φυσικά.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Χρήστος Χωμενίδης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας για τρίτο 24ωρο η Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σήμερα στην ανατολική πλευρά του νησιού. Καλύτερη εικόνα στα Ζωνιανά και γενικότερα στον Μηλοπόταμο, όπου σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα το προηγούμενο διήμερο. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Μήνυμα μεταξύ άλλων και για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμε Ράντεφ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, ανέφερε και τόνισε ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία, ενώ απογειώθηκαν εσπευσμένα και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής μετά από αναφορές για ύποπτο ντρόουν από Λευκορωσία προς Λιθουανία, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι αρχές της Λιθουανίας, μάλιστα, συνέστησαν στους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι και να αναζητήσουν καταφύγιο εάν αυτό απαιτηθεί. Την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ και πετρελαίου έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, χαιρέτησε η Κομισιόν. Και ο καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αττική με τοπικές βροχές, μέχρι τους 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλάει στα Νέα. Φάκελος 7η Οκτωβρίου, το μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή. 3 χρόνια από το μακελιό. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο. Φάκελος Οικονομία, ο εφιάλτης επιστρέφει. Πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι το 2007. Δίλημα. Πάμε στη Βύση ή μήπως πάμε φεστιβάλ ΚΝΕ. Μαζί το περιοδικό Βαβούρα. Γέλιο, δράση και ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
5: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211 1000 365.

0: Ωραίο τραγουδάκι.
1: Πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και Άρη μου. Λέγαμε λοιπόν ότι στα σημαντικά της άλλης εβδομάδας έχεις αρχίσει να λες για το Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ναι, και πήγαμε στον εκπρόσωπο του Πασόκ.
1: Ναι, εγώ θα μείνω στο Μάρκο Ρούμπιο γιατί.
0: Τι έχεις με το Ρούμπιο?
1: Προσωπικά τίποτα δεν έχω.
0: Εγώ με καταλαβαίνει με το Ρούμπιο.
1: Έχω κάποιες πολιτικές διαφωνίες.
0: Γιατί ο Ρούμπιο έχει άλλα. Τέλος πάντων, έχει διάφορα. Γιατί είδα κάτι δημοσιεύματα εδώ στη Wall Street Journal και θα έχουμε και άλλα δημοσιεύματα από ό,τι μαθαίνω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, προσωπικά δεν έχουμε κάτι. Πολιτικά νομίζω ότι εντάξει, δεν βρισκόμαστε κάπου με τον κύριο Ρούμπιο. Είναι και προκλητικός γενικά. Θυμάσαι όταν στην αρχή είχε κάνει και προκλητικές δηλώσεις και για την Ευρώπη. Και, τέλος πάντων.
0: Θα έπινε τσάι με τον Ρούμπιο.
2: Κάπου αυτή.
1: Ναι, θα έπινα τσάι με το Ρούμπιο.
0: Με συζητούσε. Would you like, κάπου αυτή.
1: Μια χαρά, να μου λύσει για κάποιες απορίες.
0: Τι απορίες είναι, με το Ρούμπιο. Από τις λύσει, Γκυλφόιλ.
1: Τις απορίες μου δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί η Γκυλφόιλ. Τέλος πάντων, γενικά και με την κυρία Γκυλφόιλ και με τον κύριο Ρούμπιο θα πίναμε νομίζω. Θε να του καλέσουμε στην εκπομπή.
0: Να σου πω, αλήθεια.
1: Αφού έρχεται να μείνει λίγο παραπάνω. Α, την Γκυλφόιλ θε εσύ.
0: Ναι, να έρθει στο στούντιο.
1: Α, ο Ρούμπιο.
0: Καλά, μέχρι και το Ρούμπιο, ναι, να το πάω για ένα Τσίπουρο.
1: Για Τσίπουρο, το Ρούμπιο, ναι, να το μάθουμε το Τσίπουρο. Λοιπόν.
0: Θα πάμε και μια απάντηση, παιδί μου. Τι γίνεται, τι κάνουν εδώ πέρα.
1: Τι θα κάνει αυτό,
0: γιατί θα κάνει κάτι εδώ πέρα. Ή έρχεται, έχει καμία δουλειά να κάνει εδώ πέρα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει διάφορα. Αλλά τι έχω προσέξει εγώ με το που έρχεται. Αξιωματούχο τέτοιου επίπεδου. Υπουργό τώρα, υπουργό εξωτερικών.
0: Είχε υπουργό εξωτερικών, είχε και βλέψεις για διαδοχή του Τραμπ.
1: Φυσικά.
0: Αλλά
1: φυσικά.
0: Θα φάει ο Βάνας στη στροφή.
1: Λες.
0: Μάλλον.
1: Εντάξει, ο Ρούμπιο είναι λίγο πιο συγκροτημένος. Τέλος πάντων, ας μην ανοίξουμε αυτήν την κουβέντα τώρα για τους δύο. Όποιος έρχεται λοιπόν και είναι και ας πούμε και αρχηγός άλλου κράτους ή σαν το Ρούμπιο τέλος πάντων, υπουργός εξωτερικών, κάτι παίρνει από εμάς.
0: Τι έχουμε να δώσουμε πάλι.
1: Εμείς δεν έχουμε εμείς να δώσουμε λεφτά για εξοπλιστικά.
0: Α, κάτσε, παιδί μου.
1: Έχουμε δώσει.
0: Έχουμε πλεόνασμα.
1: Ακριβώς έχουμε. Γι' αυτά έχουμε πλεόνασμα, Άρη μου. Γι' αυτά έχουμε πλεόνασμα. Τώρα για τα άλλα, εντάξει, τα ψάχνουμε τα χρήματα.
0: Δηλαδή, εμείς τώρα, με συγχωρείς τώρα. Είμαστε μια οικονομία δηλαδή. Κάτσε τώρα, τρελαθώ τώρα εγώ. Θα φύγω και κυριολεκτικά θα πάω με τα πόδια. Να περπατήσω κάτω, να βγω στο Σούνιο κάτω.
1: Σε λίγο θα πας με τα πόδια, πραγματικά θα φτάσει 2,5 ευρώ.
0: Αυτό το λέω. Δηλαδή, αποπληρώνει πρόωρα το χρέος.
1: Τέτοιοι είμαστε.
0: Τέτοιοι είμαστε, λάρτζ.
1: Δεν θέλουμε να χρωστάμε. Είμαστε περήφανος λαός.
0: Είμαστε κυμπάριδες, είμαστε νοικοκύριδες. Είμαστε σοβαροί και τα λοιπά. Ωραία. Το κάνουμε αυτό. Και την ίδια στιγμή πάμε να συζητήσουμε και εξοπλιστικά πάλι.
1: Ναι. Λοιπόν, γιατί πρέπει κάτι να δώσουμε. Θα έρθει ο Ρούμπιο και θα σου πει κάτσε. Έχεις αγοράσει από εδώ και από εκεί, έχεις αγοράσει από τη Γαλλία. Έχεις αγοράσει από το Ισραήλ, δηλαδή εμείς. Που έχουμε παράδοση στην πολεμική βιομηχανία, μας έχεις έτσι αφήσει ξεχασμένους. Έχουμε και τα F-35. Τι θες να τα δώσουμε στην Τουρκία.
0: Δεν σου είπαμε τίποτα Τραμπ χθες. Θέλω να τον κάνω πάντα χαρούμενο τον Ερντογάν.
1: Αυτό.
0: Κάτσε, με συγχωρείς τώρα. Θέλει να κάνει πάντα χαρούμενο τον Ερντογάν. Και την ίδια στιγμή θα είμαστε κι εμείς στρατηγικοί εταίροι και θα φτάνουμε την.
1: Αμφισβητήσω ότι είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Αμφισβητείς ότι είμαστε από την Κέντρο.
0: Πολλά αμφισβητώ με τους Αμερικάνους.
1: Είσαι ένα φεγγάρι σήμερα. Αμφισβητείς τον Πρωθυπουργό.
0: Τα πάντα αμφισβητώ.
1: Αμφισβητείς
0: τον Πρωθυπουργό, τον αμφισβητώ έτσι κι αλλιώς.
1: Αμφισβητείς την οικονομία.
0: Αυτό αμφισβητεί μόνος του. Τον αμφισβητήσω εγώ.
1: Αυτό αμφισβητείτε.
0: Α, το ρωτήσει την αδερφή του. Εμένα.
1: Δεν αμφισβητεί τώρα ο Πρωθυπουργό. Το έργο του δεν το αμφισβητεί. Το έργο του και το υπερασπίζεται. Και
0: εμένει. Μην το έρθει κανένα φάκελο πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέω. Και την κυβέρνησή του.
1: Έχεις ακούσει κάτι.
0: Κάτι ακούω γι' αυτό. Έχει μπροστά του, έχει ένα δικό δικαστήριο. Σήμερα το Αγίου Διονυσίου, μεγάλη χάρη του.
1: Ναι.
0: Έτσι, μεγάλη χάρη του Αγίου Διονυσίου, τι είναι σήμερα. Είναι ο προστάτης των δικαστών, του δικαστικού σώματος. Έτσι. Λειτουργεί τη δικαιοσύνη και τα λοιπά.
1: Αυτά δεν ξέρω. Πού τα ξέρεις, βέβαια.
0: Άγιος Διονύσιος. Όλη η ηγεσία της δικαιοσύνης ήταν στον Άγιο Διονύσιο το πρωί. Πέρασε από εκεί. Είδα κόσμο, ρωτάνε.
1: Εγώ τη Συγκρού κατέβηκα και ήταν άδεια. Για πες.
0: Γι' αυτό ήταν άδεια. Τι έχουμε λοιπόν, υπάρχει ένα αμετάκλητο βούλευμα 203 σελίδων του Δικαστικού Συμβουλίου με το οποίο παραπέμπεται ποιο. Πολύ, αλλά μεταξύ αυτών.
1: Ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Ο κύριος Τριαντόπουλος, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Και τι αναφέρει μέσα σε αυτόν λοιπόν το αμετάκλητο βούλευμα. Δόθηκαν οδηγίες στον Χρήστο Τριαντόπουλο να μεταβεί στη Λάρισα ώστε να εκτελέσει τα οσάνω ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα. Οι οδηγίες αυτές του Πρωθυπουργού προκύπτουν ιδίως από τα δελτία τύπου και τις συνεντεύξεις του Χρήστου Τριαντόπουλου.
1: Κάτσε. Τι θες να πεις τώρα. Τι είναι αυτά που λες, Άρη.
3: Εγώ τι λέω. Άρη,
1: θέλεις να πεις ότι κάποιος έδωσε εντολή στον κύριο Τριαντόπουλο να πάει να μπαζώσει το χώρο του δυστυχήματος.
0: Επειδή είμαι και δικηγόρος. Και είμαι πολύ προσεκτικός, τι λέω, έτσι. Αμετάκλητο βούλευμα. 203 σελίδες. Και γράψε ένα άλλο σημείο. Την από 2 Τρίτου 23 κάλεσε τον Χρήστο Τριαντόπουλο τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννης Μπρατάκος και με εντολή του Πρωθυπουργού ένεκα της ως άνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του, του ανατέθηκαν επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Εγώ τα είχα ξεχάσει αυτά και μου τα θυμίζει, όχι σε μένα, δημόσια. Ο Ξενοφώνα Κοντιάδης, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, στην ιστοσελίδα του στο Facebook. Και λέω, όπα, άρα Τριαντόπουλος δεν ευθυνεργούσε.
1: Μα ποιος το σκέφτηκε αυτό? Δεν ήταν ο άνθρωπος ο υφυπουργός πριν τον πρωθυπουργό. Δεν έπαιρνε από κάποιον λογικά, δεν έπρεπε ή να πάρει κάποια εντολή.
0: Άρα όταν λοιπόν πας σε εκλογές και έχεις, πρόσεξε, ο Πικεπέδες, έχεις ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία, το έγκλημα του Ντεμπόν.
1: Για τον μπάζουμε έχουμε, για την ώρα βλέπουμε τι άλλο.
0: Για τον μπάζουμε και γενικώς να λέμε.
1: Έχουμε το δικαστήριο σε εξέλιξη για το δυστύχημα του Ντεμπόν.
0: Μπράβο, για το έγκλημα του Ντεμπόν.
1: Για το έγκλημα, σωστά το λες εσύ. Σωστά.
0: Το λέω εγώ, εντάξει, κάθε υπερβολή βέβαια.
1: Καμιά υπερβολή το θέμα να αποδειχθεί.
0: Γιατί λένε διάφορα, ότι υπερβάλλουμε. Αλλά είναι έγκλημα, είναι έγκλημα. Από εκεί πέρα λοιπόν, έχω πει και πέδες. Αν το έρθει κανένα φάκελο απ' έξω άλλο για άλλε υποθέσει, έτρεχα γύρευε τώρα, με συγχωρείτε.
1: Θέλω να μου πει ποια είναι η άλλη υπόθεση.
0: Έχει διάφορα ακούω. Έχουμε αρκετέ υποθέσει που έρχονται.
1: Μάλιστα.
0: Μην νομίζει. Γίνεται δουλίτσα έξω.
1: Όπω τον πιέζουν τον
0: πρωθυπουργό. Γίνεται δουλίτσα έξω. Γίνεται δουλίτσα. Και από τη δικαιοσύνη εδώ γίνεται δουλίτσα.
1: Θεωρεί ότι τον έχουν στοχοποιήσει από την Ευρώπη. Δεν γίνεται, δεν μπορεί.
0: Ποιον, τον πρόεδρο.
1: Τον πρωθυπουργό. Δεν γίνεται. Μήπως τελικά τον έχουν στοχοποιήσει. Μήπως βλέπουν αυτό το success story, κλεμμένη φράση από άλλον πρωθυπουργό της Δημοκρατίας.
0: Αν θέλει να φύγει,
1: Εγώ δεν λέω ότι θέλει να φύγει.
0: Είναι πολύ εύκολο. Άκου, θα πάει να βρει ένα ωραίο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Θα πάει στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, η οποία είναι γεγονός. Είναι Auto Athena 2026, powered by Ατλαντική Ένωση, η οποία έχει ανοίξει τις πύλες της σήμερα και μας περιμένει μέχρι 11 Οκτωβρίου. Στο Metropolitan Expo. Είναι 52 μάρκες αυτοκινήτων. Νέα μοντέλα, δωρεάν τεστ, τεστ drive, πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, μην τις χάσουμε κτλ. Πάει εκεί λοιπόν στο Metropolitan, αφού θα έρθει από την Πιερία. Θεσσαλονίκη είναι σήμερα.
1: Θεσσαλονίκη σήμερα, ναι, όλοι οι Θεσσαλονίκοι. Όλοι.
0: Για μπουγάτσα πήγαν. Για μπουγάτσε πήγαν, γιατί πήγαν.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Πήγαν στη Θεσσαλονίκη, διότι ο καθένας για διαφορετικό λόγο.
0: Για διαφορετικό λόγο. Αλλά αν θέλει να φύγει από την Πρωθυπουργία ο Πρωθυπουργός, το προτείνω να πάει στην
1: έκθεση.
0: Παίρνει αυτοκίνητο, καλό.
1: Από τα 52 δοκιμάζει όποιο θέλει. Όποιο του θέλει.
0: Θα πάει στο οικονομικό επιτελείο, θα πάρει και ένα fuel pass.
1: Ναι.
0: Θα πάρει και μπόνους αυτή την επιδότηση που δίνει τώρα για το 15ήμερο και θα πορευτεί. Συνοδό της απολίας ή του μαρτυρίου.
1: Να το πω πάλι ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι αν θελήσει να φύγει όλο το υπουργικό, δεν φτάνουν τα αυτοκίνητα, τα μοντέλα. Τη έκθεση.
0: Είναι τόσο μεγάλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι τόσο large αυτή η κυβέρνηση σε πάρα πολλά, αλλά σε άλλα δεν είναι τόσο large. Και είναι, ξέρεις, μερικές φορές παίρνουν αποφάσεις οι οποίες πραγματικά δεν βοηθάνε τον κόσμο ή του δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα. Και αναφέρομαι και στις πρόσφατες ανακοινώσεις που έγιναν, το λέγαμε και πριν με τον κύριο Τσουκαλά, και για το ιδιωτικό χρέος και για τη στεγαστική κρίση κτλ. Άρα δεν υπάρχει καλύτερη εισαγωγή. Να μιλήσουμε με τον Τομιάρχη Στεγαστικής Πολιτικής της Ελλάς, τον Δημήτρη Τολιρίτζη, δικηγόρο, το ξέρετε, ασχολείται με τα θέματα αρκετά που έχουν σχέση με φαντς, δάνεια, τραπεζικές οφειλές, ένας κικαιώνας και μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και επώδυνη για δεκάδες, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες και να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα εξής. Έγινε μία πρώτη ρύθμιση, ας πούμε, επιδιώκει η κυβέρνηση να ρυθμίσει λίγο τα της στεγαστικής κρίσης. Με ποιο και αναφέρομαι φυσικά στα funds και στην ασυδοσία τους. Πώς εσείς αξιολογείτε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις? Είναι αρκετές, είναι σε καλό δρόμο? Το σχόλιο το δικό σας και την πρότασή σας όμως.
4: Βεβαίως. Κοιτάξτε, το πιο αποκαλυπτικό από την κυβέρνηση δεν είναι όσα ανακοίνωση ή όσα υπόσχεται, αλλά όσα μέσα από αυτές τις ανακοινώσεις ομολογεί. Η κυβέρνηση δηλαδή ομολογεί ότι επί 7 χρόνια που διοικεί τον τόπο δεν ακολουθούνταν από τους πιστωτές, από τα funds, από τους services οι κανόνες που υπήρχαν ήδη θεσπισμένοι από την ελληνική πολιτεία και ίδια αδυνατούσε να τους ελέγξει. Ότι ζητούσαν προκαταβολές, ομολογεί η κυβέρνηση για ρυθμίσεις 30 και 50%, ότι συνεπείς οφειλέτες οι οποίοι πλήρωναν και πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, καταγγέλλονται οι ρυθμίσεις τους και επισπεύδονται πληστηριασμοί, δηλαδή κατάσπονται τα σπίτια τους. Θέματα τα οποία δικηγόροι έχουμε θέσει επανειλημμένως στην κυβέρνηση και δημόσια και ιδιωτικά, αλλά και χιλιάδες καταγγελίες πολιτών, και ενώ υπάρχει θεσπισμένο πλαίσιο προστασίας των, και επιβολής προστήμων, αυτό δεν έχει εφαρμοστεί. Ομολόγησε η κυβέρνηση με τις εξαγγελίες της ότι 7 χρόνια υποπτύζει ένα σύστημα που δεν τηρεί κανέναν κανόνα. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εμείς καταλήγουμε στο συμπέρασμα εν τέλει ότι η κυβέρνηση πολιτικά ούτε θέλει ούτε μπορεί να θέσει κανόνες στα φάνης, στους έρμησες και στις τράπεζες.
0: Πάμε, είναι δύο διαφορετικά. Δύο διαφορετικά θέματα. Δεν μπορεί και δεν θέλει. Γιατί δεν μπορεί και γιατί δεν θέλει. Γιατί αν δεν θέλει, είναι πολύ χειρότερο. Γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και τους λόγους γιατί δεν θέλει.
4: Βεβαίως. Δεν μπορεί και δεν θέλει γιατί έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο, ξεκινώντας από τις τυπλοποιήσεις του Ηρακλή, ναι, το οποίο δεσμεύει το ελληνικό δημόσιο με έναν τέτοιον τρόπο που δεν του δίνει περιθώριο ελιγμών. Δεν του δίνει το περιθώριο να επιβάλλει αυστηρούς κανόνες, όχι μόνο υποπτίας, αλλά και ελέγχου, το φάτς και τον σέρβισες, γιατί αυτοί δύναται να τους, πώς να το πω, να τους εκβιάζουν το ελληνικό κράτος μέσα από τις τυπλοποιήσεις.
1: Και πάμε τώρα στην... Ναι, κύριε Λίτση, συγγνώμη. Ναι. Να πάμε τώρα, αυτό είναι, νομίζω είναι αρκετά κατανοητό, στο ότι γιατί δεν θέλει. Ενδεχομένως από αυτό να απορρέει το γεγονός ότι δεν μπορεί τελικά. Πάμε όμως στην πρόταση της Ελλάς.
4: Εμείς ξεκινάμε την πρότασή μας με τον εξής παράγοντα βασικό. Εμείς θέλουμε επαναθεμελίωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Όλος ο άξονας της πρότασής μας και του προγράμματός μας ξεκινάει από εκεί. Και τούτο γιατί. Θα έχουμε ρεκόρ πληστηριασμών 20ετίας. Κατέτος σπάμε ρεκόρ κάθε χρόνο πληστηριασμών. Έχουμε ένα ιδιωτικό χρέος το οποίο έχει αυξάνεται. Είμαστε στα 420 δις ιδιωτικού χρέους, αυξημένο κατά 22 δις από πέρυσι, και τα μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις φτάνουν τα 238 δις. Άρα εδώ υπάρχει ανάγκη από αλλαγή στρατηγικής ως την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, να φύγουμε από την επιθετικότητα και την ανυπαρξία κανόνων δεσμευτικών ως προς τις ρυθμίσεις, να επαναθεμελιώσουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας με έναν τρόπο που θα δεσμεύει τα funds και τους services, και γύρω από αυτή την προστασία της πρώτης κατοικίας να χτίσουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης των χρεών, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη κατά βάση την δυνατότητα εξυπηρέτησης που έχει ο πολίτης, και όχι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα με τον που είναι το μέγιστο σύσταση των οφειλετών.
1: Μάλιστα.
4: Σε αυτό το πλαίσιο ερχόμαστε να θεσπίσουμε και άλλους κανόνες υποβοηθητικούς σε ό,τι αφορά την διαφάνεια στη λειτουργία των services και των fund, στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, έτσι ώστε ο πολίτης να γνωρίζει, ο δανειολήπτης να γνωρίζει από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ποια είναι η εξέλιξη της οφειλής του, πού βρίσκεται η οφειλή του, πώς μπορεί να την παρακολουθεί, και να θεσπίζονται κανόνες με τους οποίους να μπορέσουμε κάποια στιγμή να έχουμε αποτελεσματικές, ρεαλιστικές ρυθμίσεις, κυρίως κοιτώντας προς τους οφειλέτες, κοιτώντας πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το κοινωνικό και οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, το οποίο είναι και πρακτικό και το αντιμετωπίζετε και εσείς πάρα πολλές φορές, και θα σας το λένε και οι εντολείς σας, αλλά και γενικώς όσοι συναντάτε στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνετε. Υπάρχει νομιμοποίηση του funds για να γίνονται όλα αυτά? Γιατί υπάρχει ένα θέμα, και εδώ υπάρχουν και διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις. Άλλο δικαστήριο αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει, αναγνωρίζει την νομιμοποίηση του funds και άλλο όχι. Και εκεί ο κόσμος μπερδεύεται. Εδώ υπάρχει λύση σε αυτό το ζήτημα? Μπορεί να γίνει κάτι?
4: Κοιτάξτε, Αυτό το οποίο έχει επιλύσει, τώρα θα απαντήσω κυρίως νομικά.
0: Ναι, αλλά είναι κάτι όμως, γιατί σου λέει αυθαιρετή, δεν νομιμοποιείται και μου παρουσιάζει μια εικόνα που δεν μου δείχνει και μια εικόνα πώς έχει εκτοξευτεί το χρέος σε δυστυχώρητα ύψη.
4: Επειδή είστε ενεργός δικηγόρος και τα λέμε και στα δικαστήρια, έχετε γνώση όλου του πεδίου αυτού. Κοιτάξτε, ο Άριος Πάγος το 2023 επέλυσε το βασικό θέμα, το εάν μπορούν ή όχι να κάνουν πληστηριασμούς οι σέλουσες και τα φαντ. Εκεί υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση, γιατί εφάρμοσαν και χρησιμοποίησαν ένα νόμο του 2003 για να κάνουν τις μεταβιβάσεις και τις τυλοποιήσεις τους, να πάρουν δηλαδή όλα τα θετικά από εκείνον τον νόμο, ο οποίος όμως δεν προέβλεπε αυτή τη δυνατότητα. Εν πάση περιπτώσει, το επέλυσε αυτό ο Άριος Πάγος. Τι έρχονται σήμερα και λένε τα δικαστήριά μας? Ότι okay, μπορείτε να κάνετε κατασχέσεις και πληστηριασμούς, το επιτρέπει, μένει η νομοθεσία, ο νόμος. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας ως προς τη νομιμοποίησή σας. Πρέπει να προκύπτει η νομιμοποίησή σας, πρέπει να προκύπτουν οι μεταβιβάσεις, πρέπει να προκύπτουν οι εξουσιοδοτήσεις σε σειρά εγγράφων. Δυστυχώς αυτό το οποίο έχουν κάνει πάνω στη βιασύνη τους στον τέτοιο, το να βγάλουν υπέρμετρο κέρδος και να πουλήσουν πολύ γρήγορα τα δάνεια, προκύπτουν σοβαρά θέματα νομιμοποιήσεων μέσα από αυτά. Διαπιστώνονται από τα δικαστήριά μας όλα αυτά και ακυρώνονται πάρα πολλοί πληστηριασμοί. Αυτό λοιπόν το κομμάτι σας το έθεσα πριν. Εμείς ως Ελλάς το θέτουμε στην ατζέντα μας. Είναι τα ζητήματα διαφάνειας τα οποία σας, εξήγησα πριν, σε ένα πλέγμα συγκεκριμένων προτάσεων μέσα από τα οποία το βασικό που μας ενδιαφέρει είναι ο οφειλέτης, ο δανειολήπτης, να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται η απέτησή του, ποιο είναι το πραγματικό ύψος αυτής και όχι πώς διαμορφώνεται με υπέρογγους και πολλές φορές μη νόμιμους εκτοκισμούς και πώς μπορεί να φτάσει σε μια ρεαλιστική ρύθμιση επί του πραγματικού ποσού της οφειλής.
1: Κύριε
4: Αυτά
1: Λίμητσι,
4: όλα αποτυπώνονται στο συνολικό σχέδιό μας.
1: Επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, πρέπει να κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση. Πριν είχαμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος μας είπε, και το λέει με συνέπεια, ότι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση έναντι της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης είναι το ΠΑΣΟΚ, διότι σας ασκεί κριτική το ΠΑΣΟΚ για μια σειρά από θέματα τα οποία δεν αγγίξατε, ενώ σας δόθηκε το βήμα και η δυνατότητα να τα πιάσετε και να προτείνετε λύσεις στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτέμβρη. Τον ειδικό φόρο καυσίμων, ας πούμε. Την αποπληρωμή, την πρόρευση του χρέους θα προσθέσω εγώ.
4: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ένα κόμμα 120 ημερών, το οποίο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεδίπλωσε τους βασικούς άξονες του εναλλακτικού πολιτικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία. Το επόμενο διάστημα και όλες αυτές.
1: Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη τετραετία δεν θα έχουμε 13η σύνταξη, αν η Ελλάς καταφέρει να είναι πρώτο κόμμα σε εκλογές, γιατί εμένεται, ας πούμε, στην άποψη ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει δυνατότητα για 13η σύνταξη.
4: Εμείς αποτυπώσαμε μια ρεαλιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά μας και τους συνταξιούχους τους οποίους έχουμε ειδική μέρημνα. Είπαμε ότι αυτό το μέτρο το οποίο σίγουρα μπορούμε να υλοποιήσουμε είναι η δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, η δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη που σήμερα εξαντλεί ένα μεγάλο ποσοστό του μηνιαίου εισοδήματος των συνταξιούχων. Εάν μας επιλέξει ο λαός και αποτελέσουμε επιλογή διακυβέρνησης και εφόσον η ανάπτυξη το επόμενο διάστημα μας δώσει μεγαλύτερα περιθώρια, ναι, βεβαίως η 13η σύνταξη είναι ένα αίτημα το οποίο το ασπαζόμαστε, για το οποίο θα δουλέψουμε και το οποίο θα υλοποιήσουμε εφόσον έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξη στο επόμενο διάστημα. Ναι. Ξέρετε, η προσέγγιση μας είναι απολύτως ρεαλιστική. Ένα πρόγραμμα που δίνει προτεραιότητες, δίνει προτεραιότητα στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Καμία κοινωνική ομάδα δεν είναι έξω από το πρόγραμμά μας. Αυτό όμως έχει δομηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, το οποίο εξηγήσαμε στη ΔΕΘ, και τα επιμέρους θέματα του προγράμματος θα τα αναλύουμε όλη αυτή την περίοδο με αναλυτικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις που θα κάνουμε σε όλη τη χώρα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Πώς πέρασαν δύο ώρες?
0: Πέρασαν. Έχουμε ακόμα δύο λεπτά.
1: Δεν προλάβουμε να πούμε.
0: Τι να πούμε. Θα πούμε μόνο για το μεγάλο συνέδριο της εφημερίδας στο Βήμα, Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη. Είναι ένα συνέδριο στις 6-7 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών του Εθνικού Καπιδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Μόνο Ρούμπιο δεν θα είναι εκεί. Έρχεται 6, αλλά μόνο το Ρούμπιο δεν είδα.
0: Υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ ακριβώς και του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο με πάρα πολλούς ενδιαφέροντες ομιλητές και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Όσοι έχετε τη δυνατότητα μπορεί να είστε εκεί να κάνετε εγγραφή για να είστε παρόντες. Αλλιώς θα μεταδοθεί σε live streaming από το βήμα.gr στην ιστοσελίδα. Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον όμως αυτό το συνέδριο, πέρα από τις ομιλίες και τις συζητήσεις που θα γίνουν. Δύο αναπαραστάσεις από φοιτητές του ΕΚΠΑ, της Δίκης του Σοκράτη και της Σικελικής Εκστρατείας, που ζωντανεύουν δύο εμβληματικά επεισόδια της αρχαίας αθηναϊκής ιστορίας και τα συνδέουν με τα σύγχρονα ζητήματα δημοκρατίας, ηγεσίας, λήψη αποφάσεων και πολιτικής ευθύνης.
1: Τα είπες καταπληκτικά. Λοιπόν, άρα έχουμε ένα ραντεβού για 6-7 Οκτωβρίου στο συνέδριο του Βήματος. Αλλά έχουμε και το δικό μας ραντεβού αύριο στις 11 το πρωί. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για τα μηνύματα. Και Άρη μου,
0: μας ακούει
1: η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι αυστηρή γενικά.
0: Ναι, και τι είπε?
1: Μας βρίσκει μια χαρά.
0: Να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όπως και τους πάρα πολλούς φίλους. Εμείς θα είμαστε εδώ. Καλωρίζικη. Ρόδι δεν έφερες μόνο.
1: Το χρωστάω το ρόδι.
0: Φέρεις αύριο. Το φέρεις αύριο. Θα σπάσω έξω την πόρτα εγώ.
1: Μια χαρά, τέλεια.
0: Ακριβώς, έτσι. Έτσι δεν είναι, φίλοι, Ευαγγελία. Ωραία. Με αυτά και με αυτά τελειώσαμε. Το πρώτο δύο ώρο της εκπομπής με τη Μάγκη Δούση και τον Άρη Ραβάνο. Βαρόμετρο. Και ποιος είναι το βαρόμετρο την εβδομάδα? Είδες τώρα για το τέλος. Στο είχα έκπληξη.
1: Ο Συρίγος είναι.
0: Συρίγος.
1: Ναι, και δεν το αναλύσαμε όσο πρέπει, θα το πιάσω αύριο.
0: Καλά, και αύριο μέρα. Έχουμε εδώ να πούμε αύριο.
1: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον κύριο Συρίγο και για άλλους που έχουν πει πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Και πολλούς άλλους. Ραντεβού αύριο 11 με 1. Εμείς τώρα παραδίδουμε τη σκητάλη για δελτίο ειδήσεων. Πού?
1: Στον Κώστα. Ο Κώστας έρχεται, εμείς φεύγουμε.
0: Και επανερχόμαστε.
1: Αύριο να περάσετε υπέροχα. Πολλά φιλιά από εμάς.

0: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτο 24ωρο η Κρήτη. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους Μυλοποτάμου πριν λίγη ώρα, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να βρεθούν σε υψηλότερα σημεία. Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας προβλήματα στην πρόσβαση σε αρκετά σημεία. Σύμφωνα δε με το επικαιροποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα κρίνει την πορεία των ακτοπλοϊκών δρομολογίων μετά το απόγευμα. Τραγική κατάληξη για έναν 26χρονο είχε το τροχαίο με δύο αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στο Δέλτα Κορίνθου. Ο 26χρονος, που ήταν ο οδηγός του ενός οχήματος, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Κορίνθου. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη 5 άτομα σοβαρά τραυματισμένα. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμε Ράντεφ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή πολιτιστική ανταλλαγή, είπε, και εξέφρασε την πεποίθησή του πως η συνεργασία θα συνεχιστεί για την επιστροφή και άλλων κοιμηλίων. Ταυτόχρονα, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις οι οποίες θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, ανέφερε και τόνισε. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής και της δικαιοσύνης. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας, τονίζει χαρακτηριστικά. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση στις αυξημένες τιμές καυσίμων, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, αποφάσισαν χθες οι ηγέτες της G7. Την απόφαση χαιρέτησε τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε μάλιστα να δηλώσει πως η διαδικασία αποδέσμευσης θα αρχίσει άμεσα. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτη στο Κολωνάκι. Από τις 3 το μεσημέρι και έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από τον ναό.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Ο Max Verstappen εξασφάλισε την πρώτη pole position στην φετινή σεζόν για τον ίδιο και τη Red Bull στο Grand Prix του Μπαχρέιν. Δεύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές ήταν ο Lewis Hamilton με Ferrari και τρίτος ο Isaac Hadjar με Red Bull, αλλά με ποινή 5 θέσεων στην εκκίνηση. Αυτή η απόφαση ανέβασε στην τρίτη θέση τον πρωτοπόρο του πρωτοθλήματος Kimi Antonelli της Mercedes.
0: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα και πάλι στην Κρήτη έως αργά το βράδυ και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν κατά τόπους και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και μετά. Τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά τους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς και στα δυτικά τους 25 με 26 και τοπικά 27.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Χωμενίδης.
3: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

Καλημέρα σε αυτή τη βροχερή Αθήνα. Έχουμε φθινόπωρο πια, ε. Έχουμε φθινόπωρο. Είναι απίστευτο. Πόσα χρόνια είχαμε να είχαμε φθινόπωρο. Επί πόσα χρόνια κρατούσε το καλοκαίρι, ας πούμε, αμύωτο μέχρι το Οκτώβριο, 22 Οκτωβρίου, με μπλουζάκια σχεδόν μαγιό, και μετά ξαφνικά ερχόταν ο χειμώνας. Εγώ θυμάμαι μία χρονιά πριν από πάρα πολλά χρόνια που η θερμοκρασία εντός ενός 24ωρου είχε πέσει 18 βαθμούς. Δεν ξέρω αν το θυμούνται οι παλαιότεροι, ας πούμε, που ξυπνήσαμε με 25άρια και κοιμηθήκαμε με 7 βαθμούς. Βεβαίως και είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, βεβαίως και είναι ο αστάθμητος παράγων. Τώρα τρέχω στο παραγωγό να βρω τους τρόπους επικοινωνίας.

Το τηλέφωνο είναι το 211-016-1046, ενώ μπορείτε και πρέπει, οφείλετε, να μου στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp 698-104-1046 ή meganews104.6. Διότι αν δεν με τροφοδοτείτε κι εσείς, τι θα κάνω? Φωνή βοόντος εν τη ερήμο θα είμαι.

το Αμερικά Αμέρικα, μια ταινία κατά γνώμη μου εμβληματική του σπουδαίου σκηνοθέτη Ελία Καζάν, ο οποίος δυστυχώς αμαύρισε το όνομά του διότι συμμετείχε στον μακαρθισμό. Μια ταινία κατεξοχήν αυτοβιογραφική. 1963, ο Ελία Καζάν ουσιαστικά γυρίζει την ιστορία των προγόνων του, του πατέρα του νομίζω, ο οποίος ξεκινά από τα βάθη της Τουρκίας, Ανατολίας, με ένα όνειρο, να πάει στην Αμερική. Και ζητάει από τον Μάνο Χατζηδάκη να του γράψει τη μουσική. Και η μουσική είναι αυτή.

έπος μετανάστες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Η περιπέτεια εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, εκατομμυρίων Ελλήνων, οι οποίοι φύγανε από την πατρίδα, πήγανε στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αυστραλία και πολλοί από αυτούς θριάμβευσαν. Δούλεψαν σκληρότατα, στύψαν την πέτρα και τα κατάφεραν. Γι' αυτό εμένα, όσο και να εκτιμώ τον και θαυμάζω τον Παντελή Βούλγαρη, η ταινία του Ινίφες με εκνευρίζει, διότι δείχνει μια μίζερη εκδοχή. Δεν ήταν όλοι θύματα. Υπήρχαν άνθρωποι σαν τον Ανδρέα Κορδοπάτη, ο οποίος υπαγόρευσε την ιστορία του στο Θανάση Βαλτινό και γράφτηκε το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι φύγαν από την Ελλάδα και ξεδίπλωσαν την προσωπικότητά τους, τη ζωή τους. Άλλωστε, το άγραμμα της ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, αυτό λέει πάνω. Ελάτε όλοι εσείς που σας έχουν διώξει τις πατρίδες σας και εγώ θα σας δώσω ευκαιρίες. Και αυτό είναι το αμερικάνικο όνειρο, το οποίο στον 20ο αιώνα τόσο ζωντανό και λαμπερό ήταν. Γιατί τι ήταν το σύνθημα, το έμβλημα της Αμερικής? Et pluribus unum, δηλαδή από πολλά πράγματα φτιάχνεις ένα. Μία μίξη, ένα χαρμόνιο.

Αυτή είναι η ιστορία της μετανάστευσης, η ιστορία της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό μου κάνει τόσο εντύπωση όταν άνθρωποι στην Ελλάδα, μια χώρα μεταναστών, ένα έθνο μεταναστών, μπορεί να είναι εναντίον, αξιωματικά εναντίον άλλων μεταναστών που έρχονται εδώ πέρα για να βρουν στον ήλιο μοίρα.

Αυτός είναι ο Billy Joel και ο τραγούδι λέγεται A New York State of Mind. Μιας Νέας Υόρκης που ήταν και είναι και ελληνική. Και ήταν, όταν το πήγα εγώ σε αρχές του 96, μια βαθύτατα λαϊκή πόλη.

Όταν πρωτοπήγα στην Αμερική, πραγματικά στη Νέα Υόρκη ήταν μια αίσθηση ότι όλα συμβαίνουν, όλα μπορούν να συμβούν, όλα επιτρέπονται και όλα σου διατίθενται. Θυμάμαι τα μανάβικα, τα ανθοπολία, τα κλαμπ τα οποία ακόμα κάπνιζες τότε, ελεύθερα. Τώρα το κάπνισμα απαγορεύεται δι' αεροπάλου, αλλά και κοιτάξτε κατά τη φάση, το να η χασισοποτία επιτρέπεται. Δηλαδή το να κάνεις τσιγαράκια είναι για τη φυλακή, το να ρουφάς μπάφους είναι οκ. Okay.

Τότε μπορείς να πηγαίνεις σε ανοιχτές αγορές, να παίρνεις ωραία παλτά. Η φίλη μου με την οποία ήμουν τότε είχε αγοράσει ένα καταπληκτικό στρατιωτικό παλτό σοβιετικής κατασκευής που στη Νέα Υόρκη. Μου είχε πάρει και εμένα ένα μεγάλο τριχωτό καπέλο, ξέρετε, μαλλιαρό, αυτά που φοράνε οι Ρώσοι φαντάροι.

τότε που εγώ περπατούσα στον δρόμο με τα ακουστικά στο, τα Walkman. Walkman πήγαν τότε στα αυτιά, ανέβαινα την Πέμπτη Λεωφόρο, θεωρούσα ότι συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Μου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό μόνο που είμαι εκεί στα βήματα του Holden Caulfield από το φύλακα Σίκαλη, αυτό εμβληματικό μυθιστόρημα. Και άκουγα ο Μάνο Χατζηδάκη, το American America, το τραγούδι που βάλα στην αρχή της εκπομπής.

Τότε που έκατσα σε ένα καφέ και διάβασα το καταπληκτικό, την αριστηρηματική νουβέλα της, του Τρούμαν Καπότε, πρωινό στο Tiffany's, Breakfast in Tiffany's, η οποία έγινε και ταινία και έλαμπε η Audrey Hepburn, η πανέμορφη πρωταγωνίστρια. Και είχε, νομίζω, το βιβλίο και η ταινία, κυρίως ταινία γιατί στο βιβλίο είναι λίγο παρακάτω, την πιο ποιητική αρχή. Η αρχή ήταν ως εξής, η πρώτη φράση. Ήταν κάποτε ένα πολύ όμορφο, πολύ φοβισμένο κορίτσι. Ζούσε μόνο του, παρέα με μια γάτα, χωρίς όνομα.

Κάποια στιγμή στην ταινία αυτή, στο Breakfast in Tiffany, στην οποία σας προτείνω να δείτε ή να ξαναδείτε, βγαίνει η Audrey Hepburn στο φωταγωγό με την κιθάρα της και λέει αυτό το πιο γλυκό τραγούδι του κόσμου.

Τίφανης. Η ηρωίδα που την ενσάρκωνε η Όντρι Χέμπον είχε έρθει κάπου τα βάθη της Αμερικής και είχε βρεθεί εκεί πέρα και έκανε κάτι καταπληκτικά πάρτι. Έβγαζε όλο αυτόν τον τυχοδιοκτισμό, τον υπέροχο ποιητικό τυχοδιοκτισμό των ανθρώπων του 19ου και του 20ου αιώνα, ο οποίος φθήνει συνέχεια. Τώρα οι άνθρωποι είναι περήφανοι για τα τραύματά τους, τότε καμάρωναν για τις περιπέτειές τους. Τώρα μου λέγει ο φίλος μου ο Στέλιος που μένει στην Αμερική, υπάρχει φόβος να τα ξανακαταφέρει ο Τραμπ ή να πέσει τα μαλακά τουλάχιστον σε ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Γιατί? Διότι έχει τα φράγκα και το χρήμα κινεί τον κόσμο. Το λέγανε και στο καμπαρέ με τη Ζαμινέλη.

Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, είναι ο αστάθμητος παράγων, δηλαδή εγώ. Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 211-016-1046 και να μου στέλνετε μηνύματα στο Viber και WhatsApp 698-104-1046 ή meganews104.6.

Μάνι, λεφτά, πεκούνια. Πεκούνια στα λατινικά, ντινέρο στα ισπανικά. Πεκούνια non olet. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια φράση παρμιώδης στα λατινικά, η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι ο Βεσπασιανός είχε βάλει φόρο στις τουαλέτες τις δημόσιες και είχε τσαντιστεί ο γιος του και του είπε δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να πληρώνουν οι άνθρωποι για να κάνουν την ανάγκη τους και του έδωσε δύο νομίσματα που είχε εισπράξει ο αυτοκράτορας και του λέει για μύρισέ τα, το χρήμα δεν μυρίζει. Πεκούνια non olet.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με το Ζήση Μούσιο.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας για τρίτο 24ωρο η Κρήτη. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους Μυλοποτάμου λίγο πριν τις 12, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να κατευθυνθούν σε υψηλότερα σημεία, δεμένα λόγω ανέμων τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο. Τραγική κατάληξη για έναν 26χρονο είχε το τροχαίο με δύο αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στο Δέλτα Κορίνθου. Ο 26χρονος, που ήταν ο οδηγός του ενός οχήματος, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ακόμη 5 άτομα νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένα. Μήνυμα μεταξύ άλλων και για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμε Ράντεφ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, ανέφερε και τόνισε: ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι επαγγελματίες αλληλείς που έχουν δέσει τα σκάφη τους στην παραλία Θεσσαλονίκης από την περασμένη Πέμπτη, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία, ενώ απογειώθηκαν εσπευσμένα και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής μετά από αναφορές για ύποπτο ντρόν από Λευκορωσία προς Λιθουανία, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι και να αναζητήσουν καταφύγιο εάν αυτό χρειαστεί. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση οροφής μπαρ στην Ισπανία. Πυροσβέστες ελέγχουν για τον εντοπισμό τυχών άλλων εγκλωβισμένων, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν. Και ο καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αττική με τοπικές βροχές. Μέχρι τους 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2 με τον Ζήση Μούσιο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Την Κυριακή με το Βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Χρήσης Χωμενίδης, αστάθμητος παράγων, Me and My Monkey. Και τι είναι άργε αυτή η μαϊμού στο τραγούδι Ρόμπι Γουίλιαμς, η οποία φοράει κοτλέ σαλοπέτα και πηγαίνει με πατίνια. νέο δαίμονε αυτού, φίλες και φίλοι. Είναι ο δαίμονας που όλοι έχουμε μέσα μας και που η σημερινή κατάσταση μάλλον τον στραγγαλίζει ή κάνει ό,τι μπορεί για να τον στραγγαλίσει. Χρήσης Χωμενίδης, Mega News 104,6. Να μιλήσω για το χορηγό μας, ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ, στο δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.

0: yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with three monks.
1: Κατά την άποψή μου, αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμς. Θυμίζει κάπως τη λογική του και την αξεπέραστη Bohemian Rhapsody, τον Queen. Και βέβαια θυμίζει την εποχή στην οποία οι άνθρωποι ζούσαν σε πόλεις, ήταν πολίτες, αλληλεπιδρούσανε. Δεν ήταν καρφωμένοι όλη την ώρα μπροστά σε οθόνες. Όπως είμαστε όλοι μας, είμαι και εγώ, δεν ξέρω τον εαυτό μου. Δηλαδή είναι τρομερό ότι σε διαδρομές, σε μέσα μεταφοράς, αντί να κοιτάω τους γύρω μου, το δρόμο, τα τοπία, οτιδήποτε, να χαζεύω, εν πάση περιπτώσει, είμαι στην οθόνη του κινητού. Δηλαδή γαμώ το φελέκι μου. Και προσπαθώ να βρω μια λογική εξήγηση. Τι να μάθω πια, ποιες ειδήσεις, ποια γεγονότα θα συμβούν σε μια ημίωρη διαδρομή δικιά μου και πώς θα με επηρεάσουν. Και τι είναι όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα τα οποία διαβάζω σκρολάροντας, κοιτάω ας πούμε στα social media. Και στην πραγματικότητα νομίζω ότι έχω βρει μια ερμηνεία γιατί σε τραβάει τόσο πολύ αυτό το πράγμα, αυτή η οθονίτσα. Η ερμηνεία μου είναι ότι είναι λαμπερό, είναι φωτεινό. Δηλαδή κάπως ενστικτοδός κοιτάμε, το ανθρώπινο μάτι στρέφεται από μια πρωτογονική μνήμη, προγονική μνήμη, σε ό,τι λάμπει.

πάση περιπτώσει, για να συνεχίσω αυτή την κρινίτσα την σαββατιάτικη, αν και δεν είμαι καθόλου άνθρωπος απεσιόδοξος, ίσα ίσα. Εν πάση περιπτώσει, φοβάμαι ότι οι πόλεις, οι μεγάλες πόλεις, έχουν πάψει να είναι πόλεις. Ή τι να πάψουν να είναι πόλεις, δηλαδή οι περιοχές κατοικημένες από πολίτες. Διότι όταν παντού στο κέντρο τα ενίκια είναι τόσο ψηλά, ο κανονικός κόσμος θα αποθηθεί προς τα περίχωρα των πόλεων. Θα δουλεύεις στο κέντρο της Αθήνας και θα μένεις, ξέρω εγώ, στο Κιάτο. Ή στο Λαύριο. Δεν είναι κακό αυτό αντικειμενικά. Απλώς στις γειτονίες τι θα είναι, τουρίστες.

Υπάρχει μια γειτονιά στο Λονδίνο, το Knightsbridge, το οποίο λέει το βράδυ είναι σκοτεινό, διότι αυτοί οι οποίοι κατοικούν τα σπίτια που τα έχουν αγοράσει και ανακαινήσει δεν είναι εκεί. Είναι Ρώσοι ολιγάρχες, Κινέζοι, Άραβες, και έρχονται ορισμένες στιγμές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Κατά τα άλλα είναι νεκρά.

Πού να γίνει συνεπώς αλληλεπίδραση, πού να γνωρίζουν οι άνθρωποι, πού να φλερτάρουν, πού να συζητήσουν, πού να τσακωθούν, μόνο στα social media, έσχος, έλεος. Βέβαια τα λέω αυτά εγώ, ένας άνθρωπος του 20ου αιώνα, μπορεί για τα πιτσιρίκια να είναι μια χαρά αυτό. Εντάξει, ας μην είμαι μες στη μαυρίλα, μες στη μύρλα. Η αλήθεια είναι ότι στα πάρκα και στις πλατείες ακόμα μαζεύονται παιδιά, teenagers κτλ. Με τα πατίνια τους, με τις καταστάσεις τους και λένε πράγματα τα οποία είναι μεταξύ τους και γίνεται φάση. Ελπίζω τουλάχιστον, διότι αλλιώς θα αποξενωθούμε πλήρως και οι άνθρωποι θα είναι ξένοι μεταξύ τους και όλοι θα μας φαίνονται ξένοι, γιατί εμείς θα είμαστε οι ξένοι.

αυτός είναι αυτήν η Doors, είναι ο Jim Morrison, άλλος ένας που πέθανε στα 27 του. Άλλος ένας από τους πεφυλμένους νεκρούς που βρίσκονται στο φοβερό νοικοκαταφείο Père Lachaise στο Παρίσι. Στο 11ο διαμέρισμα, εκεί πηγαίνω μία φορά στα 20 χρόνια τουλάχιστον και βάζω λουδάκια στο τάφο του αγαπημένου μου Honoré de Balzac. Αλλά ο πιο πεφυλμένος δεν είναι ο Jim Morrison, είναι ο Oscar Wilde. Πηγαίνουν και τον φυλάνε, βάζουν κραγιόν και πηγαίνουν και φυλάνε το μάρμαρο. Και είναι τόσα τα φιλιά, ώστε βάλανε, τοποθέτησαν υπεύθυνοι του νοικοκαταφείου ένα παραπέτο, ας πούμε, για να μην γίνεται αυτό, διότι θα φθαρεί, ξέρω εγώ, το πέτρωμα από το πολύ κραγιόν.

0: Bukowski! Bukowski!
1: Τουλάχιστον παλιά ήταν μαζί, τουλάχιστον στρατό, τουλάχιστον στον πόλεμο. Να! Αυτό είναι το φινάλε του Hair, ενός φοβερού musical. Στο φινάλε τον πρωταγωνιστή, τον κεντρικό ήρωα, τον παίρνουν φαντάρο και τον στέλνουν στο Βιετνάμ. Και έχει αυτή την καταπληκτική σκηνή που χιλιάδες αγοράκια μπαίνουν με στρατιωτικό βήμα στα μεταγωγικά αεροπλάνα να πάνε από την Αμερική στο Βιετνάμ.

το πόλεμο του Βιετνάμ ξεσήκωσε ένα κίνημα αντιπολεμικό. Έχουμε και το τωρινό αντίστοιχο του, το κίνημα το αντιπολεμικό εναντίον της, των όσων συνέβαιναν στη Γάζα. Και όσο και αν έχω εγώ πολλές επιφυλάξεις με τα σχετικά με την ερμηνεία ότι ξέρω εγώ κακή, το κακό Ισραήλ και, κακή, και καλή Παλαιστίνη, αυτό δεν μου πολύ κάθεται. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά τα οποία διαμαρτύρονταν στην Αμερική διαμαρτύρονταν διότι θέλανε ειρήνη, θέλανε να προστατεύσουν τις ζωές των αμάχων. Ένθεν και ένθεν. Και η απάντηση βεβαίως του Τραμπ ήταν ότι τους, αν ήταν ξένοι, τους έκοβε τις βίζες και τους απέλαυνε.

όσο και αν είμαι προφανώς όπως και εσείς εναντίον των πολέμων και ειδικά των υπεριαλιστικών πολέμων, ο στρατός ως εμπειρία είναι περισσότερο από καλοδεχούμενη, ειδικά για τους Έλληνες, διότι δίνει την δυνατότητα όταν πας να υπηρετείς τη θητεία σου, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις ανθρώπους που δεν θα συναντήσεις ποτέ πουθενά αλλού. Δηλαδή πάνε τα μπάμπλες, πάνε οι θύλακες στους οποίους όλοι ζούμε, ας πούμε, μόνο με τους δικούς μας, το κοινωνικό μας περίγυρο που είναι συγκεκριμένος κτλ. Πας στο πόλεμο ή στο στρατό έστω και βλέπεις παιδιά που μιλάνε τη ίδια γλώσσα, ανήκουν στο ίδιο έθνος, αλλά έχουν τελείως διαφορετικές διαδρομές. Πού θα γνώριζα εγώ πομάκο να κάνω σκοπιά μαζί του, αν όχι στο πολεμικό ναυτικό.

πόσο δε μάλλον όταν οι άνθρωποι στρατεύονται και πολεμάνε με ένα ιδανικό, ευγενές, όπως είναι η υπεράσπιση της πατρίδας τους. Όπως γίνεται στην Ουκρανία για 5ο χρόνο. Και θα σας βάλω τώρα ένα τραγουδάκι το οποίο είναι πολύ δημοφιλές στην Ουκρανία. Είναι στα ουκρανικά το τραγούδι και λέει «Εγώ, ο φίλος μου και δύο φτιάρια». Διότι μια δουλειά του στρατού, μια βασική δουλειά δεν είναι να ρίχνει σφαίρες, ας πούμε, πυροβολή, αλλά να σκάβει ορίγματα. Οπότε τα φτιάρια είναι πολύτιμα. Και τώρα θα ακούσετε στα ουκρανικά τον ύμνο του φτιαριού. Αυτό το τραγούδι δεν νομίζω ότι ξαναπαιχτεί στο ελληνικό ραδιόφωνο.

Εισέβαλαν οι Ρώσοι, νομίζω ότι θα κατακτήσουν την Ουκρανία σε τρεις μέρες, ότι θα καταστήσουν δοσυλλογική κυβέρνηση στο Κίεβο, αλλά την πατήσανε. Πήραν τα όπλα και τα φτιάρια οι Ουκρανοί και τους δυσκόλεψαν τη ζωή.

Και η ιδέα είναι ότι στο τέλος το καλό θα νικήσει και αυτό δεν το λέει μόνο ο Μιξοδωράκης, ας πούμε. Το λένε και οι Άμπα σε ένα τραγούδι αντιστασιακό των Άμπα που λέγεται Φερνάντο. Και μιλάει για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

και η pop μουσική μπορεί να γίνει επαναστατική με έναν τρόπο ή πατριωτική. Και να φτάσει στην κορυφή των charts, το Fernando ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη επιτυχία το 1976 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο το Mamma Mia και το Dancing Queen το ξεπέρασαν.

Να αναφέρω για μία ακόμα φορά ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, διότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μία νέα εποχή συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber και στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Pay λέγεται και ένας μεγάλος Κινέζος αρχιτέκτονας. Και να βάλω άλλο ένα pop πολιτικό κομμάτι με την Madonna, που πολύ την αγαπώ προσωπικά, το που υποδίεται ενσαρκώνει την Εβίτα Περόν, Don't Cry For Me Argentina.

Είναι λίγο πριν πεθάνει η Μαντόνα. Είναι η Μαντόνα, η Εβίτα Περόν. Είναι αντιπρόεδρος της Αργεντινής και βγάζει το τελευταίο της λόγο, ας πούμε, στην μεγάλη πλατεία του Μπένος Άιρες και λέει: «Μη κλαίεις για μένα, Αργεντινή». Το τρομερό είναι ότι αυτό όντως συνέβη. Δεν τραγούδησε, ούτε είπε αυτά τα λόγια ακριβώς, αλλά τους αποχαιρέτησε με τρόπο όσο έπρεπε μελοδραματικό. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Εβίτα Περόν, όταν ξεκίνησε την καριέρα της ως ραδιοφωνική παραγωγός, είναι κατά κάποιο τρόπο η προστάτησα άγια όλων των ραδιοφωνικών παραγωγών, η Εβίτα Περόν.

κοντεύει 2 το πρωί, όχι το μεσημέρι. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι καιρό κάνει έξω. Ελπίζω να μην ρίχνει καρεκλοπόδαρα, γάτες και σκύλους που λένε στα αγγλικά. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, πάω να βγάλω το φαΐ από το φούρνο και αύριο πάλι εδώ στη μία το μεσημέρι με έναν καλεσμένο έκπληξη. Γεια σας φίλες και φίλοι, γεια σου Μαντώνα.

0: Η ώρα είναι 2. Mega News 104,6.
1: Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νορματική γλώσσα από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6 με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700. Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, Τόμ Κρούζ, Στέμα και Χόλιγουντ. Η Κέιτ πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 3 Οκτωβρίου, ακούτε Mega News 104,6. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, είμαι ο Ζήσης Μούσιος. Στον ήχο Ηλέκτρα Σιδανάκη, η Στεφανία Τζακώστα και η Φίλη Πετράκου στην άρχιση ταξία, η Καθερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά στο 211-016-1046. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεγάλες καταστροφές σε Ιερά Πέτρα και Λασίθη. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από όλα τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέα παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Φωτιά οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου. Η ομάδα των πλουσίων χωρών της G7 συμφώνησε να απελευθερώσει 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τους επόμενους 4 μήνες. Γκάζι πάτησε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο που εκτοξεύθηκε στο 5,1 από το 3,7% τον Αύγουστο. Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου, νεκρός ένας 26χρονος, 5 τραυματίες. Αλλάζουν από σήμερα 1η Οκτωβρίου και ως 31 Μαρτίου οι χειμερινές ώρες κοινή ησυχία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη με τις ισχυρές και συνεχείς βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, όπου νέο μήνυμα του 112 εστάλει στις 11:55 σήμερα το πρωί, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από την Τετάρτη απόγευμα μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής καταγράφηκαν στα Νόγια, όπου έχουν πέσει σχεδόν 500 χιλιοστά βροχής, σημείωσε η Χριστίνα Ρίγου, τονίζοντας πως οι τιμές είναι ακραίες στο βόρειο τμήμα του νησιού. Πάμε να βρούμε την Κατερίνα Βάζου, που η οποία βρίσκεται στο νησί. Κατερίνα, πώς είναι η κατάσταση?
1: Καλό μεσημέρι. Η Κρήτη δοκιμάζεται, όπως ξέρουμε, τις τελευταίες ώρες. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Έχει πέσει αρκετό νερό. Στο οροπέδιο Λασιθίου, λοιπόν, που εμείς βρισκόμαστε, η εικόνα είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Ένας ολόκληρος κάμπος έχει μετατραπεί σε μια τεράστια λίμνη. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες υπήρχαν καλλιέργειες και οι παραγωγοί περίμεναν πώς και πώς τη συγκομιδή της οδειάς τους, σήμερα δεν υπάρχει τίποτα παρά μόνο νερό και λάσπη. Οι ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου είναι τεράστιες. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου το 80% της πατατοκαλλιέργειας έχει καταστραφεί, ενώ έχουν πληγεί και άλλες καλλιέργειες. Τώρα το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να πλησιάσουν τον κόμπο, δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι τις καλλιέργειές τους να δουν τι έχει σωθεί, αν έχει σωθεί. Υπάρχουν μέσα, όπως μας είπαν, μηχανήματα, υπάρχουν και κάποια ζώα, υπάρχουν αυτοκίνητα, υπάρχουν τρακτέρ. Όλα είναι αυτή τη στιγμή, υπάρχει καταστροφή, υπάρχει μεγάλη καταστροφή, είναι μέσα στο νερό. Δυστυχώς η εικόνα αποτυπώνει, η εικόνα που βλέπουμε εμείς που είναι μέσα στο νερό, πραγματικά αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο το μέγεθος της κακοκαιρίας που έχει πλήξει την Κρήτη.
0: Μάλιστα, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Μυλοπόταμο και την Φέρμα Ιερά Πέτρα εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα από την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας του νησιού, Γιώργο Τσαπάκο.
2: Η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου έχει πληγεί πάρα πολύ από την προηγούμενη κακοκαιρία και συνεχίζει να έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα εκεί. Περιοχή Φέρμα στην Ιερά Πέτρα, η οποία από χτες το βράδυ έχουμε επίσης έντονες βροχοπτώσεις και έχουν δημιουργικά φαινόμενα. Έχουμε αντλήσεις υδάτων, είχαμε απεγκλωβισμό κάποιων ατόμων που ζήτησαν τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Δυνάμεις παραμένουν σε όλο το νησί, αναμένοντας να ολοκληρωθεί η κακοκαιρία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία που θα είναι μέχρι την Κυριακή το πρωί.
0: Για μια δύσκολη νύχτα για την Ιερά Πέτρα έκανε λόγο ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης, καθώς η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα δοκιμάστηκε το παραλιακό μέτωπο ανατολικά της Ιερά Πέτρας, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιοχή των Φερμών και της Αγίας Φωτιάς, στον άξονα προς τον Μακρύγιαλο.
3: μια δύσκολη μέρα έχουμε σήμερα. Mm-hmm. Διότι υπήρξε μια πολύ, πολύ άσχημη νύχτα. Με την έννοια ότι πολύ νερό σε πολύ σύντομο διάστημα έπεσε καταρακτοδός και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην περιοχή τη Ανατολική Ιεράπετρα, του Ανατολικού Δήμου δηλαδή. Πολλά φερτά υλικά. Είχαμε τις τεράστιες ζημιές από την περσινή πυρκαγιά και τώρα πληρώνουμε τα αποτελέσματα. Το νερό έχει με πολλά φερτά υλικά, με χώμα, με πέτρες. Έχουν μεταφερθεί μέσα στο οδικό δίκτυο. Σε πολλά σημεία έχει κόψει άσφαλτος και όλη νύχτα η πολιτική προστασία του Δήμου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τις υπηρεσίες, την πυροσβεστική, η αστυνομία ήταν στο πεδίο ώστε να μπορέσουν να προλάβουν τα χειρότερα.
0: Υπάρχουν κοινότητες που είναι τώρα αποκομμένες, δήμαρχε.
3: Ο δρόμος αυτός είναι ο νότιος άξονας, ο οποίος οδηγεί από την Ιεράπετα προς τη Σιτία. Τα αυτοκίνητα περνάνε, τα 4x4 περνάνε και τα άλλα με πολύ δυσκολία μετά από τον καθαρισμό που έχουν κάνει τα μηχανήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου.
0: Πάμε στην Ευαγγελία Μαρινάκη που βρίσκεται στην περιοχή του Μελοποτάμου, εκεί όπου έχασε τη ζωή του ο κτηνοτρόφος στην Κρήτη. Ευαγγελία, πώς είναι η κατάσταση?
4: Το μεσημέρι της είναι η τρίτη μέρα που η κακοκαιρία αυτή σπυροκοπά την Κρήτη, με τον Δήμο Μελοποτάμου να έχει δεχτεί το πιο βαρύ πλήγμα σε δρόμους, υποδομές, δίκτυα. Θα σου πω ότι λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι είχε σε ένα ακόμη 112, καλώντας τους πολίτες και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μελοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Ο Δήμαρχος πριν από λίγο που μιλήσαμε περιγράφει την κατάσταση αυτή τη στιγμή ως τραγική. Εμείς προσπαθούμε τώρα να προσεγγίσουμε το σημείο. Πριν από λίγο άνοιξαν πάλι οι ουρανοί. Ο ποταμός στα Ζωνινά έχει υπερχυλήσει, εκενώνονται σπίτια τα οποία βρίσκονται στην κήτη του ποταμού. Υπάρχουν αρκετές ζημιές και στα λιβάδια, ιδιαίτερα στο οδικό και στο αγροτικό δίκτυο. Προβλήματα υπάρχουν επίσης στην Αξό, στο Πέραμα και σε άλλες περιοχές του Πουλοποτάμου. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα από άψη πλημμυρικών φαινομένων εντοπίζεται στα Ζωνιανά. Να σου πω επίσης ότι το αγροτικό οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν στα ποιμιοστάσια τους.

0: υποδός. Ας ελπίσουμε ζήσει ότι τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω.
1: Ευχαριστούμε, Ευαγγελία. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτική τις επόμενες ώρες η βουλεύει τους κατοίκους της Κρήτης ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας.
2: Από ό,τι φαίνεται πάμε σχετικά καλά. Όπως είχε αναγγελθεί, θα είχαμε έντονα φαινόμενα από χθες το βράδυ μέχρι και το βράδυ σήμερα. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν πριν από δύο μέρες. Οπότε είχαμε τεράστιες βροχοπτώσεις πάνω από 300 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές και πάνω από 350 χιλιοστά. Αυτό σε συνδυασμό με το φυσικό γεωγραφικό περιβάλλον του νησιού δημιούργησε προβλήματα. Θεωρώ ότι θα πάμε καλά, αλλά θέλει όμως προσοχή. Θέλει προσοχή. Κυρίως από τους κατοίκους που δεν πρέπει να εκτίθεται στον κίνδυνο.
1: Το ορεινό τοπίο της Κρήτης, ο πυκνός δομικός ιστός κοντά στις παραλίες του νησιού και οι υψηλές θερμοκρασίες στη θάλασσα αυτή την περίοδο είναι οι τρεις παράγοντες που τροφοδοτούν αυτές τις καταιγίδες και τις κάνουν όλο και εντονότερες, εξήγησε ο Μιχάλης Διακάκης, καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών.
3: Η Κρήτη κατά βάση είναι ένα ορεινό τοπίο. Έτσι. Έχουμε πολύ ψηλά βουνά, στα 2.500 μέτρα, τα οποία μπορούν να παραλάβουν πολύ μεγάλη βροχόπτωση λόγω της ορογραφίας. Πηγαίνει πολύ ψηλά η υγρασία, ψύχεται όπως ξέρουμε πολύ καλά και μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλα ποσά βροχής όπως αυτά που είχαμε στο Οροπέδιο και όπως αυτά που είχαμε στο Μιλοπότα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτά τα νερά, όπως ξέρουμε, καταλήγουν στη θάλασσα. Και στη θάλασσα, στις ακρογιαλιές της Κρήτης, λόγω και της τουριστικής ανάπτυξης, λόγω της παράδοσης, έχουμε χτισμένο πολύ πυκνό δομικό ιστό. Και το τρίτο στοιχείο που συνδράμει σε αυτήν την εικόνα είναι ότι τέτοια εποχή έχουμε πολύ θερμές θάλασσες γύρω από την Κρήτη, στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες φιλοξενούν πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας, πολύ μεγάλα ποσά υγρασίας, οι οποίες τροφοδοτούν αυτές τις καταιγίδες και τις κάνουν όλο ένα και εντονότερες.
1: Τώρα σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν θα περνατοποιούνται τα δρομολόγια και τα από τα Δελφίνια προς Αργοσαρονικό παρά μόνο κάποιων συμβατικών πλοίων. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και αύριο να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Πάμε να βρούμε τώρα την μετρολόγο μας, την Ελίνα Καρέτσου, για να μας πει ποια είναι η πρόγνωση του καιρού και πότε αναμένεται να δούμε εξασθένειες των φαινομένων. Ελίνα.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν γενικότερα για το Σαββατοκύριακο στα ανατολικά και τα νότια της χώρας. Η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο νησί. Σήμερα, μέχρι και το βράδυ, κατά τόπους θα έχουν ισχυρά φαινόμενα, κυρίως στα βόρεια τμήματα αλλά και στα ορεινά του νησιού. Κατά τόπους έντονα φαίνουν τα φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα, χωρίς ωστόσο να θυμίζουν την ένταση και τη διάρκεια της Κρήτης. Ωστόσο, μια καταιγίδα που μόνη της είναι ένα έντονο φαινόμενο, οπότε χρειάζεται και εκεί προσοχή. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο ακραίο φαινόμενο, αλλά και κάθε σταγόνα που πέφτει σε ήδη επιβαρημένο περιβάλλον δημιουργεί πρόβλημα και είναι ικανή να δημιουργήσει και ακόμη περισσότερα δυστυχώς. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Οι θηλυόλογες βορειάδες θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας στα 8 και τοπικά και τα 9 μποφόρ. Μία λίγο πιο βελτιωμένη εικόνα θα έχουμε από αύριο. Ωστόσο και πάλι θα εξασθενήσουν με λίγο οι άνεμοι στα 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Θα παραμείνουν όμως ισχυροί και τοπικά θηλυόλογες. Και σε ό,τι αφορά τις βροχές, αύριο θα έχουμε και πάλι στην Κρήτη και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Ωστόσο φαίνεται ότι η ένταση θα είναι λίγο πιο έτσι μικρή σε σχέση με τις εντάσεις που έχουμε και θα έχουμε μέχρι και το βράδυ. Όμως το γεγονός ότι θα συνεχιστούν έστω και πιο αυθενείς οι βροχές χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι έχει πέσει πάρα πολύ νερό. Αποτέλεσμα να δυσκολεύει την κατάσταση σε οποιαδήποτε σημείο του νησιού. Από τη Δευτέρα θα υπάρχει σαφής βελτίωση στο σύνολο της χώρας. Θα εξασθενήσουν περισσότερο και οι άνεμοι και θα μείνουν κάποιες πολύ τοπικές βροχές κατά βάση στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα χωρίς όμως να θυμίζουν τις εντάσεις των τελευταίων ημερών.
1: Μάλιστα, Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέα παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια τελετής ανταλλαγής κοιμηλίων με τη Βουλγαρία. Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού έρχεται μετά από και το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα που επανέφερε και ο αρθρογράφος του Guardian, Σάιμον Τζέκινγκς, χρησιμοποιώντας την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ταπισερή της Μπαγιέ. Ειδικότερα αναρωτιέται γιατί το Βρετανικό Μουσείο εξακολουθεί να κρατά τα γλυπτά του Παρθενώνα εφόσον θεωρείται αυτονόητο ότι η ταπισερή της Μπαγιέ μπορεί να επιστρέψει στη Γαλλία παρότι ενδέχεται να κατασκευάστηκε στην Αγγλία. Σχετικά με την παρέμβαση που θα έκανε στο θέμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μέσω του Guardian, Σάιμον Τζέκινγκς, στάθηκε στην αναφορά του ότι και τα δύο έργα σχεδιάστηκαν

0: Οσυνία σύνολα. Πάμε στην Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, ο Πρωθυπουργός βρήκε ευκαιρία για να αναφερθεί ξανά για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα.
1: Ναι, και αυτή η αφορμή ήταν πολύ καλή ζήση, γιατί σήμερα υπεγράφει το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, κοιμηλίων από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτή η τελετή έγινε στο Μουσείο του Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάδα επιστρέφονται 48 ιστορικά κοιμήλια, τα οποία θα εκτεθούν και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και στη συνέχεια θα παραδοθούν στις ιερές μονές του Τιμίου Προδρόμου Σερών και σε άλλες μονές. Και από την πλευρά της Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία λήψη που έχουν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στον Τζάρο Σαμουήλ και λοιπό ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε σε συνολικά 4 σαρκοφάγους στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου, στη Μικρή Πρέσπα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινάει, ανοίγει αυτός ο δρόμος της πολιτιστικής διπλωματίας. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, παραμένει εκκρεμές το θέμα των γλυπτών μετά το όχι που έχουμε ακούσει πολλές φορές από την Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός τώρα ήταν σαφής σε αυτό τον δρόμο που έχει χαράξει η Ελλάδα ζήσει. Όχι τον δανεισμό, λέει χαρακτηριστικό ο Πρωθυπουργός. Ο Παρθενώνας είναι μια μοναδική και αυτοτελής περίπτωση. Δεν μπορεί να φυλακίζεται σε όρια νομικών και τεχνικών ζητημάτων. Με άλλα λόγια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί. Η πατρίδα μου δεν μπορεί να δεχτεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής, κατέληξε ο Πρωθυπουργός.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε, Σοφία.
2: Τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα. Είναι η ίδια ακριβώς αυτή η αρχή. Η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου που διαπερνά και την προσπάθειά μας, τη συνεχή προσπάθειά μας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση. Γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών, τεχνικών ζητημάτων. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής.
0: Σημαντική δυνατότητα για όσους έχουν παλιά χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ δημιουργεί νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία διευρύνει τόσο τον αριθμό των μηνιαίων καταβολών όσο και το χρονικό διάστημα των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν. Το νέο πλαίσιο αναμένεται για τις 120 δόσεις και για τους servicers και αναμένεται να ψηφιστεί εντός Οκτωβρίου. Σε πρακτικά ερωτήματα για τις ρυθμίσεις χρεών και τη λειτουργία των services, απαντά ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης μέσα από βίντεο που δημοσίευσε για τις αλλαγές που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο. Εξήγει μεταξύ άλλων πότε θα μπορούν να ρυθμιστούν παλιές οφειλές σε 120 δόσεις, πόσο χρόνο θα έχουν οι services για να απαντήσουν στους οφειλέτες, τι θα ισχύει πριν από έναν πληστηριασμό και ποιο θα είναι το ανάτοτο ύψος προκαταβολής. Παράλληλα, τονίζεται τις συνέπειες που προβλέπονται εάν ένα servicer κινηθεί για πληστηριασμό, ενώ ο φιλέτης εξυπηρετεί κανονικά τη ρύθμιση του δανείου του.
3: Όλες οι παλιές οφειλές μέχρι το τέλος του 2024 μπορούν να ρυθμιστούν με ελάχιστο ποσό πληρωμής στα 30 ευρώ το μήνα.
4: Τι αλλάζει στην πράξη με το νομοσχέδιο για τους servicers?
3: Τελειώνουμε με τις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Πρέπει να απαντήσουν σε 3 μήνες και η διαδικασία πλέον να ολοκληρωθεί σε 6.
4: Είναι υποχρεωμένοι να μου κάνουν πρόταση πριν μου βγάλουν το σπίτι στον πληστηριασμό?
3: Ναι, και πλέον δεν αρκεί μια τυπική πρόταση. Πρέπει να δίνεται κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη λύση με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής σας, δηλαδή το εισόδημα και την περιουσιακή σας κατάσταση. Εσείς πρέπει απλά να εγγραφείτε στην πλατφόρμα ενημέρωσης του πιστωτή σας.
4: Και αν μου ζητήσουν 50% προκαταβολή για να κάνω ρύθμιση?
3: Δεν θα μπορούν. Για πρώτη φορά μπαίνει ανώτατο όριο. Η προκαταβολή δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής.
4: Ενώ εξυπηρετώ τη ρύθμιση, ξαφνικά μου βγάζουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Είναι νόμιμο?
3: Όχι, αυτό δεν είναι ανεκτό. Με το νέο νόμο, αν ο σέρβισερ παραβιάσει τη ρύθμιση, η ενέργειά του είναι αυτοδικαίως άκυρη. Θα πρέπει να πιστώσει στον οφειλέτη ποσό ίσο με 5 μηνιαίες δόσεις και να παρατείνει τη ρύθμιση κατά 5 μήνες, χωρίς καμία επιβάρυνση. Και επιπλέον προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 500.000 ευρώ.
0: Πάμε στο Βασίλη Τσεκούρα. Βασίλη, η κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό μας έλεγε ότι δεν υπάρχει θέμα 120 δόσεων. Πλέον είναι πραγματικότητα.
5: Ναι, είναι πραγματικότητα, διότι τα στοιχεία δείχνουν πως πάνω από 4 εκατομμύρια είναι οι οφειλέτες στη χώρα μας, 4 εκατομμύρια πολίτες. Αυτό σημαίνει η ζήση ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τα χρέη διωγγώνονται συνεχώς και προς την εφορία, αλλά και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και γι' αυτό λόγο, λοιπόν, οι 72 δόσεις που είχαν ενεργοποιηθεί, σου θυμίζω, τον περασμένο Ιούλιο, γίνονται πλέον 120. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ένας οφειλέτης μπορεί να πάει κατευθείαν σε 120 δόσεις. Υπάρχει το όριο των 30 ευρώ, της ελάχιστης δόσης δηλαδή. Και ανάλογα και το τι ακριβώς, ποιο είναι ακριβώς το ύψος της οφειλής του, αυτό θα κρίνει και το τελικό ύψος των δόσεων που θα κληθεί να πληρώσει. Σε κάθε πάντως περίπτωση είναι πολύ περισσότερες οι δόσεις που μπορεί να καταβάλει για να εξοφλήσει το χρέος και την οφειλή του. Με αυτόν τον τρόπο, ρυθμίζοντας τα χρέη του, δεν θα απειλείται με κατασχέσεις και πληστηριασμούς από το ελληνικό δημόσιο. Αυτό πάντως που έχει αλλάξει επίσης είναι ο χρόνος κατά τον οποίο έχουν δημιουργηθεί τα χρέη. Δηλαδή, ενώ η προηγούμενη ρύθμιση έλεγε ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, τώρα γίνεται στις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μιλάμε πρώτα απ' όλα για τα παλιά χρέη, αυτά μπαίνουν μέχρι 120 δόσεις, αλλά δεν υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση, εφόσον έχει χρέη και μετά το 2024, δηλαδή το 2025 και το 2026, θα πρέπει να τα ρυθμίσει αυτά στην πάγια ρύθμιση της εφορίας στις 24 δόσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πολύ πρακτικά για έναν οφειλέτη? Αν έχει παλιά χρέη έως 120 δόσεις, τα καινούργια χρέη υποχρεωτικά σε έως 24 δόσεις. Στην πράξη θα πρέπει δηλαδή να τρέχει δύο ταυτόχρονες ρυθμίσεις, να είναι ενήμερος, δηλαδή να πληρώνει στην ώρα του όλες τις δόσεις και των δύο ρυθμίσεων. Αν χάσει δύο δόσεις, αναβιώνουν όλα τα χρέη. Εδώ θα πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή οφειλέτες. Διότι σε άλλη περίπτωση, αν βγουν δηλαδή από τις ρυθμίσεις, δεν μπορούν να ξαναμπούν και θα γίνει απαιτητό όλο το ποσό και θα κινδυνεύσουν με πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα νέο παράθυρο, μια νέα ευκαιρία για χιλιάδες, εκατομμύρια οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, να μην είναι ληξιπρόθεσμοι. Υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας όμως, να πούμε ζήσει, για όσους κάνουν αυτό που είχαμε παρατηρήσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, πληρώνουν 2-3 δόσεις, παίρνουν φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, διότι αυτό καίει πάρα πολλούς κυρίως επαγγελματίες, και έπειτα σταματούν να πληρώνουν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δικλείδες, ώστε αυτό να μην μπορεί να γίνει, και αν συμβεί, τότε θα αναβιώνουν όλα τα χρέη. Αυτό είναι για τις οφειλές στο δημόσιο. Για όλους τους υπόλοιπους, είναι ο νέος νόμος που θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες για τους servicers. Ακούσαμε τώρα και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Φιερακάκης, που με αυτό το νέο πλαίσιο για τους servicers μπαίνει μια τάξη. Είδε ότι υπήρχε μια ασυδοσία, κυρίως προς τους δανειολήπτες που χρωστούσαν είτε στεγαστικά, είτε καταναλωτικά, είτε επιχειρηματικά δάνεια και έβγαζαν κατευθείαν τα κίνητά τους σε πληστηριασμό. Μπαίνει λοιπόν ένα φρένο, μπαίνει μια τάξη με συγκεκριμένους όρους. Αν κάποιος servicer παραβεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, και θα έχει πρόστιμο έως 500.000 ευρώ προς τον οφειλέτη και θα το επιστρέψει και 5 δόσεις, μηνιαίες δόσεις από αυτό που έχει καταβάλει. Όλα αυτά ως πρόστιμο συν όλα τα άλλα τα οποία περιέχονται μέσα στον νόμο. Είναι ένας αυστηρός νόμος. Αν λοιπόν με αυτές τις δύο ρυθμίσεις και τις 120 δόσεις και το νέο νόμο για τους servicers προσπαθεί να μπει μια τάξη στο ιδιωτικό χρέος, το οποίο θυμίζω με βάση την τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ είναι σχεδόν 420 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Ο νομικός Νίκος Νικολακόπουλος, μιλώντας το πρωί στο Mega News, δήλωσε πως κάθε μήνα προγραμματίζονται 3.000 πληστηριασμοί και στην πλειοψηφία τους αφορούν μεσαίες και μικρές πρώτες κατοικίες. Πρόσθεσε πως δυστυχώς πλέον τα μέσα άμυνας για την προστασία των κατοικιών αυτών είναι ελάχιστα μετά την κατάργηση του νόμου Κατσέλη και τη συρρήκνωση των δικαιωμάτων ανακοπών.
6: Περίπου 3.000 πληστηριασμοί προγραμματίζονται κάθε μήνα, η πλειοψηφία των οποίων είναι μεσαίες και μικρές πρώτες κατοικίες. Δεν μιλάμε ούτε για φιλέτα, ούτε για άσχετα ακίνητα, δηλαδή εμπορικά ή οικόπεδα. Μιλάμε για πρώτη κατοικία μικρής αξίας ή μεσαίας αξίας. Και δυστυχώς για αυτούς τους πληστηριασμούς, περίπου 3.000 το μήνα, έχουμε ελάχιστα μέσα άμυνας. Έχουν περιοριστεί τα μέσα άμυνας μας, αφενός με την κατάργηση του νόμου Κατσέλη και αφετέρου με τη συρρήκνωση των δικαιωμάτων των ανακοπών σχετικά με τη διαδικασία της εκτέλεσης.
0: Η ρύθμιση των 120 δόσεων έχει προκαλέσει μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα να καταγγέλουν ότι το μέτρο αφορά περιορισμένο αριθμό φυλετών και ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση να πάμε στις 120 δόσεις, τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
7: Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση να πάμε σε 120 δόσεις. Οι 72 δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζεται. Είχαν ανοίξει η πλατφόρμα στις 26 Ιουλίου και η πορεία ήταν σχετικά θετική. Δεν ήταν δηλαδή ότι απέτυχε το μέτρο. Οι φορείς έθεταν το ζήτημα των 120 δόσεων. Το επιτόκιο ουδείς το έθεσε. Σας το λέω και όποιος θέλει να βγούμε να το συζητήσουμε. Εμείς λοιπόν πήραμε μια απόφαση λόγω συνθήκης έκτακτης και κρίσης. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει, σας επαναλαμβάνω, πάρθει λόγω της έκτακτης συνθήκης. Υπάρχει ένα μείγμα πολιτικής. Έχουμε έρθει σε συνεννοήσεις και βλέπετε ότι κάνουμε συμφωνίες για να ανακουφίσουμε τους πολίτες.
0: Σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε το πρωί στο Μέγκα ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, λέγοντας πως είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες που υπήρξαν ποτέ στη χώρα. Ζήτησε οριστική διαγραφή των τοκογλυφικών επιτοκίων και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως όταν πρόκειται για μεγαλοκαρχαρίες, η διαγραφή χρέη ακόμα και κατά 90%.
8: Ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυβέρνησή του είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες που πέρασαν από τη χώρα. Και με κάθετο σε αυτό. Λένε ψέματα. Είναι καθέξιν ψεύτης ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Και θα σου πω εγώ γιατί θα αποτύχει. Εάν δεν κάνεις οριστική διαγραφή των τοκογλυφικών επιτοκίων, 5,8 και βάλε, δεν πρόκειται να τελειώσει η ιστορία με τα δάνεια
9: δηλαδή
8: και τα χρέη.
9: Δηλαδή μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει, κύριε Πρόεδρε.
8: Δεν το κάνει. Στους μεγάλους ολιγάρχες καρχαρίες κάνουν 90%.
0: Οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο καλάθι του νοικοκυριού, στους λογαριασμούς ρεύματος και σε άλλα ζητήματα δείχνουν πως δεν θέλει να συγκρουστεί με την εσχροκέρδεια, τόνισε εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεοθόνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Μέγκα News.
10: Η διαχείριση της εκ μέρους της κυβέρνησης στα θέματα της ακριβίας είναι παντού η ίδια. Δηλαδή, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά τι έχει κάνει η κυβέρνηση στο βασικό καλάθι. Όπου κάλεσε επιχειρηματίες να πιούνε τσάι, να συμφωνήσουν σε σχέση με τις τιμές. Έκανε μια ιδιαίτερα αναποτελεσματική συμφωνία, η οποία λήγηκε στα τέλη Οκτωβρίου. Μπορούμε να δούμε τι έκανε στη στεγαστική επιβάρυνση για να ανακουφίσει τους Έλληνες πολίτες. Ναι. Μπορούμε να δούμε τι έκανε σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς του ρεύματος για να ανακουφίσει τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι ένα και δύο και τρία και τέσσερα τα στοιχεία που μας λένε ότι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αδυνατεί να συγκρουστεί με την εσχροκέρδεια. Σε κάθε περίπτωση είναι αναποτελεσματική. Δεν θέλει, κατά τη γνώμη μου. Αν με ρωτάτε, μάλιστα, δεν θέλει καθόλου να συγκρουστεί με την εσχροκέρδεια.
0: Και πάμε να βρούμε τον Διονύση Νασόπουλο, αρχισυντάκτη της εφημερίδας Τα Νέα. Διονύση, η βενζίνη ανεβαίνει, το πετρέλαιο θέρμανσης περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει. Οι 120 δόσεις φαίνεται να μην ικανοποιούν τους πάντες. Αυτή είναι η εικόνα που έχει να παλέψει η κυβέρνηση τώρα.
11: Καλό μεσημέρι, Δύση, σε εσένα και στους ακροατές μας αυτή την ώρα. Ναι, για να σταθώ λίγο στις 120 δόσεις που σχολιάστηκε εκτεταμένα λίγο νωρίτερα στο Δελτίο από πολλές πλευρές και όντως οξύνει την πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Πρώτον, δεν ξέρουμε αν σε σχέση με τις εσπροκέρδειες, την ακρίβεια στο ράφι, στην αγορά, στα καύσιμα, το θέμα των 120 δόσεων θα έχει κάποιο αποτέλεσμα ή συσχετίζεται. Προφανώς αφορά μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αφορά το ιδιωτικό χρέος το λεγόμενο, μιλάμε για χρέη στο δημόσιο, σε εισφορές, σε φόρους κλπ. Θα δούμε αν προφανώς κάποιο βάρος από τις πλάτες όλων αυτών των ανθρώπων μπορεί να διώξει η επιμήκυνση των δόσεων, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορεί να αφήσει αποτύπωμα στην διαχείριση της ακρίβειας στην παρούσα συγκυρία, έτσι, με τα καύσιμα στα ύψη και τις τιμές στα ράφια ήδη να τις βλέπουμε να έχουν αυξηθεί και λίγαν συντόμως εκφράζονται ανησυχίες ότι οι αυξήσεις θα είναι πολύ
0: είδαμε
11: πολύ
0: είδαμε και τον πληθωρισμό, Διονύση, ο οποίος έχει ανέβει δύο μονάδες από το καλοκαίρι.
11: Μέσα στον Οκτώβριο, ακόμη περισσότερο τον Νοέμβρη, οι τιμές μπορεί να έχουν σκαρφαλώσει σε επίπεδα δυσθεώρητα για το μέσο νοικοκυριό. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ για τις 120 δόσεις είναι το εξής. Και σε ένα βαθμό τροφοδοτεί και την αντιπαράθεση. Θυμίζω, το είπε και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ότι υπήρχε η διευκόλυνση των 72 δόσεων, τρέχει από τον Ιούλιο. Άκουσα τον Υφυπουργό Οικονομικών να λέει ότι δεν είχε αποτύχει, ότι πήγαινε καλά ή συμπαθητικά το μέτρο, αλλά η αγορά και πριν από τον Ιούλιο ζητούσε 120 δόσεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ το έβαλε και στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης, στη ΔΕΘ. Η αντίδραση της κυβέρνησης σε εκείνη τη φάση ήταν ότι είναι εκτός δημοσιονομικών στόχων και ότι δεν έχει νόημα το μέτρο. είχε αντιμετωπίσει με απαξία ουσιαστικά τις προτάσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και έρχεται πριν καν κλείσει ο μήνας να το παρουσιάσει ως μέτρο. Εκεί χρειάζονται κάποιες εξηγήσεις παραπάνω. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ζήτημα για το μέσο νοικοκυριό έχει να κάνει σε αυτή την συγκυρία με τα καύσιμα. Είναι το μεγάλο φορτίο που το καταλαβαίνει την επομένη το πρωί ο άλλος στην τσέπη του και στο πορτοφόλι του και αμέσως μετά ξαναλέω με τις τιμές στα ράφια. Ακούω προσώπους της αγοράς που μιλάνε για πολύ άγριο χειμώνα, πολύ περισσότερο εάν οι τιμές στα καύσιμα φτάσουν στα $120 το βαρέλι και παραπάνω μεσοσταθμικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί και δεν ξέρω τι περιθώριο έχει η κυβέρνηση, τι δημοσιονομικό μαξιλάρι υπάρχει αυτή την ώρα για έστω και με μέτρα ασπιρίνες να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Γίνεται μια κίνηση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φύγει από τα όρια τα δημοσιονομικά που μας επιτρέπουν οι Βρυξέλλες στο ζήτημα του πετρελαίου, των καυσίμων. Αλλά και αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά την κοινοτική.
0: Και βλέπουμε, Διονύση, ότι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης έχει προκαλέσει και αναστάτωση σε κλάδους όπου άμεσα πλήττονται. Όπως οι αγρότες που λένε έτοιμοι είμαστε να ξαναβγούμε στους δρόμους, αλλά και τους ψαράδους βλέπουμε έχουν αποκλείσει την παραλία της Θεσσαλονίκης.
11: Σαφέστατα, είναι μπροστά μας οι μήνες που η κατανάλωση αυξάνεται. Είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, από τον επόμενο μήνα, να μην πω ακόμη και εντός του Οκτωβρίου, ειδικά στις βόρειες περιοχές, στα ορεινά, αρχίζει το πετρέλαιο θέρμανσης ακόμη και από τον Οκτώβριο να καταναλώνεται. Υπάρχουν οι επιδοτήσεις, αλλά οι επιδοτήσεις σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται να καλύπτουν ούτε ένα μικρό κομμάτι της αύξησης που ήδη τρέχει και που το πιθανότερο είναι ότι θα είναι αρκετά μεγαλύτερη. Μετά είναι μια λυσίδα ολόκληρη που περνάει σε όλη την παραγωγή. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι που να μην εξαρτάται από την ενέργεια, από το πετρέλαιο, ακόμη και το ηλεκτρικό, αν μια μονάδα παραγωγής έχει να κάνει μόνο με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και το ηλεκτρικό συνδέεται με τα καύσιμα. Θα πάρει πιο ακριβό ρεύμα ο επιχειρηματίας, ο βιοτέχνης, ο βιομήχανος αν θέλετε. Στο τέλος της ημέρας όλες αυτές οι αυξήσεις διαδοχικά θα φτάσουν σε ένα προϊόν που θα φτάσει στον καταναλωτή. Αυτός είναι ο τελευταίος που θα πληρώσει τον κύκλο των αυξήσεων.
0: Έχουμε και σήμερα στα νέα μια συνέντευξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα. Τι μας λέει ο Πρόεδρος εκεί?
11: Ναι, θα έλεγα, δεν θα σχολιάσω τόσο, είναι μια δημοσιογραφική επιτυχία. Σπανίως δίνουν συνέντευξη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να θυμίσω. Και ακόμη σπανιότερα με τις συνέντευξεις του δεν κινούνται σε ένα γενικό πλαίσιο, αλλά στέλνουν συγκεκριμένα μηνύματα. Θα έλεγα ότι είναι μια συνέντευξη παρέμβαση από την πλευρά του Κωνσταντίνου Τασούλα. Υπάρχει ένα μήνυμα με πάρα πολλούς αποδέχτες σε όλη την πολιτική σκηνή. Ο τίτλος είναι ότι χρειάζονται, ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας, χρειάζονται τολμηρές συνενέσεις και ουσιώδεις συνενέσεις. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση και κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε αυτό που λέμε συνταγματικό τόξο, συστημικό πλαίσιο, είναι οι αποδέχτες, διότι το μήνυμα αναφέρεται στην επόμενη μέρα μετά τις κάλπες. Έτσι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προεξοφλεί ουσιαστικά ότι θα έχουμε κυβέρνηση εάν οι εκλογές γίνουν το Μάιο ή ακόμη και αρχές Ιουνίου, εν ώψη και της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ακολουθεί από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος του 2027. Επειδή υπήρξε αυτός ο προβληματισμός σε τι βαθμό η χώρα θα μπορούσε να έχει την προεδρία και ταυτόχρονα εδώ να υπάρχει μια πολιτική αστάθεια, μια κυβερνησία και ποιος θα χειριστεί αυτά τα ζητήματα, το μήνυμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ότι μάλλον δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα, διότι έχουν τη σοφροσύνη οι πολιτικές δυνάμεις να αντιληφθούν ποια είναι τα σπουδαία και τα μεγάλα και να δώσουν τη λύση. Μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθούν σε αυτή την παρέμβαση τα κόμματα και η κυβέρνηση. Σχολιασμό αναμένω από διάφορες πλευρές τις επόμενες ώρες και νομίζω ότι θα επανέλθει ο Κωνσταντίνος Στασούλας και στο μέλλον με το ίδιο μήνυμα.
0: Θα πάρουμε τα νέα, να τη διαβάσουμε τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονύση. Η ομάδα των πλουσιών χωρών της G7 συμφώνησε να απελευθερώσει 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τους επόμενους 4 μήνες μετά από έντονες πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ προς την Ευρώπη να αξιοποιήσει τα αποθέματά της σε δίζελ. Στο επίκεντρο των Αμερικανικών πιέσεων βρέθηκαν από τον Αμερικανό Πρόεδρο κυρίως η Γερμανία και η Γαλλία, οι οποίες διαθέτουν σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών αποθεμάτων δίζελ. Η Ουάσιγκτον έχει συνδέσει το ζήτημα και με το ενδεχόμενο περιορισμού των Αμερικανικών εξαγωγών δίζελ, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων. Η Ευρώπη από την πλευρά της δείχνει πως είναι θετική σε μια τέτοια κίνηση, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται σε δεύτερο χρόνο σε μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων και στην ανάγκη να διατηρηθούν επαρκή στρατηγικά αποθέματα για την περίπτωση μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης. Δεν καταλαβαίνω από πού θα έρθουν θετικές ειδήσεις στο ενεργειακό τομέα, σχόλιασε ο Παναγιώτης Πετράκης, ομότυπος καθηγητής οικονομικών του ΕΚΠΑ στο ραδιόφωνο του Mega News.
12: Είπε πρακτικά ότι κοιτάξτε, ή θα το κάνετε ή εγώ θα απαγορεύσω τις εξαγωγές. Ο σκοπός είναι της κίνησης αυτής να μειώσει την τιμή δίζελ διεθνώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτό είναι εκεί που το καίει. Σημαίνει μια πίεση προς τα κάτω αυτή τη φορά στις τιμές του δίζελ. Το δίζελ δεν πιέζεται προς τα πάνω μόνο από τα γεγονότα του κόλπου, αλλά και από τα γεγονότα στην Ουκρανία. Ο σκοπός είναι να κρατήσουμε την τιμή όσο το δυνατόν πιο χαμηλή, άμεσο όφελος για τον Αμερικάνο στις ΗΠΑ και βεβαίως και για όλους εμάς, όμως να τονίσουμε την προσωρινότητα του μέτρου.
13: Ναι, και δηλαδή πάμε σε αυτό.
12: Τα αποθέματα δεν έχουν για πάντα δυνατό. Αποθέματα είναι, νομίζω ότι είναι για 2-3 μήνες το σύνολο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω από πού θα έρθουν θετικές ειδήσεις στον ενεργειακό τομέα. Εγώ δεν το βλέπω.
0: Την ίδια ώρα γκάζι πάτησε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, που εκτοξεύθηκε στο 5,1 από το 3,7 τον Αύγουστο και 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ενεργειακή ακρίβεια να βάζει φωτιά στις τιμές. Το μεγαλύτερο χτύπημα ήρθε από την ενέργεια, με τις τιμές στην Ελλάδα να καταγράφουν αύξηση 25,4 σε ετήσια βάση έναντι 18,8% στην Ευρωζώνη. Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται και στις υπηρεσίες. Μαζί μας είναι η Αθανασία Κρύβου. Αθανασία, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
14: Ναι, τα στοιχεία νομίζω ότι είναι απογοητευτικά, Ζήση. Όπως είπες, 5,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7 που έβλεπε η Eurostat τον προηγούμενο μήνα και 3,8 που ήταν τα στοιχεία της δικιάς μας Elstat. Προφανώς και το μεγαλύτερο χτύπημα είναι από την ενέργεια, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Θα σου πω ότι πάνω από 5% πληθωρισμό έχουν άλλες 6 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα σε αυτές η Κύπρος, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο. Η Λιθουανία επίσης νομίζω είναι στο 6,1% αν θυμάμαι καλά τον αριθμό. Τα στοιχεία σίγουρα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Το 5,1 είναι αρκετά υψηλός πληθωρισμός. Περιμένουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα και τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, όπου εκεί θα δούμε πού ακριβώς υπάρχουν αυξήσεις πέρα από την ενέργεια, που πλέον οι αυξήσεις ενέργειας είναι, είδαμε και τον προηγούμενο μήνα, πάνω από 20% και 30%. Πηγές τώρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου πω Ζήση, σχολιάζουν ότι ο πληθωρισμός, παρόλο ότι έχουμε έναν πληθωρισμό 5,1%, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν μείον 0,2% και ότι σε αυτό συνέβαλε και η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Θα δούμε βέβαια και τους επόμενους μήνες αν θα μπορέσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών να κρατήσει καθυλωμένες τις τιμές, να δούμε μέχρι πού μπορεί να αντέξει και η αγορά. Πάντως, παρόλο ότι έχουμε πολύ έτσι μικρότερους ρυθμούς αύξησης όσον αφορά τα τρόφιμα, παρατηρούμε βέβαια ότι όταν υπάρχουν αυξήσεις, πάντα για κάποιο μαγικό λόγο υπάρχουν μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ελλάδα σε συγκεκριμένα προϊόντα. Γράφαμε για παράδειγμα την Παρασκευή στον οικονομικό ταχυδρόμο ότι τον προηγούμενο μήνα, π.χ. το μοσχάρι, έτρεχε με αύξηση 13,5% εδώ στην Ελλάδα, όταν στην Ευρώπη ήταν 6,7. Το κρέας γενικά, ας πούμε, 8,5% όταν στην Ευρώπη ήταν στο 2,2. Ξηρή καρπή, για παράδειγμα, στην Ελλάδα το 12,3. 1,9 στην Ευρώπη. Στα τυριά και στα γαλακτοκομικά εμείς ήμασταν με αύξηση 1,5% όταν στην Ευρώπη είχαν μείωση μείον 2,4%. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε για κάποιο λόγο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τρέχει με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι γενικότερα στην Ευρώπη. Προφανώς ο ένας λόγος είναι ότι είμαστε έτσι μια πολύ μικρή οικονομία. Αλλά αυτό νομίζω δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Θανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης έχουν προχωρήσει οι αλλοίς. Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα εσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Μαζί μας είναι η Μαρία Γουτσά. Μαρία.
15: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Από 0,40 έχει φτάσει το κόστος του πετρελαίου στο 1,42. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν τριπλασιαστεί, όπως καταγγέλουν και οι ψαράδες, τα έξοδά τους. Σήμερα όντως προχώρησαν σε ένα συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Οι επαγγελματίες αλλοίς ξεκίνησαν δυναμικές κινητοποιήσεις και δεν θα φύγουν αν δεν πάρουν απαντήσεις και λύσεις στο αβάσταχτο κόστος παραγωγής και στα οξυμένα προβλήματα του κλάδου τους. Έχουν φτάσει στο σημείο τουλάχιστον 200 αλλιευτικά σκάφη από την Πιερία μέχρι και την Χαλκιδική. Να σας πω ότι πάρα πολλοί ψαράδες μιλάνε για χρεοκοπία, έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Ευελπιστούν ότι ο αρμόδιος υπουργός θα τους συναντήσει και θα προσπαθήσει μαζί τους να βρει λύσεις. Η κατάσταση είναι ίδια σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και από την άλλη πλευρά της Ελλάδας, με τους ψαράδες που μιλάνε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είναι αποφασισμένοι να μείνουν επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους φυσικά δεμένα, μέχρι να υπάρξει μια επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία.
0: Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, το παζλ της νέας υπόθεσης ενδοικογενειακής βίας στο Λαύριο προσπαθούν να συνδέσουν οι αρχές, αξιολογώντας νέα στοιχεία, την ώρα που προκαλεί εντύπωση το προφίλ του 32χρονου δράστη με ιστορικό καταγγελιών εκ μέρους του θύματος από τον Νοέμβριο του 2025. Πίσω από την αιματηρή επίθεση αποκαλύπτεται ένα ιστορικό καταγγελιών και απειλών. Μαζί μας είναι ο Σωτήρης Μπαρσάκης που βρίσκεται στο Λαύριο. Σωτήρη, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση?
16: Καλό μεσημέρι, Ζήση. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στη γειτονιά, μια μικρή γειτονιά εδώ στην περιοχή του Λαυρίου. Όλοι είναι σοκαρισμένοι, τόσο οι γείτονες, αλλά ακόμα περισσότερο οι συγγενείς, οι οποίοι μένουν πολύ κοντά στο σημείο. Εκείνο το βράδυ κανένας δεν άκουσε κάτι, διότι είναι μια περιοχή όπου φύσουν πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι, οπότε και να γινόταν, δεν υπήρξε η δυνατότητα να ακούσει κάποιος κάτι. Όλοι πέσαν από τα σύννεφα για το πώς έχει εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Βγαίνει λοιπόν στο προσκήνιο ότι έχουν γίνει συνολικά 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είχαν δοθεί περιοριστικά μέτρα να μπορούσε να βλέπει τα παιδιά του παρουσία του συνηγόρου του θύματος. Και οι δύο, τόσο η γυναίκα αλλά και ο άντρας, παραμένουν νοσηλευόμενοι. Ο άντρας είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση μετά από ένα χειρουργείο που έκανε και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ η νεαρή γυναίκα συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Υπήρχε μια κατάσταση εδώ στη γειτονιά. Τον έβλεπαν μια περίεργη συμπεριφορά, όμως κανένας δεν περίμενε ότι θα προχωρούσε σε αυτό το πράγμα, ενώ ο τρόπος που έδρασε δείχνει ότι είχε προσχεδιάσει τη δράση του αυτή, αφού κρατούσε 2 μαχαίρια πάνω του. Και στο παρελθόν είχε συλληφθεί και μάλιστα είχαν βρεθεί πάλι μαχαίρι και κάποια άλλα αντικείμενα. Είχε δοθεί panic button, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει τουλάχιστον για μία φορά η νεαρή γυναίκα, χωρίς να υπάρχει, από ό,τι γνωρίζουμε, πολύ γρήγορη αντιμετώπιση από την αστυνομία. Παρ' όλα αυτά συνελήφθη, ενώ αυτό που προξενεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι μέσα στον Αύγουστο υπήρξαν πάρα πολύ κοντά οι 3 από τις 4 καταγγελίες. Οπότε έχουμε απάνωτα περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι το τελευταίο περιστατικό, το αιματηρό αυτό περιστατικό, σημειώθηκε ακριβώς δίπλα στο δωμάτιο που κοιμόντουσαν τα 2 ανήλικα τέκνα.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να ακούσουμε τι είπε για την κατάσταση του άντρα που νοσηλεύεται ο πρώτος Ποαιδίν, Μιχάλης Γιάννακος.
17: Η γυναίκα και ο άντρας διεκομίστηκαν μεσάνυχτα στο σκληπείο Βούλας με ΕΚΑΒ. Ο άντρας όμως έχει πολύ σοβαρά χτυπήματα. Χειρουργήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, διασωληνώθηκε και επειδή δεν είχε μεθ, το ασκληπείο διεκομίστη, ήδη δηλαδή νοσηλεύεται σε μεθ στο ΚΑΤ, στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, πιστεύουμε όμως ότι θα τα καταφέρει.
0: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Αντέδρασα ακαριέα, όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό. Υποστηρίζει 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό στη 18 σελίδων απολογία της και περιγράφει λεπτό προς λεπτό της κινήσεις από τη στιγμή που, όπως υποστηρίζει, αντιλήφθηκε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ανταποκρινόταν. Από την πλευρά του, ο 58χρονος γιατρός, στο δικό του υπόμνημα, αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία και δηλώνει συντετριμένος με ό,τι συνέβη. Την ίδια ώρα, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο λάπτοπ και ένα τάμπλετ κατέσχασαν οι αστυνομικοί από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν μετά από εντολή του ανακριτή. Τα ψηφιακά πιστήρια αναμένεται να παραωθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να εξεταστούν για τυχόν επικοινωνίες και μηνύματα που συνδέονται με την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή. Ιδιαίτερη βαρύτητα πλέον δίνεται στα κινητά τηλέφωνα των γιατρών καθώς και στις ιατρικές συσκευές που βρισκόταν στο αίτριο της οδού Καρνεάδου. Πάμε να βρούμε την Γογό Μπαλή, η οποία έχει άλλη μια πληροφορία για το πώς εξελίσσεται η δικαστική έρευνα. Γογό.
18: Ναι, έχει δοθεί το πράσινο φως από τον ανακριτή να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο του γνωστού τραγουδιστή. Ο 32ος ανακριτής ξεκλειδώνει όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια του προκειμένου να εισφερθούν νέα στοιχεία στην έρευνα για τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για το αρσιμή χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του γνωστού τραγουδιστή πριν από περίπου 2 εβδομάδες ζήσει. Το χρηματοκιβώτιο βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών. Είχε κατασχεθεί από την πρώτη κιόλας μέρα από το σπίτι του στη Βούλα. Θα ανοιχθεί παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρου προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό του στο πλαίσιο της έρευνας και θα γίνει επίσημη καταγραφή των όσων περιέχονται μέσα στο αρσιμή χρηματοκιβώτιο.
0: Μάλιστα, εγώ σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάννης Γλύκας, δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, δήλωσε πως ο πελάτης του κατέθεσε για 2,5 ώρες ως μάρτυρας και δεν κρίθηκε αναγκαίο από τον ανακριτή η άρση του τηλεφωνικού του απορρίτου.
19: Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε αυτοβούλος και κατέθεσε. Κατέθεται επί 2,5 ώρες και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μετά από αυτή την κατάθεση δεν κρίθηκε αναγκαίο από τον κύριο ανακριτή που έχει το γενικό πρόσταγμα της υπόθεσης να ζητηθεί η άρση τηλεφωνικού απορρίτου του δικού του κινητού. Έχει δώσει πληροφορία, έχει δώσει τα πάντα, χωρίς να κληθεί, το ξαναλέω, άσχετα αν θα εκαλείτο. Άρα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Τώρα, τα δύο νέα πεδία τριβής ελληνοτουρκικές σχέσεις, το επικείμενο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα και η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, αναδεικνύει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Η Άγκυρα δηλώνει πως δεν αντιτίθεται στην πόντιση, συνδέει όμως τις εργασίες στις περιοχές που διεκδικεί ως δική της υφαλοκρηπίδα και ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο. Μαζί μας από την Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία, τι συμβαίνει?
20: Καλό μεσημέρι, Ζήση. Πράγματι, λοιπόν, όπως μας είπαν ανώτατες τουρκικές πηγές, η Τουρκία αυτό που θέλει είναι ουσιαστικά μία γραπτή ενημέρωση, στην οποία θα απαντήσει βέβαια η Τουρκία αν συνενεί ή όχι προκειμένου να γίνουν αυτές οι εργασίες και έρευνες και πόντισης του επίμαχου καλωδίου. Οι τουρκικές πηγές λοιπόν επιμένουν ότι δεν αρκεί η ναύτεξ, η ενημέρωση, αλλά θέλουν από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, και αυτές είναι πρώτα απ' όλα η εταιρεία, η Meridiam, η γαλλική εταιρεία, και κατά δεύτερον το γαλλικό κράτος και το ελληνικό κράτος. Όλα αυτά βέβαια, η γραπτή αυτή ενημέρωση πρέπει να γίνει, όπως αναφέρουν οι πηγές, πρέπει να γίνει μέσω των Υπουργείων Εξωτερικών της κάθε χώρας. Να στείλει δηλαδή το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αντίστοιχο αίτημα, το οποίο δεν το ονομάζουν αίτημα, το οποίο ονομάζουν ενημέρωση, στο οποίο όμως θα πρέπει η Τουρκία να απαντήσει. Επίσης, το άλλο που αναφέρουν οι τουρκικές πηγές είναι ότι ήδη υπάρχει από τη Meridiam επαφή με την τουρκική πλευρά προκειμένου να γίνει γραπτός αυτή η ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε το εύρος αυτών των επαφών που έχει κάνει η Μεριντιά μέχρι στιγμής. Πάντως η διαδικασία έχει ξεκινήσει από την πλευρά της γαλλικής εταιρείας προκειμένου να προχωρήσει αυτή η υπόθεση του καλωδίου, η πόντιση του καλωδίου σε περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δική της υφαλοκρηπίδα. Αποφεύγει να το ονομάσει άδεια, αλλά ουσιαστικά ζήσει και κατά ψέματα είναι, θέλει ενημέρωση γιατί θεωρεί ότι είναι δικά της χωράφια, να το πούμε πολύ απλά, εκεί σε εκείνη την περιοχή. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει η κάθε χώρα, όχι μόνο η Ελλάδα, η κάθε χώρα που θέλει να κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα σε εκείνη την περιοχή, πρέπει να ενημερώνει με αυτόν τον τρόπο, όπως λέει, την Τουρκία. Όπως ανάλογα φέρνει ως παράδειγμα, όπως ανάλογα γίνεται και στη Μαύρη Θάλασσα, που εκεί δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα αμφισβητούμενης, υφαλοκρηπίδας κλπ. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, υπάρχει μεταξύ των χωρών κάποια ενημέρωση όταν γίνονται τέτοιες ανάλογες δραστηριότητες και στη Μαύρη Θάλασσα. Κάτι βέβαια που δεν προβλέπει ουσιαστικά το διεθνές δίκαιο, ότι η Άγκλους, από την οποία δεν δεσμεύεται βέβαια η Τουρκία, αλλά υπάρχει μια πρακτική ότι ακόμη και αν δεν δεσμεύεται, την ακολουθεί και το έχει παραδεχτεί και η ίδια. Η Άγκλους λέει ότι για αγωγούς ναι, χρειάζεται κάποιο είδους άδεια, να το πούμε, αλλά όχι για πόντιση καλωδίων, όπως λέει το άρθρο 79 της Άγκλος. Αλλά η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει για όλες τις δραστηριότητες να ενημερώνεται και να δίνει τη συνένεσή της, όπως το ονομάζει.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε τραγωδία κατέληξε το σφοδρό τροχείο που σημειώθηκε χθες στις 11:20 το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στο Δέλτα Κορίνθου, αφού ένας από τους 6 τραυματίες κατέληξε τελικά στο νοσοκομείο και ήταν μόλις 26 ετών. Μαζί μας ο Απόστολος Βουλδή. Απόστολε, τι έγινε?
1: Δυστυχώς μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο. Όπως σωστά ανέφερες, ήταν αργά χθες το βράδυ. Είχαμε δει ένα τροχείο με δύο γιοταχή να συγκρούονται στην είσοδο ουσιαστικά της πόλης της Κορίνθου, στην παλιά Εθνική Οδό. Ήταν τέτοια η σφοδρότητα του χτυπήματος που το ένα γιοταχή χτύπησε 3 διαδοχικά κολόνες φωτισμού και κατέληξε στην τέταρτη. Αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστούν μέσα τα άτομα που βρίσκονταν. Υπήρξε παρέμβαση από την πλευρά της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν μετά από εγκλωβισμό που έγινε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, όπως ανέφερες, ο 26χρονος οδηγός έχασε μετά από λίγη ώρα, παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, την ζωή του. Μιλάμε για 5 συνολικά τραυματίες από 18 έως 20 ετών, νέα άτομα που δυστυχώς για μια ακόμη φορά βρίσκονται στο νοσοκομείο σε ένα τροχαίο σοκαριστικό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Πάμε να δούμε τώρα και τι συμβαίνει στον κόσμο. Μαζί μας είναι η Αργυρό Κράγια. Να ξεκινήσουμε με την δραματική πτήθηση της Fly Dubai.
21: Να ξεκινήσουμε. Σύμφωνα με τα τελευταία νέα, ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον πιλότο της πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, όπως μαθαίνουμε, είναι υπήκοος Ομάν, ονόματι Χαμάμ Μπαλ Χαμάμι, έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης. Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο με το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης του πιλωτηρίου και προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου σε μια τρομοκρατική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε ο εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να πούμε λίγα λόγια για ποιος είναι αυτός ο δράστης. Ο Χαμάμ Αλ Χαμάμι έχει γεννηθεί λοιπόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από πατέρα κάτοικο Ομάν και μητέρα από τη Συρία. Σύμφωνα με το CNN, είχε απομακρυνθεί το 2025 από θέση που συνδεόταν με θετική εκπαίδευση στον Εθνικό Αερομεταφορέα του Ομάν, έπειτα από ανησυχίες της εταιρείας σχετικά με εξτρεμιστικές απόψεις του. Η αποκάλυψη αυτή ζήσει φυσικά και με γύρια ερωτήματα για τους ελέγχους ασφαλείας που προηγήθηκαν της πρόσληψής του στη Fly Dubai. Υπάρχει μάλιστα και προφίλ του στο πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στο LinkedIn με το όνομά του, που αναφέρει ότι εργάστηκε στην Oman Air για 7 χρόνια. Ισραηλινός αξιωματούχος αναφέρει ότι ο Αλ Χαμάμι εργαζόταν στη Fly Dubai για 8 μήνες. Σύμφωνα με το CNN, είχε ολοκληρώσει τριετές πρόγραμμα και έλαβε πτυχίο εξ αποστάσεως στη Διοίκηση Αεροπορικών Επιχειρήσεων το 2023. Είναι χαρακτηριστικό ότι 9 ώρες πριν συμβεί αυτό το περιστατικό στον αέρα, δύο αναρτήσεις που κατόπιν διαγράφηκαν εξετάζονται από τις αρχές. Στη μία υπάρχει μια φωτογραφία με αεροσκάφος της Ισραηλινής El Al και φωτογραφίες ηγετών της Al-Qaeda. Στη δεύτερη ανάρτηση, που είχε γίνει με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, είχε τους ιερούς τόπους του Ισλάμ με αποσπάσματα ποιημάτων που ανέφεραν την απουσία φόβου απέναντι στο θάνατο. Το ερώτημα ωστόσο παραμένει πώς ένας υπήκοος χώρας που δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ βρέθηκε σε πιλοπτήριο πτήσης προς το Τελαβίβ, παρά τους ελέγχους, αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, και πώς μπόρεσε αυτό το άτομο να προσβληθεί και να βρεθεί σε αυτήν την τόσο κέρια και ευαίσθητη θέση σε αεροσκάφος που πήγαινε στο Ισραήλ, Δύση.
0: Και η Γαλλία φλέγεται, έτσι, από τις μαθητικές κινητοποιήσεις.
21: Φυσικά, οι μαθητικές λοιπόν κινητοποιήσεις που βλέπουμε τώρα στους δρόμους σε ολόκληρη τη Γαλλία, που ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου από το Παρίσι, ως μια διαμαρτυρία, να πούμε, για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, σταδιακά έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα, γίνεται ολοένα και πιο βίαιη και αμαυρώνεται και από επεισόδια σε πολλές πόλεις. Ήδη η γαλλική κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνή καταδίκασε τις αστικές ταραχές, αστική βία όπως την είπε, την ευθύνη για την οποία απέδωσε στο αριστερό κόμμα Ανυπόταχτη Γαλλία. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης, μόλις 7 μήνες από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Με την επικεφαλής της ακροδεξιάς, τη Μαρίν Λεπέν, εμφανίζεται φαβορή σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Με τις τιμές των κασίμων έχουν εκτοξευθεί και μετά την ανακοίνωση των σχεδιαζόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό που οδηγούν σε υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Όλα αυτά τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια και τη δυσφορία. Μόνο χθες πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 1.800 συλλήψεις, ενώ από τη Δευτέρα οι συλλήψεις συνολικά ξεπερνούν τις 5.000, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, ο Λοράν Νουνιές. Πάνω από 230 μαθητές και καθηγητές έχουν τραυματιστεί από την αρχή των διαδηλώσεων, όπως και αστυνομικοί πάνω από 300 έχουν τραυματιστεί. Να πούμε εδώ ότι ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ είχε συναντηθεί με τους διοργανωτές των μαθητικών κινητοποιήσεων. Η Ένωση Μαθητών Λυκείου σε ανακοίνωσή της καλεί για συνέχιση των κινητοποιήσεων με τη συμμετοχή όλων των μαθητών την Τρίτη, η μέρα κατά την οποία έχουν προγραμματιστεί και μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, ενώ συνδικάτα εκπαιδευτικών απέστειλαν και κάλεσμα για συμμετοχή σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Ναι, οι μαθητές τώρα του Λυκείου έχουν επεκταθεί και στα πανεπιστήμια και στους φοιτητές οι κινητοποιήσεις, και οι μαθητές Λυκείου με τους φοιτητές φαίνεται ότι διαμορφώνουν τώρα ένα πολύ ισχυρό νεανικό κίνημα που είχαμε να δούμε από το 2018 στη Γαλλία. Τότε ήταν η χρονιά μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης για το Λύκειο και το Πολιτήριο, αλλά ήταν η χρονιά και των κίτρινων γυλαίκων. Όπως όλοι θυμόμαστε, που οι κινητοποιήσεις είχαν αρχίσει, οι δρόμοι είχαν μετατραπεί πάλι σε πεδία μάχης, υπήρχε η καταστολή, με βία η καταστολή με δακρυγόνα, και οι νέοι είχαν αρχίσει να απαντούν με τα φράγματα. Η γαλλική εφημερίδα Le Monde λέει ότι το στίχημα τώρα είναι οι μαθητές να εισακουστούν προτού οι δρόμοι μετατραπούν σε πεδίο μάχης.
0: Μάλιστα. Αργυρό, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ είναι ο φίλος μου ο Γιάννης Ολιόντος να μας πει την αθλητική κίνηση της ημέρας, και έχουμε και μάτς αύριο. Έχουμε παίζει εθνική.
2: Ναι, βεβαίως. Είχαμε χθες μάτς, έχουμε σήμερα, θα έχουμε αύριο. Καλησπέρα, Ζήση, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ, καθώς χθες ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα. Νίκησε άνετα τη Μακάμπι Τελαβίβ στο ΑΚΑ με 90-67, σε μια βραδιά που ξεχώρισε στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ο Χέις Ντέιβις. Ήταν ο κορυφαίος με 13 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Πρώτο σκόρερ όμως για τους πράσινους ήταν ο Γιάμπουσέλ με 17 πόντους, ενώ 11 πόντους με 3 στα 4 τρίποντα έχει ο Ματζούκας. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, παραμένει αίτητος στην Ευρωλίγκα. Να σε περάσω γρήγορα σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα, καθώς ο Ολυμπιακός στις 5.30 διεκδικεί ακόμη έναν τίτλο στο πόλο γυναικών. Αντιμετωπίζει την Ισπανική Καταλούνια στο Ευρωπαϊκό Super Cup στο Παπαστράτιο. Τη σπουδαία αναμέτρηση θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το Mega News. Να σου πω ότι η εθνική μας αύριο παίζει με την Γερμανία 10 παρατέταρτο το παιχνίδι στην Τούμπα για το UEFA Nations League. Δεν υπολογίζει τον Τζόλις, υπενθυμίζω, επέστη θλάση. Τη θέση του πήρε ο Δημήτρης Πέλκας. Στις 6 και 4 είναι η συνέντευξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στις 7 είναι η τελευταία προπόνηση της εθνικής μας στη νέα μεσημβρία πριν το παιχνίδι με τους Γερμανούς.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε όλοι. Και πάμε να δούμε και την πρόγνωση του καιρού.
3: Σήμερα Σάββατο στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα και πάλι στην Κρήτη έως αργά το βράδυ και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν κατά τόπους και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και μετά. Τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά τους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς και στα δυτικά τους 25 με 26 και τοπικά 27.
0: Και εδώ ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγαζίνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και η εκπομπή Θέλω να ξέρεις με την Εύη Βυσβάρδη.
4: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
22: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας για τρίτο 24ωρο η Κρήτη. Νέο μήνυμα του 112 πριν λίγα λεπτά στους κατοίκους Μυλοποτάμου, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Νωρίτερα, άλλο μήνυμα του ζητούσε να μεταφερθούν σε υψηλότερα σημεία. Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας προβλήματα στην πρόσβαση σε αρκετά σημεία. Σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες με σταδιακή εξασθένιση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στις 5 θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση για απόπλου ή παράταση του απαγορευτικού. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στο ποτάμι από τα Σεπόλια έως το ύψος του Εγάλεως, στην άνοδο από τα Κτέλ έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ψυχικού. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Άγιου Διονύσιου Αρεοπαγίτη στο Κολωνάκι. Από τις 3 το απόγευμα και έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από το ναό. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή πολιτιστική ανταλλαγή, είπε και εξέφρασε την πεποίθησή του πως η συνεργασία θα συνεχιστεί για την επιστροφή και άλλων κοιμηλίων. Ταυτόχρονα, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις οι οποίες θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, ανέφερε και τόνισε. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής και της δικαιοσύνης. Τραγική κατάληξη για έναν 26χρονο είχε το τροχαίο με δύο αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στο Δέλτα Κορίνθου. Ο 26χρονος, που ήταν ο οδηγός του ενός οχήματος, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Κορίνθου. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται επίσης 5 άτομα σοβαρά τραυματισμένα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι επαγγελματίες αλληλείς που έχουν δέσει τα σκάφη τους στην παραλία από την περασμένη Πέμπτη, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση οροφής σε μπαρ της Ισπανίας. Περίπου 30 εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων χρειάστηκε να τους ανασύρουν από τα συντρίμμια. Πυροσβέστες ελέγχουν για τον εντοπισμό και τυχόν άλλων εγκλωβισμένων, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση στις αυξημένες τιμές καυσίμων, καθώς και την απόρριψη απαγορεύσεων εξαγωγών μεταξύ συμμάχων, αποφάσισαν οι ηγέτες της G7. Την απόφαση χαιρέτησε τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε μάλιστα να δηλώσει πως η διαδικασία αποδέσμευσης θα αρχίσει άμεσα.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
22: Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για το αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία, που θα διεξαχθεί στην κατάμεστη Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του UEFA Nation League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίνει συνέντευξη τύπου στις 6 και 4 και στις 7 είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση. Νέο πρόσωπο στην αποστολή είναι ο Δημήτρης Πέλκας στη θέση του τραυματία Χρήστου Τζόλι. Το παιχνίδι Κροατία-Αγγλία που ξεκινά στις 7 στη Ριέκα ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της ίδιας διοργάνωσης. Στο άλλο μάτς του τρίτου ομίλου για τη Λίγκ Α της διοργάνωσης, η Ισπανία υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο στο Οβιέδο την Τσεχία.
5: Ο καιρός.
22: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26. Στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
22: Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η Εύη Βισβάρδη.
5: Μέγα News 104,6.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Hold it.

Μέγα Νιούζ 104,6. Καλησπέρα σας, Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο. Χτες λοιπόν κέρδισε στο Λαχείο. Και είναι δεδομένο ότι έχεις όλα τα χρήματα στο λογαριασμό σου πια. Το έχεις ανακοινώσει στους φίλους, προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις και τα έχεις όλα λυμένα. Ξημέρωσε δηλαδή αυτό το Σάββατο, εσύ έχεις κερδίσει το Λαχείο, άρα οικονομικά δεν έχεις πια ανασφάλεια. Και η ερώτηση είναι, δεν θα ξανά ανησυχήσεις ποτέ άρα, Με τέτοια ερωτήματα έχω έρθει να σας συναντήσω σήμερα σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη, γιατί μας ακούτε και online. Θέλω να ξέρεις, η εκπομπή είμαστε μαζί μέχρι τις 5, μια μεγάλη ομάδα, γιατί ομάδες κάνουν τη διαφορά.

Ευαγγελία Κοβέου φροντίζει να φτάσει το σήμα μας με τα μαγικά κουμπάκια του ήχου σε όλους εσάς. Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της εκπομπής. Εύη Βυσβάρδη στην αρχισυνταξία. Έχω επιλέξει για εσάς και κάποια τραγούδια σήμερα. Και φυσικά όλη τη μουσική επιμέλεια του Mega News 104,6 έχει πάντα ο Νίκος Νικολακόπουλος. Λοιπόν, διαβάζω ότι σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Μπάθ για λογαριασμό ενός οργανισμού, υποστηρίζουν στη μελέτη αυτή τα στοιχεία ότι αν αφήσεις την έβρεση συντρόφου αποκλειστικά στην τύχη, οι πιθανότητες μιας γνωριμίας

0: Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το online dating αυξάνει περισσότερο τις πιθανότητες, το 17%, ενώ ακολουθούν ένα ποτό μετά τη δουλειά, μια βόλτα δηλαδή μετά τη δουλειά με 16%, ενώ οι γνωριμίες μέσω οικογένειας εμφανίζονται τελευταίες με μόλις 1%. Άρα έχουμε την πιθανότητα τυχαία να βρεις τον ιδανικό σύντροφο να είναι 1 στις 562. Το θέμα είναι βέβαια τι συμβαίνει μετά όταν δημιουργηθεί η σχέση. Και σας τα λέω αυτά γιατί όπως ξεκίνησα νωρίτερα το να κερδίσει το λαχείο, κάπως έτσι μοιάζει τελικά και το να έχεις ένα σύντροφο στη ζωή σου που να θεωρήσεις ιδανικό. Όταν όμως αρχίσει να εξελίσσεται η σχέση, τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ καλά, μπορούν να εξελιχθούν όμως και δυσάρεστα. Θα διαβάσω αυτό το στοιχείο που να σας πω με έχει κουράσει πολύ να διαβάζω αυτά τα στατιστικά. 15 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από γυναικοκτονίες. Ο συνάδελφος Μινάς Κωνσταντίνου δίνει το στοιχείο ότι 180 είναι στο σύνολό τους από το 2018 και αυτές είναι μόνο οι επίσημα καταγεγραμμένες ως γυναικοκτονίες. Και τελικά πού οδηγείται όλη αυτή η κατάσταση, πόσες γυναίκες πρέπει να είναι νεκρές. Βέβαια, έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές και για την βία εναντίον των ανδρών. Δεν έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία για σχετική δολοφονία προς το παρόν, όμως κάθε 1 λεπτό και 43 δευτερόλεπτα διαβάζουμε καταγγελίες. Η υπόθεση στο Λαύριο έχει συγκλονίσει και γι' αυτό το λόγο έχω μαζί μας στην παρέα μας την κυρία Νάντια Σαλτερή, τομεάρχη ισότητας του ΠΑΣΟΚ, να κάνουμε μία ακόμη δυσάρεστη συζήτηση για αυτό το θέμα, να δούμε πού οδηγούμαστε. Καλησπέρα σας κυρία Σαλτερή.
1: Καλησπέρα κυρία Βυσβάρδη. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Παρ' όλα αυτά θα μιλήσουμε όντως για

0: φτάνουν τα ευχολόγια, δεν φτάνουν οι καταδίκες, δεν φτάνουν οι ανακοινώσεις.
1: Ξέρετε, έχω την άποψη ότι κάποια τέτοια περιστατικά, αν τα πολύ αναφέρεις, είναι σαν να τα διαφημίζεις, γιατί πολλοί άνθρωποι διεκδικούν το να είναι διαφορετικοί, το να καταφέρουν κάτι σπουδαίο στη ζωή τους, έστω και με άρρωστο τρόπο, και προσπαθώ να απέχω από τις συζητήσεις σε αυτά τα θέματα, τουλάχιστον μέχρι να καταλάβω κι εγώ τι ακριβώς συμβαίνει και υπάρχει αυτή η έξαρση του φαινομένου. Όμως δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, ναι, γιατί έχουμε νόμους, έχουμε γραμμές βοήθειας, έχουμε δομές. Η έμφυλη βία όμως συνεχίζεται. Γυναίκες εξακολουθούν να δολοφονούνται. Πού θεωρείτε ότι τελικά αποτυχάνει αυτό, ναι, το σύστημα προστασίας? Γιατί στην τελευταία περίπτωση, το Λαύριο, η γυναίκα είχε κάνει πολλές καταγγελίες και τελικά καταλήξαμε πάλι στο να δέχεται επίθεση και είναι και εκείνη και ο νέος της σύντροφος νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ναι.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κατά την άποψή μου, αν και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία πάνω σε αυτά τα ζητήματα, και αυτό είναι ένα ακόμα φάουλ και ένα μεγάλο έλλειμμα στην όλη ιστορία, γιατί ακριβώς αν υπήρχαν στοιχεία όλα αυτά θα βοηθούσαν και στην πρόληψη.
1: Τι εννοείται δεν υπάρχουν επίσημα? Αυτά που διαβάζουμε, δηλαδή από πού προέρχονται?
0: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά από κάποιο Υπουργείο, από έχει καταργηθεί και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων διαχρονικά, να δούμε και την εξέλιξη και την έξαρση του φαινομένου των γυναικοκτονιών και της έμφυλης βίας. Άρα θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι για μένα είναι λίγο εικονικό το να μιλάμε για έξαρση, υπό την έννοια ότι πιστεύω ότι πλέον το νούμερο αυτό φαίνεται πιο μεγάλο, διότι είναι περισσότερες και οι γυναίκες που καταγγέλνουν τα περιστατικά έμφυλης βίας, αλλά θα έλεγα και οι ίδιες οι δολοφονίες γυναικών που παλιά καταγράφονταν και στην ειδησιογραφία, ναι, αλλά και στα αστυνομικά δελτία ως εγκλήματα πάθους, πλέον καταγράφονται ως γυναικοκτονίες. Άρα πιστεύω ότι, ξέρετε, είναι Έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα, και το βήμα αυτό είναι ότι πλέον οι γυναίκες έχουν καταλάβει ότι η έμφυλη βία δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση, δεν είναι ένα ζήτημα. Σιγά σιγά δηλαδή αρχίζουμε να το μαθαίνουμε αυτό στην Ελλάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πολύ πίσω, και ειδικά στην επαρχία αλλά και στα αστικά κέντρα. Είναι ένα ζήτημα, είναι ένα έγκλημα στην ουσία, δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση που πολλές φορές και η ίδια η κοινωνία και το περιβάλλον έριχνε το φταίξιμο στο θύμα και όχι στο θήτη. Άρα λοιπόν είναι καλό που αρχίζουμε να μιλάμε, όμως το θέμα είναι πώς θα πάμε ένα βήμα παραπάνω, γιατί όπως είπατε και εσείς, και στη συγκεκριμένη υπόθεση της υπόθεσης του Λαυρίου, το θύμα είχε κάνει το θύμα της έμφυλης βίας,
1: ναι, ναι.
0: Ευχόμαστε όλοι να αναρρώσει η γυναίκα και να πάει καλά και αυτή και ο σύντροφός της. Παρ' όλα αυτά είχε καταγγείλει το δράστη, είχε κάνει λοιπόν ό,τι προέβλεπαν τα πρωτόκολλα για να προστατευτεί. Είχε βάλει panic button και βλέπουμε εδώ ότι το panic button δυστυχώς δεν λειτουργεί. Και ξέρετε, η προτροπή αυτή στο θύμα να εγκαταλείψει στην ουσία την αιστεία του, ειδικά όταν υπάρχει και παιδί στη μέση.
1: Ναι,
0: πόσο εύκολα λοιπόν μια γυναίκα που πέφτει θύμα βίας, έμφυλης βίας, μπορεί να πάρει την απόφαση η ίδια και το παιδί της, γιατί πολλές φορές στις συγκεκριμένες δομές προφανώς και παρέχουν χώρο φιλοξενίας.
1: Της είχε προταθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ακριβώς. Πώς μπορεί λοιπόν εύκολα να πάρει μια τέτοια απόφαση και να μεταφερθεί σε ένα άλλο περιβάλλον και να αλλάξει την ουσία όλη την καθημερινότητα και της ιδίας και του παιδιού της? Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κενό του συστήματος.
1: Ξέρετε,
0: και πρέπει να δούμε.
1: Θα σας διακόψω για να σας πω ότι καταρχάς με ικανοποιεί που μας δώσατε αυτή την αίσθηση ότι μπορεί και να μην είναι σε έξαρση. Σε έξαρση είναι η ενημέρωσή μας πια γύρω από αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν τρελάθηκε ξαφνικά ο κόσμος και αρχίζει να σκοτώνει τις συντρόφους του. Δεν είναι μια νέα μόδα. Δεν θέλω καθόλου να φαίνεται έτσι. Γιατί όπως είπαμε υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία που μιμούνται. Για δικούς τους λόγους που δεν θα αναλύσουμε τώρα. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, όλοι οι δημοσιογράφοι, πάρα πολλές εκπομπές, σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, στα sites, αφιερώματα, ομιλίες δίνονται, στα social media. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει

0: το πόσο σημαντικό είναι καταρχάς κάποιος να αντιδρά στη βία, δεύτερον πόσο σημαντικές είναι όλες αυτές οι αλλαγές και οι παροχές που έχουν δοθεί στο να έχει κάποια γυναίκα ή και ένας άντρας, θα πω εγώ, μια διέξοδο σε περίπτωση που δέχεται βία. Σε βάση όμως, στη βάση της υπόθεσης αυτής, τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει? Το ΠΑΣΟΚ, αν τα λέω σωστά, έχει προτείνει η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες να αποτελεί ρητή συνταγματική υποχρεώση του κράτους. Τι θα άλλαζε στην πράξη για μια γυναίκα, αν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση?
1: Ναι, σωστά. Κοιτάξτε.
0: Γιατί προφανώς αυτή θεωρείται πως είναι και μια λύση για να βαίνουν καλύτερα.
1: Πράγματι, εμείς ως ΠΑΣΟΚ, που το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι είναι το κόμμα που έχει διαχρονικά αποδείξει ότι έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Είμαστε το κόμμα που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στην ουσία πετύχαμε και τη νομική αναγνώριση της ισότητας των φύλων τη δεκαετία του 1980. Και ξέρετε, θα έλεγα, είμαι υπερήφανη, γιατί εμείς στο ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, δεν κουνάμε τη σημαία της ισότητας για ψηφοθυρικούς, θα έλεγα, λόγους ή για λόγους εντυπωσιασμού. Είμαστε εμείς που, θα έλεγα, είμαστε προσιλωμένοι διαχρονικά σε αυτές τις ιδέες, γιατί πραγματικά είναι μέρος της ταυτότητάς μας.
0: Βέβαια, κυρία Ζαλτερή, για να είμαι ξεκάθαρη, δεν θεωρώ ότι κανένα από τα σύγχρονα κόμματα αυτή τη στιγμή δεν θα ταχθεί στο πλευρό οποιουδήποτε υφίσταται βία. Παρ' όλα αυτά, θέλω να μου πείτε τι θα άλλαζε στην πράξη αν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
1: Τι εννοείτε, δεν θεωρείτε ότι είναι δίπλα?
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι κάποιο από τα κόμματα είναι, δεν στέκεται στο πλευρό των γυναικών. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό μου ότι σε κάποια άλλη πολιτική απόχρωση κάποιοι δεν ενοχλούνται από όλα αυτά τα περιστατικά. Αυτό εννοώ.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς και όλοι καταδικάζουμε τη βία. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Στην
1: και
0: πράξη.
1: Καλώς και αναφερθήκατε σε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση και θα σας αναλύσω τις προτάσεις μας. Απλά ξέρετε, το ζητούμενο σε όλο αυτό, πριν περάσουμε στην καταστολή, γιατί όλο αυτό που είπατε, δηλαδή ουσιαστικά η συνταγματική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία που έχουμε προτείνει, η νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα, θα έλεγα ότι είναι κάποια βήματα, κάποιες ψηφίδες που ουσιαστικά όμως που λειτουργούν αποτρεπτικά, αν θέλετε, προς το δράστη, και ειδικά και το θέμα της συνταγματικής κατοχύρωσης είναι κάτι που αποδεικνύει, μάλλον που επιτάσσει διαχρονικά στο κράτος μέσω του συντάγματος να έχει ένα ελάχιστο πλαίσιο προστασίας σχετικά με την έμφυλη βία. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι που θα μπορεί να αλλάζει με νόμο. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, το κλειδί σε όλα αυτά είναι στην πρόληψη. Και γι' αυτό λέμε ότι δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρόνια δεν έχει κάνει κάτι στο κομμάτι της πρόληψης. Και ξέρετε, εμείς έχουμε προτείνει ουσιαστικά την εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων και για την έμφυλη βία από τις πρώτες τάξεις του σχολείου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι και εσείς πολύ καλά ως γυναίκα καταλαβαίνετε, κυρία Βυσβάρδη, ότι όλα αυτά βασίζονται σε κάποια στερεότυπα που στην ουσία περνάνε στο DNA των μικρών παιδιών από τις πρώτες τάξεις του σχολείου.
0: Σαφέστατα, η εκπαίδευση παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχουν λοιπόν εγχειρίδια που τα είδατε πολύ πρόσφατα, είχε πάρει το θέμα αυτό δημοσιότητα, που στην ουσία προσπαθούν να αναπαράγουν στερεότυπα παλιότερων δεκαετιών και προσπαθούν να ταυτίσουν τη γυναίκα πάντα με την φροντίδα και τον πατέρα με έναν άλλο ρόλο και όχι με έναν ισότιμο ρόλο που μοιράζεται την καθημερινότητα, μοιράζεται τις δουλειές του σπιτιού, μοιράζεται, έχει ο καθένας την ανέλυξή του στην εργασία του. Νομίζω ότι όλα αυτά, ξέρετε, περνάνε υποσυνείδητα πολλά.
0: Οπότε λοιπόν,
1: το θέμα είναι λοιπόν όλα αυτά τα στερεότυπα να αλλάξουν και μέσα από την εκπαίδευση. Και το σχολείο, θα έλεγα, ότι είναι ο πρώτος πυρήνας για να αλλάξει όλη αυτή η κουλτούρα. Από εκεί και πέρα, προφανώς και για τα πιο άμεσα, μιλάμε για νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα, για συνταγματική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία, για δημιουργία περισσότερων δομών και συμβουλευτικών κέντρων για τα θύματα και τα παιδιά τους, όπως είδατε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, και τα παιδιά αυτά πρέπει να προστατεύονται γιατί βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη θέση. Από εκεί και πέρα, δωρεάν νομική βοήθεια για τα θύματα εμφύλης βίας. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές αυτές οι διαδικασίες είναι και επίπονες και χρονοβόρες και κοστοβόρες. Οπότε θα πρέπει τουλάχιστον το θύμα που το περνάει αυτό να γνωρίζει ότι δεν έχει και το βραχνά, τον οικονομικό βραχνά.
0: Είναι ένα σοβαρό θέμα η οικονομική ανισότητα για μια γυναίκα που δεν έχει δικό της εισόδημα ή σπίτι να μπορέσει να συντηρηθεί.
1: Ακριβώς. Επιτάχυνση της δικαιοσύνης σε τέτοια ζητήματα. Γιατί ακριβώς όταν η δικαιοσύνη αποφαίνεται άμεσα και γρήγορα για τέτοια ζητήματα, μειώνεται και ο κίνδυνος για τις γυναίκες, γιατί έτσι απομακρύνεται και άμεσα ενδεχομένως ο δράστης από το περιβάλλον και δεν έχει η γυναίκα το δίλημα να πάρει αυτή την τέτοια απόφαση να μεταφερθεί σε δομή. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε πώς θα επιταχυνθεί η δικαιοσύνη άμεσα και μέσω διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων ενδεχομένως, που άμεσα μέσω και δικαστικών αποφάσεων, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να περάσουμε και στο άλλο άκρο, έτσι, που αν θέλετε ουσιαστικά θα χαθεί και το τεκμήριο της αθωότητας. Όμως, γι' αυτό λέμε όμως ότι θα πρέπει και οι αστυνομικές αρχές και οι εισαγγελικές αρχές και οι δικαστικές αρχές άμεσα και γρήγορα να επιλαμβάνονται αυτών των ζητημάτων. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει και μια διαρκής εκπαίδευση όλων των λειτουργών που έρχονται σε επαφή με τέτοια ζητήματα. Μιλάμε και για τις αστυνομικές αρχές που έχουν γίνει βήματα, αλλά ωστόσο χρειάζεται πολύ περισσότερα. Τα θυμάστε, κυρία Βυσβάρδη, και με την περίπτωση της Κυριακής Τρίβα, έτσι, που είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα και τελικά, ναι, επειδή κανείς δεν έδωσε σημασία.
0: Κυρία Σαλτερή, έχει περάσει και αρκετός καιρός από τότε, και αυτό που θέλω, και προσθέτοντας τη συζήτηση και το τι θα γίνει και με τις γυναίκες που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκεί οι δομές και οι υπηρεσίες είναι περιορισμένες. Με την πρότασή σας, υπάρχει.
1: Και τα κονδύλια των Δήμων ουσιαστικά.
0: Σαφέστατα. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που έχετε συζητήσει ότι μπορεί αυτές οι αλλαγές να έρθουν σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί είναι ένα θέμα που μας καίει, που δεν παίρνει πολλές αναβολές.
1: Χρονοδιάγραμμα εννοείται ως προς την υλοποίηση του,
0: εάν σας δοθεί η ευκαιρία.
1: Εντάξει, προφανώς, κοιτάξτε, το θέμα θα ξεκινήσει. Όπως σας είπα, εμείς όλο αυτό θα το έχουμε. Το θέμα αυτό θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε την επόμενη μέρα της διακυβέρνησή μας είναι να επανασυστήσουμε τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, που θέλω να σας πω ότι από το 2019 ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε η Δημοκρατία, να καταργήσει ουσιαστικά τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και να την υπαγάγει. Όχι αυτό τελώς, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Άρα δεν, και συμβολικά θα έλεγα ότι δεν αποδίδει τη δέουσα σημασία στην ισότητα. Ναι. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, κυρία Βυσβάρδη, και πραγματικά είναι προτεραιότητάς μας, και θα, και μέσα στο επόμενο διάστημα, να σας δώσω και αυτή την είδηση, μέσα στο Νοέμβρη και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, και θεωρούμε ότι και όλος ο Νοέμβριος για μας το ΠΑΣΟΚ θα είναι ένας μήνας που συμβολικά θα τον αφιερώσουμε και σε αυτά τα ζητήματα, θα παρουσιάσουμε τις θέσεις μας και το πρόγραμμά μας για ακόμα μια φορά. Είναι βέβαια, όλα αυτά υπάρχουν και στο site του ΠΑΣΟΚ, αλλά παρόλα αυτά και πρακτικά θα παρουσιάσουμε και όλο αυτό το χρονικό ορίζοντα υλοποίησης. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό, από αυτά που σας είπα, μέσα στους πρώτους 6 μήνες, εφόσον ο ελληνικός λαός μας δώσει την εντολή να σχηματίσουμε κυβέρνηση,
0: όταν
1: να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε.
0: Κυρία Σαλτερή, μία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη μας συζήτηση. Αν εσείς αύριο μπορούσατε να αλλάξετε ένα μόνο παράγοντα που θα επηρέαζε θετικά αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα, τι θα ήταν?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο να διαλέξω ένα, αλλά όπως σας είπα, επειδή εγώ προσωπικά δίνω μεγάλο βάρος στο κομμάτι της πρόληψης, ένα πράγμα που σίγουρα θα άλλαζα είναι ότι θα προσπαθούσα να αλλάξω το σύστημα εκπαίδευσης για να καλλιεργήσω μια διαφορετική κουλτούρα στη νέα γενιά. Και από εκεί και πέρα, για τα πιο άμεσα, θα έλεγα, και για τα πιο επίγοντα, επιτάχυνση της δικαιοσύνης, ώστε να υπάρχει άμεση απομάκρυνση του δράστη σε περιπτώσεις που κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Γιατί δεν μπορεί το θύμα να θυματοποιείται, κυρία Βυσβάρδη, για άλλη μια φορά και να είναι αυτό που να καλείται να απομονωθεί, να είναι αυτό που να καλείται να αλλάξει περιβάλλον.
0: Και να βρει τη λύση.
1: Είναι σαν να το στοχοποιούμε και εμείς ως κοινωνία όταν το ζητάμε αυτό.
0: Κυρία Σαλτερή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Ελπίζω θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για πιο ευχάριστα ζητήματα, πιο χρήσιμα για την εξέλιξη ανδρών και γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.

0: γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας για τρίτο 24ωρο η Κρήτη. Νέο μήνυμα του 112 πριν λίγη ώρα στους κατοίκους Μυλοποτάμου προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα και τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Δεμένα λόγω ανέμων τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λιωσίων έως το ύψος του Εγάλεο. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Ψυχικού και του Αμαρουσίου, αλλά και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και στα δύο ρεύματα. Τραγική κατάληξη για έναν 26χρονο είχε το τροχαίο με δύο αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στο Δέλτα Κορίνθου. Ο 26χρονος, που ήταν και ο οδηγός του ενός οχήματος, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ακόμη 5 άτομα νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένα. Μήνυμα μεταξύ άλλων και για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας παρουσία του ομολόγου του της Βουλγαρίας Ρούμε Ράντεφ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, ανέφερε και τόνισε. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής και της δικαιοσύνης. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία ενώ απογειώθηκαν εσπευσμένα και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής έπειτα από αναφορές για ύποπτο ντρόουν από Λευκορωσία προς Λιθουανία, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι αρχές της χώρας, μάλιστα, συνέστησαν στους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι και να αναζητήσουν καταφύγιο εάν αυτό χρειαστεί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα έχει αύριο η Αττική. Μέχρι τους 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Με την πολύ αγαπημένη φωνή του Γιάννη Χαρούλη, έλα πάρε με. Βέβαια, μερικές φορές καλό είναι να μην περιμένεις να σε πάρουν, να πάρεις τον εαυτό σου, να πας εκεί όπου μπορείς, όπου ξέρεις ότι θα περάσεις καλύτερες στιγμές. Ξέρετε, η έννοια του σωτήρα είναι πολύ δημοφιλής. Αν όμως ψάχνετε έναν σωτήρα, γιατί δεν κοιτάζεστε στον καθρέφτη? Είναι Σάββατο μεσημέρι και σας βρίσκω να εργάζεστε, πολλούς από εσάς. Κάποιοι έχετε ελεύθερο χρόνο και εύχομαι να τον απολαμβάνετε με αυτό το φθινοπορεινό καιρό. Στο Mega News 104,6 την Τρίτη θα συμβεί κάτι πολύ όμορφο πάλι, και αυτό συμβαίνει κάθε μήνα. Sign out loud, μία ημέρα θα είναι με νόημα, γιατί το Mega News 104,6 είναι το πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που μεταδίδει το πρόγραμμά του με εικόνα και παράλληλη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα meganews1046.gr και την υβριδική πλατφόρμα Mega Play στην επιλογή ραδιόφωνο. Για 12 λοιπόν συνεχόμενες ώρες, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας θα αποδίδουν το περιεχόμενο της ραδιοφωνικής μετάδοσης του Mega News 104,6, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων των δημοσιογράφων και των καλεσμένων του σταθμού. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί την πρώτη δράση ενημερωτικού ραδιοφώνου, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με απώλεια ακοής να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο, και αυτό είναι σημαντικό, την επικαιρότητα, τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τις παρεμβάσεις του Mega News 104,6, αξιοποιώντας έτσι και τις δυνατότητες της υβριδικής μετάδοσης και της εικόνας. Πολύ σημαντικό. Η πρώτη Τρίτη λοιπόν κάθε μήνα θα είναι για μας σταθερά για το Mega News 104,6 Sign Out Loud, μία ημέρα με νόημα. Και οι εκπομπές θα αποδίδονται στην ελληνική νοηματική γλώσσα σε πραγματικό χρόνο. Νέα εμπειρία ενημερωτικού ραδιοφώνου δημιουργείται, ένα ραδιόφωνο προσβάσιμο σε όλους. Και μία νέα εμπειρία θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Βαγγέλη Καστανιά, που είναι εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας eSports. Καλησπέρα σας, κύριε Καστανιά.
1: Καλησπέρα, κυρία Βυσβάρδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είστε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας eSports, σωστά?
1: Σωστό. Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας
0: τώρα
1: Ηλεκτρονικού Αθλητισμού.
0: Αχ, με προδώσατε. Λοιπόν, επειδή μιλούσα νωρίτερα για τη σημασία και της εικόνας και τα παιδιά αγαπούν πολύ την εικόνα, γι' αυτό και ενημερώνουν τα παιδιά και οι νέοι. Ενημερώνονται επίσης πολύ συχνά από μέσα που έχουν και την εικόνα, όπως τα social media. Όμως όλο αυτό ξεκινά από τα παιδικά τους χρόνια που ασχολούνται με το gaming και οι γονείς φωνάζουν και όλοι ξέρουμε τις δυσάρεστες συνέπειες αν γίνει ανεξέλεγκτη χρήση. Όμως υπάρχουν και τα θετικά, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Υπάρχουν βέβαια μελέτες για πολύ συγκεκριμένα ποσοστά πληθυσμού που αντιμετωπίζουν διάφορες παθήσεις ή δυσκολίες, το πόσο η ενασχόληση με το gaming μπορεί να βοηθήσει. Όμως αυτά είναι εξειδικευμένα. Εσείς τώρα θα μας πείτε για τη θετική πλευρά, πώς μπορεί το παιχνίδι να γίνει αθλητισμός. Σωστά.
1: Σωστό. Και πραγματικά ξεκινάει όλο και από την ορολογία, θα έλεγα, γιατί λέμε όλοι gaming, ακούς τα παιδιά και λένε είμαι gamer. Το φαινόμενο του να παίζεις δεν είναι μόνο το τι παίζεις στο tablet σου, στον υπολογιστή σου, στο PlayStation. Είναι και το φαινόμενο, όπως πολύ καλά προείπατε, στο σπίτι. Ανοίγει ο γονιός την πόρτα και βλέπει το παιδί να κάθεται μπροστά από μια οθόνη. Οπότε το πρώτο πράγμα που ξεκίνησε σαν απορία πίσω στο 2022, όταν για πρώτη φορά πέρασε με νομοθετική μεταρρύθμιση και θεσμοθετήθηκε ο ηλεκτρονικός αθλητισμός ως αγωνιστική δραστηριότητα, ήταν το να καταφέρουμε να ασχοληθούμε με αυτό το κοινωνικό φαινόμενο. Να καταφέρουμε δηλαδή να βάλουμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ του gaming, το οποίο μπορεί να είναι μια δραστηριότητα διασκέδασης, μπορεί να την κάνω εγώ και εσείς και πιο μεγάλα παιδιά μετά τη δουλειά, ας πούμε, στο σπίτι για να χαλαρώσουμε. Ωστόσο, το να ασχολείσαι με τον ηλεκτρονικό αθλητισμό Θέλει υψηλή απόδοση, θέλει συγκεκριμένες ώρες προπόνησης, προϋποθέτει καλή φυσική κατάσταση, σωστή διατροφή.
0: Εδώ θα σας διακόψω λίγο.
1: Και γενικά μια υπεύθυνη παρακολούθηση
0: ναι,
1: των παιδιών.
0: Θα σας διακόψω για να κατανοήσουμε περισσότερο. Καταρχάς, ξέρω ότι η Ελλάδα έχει ήδη κατακτήσει παγκόσμιο τίτλο στα e-sports, το Dota 2 το 2024. Σωστό αυτό. Ωραία.
1: Σωστό, τι εννοείται. Στη Σαουδική Αραβία.
0: Ωραία, εξηγήστε μας λίγο. Τι εννοείται χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση και διατροφή και για να είναι κάποιος αθλητής στα e-sports. Περί τίνος πρόκειται, θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα τι είναι τα e-sports.
1: Τα e-sports τι είναι. Είναι όταν δύο άνθρωποι τίθενται αντιμέτωποι με τη χρήση τεχνολογίας. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλά παιδιά παίζουν εναντίον του υπολογιστή και λένε, κοίταξε να δεις τώρα, εγώ αθλούμαι. Το έχουμε ξανακούσει αυτό. Το θέμα είναι να τίθεσαι αντιμέτωπος με έναν άλλον άνθρωπο, οπότε να υπάρχει συναγωνισμός, να βρούμε ποιος είναι καλύτερος, ποιος χειρίζεται καλύτερα τον εξοπλισμό και στο τέλος να φτιάξουμε και ένα πρωτάθλημα.
0: Καθιστεί όμως τον υπολογιστή, σωστά.
1: Καθιστεί, αλλά αυτό που είναι μια πολύ μεγάλη ψευδαίσθηση, θα έλεγα, ναι. Είναι, ξέρετε, παλιά είχε λιδωρηθεί και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.
0: Ναι.
1: Λέγανε στους πιλότους πλέον της Φόρμουλα 1 ότι. Μα τι μηχανοκίνητος αθλητισμός, δεν κάνετε τίποτα, οδηγάτε. Mm-hmm. Αντίστοιχα, έτσι είχαν αντιμετωπιστεί. Ξέρετε, και η τεχνολογική εξέλιξη είναι αυτή που φέρνει και καινούργια αθλήματα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να μένουμε πίσω. Θέλω να πω, το Ολυμπιακό κίνημα κάποτε δεν ήθελε το μηχανοκίνητο αθλητισμό, δεν ήθελε τη σκοποβολή. Γιατί
0: ναι,
1: χρησιμοποιούσε το όπλο, το οποίο ήταν ένα τεχνολογικό επίτευγμα, έτσι δεν υπήρχε στα αρχαία χρόνια. Αλλά για να καταφέρεις να συναγωνιστείς στο top επίπεδο, χρειάζεσαι πάρα πολύ καλά ρίφλεξ. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο δεν έχει χρόνο αντίδρασης, γιατί το βράδυ ξενυχτάει, δεν τρέφεται σωστά, δεν μπορεί να καταφέρει την ημέρα του αγώνα να ανταπεξέλθει στις συνθήκες. Σκεφτείτε τώρα ότι τον Δεκέμβρη έχουμε τα Global Esports Games στο Los Angeles. Εκεί καταφέραν τα παιδιά των εθνικών ομάδων και τους αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο να περάσουν από τη διαδικασία των προκριματικών στην Ευρώπη, να παρευρεθούν εκεί πέρα το Δεκέμβρη σε δύο παιχνίδια. Το ένα ήταν το Rocket League. Μπορεί να το έχετε ακούσει.
0: Αν δεν το έχω ακούσει.
1: Τι να παίζουν. είναι αυτοκινητάκια που παίζουν ποδόσφαιρο. Θέλει τρομερό συγχρονισμό και ακρίβεια στο πώς δίνεις εντολές στο PlayStation 5 ή στον υπολογιστή όπως παίζεις. Αυτά τα παιδιά λοιπόν τώρα που καλούνται να μπουν στο Los Angeles Lakers Arena και ξαφνικά να κάτσουν μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο 30.000 θεατών, πρέπει να είναι έτοιμα να μπορούν να απορροφήσουν και αυτό το στρες που θα τους δημιουργήσει ακόμα και η βοή του κόσμου.
0: Εξηγήστε μας λίγο, σε τι ηλικίες αναφερόμαστε.
1: Νομίζω ότι το peak performance ενός αθλητή στα e-sports είναι στα 23 του. Ωστόσο, εδώ πέρα έχουμε
0: άρα
1: παιδιά
0: με τεφηβικής ηλικίας άνθρωποι. Ναι.
1: Ναι, ωστόσο πολλά παιδιά πλέον μας έχουν καταπλήξει και μπορούν και κάνουν διακρίσεις από τα 15 τους.
0: Ωραία, εξηγήστε τώρα σε κάποιον γονιό που μας ακούει ότι τα e-sports δεν σημαίνει ότι αν ασχοληθείς με αυτά το παιδί χάνεται σε μια οθόνη. Πού βρίσκεται αυτή η γραμμή ανάμεσα στην υγεία, ανασχόληση και στην υπερβολή? Και πραγματικά θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό που μου είπατε. Πρέπει κάποιος να τρώει σωστά, να μην ξενυχτάει, πρέπει και να γυμνάζεται. Δηλαδή δώστε μας ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είχαμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση και ευχαριστούμε γι' αυτό και τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, τον κύριο Κωνσταντάτο. Είχαμε κάνει το πρώτο e-sport summit, που ναι. Ήταν η πρώτη φορά που δείξαμε ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει η Ομοσπονδία, για να υπάρχει αυτή η διάκριση με το gaming. Εκεί καλέσαμε αθλητικούς ψυχολόγους που είπανε για την επίπτωση που έχει η ήττα ή η εξάρτηση στα παιδιά. Βλέπουν mm-hmm. πολλοί γονείς μας λέγανε ότι ξέρεις, παίζει πολλές ώρες ο μικρός
0: mm-hmm.
1: Και όταν χάνει, κοπανάει, πετάει.
0: Για το gaming πάντα όμως.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Και η μετασχηματιστική γραμμή εκεί πέρα είναι. Έτσι, γιατί έχει τα παιδιά τα οποία παίζουν
0: mm-hmm.
1: Και έρχεται η Ομοσπονδία τώρα να του πει: έλα εδώ, όταν παίζεις, πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλο. Πρέπει να καταλαβαίνεις πώς θα διαχειρίζεσαι την ήττα. Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, όταν λέγαμε για τη σωματική διάσταση, τραυματισμούς. Το νούμερο ένα είναι οι τενοντίτιδες. Βλέπεις τα παιδιά παίζουν, δεν είναι γυμνασμένα τα χέρια, δεν είναι προθερμασμένα καλά τα χέρια και παθαίνουν τενοντίτιδα.
0: Και πολλά προβλήματα, βεβαίως, στις μύες των χεριών, στη στάση του σώματος, αυχενικά, όλα αυτά βεβαίως. Και ειδικά σε ηλικίες που είναι στο στάδιο της ανάπτυξης.
1: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν έχει σκύψει η κοινωνία από πάνω, να το αντιμετωπίσει ακόμα, είναι και τα προβλήματα, να πω, πνευματικής φύσης, να πω ψυχολογικής, που είναι το cyberbullying, το οποίο εμάς μας ανησυχεί πάρα πολύ. Και όταν μπαίνεις στο διαδίκτυο, ναι, μεν συνδέεται όλος ο κόσμος, όλοι οι gamers, ακόμα και τώρα πλέον με το δελτίο αθλητή, οι αθλητές του ηλεκτρονικού αθλητισμού, επί καραντίνας, δεν είχαν την επίπτωση που είχαν τα άλλα αθλήματα, μπορούσαν από το σπίτι τους να παίζουν κανονικά. Δεν διαταράχθηκε η αγωνιστική τους δραστηριότητα. Ωστόσο, όταν είσαι στο διαδίκτυο, πρέπει να μάθουμε ότι είσαι εκτεθειμένος σε έναν άγνωστο κόσμο. Αυτό η Ομοσπονδία έρχεται και το αντιμετωπίζει με την έκδοση δελτίου αθλητή. Ξέρεις με ποιον παίζεις. Ξέρουμε ότι ο Βαγγέλης παίζει με την Εύη. Ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιος είναι ο συμπαίκτης σου. Και είναι σημαντικό ότι όταν δέχεσαι το cyberbullying, πολλά παιδιά το αποκρύπτουν από τους γονείς. Μπορείτε να φανταστείτε για ποιο λόγο.
0: Απόλυτα. Λέει... Είναι όλη αυτή η σκοτεινή πλευρά του gaming. Ξέρετε, στέκομαι πολύ σε αυτό, στο να ξεχωρίσουμε το ότι δεν πρόκειται για μια κατάσταση που το παιδί αφήνεται να διακριθεί περνώντας άπειρες ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή. Με ενδιαφέρει πολύ το ότι εμπλέκεται η διατροφή, ο καλός ύπνος και η άθληση και το ότι το υποστηρίζει αυτό και ασχολούμαι πολύ με αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Πραγματικά όταν το έμαθα ενδιαφέρθηκα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και όλοι έχουμε φίλους φίλων που έχουν ακούσει κάτι, που ειδικά εκτός Αττικής δεν έχουν και τους τρόπους να κοινωνικοποιηθούν, να αθληθούν σε κάποια χωριά, σε πάρα πολλά σημεία που δεν έχουν ίσες ευκαιρίες, και ίσως από το να περνούν ατέλειωτες ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή, αυτό είναι μια πολύ καλή λύση και τέλος πάντων μπαίνεις και στο πνεύμα της άθλησης. Κάπως έτσι το σκέφτομαι.
1: Εκτός των ίσων ευκαιριών, πρέπει να μιλήσουμε και για την ίση πρόσβαση. Γιατί ο ηλεκτρονικός αθλητισμός έχει ένα φοβερό, μοναδικό χαρακτηριστικό. Δεν μετράει σωματική διάπλαση. Ναι. Μετράει ικανότητά σου στο χειρισμό του εξοπλισμού. Οπότε εδώ ερχόμαστε σε ένα πλήρως εξισορροπημένο αγωνιστικό πεδίο, που βλέπουμε άτομα με αναπηρία
0: ακριβώς
1: να μπορούν να παίξουν συμπαίκτες και αντίπαλοι
0: ακριβώς
1: με αρτιμελείς αθλητές, χωρίς καμία διαφορά,
0: για
1: χωρίς
0: να
1: καμία
0: έχουμε,
1: διάκριση.
0: Ναι, ίσες ευκαιρίες και αυτό που λέτε. Λοιπόν, σαν μια πρώτη γνωριμία με τον κόσμο των e-sports, θεωρώ ότι έχουμε μια εικόνα όλοι. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Θα είμαστε περισσότερο ενημερωμένοι την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε. Για να,
1: θα είναι μεγάλη μας χαρά
0: να κάνω και
1: ένα κάλεσμα στους ακροατές σας.
0: Πείτε μου.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία διοργάνωση με τον Δήμο Ηλιούπολης και την Περιφέρεια Αττικής,
0: ναι,
1: το Σαββατοκύριακο 10 με 11 Οκτωβρίου,
0: mm-hmm,
1: στο κλειστό Γιάννης Κωστάκης, που έχει και το όνομα του πολύ μεγάλου αυτού αθλητή Παρολυμπιονίκη μας, ο οποίος θα δώσει και το παρόν και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ανταπόκριση. Και σας περιμένουμε όλους εκεί πέρα, γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι τα e-sports είναι ένας χώρος χαράς, εκπαίδευσης, ασφάλειας και ίσων ευκαιριών για όλους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: Σάββατο μεσημέρι προς απόγευμα, κάπου είστε, κάπου πηγαίνετε. Τώρα μπορεί να ανήκετε στους τυχερούς που ο δρόμος είναι ανοιχτός, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Αν έχει κάποια κίνηση αυτή την ώρα θα είναι, θέλω να πιστεύω, στους δρόμους μόνο του κέντρου. Όμως στις καθημερινές δεν είναι η ίδια εικόνα. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις μας, μποτιλιαρίσματα, μεγάλο μέρος της ζωής μας περνάμε καθημερινά στο τιμόνι ή στα μέσα μεταφοράς, και εκτός αυτού έχουμε πάρα πολλούς καυγάδες, πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους δρόμους. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν θα υπάρξει ποτέ λύση σε όλο αυτό και ποια μπορεί να είναι αυτή. Για το λόγο αυτό έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Πάνο Παπαδάκο, συγκοινωνιολόγο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Βυζδάρδη.
0: Και σας ευχαριστώ για την που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας, έστω όπως σκέφτηκα και ουτοπικά να σκεφτούμε σε μια τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να λύσει αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, κοιτώντας λίγο και την εμπειρία όχι μόνο στην ελληνική πραγματικότητα αλλά και σε όλο τον κόσμο, νομίζουμε ότι η κατάσταση αυτή δεν υπάρχει ακριβώς κάποια μαγική λύση που μπορεί να δώσει μια διέξοδο. Είναι ουσιαστικά η εξίσωση ανάμεσα σε μια ζήτηση για μετακίνηση και σε μια προσφορά. Πόσοι ζητάμε να μετακινηθούμε, σε ποια ζευγάρια μετακινήσουν από το σημείο Α στο σημείο Β, και η προσφορά είναι ποια είναι τα διαθέσιμα μέσα που έχουμε, ιδιωτικά μέσα, δημόσια μέσα και ούτω καθεξής. Όταν τα μεγέθη αυτά, γιατί σαν ιδέα είναι πάρα πολύ απλό, αλλά όταν τα μεγέθη αυτά είναι τεράστια, όπως είναι σε μια μητροπολιτική περιοχή σαν την Αθήνα ή οποιαδήποτε μεγαλούπολη, με τους περιορισμούς του οδικού δικτύου, με τους περιορισμούς του ότι όλη την ίδια ώρα ή το ίδιο δύο ώρο ενδεχομένως θέλουμε να μετακινηθούμε περίπου προς τις ίδιες κατευθύνσεις, με τους περιορισμούς της χωρητικότητας και των δρόμων από πλευράς των αυτοκινήτων που μπορούν να κινηθούν σε αυτά, αλλά και των μέσων μαζικής μεταφοράς που σε όλο τον κόσμο είναι η μοναδική, ας πούμε, βιώσιμη μορφή μετακίνησης.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να μπορέσει αυτό το ζευγάρι προσφορά και ζήτηση να λειτουργήσει με ικανοποιητικές συνθήκες.
0: Ξέρετε, είναι και οι δρόμοι, είναι και τα μέσα μεταφοράς, είναι η στάθμευση, είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων.
1: Γι' αυτό πολλές πόλεις προσπαθούν, παράλληλα βέβαια με τη βελτίωση όλων αυτών των στοιχείων που αναφέρατε σωστά, να εισαγάγουν μια νέα έννοια, την πόλη των 15 λεπτών.
0: Δηλαδή
1: μια πόλη
0: όπου
1: η κατοικία, η εργασία, η συναλλαγή σε οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία, η αναψυχή, να είναι στα πλαίσια μιας γειτονιάς. Είναι κάτι το οποίο είναι λίγο γραμματικό, αλλά είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως σε κάποιες συνθήκες να μπορεί να λειτουργήσει.
0: Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να είναι, γι' αυτό είπα στην αρχή και ουτοπία, αλλά κάτι πρέπει να οραματιστούμε για να βρούμε μία λύση. Και υπάρχουν, όπως λέτε και εσείς, κάποιοι άνθρωποι που από τα προάστια φεύγουν, χρειάζονται δυσανάλογα περισσότερο χρόνο από κάποιον που είναι κοντά στο κέντρο. Και αυτή η ιδέα της πόλης των 15 λεπτών ακούγεται κάτι που μπορεί και να τα καταφέρουμε να πετύχει αν συνδυάσουμε κάποιους παράγοντες σωστά.
1: Πολύ σωστά, και γι' αυτό έτσι το βάζω στην κουβέντα, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών, πιο πολύ μετρό και όλα αυτά. Αυτά είναι πολύ σωστά και είναι η απάντηση και η προσπάθεια στην λογική λειτουργίας μιας πόλης όπως είναι σήμερα, όπου κάποιος ξεκινάει από το Μαρούσι και πρέπει να πάει στον Πειραιά για να εργαστεί και μετά πρέπει να πάει στη Νέα Σμύρνη για να πάει στο γιατρό του, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί έρχονται οι σημερινές απαντήσεις με το μετρό, με τους αυτοκινητοδρόμους, με άλλα μέσα και ούτω καθεξής. Αν όμως σκεφτούμε ότι ξεκινώντας κάποιος από το Μαρούσι,
0: ναι,
1: με τα πόδια μπορεί σε 10 λεπτά να πάει στην εργασία του, σε 15 λεπτά να πάει στο σχολείο των παιδιών του και σε 8 λεπτά να πάει στο κοντινό σούπερ μάρκετ, και όλα αυτά να γίνονται, αν όχι με τα πόδια, με ένα βιώσιμο τρόπο, με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ή με ένα ηλεκτρικό λεωφορείο, το οποίο όμως είναι τοπική συγκοινωνία. Βλέπουμε ότι κάτι σχετικά ουτοπικό μπορεί ενδεχομένως να λειτουργήσει στην πράξη.
0: Άρα ξεκινά από εμάς τους ίδιους, να έχουμε τις δραστηριότητες μας σε ακτίνα 15 λεπτών, να κινούμαστε εμείς οι ίδιοι, εννοείται από
1: Κοιτάξτε, και από εμάς τους ίδιους, αλλά είναι λίγο ιδανικό αυτό. Δηλαδή, το να βρει κάποιος κάτοικος του Αμαρουσίου μια δουλειά στα 15 λεπτά δεν σημαίνει ότι ακόμα και να θέλει μπορεί να το κάνει.
0: Τα τελευταία χρόνια παρατηρώ ότι οι περισσότεροι δήμοι και οι περισσότερες γειτονιές έχουν αναπτυχθεί ραγδαία, θα έλεγα. Ακριβώς επειδή και τα καύσιμα είναι ακριβότερα και οι άνθρωποι δεν έχουν τόσο χρόνο, αφού τον σπαταλούν τον περισσότερο πηγαίνοντας στη δουλειά και επιστρέφοντας από αυτήν, και κάπως σαν να προσπαθούν όντως να στήσουν τη ζωή τους γύρω από τον τόπο κατοικίας τους. Το θέμα είναι με την υπόθεση της εργασίας, όταν αναγκάζεσαι από τα βόρεια της Αττικής να κατέβεις στα νότια και το ανάποδο.
1: Σίγουρα κάποιες περιπτώσεις μπορούν να
0: εξυπηρετηθούν. Αυτός ο Κηφισός νομίζω είναι ο φόβος και τρόμος στη ζωή των περισσότερων. Ο Κηφισός, η Κηφισίας, για πολλούς οι παραλιακοί.
1: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σωστά. Άρα για τους υπόλοιπους που αναγκαστικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη μία άκρη της πόλης να πάμε στην άλλη, εκεί θα γυρίσουμε σε αυτά που είπαμε νωρίτερα. Θα γυρίσουμε στην ανάγκη καλύτερων δημόσιων συγκοινωνιών. Όσο μεγαλώνουν οι αποστάσεις, τόσο ελκυστικότερα γίνονται τα μέσα σταθερής τροχιάς. Ο προαστιακός, ο οποίος είναι πολύ λίγο αξιοποιημένο στην πρωτεύουσα για τους διάφορους λόγους που υπάρχουν.
0: Για πείτε μας γι' αυτό, για τον προαστιακό. Πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περισσότερο.
1: Ο προαστιακός μπήκε στη ζωή μας έτσι λίγο απότομα, ναι, μέσα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Αττική Οδό, στο μέσο της οποίας κινείται ένα μεγάλο μέρος του λόγω της σύνδεσης με το αεροδρόμιο. Μετά έγινε και σύνδεση με το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Ο άξονας όμως ο βασικός του, ο οποίος ακόμα εξελίσσεται, γίνονται υπογειοποίησεις στα Σεπόλια, έγιναν υπογειοποίησεις στους Αγίους Αναργύρους, δεν έχει αξιοποιηθεί με την έννοια ενός, ας πούμε, γρήγορου μετρό, γιατί ο προαστιακός μέσα σε μια πόλη αυτό το ρόλο έχει να διατελέσει, ενός μετρό με λίγο πιο μακρινούς σταθμούς. Στο μετρό η κάθε στάση είναι περίπου στα 1000 μέτρα, στον προαστιακό μπορεί να είναι στα 1500, στα 2000.
0: Μα το βλέπουμε αυτό και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις να λειτουργεί άψογα. Στη Γαλλία υπάρχει το μετρό, υπάρχει όμως και το τρένο, ο προαστιακός ο δικός τους, που σε πηγαίνει σε πολύ μεγάλα προάστια μακρινά, χωρίς να αναγκάζεις όμως να ζήσεις όλη την κίνηση. Και εξυπηρετούνται οι πολίτες, έχουν μάθει όμως να το χρησιμοποιούν. Με εμάς τι συμβαίνει?
1: Με εμάς σημαίνει το εξής, ότι τα προάστια τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε αυτή τη λογική, που θα μπορούσε να ήταν στην ευρύτερη Αττική ή και στις αρχές της Βιωτίας ή της Κορινθίας, όπως κάποτε λέγανε όταν πρωτομπήκε ο προαστιακός στα μέσα του 2000, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ούτε οι συχνότητες είναι αυτές οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια τέτοια εξυπηρέτηση. Δεν μπορεί μια συχνότητα της μίας ώρας, όταν κάποιος μπορεί να χάσει το τρένο για 5 λεπτά, να περιμένει μία ώρα για να πάει στη δουλειά του. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ανέφικτο.
0: Σαφέστατα. Άρα η συχνότητα είναι ένα θέμα.
1: 10-15 λεπτών. Mm-hmm. Ακριβώς. Όπως είναι και στο μετρό. Και στο μετρό τώρα ζητάμε μεγαλύτερη συχνότητα. Γιατί γεμίζουν οι αποβάθρες γρήγορα, επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Δημιουργείται αδιαχώρητο. Έρχεται ένα τρένο γεμάτο σε έναν άλλο σταθμό. Καλά-καλά δεν μπορεί ο κόσμος να μπει μέσα, γιατί έρχεται ήδη κορεσμένος ο σειρμός.
0: Και γι' αυτό το λόγο, ενώ έχουμε επενδύσει στο μετρό πάρα πολύ κάτι και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο, γιατί είναι μέρες που μπορεί να περιμένεις και 3-4 λεπτά για να περάσει ένα σειρμός.
1: Έτσι όπως το λέτε, και βέβαια ένα μετρό που είναι πάρα πολύ κοντό σε μια πόλη 4 και εκατομμυρίων κατοίκων, θα έπρεπε να υπήρχαν ακόμα 3 γραμμές μετρό, κυκλικές γραμμές, ακτινικές γραμμές και ούτω καθεξής, που σε συνδυασμό με τον προαστιακό και σε συνδυασμό με τα επιφανειακά μέσα, λεωφορεία και ούτω καθεξής, κινούμενα σε λεωφορειόδρομους, άρα με προτεραιότητα, να μπορέσουν να δώσουν κάτι καλύτερο. Άρα είναι ένας συνδυασμός και των δημόσιων συγκοινωνιών και κάποιων πολεοδομικών λύσεων, αυτό που είπαμε πριν, την πόλη των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, όποιος επιλέξει να χρησιμοποιήσει το αγιοταχή του, θα επιβαρυνθεί γι' αυτό, είτε οικονομικά είτε χρονικά. Ξέρετε, αν όμως τα άλλα μέσα του δώσουν μια καλύτερη εναλλακτική.
0: Ναι, κύριε Παπαδάκο, πολλοί άνθρωποι απλοϊκά, όταν είμαστε μέσα στην κίνηση και έχουμε εκνευρισμό, λέμε φταίνε και τα φανάρια.
1: Κοιτάξτε, τα φανάρια είναι κάποιες δικλείδες οι οποίες τις ανοίγει και τις κλείνει κανείς. Δυστυχώς στην Αθήνα τα φανάρια είναι πάνω από 20 χρόνια, 25 χρόνια στην κατάσταση που είναι. Δηλαδή δεν έχουν αναπροσαρμοστεί, γίνει πιο έξυπνα, ενώ οι μετακινήσεις έχουν αλλάξει ραγδαία. Και η δομή, αλλά και η αναδιασταύρωση, αν δει κανείς, οι φόρτοι και οι κινήσεις είναι τελείως διαφορετικές. Και τα φανάρια λειτουργούν με ιστορικά προγράμματα, πρωινή αιχμή, μεσημεριανή αιχμή, βράδυ, εκτός αιχμής, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια αμετάβλητα.
0: Άρα χρειαζόμαστε πιο σύγχρονα, εξυγχρονισμένα και πιο έξυπνα φανάρια.
1: Πιο έξυπνα φανάρια που να αντιδρούν στη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο. όχι σε ιστορικά δεδομένα προηγούμενων δεκαετιών. Είναι δεδομένο ότι τα φανάρια έχουν θέμα, όπως είναι δεδομένο ότι και η στάθμευση, παρά τις έτσι μικρές προσπάθειες λίγο να το πράγμα να εξορθολογιστεί, δηλαδή η διαχείριση της στάθμευσης.
0: Ναι, είναι ένα θέμα,
1: δεν είναι
0: και στάθμευση.
1: Είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι.
0: Πολύ σοβαρό θέμα.
1: Γιατί ο καθένας μας θέλει μία θέση σπίτι του, μία θέση στο γραφείο του, μία θέση έξω από το σούπερ μάρκετ και μία θέση, ξέρω εγώ, στον γιατρό που θα πάει να εξυπηρετεί. Δεν υπάρχουν αυτές οι θέσεις. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο βοηθάει την γρήγορη εναλλαγή, ενδεχομένως με κάποια χαμηλή χρέωση, για να μπορεί κάποιος ο οποίος επιλέξει αυτόν τον τρόπο μετακίνησης, το γεωταχή, άρα και τη στάθμευση, να εξυπηρετηθεί μαζί με κλειστούς χώρους για πιο μακροχρόνια στάθμευση ενός εργαζόμενου που θα κάτσει 7, 8, 9, 10 ώρες κοντά στην εργασία του και δεν θα ενοχλεί όλη την υπόλοιπη κυκλοφορία στο επιφανειακό δίκτυο.
0: Κύριε Παπαδάκο, ολοκληρώνοντας την πρώτη μας συζήτηση, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε να συζητάμε πολλά, αν σας έλεγα αύριο ότι έχετε ένα συγκεκριμένο κονδύλι, μη μου πείτε όμως ποια μέτρα θα παίρνατε, θα τα αφήσουμε για μια άλλη συζήτηση. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε η Αττική να γίνει βιώσιμη, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα στα επόμενα 3 χρόνια, 5 χρόνια, να αλλάξει?
1: Θα σας πω, υπάρχουν πολλά μέτρα χαμηλού κόστους και υψηλής αποδοτικότητας, τα οποία συνδυαστικά μεταξύ τους, γιατί ένα ή δύο μέτρα δεν πρόκειται να κάνουν μαγικά πράγματα, συνδυαστικά μεταξύ τους μπορούν να βελτιώσουν σημειακά ή σε κάποιες αρτηρίες την κατάσταση. Να υπάρχει η τέλεια κατάσταση όπου ο καθένας μας θα μπαίνει στο αυτοκίνητό του, θα φτάνει στον ιδανικό χρόνο στον προορισμό του ή θα περιμένει το λεωφορείο, το οποίο θα έρθει στο λεπτό και θα φτάσει σε ανταγωνιστικό με το γεωταχή χρόνο εκεί που θέλουμε να πάμε, είναι ουτοπικό.
0: Κύριε Παπαδάκο, όμως μας δώσατε...
1: Καμία μεγαλόπολη δεν το έχει κάνει.
0: Πιθανότητες, και αυτές θα κρατήσω. Σας ευχαριστώ πολύ και πάμε.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα.
2: Mega News 104,6.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Κόκολας. Πλήττεται από την κακοκαιρία η Κρήτη για τρίτο 24ωρο με μπαράζ από το 112. Το τελευταίο προς τους κατοίκους Μελοποτάμου προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα και τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Νωρίτερα, με άλλο μήνυμα, τους ζητούσε να μεταφερθούν σε υψηλότερα σημεία. Σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες με σταδιακή εξασθένιση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Στις 5 θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση για απόπλου ή παράταση του απαγορευτικού. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο ποτάμι από τα Σεπόλια έως το ύψος του Εγάλεο στην κάθοδο, στην άνοδο από τα Κτέλ έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Χαμηλές ταχύτητες στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Ψυχικού και στο Μαρούσι, αλλά και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη επίσης στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Ελληνικού. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στο Κολωνάκι. Από τις 3 και έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από την εκκλησία. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή πολιτιστική ανταλλαγή, είπε, και εξέφρασε την πεποίθησή του πως η συνεργασία θα συνεχιστεί για την επιστροφή και άλλων κοιμηλίων. Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και για τα κλειπτά του Παρθενώνα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις οι οποίες θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, ανέφερε και τόνισε. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής και της δικαιοσύνης. Τραγική κατάληξη είχε για 26χρονο το τροχαίο με 2 αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στο Δέλτα Κορίνθου. Ο 26χρονος που ήταν ο οδηγός του ενός οχήματος, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο της πόλης. Ακόμη 5 άτομα νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένα. Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Αυτήν τη φορά μια 23χρονη έγκυος 7 μηνών κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Συγκεκριμένα, κατέθεσε πως την παρενοχλούσε συστηματικά, την απειλούσε και την ακολούθησε έως την παιδική χαρά. Η 23χρονη και μητέρα ενός παιδιού 3,5 χρόνων υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση οροφής σε μπαρ στην Ισπανία. Περίπου 30 εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων χρειάστηκε να τους ανασύρουν από τα συντρίμμια.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
3: Τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της διεκδικεί η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, που υποδέχεται στις 5.30 στο Παπαστράτιο της Καταλούνια στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News. Το παιχνίδι Κροατία-Αγγλία που ξεκινά στις 7 στη Ριέκα ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του UEFA Nation League. Στο άλλο μάτς του τρίτου ομίλου της ίδιας διοργάνωσης, η Ισπανία υποδέχεται στο Οβιέδο στις 10 παρατέταρτο την Τσεχία.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26. Στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες tania.gr και το βήμα.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Εύη Βισβάρδη.
2: Mega News 104,6. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες. Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
6: Θα πνιγείτε στα γέλια.
5: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Εφιάλτης δίχως τέλος στα Τέμπη. Αποστολή. Το Βήμα στα άδυτα της Μονής Σινά. Πόσο φουσκώνει ο λογαριασμός της θέρμανσης. Των Ελλήνων οι κοινότητες αντίδοτο στη μοναξιά. 3 χρόνια από τη μέρα που άλλαξαν όλα στη Μέση Ανατολή. Ακόμα Science. Η άγρια ζωή μετακομίζει στην πόλη. Νέες εποχές. Βία. Η μαμή της ιστορίας. Στο Βήμα της Κυριακής.

Τι να κάνω. Mega News 104,6. Αυτό το μεσημέρι φυσικά στην παρέα σας με την εκπομπή θέλω να ξέρεις, γιατί το έχουμε πει. Η γνώση είναι δύναμη. Διαχειριζόμαστε καλύτερα τη ζωή μας. Μπορεί και από όλα όσα μάθουμε να μας έρθει και μια έμπνευση για κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, μεγάλη παρέα είμαστε και σήμερα και Ευαγγελία Κοβέου στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της εκπομπής, Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο, την αρχισυνταξία. Κάποια τραγούδια έχω διαλέξει για σας σήμερα. Τη μουσική επιμέλεια πάντα του σταθμού έχει ο Νίκος Νικολακόπουλος.

Και ένα μεγάλο συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, διάλογη για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη. Το Βήμα, η εφημερίδα Το Βήμα, διοργανώνει 6 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το διήμερο συνέδριο Διάλογη για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη, υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Κατά την έναρξη του συνεδρίου θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ οι εργασίες θα αναπτυχθούν σε τρεις θεματικούς άξονες: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Και έτσι θα ανοίξει ένας ευρύς διάλογος για την ιστορία, την ταυτότητα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές φυσικά της Αθήνας. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η πρωτεύουσα, από την οικονομία, τη στέγαση, την κλιματική αλλαγή έως και την κοινωνική συνοχή και τη διαχείριση φυσικά του δημόσιου χώρου. Παράλληλα θα αναδειχθούν οι πολιτικές και οι αποφάσεις που διαμορφώνουν το παρόν της πόλης και θα καθορίσουν και την εξέλιξή της τα επόμενα χρόνια. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν προσωπικότητες από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Ντανιέλ Μέντελσον, καθηγητής ανθρωπιστικών επιστημών στο Bard College, η Μπέτανη Χιούντ, Βρετανίδα ιστορικός και ραδιοτηλεοπτική παραγωγός με ειδίκευση στην κλασική ιστορία, ο αρχιτέκτονας Μασιμιλιάνο Φούξας, ο Κάρλος Μορένο, επιστημονικός διευθυντής ερευνητικού εργαστηρίου στο Παρίσι, και πολλοί άλλοι. Φυσικά με την παρουσία τους θα τιμήσουν το συνέδριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σημαντικοί ομιλητές: Κατερίνα Σακελαροπούλου, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και πολλές ακόμη προσωπικότητες σημαντικές. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει δύο αναπαραστάσεις επίσης, της δίκης του Σοκράτη και της Σικελικής Εκστρατείας. Το συνέδριο θα μεταδίδεται σε live streaming από το βήμα.gr.

0: Σε αυτή την πόλη λοιπόν που κινούμαστε όλοι, άλλοι με τα αυτοκίνητα, άλλοι με το μετρό, άλλοι με τα λεωφορεία, κινούμεθα άλλες φορές μόνοι, άλλες με τις παρέες μας, τους φίλους μας, πάρα πολλές φορές με τα κατοικίδια μας, με τα ζώα συντροφιάς. Όταν προλαβαίνουμε βέβαια, γιατί υπάρχει και μεγάλος φόρτος εργασίας και κάποιες φορές λες «Αχ, δεν προλαβαίνω ούτε να βγω βόλτα με το σκυλί μου που το αγαπώ τόσο πολύ, που είναι μέλος της οικογένειάς μας». Για το λόγο αυτό φιλοξενώ σήμερα τον κύριο Γιάννη Μαραγκό. Κάποιοι από εσάς ίσως τον γνωρίζετε στα social ως dog father. Καλησπέρα κύριε Μαραγκέ.
1: Καλησπέρα κύριε Βρυσάδη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί θα μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα που έχετε επιλέξει. Σας έχουν αγαπήσει οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων, σκύλων κυρίως. Εκτός από το ότι εκπαιδεύετε ζώα και διευκολύνετε την σχέση τους, την αλληλεπίδρασή τους με, με τις οικογένειές τους, γιατί είναι μέλη της οικογένειάς μας. Έχετε, τι άλλο κάνετε, για πείτε μας εσείς, να μην τα λέω εγώ.
1: Ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι προσπαθώ να δημιουργήσω μη συνθήκες ώστε ένα σκυλί να είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας. Πάντα σεβόμενος το σκυλί σαν υπόσταση και εν συνεχεία τις ανάγκες της οικογένειας.
0: Είστε επίσης υπεύθυνος και σε ένα κομμάτι στο, έχετε αναλάβει να εξυπηρετείτε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν οι ίδιοι βόλτα τα κατοικίδια τους, είτε για λόγους υγείας είτε έλλειψη χρόνου?
1: Ναι, είναι και αυτό ένα από τα κομμάτια που ουσιαστικά εξυπηρετώ ανθρώπους, αλλά είναι το δεύτερο κομμάτι. Το πρώτο είναι ουσιαστικά το κομμάτι της εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Γιατί χρειάζονται εκπαίδευση τα μέλη κάθε οικογένειας, όπως εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, έτσι εκπαιδεύουμε και τα ζώα που έχουμε επιλέξει να ζήσουμε μαζί τους μεγάλο μέρος της ζωής μας. Το κάνω, αυτό το τονίζω, όπως και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γιατί ξέρετε, έρχονται και γιορτές και μαθαίνω ότι ξεκινούν παραγγελίες ζώων για να δοθούν ως δώρα σε παιδιά και σε συντρόφους τα Χριστούγεννα. Ποιο είναι, θεωρείτε, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε οι άνθρωποι στην εκπαίδευση του σκύλου μας?

0: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που συναντάω είναι ότι επιλέγουμε ένα σκύλο βάσει της εμφάνισής του και όχι βάσει των αναγκών που έχει ο σκύλος σαν φιλή και το τι μπορούμε εμείς να προσφέρουμε στο σκύλο από αυτά που χρειάζεται.
1: Αυτός...
0: Και συνήθως εκεί γίνεται το μεγαλύτερο λάθος, γιατί επιλέγουμε βάσει της εμφάνισης, το σκυλί έχει ανάγκες για πολύ μεγάλη εκτόνωση, εμείς δεν έχουμε το χρόνο και εκεί δημιουργούνται διάφορα θέματα συμπεριφοράς και καταλήγουν πολλά σκυλιά να καταλήγουν σε κάποιο καταφύγιο ή σε έστατες περιπτώσεις να τα αφήνουν
1: να τα εγκαταλείπουν. Άρα να ξεκινήσουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο εκπαίδευση πρώτα οι άνθρωποι και μετά ο σκύλος μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ανάγκη για βόλτα και πάρα πολλοί άνθρωποι, ενώ αγαπούν τα ζώα, θέλουν να τα έχουν μαζί τους, σκέφτονται πώς θα γίνει με τις βόλτες, θα τα καταφέρω. Η βόλτα είναι απλώς μια ανάγκη για ένα ζώο, είναι ανάγκη για άσκηση, είναι ένα βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης και της ψυχικής ισορροπίας τους. Και για ποιο λόγο?
0: Η βόλτα είναι ένα βασικό κομμάτι της ζωής του σκύλου και από βιολογικής απόψεως αλλά και από κοινωνικής και εκπαιδευτικής απόψεως. Δηλαδή η βόλτα δεν είναι απλά βγάλαμε το σκυλάκι μας 10-15 λεπτά, έκανε την ανάγκη και τελείωσε. Mm-hmm. Η βόλτα είναι ο ουσιαστικός χρόνος που περνάμε με το σκύλο μας, δημιουργούμε σύνδεση μαζί του, του δίνουμε την ευκαιρία να είναι σκύλος, να μυρίσει, να εξερευνεί το περιβάλλον.
1: Παράλληλα, να κοινωνικοποιηθεί, να σωστά.
0: Ναι. Να κοινωνικοποιηθεί. Αλλά για κατ' εμέ η πιο σωστή λέξη δεν είναι κοινωνικοποίηση, είναι η απευαισθητοποίηση. Δηλαδή το σκυλί να εκτεθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα ερεθίσματα του αστικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται, να μην παρουσιάζει στρες, να μην του παρουσιάζονται φοβίες.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε σε βόλτες σκύλους να τραβούν συνεχώς το λουρί, να γαυγίζουν σε άλλους σκύλους, να κοιτούν φοβισμένα άλλους ανθρώπους. Αυτά όλα νομίζω με τη βόλτα διορθώνονται και με μια σωστή εκπαίδευση.
0: Ουσιαστικά, ναι. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι το κομμάτι της σωστής βόλτας, σωστής εκπαίδευσης, τη σωστή διαχείριση του σκύλου στο σπίτι μας, δίνοντας του χρόνου να ξεκουραστεί και μέσα από το, αν θέλετε, εκπαιδευτικό κομμάτι να γίνουν, να εκπαιδεύσουμε το σκύλο μας, να τον βοηθήσουμε, όχι να τον εκπαιδεύσουμε, να τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει τις φοβίες του ή τα όποια θέματα μπορεί να έχει.
1: Ξέρετε.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να πιέσουμε και παραπάνω το σκύλο μας από το όριό του, μόνο και μόνο για να... να ξεκολλήσει από το σημείο που έχει κλειδώσει.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες σκύλων που μπορεί να μας ακούν αυτή την ώρα και να θεωρούν ότι όλα είναι καλά. Εγώ βγάζω το σκυλάκι μου το πρωί μια βόλτα, κάνει την ανάγκη του, γυρίζουμε, θα παίξουμε και λίγο έτσι κάνοντας το γύρο του τετραγώνου και όλα είναι καλά. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημάδια που μπορεί να αναγνωρίσει ο ιδιοκτήτης και να καταλάβει ότι η βόλτα αυτή ή η αλληλεπίδραση αυτή που θα έχει με το σκύλο του δεν είναι αρκετή?
0: Αυτό είναι οι συμπεριφορές του σκύλου, δηλαδή συμπεριφορές οι οποίες σε ανθρώπινο επίπεδο δεν είναι, θα πω, αποδεκτές. Δηλαδή όταν ο σκύλος μου δεν ενοχλεί τον κόσμο γύρω και εγώ μπορώ να υποστηρίξω τις συγκεκριμένες συμπεριφορές, όλα οκ. Okay. Αν όμως υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές όπου μπορεί να φαίνονται ανούσιες πάνω στο παιχνίδι, όπου να παρακάτω να εξελιχθούν σε πιο σημαντικές, υπάρχουν μικρά μηνύματα, αλλά είναι πάρα πολύ ειδική η ερώτηση που μου κάνετε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας την απαντήσω.
1: Άρα, δηλαδή, θεωρείτε
0: το
1: ότι
0: αυτό είναι εκείνο.
1: Αν εγώ με το σκύλο μου δεν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα στο σπίτι, σημαίνει ότι δηλαδή είναι υπάκος, δείχνει χαρούμενος, δεν δείχνει στρεσαρισμένος. Αν εμείς έχουμε μια αρμονική ζωή, άρα και η βόλτα είναι αρκετή και η εκπαίδευσή του είναι μια χαρά. Και δεν πρέπει να ανησυχώ. Αυτό μου λέτε?
0: Σε γενικές γράμμες,
1: ναι,
0: θα σας πω ναι.
1: Και...
0: δηλαδή, θα σας πω ότι αν θέλετε πάντα να δώσετε κάτι παραπάνω στο σκύλο σας, αφέστατα μπορείτε.
1: Μάλιστα.
0: Αν ο σκύλος σας όμως είναι ικανοποιημένος και τον βλέπετε χαρούμενο, υγιέστατο, χωρίς να σας δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητά σας, τότε ναι, αυτό είναι υπεραρκετό για το σκύλο.
1: Μάλιστα. Οπότε είναι αυτά τα κλασικά που βλέπουμε όλοι. Ένα χαρούμενο σκυλάκι να κουνά την ουρά, να μην έχει προβλήματα επιθετικότητας όταν το βγάζουμε βόλτα, να νιώθουμε ήσυχοι με αυτό. Τώρα, πότε παίρνει κάποιος ένα σκύλο στην οικογένειά του? Εσείς, τα τρία πρώτα πράγματα που θα του λέγατε να κάνετε να κάνει από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, ποια θα ήταν για να χτίσει μια καλή σχέση μαζί του?
0: Αφού έχει πάρει το σκύλο ή πριν πάρει το σκύλο?
1: Αφού έχει πάρει το σκύλο.
0: Αφού έχει πάρει το σκύλο, αφού έχει, αν θέλετε, παραγγείλει, έχει αποφασίσει από αν θα υιοθετήσει από κάποιο καταφύγιο ποιο σκυλί θα υιοθετήσει, όπου πιο πριν καλό θα είναι να έχει μιλήσει με κάποιον εκπαιδευτή ή κάποιον άνθρωπο που έχει γνώση γύρω τα σκυλιά, να και γίνει μια αξιολόγηση του σκύλου κατά πόσο συγκεκριμένο σκύλος μπορεί να ταιριάξει στην οικογένεια. Το πρώτο πράγμα που καλό θα είναι να υπάρχει στο σπίτι πριν έρθει ο σκύλος είναι να υπάρχει ένας χώρος περιορισμού. Συνήθως ο πιο απλός τρόπος είναι το σειρμάτινο κρέι, όπου με συγκεκριμένη διαδικασία ουσιαστικά το σκυλί αρχίζει και εγκλιματίζεται και δημιουργείται μια ρουτίνα. Μαθαίνει την τουαλέτα του, πότε βγαίνει βόλτα και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα. Και πείτε μου, πώς ξεχωρίζουμε αν αποφασίσουμε να εκπαιδεύσουμε το σκύλο μας, πώς θα απευθυνθούμε σε έναν σωστό εκπαιδευτή?
0: Συγγνώμη, ξαναπείτε μου.
1: Πώς αν αποφασίσουμε να επιλέξουμε εκπαιδευτή, ξεχωρίζουμε ότι θα απευθυνθούμε σε έναν σωστό εκπαιδευτή, σε ένα κατάλληλο εκπαιδευτή? Πώς μπορούμε να επιλέξουμε? Υπάρχει κάποιο site που μπορούμε να σας βρούμε όλους? Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στα γραφεία σας? Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι
0: υπάρχει ο κοινολογικός όμιλος Ελλάδος, όπου υπάρχουν καταχωρημένοι εκπαιδευτές Ελλάδος. Υπάρχει ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Ελλάδος, όπου και εκεί πέρα μπορεί κάποιος κηδεμόνας να απευθυνθεί σχετικά με τον εκπαιδευτή. Και μετά έχει να κάνει και με το. Με τη δουλειά που μπορεί τη δουλειά που έχει κάνει ένας εκπαιδευτής.
1: Και γίνεται γνωστός από στόμα σε στόμα. Ναι,
0: ναι, και κατά πόσο ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής ταιριάζει στο σκύλο του εκάστοτε κηδεμόνα και κατά πόσο ταιριάζει και στην ιδιοσυγκρασία της οικογένειας και μπορεί να υπάρχει συνεργασία.
1: Είναι και αυτό μια σχέση, όπως ακριβώς και όταν επιλέξει κάποιος ψυχολόγο, όταν επιλέξει κάποιος προπονητή, είναι και αυτή μια δημιουργία σχέσης.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, εσάς σας βρίσκουμε σίγουρα στα social media, Dog Father ή αλλιώς Γιάννη Μαραγκέση, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στην παρέα μας αυτό το μεσημέρι και πάμε με μουσική.

0: Mega News 104,6. Μεσημέρι προς απόγευμα πάμε τώρα του Σαββάτου, φθινοπορεινό. Τα της χώρες μας τα ξέρουμε. Στη Γαλλία να σας πω ότι φλέγεται. Οι μαθητές συγκρούονται με την αστυνομία. Η εκπαίδευση όλη την εβδομάδα είναι ένα βασικό θέμα στο Παρίσι. Έχουν δημιουργηθεί συγκρούσεις, μαθητές λυκείου συγκρούονται με τις αρχές, πετούν πυροτεχνήματα, καπνογόνα, αστυνομικοί απαντούν με δακρυγόνα, χειροβομβίδες, η ένταση έχει κλιμακωθεί, υπάρχουν τραυματισμοί μαθητών, εκπαιδευτικών. Οι αρχές μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν συλλάβει περισσότερους από 1.700 νεαρούς. Όλα αυτά κάπως συνδέονται και με αντιδράσεις στη Γαλλία για θέματα που αφορούν μειώσεις κονδυλίων κάποιων κοινωνικών ομάδων εργαζομένων. Είναι, ξέρετε, πάρα πολλές φορές που ξεκινούν θέματα από τη Γαλλία και αργότερα τα βλέπουμε να εξελίσσονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι καλό να μπορούμε να συνεννοηθούμε ως κοινωνικές ομάδες, κάτι βέβαια που φαίνεται να μοιάζει πολύ δύσκολο πια, γιατί οι άνθρωποι περνούν όλο και πιο δύσκολα, όλο και μεγαλύτερη πίεση. Υπάρχει και το παγκόσμιο σύστημα που δείχνει να αντιδρά με συγκρούσεις και από κάπου δεν ξέρουμε να αρχίσουμε, κάπως δεν ξέρουμε να ολοκληρώσουμε τις καταστάσεις. Όλα αυτά πολύ γενικά τα λέω για να καταλάβετε ότι έτσι μας βλέπουν οι νέοι που μας ακούν, γιατί λαμβάνω κάποια μηνύματα και γι' αυτό το λόγο μίλησα πολύ μπερδεμένα, δυσνόητα και γενικά το προηγούμενο λεπτό, γιατί κάπως έτσι οι νέοι ακούν την ενημέρωση και όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας αλλά και στη Γαλλία, και όταν δεν βρίσκουν τρόπο να κατανοήσουν αντιδρούν επιθετικά, και ίσως αυτό εξηγεί και όλα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία αλλά και στη χώρα μας πολλές φορές.
1: Πίκρα που ήσουν τόσο ψεύτης, που χάθηκε σαν κλέφτης.
0: Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 5 με 7 το απόγευμα, Γιώργος Λιάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σφυροκοπά για τρίτο 24ωρο την Κρήτη η κακοκαιρία. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στο νησί. Το τελευταίο προς τους κατοίκους Μυλοποτάμου τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Νωρίτερα με άλλο μήνυμα τους ζητούσε να μεταφερθούν σε υψηλότερα σημεία. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λιωσίων έως το ύψος του Εγάλεο. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ψυχικού και του Αμαρουσίου, αλλά και στην Παραλιακή στο Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά. Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Αυτήν τη φορά μια 23χρονη έγκυος 7 μηνών κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Η 23χρονη και μητέρα ενός παιδιού 3,5 χρόνων υπέστη έντονο σοκ από τις απολές του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Ένας 26χρονος νεκρός από το τροχαίο με δύο αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στο Δέλτα Κορίνθου. Ο 26χρονος που ήταν οδηγός του ενός οχήματος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο της περιοχής. Ακόμη 5 άτομα νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένα. Μήνυμα μεταξύ άλλων και για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας παρουσία του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα αναπαράγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών ή της επιστροφής τους με τη μορφή δανεισμού, ανέφερε. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία, ενώ απογειώθηκαν εσπευσμένα και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής μετά από αναφορές για ύποπτο ντρόουν από Λευκορωσία προς Λιθουανία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα έχει αύριο η Αττική, μέχρι τους 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: στα θαύματα.
1: Αντώνης Ρέμος, τα Σάββατα. Σάββατο λοιπόν στο Mega News 104,6, ό,τι και αν έχετε κανονίσει. Θα σας πάω πίσω στο καλοκαίρι που μας πέρασε. Ήμουν λοιπόν στο πλοίο της γραμμής προς Ρόδο και αισθάνθηκα πολύ τυχερή στην τοποθεσία στη θάλασσα, γιατί είχα μόλις γνωρίσει την κυρία Ραφαέλα Ησύχου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Ραφαέλα, που μας κάνεις τη τιμή να δώσεις λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σου και να είσαι σήμερα στην εκπομπή, θέλω να ξέρεις. Λοιπόν, να σε συστήσω στο κοινό μας. Η Ραφαέλα Ησύχου είναι ένα παράδειγμα ότι τα εμπόδια υπάρχουν μόνο και μόνο για να δυναμώνει την προσήλωση προς το στόχο. Αν τα λέω σωστά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα τα πω εγώ για σένα. Λοιπόν, είναι ένα κορίτσι που μεγάλωσε στους Λειψούς. Στη συζήτησή μας στο πλοίο μου ανέφερε ότι ο αδελφός της ήταν και το μοναδικό παιδί που έκανε παρέλαση τα προηγούμενα χρόνια στους αρκιούς. Σωστά τα λέω, Ραφαέλα, μέχρι εδώ? Ναι. Έχουμε ένα θέμα στη γραμμή. Μέχρι να το...
2: Έχασες.
1: Έλεγα λοιπόν ότι εσύ γεννήθηκες στους Λειψούς. Ο αδερφός σου ήταν το μοναδικό παιδί στους αρκιούς που μέχρι και πέρυσι συμμετείχε στην παρέλαση. Έτσι μου. Φέτος, από ό,τι μάθαμε, δεν θα υπάρχει το παιδί αυτό, καθώς μεγάλωσε και θα πάει άλλο σχολείο. Είσαι γεννημένη στους Λειψούς. Είσαι η μόνη κοπέλα που πέρασε, η μόνη μαθήτρια των Λειψών που εισήχθη στην ιατρική σχολή, αποτελώντας το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά των μικρών νησιών, και κατόπιν ασχολήθηκες και με τη βιολογία. Τώρα σε πέτυχα σε αυτή τη φάση ζωής που θα διοριστείς την ΠΑΤΜΟ.
2: Ναι, βασικά έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσματα για αγροτικό. Mm-hmm. Και ναι, περιμένω και τα μόνιμα. Και με έχουν προς το παρόν στην ΠΑΤΜΟ, ναι.
1: Λοιπόν, είσαι ένα κορίτσι, μια γυναίκα νέα, που συνδυάζει και το ότι είχες κάποιες δυσκολίες μεγαλώνοντας σε ένα νησί που δεν έχει τις ευκολίες που έχουμε οι κάτοικοι στις πόλεις, αλλά είσαι και μια γυναίκα ανήσυχη, γιατί σπούδασες και ιατρική και βιολογία και μου εξηγούσες το πλοίο πόσα πολλά ενδιαφέροντα έχεις για να προσφέρεις στην, όχι μόνο στην τοπική κοινότητα, αλλά και γενικά με την επιστήμη σου στη ζωή μας. Βάλε μου εσύ σε μια σειρά τα γεγονότα, ξεκινώντας όμως από το πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν για σένα να μεγαλώνεις τους Λειψούς.
2: Αρχικά σας ευχαριστώ για, και για μένα είναι τιμή που μιλάω μαζί σας σήμερα. Και θα προσπαθήσω να το βάζω, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Ήταν ασκετά δύσκολο όσον αφορά τις επιλογές που έχουμε σε ένα τόσο μικρό νησάκι. Τα φροντιστήρια, ξένες γλώσσες. Ίσως είχαμε πιο ελεύθερο χρόνο και πιο το μυαλό πιο δημιουργικό και με πολύ ελεύθερο χρόνο να δημιουργήσει. Αλλά σίγουρα μας έλειπαν αυτές οι επιλογές που έχουν παιδιά που είναι στις πόλεις.
1: Σε πείσμωσαν αυτές οι λήψεις?
2: Ναι. Στην αρχή πήγα λίγο δοκιμάζοντας. Mm-hmm. Με πείσμωσαν στην πορεία, δηλαδή στην αρχή δεν πίστευα ότι θα περάσω ιατρική, και όντως την πρώτη μου σχολή, την πρώτη φορά που πέρασα, δεν ήταν ιατρική. Ήταν ένα πολύ εξίσου καλό τμήμα στη Λαμία, πληροφορική με εφαρμογή στη βιοιατρική.
1: Μάλιστα.
2: Την πορεία, όταν συναντούσα παιδιά και καταλάβαινα, γιατί εκεί συνειδητοποίησα τι σου λείπει, όταν συναντάς άλλους που βλέπεις ότι είχαν άλλα.
1: Ναι.
2: Ναι, μέχρι να τους γνωρίσεις δεν ξέρεις τι εφόδια μπορεί να έχεις.
1: Οπότε εσύ δεν είχες μόνο, εικόνα ως έφηβη το τι ακριβώς σου λείπει, μέχρι τη στιγμή που είδες άλλα παιδιά να έχουν μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο. Μου θυμίζει, ξέρεις, τις φυλές στον Αμαζόνιο, που έχουν ένα δικό τους σύστημα. Βέβαια, εμείς τους αρκιούς, οι αρκοί δεν είναι στον Αμαζόνιο, είναι και η Λειψή, είναι μέσα στο Αιγαίο, το πολύ σύχναστο το καλοκαίρι, και σίγουρα μπορείς να φανταστείς κι εσύ κι εμείς μια καλύτερη εικόνα για τη ζωή των κατοίκων σε αυτά τα νησιά.
2: Ναι, και θα ήθελα όντως, και όντως ο Αμαζόνιος είναι πολύ μακριά, αλλά πολλές φορές αυτά που βλέπουμε πολύ μακριά είναι τελικά δίπλα μας. Mm-hmm. Σίγουρα θα ήθελα και σίγουρα κάποια στιγμή θα γυρίσω στο νησί να προσφέρω αυτό που σπούδασα. Και σίγουρα θα ήθελα. Δεν είναι τόσο τα πράγματα όσο ήταν όταν εγώ σπούδαζα παιδί και λύκειο, αλλά και πάλι οι ελλείψεις υπάρχουν ακόμα.
1: Ποιες ελλείψεις έχεις εντοπίσει, τις πιο σημαντικές εσύ, Ραφαέλα, έως τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς?
2: Ναι, νομίζω ότι το φροντιστήριο, σαν φροντιστήριο, σίγουρα είναι βοηθητικό για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνες. Εντάξει, μπορεί κάποιος να κάνει διαδικτυακά, να το κυνηγήσει. Εγώ θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι πήγαινα συνέχεια στη Λέρο, αλλά πόσο να πας στη Λέρο με φουρτούνα. Είχα ξεκινήσει το καλοκαίρι κάποια μαθήματα, αλλά τελικά δεν τα συνέχισα. Οπότε σίγουρα το φροντιστήριο είναι ένα...
1: Ναι, και ξέρεις, μου αρέσει που δεν μου μιλάς για διασκέδαση, δεν μου μιλάς για ψυχαγωγία, για αθλητισμό, για όλα τα υπόλοιπα. Συζητάμε για βασικά θέματα, όπως την ενισχυτική διδασκαλία σε κάποια παιδιά που είναι σε αυτά τα νησιά. Και θα σε πάω τώρα στο άλλο νησί, στους Αρκιούς, γιατί έρχεται και η 28η. Μου έλεγες λοιπόν στο πλοίο ότι ο αδελφός σου ήταν το μοναδικό παιδί στους Αρκιούς που έκανε παρέλαση και έσπευδαν παιδιά από άλλα σχολεία να του συμπαρασταθούν.
2: Ναι.
1: Όμως τώρα μεγάλωσε.
2: Άγγελος,
1: ο γλυκός ο Άγγελος που τον έχουμε δει όλοι και στα social media και μας είχε συγκινήσει. Και τώρα πού θα πάει σχολείο ο Άγγελος και δεν θα είναι στους Αρκιούς?
2: Τώρα είναι στους Λειψούς και πάει η Δευτέρα Γυμνασίου.
1: Αυτό τώρα, πώς συμβαίνει, μετακινείται όλη η οικογένεια κάθε φορά που μετακινείται ένα παιδί για να αλλάξει σχολείο?
2: Όχι, γιατί η μαμά μου είναι από τους Λειψούς, ο μπαμπάς του Άγγελου είναι από τους Αρκιούς.
1: Οπότε η μητέρα σου θα είναι στους Λειψούς με τον Άγγελο. Και ο μπαμπάς του θα είναι στους Αρκιούς.
2: Ναι, ο μπαμπάς του Άγγελου.
1: Βλέπουμε όλοι λοιπόν. Ναι. Καταρχάς έχουμε μία εικόνα ότι για να πάει το παιδί σχολείο θα πάει σε άλλο νησί μισή οικογένεια. Ωραία. Στους Αρκιούς μένει κάποιο παιδί τώρα που θα φύγει ο Άγγελος?
2: Από όσο γνωρίζω τώρα όχι, δεν έχει κανένα.
1: Ενώ στους Λειψούς έχεις εικόνα για το πόσα παιδιά είναι κάτω των 18?
2: Ναι, νομίζω η γυμνάσιο Λύκειο είναι γύρω στα... Δεν είναι πολλά. Όταν ήμουν εγώ παιδί ήταν γύρω στα 64-65. Τώρα είναι 20 κάτι, 30, δεν θυμάμαι, πρέπει να ξαναρωτήσω.
1: Δεν τα λες και λίγα όμως αυτά τα παιδιά, 30 παιδιά που έχουν εκτός των άλλων και ανάγκες πέραν της μάθησης και ιατρικής περίθαλψης και διασκέδασης, ψυχαγωγίας. Εσείς πώς περνούσατε το χρόνο, Ραφαέλα, και αν έχεις εικόνα, πώς διασκεδάζουν τα παιδιά στους Λειψούς το χειμώνα? Πώς ψυχαγωγούνται, πώς αθλούνται, συμβαίνει κάτι τέτοιο?
2: Εγώ προσωπικά έπαιζα μπάλα. Είχαμε μια ερασιτεχνική γυναική ομάδα και παίζαμε μεταξύ μας. Mm-hmm. Και κάπως έτσι περνούσε ο χρόνος. Πιο μικρή υπήρχε μια ομάδα, είχαν έτσι οργανωμένο προσκοπισμός.
1: Ναι. Mm-hmm.
2: Πολύ πιο μικρή όταν ήμουν. Και το χειμώνα περισσότερο διάβαζα, να πω την αλήθεια μου. Δεν είχα πολλά πράγματα να κάνω. Και ίσως το παιχνίδι αυτό. Τώρα...
1: Αν σου δινόταν η δυνατότητα με ένα κονδύλι να αλλάξεις κάτι στη ζωή των παιδιών σε αυτά τα νησιά και όχι μόνο στους Λειψούς και στους Αρκιούς, στα παιδιά της άγονης γραμμής όπως λέμε οι περισσότεροι, τι θα ήταν αυτό που θα έκανες πρώτο, Ραφαέλα?
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Δώστε μου ένα λεπτό και να σκεφτώ. Γιατί είναι πολλά αυτά που μου έρχονται, αλλά πρέπει να σκεφτώ το πιο σημαντικό.
1: Το πιο σημαντικό. Είναι και ο χρόνος της Ραφαέλας πολύτιμος που σκέφτεται, αλλά και με αυτό κάτι μου μαθαίνεις, γιατί όπως σας έλεγα η Ραφαέλα είναι απόφυτος της ιατρικής σχολής και είναι σημαντικό, ξέρει πόσο χρήσιμος είναι ο χρόνος στο να λάβεις τη σωστή απόφαση. Ήταν το κορίτσι που εξέπληξε τους πάντες, κατάφερε να μπει στην ιατρική σχολή, να ασχοληθεί τώρα με τη βιολογία, δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς ορισμούς στα όνειρά της. Για πες μου, Ραφαέλα, τον χρησιμοποίησες στον χρόνο?
2: Πρέπει να απαντήσω ένα πράγμα, μπορεί να απαντήσω
1: μου,
2: και
1: πες
2: δύο.
1: Πες μου, ξεκίνα και πες μου ένα-δύο αυτά που είναι τα πιο σημαντικά.
2: Ναι, θα εστίαζα σίγουρα στην ιατρική περίθαλψη, mm-hmm. δηλαδή θα ήθελα σίγουρα αυτά τα νησάκια να έχουν έναν ειδικό γιατρό mm-hmm. Και φροντιστήριο, ναι.
1: και το φροντιστήριο. Εσύ θα βρεθείς στην Πάτμο τελικά, μετακομίζεις από τα Γιάννενα, θα βρεθείς εκεί φέτος, το αποφάσισες?
2: Ναι, θα βρεθώ. Περιμένω τα μόνιμα, τα οριστικά αποτελέσματα.
1: Άρα θα υπηρετήσεις το νοσοκομείο της Πάτμος γιατρός φέτος?
2: Είναι κέντρο υγείας.
1: Είναι κέντρο υγείας. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε μία εικόνα αυτό το χειμώνα από εκεί που θα βρίσκεσαι. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στα μεγάλα σου όνειρα, που εγώ τα ξέρω αλλά δεν θα τα προδώσω. Λοιπόν, στην Ραφαέλα Ησύχου τις καλύτερες ευχές μας. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν στο Mega News 104,6 και στην εκπομπή «Θέλω να ξέρεις». Θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
2: Ευχαριστώ και εγώ, και ήταν τιμή μου που μίλησα μαζί σας.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Γεια σας.

0: News λοιπόν, time is running και χαίρομαι πολύ όταν λαμβάνω μηνύματά σας και σας αρέσουν τα τραγούδια που μεταδίδουμε. Mega News 104,6, Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο, στην αρχισυνταξία της εκπομπής θέλω να ξέρεις. Και σήμερα έχω διαλέξει κάποια τραγούδια για εσάς. Τη μουσική επιμέλεια όλου του σταθμού φυσικά έχει πάντα ο Νίκος Νικολακόπουλος. Την επιμέλεια παραγωγής και σήμερα η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Ευαγγελία Κοβέου στα μαγικά πλήκτρα, κουμπάκια του ήχου που μας φέρνουν κοντά σας σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη. Και φυσικά Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και σήμερα, όπου κι αν είστε, κάτι θα έχετε, κάπως θα έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας μυρίζοντας τον καφέ, τον πρωινό, το φαγητό που ίσως ετοιμάσατε το μεσημέρι, τη μυρωδιά της βροχής έξω. Και στις πρώτες μας εκπομπές είχα κάνει λόγο για τη δύναμη του αρώματος. Αγαπώ πολύ τα αρώματα και της φύσης, ακόμη και του καυσαερίου, ξέρετε. Μερικές φορές όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές, μυρίζει το καυσαέριο στη γειτονιά και λες, αχ, τι ωραία, ήρθα σπίτι. Λοιπόν, η δύναμη των αρωμάτων είναι μεγάλη στη ζωή μας. Έχουμε τα ελληνικά βότανα και είχα διαβάσει ότι οι αρχαίοι Έλληνες στο παρελθόν δαφνοστεφάνωναν όχι μόνο με κλαδιά ελιάς αλλά και με κάποια βότανα όπως το δεντρολίβανο που έδιναν, έτσι όξυναν τη σκέψη των αθλητών. Για το άρωμα θα μιλήσουμε πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Είναι μία από τις αισθήσεις μας εξάλλου. Απόψε έχω στην συντροφιά μας την κυρία Πόπη Αντωνοπούλου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε στο Mega News 104,6 και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα αρώματα. Είστε πιστοποιημένη αρωματοθεραπεύτρια και με την ευκαιρία αυτή θα συζητήσουμε και λίγο για το πόσο έχουμε τρομάξει όλοι με το τι θα πει θεραπεύω ή χαρίζω ευεξία. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα για την αρωματοθεραπεία, γιατί πολύ σωστά όπως είπατε το άρωμα έχει δύναμη. Και μια παρένθεση, μιας και αναφερθήκατε στο όχι μόνο δαφνοστεφάνωμα των αρχαίων Ελλήνων αλλά και με το δεντρολίβανο, οι έρευνες έχουν δείξει ότι το 75% της πληροφορίας ανακαλείται εάν μυρίσουμε δεντρολίβανο.
0: Μα ξέρετε, μου είχε κάνει και εμένα μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό το έχω συγκρατήσει ως πληροφορία στα προηγούμενα χρόνια, αλλά πόσες πληροφορίες ανακαλούμε οι άνθρωποι με μία και μόνη μυρωδιά. Έχω διαβάσει μια άλλη μελέτη που δείχνει ότι στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων στην Ευρώπη φροντίζουν οι άνθρωποι αυτοί να βγαίνουν σε κήπο, να μυρίζουν κάποια βότανα, κάποια λουλούδια, για να τους έρχονται αναμνήσεις από το παρελθόν, καθώς το παρελθόν αποτελεί το μεγαλύτερο πια κομμάτι της ζωής τους και εκεί κρύβονται ευχάριστες στιγμές και τους κάνει καλό να τις ανακαλούν με τη βοήθεια κάποιας μυρωδιάς. Πείτε μας λίγο για την ευεξία, γιατί ξέρετε η λέξη θεραπεία και εύλογα είναι απαγορευμένη στις μέρες μας, καθώς θεραπεία μπορούμε να πούμε πια με σιγουριά ανήκει στον ιατρικό κλάδο, αλλά υπάρχουν στοιχεία που μας δίνουν ευεξία στην καθημερινότητά μας.
1: Σίγουρα δεν θα αγγίξουμε καθόλου τον όρο θεραπεία. Αυτό τον όρο τον τιμά μόνο η ιατρική. Όλες οι εναλλακτικές θεραπείες όμως συνεπικουρικά βάζουν το λιθαράκι τους στην ανθρώπινη ευεξία. Η αρωματοθεραπεία είναι μια πανάρχια φυσική μέθοδος. Χρησιμοποιείται αιθέρια έλαια των φυτών, των βοτάνων, των λουλουδιών για να βελτιώσουμε τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική μας κατάσταση.
0: Ξέρετε, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν θα έλεγα όλες οι εναλλακτικές θεραπείες, γιατί σε αυτό κινδυνεύουμε να μπλέξουμε και με θέματα που δεν μας αφορούν καθόλου, όπως χημικές ουσίες, μηχανήματα. Εδώ θα μιλήσουμε ξεκάθαρα για κάτι που μας δίνει η φύση.
1: Ξεκάθαρα για κάτι που μας δίνει η φύση, που είναι το άρωμα που το παίρνουμε από τα βότανα, από τα λουλούδια, από τα φυτά. Όταν εισπνέουμε ένα αιθέριο έλαιο, αυτό κατευθείαν πηγαίνει σε ένα σημείο του εγκεφάλου μας, το λιμβικό σύστημα. Είναι, ας πούμε, το κέντρο των συναισθημάτων μας, που εκεί φωλιάζει η χαρά, το στρες, η αναμνήση μας. Γι' αυτό, όταν μυρίζουμε ένα άρωμα, έχει τη δυνατότητα τόσο να μας δώσει ενέργεια, χαρά, όσο και να μας φέρει κάποια θλίψη. αν κάτι μας θυμίζει από το παρελθόν μας. Mm-hmm. Έχουμε έρθει όλοι στην καθημερινότητά μας, όλοι κάνουμε αρωματοθεραπεία. Όταν ξεφλουδίζουμε ένα πορτοκάλι, ένα μανταρίνι, mm-hmm. τα σταγονίδια τα οποία αιωρούνται, αυτό είναι το εθέριο έλαιο του φυτού. Μάλιστα. Εκείνη τη στιγμή νιώθουμε μια ευεξία, γιατί είναι τεσπεριδοειδή, δίνουν μια χαρά αμέσως.
0: Και πόσες άλλες μυρωδιές, τα τριαντάφυλλα, τα γιασεμιά, το καλοκαίρι, τα νυχτολούλουδα.
1: Το τριαντάφυλλο που λέτε, γιατί θεωρείται ο βασιλιάς των λουλουδιών και των εθερίων ελαίων, σκεφτείτε ότι για να πάρουμε ένα γραμμάριο καθαρού ελαίου από τριαντάφυλλο, δηλαδή 20 με 25 σταγόνες, χρειαζόμαστε 3 με 4 κιλά από ροδοπέταλα. Άρα φαντάζεστε πόσο ακριβό και πολύτιμο είναι και πόσο βοηθητικό είναι στο συναισθηματικό μας κόσμο.
0: Και βέβαια,
1: βοηθάει σε περιόδους θλίψης.
0: Πόσοι πολλοί άνθρωποι εργάζονται στο χώρο αυτό να καλλιεργούν
1: ακριβώς
0: αυτά τα άνθη, να τα επεξεργάζονται για να δημιουργούνται αυτά τα έλαια. Είναι ένας χώρος, μια βιομηχανία που δεν είναι τόσο γνωστή στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου όμως, και συνεπικουρικά όπως είπατε κι εσείς, και τελικά μας φτιάχνει τη διάθεση το έλαιο. Υπάρχουν κάποια έλαια που έχετε εσείς γνώση ότι μας βοηθούν, ας πούμε, σε αυτό που λέμε στο άγχος, που μπορώ εγώ να είμαι στην κίνηση να οδηγήσω και να
1: Βεβαίως.
0: Μου φτιάξει τη διάθεση, να μου θυμίσει κάτι όμορφο, και στατιστικά σε περισσότερους ανθρώπους λειτουργεί κάποιο συγκεκριμένο έλαιο?
1: Το νούμερο ένα εθέριο έλαιο που μας βγάζει, μας αποφορτίζει από το στρες όπου και να βρισκόμαστε, είναι η λεβάντα. Εάν είμαστε εγκλωβισμένοι στο αυτοκίνητό μας μέσα σε κίνηση και έχουμε ένα μπουκαλάκι καθαρού εθέριου ελαίου λεβάντας και ένα mm-hmm. χαρτομάντιλο, στάζουμε μία σταγόνα στο χαρτομάντιλο και εισπνέουμε απαλά, χαλαρά. Πραγματικά, εάν το κάνετε, θα δείτε ότι η ηρεμία θα έρθει.
0: Αυτό το κάνουν οι γονείς και στα μωρά, βέβαια.
1: Και στα μωρά, βεβαίως.
0: Με, με τις mm-hmm. λεβάντες που μετά, είτε στα σιρταράκια που είναι τα σεντόνια, τα είδη των παιδιών, είτε στο αφρόλουτρο. Αυτό το ξέρουμε για τη λεβάντα, όσοι είμαστε γονείς. Mm-hmm. Κάποιο mm-hmm. άλλο έλαιο που εσείς θα μας προτείνατε στην καθημερινότητά μας να το χρησιμοποιούμε περισσότερο, να το μυρίζουμε?
1: Θα σας έλεγα ένα έλαιο, το εθέριο έλαιο της μέντας, διότι εάν έχουμε την οποιαδήποτε υποψία πονοκεφάλου ή στρες mm-hmm. στο κεφάλι μας μετά από πολύ ωραία εργασία ή κούραση, αυτομάτως έρχεται η διάβγεια με
0: μέντα.
1: Τη μέντα.
0: Δεν θα μπορούσα να μέντα. Το φανταστώ ποτέ αυτό για τη μέντα.
1: Ναι. Ναι, είναι ένα εξαιρετικό εθέριο έλαιο. Επίσης μια σταγόνα σε ένα χαρτομάντιλο και αμέσως νιώθουμε σαν να έχουμε κάνει ένα power nap, να σας το πω. Έναν γρήγορο ύπνο και νιώθουμε φρέσκοι με τη μέντα.
0: Λοιπόν, ξέρετε, δεν χάνουμε κάτι να δοκιμάσουμε κι εμείς έτσι αυτά τα αθώα έλαια. Εσείς στο Serendipity Senses βέβαια έχετε πολύ καλύτερη εικόνα και πολύ περισσότερες πληροφορίες. Κατά καιρούς διοργανώνετε και διάφορα workshops που έρχονται άνθρωποι να αποφορτιστούν από το στρες. Δεν ξέρω πόσοι θα έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε περισσότερο με τα εθέρια, αλλά είναι ωραία που μας δώσατε κάποιες ιδέες να τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας περισσότερο.
1: Εύχομαι να τα εντάξετε και θα δείτε πραγματικά πόσο πιο όμορφα θα νιώσετε. Εύχομαι να το ξαναπούμε και να μου πείτε την εμπειρία σας.
0: Θα το δοκιμάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν αυτό το μεσημέρι στο Mega News 104,6. Ήταν η κυρία Πόπη Αντωνοπούλου, Serendipity Senses. Μας έδωσε πολύ λίγες σε μένα, αλλά για να δοκιμάσεις αρκεί μια μικρή πληροφορία για οτιδήποτε στη ζωή. Εγώ θα σας προτείνω τώρα να ακούσουμε όλοι μαζί την εκπομπή του κυρίου Γιώργου Λιάνη, γιατί έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά. Αγαπώ να τον ακούω στην επιστροφή μου κάθε Σαββατοκύριακο. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που ταξιδέψατε μαζί μου στα FM σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Ανανερώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, όπου και αν βρεθείτε. Μας ακούτε και μέσα από το site μας, και καλό υπόλοιπο στο Σάββατό σας.

0: Κουοχάρα. Παίρνω πρωτοβουλία.
1: Η ώρα είναι 5. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Άρση του απαγορευτικού απόπλου στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας. Σύμφωνα με το λιμενικό, για τα νησιά του Αργοσαρονικού τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες εκτελούνται κανονικά, ενώ δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαβρίου. Την ίδια ώρα σφυροκοπά την Κρήτη η κακοκαιρία για τρίτο 24ωρο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στο νησί. Το τελευταίο προς τους κατοίκους Μυλοποτάμου προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα και τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Νωρίτερα, άλλο μήνυμα από την πολιτική προστασία ζητούσε να μεταφερθούν σε υψηλότερα σημεία. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες με σταδιακή εξασθένιση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές και θυελώδεις ανέμους που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή πολιτιστική ανταλλαγή, είπε, και εξέφρασε την πεποίθησή του πως η συνεργασία θα συνεχιστεί για την επιστροφή και άλλων κοιμηλίων. Ταυτόχρονα, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις οι οποίες θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, ανέφερε και τόνισε. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με συνέντευξή του στα Νέα. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας, τονίζει χαρακτηριστικά. Προτάσει δε την ανάγκη εθνικής συνεννόησης στα πρωτεύοντα και τα φλέγοντα, συνιστά στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν περισσότερη ιστορία, ενώ δηλώνει βέβαιος πως η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύει από τις πολιτικές εξελίξεις στις εκλογές του 2027. Τραγική κατάληξη για 26χρονο είχε το τροχαίο με δύο αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στο Δέλτα Κορίνθου. Ο 26χρονος, που ήταν ο οδηγός του ενός, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ακόμη 5 άτομα νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένα. Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Αυτήν τη φορά μια 23χρονη έγκυος 7 μηνών κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Συγκεκριμένα κατέθεσε πως την παρενοχλούσε συστηματικά, την απειλούσε και την ακολούθησε ως την παιδική χαρά. Η 23χρονη και μητέρα ενός ακόμη παιδιού 3,5 χρόνων υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του, με αποτέλεσμα να μετεβρεθεί άμεσα στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Μία μυστική σύσκεψη μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ αποκάλυψαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ιστότοπο Άξιο. Στο επίκεντρο της συνάντησης που έγινε στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Καμπ Ντέιβις, τέθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα επόμενα βήματα στον πόλεμο του Ιράν. Σε ισχύ από νωρίς το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στο Κολωνάκι. Από τις 3 το απόγευμα και έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων, πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από τον ναό.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Ευρωπαϊκό Super Cup στο Πόλο διεκδικεί σε λίγη ώρα η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού με αντίπαλό της στην Καταλούνια. Το Παπαστράτιο θα είναι κατάμεστο για τον αγώνα που θα δείτε απευθείας από το Mega News στις 5.30, καθώς ανακοινώθηκε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.
1: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
0: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26. Στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Λιάνης.
1: Mega News 104,6.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, Τόμ Κρούζ, Στέμα και Χόλιγουντ. Η Κέιτ πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Δεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη, Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

ένας ρεπόρτερ στον αέρα. Ο Γιώργος Λιάνης στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

απόψε θα κάνουμε μια σούπερ εκπομπή. Αφού πρώτα σας πω τις απορίες που μου δημιούργησε αυτή η εβδομάδα.

πρώτη μου απορία προέρχεται από το γεγονός ότι ξαναφούντωσε το θέμα των ντεμπών. Ωραία, να δεχθώ ότι δεν υπάρχει θέμα με τον μπάζωμα, όπως λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Να δεχθώ ότι δεν υπάρχει ξυλόγιο. Αυτό το πιστεύω, δεν υπάρχει ξυλόγιο. Να δεχθώ ότι δεν υπάρχουν τρία βαγόνια. Να το δεχτώ κι αυτό. Μήπως όμως, ρε παιδιά, υπάρχουν 57 νεκροί. Πείτε μου, υπάρχουν 57 νεκροί. Και πώς γίνεται 4 χρόνια τώρα, ενώ έχουμε 57 νεκρούς, να μην έχουμε ούτε ένα υπεύθυνο στη φυλακή. Να θυμίσω ότι στη Σερβία είχε πέσει ένα μπαλκόνι και σκοτώθηκαν 2 άτομα. Η κυβέρνηση παρετήθηκε. Είναι θέμα ευαισθησίας? Ίσως. Μπορεί και να είναι σύμπτωση.

να δεχθώ ότι οι υποκλοπές δεν ήταν σκάνδαλο. Όμως ξέρουμε ποια άτομα από την κυβέρνηση τα παρακολουθούσανε. Η δεύτερη απορία μου, γιατί δεν βγήκε ούτε ένας από αυτά τα άτομα που δεν είναι ένα, είναι αρκετά, να πήγε εμένα ρε παιδιά, γιατί με παρακολουθείτε. Είναι θέμα ευαισθησίας? Ίσως. Σύμπτωση θα μου πείτε. Και εγώ σας λέω, σύμπτωση το πρώτο, σύμπτωση το δεύτερο, σύμπτωση το τρίτο, πρέπει να ντρέπονται ορισμένες συμπτώσεις.

Από όλα όσα άκουσα την περασμένη εβδομάδα, κρίνω πως το πιο εντυπωσιακό είναι η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Τασούλα. Ακούστε τι απλό πράγμα και ξεκάθαρο είπε ο Πρόεδρος. Η έβρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει. Οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Σωστά, Πρόεδρε. Τι σημαίνει αυτό? Η αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει.

αυτές οι μουσικές που ακούμε είναι της Ελένης Καναίδρου από το μαγικό εκείνο φιλμ του Θόδωρο Αγγελόπουλου «Ταξίδι στα Κύθυρα». Μέσα στη ταινία αυτή αριστουργηματική βραβεύτηκε σε ξένα φεστιβάλ. Υπάρχει και μια εκπληκτική παρουσία του Γιώργου Νταλάρα που έγραψε με την Καραϊνού ένα καταπληκτικό τραγούδι.

περιστοιχίζομαι από πολύ ωραίες γυναίκες, νεαρές κοπέλες, πανέμορφες, εξαιρετικά πλάσματα και στη δουλειά τους αστρίτες. Δηλαδή εδώ πέρα έχω να κάνω με πρόσωπα τα οποία είναι αληθινά. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Ασιθιανάκη, δεν το ξανακάνω έτσι, θα το λέω σωστά. Και στο τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά. Υπέροχα παιδιά.

Αυτός εδώ είναι ένας υπέροχος Μανώλη Μισκιάς, ένα τραγούδι που το μετέφρασε από τα ισπανικά, γιατί είναι του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: Φέρνω να πω, αν κάνω μια πολιτική σύνοψη, παιδιά, έτσι, για να μπαίνουμε στα νερά μας, η κυβέρνηση είναι αμήχανη, είναι εριστική και όπως είπε και η εξαιρετικά εύστοχη πολιτικά Ντόρα Μπακογιάννη, έχει και καλαμοκαβαλάριδες. Τι ωραίο αυτό. Από την άλλη μεριά, η αντιπολίτευση, να μην κρυβόμαστε, εκεί ανήκω κι εγώ, Βαβέλ. Δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα μηνέει ο ένας με τον άλλον, δεν συνεννοούνται. Τρίτον, όλοι θέλουν να είναι πρώτοι, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Και υπάρχουν τέσσερις αρχηγοί των άλλων κομμάτων που θέλουν να γίνει πρωθυπουργοί. Δεν είναι πολύ ρε παιδιά, δεν είναι συνωστισμός. Και οι τέσσερις, σιγά, ψυχραιμία. Τραγουδάρα τρίτη. Μεγάλος τραγουδιστής μετά τον Μινταλάρα και τον Μητσιά τρίτος. Ισοϊψής αυτή.
1: Στη τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

Ελένα Νικολακοπούλου, που έχει γράψει τα μέρια όσα, που είναι μια άνοιξη για παρουσία της στο ελληνικό τραγούδι, λέει ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, αν δεν ήταν στην Ελλάδα, θα ήταν παγκόσμιος τραγουδιστής.

ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.

δεν γίνεται να μην πω για μια γυναίκα μεγάλη τραγουδίστρια, γιατί υπάρχουν πολλές και θα τις ακούσουμε όλες. Ξεκινάω με αυτό το τραγούδι που έχει γράψει Δήμητρα Γαλάνη, Δήμητρα Γαλάνη παρακαλώ, το τραγουδάει πρώτο ψάλτη και η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου. Σας είπα, τα άνθη τα καλά, τα άνθη του καλού είναι όλα από τη Λίνα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις κάθε μέρα το καθήκον σου. Αυτό έκανε το Λινάκι. Διέτρεχε το ελληνικό τραγούδι με σύμμαχό της όχι μόνο την ποιήση, το θέα, τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική, τη μουσική, το πεζοδρόμιο, τα πάντα.

μετά από αυτό το τραγούδι, ελεγεία, ας πούμε, στον έρωτα, έτσι θα έλεγα, θέλω να μου στείλετε μηνύματα, είτε ακουστικά, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046, είτε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp. Περιμένω αυτά τα μηνύματα με email στο studio@meganews1046.gr. Γιατί θέλω να υπάρχει επικοινωνία. Γιατί σε λίγο θα πω αυτό που υποστηρίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα το εξηγήσω και θέλω να ακούσετε και να μου απαντήσετε γι' αυτό. Γιατί είναι βαριά κουβέντα αυτή που θα πω, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε παρακμή.

Η Ελλάδα είναι σε παρακμή, γιατί ο νεολαία μας είναι απαίδευτη, και αυτό δεν είναι ευθύνη δική της, αλλά ευθύνη όλων μας και κυρίως ευθύνη αυτών που κυβερνάνε. Η Βουλή είναι σε παρακμή, γιατί είναι μια Βαβέλ, παράλληλη μονόλογη. Η κοινωνία έχει πάθει δημοκρατική κόπωση. Δεν ξέρει καν τι είναι η δημοκρατία. Και οι τέχνες είναι στη μεγαλύτερη παρακμή και θα την πάρουμε μία-μία.

0: σε παρακμή οι τέχνες. Από εκεί φαίνεται η παρακμή ενός ναού. Σκεφτείτε, παιδιά, τι συνέβαινε στη χώρα αυτή πριν μόλις 30 χρόνια, ίσως και 20. Στη μουσική υπήρχε το μυθικό δίδυμο Θεοδωράκης Χατζηδάκης. Υπήρχαν μεγάλοι συνθέτες, ισοϊψοί σχεδόν. Σαββόπουλος, Μικρούτσικος, ο Μέγας Ξαρχάκος, που είναι ευτυχώς ζει αυτός. Στο τραγούδι, τι φωνές είχαμε? Χαζατζίδης, Μπιθικότσης, Αγγελόπουλος, Διονυσίου, Μητροπάνος. Τι είναι αυτά? Πείτε μου ένα μεγάλο τραγουδιστή σήμερα. Μεγάλο τραγουδιστή. Στο σινεμά, Αγγελόπουλος, Βούλγαρης. Και στις άλλες τέχνες να πω. Στην ποιήση, εκεί είναι το χειρότερο, το δράμα. Είχαμε 2 Νόμπελ και 2 Λένιν, Ελίτη, Ρίτσο, Βάρναλι. Δεν έχουμε τίποτα.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Συνελήφθη στον Πειραιά 27χρονος Αφγανός, ο οποίος αναζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ανάβησο. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αιματηρό περιστατικό της 13ης Σεπτεμβρίου έξω από το κατάστημα στην Ανάβησο. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων όπλο, γεμιστήρα με 12 φυσίγκια, μαχαίρι, μικροποσότητα κάναβης, κινητά τηλέφωνα και 8.600 ευρώ. Άρση του απαγορευτικού απόπλου στα λιμάνια Πειραιά και Ραφίνα. Σε ισχύ το απαγορευτικό από το λιμάνι του Λαβρίου. Την ίδια ώρα σφυροκοπά την Κρήτη η κακοκαιρία για τρίτο 24ωρο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στο νησί. Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Αυτήν τη φορά μια 23χρονη έγκυος 7 μηνών κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. 23χρονη και μητέρα ενός παιδιού 3,5 χρόνων υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Ένας 26χρονος είναι νεκρός από το τροχαίο με 2 αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στο Δέλτα Κορίνθου. Ο 26χρονος, που ήταν ο οδηγός του ενός, υπέκυψε τα τραύματά του στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ακόμη 5 άτομα νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένα. Μήνυμα μεταξύ άλλων και για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας παρουσία του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεβ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, ανέφερε. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα έχει αύριο η Αττική, μέχρι τους 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
3: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 6700.

Έγινε ένα κενό γιατί ήθελα να πω τα μηνύματα. Τα περιμένω στο τηλέφωνο 211-016-1046 με Viber και WhatsApp στο 698-104-1046 ή Mega News 1046 και με email studio papaki meganews1046.gr.

Εγώ θέλω να σας πω, απαρηγόρητα Νινόπουλά μου, ότι στην επαρχία η ζωή είναι τρεις χειρότεροι. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Η Λερναία Ύδρα που είναι η ακρίβεια βεβαίως ισχύει και εκεί, αλλά έχουν αυτό που ενώ η κυβέρνηση λέει ότι είναι 8,5% η ανεργία, στη Δυτική Μακεδονία είναι 30-35% και στους νέους 40%. Εκεί πέρα τα σπίτια εκποιούνται όλα. Εκεί πέρα υπάρχει ένα δημογραφικό πρόβλημα που αποτελεί το μελλοντικό δράκοντα της ελληνικής ακριτικής περιοχής.

χάρηκα προχθές που άκουσα ότι ο Όλυμπος είναι εθνικός δρυμός, γίνεται μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ξέρετε, εθνικός δρυμός είναι η Κυπρέσπα. Αλλά αυτό τον εθνικό δρυμό τον έχουμε καταλήψει. Σας είπα, το δημογραφικό της περιοχής είναι εξοντωτικό. Η Πρέσπα έχει αυτή τη στιγμή, ενώ κάποτε είχε γύρω στους 3.000 κατοίκους, 1.050. Δεν ξέρω γιατί τιμωρείται η Πρέσπα. Ελπίζω να μην τιμωρείται γιατί φέρει αυτό το όνομα που παραπέμπει σε μια συμφωνία που δεν την ξέρουν οι Έλληνες καλά και που δεν είναι κακή συμφωνία.

0: για στενοχώρο.
1: Όσο για την πρωτεύουσα, επειδή ζω κι εγώ εδώ, ετοιμάζω μια όπερα της Πεντάρας, έτσι την ονομάζω, να κάνω ραδιοφωνικά ρεπορτάζ με αυτή την κατάσταση όπου η Χθιόσκαλα, οι Λαϊκές Αγορές, η Ομόνια, οι άστιγοι εκτάδεις σε όλη την πόλη, ο φοβερός και φυσός που είναι να κρατάς τη μύτη σου και να λέει «Θεέ μου, πάμε να πάω παρακάτω».

Μερικές φορές σέβομαι την κατάσταση και δεν λέω κουβέντα. Αλλά όχι για πάντα αυτό. Σέβομαι την πολυκατάσταση. Έχω περάσει από τη Βουλή 24 χρόνια. Γνωρίζω τι τραβάνε και αυτοί. Αλλά ξέρω τι τραβάμε κι εμείς.

την άρχισε την πρωτάκουσα του αν ήταν, ας πω, κολαπτόμενη τραγουδίστρια στο σπίτι του Δήμου Μούτσι. Ήταν όμως τόσο προσεκτική, παιδιά, τον κοιτούσε στα μάτια, και όμως είναι εξαιρετικός δάσκαλος, αλλά από εκεί έκανε μια αλλαγή, τρομερή αλλαγή, άλκηστη. Έχει μια αμάραντη φωνή.

Έχουμε ένα ρωμαλαίο ελληνικό τραγούδι. Νομίζω πολύ λίγες χώρες στον κόσμο έχουν αυτό το ρωμαλαίο λαϊκό και έντεχνο μαζί τραγούδι που έχει η Ελλάδα.

πόσο σεμνός, πόσο σοβαρός, πόσο πανάξιος τραγουδοποιός είναι ο Νίκος Ξηδάκης. Αυτός έχει καταγωγή από την Αλεξάνδρεια ή το Κάιρο, αλλά γνωρίζει και είναι τα μυστικά. Έχει κάνει και ένα καταπληκτικό δίσκο για τον Καβάφη, που όποιος προσπάθησε να κάνει Καβάφη, να βάγισε. Ο Ξηδάκης δεν αβάγισε. Για να ακούσουμε. Δεν είναι Καβάφης αυτό. Αυτό είναι κάτι περισσότερο, δηλαδή είναι παγκόσμιο. Σουμιζού.

άμα θέλουν να αλλάξουν όλες οι φυλές γιατί ήταν λυπημένος, η Ελλάδα όλη είναι λυπημένη. Ποιος πρέπει να κάνει, όλος ο κόσμος. Αυτό θέλουν να το κλίμα της εκπομπής μου. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Τραγούδια που έχουν ξεχαστεί, μεγάλα τραγούδια με σπουδαίους τραγουδοποιούς.

Πώς με τέτοιο πολιτισμό που έχουμε, πώς με τέτοια τεράστια παράδοση, όχι προγνωπληξία, παράδοση, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Γυναικοκτονίες η μία μετά την άλλη, σφαγές ανηλίκων, ξυλοδαρμοί κορισιών. Πώς συνέβαιναν αυτά, πώς και γιατί? Θα έρθε να μας τα εξηγήσει ο Γιώργος Λαμπέτας.

Είναι από το πρώτο δίσκο, τον πρώτο δίσκο του Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με τίτλο «Σκουριασμένα χείλη». Τι φανταστικός δίσκος είναι αυτός, γιατί μετά παρέλαβα εγώ το δίδυμο αυτό και με τη Χριστιανά κάναμε το «Σαριμπιντάμ, θα πει τρελαίνομαι».

0: ώρα είναι 6.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κανονικά εκτελούνται αυτή την ώρα τα δρομολόγια πλοίων στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, ενώ παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό για το Μαρμάρι και για τα δρομολόγια στο λιμάνι του Λαβρίου. Σύμφωνα με το λιμενικό, για τα νησιά του Αργοσαρονικού τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Την ίδια ώρα, αντιμέτωποι με τα έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένουν οι κάτοικοι της Κρήτης. Διαδοχικά μηνύματα 112 εστάλησαν και σήμερα σε περιοχές που χτυπάει κακοκαιρία, κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου και στις περιοχές Ασκήφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανος, Ξυλόσκαλο, Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπηλή. Ενώ στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου καταγράφονται προβλήματα κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να επέμβουν για τον απεγκλωβισμό πολιτών, ενώ δεκάδες σπίτια, επιχειρήσεις και υπόγεια πλημμύρισαν. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες με σταδιακή εξασθένση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή πολιτιστική ανταλλαγή, είπε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί για την επιστροφή και άλλων κοιμηλίων. Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, ανέφερε και τόνισε. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης. Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα. Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας, τονίζει χαρακτηριστικά. Προτάσει την ανάγκη εθνικής συνεννόησης, τα πρωτεύοντα και τα φλέγοντα. Συνιστά στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν περισσότερη ιστορία, ενώ δηλώνει βέβαιος πως η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύει από τις πολιτικές εξελίξεις στις εκλογές του 2027. Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα σε διάφορες περιοχές της Αττικής εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία με το οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ξεπερνά τα 350.000 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών και κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα και δίκυκλα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Καματερό, Περιστέρι και Αχαρνές και συνελήφθησαν συνολικά 8 μέλη της πείρας ηλικίας 18 έως 60 ετών, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Συγκλονίζουν τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας με μία ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 23χρονη έγκυος στον 7ο μήνα και μητέρα ενός παιδιού υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του πρώην συντρόφου της με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η 23χρονη κατήγγειλε τον πρώην συντροφό της στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για συστηματική παρενόχληση και απειλές. Μυστική σύσκεψη ανώτατων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ αποκάλυψαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ιστότοπο Άξιος. Στο επίκεντρο της συνάντησης, στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Καμπ Ντέιβις, τέθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες πηγές τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν. Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 2025, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Σε ισχύ βρισκόνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Ως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από τον ναό. Η εφημερίδα Το Βήμα ανακοινώνει τον τρίτο πανελλαδικό και παγκύπριο διαγωνισμό σχολικών εφημερίδων και δημοσιογραφίας για το σχολικό έτος 2026-27 και καλεί μαθητές και εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και την Κύπρο να συμμετάσχουν. Έως τις 31 Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική ηλεκτρονική φόρμα στη σελίδα του τρίτου διαγωνισμού στο Βήμα των Μαθητών.
5: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
4: Αρχίζει σε λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αυριανό αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία για το Nations League. Η προετοιμασία της Εθνικής θα ολοκληρωθεί απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Για την πρεμιέρα της Basket League, ο ΠΑΟΚ νίκησε εκτός έδρας στη Μύκονο με 88-85, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε του Αμαρουσίου με 91-70.
5: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
0: Ο καιρός.
4: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26. Στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λιάνης.
0: Μέγα News 104,6.

πάρει τη σκητάλη από την Ελένη Καρέινδρου, η Ευαντία Ρεμπούτσικα, τεράστια μουσικός και αυτή, και μάλιστα μια πρόξενος της Ελλάδας στην Τουρκία, μας βγάζει ασπροπρόσωπους στον Πατριάρχη, έχει κάνει τα πάντα στο εξωτερικό η Ευαντία. Αλλά βέβαια και η Ελένη είναι παγκόσμια συνθέτης. Ο μέντορας μου, Μάριος Πλοήτρης, αείμνηστος, έλεγε ότι η πιο ταλαιπωρημένη λέξη στην εποχή μας είναι η λέξη ενότητα. Το σκέφτηκα και πόσο δίκιο έχει. Παγκόσμια ενότητα δεν υπάρχει. Εθνική ενότητα δεν υπάρχει. Κομματική ενότητα, εκεί γίνονται σφαγές. Επαγγελματική ενότητα δεν υπάρχει. Ψυχική ενότητα αναζητείται.

προσέχω ότι πολύ μεγάλοι άνδρες, ας πούμε ο Σεφέρης στην Ελλάδα έλεγε ότι η πολιτική, ότι ο πολιτισμός δεν κάνει τον άνθρωπο πάντα καλύτερο. Και ο Ντοστογεύσκη πριν από 150 χρόνια έλεγε ότι ο πολιτισμός έκανε τον άνθρωπο πιο εμμοχαρή. Το βλέπετε.

Σωστό, τα πουλιά, τα παλιά μίση των ανθρώπων γεννούνε τα καινούργια μίση των ανθρώπων. Στη Μέση Ανατολή είναι τρανό παράδειγμα. Αυτό ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια.

Γιάννης από την Καλαμαριά θα ήθελε ένα τραγούδι της Λιζέτας Νικολάου και ξέρω γιατί μου το ζητάει, γιατί η Λιζέτα Νικολάου γεννήθηκε στην Καλαμαριά, γιατί εγώ είχα παντρευτεί τη Λιζέτα Νικολάου, είχα ένα γιο καταπληκτικό από αυτήν τον Αλέξανδρο, έχω δύο υπέροχα εγγόνια, τον Γιώργο και τον Αποστόλη,

Και ένας άλλος ακροατής μου ζητάει να πω αν το ΝΑΤΟ δεσμεύει την Ελλάδα. Τι να δεσμεύσει, θα το πω. Η Ελλάδα προσχώρησε στο ΝΑΤΟ το 1952. Νομίζω στις 18 Φεβρουαρίου το 1952. Και εμείς πανηγυρίζαμε εδώ πέρα πιστεύοντας ότι αυτό θα είναι μια κατοχύρωση της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Γρήγορα όμως καταλάβαμε τι σημαίνει νατοϊκή σατραπία. Έλεγαν εκείνα τα χρόνια, η Ελλάς και η Τουρκία αποτελούν βούλα, βουλώματα μάλλον, στα μπουκάλια, στη Μεσόγειο και μετά μείναμε χωρίς μπουκάλια. Δηλαδή εμείς ήμασταν τα βουλώματα στη Μεσόγειο, η Τουρκία και η Ελλάδα. Αν είναι δυνατό. Η νατοφροσύνη, η νομοφροσύνη μας στο ΝΑΤΟ, μας έκανε κακό. Το ΝΑΤΟ δεν κουνήθηκε ούτε μια σταλίτσα όταν έγινε το Απριλιανό πραξικόπημα των συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Τα παλιότερα χρόνια ο Έκτος Στόλος έκανε πάρτι στα πορνεία της Θεσσαλονίκης και θέριζε όλη τη Μεσόγειο. Αν πραγματικά το ΝΑΤΟ ήθελε, η Χούντα δεν θα μένει το 2 ώρες στην Ελλάδα. Και μετά ήθελε το χειρότερο των πάντων. Η τεράστια ευθύνη του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και του Κίσιγκερ στην εισβολή στην Κύπρο. Το ΝΑΤΟ εκεί ήταν κουφό, τυφλό και απουσίαζε. Σκηνοθεσία αυτού του πραξικοπήματος, Κίσιγκερ.

Στον Γκόραν Μπρέγκοβιτς στην Ελλάδα τον φέραν πρώτα οι πρέσπες. Οι γιορτές που ετοιμάζω εδώ και 37 χρόνια στο ακροτελεύτιο κομμάτι της χώρας. Και ο Μπρέγκοβιτς σκόντεψε να γίνει εθνικός συνθέτης. Όλα αυτά τα τραγουδιά τα έχει μεταφράσει και πάλι εδώ η μεγάλη Λίνα Νικολακοπούλου. Γιατί τον έφερα τον Μπρέγκοβιτς στην Ελλάδα, ξέρετε? Γιατί τα χάλκινα του Μπρέγκοβιτς είναι ίδια με τα χάλκινα τα δικά μας στη Φλόρινα.

0: people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money. Money,
1: money, money. Αισθούργη μα του Μπρέκοβιτς από το Arizona Dream. Εκεί κάνει κουμάντο Iggy Pop. Επειδή το χρήμα σας ενδιαφέρει, γιατί δεν το έχετε, γι' αυτό έβαλα αυτό το

Σε λίγο η Δήμητρα Γαλάνη θα μας τραγουδήσει σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Παιδιά, σας ενημερώνω. Εδώ στο Mega News τα μπορούμε όλα. Και για εσάς και για μας, για όλους.

Βούλγαροι από καιρό μας ζητούσανε να τους δώσουμε το σκελετό του Σαμουήλ, που βρισκόταν στον Άγιο Χίλιο και τον ανακάλυψε ο Μουτσόπουλος, ο καθηγητής. Πολύ σωστά το Υπουργείο έκανε να κάνει ανταλλαγή με τους θησαυρούς που είχαν κλέψει οι Βούλγαροι, κλέψει το βαθροσυλλογικό που είχαν πάρει οι Βούλγαροι από τις μονές μας και κυρίως τη Μονή Οικοσιφηνίσης. Υπουργός έκανε καλά, αλλά ελπίζω τότε οι Βούλγαροι ζητούσαν να κάνουν και ένα παρεκκλήσι στον Άγιο Αχίλιο, να έρχονται να προσκυνούν το μέρος στο οποίο πέθανε ο Σαμουήλ. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει. Γιατί αν γίνει αυτό το παρεκκλήσι, επειδή τότε υπήρχε βουλγαρική αυτοκρατορία, θα έχουμε καμιά μικρούλα περιπέτεια.

Και δεν ξέρω για όποιους δεν αρέσουμε, αλλά υπάρχουν και μερικοί που θα θέλουν να μας αποστείλουν στον άλλο κόσμο. Θα πάμε στον άλλο κόσμο, αλλά θα κάνουμε αυτό που έλεγε ο Woody Allen. Δεν πιστεύω στη μελλοντική ζωή, αλλά θα έπαιρνα μαζί μου και μερικά ρούχα για να αλλάξω.

Και εσείς ακροατές μου, όμοιοι μου, φίλοι μου, ξέρετε πολύ καλά πως η Ελλάδα αυτά τα χρόνια είναι ελεκιασμένη. Αλλά πρέπει και το ξέρετε ότι οι λεκέδες δεν ξεπλένονται με κίδυλα δάκρυα.

αλλάζουμε κλίμα. Πάμε σε μια πολύ σοβαρή ερμηνεία. Πάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τραγούδι από τα πολύ σπουδαία στην ελληνική γλώσσα.

τετραγωγία της Λίνας, την οποία λατρεύω, όπως έχετε καταλάβει. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι από τις νεοελληνίδες μέσα στις τρεις κορυφαίες.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα, Ζωή Γιάκα, Γρηγόρης Μπέκος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια πλοίων στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό για Μαρμάρι και για τα δρομολόγια στο λιμάνι του Λαβρίου. Διαδοχικά μηνύματα 112 εστάλησαν και σήμερα σε περιοχές που χτυπάει κακοκαιρία στην Κρήτη. Κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου και στις περιοχές Ασκήφου, Φαλάσσαρνα, Κάνδανος, Ξυλόσκαλο, Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπηλή. Ενώ στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου καταγράφονται προβλήματα κυρίως τα ορεινά και τα νότια τμήματα. Συνελήφθη στον Πειραιά 27χρονος, ο οποίος αναζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ανάβησο. Συλληφθής ως φύλακας καταστήματος, φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον άλλου ατόμου, τραυματίζοντας και δύο περαστικούς. Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα σε διάφορες περιοχές της Αττικής εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Το οικονομικό όφελος της οργάνωσης φαίνεται να ξεπερνά τα 350.000 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών. Κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα. Μία ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαβρίο. 23χρονη έγκυος στον 7ο μήνα και μητέρα ενός παιδιού υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του πρώην συντρόφου της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μυστική σύσκεψη ανώτατων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ αποκάλυψαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ιστότοπο Άξιος. Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 2025, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Τραγική κατάληξη για έναν 26χρονο είχε το τροχαίο με δύο αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στο Δέλτα Κορίνθου. Ο 26χρονος που ήταν οδηγός του ενός εκ των οχημάτων υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ακόμη 5 άνθρωποι νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αύριο στην Αττική μέχρι τους 20 βαθμούς η μέγιστη στην Αθήνα έως 23 βαθμοί θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Την Κυριακή με το Βήμα Hello Beauty. Μια έκδοση αφιερωμένη στην ομορφιά. 100 χρόνια Iconic Beauty Looks. Τα νέα trends που αξίζουν την προσοχή μας. Μακροζωία. Η πολυτέλεια του να μεγαλώνεις φυσικά. Μαζί η εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δημαγκαζίνο με τον Mark Zuckerberg. Έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

Είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια, το έχω πει και άλλη φορά. Είναι η Φλέριν Ταντονάκη, είναι η Φεγγαρική Αηδώνα, είναι η Μούσα του Χατζηδάκη, σε ένα τραγουδί που αφορά τη Σαφώ, το μαυροτσούκαλο που γεννήθηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα στην, νομίζω, Λέσβο. Αυτή και ο αρχίλογος τότε χάραξαν το ξεκίνημα, θα έλεγα, και οτιδήποτε περίχει αργότερα η λυρική ποιήση.

τραγούδι είναι από το μεγάλο ερωτικό, το Αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο εγγράφει στη Νέα Υόρκη υπό την επίρρεια, θα έλεγα, την επιρροή της Φλέρη στο Μάνο. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι που το στίχους έγραψε Χαρούλα. Είναι βλαβικό τραγούδι. Είναι άνθος ευλαβίας στη μητέρα της, που τη λέγανε Ιφηγένεια.

Νομίζω πως έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο στο τραγούδι αυτό. Ξέρω ότι η εκτέλεση της χαρίσης δεν είναι έτσι. Σαν να έχει μια ηχό είναι εδώ. Θα το ακούσουμε αύριο τέλειο. Σας παρακαλώ πολύ για μας συγχωρέσετε. Και για ανταμοιβή σας βάζω να ακούσετε Sting και Νταλάρα, τραγουδάρα.

Θα μου επιτρέψετε να πω πως δύο πράγματα προοδεύουν και ακμάζουν στην Ελλάδα. Ο τουρισμός με τα αρνητικά του και τα λίγα ή περισσότερα, και ο αθλητισμός με την παρατεταμένη άνοιξη από τότε που η Βούλα Πατουλίδου για την Ελλάδα ρε γαμό του κέρδισε τα εμπόδια στη Βαρκελόνη. Από το 1992 μέχρι σήμερα ο ελληνικός αθλητισμός εκτοξεύεται. Και γίνομαι σαφής, Βούλα Πατουλίδου μετά παγκόσμιο ρεκόρ στα κοράφα, Πύρος Δήμας χρυσό μετάλλιο μαζί με την Πατουλίδου, Ολυμπικοί αγώνες στην Αθήνα 5 μετάλλια, γύρω 2004 πρωταθλητές Ευρώπης, πόλο παγκόσμιοι πρωταθλητές, Σκοπηλασία, Στίβος, τα πάντα και σε άνδρες και σε γυναίκες. Είναι ένα φαινόμενο. Όλα τα τρόπαια. Και τα λέω όλα αυτά γιατί αύριο η εθνική μας παίζει με τη Γερμανία. Και όπως καταλαβαίνετε, αν νικήσουμε, πάμε και στο παγκόσμιο σιγά σιγά κύπελο.

σημαίνω και 2-3 παραφωνίες που ακούστηκαν αυτές τις μέρες. Ο κύριος Συρίγος, εξαιρετικό πρόσωπο, ευαίσθητος, σοβαρός επιστήμονας, είπε ότι τότε με το καλώδιο η Ελλάδα είχε αποχωρήσει 2 φορές. Και τον διέψευσε κατηγορηματικά και ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός πρόσωπος. Αλλά δεν ανακαλεί ο κύριος Συρίγος. Τον αντιμετωπίζουν με μεγάλο σεβασμό και καλά κάνουν, γιατί είναι ένα από τα σοβαρότερα στελέχη που έχουν. Αλλά δεν μπορεί να τα πέταξε εσύ στο πουθενά ο Συρίγος αυτά που είπε. Υποχωρήσαμε 2 φορές. Ένα άλλο που δεν μου άρεσε ήταν αυτή η απειλή του Πούτιν, ότι όσοι συμμετέχουν και βοηθάνε την Ουκρανία, αν χρειαστεί, δεν θα σταματήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε ακόμα και τα πυρηνικά. Δεν έχω ακούσει πιο μεγάλη απειλή, εκτός από τις απειλές του Τραμπ, τις οποίες δεν λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Του Πούτιν τις παίρνω σοβαρά υπόψη.

ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

0: Ποιος κρυφός.
1: Δεν το λατρεύει άδικα η Λεωρέα τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Την έχει εκφράσει κέρια. Δεν ξέρω το σήμερα της νεολαίας αν το εκφράζει όπως είναι σήμερα. Αλλά έχει κάνει τα πάντα ο Βασίλης.

τραγούδι το αφιερώνω στην νεολαία που έχει ισχύ φαντασίας και δυνατότητα ονείρου. Πάντα η ελληνική νεολαία πρωτοστατούσε. Γιατί όχι ακόμα και μια φορά τώρα.

Κάποιος ακροατής με ρωτάει το σήμερα, κύριε Λιάνη, δεν αναφερθήκατε καθόλου στα ερωτικά τραγούδια που συνδέονται και με την προσωπική σας ζωή. Άκου φιλέ, ο έρωτας είναι για μένα ένα στρώμα με καρφιά σαν του Φακίρι. Αρκετά.

πρέπει να αρχίσω τις υποκλήσεις. Αρχικά στην Ηλέκτρα Ασιθιανάκη, που είναι εδώ πάει μου τελευταίο καιρό, είμαστε μαζί συνέχεια, ντουέτο φοβερό, όπως και με την Έρη. Ευχαριστώ την καρτερική Κατερίνα Τσουκαλά που δεν τη στέλνετε μηνύματα. Καλά, θα τα πούμε στο μέλλον.

0: τραγούδι που το έχει πει καταπληκτικά και ο Αντώνης Καλογιάννης αλλά και η Βίκη μου σχολείου, σε σύνθεση του Ζορζ Μουστακή που λατρεύει την Ελλάδα. Να και πάλι χαρίς με αυτήν θα κλείσουμε σιγά σιγά αν μπορέσουμε. Θέλω να πω ότι έδωσε μια συνέντευξη Χάρης Αλεξίου προχθές στο Καλύτερα Αργά στην Αθηναίδα Νέγκα. Τι έκπληξη ήταν αυτή για μένα. Κάθισα εκεί πέρα ολόκληρη μία ώρα και την έβλεπα με απόλαυση. Η Αθηναίδα Νέγκα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Είναι λιτή δημοσιογράφος, κέρια δημοσιογράφος, φιλική δημοσιογράφος, δεν χύνει δηλητήριο, αλλά η Χάρης ήταν απίθανη, απαράμιλη, σε σεμνότητα, σε εξομολογήσεις, σε πώς να κρύψει κάτι το οποίο θα έφυγε κάποιον. Υπέροχα.
1: Μα πάλι δε θα έρθεις.
0: Τραγούδι που το έχει γράψει ο καλύτερος μου φίλος ο Ελευθέριος Παπαδόπουλος. Προσέξτε τις λεπτομέρειες που έχει αυτό το τραγούδι. Ακούστε ένα στίχο και θα καταλάβετε.

και συνθέτης, ο πολύ κοντά στο Λευτέρη, κάναν μεγάλες επιτυχίες μαζί και με την Αλεξίου, όπως την Αριστοτέλους, συνθέτης ο Γιάννης Πανός.

ξέρω αν θα προλάβουμε να παίξουμε και το τελευταίο τραγουδί. Θα μου το πει η Ηλέκτρα. Θα προλάβουμε. Θα είναι βέβαια αποχαιρετιστήριο. Γι' αυτό έβαλα και τον μεγαλύτερο, τον πάντων. Τον ένα και μοναδικό Στέλιο Καζαντζίδη.

Στέλιος Καζαντζίδης, ο Δευτέρωτος. Δεν έχω τίποτα να πω, θα σας αφήσω να τον ακούσετε. Λέω μόνο το εξής: αύριο την ίδια ώρα, 5 με 7, θα έχουμε μια εκπομπή καλύτερη από τη σημερινή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Σαββάτου, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες.

0: Και επειδή ο Κώστας Κόκολας κάθε φορά που είναι να πει τις ειδήσεις μου λέει κάτι χαριτωμένο, κάτι υπέρ μου, και λέω και εγώ τον ακούω τον Κώστα Κόκολα και έχει ωραία φωνή για το ραδιόφωνο. Πώς?
1: Με ιδιοτέλεια το κάνω.
0: Όχι. Καλό βράδυ λοιπόν, με θυμόμαι πάντα η αγάπη.

0: Η ώρα είναι 7. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Εγκληματική ομάδα που έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα σε διάφορες περιοχές της Αττικής εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών και κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, αυτοκίνητα και δίκυκλα, με το οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ξεπερνά τα 350.000 ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Καματερό, Περιστέρι και Μενίδη και συνελήφθησαν συνολικά 8 μέλη της πείρας ηλικίας 18 έως 60 χρόνων, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Συνελήφθη στον Πειραιά ο 27χρονος Αφγανός, ο οποίος αναζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ανάβησο. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αιματηρό περιστατικό της 13ης Σεπτεμβρίου έξω από κατάστημα στην Ανάβησο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ως φύλακας του καταστήματος φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον άλλου ατόμου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 περαστικοί. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμά του, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων όπλο, γεμιστήρα με 12 φυσίγγια, μαχαίρι, μικροποσότητα κάναβης, κινητά τηλέφωνα και 8.600 ευρώ. Στο ίδιο περιστατικό είχε εμπλακεί και ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος βρισκόταν με άδεια εκτός φυλακής και έκτοτε αναζητείται ως δραπέτης. Ακόμη μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 23χρονη έγκυος στον 7ο μήνα και μητέρα ενός παιδιού 3,5 ετών υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του πρώην συντρόφου της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Η 23χρονη κατήγγειλε τον άνδρα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για συστηματική παρενόχληση και απειλές. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια πλοίων στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, ενώ παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό για το Μαρμάρι και για τα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου. Σύμφωνα με το λιμενικό, για τα νησιά του Αργοσερονικού τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Την ίδια ώρα, αντιμέτωποι με τα έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένουν οι κάτοικοι της Κρήτης. Διαδοχικά μηνύματα 112 εστάλησαν και σήμερα σε περιοχές που χτυπάει κακοκαιρία, κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου καταγράφονται προβλήματα κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκαν να επέμβουν για τον απεγκλωβισμό πολιτών, με δεκάδες σπίτια, επιχειρήσεις και υπόγεια να έχουν πλημμυρίσει. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες με σταδιακή εξασθένηση από αργά τη νύχτα. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τα Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μπουφόρ. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρουμεράντεφ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή πολιτιστική ανταλλαγή, είπε, και εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως η συνεργασία θα συνεχιστεί για την επιστροφή και άλλων κοιμηλίων. Ταυτόχρονα, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, ανέφερε και τόνισε. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής και της δικαιοσύνης. Μυστική σύσκεψη ανώτατων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ αποκάλυψαν 3 Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ιστότοπο Άξιον. Άξιος, στο επίκεντρο της συνάντησης, στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Καμπ Ντέιβις, τέθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα επόμενα βήματα στον πόλεμο του Ιράν. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξινες γύρω από το ναό.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίαρχη στην Ευρώπη για ακόμα μία φορά η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο πόλο. Με σαρωτική εμφάνιση νίκησε την Καταλούνια στο κατάμεστο Παπαστράτιο με 18-4 και κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup για τέταρτη φορά στην ιστορία της.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βόρειο-δυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνιούν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Τεχνοτροπίες με τη Ζωή Λιάκα και τον Γρηγόρη Μπάκο.
0: Mega News 104,6.
3: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Θέατρο Αποθήκη.
5: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
4: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
5: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
4: Παίζουν οι ηθοποιοί
5: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
4: Βερόνικα Δαβάκη,
5: Δημήτρης Γεωργαλάς,
4: Τζούλι Σούμα,
5: Γιάννης Σαμσαλάκης,
4: Νίκος Δερτιλής,
5: Χρήστος Τσάβος.
4: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
5: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
4: Στο Θέατρο Αποθήκη.
5: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλησπέρα σας, Mega News 104,6, Τεχνοτροπίες, Ζωή Λιάκα.
1: Γρηγόρης Μπέκος, χαίρετε.
0: Γεια σας. Παρακολουθούμε, όπως έχουμε πει ξανά, την πολιτιστική επικαιρότητα. Προβάλλουμε, προτείνουμε αυτά που παίζουν, αυτά που αξίζουν, αυτά που συζητιούνται. Και έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να φιλοξενούμε σημαντικούς καλλιτέχνες που φέρουν μαζί τους όλη την άβρα της δημιουργίας τους και τη χαρά τους. Μία τέτοια μέρα είναι και η σημερινή, αλλά θα πούμε ποιος είναι ο καλεσμένος μας, αφού ο Γρηγόρης μας πει τα δέοντα.
1: Λοιπόν, εδώ ο γραφειοκράτης στα μικρόφωνα, Γρηγόρης Μπέκος. Φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει η Κατερίνα Τσουκαλά, 211-016-1046, 211-016-1046. Μας στέλνετε επίσης μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp, στο 698-10-41-046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 προφανώς. Και αν είστε πολύ πιο παραδοσιακοί, στέλνετε και mail στην εκπομπή στούντιο παπάκι meganews 1046 όλο αυτό μαζί.gr.
0: Λοιπόν, ο απόψινός καλεσμένος μας είναι ο Κωνσταντίνος Ρήγος, που μας κάνει την τιμή να έρθει μία ώρα πριν την πρεμιέρα του. Θα πούμε πάρα πολλά, ποια είναι η πρεμιέρα του, που παρουσιάζεται το έργο που έχει ετοιμάσει. Κωνσταντίνε, πες καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Δεν ξέρω πότε να μιλήσω, έχω μία την κάμερα, μία το μικρόφωνο. Δεν ξέρω πού βρίσκω.
1: Είδες, άλλο...
2: Θα βγάλω μια άκρη.
0: Άλλο ραδιόφωνο τώρα, ναι, δεν είναι αυτά που ήξερες. Και επέλεξα για πρώτο τραγούδι κάτι που έχεις φτιάξει.
2: Εσύ.
0: Ναι, άρα το έχεις φτιάξει και εσύ λίγο.
2: Α, λοιπόν, μάλιστα, για να
0: πάμε.
2: Α, μάλιστα.

0: Το τραγουδούσε. Θυμάσαι τα λόγια.
1: Ε, τα θυμάμαι, ναι, εντάξει. Όταν κάνει κάτι, το ακού πολλέ φορέ.
0: Όχι, πέσα.
1: Αλλά
0: ότι...
1: και μου αρέσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Με την Ελευθερία γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ήμουν έφηβο όταν γνωριστήκαμε.
0: Αλλά πώ γνωριστήκατε?
1: Γνωριστήκαμε μέσω μια φίλη που είχα. Ήταν συγγενή. Mm-hmm. Οπότε είχα πάει σε ένα πάρτι στο σπίτι τη. Mm-hmm. Όταν η πρώτη τη κόρη είχε γεννηθεί. Mm-hmm. Η κόρη τη, μάλλον, είχε γεννηθεί. Τώρα η κόρη τη έχει παιδί. Είναι ξέρεις, όλο ένα μεγάλος κύκλος και έχουμε γνωριστεί και έχουμε ξαναγνωριστεί μετά πια όταν δεν ήμουν ο φίλος γνωστός, ναι. Αλλά δουλέψαμε μαζί σε μια παράσταση στο Μέγαρο και τραγούδησε εκείνη σε ένα έργο μου το 95, όπου ξανασυστηθήκαμε γιατί είχαμε ραντεβού και δεν ήξερε ότι είμαι εγώ αυτός που είχε ραντεβού, οπότε είναι μια αστεία ιστορία. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε την Ελευθερία και έχουμε μια πολύ μεγάλη σχέση πολλά χρόνια, είμαστε πολύ φίλοι.
0: Έχεις πολλές ιστορίες.
1: Ζυγή και οι δύο.
0: Ζυγή. Το βασικότερο. Τώρα είπες το πιο βασικό.
2: Θα το πάμε, θα το πάμε με τα ζώδια. Αν το πάμε με τα ζώδια, παιδιά, θα πάει αλλού η
0: εκπομπή. Οροσκόπο.
1: Ποιος?
0: Εσύ.
1: Εγώ τι έχω? Ναι. Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Όμως μετά θα μου κάνουν το ζωδιακό χάρτη και θα έχω προβλήματα.
0: Όμως εδώ είσαι λίγες ώρες, μία ώρα πριν ανέβει η παράσταση που δούλεψες με τόση χαρά και αγωνία, βέβαια, γιατί κάθε φορά υπάρχει μία αγωνία.
1: Σίγουρα μία αγωνία υπάρχει και...
0: The Dreamers, οπότε τα άλλα τα αφήνουμε σε σένα.
1: Λοιπόν, The Dreamers είναι ένα έργο που το είχα δει στον κινηματογράφο και το είχα λατρέψει.
0: Μπερτολούτσι,
1: ναι. Γενικά μου αρέσει η ιδέα του κάποιες ταινίες να περνάνε στο θέατρο. Είναι δύσκολο, είναι ένα challenge, αλλά έγινε και με τον Brokeback Mountain, είχε γίνει και με τα Φθηνά Τσιγάρα. Έχω κάνει και τα Κόκκινα Φανάρια στο Εθνικό. Έχω κάνει στην Κύπρο, το μια ζωή την έχουμε. Δηλαδή, έχω ένα ενδιαφέρον για αυτά τα έργα που ήταν στον κινηματογράφο και έρχονται στο θέατρο σαν διασκευασμένα. Οπότε. Είναι κάτι που ακολουθεί μια πορεία που έχω κάνει σε αυτό το είδος. Τώρα το Dreamers μου το πρότεινε η People Entertainment για να το σκηνοθετήσω. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα το έκανα, αλλά όταν μου το είπε, είπα αμέσως ναι. Είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι ένα τρίο ανάμεσα σε δύο αδέλφια και έναν ξένο, τον Αμερικάνο, δύο Γάλλοι.
0: Δύο δίδυμα
1: που δεν μοιάζουν όμως. Και έναν Γάλλο που βρίσκονται στο Παρίσι το Μάιο του 68. Η ταινιοθήκη κλείνει. Αυτοί λατρεύουν την ταινιοθήκη. Βλέπουν τρεις ταινίες την ημέρα. Κάπως έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Έβλεπα τρεις ταινίες την ημέρα στα νιάτα μου, γιατί έγραφα σε μια εφημερίδα κριτική κινηματογράφου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έκανα παρουσίαση. Δεν θα μπορώ να πω τώρα.
0: Γιατί?
1: Έτσι, δεν είναι σωστό.
2: Είναι
0: με ψευδόνυμο.
1: Όχι, κανονικά έχω και όλα αυτά που έχω γράψει.

0: Έχω και τα κείμενα, τα έχω φυλακμένα.
1: Μια χαρά.
0: Και έτσι έβλεπα πολύ κινηματογράφο και εγώ στην εφηβεία μου. Ήταν ακριβώς όταν τελείωσα τη σχολή. Και για πολύ καιρό το έκανα, για κάνα 2 χρόνια. Μετά προέκυψαν άλλα. Οπότε με έναν τρόπο καταλαβαίνω την αγάπη για τον κινηματογράφο. Καταλαβαίνω το πώς τα παιδιά αυτά βιώσαν τη ζωή τους μέσα από τον κινηματογράφο. Και εντάξει, το σημαντικό ότι η επανάσταση, ο Μάης του 68, ξεκίνησε ουσιαστικά το κλείσιμο της ταινιοθήκης και
2: έτσι
0: προέκυψε όλο αυτό η επανάσταση για μια ζωή διαφορετική, ας πούμε, με έναν τρόπο. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, μελετώντας το έργο.
0: Ναι.
2: Ζώντας την ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα ενός Παρισιού που φλέγεται το 68. Και Οκτώβρης του 2026, 20 ετών είσαι τώρα, λέμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού θα ήθελες να είσαι 20 ετών, γιατί μιλάμε για αυτή την ηλικία.
0: Γιατί πού θα ήθελες να είμαι 20 ετών.
2: Στο Μάη του 68 στο Παρίσι ή Αθήνα 2026, αλλά 20 ετών, ναι.
0: Αλλά 20 ετών.
1: Πολύ φαουστικό είναι αυτό που ζητάω.
0: Φαουστικό. Νομίζω. Κοίταξε. Μάλλον εδώ, τώρα, στο σήμερα. Δηλαδή, κοίταξε να δεις.
2: Τι θα έκανες ως 20χρονος σημερινός.
0: Σίγουρα θα αγαπούσα πάλι τον κινηματογράφο. Θα έβλεπα πολύ περισσότερο κινηματογράφο από ό,τι βλέπω τώρα. Και θα προσπαθούσα να επιβιώσω σε αυτή την καινούργια ζωή που ζούμε. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που ζήσαμε εμείς ως Generation X είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που θα ζουν οι επόμενες γενιές. Γιατί ζήσαμε τη μετατροπή της ζωής μας από αναλογική σε ψηφιακή. Και αυτό μας, έχουμε ένα διπλό κέρδος. Δεν ξεκινήσαμε να ζούμε μέσα σε ένα ψηφιακό κόσμο. Μπορούσαμε να ονειρευόμαστε αναλογικά, να μην μας απασχολούν πολλά πράγματα και να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Ενώ τώρα δεν προλαβαίνεις να ανακαλύψεις. Έχεις καθημερινό update, έχεις καθημερινή ενημέρωση. Οπότε στην πραγματικότητα δεν ανακαλύπτεις, απλώς βομβαρδίζεσαι. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αν λοιπόν ήθελα να είμαι 20 τώρα, θα ήθελα και να. Θα ήταν δύσκολο να βιώσω αυτά που έχουμε βιώσει εμείς ως γενιά, ας πούμε. Απ' την άλλη, πάντα το μέλλον είναι μια πρόκληση. Οπότε και αυτό η αγωνία της Αθανασίας είναι αυτό, ότι θες να ζεις το μέλλον. Δεν θες να ζεις το παρελθόν στην πραγματικότητα.
2: Έτσι είναι.
1: Θέλω να ρωτήσω τώρα, γιατί αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος στη Generation X. Εγώ διαπιστώνω, παρά τη διαφορά των γενναίων, ότι μια χαρά επικοινωνείς και με τις υπόλοιπες γενναίες, τις νεότερες.
0: Ναι, γιατί έχω καλό σκληρό δίσκο, κάνω update και παίρνω όλα τα νέα λειτουργικά. Κοίταξε, κάνοντας θέατρο, κάνοντας χορό, είσαι συνέχεια με νέους ανθρώπους και κάνεις συνέχεια update. Δηλαδή τώρα τα παιδιά που δουλεύουν, η Νό που είναι πρωταγωνίστρια, κάνει το ρόλο της Ιζαμπέλ, είναι μόλις τελείωσε τη σχολή της. Και ο Νικόλας, ο Φαλκιαδάκης και ο Βασίλης ο Μπούτσικος είναι πολύ νέα παιδιά. Εντάξει, ο Βασίλης συνεργαστήκαμε πρώτη φορά πριν από 5 χρόνια στο Εθνικό. Όταν έκανα τους EPs. Λοιπόν, είναι όλοι τους νέοι ηθοποιοί και νέοι άνθρωποι. Άρα γνωρίζουν τι συμβαίνει, πώς είναι τα πράγματα. Οπότε κάπως μέσα από αυτό αισθάνομαι και εγώ ότι επικοινωνώ. Άσε που έτσι και ίσως μ' αρέσει και η μουσική του σήμερα. Μ' αρέσει να είμαι έξω, μ' αρέσει να είμαι μέσα στον κόσμο, μέσα στην νεολαία. Και δεν αισθάνομαι ακόμα ότι είμαι αυτός ο κύριος που κάθεται στη γωνία και τους παρατηρεί. Αισθάνομαι ότι μπαίνω ανάμεσά τους ακόμα.
2: Παρεμβατικά πια.
0: Παρεμβατικά και ουσιαστικά.
1: Και καθοδηγητικά.
0: Όχι,
1: εννοώ από τη σκηνοθετική πλευρά.
0: Από τη σκηνοθετική πλευρά, ναι. Από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Ναι. Δηλαδή και σήμερα, τώρα ξεκινήσαμε τις πρόβες αυτές τις μέρες στο Εθνικό για το πολύ κακό για το τίποτα και έχω μια ομάδα και χορευτών που συμμετέχει εκεί. Και είναι τόσο ουσιαστική στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν ακόμα και τον Σέξπιρ, δηλαδή διαβάζοντας το κείμενο και μπαίνουν μέσα στη διαδικασία να ψάξουν, οι νέοι άνθρωποι ξαναζητάνε να μάθουν πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια αντίσταση στην τόση πληροφορία με έναν τρόπο.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια πιστεύεις ότι είναι η αντίσταση των νέων σε σχέση με εκείνη την επανάσταση που βιώσαμε, που βίωσαν...
0: Πιστεύω ότι είναι η αναζήτηση της γνώσης ξανά. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο προφανές.
2: Νομίζω αλλά... ότι αυτό είναι πάγιο. Πάντα θα είναι η αναζήτηση της γνώσης, ο τρόπος για να ξεφεύγουμε και
0: Ναι, θα είναι, αλλά το θέμα είναι αν σαν σαν άνθρωπος το ζητάς. Uh-huh. Γιατί και στη δική μου τη γενιά δεν ήμασταν όλοι το ίδιο. Okay. Ενώ δηλαδή και εγώ όταν τελείωσα, όταν ήμουν στο σχολείο, θυμάμαι, είχα μια καθηγήτρια στα φιλολογίες, η οποία αυτή με όθησε στη γνώση. Δηλαδή αυτή με όθησε στο όνο. Ήταν το όλο της ύφος, το όλο της στυλ, mm-hmm. που με έβαλε να πηγαίνω στη βιβλιοθήκη των Αθηνών, να διαβάζω, να ψάχνω στις εφημερίδες, να ψάχνω στα αρχεία του κράτους.
2: Σου έσπηρε να, την ανησυχία.
0: Ακριβώς, και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να την αναγνωρίσω μόνος μου. Θέλησε έμπνευση.
2: Δεν
0: μιλάει,
2: Όχι. Σε θαυμάζει.
1: Ακούω. Ξέρετε τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε, μιας και αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος. Στο εθνικό, έτσι. Το 2026 Δεκέμβριο ξεκινάει αυτή η παράσταση.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Πολύ κακό για το τίποτα. Πώς συνδυάζεται, θέλω να μάθω, ο Σέξπιρ με το τηλεοπτικό πλατό σε αυτή την παράσταση.
0: Α, πώς συνδυάζεται. Πήγες κατευθείαν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως τα έργα του Σέξπιρ γι' αυτό και αντέχουν, όπως και τα έργα της ελληνικής δραματουργίας, τα κλασικά μας έργα, αντέχουν γιατί μπορεί να τα ξαναδείς και να τα ξαναδείς με διαφορετικούς τρόπους. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια κωμωδία πολλά χρόνια και το να κάνεις μια κωμωδία του Σέξπιρ είναι ένα πολύ μεγάλο έτσι,
2: εγχείρημα.
1: Απαιτητικό.
0: Δεν μπορώ να βρω την ελληνική λέξη.
2: Πρόκληση.
0: Ενώ είμαι προκλητικός, την πρόκληση ως λέξη δεν την γνωρίζω. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να κάνω αυτό το έργο και ήθελα να το κάνω να είναι τόσο τόσο happy, τόσο φωτεινό. Οπότε σκέφτηκα ότι το πλατό, και η αλήθεια είναι πως είναι και ότι ερχόμουν και από το Your Face Sounds Familiar που είχα κάνει. Οπότε ερχόμουν από μια αίσθηση πολύ pop κουλτούρας, mm-hmm. στη ζωή μου. Και σκέφτηκα ότι ήθελα να μεταφέρω αυτόν τον κόσμο και όλη αυτή την ιστορία που διαδραματίζεται μέσα σε ένα τηλεοπτικό πλατό, όπως και αντί ο Λεωνάτο να είναι ένας πρίγκιπας σε μια περιοχή, είναι ο βασιλιάς του πλατό, της τηλεόρασης. Και νομίζω ότι ταιριάζει το έργο τελικά, τώρα που το διαβάζουμε, τη διασκευή που έχει κάνει η Έρη Κύρια πάνω στο έργο του Σέξπιρ, και που το διαβάζουμε με τους ηθοποιούς, που είναι πάρα πολύ ωραίο θίασος, είμαι πολύ χαρούμενος, λειτουργεί η συνθήκη αυτή. Και θα έχει πλάκα. Θέλω να γελάσουμε.
2: Θέλω
0: να γελάσουμε, να χορέψουμε και να ευχαριστηθούμε. Έχω μια ανάμνηση από το Rex, από την Τόσα Νόβα που είχα κάνει πολλά πολλά χρόνια πριν. Και θέλω αυτή την ανάμνηση να την ξαναζήσω με έναν τρόπο. Και τι πιο ωραίο από το θέατρο Κοτοπούλη, που είναι ένα θέατρο που έχω κάνει ήδη άλλες τρεις παραστάσεις.
2: Αναφέρθηκες σε μια χαρούμενη στιγμή από το παρελθόν σου.
0: Ναι.
2: Και έχω μια απορία. Η χαρά είναι αυτή που οδηγεί και εμπνέει καλλιτέχνες σαν και σένα.
0: Σαν και εμένα, ναι.
2: Ή το σκοτάδι και τα δύο.
0: Εγώ
2: γιατί
0: έχει
2: περάσει και τα
0: ναι,
2: δύο. Έχουμε μιλήσει κατά καιρούς. Και...
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Είμαι πάντα αισιόδοξο. Θέλω να είμαι αισιόδοξο. Mm-hmm. Θέλω να βλέπω το θετικό, mm-hmm. Και θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και όταν γκρεμίζεται κάτι, mm-hmm. Γκρεμίζεται για καλό. Είναι για να γίνει κάτι άλλο, κάτι καινούριο, κάτι αναζωογονητικό ίσως. Mm-hmm. Οπότε με αυτή την έννοια, το σκοτάδι μου το διαχειρίζομαι και το κάνω με έναν τρόπο τέχνη, αλλά ταυτόχρονα θέλω και το φως μου να μπορώ να το διαχειριστώ και να το κάνω τέχνη. Οπότε να το εκφράσω με τον τρόπο που θα μπορώ να το κάνω. Και το θέατρο, ο χορός, η μουσική είναι παιδεία που σου επιτρέπουν να δείξεις όποια πλευρά επιθυμείς εσύ εκείνη τη στιγμή. Και φέτος εγώ, εντάξει, έχω από τη μία το Dreamers, που είναι ένα βαρύ έργο, πολύ εσωτερικό, δωματίου, τολμηρό, με έντονο ερωτισμό και έντονη και την επανάσταση να υπάρχει γύρω της. Mm-hmm. Και μετά από εκεί θέλω να κάνω κάτι πιο επαναστατικό, αλλά με την έννοια της ζωής, της ζωντάνιας και της φρεσκάδας.
2: Μίλησες για το ερωτικό κομμάτι του έργου και θέλω να σε ρωτήσω, αν αφαιρούσαμε αυτό το ερωτικό κομμάτι, τώρα μου γεννήθηκε αυτή η απορία, θα παρέμενε ουσιαστική η ιστορία του έργου?
0: Όχι,
2: είχε
0: δεν
2: κάτι...
0: θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε. Νομίζω ότι το δίπολο αυτού του έργου που, είναι, που ξεκινάει από τα δύο αδέλφια, που είναι το αγόρι και το κορίτσι, που είναι οι δύο πλευρές του ενός ανθρώπου, αν πούμε ότι τα δίδυμα μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που χωρίστηκε στα δύο, έτσι ακριβώς και το μέσα και το έξω είναι οι δύο πλευρές του έργου. Αν δεν υπήρχε σύγκρουση στο Μάιο του 68, αυτή η ερωτική ιστορία θα ήταν απλώς μια άλλη ερωτική ιστορία. Μια ακόμα ερωτική ιστορία. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι αυτό συμβαίνει ενώ αυτοί είναι κλεισμένοι, εγκλωβισμένοι μέσα στην μποέμ ζωή τους, γιατί μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία είναι από μια πολύ πλούσια οικογένεια και έχουν ένα ολόκληρο Παρίσι, ένα ολόκληρο διαμέρισμα στο Παρίσι, στην δυτική όχθη. Okay. Στην αριστερή όχθη, συγγνώμη.
1: Πρόσεξε τώρα να δεις τι έχει συμβεί. Έχει ανοίξει τόσα ζητήματα. Καταρχάς, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αν είσαι όντως προκλητικός ή τι πιστεύεις εσύ γι' αυτό όντως. Όμως, πρέπει να πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων. Έχει έρθει ο συνάδελφός μας εδώ και περιμένει. Οπότε, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το βραδινό μαγκαζίνο με το Βασίλη Σφίνα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Εγκληματική ομάδα που έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα σε διάφορες περιοχές της Αττικής εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών και κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, αυτοκίνητα και δίκυκλα, με το οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Συνελήφθη στον Πειραιά ο 27χρονος Αφγανός, ο οποίος αναζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αιματηρό περιστατικό της 13 Σεπτεμβρίου έξω από κατάστημα στην Ανάβησο. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμά του, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων όπλο, γεμιστήρα με 12 φυσίγκια, μαχαίρι και 8.600 ευρώ. Στο ίδιο περιστατικό είχε εμπλακεί και ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος βρισκόταν με άδεια εκτός φυλακής και έκτοτε αναζητείται. Ακόμη μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύρο. 23χρονη έγκυος στον 7ο μήνα και μητέρα ενός παιδιού 3,5 χρόνων υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του πρώην συντρόφου της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Η 23χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για συστηματική παρενόχληση και απειλές. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια πλοίων στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, ενώ παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό για το Μαρμάρι και για τα δρομολόγια στο λιμάνι του Λαυρίου. Την ίδια ώρα, διαδοχικά μηνύματα 112 εστάλησαν και σήμερα σε περιοχές που χτυπάει κακοκαιρία, κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου και στις περιοχές Ασκήφου, Φαλάσσαρνα, Κάνδανος, Ξυλόσκαλο, Αμάρι, Ζωνάνα. Ακόμη μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ήταν και αυτή στην 27χρονη έγκυος στον 7ο μήνα. Και τέλος, ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αύριο στην Αττική. Στους 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο βραδινό μαγκαζίνο στις 8 με τον Βασίλη Σφίνα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, Tom Cruise, Στέμα και Hollywood. Η Kate πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Είχαμε ετοιμάσει τραγούδια για συγκεκριμένα τη λίστα μας για να ακουστούν στην εκπομπή όπως κάνουμε πάντα. Αλλά επειδή ο Κωνσταντίνος, όπως έχουμε πει, είναι παρεμβατικός, ουσιαστικά παρεμβατικός, μας επέβαλε τη δική του λίστα που με αγάπη.
1: Έτσι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Και την αποδεχτήκατε.
0: Και την αποδεχτήκαμε με χαρά και από
1: ακριβώς. Δεν είναι και ακριβώς η δική μου λίστα. Διάλεξα από τη λίστα σας.
0: Από τη λίστα τη δική μου. Ναι, ναι.
2: Τα βρήκαμε.
0: Πάντα τα βρήκαμε. Κωνσταντίνε, σε έβλεπα που κοιτούσες τον Κωνσταντίνο που έλεγε τις ειδήσεις και είχες καρφωθεί πάνω του ακούγοντας την φρικτή είδηση, μία ακόμη φρικτή είδηση για την ενδοοικογενειακή βία, για την βία γενικότερα που ζούμε στο... ως γυναίκες.
1: Έχει γίνει η βία βίωμα.
0: Έχει γίνει βία
1: και αυτό
0: βίωμα,
1: είναι τρομακτικό. Ναι. Ότι πια το έχουμε συνηθίσει, το βλέπουμε, το γνωρίζουμε, αλλά πια δεν μας ενοχλεί. Νομίζω ότι είναι. Κοίταξε, πάντα ήταν ένα θέμα η βία και πάντα υπήρχε. Ναι. Η βία που έχουν υποστεί οι προηγούμενες γυναίκες σε προηγούμενες γενιές σίγουρα ήταν πολύ περισσότερη. Γιατί μην ξεχνάμε πόσο κόπος και πόσος χρόνος χρειάστηκε για να έχει η γυναίκα τη φωνή της και την ίδια θέση με τον άντρα που αναρωτιέμαι και ακόμα αν την έχει. Αλλά ας πούμε ότι την έχει στην προκειμένη περίπτωση. Ωραία. Τώρα. Τώρα απλώς τα φαινόμενα βίας γίνονται γνωστά και αυτό είναι σημαντικό διότι με έναν τρόπο μπορεί να αποτρέψει κάποιους ανθρώπους να ξέρουν ότι δεν θα την γλιτώσουν. Διότι τις περισσότερες φορές δεν την γλιτώνουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η βία, γιατί η βία έρχεται μαζί με τον άνθρωπο στη ζωή.
0: Έρχεται μαζί με την.
1: Είναι φυσική κατάσταση του ανθρώπου η βία μέσα του. Και απλώς η κοινωνία έχει τον στόχο και τον τρόπο αυτό το πράγμα να το καταπραίνει. Σε κάποιους λειτουργεί, σε κάποιους δεν λειτουργεί.
0: Η τέχνη
1: μπορεί να ξεσηκώσει βία, αλλά και ταυτόχρονα μπορεί να φέρει βία, να δημιουργήσει μια επανάσταση. Έτσι, γιατί πολλά ρεύματα στην τέχνη φέραν και επανάσταση και συζητάγαμε και γι' αυτό και με έναν τρόπο για το The Dreamers. Αλλά νομίζω ότι η τέχνη, ο σκοπός της είναι πιο επαναστατικός. Είναι να ξυπνήσει την γνώση και την επιθυμία μας για γνώση και την επιθυμία μας για ευχαρίστηση. Γιατί όταν βλέπεις κάτι ωραίο, είναι σαν να παίρνεις. Πώς να το πω, σαν να παίρνεις βιταμίνες. Να παίρνεις κάτι διαγερτικό μέσα σου.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν βλέπεις κάτι πολύ δραματικό, η επιτυχία είναι ότι αυτός σου ξυπνάει όλα τα ερεθίσματα της ανάγκης σου, το πώς αισθάνεσαι.
0: Πιο ευγενή.
1: Το ξύπνημα της άνοιξης.
0: Το ξύπνημα της άνοιξης. Πιο ευγενή συναισθήματα. Νομίζω ότι κάθε φορά που προσεγγίζεις ένα έργο, που επιχειρείς να ανεβάσεις ένα έργο, περνάς όλη τη φιλοσοφία αυτή που έχεις αναπτύξει, που έχεις θεμελιώσει σε κάθε έργο, θεμελιώσει μέσα από τη μεγάλη και ενδιαφέρουσα διαδρομή σου μέσα από το χορό.
1: Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει. Δηλαδή στην πραγματικότητα διαβάζω τα πράγματα με έναν τρόπο. Δηλαδή εννοώ ότι έχω έναν δικό μου τρόπο με τον οποίο βλέπω το κάθε έργο και πρέπει αυτό το έργο στην πραγματικότητα να έρθει εκεί που θα είναι για μένα πώς το λένε, ουσιαστικό και θα έχει το λόγο του να ανέβει, το λόγο του να υποθεί κάτι. Γιατί στην πραγματικότητα το ακόμα και κάτι... Οτιδήποτε και να κάνεις, ακόμα και κάτι πολύ απλό, πρέπει να θέλεις κάτι να πεις μέσα από αυτό, αλλιώς δεν έχει λόγο να το κάνεις.
0: Τώρα τι θες να πεις με το The Dreamers?
1: Κοίταξε, θέλω να μιλήσω για αυτή την τρυφερή ηλικία της εφηβείας, την περίοδο, την ηλικία που θέλεις να ανακαλύψεις, θέλεις να επαναστατήσεις, θέλεις να ζήσεις, θέλεις να συμπεριφερθείς σαν μεγάλος, αλλά ταυτόχρονα θες να είσαι, έχεις όλο την ανοχή της αθότητας εκείνης της περίοδου. Και θέλω να είναι να σου αφήνει μια τρυφερή αίσθηση η παράσταση στο τέλος.
2: Επειδή είπες για αθότητα, θέλω να σε ρωτήσω, ειδικά εσένα, πιστεύεις ότι η παιδική ηλικία του καλλιτέχνη τον καθορίζει συνολικά, είναι καθοριστικό στοιχείο, ή ο καλλιτέχνης μπορεί να αλλάξει το ρου της πορείας του?
1: Δεν ξέρω να σου απαντήσω σε αυτό. Το λες αν χρειάζεται καναπέ μετά ή όχι. Για να προχωρήσει.
2: Όχι, αν παίζει τόσο πια σημαντικό ρόλο.
1: Πιστεύω ότι όχι στον καλλιτέχνη, σε όλους τους ανθρώπους η παιδική ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο και γι' αυτό κακή παιδική ηλικία έχει φέρει τεράστια έργα σε πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες και καλή παιδική ηλικία επίσης. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι. Υπάρχει ένας τρόπος, δηλαδή στην πραγματικότητα ό,τι ζούμε βρίσκουμε μια διέξοδο για να βγούμε από αυτό αν δεν έχει θετικό πρόσημο ή συνεχίζουμε πάνω σε αυτό αν έχει θετικό πρόσημο. Έτσι αισθάνομαι εγώ με έναν τρόπο.
0: Η δική σου ηλικία είναι πολύ, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση του Γρηγόρη πραγματικά. Η δική σου παιδική ηλικία και μάλιστα η εφηβική, γιατί γνωρίζουμε, τα έχουμε ξαναπεί και με σαν κοινό.
1: Ναι, κοίταξε, είχα μια. Επειδή εγώ έχασα τον πατέρα μου πολύ μικρός, με μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με πολύ αγάπη, γιατί ουσιαστικά και τελικά η αγάπη είναι το σημαντικό και αυτό που λέμε για τις οικογένειες. Στην οικογένεια τελικά το θέμα δεν είναι ο πατέρας, η μητέρα, η γιαγιά. Είναι το παιδί να εισπράξει αγάπη και να αισθανθεί μια ασφάλεια. Οπότε αυτό είναι που εγώ κάπως αισθάνομαι ότι το αισθάνθηκα και το αναγνώρισα. Οπότε αυτό μου δώσε μια ασφάλεια και μια. Ας πούμε αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να γίνω κυρίαρχος της ζωής μου με έναν τρόπο και η αλήθεια είναι πως αποφάσισα πολύ νωρίς ότι θα φύγω, θα προσπαθήσω πράγματα ως δούλευα, έκανα διάφορες δουλειές που στην πραγματικότητα θα μπορούσα και να μην τις δεν ήταν ότι ήταν ο στόχος μου ενώ έκανα διαφορετικά πράγματα, προσπάθησα να κάνω διαφορετικά πράγματα, να μάθω διαφορετικά πράγματα. Πήγα και στο πανεπιστήμιο, σπούδασα για κάποια χρόνια.
0: Συγγνώμη που θα διακόψω, εδώ έχει σημασία να πώς συνδέεσαι με μένα και τον Γρηγόρη.
2: Έπεσε την περίπτωση.
1: Όλοι έτσι.
0: Όχι, καλά, εννοείται. Ένα, δύο, ξεκίνησε τις σπουδές σου από τα μέρη μας, από το Μεσολόγιο. Είμαστε το Λοχερνάνες, Ξηρόμερο και από το Αγρίνιο.
1: Λοιπόν, ήταν μια πολύ ωραία περίοδος αυτή, είχε μεγάλη πλάκα. Γιατί έφυγα και πήγα στο Μεσολόγιο, γιατί την πρώτη χρονιά γενικά δεν ήμουν σίγουρος ότι θέλω να σπουδάσω. Δεν ήξερα τι ήθελα εκείνη την περίοδο, οπότε έδωσα εξτάσεις όπως έδωσα, χωρίς να έχω διαβάσει ιδιαίτερα και πέρασα στο Μεσολόγιο, στο τηλελογιστικής. Πήγα στο τηλελογιστικής, έμεινα 6 μήνες στο Μεσολόγιο που ήταν μαγικά. Πέρασα καταπληκτικά. Βράδια, νύχτα, μπουζούκια.
0: Μπουζούκια.
1: Είχε εκεί κάτι ντεκαντάνς. Με παρακαλώ. Σε ένα σπίτι κάπου δίπλα από το σπίτι. Σκάγανε βαμβάκια κάποια στιγμή. Με στον κάμπο. Και έζησα μια ζωή που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία. Το ταξίδι, Ρίο Αντίριο. Όλο αυτό ήταν μια πολύ ωραία περιπέτεια. Μόνο από αυτή την περιπέτεια, στους 6 μήνες είχε εξαντληθεί. Οπότε είπα, οκ, θα ξαναδώσω εξετάσεις. Έδωσα 2 μαθήματα, νομίζω. Και πέρασα στο οικονομικό της νομικής.
0: Αλλά δεν σε κράτησε ούτε αυτό.
1: Δεν με κράτησε, ναι, δεν το ήθελα στην πραγματικότητα. Οπότε στο τρίτο έτος που δόθηκε ευκαιρία, στο δεύτερο ήμουν όταν δόθηκε ευκαιρία να συμμετέχω στο διαγωνισμό χορού της Ραλούς Μάνου και να βρεθώ στους τελικούς. Μετά από εκεί είπα, μάλλον αυτό με ενδιαφέρει. Ίδρυσα το χοροθέατρο Οκτάνα και η ιστορία είναι μετά.
2: Αυτή η στιγμή έχει ενδιαφέρον, θεωρώ εγώ. Η στιγμή που αποφασίζει εκείνη την εποχή, έτσι. Θέλω λίγο να το ανακαλέσει. Δηλαδή, πώς αποφασίζει εσύ. Σε μια χώρα που δεν έχει τέτοιου είδους υποδομές, καθόλου τίποτα.
0: Ένα αυτό, δύο αν μου επιτρέπετε, δεν είχες κάνει χορό.
1: Όχι, δεν είχα κάνει.
0: Και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Θάρρος, ρίσκο.
0: Βέβαια.
1: Όλα μαζί. Κοίταξε, αυτές οι αποφάσεις μάλλον παίρνονται ερήμην σου. Δηλαδή η ανάγκη μου να ψάξω κάτι διαφορετικό ήρθε και έδεσε με την σωματική μου ευκολία να μπορώ να κινηθώ περισσότερο. Δηλαδή μπορεί το θέατρο να με ενδιαφέρει περισσότερο, αλλά θυμάμαι ότι είχα ηχογραφήσει μια κασέτα να διαβάζω ένα μονόλογο. Άκουσα την κασέτα, της έκανα έτσι, την έβγαλα, μπορεί να μην ξέρει κανείς τώρα τι είναι κασέτα.
0: Α, ήθελες να γίνεις ηθοποιός.
1: Ήθελα να γίνεις ηθοποιός στην αρχή. Και τραγουδιστής ήθελα να γίνω, όλα αυτά τα ήθελα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έβγαλα όλη την ταινία της κασέτας, την τύλιξα έτσι, την πέταξα σκουπίδια και είπα αυτό δεν είναι για μένα. Και πράγματι δεν ήταν για μένα. Και έτσι, επειδή το σώμα μου μπορούσε να το διαχειριστώ πολύ καλύτερα, ασχολήθηκα με το χορό. Ουσιαστικά αυτό σχεδίαζα. Έκανα ό,τι ήθελα και αυτό κάπως λειτουργήσε. Με ένα πολύ περίεργο και μαγικό τρόπο θα έλεγα.
0: Τελευταία φορά που χόρεψες ήταν στο Ηρώδιο, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Στο χώρο με τη σκιά μου.
0: Χορός με τη σκιά μου. Ήταν με το καπέλο αυτό που φορούσες, η κίνηση.
1: Έκανα όλο το αφιέρωμα σε όλα τα musical που έβλεπα όταν ήμουν μικρός. γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ τα musical. Ναι. Είχα βιντεοκασέτες που έκοβα κομμάτια από τα musical και τα έκανα τα ένωνα για να μπορώ να τα βλέπω μετά όλα το ένα μετά το άλλο.
0: Κωνσταντίνε, μπήκες σε αυτή την ατραπό ότι τη δύσκολη, την εύκολη της τέχνης δεν έχει σημασία. Υπήρξε στιγμή που είπες τι κάνω εγώ εδώ πέρα?
1: Όχι, στιγμή που να είπα τι κάνω δεν υπήρχε. Υπήρχαν στιγμές που με απογοήτευσαν άνθρωποι ή πράγματα ή που έπρεπε λόγω αυτού να ξεκινήσω πράγματα από την αρχή, να κάνω μπρος, να κάνω πίσω. Απ' την άλλη, είχα την τύχη να είμαι και με ανθρώπους που μου δώσανε πολύ μεγάλες ευκαιρίες και πολύ ωραία και πολύ ωραίες συνθήκες για να κάνω πράγματα. Οπότε το ένα πάντα ισοζύγιζε το άλλο και κάθε φορά βρισκόμουν στην στιγμή που θέλω να είμαι. Με έναν τρόπο. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι και. Τώρα ακούγεται σαν να είμαστε στην Ιαπωνία, την περίοδο που ανθίζουν κερασιές. Δεν ήταν και ακριβώς έτσι.
0: Δεν ήταν.
1: Ναι, δεν ήταν όλα ρόδινα και δεν ήταν και όλα εύκολα.
0: Ποιο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισες, ποιο ήταν?
1: Το πιο δύσκολο ήταν η αρχή, να σου πω την αλήθεια, που έπρεπε, μάλλον. Που ούτε ήξερα τι ήθελα να κάνω ακριβώς, ούτε ήξερα πώς να το κάνω ακριβώς, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να δουλέψω πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι όταν ξεκινήσαμε με το χοροθέατρο Οκτάνα, ήταν νομίζω 24/7 η εργασία μας πάνω σε αυτό. Σκουπίζαμε το θέατρο, καθαρίζαμε το θέατρο, δουλεύαμε, κάναμε τις χορογραφίες, φτιάχναμε τα ρούχα, σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε, νοικιάζαμε το θέατρο. Δηλαδή ήταν μια συνεχής ενασχόληση και αυτό έγινε μια ρουτίνα η οποία πια με έχει φέρει σε ένα σημείο που αν σταματήσω να δημιουργώ αισθάνομαι ότι διαλύομαι, ότι δεν υπάρχω. Έχει γίνει δηλαδή σαν σχεδόν αυτοσκοπός η δημιουργία. Απ' την άλλη τα τελευταία χρόνια έχω καταφέρει αυτό και το σταματάω, οπότε λέω τώρα δεν θα κάνεις τίποτα άλλο πια, θα σταματήσεις και όσο περνάει ο καιρός σταματάω και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Μάλλον έχεις και την οικονομική άνεση πια να το κάνεις.
1: Κοίταξε, όταν μπορείς, όταν εργάζεσαι συνέχεια, έχεις την οικονομική. Δηλαδή, είσαι σε μια διαδικασία που έχεις την οικονομική. Δηλαδή, όταν λέω σταματάω, δεν σημαίνει ότι σταματάω ένα χρόνο. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά να σταματήσω έναν ή δύο μήνες να δουλεύω, μπορώ να το κάνω. Και εντάξει, μετά από 30 τόσα χρόνια, αν δεν μπορούσα να κάνω αυτό, θα έπρεπε να έχω σταματήσει να κάνω κάτι άλλο. Θα έπρεπε να έχω κάνει μια επιλογή άλλη, να σταματήσω αυτό και να κάνω μια άλλη δουλειά. Πες, ρώτα.
2: Όχι, θέλω να ρωτήσω αυτό που είχα ξεκινήσει να λέω και έχει να κάνει με το ότι δεν ήταν δύσκολα τα πράγματα προφανώς στη διάρκεια του παρελθόντος. Έχεις πει και έχει ενδιαφέρον αυτό, ότι είσαι προκλητικός, σε θεωρούν προκλητικό. Και γενικά ότι είσαι, ας πούμε, μια πολιτική φυσιογνωμία. Και αναρωτιέμαι, αυτό το πράγμα το πολιτικό είναι προκύπτει, δεν νομίζω βέβαια, προκύπτει από τη συμπεριφορά τη δική σου ή από αυτό που φέρεις εσύ και τριγκάρει τους άλλους?
1: Νομίζω το δεύτερο. Ναι. Νομίζω ότι εγώ ο ίδιος δεν είμαι προκλητικός. Δηλαδή εννοώ δεν προσπαθώ να προκαλώ ή να κάνω. Και τι σημαίνει πρόκληση, έτσι. Δεν σημαίνει και κάτι συγκεκριμένο ακριβώς. Γιατί προκλητικό μπορεί να είναι οτιδήποτε στη στιγμή που το κάνεις. Δεν είναι όλα. Σε κάθε χώρο, δηλαδή, κάνει κανείς κάτι σε μια εκκλησία μέσα, είναι τελείως διαφορετικό από το να το κάνεις σε μια παραλία. Οπότε είναι και το context μέσα στο οποίο τοποθετείς την πρόκληση. Τώρα στο θέατρο ή στην τέχνη, η πρόκληση είναι και ένα ζητούμενο με έναν τρόπο. Δηλαδή, δεν είναι από τον Μαρσέλ Ντουσάμ που έβαζε τα ουρητήρια μέχρι την τέχνη που εξελίσσεται και την Αμπράμοβιτς και όλους. Η πρόκληση είναι ένα ζητούμενο γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να σε σηκώσει από την καρέκλα σου, να σε διεγείρει, να σε αναστατώσει, να σε προκαλέσει. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία είναι ζητούμενα και το ανθρώπινο σώμα, επειδή εγώ ως χορογράφος το διαχειρίζομαι, για μένα είναι κάτι πολύ φυσικό. Οπότε και η έκθεσή του είναι επίσης κάτι φυσικό.
2: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα που σου ακούω, ότι είναι όλο και πιο δύσκολο ενδεχομένως για όλους μας, για το κοινό, να συγκλονιστεί. Δηλαδή.
1: Ισχύει αυτό που λες.
2: Είμαστε κάπως σε μια συνθήκη απάθειας.
1: Είμαστε σε μια συνθήκη αφηρημένη.
0: Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, είναι πιο εύκολο να προκαλέσεις από έναν θεατή από ότι να τον συγκλονίσεις, έτσι δεν είναι?
2: Τον προκαλούν, συγγνώμη. Ναι. Προκαλούν, δηλαδή, ας πούμε ότι έχει γυμνό η παράσταση. Ποιον προκαλεί τη σήμερα ημέρα το γυμνό?
1: Όλους.
2: Π.χ. Α, ναι.
1: Πες μου, πες μου. Όταν, κοίταξε, όταν...
0: θέλω να πω όμως, μισό λεπτάκι, να
2: μισό λεπτάκι, ότι
0: σήκωσε τα ψηλά, γιατί είναι sold out. Ξεχάσαμε να το πούμε ότι η παράσταση του Κωνσταντίνου είναι sold out σήμερα.
1: Εντάξει, σήμερα είναι και η πρεμιέρα.
0: Ναι, άκουσα μηνότητα στο σύγχρονο.
1: Μακάρι να πάει καλά η παράσταση. Έχει πάει ήδη, έχει μια καλή προπόληση και χαίρομαι πολύ, γιατί πραγματικά είναι ένα έργο με νέα παιδιά που πραγματικά το αξίζουν. Τώρα, τι σημαίνει αυτό που λέγαμε.
2: Πάμε στην πρόκληση και αν είναι το γυμνό πρόκληση ή εν πάση περιπτώσει τι λέει αυτό σήμερα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ο θεατής, ο ίδιος θεατής τοποθετεί τον εαυτό του απέναντι σε αυτό που βλέπει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κάτι μπορεί για μένα να είναι προκλητικό και εσένα να μην είναι καθόλου, να είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Σίγουρα πάντως η έκθεση του σώματος σε δημόσιο χώρο είναι μια πρόκληση και, και όσο συντηρητικοποιείται η κοινωνία, τόσο αυτό μοιάζει ξανά να γίνεται προκλητικό. Mm-hmm. Μοιάζει ξανά δηλαδή να θέλουμε να έχουμε συμπεριφορές οι οποίες είναι πιο συντηρητικές, πιο καθώς πρέπει, πιο σε ένα κουτί μέσα. Mm-hmm. Οπότε ξανά συζητάμε για κάτι που πριν από 10 χρόνια δεν το συζητούσαμε τόσο έντονα. Ίσως το συζητούσαμε πριν από 20 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν πειράζει. Κύκλους κάνουν τα πράγματα. Και νομίζω είναι αυτό ο κύκλος της ζωής που θέλει να κάνει συνέχεια ένα σταματάω, ξεκινάω, σταματάω, ξεκινάω, γυρίζω και επανέρχομαι.
2: Θες.
0: Θέλω, αλλά όχι προηγήσεις.
2: Όχι, ήθελα να ρωτήσω πού το αποδίδεις εσύ αυτή τη συντήρηση τη σημερινή, ας πούμε.
1: Κυρίως την οικονομική κρίση. Mm-hmm. Δηλαδή, η οικονομική κρίση κάνει τους ανθρώπους πιο συντηρητικούς. Γιατί όταν στην πραγματικότητα αρχίζεις να μην μπορείς να ζήσεις με έναν αξιοπρεπή τρόπο, αρχίζει να σου φταίει διπλανό σου, αρχίζει να σου φταίει ο ξένος, αρχίζει να σου φταίει. Δηλαδή, μεταφέρεις τη δική σου ανάγκη στους γύρω σου. Οπότε με έναν τρόπο αυτό, γιατί δεν μπορείς να το εκλογικεύσεις αλλιώς, θεωρείς ότι ο άλλος παίρνει τη δουλειά, ο άλλος παίρνει τη γυναίκα, mm-hmm. ο άλλος παίρνει τον άντρα, οτιδήποτε. Mm-hmm. Με αυτό, άρα η οικονομική κατάσταση και η δύσκολη οικονομική κατάσταση του πλανήτη αυτή τη στιγμή οδηγεί και σε αυτή τη συντηρητικοποίηση του πλανήτη και σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούν να υποθούν ξανά ενώ τα είχαμε ξεχάσει. Mm-hmm. Δηλαδή το φάντασμα ενός Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μοιάζει να μην υπάρχει πια, σαν να είναι φάντασμα, mm-hmm. σαν να μην πέρασε από το DNA mm-hmm. της ανθρωπότητας.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που πιστεύεις ότι αιωρείται σήμερα?
1: Ολοκληρωτισμός με έναν τρόπο, mm-hmm. δηλαδή ότι ελέγχονται τα πράγματα πια πολύ, πάρα πολύ, σε σημείο που και τώρα εμείς είμαστε σε μια δύση η οποία ακόμα mm-hmm. έχει μια τεράστια ενεκτικότητα στο να πεις τη γνώμη σου, στο να και δεν ξέρω πόσα χρόνια θα την έχει ακόμα, αλλά αυτή τη στιγμή όσοι ζούμε στη δύση έχουμε το προτέρημα να μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας, να βρίσουμε όποιον θέλουμε και στην πραγματικότητα αυτό να μην ούτε μας κόβει τη γλώσσα, ούτε μας βάζει σε φυλακή, ούτε τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσπαθήσουμε να μην το χάσουμε. Διότι αν χάσουμε αυτό που είπε ο διαφωτισμός, ότι διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ το δικαίωμα να το λες, τότε τελειώσαμε. Τότε θα εξοφλήσουμε ως ανθρωπότητα.
0: Ο μεγαλύτερος φόβος ποιος είναι?
1: Αυτός.
0: Αυτός.
1: Ναι, είναι μεγάλος φόβος αυτός να ελέγχουν, να αισθάνομαι ότι ελέγχουν τη ζωή μου, ελέγχουν τα πάντα και ότι δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου με έναν τρόπο. Δεν μπορώ να κάνω αυτό. Σκέψου. Δηλαδή, είναι απλό το παράδειγμα. Αν δεις λίγο προς την Ανατολή, mm-hmm. καταλαβαίνεις για τι πράγματα μιλάμε, σε τι συνθήκες μπορούμε να είμαστε. Είναι ένα δύσκολο σημείο. Είναι ένα σημείο καμπής για την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε. Και η τεχνολογία βοηθάει από τη μία, γιατί η ιατρική εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και αυτό βοηθάει στο να ζήσουμε περισσότερο, να χαρούμε ίσως περισσότερο και αυτά. Απ' την άλλη όμως βοηθάει και στο να ελεγχόμαστε περισσότερο, να μας παρακολουθούν πιο εύκολα.
0: Πιο εύκολα, ναι. Αυτό είναι βέβαιο. Ναι, ναι.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση που πιστεύω ότι πρέπει να την κάνω. Δηλαδή, γιατί δεν είναι, Κωνσταντίνε Ρίγο, ασύμβατο το να δουλεύει κανείς ταυτόχρονα και σε ένα λυρικό θέατρο και σε ένα νυχτερινό μαγαζί?
1: ασύμβατο. Καταρχήν δεν υπάρχει τίποτα που να είναι συμβατό ή ασύμβατο. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το προσδιορίζεις εσύ. Εμένα ο τραγουδιστής, ο ηθοποιός, ο χορευτής για μένα είναι το ίδιο όργανο. Είναι ένα όργανο με τον οποίο πρέπει να εκφραστείς, πρέπει να δώσεις κάτι. Οπότε όταν αποφασίζεις ότι θα δουλέψεις με έναν χορευτή, θα κινηθεί με το σώμα, με έναν ηθοποιό με τη γλώσσα και με έναν τραγουδιστή με τη φωνή του. Και ηθοποιός φωνή χρησιμοποιεί. Αλλά τέλος πάντων με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Για μένα είναι κάτι. Για μένα και ο λόγος που το επέλεξα να το κάνω αυτό ήταν γιατί θέλω να απελευθερώσω κάποια άλλα πράγματα που είχα μέσα μου και ίσως να κάνω κάποια πράγματα που είναι πιο pop και πιο φωτεινά. Όμως από αυτό έμαθα τόσο πολλά πράγματα και για τη ζωή αλλά και για το... που είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή την επιλογή που θεωρητικά είναι ασύμβατη, γιατί στην Ελλάδα είναι ασύμβατη, έτσι, γιατί ο Μπομπ Βίλσον, ο Νταμιάν Τζαλέ, πώς το λένε, όλοι οι διάσημοι χορογράφοι στον κόσμο, ο Ακραμ Κάν, όλοι σκηνοθετούν και τη Lady Gaga και την Kylie Minogue και τη Madonna και βραβεύονται γι' αυτό.
0: Και έτσι και ο Κωνσταντίνος Ρήγος σκηνοθετεί και την Πάολα και τον Γιώργο Μαζονάκη
1: και την Πέγκη Ζήνα.
2: Την Πέγκη Ζήνα φυσικά, ναι.
1: Ναι.
2: Γιώργος Μαζονάκης.
1: Ναι, μια δύσκολη ερώτηση. Αυτή είναι η δύσκολη ερώτηση της ημέρας. Και η δύσκολη απάντηση. Για μένα ο Γιώργος είναι εδώ, δεν θα φύγει. Γιατί αυτό που ζήσαμε και αυτό που φτιάξαμε μαζί θα παραμείνει και θα έχει εγγραφεί και στην ελληνική σκηνή, αλλά και στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που τους άρεσε ο Γιώργος και που δεν θα τον ξεχάσουν, πιστεύω, ποτέ. Όπως δεν ξεχνιέται κανένα ίδωλο, όπως δεν έχουμε ξεχάσει κανέναν τραγουδιστή, τον Elvis Presley, δεν έχουμε ξεχάσει, έτσι και αλλιώς και ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί, γιατί ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ήταν ένας sui generis καλλιτέχνης, ο οποίος ήξερε τον τρόπο να επικοινωνεί με τον κόσμο μέσα από μια προκλητικότητα που είχε και μια προκλητικότητα που ήθελε να έχει και που μπορούσε να τη διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν και για μένα είναι ακόμα ένα φαινόμενο στην ελληνική μουσική σκηνή και στη λαϊκή ιδίως. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν το έκανε στην pop κουλτούρα, στην pop μουσική, που είναι ζητούμενο. Στην πραγματικότητα, ούτε η pop Έλληνες καλλιτέχνες δεν έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό που έκανε εκείνος στη λαϊκή μουσική. Οπότε για μένα είναι ένα respect και είναι ένα πολύ μεγάλο κρίμα που τόσο άδικα έφυγε από δίπλα μας.
0: Γνωρίζοντας έτσι λίγο και έχοντας μία εικόνα για το Μαζονάκη, μου δημιουργείται η επιθυμία να είχα έστω ένα διάλογο, γιατί είστε και οι δύο πολύ προκλητικοί. Είσαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Είστε. Οπότε θέλω να ανακαλέσεις έτσι μια τρέλα σας.
1: Μια τρέλα μας, κοίταξε. είναι τόσο πολλά που πραγματικά τώρα όσο το σκέφτομαι αυτόν τον καιρό δεν μπορώ να ανακαλέσω κάτι, γιατί είναι πάρα πολλές εικόνες συνεχόμενες, γιατί κάναμε ταξίδια, δουλέψαμε μαζί και η αλήθεια είναι επειδή τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια σχεδόν μιλάγαμε πολύ σπάνια, 1-2 φορές το χρόνο, 3 είχαμε χαθεί λόγω δουλειάς και λόγω πραγμάτων, αλλά όσες φορές μιλάγαμε ήταν σαν να μην είχαμε χαθεί ποτέ και δεν είχαμε στην πραγματικότητα. Αυτό που θέλω είναι πραγματικά να πρωτοθυμηθώ. Ο Γιώργος είχε πάρα πολύ χιούμορ και είχε ένα ακαριαίο χιούμορ, το οποίο όποιοι το γνωρίσαν το ξέρουν και αυτό δεν μεταφέρεται.
0: Ναι,
1: είναι εκείνη
0: τη
1: στιγμή
0: ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Ήσασταν μαζί.
1: Θυμάμαι πάρα πολύ τότε όταν κάναμε το βίντεο κλιπ, ας πούμε, του «Καλώς σας βρήκα φίλοι», που ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο να φτιάξουμε ένα καινούριο character και μου λέει, και μαζί συζητάγαμε ψάχνοντας και λέει «Θα κάνω το Σαρλό». Μου λέει «Θέλω να κάνω κάτι που να παραπέμψει στο Σαρλό» και πραγματικά στο μισό βίντεο κλιπ ήταν μεταφερμένος σε Σαρλό. Και ήταν όλη τη διάρκεια του ο Γιώργος. Την ώρα που αποφάσισε να είναι κάτι, ήταν αυτό και ήταν σαν να το έκανε ηθοποιός. Γι' αυτό και στο Rocky Horror Show που είχαμε κάνει το musical στο Rex και έπαιζε, ήταν πραγματικά ο επιθεωρητής που έψαχνε να διαλευκάνει το έγκλημα. Δηλαδή, σε κάθε τι που μπορούσε να κάνει, ήταν ένας performer και έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία ως ηθοποιός και ως τραγουδιστής.
0: Είσαι κι εσύ ένας καθοδηγητής που δύσκολα μπορεί κάποιος να αγνοήσει τις οδηγίες σου.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο καθοδηγητής δεν φτάνει. Αν εσύ ο ίδιος δεν θέλεις να μπεις σε αυτό το μονοπάτι.
0: Ήταν υπάκουος δηλαδή,
1: Δεν ήταν υπάκουος, ήταν
0: συνεργάσιμος.
1: Συνδυαστικός.
2: Συνδυαστικός.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν μπορέσαμε.
1: Δεν
0: τελειώσαμε.
1: Θα κάνουμε ένα νούμερο 2.
0: Θα κάνουμε ένα νούμερο 2.
1: Όταν θα έρθει το άλλο. Το
0: λοιπόν,
1: έργο.
0: Σύγχρονο θέατρο, The Dreamers.
1: Θέλετε, δεν θέλετε.
2: Δεκτών.
0: Μα έχουμε και άλλα. Ναι, πολύ ναι, κακό για τα τίποτα και κάτι άλλα που
1: έρχονται.
0: Θα μας πεις κάτι που έρχεται και δεν έχεις πει.
1: Όχι, όχι, δεν θα σας το πω.
0: Γιατί
1: δεν έχει υποθεί ακόμα.
0: Τι είναι.
1: Είναι κάτι ωραίο που θα γίνει κάποια στιγμή αργότερα.
0: Μας φώτισες. Σύγχρονο θέατρο, επαναλαμβάνω, Κωνσταντίνος Ρήγος, The Dreamers. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτή τη συζήτηση όσο και εμείς. Δεν είχαμε την ευκαιρία, γιατί είναι πολύ λογάς ο Κωνσταντίνος Ρήγος.
1: Εγώ, συγγνώμη, σε έχεις ακούσει.
2: Κυρίες και κύριοι, Mega News 104,6. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα, Κυριακή. Από όλους εμάς εδώ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και.
0: Με
1: Dreamers. Και καλά όνειρα.
2: Και
1: καλά,
2: σημαντικό.
1: Να είμαστε ονειροπόλοι. Ορίστε, ένα καλό βράδυ να είμαστε ονειροπόλοι.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.
2: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010 67-00.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 3 Οκτωβρίου. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Εσφίνας, στην επιμέλεια της παραγωγής η Κωνσταντίνα Τζίτζη, στη ρύθμιση του ήχου η Έρη Φαλδαμή, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λάμπρος Ρήγας. Καλείτε στο 211-016-1046 εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για γραπτά μηνύματα υπάρχει και το Viber και το WhatsApp του σταθμού 698-104-104 και 6 μας βρίσκεται εκεί. Και για τους παραδοσιακούς έχουμε και το email μας φυσικά, studio@meganews1046.gr. Πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Βεβαίως έχουμε όλοι στραμμένα τα βλέμματά μας στην Κρήτη και στα όσα βιώνει τις τελευταίες ώρες ολόκληρο το νησί από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Τα νεότερα είναι ότι πλέον εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι. Παραμένει σε ισχύ το απογορευτικό για το Μαρμάνι και τα δρομολόγια στο λιμάνι του Λαβρίου. Σας έλεγα για την Κρήτη, έχουν σταλεί ήδη διαδοχικά μηνύματα από το 112 σήμερα σε όλες τις περιοχές που χτυπάει η κακοκαιρία. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά σύνδεση με τον απεσταλμένο του Μέγκα Γιάννη Ρίγο στην Κρήτη και θα δούμε τα νεότερα του καιρού με την Ελίνα Καρέτσου σε πολύ λίγο. Τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις, συνελήφθη στον Πειραιά 27χρονος, με συγχωρείτε, Αφγανός, ο οποίος αναζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του εκκρεμού ένταλμα σύλληψης για το αιματηρό περιστατικό της 13ης Σεπτεμβρίου έξω από κατάστημα στην Ανάβησο. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμά του, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων όπλο, γεμιστήρα με 12 φυσίγγια, μαχαίρι και 8.600 ευρώ. Να πούμε ότι στο ίδιο περιστατικό είχε εμπλακεί και ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος βρισκόταν με άδεια εκτός φυλακής και έκτοτε αναζητείται. Στο αστυνομικό δελτίο θα παραμείνουμε. Ακόμη μία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας είχαμε στο Λαύριο. 23χρονη έγκυος τον 7ο μήνα και μητέρα ενός παιδιού 3,5 ετών υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του πρώην συντρόφου της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Αυτή είναι μία ακόμη έτσι σοκαριστική είδηση σε αυτό το περιβάλλον της ενδοοικογενειακής βίας που κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες ενός ακόμη περιστατικού. Και στα αθλητικά μας, ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο στη συλλογή του, κατακτώντας το 4ο Super Cup Ευρώπης στην ιστορία του στο πόλο γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες πραγματοποίησαν επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην Καταλούνια και επικράτησαν με το συντριπτικό 18-4 στο κατάμεστο Πέτρος Καπαγέροφ. Θα ανοίξουμε το δελτίο μας βεβαίως με την Κρήτη και όσα συμβαίνουν με την κακοκαιρία στο νησί, διότι συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα τις απογευματινές ώρες, λίγες ώρες νωρίτερα δηλαδή, εκδηλώθηκαν στην περιφερειακή ενότητα Χανίων και κυρίως στις περιοχές Ασκήφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανος, καθώς και στην περιοχή Ξυλόσκαλο, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος της βροχής έφτασε τα 318 χιλιοστά.
1: Σιγά.
2: Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη. Στα φέρμα και το μακρύ γυαλό οι δρόμοι μετατρέπονται σε ορμητικούς χυμάρους.
3: Πώς πρόλαβα και ήρθα το μεταξύ.
2: Ένας άνδρας παρασύρεται από τα ορμητικά νερά στο Γαζανό ποταμό ενώ προσπαθεί να διασχίσει το σημείο. Στο Καστέλι Παιδιάδος οι κάτοικοι παρακολουθούν όσα συμβαίνουν από τα μπαλκόνια τους.
4: Πρέπει να το βάλει, να γεμίσει νερά τα μάξι.
2: Αποκλεισμένα αρκετά σημεία του οδικού δικτύου λόγω των ορμητικών νερών και των φερτών υλικών.
5: Το νερό ήταν εδώ, είχε φτάσει μέχρι εδώ.
2: Τουλάχιστον 23 άνθρωποι απεγκλωβίζονται στην Ιερά Πέτρα. Ο Μιχαλής Βολιουράκης περιγράφει στον απεσταλμένο του Μέγκα Γιάννη Ρίγο τις στιγμές αγωνίας που έζησαν οι δικοί του άνθρωποι.
5: Η μητέρα μου και δύο άλλοι φίλοι μας ήταν εγκλωβισμένοι, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Μέχρι και την πυροσβεστική που καλέσαμε, μας είπαν ότι τους είδανε, είναι καλά και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν το σημείο η πυροσβεστική.
2: Ο οδηγός αυτού του οχήματος σώθηκε από καθαρή τύχη, όταν τεράστιος βράχος έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, ενώ ήταν εν κινήσει.
6: Ακούω ένα θόρυβο, ένα τρανταγμό και λες σε ένα όνειρο μέσα, ρε παιδί μου, και βλέπω ότι πέφτει αυτό μπροστά μου. Τρελάθηκα. Θα με είσαι σκοτώσει.
2: Σπίτια βουλιάζουν στις λάσπες. Οι εξωτερικοί χώροι έχουν γίνει ένα ματοχώμα. Οι δρόμοι έχουν καταστραφεί.
1: Βρισκόμαστε στην παραλία Σταφερμά. Όπως μπορείτε να δείτε, η άμμος έχει εξαφανιστεί και έχει καλυφθεί από τόνους λάσπης και φερτών υλικών. Ενώ ακόμη και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τους ορμητικούς χυμάρους.
5: Τα αυτοκίνητα των γειτόνων μας περάσανε από εδώ μπροστά μας και φύγανε κάτι. Ο κάδος, όλα.
2: Η εικόνα από ψηλά αποκαλυπτική. Τόνοι λάσπης έχουν καταλήξει μέσα στη θάλασσα. Τα ζωνιανά στο Δήμο Μελοποτάμου χτυπήθηκαν ανελαίητα από την κακοκαιρία.
7: Το σπίτι που βλέπετε εδώ πίσω μου είναι η τρίτη φορά που πλημμυρίζει σε διάστημα τριών ημερών. Όσο δηλαδή έχει διαρκέσει η κακοκαιρία. Αυτό που μας λέει ο ιδιοκτήτης του είναι ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα ζωνιανά.
8: Εγώ καταστράφηκα, διαλύσα όλα. Όλα διαλύσα. Όπως ήταν η δεύτερη, σήμερα η τρίτη φορά. Μέσα όλα, πλυντήρια, κουσίνες, όλα χαλάσαν.
2: Ο ποταμός υπερχυλίζει. Οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά στην Κήτη καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
7: Η αγωνία στα ζωνιανά είναι τεράστια. Μηχανήματα δουλεύουν αδιάκοπα προκειμένου να δημιουργήσουν αναχώματα σε διάφορα σημεία του χωριού και να εμποδίσουν τις τεράστιες ποσότητες νερού να μπουν ξανά στον οικισμό.
9: Έχουν σπάσει όλα τα κανάλια, έχουν σπάσει όλοι οι ποταμοί δεξιά-αριστερά. Και προσπαθούμε να γλιτώσουμε τις διαφρόβους.
2: Το νέο κύμα της κακοκαιρίας άρχισε μέσα στη νύχτα να πλήττει την πυρόπληκτη περιοχή στα Φέρμα, Ιεράπετρας.
10: Δεν μπορεί να βγει από εδώ, ήταν και εδώ. Ήταν όλα νερό, ήταν.
1: Στα παραλιακά τμήματα της Ιεράπετρας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Τα ρέματα φούσκωσαν, άνθρωποι κινδύνευσαν και εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, ενώ από τους ορμητικούς χυμάρους αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και θαύτηκαν στην άμμο.
11: Έχει μπει πάνω από 70 πόντους με 80 πόντους στο νερό μέσα στο μαγαζί. Δεν ξέρω το κόστος της ζημιάς.
12: Δεν μπορούσαμε να βγούμε καν από τα σπίτια. Δεν είχαμε και ρεύμα.
1: Η επιχείρησή σας.
12: Δυστυχώς βλέπετε εδώ τι πάθαμε. Δόξα τω Θεώ που δεν θυμίσαμε θύματα τουλάχιστον.
13: Κόπηκε ο δρόμος από εκεί. Αν φεύγαν τότε, δεν θα κομπόταν ο δρόμος.
2: Αρκετοί άνθρωποι κινδύνεψαν όταν τα αυτοκίνητά τους εγκλωβίστηκαν ή παρασύρθηκαν από τα νερά.
14: Έγινε από γλωβιζός μέχρι τα ξημερώματα. Απομακρύναμε τους επιβάτες και τα οχήματα.
2: Από καρδιωτικές εικόνες από το οροπέδιο Λασιθίου που έχει μετατραπεί σε απέραντη λιμνοθάλασσα.
15: Όλος ο κάμπος έχει πληγεί. Η σοδιά που περίμεναν οι παραγωγοί προκειμένου να βγει στην αγορά μέσα σε λίγα λεπτά έχει καταστραφεί.
16: Έχει καταστραφεί εντελώς όλο το οροπέδιο. Όλη η παραγωγή είναι μέσα στα χωράφια, μέσα στα νερά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμπούμε στον κάμπο για φέτο.
17: Είναι μόνο οι καριέρες που χαθήκανε. Εδώ έχει υποδομές, έχει αμάξα, έχει τρακτέρια, έχει μοντέρια, έχει πηγάδια τα οποία θα είναι όλα χαλασμένα.
2: Μέχρι και το φαράγγι της Αμαριάς έχει μετατραπεί σε έναν ορμητικό χήμαρο με 8 εργαζόμενους να έχουν εγκλωβιστεί.
0: Είναι δραματική η κατάσταση στην Κρήτη από το πέρασμα αυτό της κακοκαιρίας και οι εικόνες πραγματικά από καρδιωτικές που έχει καταγράψει το Μέγκα. Βρίσκεται εκεί ο Γιάννης Ρήγος. Έχω την εντύπωση ότι τον βρίσκουμε στην Ιεράπετρα. Γιάννη, πηγαίνεις από χωριό σε χωριό τις τελευταίες ώρες. Τι βλέπεις και ποια είναι η κατάσταση τώρα στο νησί?
18: Η κατάσταση πραγματικά είναι δραματική. Εμείς πράγματι βρισκόμαστε στην Ιεράπετρα και κατά βάση στα παραθαλάσσια τμήματά της, όπου έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι όλα έχουν γίνει διότι δεν έχουν προλάβει να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα από τις φωτιές που είχαν προκληθεί πέρσι και αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλα τα φερτά υλικά, τα νερά να μην βρίσκουν αντίσταση και με μεγάλη ορμή να καταλήγουν στα παραθαλάσσια τμήματα εκεί όπου έχουν υποστεί και τις μεγαλύτερες ζημιές. Πάρα πολλά σπίτια λοιπόν έχουν πλημμυρίσει. Τόνοι λάσπης και πέτρες έχουν βρεθεί στις παραλίες αλλά και μέσα στα σπίτια. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τους ορμητικούς χυμάρους και φυσικά σύμφωνα με τις πληροφορίες και από την πυροσβεστική κινδύνευσαν και αρκετοί πολίτες. Πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο 24ωρο έγιναν 27 απεγκλωβισμοί ατόμων κυρίως από τα παραθαλάσσια τμήματα της Ιεράπετρας. Βεβαίως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η ανησυχία συνεχίζεται και για τις επόμενες ώρες γιατί φαίνεται ότι αναμένεται να χτυπήσει και ένα νέο σφοδρό κύμα τις επόμενες ώρες γύρω στα μεσάνυχτα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τους ειδικούς και η αγωνία βεβαίως κορυφώνεται. Είναι πολύ μεγάλη η ζημιά όχι μόνο εδώ στην Ιεράπετρα αλλά και στον Δήμο Μηλοποτάμου και στα Ζωνιανά έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Γενικά η κατάσταση στην Κρήτη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Δήμοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και φυσικά τίποτα δεν έχει τελειώσει μέχρι και αύριο που θα φαίνεται ότι θα συνεχιστούν τα φαινόμενα.
0: Σωστά, χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται προσοχή από όλους. Όλοι να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Καταλαβαίνω ότι βρίσκονται εκεί επιποδός άπαντες, η πυροσβεστική, η ελληνική αστυνομία, οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης για να συνδράμουν όπου υπάρχει ανάγκη. Ευχή όλων όλα να πάνε καλά και να κυλήσουν οι επόμενες ώρες με ασφάλεια για όλους τους πολίτες και εσείς βεβαίως πολύ μεγάλη προσοχή. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τις επόμενες ώρες και σας έλεγα νωρίτερα, επικαλούμενο στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα τώρα το απόγευμα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ότι έχουν πέσει 318 χιλιοστά στην περιοχή Ξυλόσκαλο. Τώρα θα μου πείτε, αυτό είναι ένα νούμερο. Αν αναρωτιέστε αν πρόκειται για πολύ ή για λίγο νερό, να σας πω ότι το 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό ή 1 τόνο νερού ανά στρέμμα. Τώρα κάντε εσείς τις πράξεις και θα καταλάβετε για πόσο νερό μιλάμε. Η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος μας, βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής και την ευχαριστώ πολύ, διότι Ελίνα, άκουσες και εσύ ότι υπάρχει ανησυχία για τις επόμενες ώρες και θα ήθελα λίγο να δούμε την εξέλιξη των φαινομένων. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, στο Ξυλόσκαλο, στον Ομαλό Σταχανιά, σήμερα έχουν πέσει αυτά τα χιλιοστά που είπες. Συνολικά όμως από την

0: της Κρήτης, μέσα σε όλο τον Οκτώβριο πέφτουν κατά βάση 70 με 80 χιλιοστά σε όλο το μήνα. Προφανώς και αυτές οι ποσότητες νερού μας θυμίζουν αρκετά την κακοκαιρία Ντάνιελ. Μιλάμε για παρόμοιες ποσότητες. Μην ξεχνάμε επίσης ότι και στα Ανόγια, στο Μηλοπόταμο, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, σε αυτή την κακοκαιρία από την Τετάρτη δηλαδή μέχρι και σήμερα έχουν πέσει 600 χιλιοστά βροχής. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Είναι πάρα πολύ ήδη κορεσμένο το έδαφος, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε σταγόνα και να πέφτει να δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα στην Κρήτη, όμως συνεχίζει και βρέχει. Δεν έχουν πρακτικά σταματήσει τα φαινόμενα ιδιαίτερα σε όλες αυτές τις μέρες. Υπάρχουν κάποιες, θα τολμούσα να πω υφέσεις, αλλά όχι ακριβώς αυτές τις μέρες, αλλά γενικότερα μιλάμε για μια αδιάκοπη βροχή από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα και δυστυχώς και αύριο και το βράδυ απόψε, αλλά και αύριο περιμένουμε τις βροχές να συνεχιστούν στην Κρήτη.
1: Άρα και, άρα και εκεί κάτι και να προετοιμάζονται για ένα δύσκολο βράδυ και απόψε.
0: Ακριβώς, και η σημερινή, από το ψινό βράδυ θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και η αυριανή ημέρα. Αύριο δεν θα έχουν τόσο μεγάλη ένταση τα φαινόμενα, αλλά είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι όσο και να βρέξει, σε ένα ήδη επιβαρημένο έδαφος δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Ναι. Μέχρι το πρωί, κατά τόπους, θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα στην Κρήτη. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Στη συνέχεια θα συνεχίσει να βρέχει. Απλά σαφώς πιο ασθενέστερα σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι θα βρέχει και στα Δωδεκάνησα και εκεί θα δούμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χρειάζεται προσοχή. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση να τονίσουμε ότι στα Δωδεκάνησα δεν φαίνονται αυτές οι ποσότητες βροχής που έχουν πέσει στην Κρήτη και σαφώς δεν θα βρέχει τόσες μέρες όσες βρέχει στην Κρήτη.
1: Πάντως, πρόκειται για να καταλάβουμε, πρόκειται περίπου για το ίδιο μέτωπο το οποίο μετατοπίζεται ουσιαστικά εκεί προς την περιοχή της Ρόδου.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο μετατοπίζεται σε συνδυασμό φυσικά και με τους πολύ θυελλώδεις ανέμους οι οποίοι πνέουν στο Αιγαίο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε θυελλώδεις βοριάδες στα 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Η μορφολογία της Κρήτης είναι τέτοια, η οποία με αυτό το βοριά που κατεβαίνει ευνοεί πάρα πολύ τον αέρα να ανέβει προς τα πάνω και σε συνδυασμό με τις θερμές θάλασσες που υπάρχουν στα παράκτια φυσικά της Κρήτης να δημιουργούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες και να εντείνουν τα φαινόμενα αυτά, οπότε είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση. Όπως ξαναείπα και πριν, στα Δωδεκάνησα δεν περιμένουμε τόσο μεγάλες καταστροφές και τόσο μεγάλα ύψη βροχής. Ωστόσο, μια καταιγίδα από μόνη της αποτελεί ούτως ή άλλως ένα ισχυρό φαινόμενο. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, καθώς φαίνεται ότι θα συνεχίσει να βρέχει μέχρι και αύριο. Τη Δευτέρα θα έχουμε κάποια ψηλόβροχα. Δεν θα τελειώσει εντελώς δηλαδή όλο αυτό και τη Δευτέρα. Σίγουρα όμως από αύριο το μεσημέρι και μετά η εικόνα θα είναι καλύτερη. Όμως κάθε σταγόνα εξακολουθεί να δημιουργεί πρόβλημα.
1: Αν βάζεις και τη Δευτέρα στο κάδρο, ξεκινώντας τα φαινόμενα από την Τετάρτη, καταλαβαίνουμε ότι πόσες μέρες είναι πια. Τη Δευτέρα θα μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι έχουμε ξεμπερδέψει με αυτή την ιστορία.
0: Ναι, ουσιαστικά κατά βάση δεν φαίνεται κάτι και τη Δευτέρα θα έχουμε περισσότερα ψηλόβροχα. Δηλαδή θα είναι πολύ πιο τοπικές οι βροχές και πολύ πιο ασθενείς και σύντομες. Όμως, όπως και να έχει, είναι άλλη μια μέρα που θα βρέχει πρακτικά, έστω και λίγο. Γεγονός που σίγουρα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και φυσικά αυξάνει και το ύψος βροχής. Έτσι, όσο λίγο και να είναι, αν συνεχίσει να βρέχει αρκετά και αρκετό διάστημα δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν και πάλι προβλήματα. Σήμερα, όπως είπαμε, μέχρι και αύριο το πρωί, ιδιαίτερη προσοχή, διότι τα φαινόμενα κατά διαστήματα και κατά τόπους θα είναι ισχυρά περισσότερο στη Βόρεια Κρήτη και στα ορεινά της τμήματα. Η Νότια Κρήτη, να πούμε ότι είναι γενικά σε πολύ καλύτερη μοίρα και έχει δεχτεί κατά βάση λιγότερα ύψη βροχής σε σχέση με τη Βόρεια Κρήτη και τα ορεινά τμήματα.
1: Ελίνα, με την ευκαιρία στις υπόλοιπες περιοχές να περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, το ρωτώ διότι και εδώ στην Αττική σήμερα ήταν μια μέρα συννεφιασμένη, μια μέρα μουντή, άκρο στην οπορεινή. Ο Οκτώβρης μπήκε φουριόζος, θα έλεγε κανείς. Έχουμε καταλάβει λίγο και την πτώση της θερμοκρασίας λόγω των βοριάδων. Κάτι άλλο αξιόλογο δεν βλέπουμε.
0: Θα σου πω, από αύριο θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν λίγο οι άνεμοι, δηλαδή από τα 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, με κάποιες ρηπές που αγγίζουν και τα 10, αύριο θα είμαστε στα 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Να τονίσουμε ότι γενικά οι βροχές αυτές τις μέρες έχουν περιοριστεί στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Αττικής. Η Αττική ευτυχώς με κάποιες βροχές κατά διαστήματα και όχι κάτι ιδιαίτερα έντονο. Ενώ στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας ο καιρός είναι αισθητά καλύτερος, με περισσότερη ηλιοφάνεια και πιο υψηλές θερμοκρασίες. Ουσιαστικά οι περιοχές που επηρεάζονται είναι τα ανατολικά και τα νότια τμήματα. Αύριο θα δούμε κάποιες τοπικές βροχές στην Εύβοια και, όπως είπαμε, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην Εύβοια δεν περιμένουμε κάτι ανησυχητικό φυσικά. Τα Δωδεκάνησα χρειάζονται μια προσοχή. Το βασικότερο όμως και η περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι η Κρήτη, η οποία Μάλιστα. έχει ένα πάρα πολύ κορεσμένο έδαφος.
1: Ελίνα Καρέτσου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχή όλων τα φαινόμενα να κυλήσουν ομαλά από εδώ και πέρα. Ακούσατε ότι υπάρχει μια ανησυχία και είναι λογικό, διότι όπως εξήγησε και η Ελίνα πολύ σωστά, τα εδάφη είναι κορεσμένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει πέσει τέτοιο όγκο νερού, τρομακτικό νερό, το οποίο πια, να το πω απλά, δεν έχει που

0: να πάει και δεν μπορεί το έδαφος να απορροφήσει άλλες ποσότητες. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα τώρα και θα πάμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διότι μια προσφορά με τη μορφή δώρου οδήγησε στην κάμψη των αρχικών επιφυλάξεων του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος ήταν αρνητικός στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης λόγω του υψηλού κόστους. Αυτά τα λέει η γιατρός, η κατηγορούμενη, η οποία υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν αρχικά αρνητικός σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά συμφώνησε όταν του δήλωσε ότι θα πραγματοποιούσε όλη αυτή την θεραπεία ως ένα δώρο. Θα ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από αυτήν την ιστορία για να δούμε και αναλυτικότερα όσα έπαιξε στην κατάθεση έχουν ενδιαφέρον.
1: Οι αποκαλύψεις είναι καταιγιστικές και οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που έρχονται στο φως σοκάρουν. Η 56χρονη γιατρός επιχείρησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα στην απολογία της και παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι είχε αρχίσει την ιατρική πράξη στο Γιώργο Μαζονάκη χωρίς να του πάρει ιστορικό, δίνοντας εκ των υστέρων τη σωστή ώρα άφηξής του στο ιατρείο της Καρνεάδου και δηλώνοντας ενώπιον του ανακριτή απόλυτη συντριβή για ό,τι συνέβη.
2: Αρνούμε την κατηγορία, όπως μου αποδίδεται. Βρίσκομαι σε έναν εσωτερικό θρήνο, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστώ και όλη αυτή την κατάσταση. Δηλώνω την απόλυτη συντριβή μου για την απώλεια του ασθενή. Θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο, όποιος και αν ήταν ο ασθενής μου.
3: Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο ιατρικό παρακολούθησης, προετοιμασίας, επίγουσας αντιμετώπισης.
1: Η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι η θεραπεία άρχισε, ωστόσο υπήρξαν αρκετές διακοπές γιατί έσπαγαν οι φλέβες του Γιώργου Μαζονάκη με αποτέλεσμα να σταματήσει στις 4 παρατέταρτο και ο τραγουδιστής να πάει στην τουαλέτα.
2: Τον περίμενα με σκοπό να ξαναπροσπαθήσω. Στην τουαλέτα είναι το πολύ 5 λεπτά. Όταν επέστρεψε, ήταν κανονικός. Το ξανασύνδεσα στο μόνιτορ, του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη φλέβα.
4: Δεν μπορεί να διακόπτει που θέλει ο γιατρός την ίνουσφαίρεση ή οποιαδήποτε μορφή διπλής διήθησης ή και την τυπική πλασμαφαίρεση για να πάει ο ασθενής τουαλέτα.
1: Στη συνέχεια περιέγραψε ότι περίπου μισή ώρα μετά την επιστροφή του παρατήρησε ξαφνικές αλλαγές στις ζωτικές του ενδείξεις.
2: Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε. Το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89, έπεσε η πίεση του στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9, με μέτρηση στο πόδι.
1: Τότε η γιατρός υποστηρίζει ότι σήμανε συναγερμό και φώναξε του σύζυγό της και τις νοσηλεύτριες και μέσα σε περίπου 5 λεπτά ισχυρίζεται ότι ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ υποστηρίζοντας ότι τα έκανε όλα σωστά.
2: Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο. Η μέθοδος κάρπα μπορεί να γίνει και στο δρόμο.
1: Την ίδια ώρα ο 58χρονος παθολόγος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε ραντεβού με ασθενή.
5: Θέλω να επισημάνω ότι δεν έλαβα κανένα μήνυμα από τη σύζυγό μου ώστε να επιστρέψω στο ιατρείο. Επέστρεψα στο ιατρείο μου μετά τις 3. Επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Πήγα στο γραφείο μου και έπειτα ξάπλωσα για λίγο στο σαλόνι, όπως κάνω συχνά όταν δεν είναι κανείς.
1: Ο 58χρονος διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από τη θεραπεία που διενεργούσε η σύζυγός του.
5: Δεν αντιλήφθηκα να συμβαίνει το οτιδήποτε όσο ήμουν στο ραντεβού μου με τον ασθενή.
1: Για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, επιμένει η 56χρονη ότι ήταν εκεί όταν έγινε έλεγχος από τον ιατρικό σύλλογο.
2: Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον έλεγχο του συλλόγου για το μηχάνημα. Έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι από πολλές αρχές στο ιατρείο μας. Δεν έχω κρύψει το μηχάνημα. Τα έχω δηλώσει στο σύλλογο τα μηχανήματα. Το πρώτο, το οποίο αγοράστηκε το 2023, το δήλωσα το 2025.
1: Το επόμενο διάστημα και νέοι μάρτυρες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή, προσθέτοντας νέα στοιχεία στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.
0: Έχουμε να ακούσουμε πολλά ακόμα για αυτήν την ιστορία. Όπως ακούσατε, η γιατρός υπεραμείνεται των θεραπείων που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο της παρά την τραγική κατάληξη του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ακούσαμε επίσης ότι αναφορικά με τον εξοπλισμό επιμένει ότι τα δύο μηχανήματα ήταν κανονικά δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και μάλιστα φέρεται να έχει πει και σε άλλο σημείο της απολογίας της ότι κατά τη διάρκεια μίας αυτοψίας από τους ανθρώπους εκεί του Ιατρικού Συλλόγου, στο χώρο βρισκόταν ασθενής συνδεδεμένος με το μηχάνημα της συγκεκριμένης θεραπείας. Τώρα, ποιος ήξερε, ποιος δεν ήξερε, αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη. Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, νέα στοιχεία αποκαλύπτει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που διαταχθήκε στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας, η οποία εστιάζει σε 6 κατασκευθέντα κινητά τηλέφωνα, στα οποία περιλαμβάνονται οι συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, προφανώς, των 2 κατηγορουμένων ιατρών αλλά και των εργαζομένων του ιατρείου, καθώς έχει κατασχεθεί επίσης και ένα σκληρός δίσκος και ένα USB stick. Τώρα, χρονικά, όλη αυτή η άρση εκτείνεται από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να αποτυπώσουν την δραστηριότητα των εμπλεκομένων ήδη από τον Ιούλιο μέχρι και την επόμενη του θανάτου του καλλιτέχνη. Στα δεδομένα των ψηφιακών συσκευών εντοπίζονται διαδικτυακές αναζητήσεις με τις φράσεις «αντίδοτο για προποφόλη» και «μυδρίαση τι κάνω». Αυτά δηλαδή είχαν πληκτρολογήσει, αυτά αναζητούσαν στο διαδίκτυο. Η μυδρίαση, δηλαδή η διαστολή της κόρης του οφθαλμού, αποτελεί έβριμα που μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικές κλινικές καταστάσεις και εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο του συνολικού ψηφιακού υλικού που έχει κατασχεθεί από τις αρχές. Σε όλες αυτές τις καταθέσεις υπάρχουν φυσικά και αντιφάσεις και στο τέλος θα δούμε ποιοι θα είναι οι τελικοί ισχυρισμοί.
1: Και να αντιφάσεις σε όλοι οι ισχυρισμοί. Το ζευγάρι των γιατρών της Καρνεάδου, παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να δώσουν προς τα έξω μια εικόνα άριχτης σύνδεσης μεταξύ τους, τελικά μπροστά στον ανακριτή δεν κατάφεραν να κρατήσουν απόλυτα κοινή γραμμή. Σε πολλά σημεία έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, αλλά και με την πραγματικότητα και την κοινή λογική. Η 56χρονη γιατρός ανεφηδικότητας υπεραμείνθηκε ενώπιον του ανακριτή των μηχανημάτων που χρησιμοποιούσε, υποστηρίζοντας ότι ήταν υποφελή για τους ασθενείς.
2: Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό, αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Δεν του είπα να φέρει τυχόν πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και εντενδείξεις λόγω της φύσης της διαδικασίας. Η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα αυτό, άλλωστε, είναι πολύ μικρή, 200 ml. Η εταιρεία λέει ότι η θεραπεία απαγορεύεται μόνο σε παιδιά κάτω των 12 ετών.
1: Ο σύζυγός της από την άλλη κράτησε τις επιφυλάξεις του και τις αποστάσεις του.
5: Δεν ακουμπάω κανένα από τα θεραπευτικά μηχανήματα. Δεν τα έχω ακουμπήσει αυτά τα μηχανήματα. Δεν είμαι αντίθετος στη χρήση τους. Τις σέβομαι απόλυτα. Αλλά είμαι αποστασιοποιημένος γιατί δεν είναι το αντικείμενό μου. Το μηχάνημα της σύζυγου μου ανήκει σε μια οριακή κατηγορία η οποία μπαίνει κάτω από ένα γενικό όρο πλασμαφαίρεσης γιατί δεν έχει οριοθετηθεί θεσμικά η ιδιότητα του μηχανήματος γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΠ.
1: Κατηγορούμενη γιατρός είναι η μόνη που περιγράφει απολογούμενη στον ανακριτή ότι έκανε κάρπα καριέρα στο Γιώργο Μαζονάκη.
2: Άρχισα να κάνω κάρπα. Ήμουν εκπαιδευμένη στη χειρουργική. Συνεπώς ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επίγον. Αντέδρασα καριέρα. Δεν θα άλλαζε κάτι εάν ήμουν στο νοσοκομείο.
1: Οι νοσηλεύτριες και ο σύζυγός της περιγράφουν ότι κάρπα άρχισε να κάνει ο 58χρονος.
5: Όταν μπήκα μέσα, η σύζυγός μου δεν του έκανε κάρπα. Αντίκρισα τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, στο μόνιτορ ασυστολία, κόρες ελαφρώς πάνω από τη μέση θέση, αντιδρώσεις στο φως, οπότε δεν είχαμε ακόμη εγκεφαλικό θάνατο. Έλεγξα το σφιγμό του και αμέσως ξεκίνησα κάρπα. Μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή. 3-1, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο. Ξέραμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απειδηνωτή, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία, δεν το χρησιμοποιήσαμε.
2: Έβαλα σε λειτουργία τον απεινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απεινιδωτής του ΕΚΑΒ, καθώς και του ΕΛΠΗΣ. Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή.
6: Φτάσαμε στο σημείο, έσπασε φλέβα, χρησιμοποιήθηκε, δεν χρησιμοποιήθηκε απεινιδωτής, έγινε, δεν έγινε μέθη, αντιφάσεις που δείχνουν ότι είναι ένοχη.
1: Η διασώστρια του ΕΚΑΒ στην κατάθεσή της στον ανακριτή επανέλαβε ότι κανείς από τους δύο γιατρούς δεν προθυμοποιήθηκε να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Και σε αυτό το σημείο οι δύο κατηγορούμενοι περιγράφουν διαφορετικά γεγονότα.
2: Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω, γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος.
5: Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ. Ούτε η σύζυγός μου είχε να προσφέρει κάτι επιπλέον στο προσωπικό του ΕΛΠΗΣ. Ό,τι πληροφορίες ήταν απαραίτητες, τις είχε ήδη δώσει στους διασώστες, ως η ιατρός του ασθενή.
1: Τα όσα είπαν στον ανακριτή οι δύο γιατροί πάντως έρχονται σε αντίθεση και με τις καταθέσεις του προσωπικού του ιατρίου, με τις εργαζόμενες να λένε ότι τους έκανε εντύπωση που δεν πήγαν με τον τραγουδιστή.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς μία ακόμη παρολίγων γυναικοκτονία είχαμε στο Λαύριο, όταν 32χρονος μπούκαρε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του τα ξημερώματα της Παρασκευής και μαχαίρωσε την ίδια και τον σύντροφό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν τα δύο παιδιά τους. Ο δράστης κατάφερε να μπει στο σπίτι των θυμάτων ανεβαίνοντας μία σκάλα που βρήκε στην αυλή ενός άλλου σπιτιού γειτονικού. Επιτέθηκε άγρια με μαχαίρι στους δύο ενήλικες και σύμφωνα με πληροφορίες ο 33χρονος μπήκε μπροστά στη γυναίκα προκειμένου να την σώσει. περίπτωση. Η ίδια προσπάθησε να ξεφύγει, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να της προκαλέσει πολλαπλά τραύματα και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές. Η γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη, στο πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος φέρει τραύματα στην περιοχή της κλίδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων. Βρίσκεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Τώρα, αυτό το αιματηρό περιστατικό, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Όχι μία, όχι δύο, αλλά τέσσερις φορές, παρακαλώ, η 32χρονη είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της για περιστατικά ινδοοικογενειακής βίας. Είχε μάλιστα και το panic button. Οι καταγγελίες εις βάρος του ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2025, αλλά πριν από ακριβώς ένα μήνα, στις 3 Σεπτεμβρίου, ο 32χρονος συνελήφθη για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ωστόσο, τότε ο εισαγγελέας αποφάσισε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση να πλησιάζει το σπίτι της 32χρονης σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Σε βάρος του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με τους συγγενείς της γυναίκας και του συντρόφου της να κάνουν λόγο για ένα σχέδιο εκπρομελέτης.
7: Και όταν μια γυναίκα ζητά βοήθεια, το κράτος πρέπει να είναι εκεί πριν γίνει τραγωδία και όχι μετά.
2: Είναι το βίντεο που ανέβασε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις γυναικοκτονίες ο σύντροφος της 32χρονης λίγες ημέρες πρωτού τους μαχαιρώσει μέσα στο σπίτι τους ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης.
7: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι το υπάρχουν σύστημα προστατεύει πραγματικά μία γυναίκα όταν αποφασίσει να φύγει από έναν επικίνδυνο άνθρωπο?
2: Η απάντηση δόθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο. Μία γυναίκα που δεν κατάφερε ποτέ να απεμπλακεί από τον πρώην σύντροφό της και η οποία δημοσιοποιούσε την ανησυχία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
8: Το υπάρχον σύστημα δεν προστατεύει μία γυναίκα, δεν βοηθάει, δεν στηρίζει πρακτικά. Το θύμα έχει τα ίδια δικαιώματα με τον θήτη και η χρόνια εκδίκαση των υποθέσεων είναι χρόνια. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ελέγχει, να εκφοβίζει, να κακοποιεί, να σκοτώνει.
2: 5 καταγγελίες σε 9 μήνες. Ένα panic button που δεν πρόλαβε να ενεργοποιήσει.
9: Της είχαν δώσει και το κουμπί, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε το κακό. Είχε πάει στην αστυνομία και της είχαν δώσει αυτό στο λαιμό.
2: Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε αντίθεση με τον 33χρονο σύντροφό της.
10: Ο γιος μου δεν είναι καλά. Είναι σε εντατική, ήταν σε πολύ δύσκολο χειρουργείο. Ένα ακόμα έχει που έχει έρθει στην Ελλάδα. Μόνο να γνώρισε την κοπέλα αυτή και μάλλον έγινε ήρωας και βγήκε μπροστά. Τι να πω, είναι ήρωας, είναι πολύ καλό παιδί.
2: Ο 32χρονος φέρεται να έχει σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την επίθεση στο σπίτι όπου έμενε η πρώην γυναίκα του με τα ανήλικα παιδιά του και τον νυν σύντροφό της. Μπήκε από την αυλή γειτονικού σπιτιού, πήρε τη σκάλα και ανέβηκε στον πρώτο όροφο, έσπασε την μπαλκονόπορτα με βαριοπούλα, μπήκε στο δωμάτιο και τους μαχαίρωσε.
11: Εδώ στο Λαύριο όλοι είναι σοκαρισμένοι από την είδηση, ενώ το ζευγάρι συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
12: Ταλαιπωρούνταν διαρκώς από τον λόγο κύριο και συνέχεια διαμαρτυρόταν στην αστυνομία. Σχεδόν έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ελπίζω να μην υπάρχει κάποια άλλη επιπλοκή.
2: Έπειτα από τόσες καταγγελίες, πώς κυκλοφορούσε ελεύθερος ο δράστης, ποιος επέβλεπε την τήρηση των περιοριστικών μέτρων που του είχαν επιβληθεί?
13: Δεν αρκούν μόνο οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά σε ιδιαίτερες περιπτώσεις πρέπει η αστυνομία να παρακολουθεί και να εποπτεύει. Εδώ προκύπτει ότι ο δράστης ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνος σε σημείο που εισήλθε στην οικία με βαριοπούλα.
2: Ο 32χρονος δράστης της επίθεσης έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.
14: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε

0: www.radiofm.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κατινά, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Γογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211 1365.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούτε Mega News 104,6, είναι το βραδινό μαγκαζίνο, Βασίλης Φίνας στο μικρόφωνο, και θα ανοίξουμε τώρα το ζήτημα της ακρίβειας και το ζήτημα των καυσίμων, διότι όπως δείχνουν και όλα τα δεδομένα, μέσα σε μόλις 1,5 μήνα τα καύσιμα έχουν πάρει πάνω 10%, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, όλοι μας περιορίζουμε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, αλλά και οι επαγγελματίες βλέπουν το κόστος να εκτοξεύεται, οι αλλοιείς συγκεκριμένα έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις ζητώντας μέτρα για το ακριβό πετρέλαιο. Θα μας μεταφέρει την εικόνα του κλάδου ο κύριος Παναγιώτης Περάκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι πρόεδρος Αλλιέων Βόλου, και τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε Περάκη, καλησπέρα.
1: Κύριε Σύνο, καλησπέρα σας, καλησπέρα στο κράτη σας.
0: Κύριε Περάκη, δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα στο Βόλο, αλλά όσοι βρίσκονται τις τελευταίες 2 ημέρες στη Θεσσαλονίκη, για να πούμε και το ρεπορτάζ, οι συνάδελφοί σας εκεί έχουν κατακλείσει το λιμάνι με τα αλλιευτικά σκάφη, έχουν αναρτήσει πανό με συνθήματα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η εικόνα πρώτα απ' όλα στον κλάδο, διότι καταλαβαίνω ότι δεν βγαίνει, να το πούμε έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η εικόνα αυτή δεν ήρθε σήμερα, δεν ήρθε χθες. Εμείς, σαν αλλιευτικό σύλλογο Βόλου Μαγνησίας, τον τελευταίο χρόνο έχουμε ντύνει τον αγώνα μας με τη συμμετοχή μας στα μπλόκα, όπως ξέρετε, με τη συμμετοχή μου από το να πάω στο Μέγαρο Μαξίμου, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και να ζητήσω ταυτονόητα για την παράκτια αλία. Η παράκτια αλία, για να διευκρινίσουμε λοιπόν, χωρίζεται σε καλλικρατικούς δήμους. Όλη η Ελλάδα, οι καλλικρατικοί δήμοι, οι οποίοι έχουν αλλιευτικούς συλλόγους, είναι νόμιμοι εκπρόσωποι. Οι περισσότεροι από τους νόμιμους εκπρόσωπους παράκτειας αλίας θα συμμετέχουν στην Παρασκευή, σε κινητοποιήσεις και σε απεργία στις 11 του μηνός. Αυτή τη στιγμή είναι κάποιοι συνάδελφοι από την παράκτεια αλία της Βόρειου Ελλάδος, οι οποίοι είναι μαζί με τη Μέση Αλία και καλά κάνουν. Η παράκτεια αλία που εκπροσωπώ εγώ αντιμετωπίζει τεράστια και τα μεγαλύτερα προβλήματα από όλους τους κλάδους. Έχουμε τεράστιο κόστος πετρελαίου. Έχουμε ζημιές από τα θηλαστικά, έχουμε το πρόβλημα με τους Τούρκους, την υπεραλίευση, την παράνομη υπεραλίευση, έχουμε την παράνομη ερασιτεχνική αλία και το παράνομο εμπόριο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ήρθε και το δυσβάσταχτο τριπλάσιο κόστος όταν παίρναμε πετρέλαιο κίνησης για κάποιους που δεν παίρνουν ναυτιλιακό. Και αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης είναι κατά τόπους 2,50, 2,55, 2,64 σε νησιωτικές περιοχές, το κανονικό. Και το ναυτιλιακό από 60 λεπτά και 65 λεπτά που είχε πριν 5 μήνες, τώρα έχει ένα 40 και ένα 80 στην ισχυωτική περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα έχουν τριπλασιαστεί. Το βασικό έξοδο που είναι το έξοδο καύσιμου. Και μην ξεχνάτε ότι από το καύσιμο είναι όλα τα παράγονται τα υπόλοιπα. Είναι οι σακούλες, είναι τα φιλιζόλ, είναι τα δίχτυα μας, είναι οτιδήποτε νάιλον, είναι πλαστικό. Καταλαβαίνετε.
0: Τα εργαλεία της δουλειάς σας είναι όλα αυτά.
1: Τα εργαλεία της δουλειάς μας. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Πρωθυπουργός κοφεύει πάνω στα προβλήματα, τα οποία ο ίδιος εγώ το έχω χτυπήσει επανειλημμένα τα τελευταία 7 χρόνια το καμπανάκι, και την τελευταία φορά πηγαίνοντας στο Μέγαρο Μαξίμου τότε με τα μπλόκα, αν θυμόσαστε τα Χριστούγεννα.
0: Πριν λίγους μήνες.
1: Μετά τα Χριστούγεννα, πριν λίγους μήνες, δεν έχει γίνει και δεν έχει τακτοποιηθεί τίποτα από όσα του ζήτησα για την παράκτη αλία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, στις 11 του μηνός, μαζί με τους συναδέλφους που είναι και τώρα στην απεργία κατά τόπους, θα κατεβεί την παράκτια αλία, δεν έχει δει τη δύναμη κανείς. Θα τη δουν 11 του μηνός, που θα κατέβει όλη η Ελλάδα ξεχωριστά, ο κάθε σύλλογος, στο λιμάνι κατά τόπους. Και ο Βόλος, που εκπροσωπώ εγώ, έχει κάνει τεράστιες κινητοποίησεις τα τελευταία χρόνια, τις μεγαλύτερες, μαζί με την Κάλυμνο, που έχουν τους δύο μεγαλύτερους αλλιευτικούς στόλους, η Μαγνησία και η Κάλυμνος, και θα δουν ότι δεν γίνεται να κοφεύουν και να μας κοροϊδεύουν.
0: Κύριε Περάκη,
1: όπως κάνει ο κύριος Σχοινάς.
0: Για να μην κατηγορηθείτε εντός εισαγωγικών ότι κάνετε στα μέσα ενημέρωσης μία περιγραφή του προβλήματος, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις προτάσεις λοιπόν που λέτε ότι έχετε πάει και στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, είναι το ερώτημα.
1: Θα σας πω κάτι. Σε περίοδο πολέμου, όπως έγινε και πριν χρόνια, πριν 5-6 χρόνια, η κάθε χώρα για το διπλασιασμό ή τον τριπλασιασμό, όπως έγινε με την Ουκρανία τότε, το καυσίμου λόγω πολέμου, παίρνει κάποιες επιδοτήσεις και τις δίνει ή στον πρωτογενή τομέα. Και αυτό γίνεται γιατί? Για να μπορέσει να πάει στον καταναλωτή οτιδήποτε είναι από το χωράφι ή και από οτιδήποτε είναι από τη θάλασσα να πάει σε φυσιολογική τιμή. Σωστά. Εάν εγώ πουλούσα πέρυσι τέτοια εποχή με 70 λεπτά πετρέλαιο κίνησης ναυτιλιακό, έτσι, πουλούσα, ας πούμε, λέμε τα μπαρμπούνια, τα αλφα, 20 ευρώ. Τώρα αυτή τη στιγμή που έχει πάει το πετρέλαιο 2,5 ευρώ, πόσο πρέπει να πουλήσω τα μπαρμπούνια για να βγω? Δεν μπορώ να αλλάξω τιμή, θα τα πουλήσω πάλι το ίδιο. Να πάνε στον καταναλωτή. Γιατί έχουμε και φιλότιμο, έχουμε και ευτεξία. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε τον καταναλωτή εμείς επειδή η κυβέρνηση κοφεύει. Πρέπει να υπάρχει, καταλαβαίνει, μια αναλογία, μια ζυγαριά. Ο κόσμος πώς θα πάει να δώσει 800-850 ευρώ.
0: Από την άλλη, κύριε Περάκη, κάπως πρέπει να βγαίνουν και τα έξοδα. Γιατί και εσείς θα συνεχίσετε να βγαίνετε στη θάλασσα αν μπαίνετε μέσα, αν δεν έχετε κέρδος. Προφανώς όχι.
1: Αυτή τη στιγμή εμείς μπαίνουμε μέσα κυριολεκτικά. Γιατί ένας παράκτιος αλίας όπως εμείς βγαίνουμε για δουλειά, καταστρέφονται χιλιάδες ευρώ δίχτυα από τα θηλαστικά. Δεν βγάζουμε ψάρια, πληρώνουμε τρελό πετρέλαιο. Και πέραν αυτού, έχουν γεμίσει και με την καινούργια νομοθεσία που πέρασε προχθές. Mm-hmm. Επιτρέπει σε όλες τις. Σε κάθε επιχειρηματία να ανοίξει ένα ηλεκτροπλοίο οπουδήποτε. Έχουμε τα θαλάσσια πάρκα, έχουμε τους Τούρκους. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Τα ξέρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί και τα λέω καθημερινά. Σε όποιον μου δίνει το μέσο και το βήμα να τα πω. Πρέπει να πέσουν με μεθοδικότητα η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί σήμερα είναι αυτή, αύριο είναι κάποια άλλη, έτσι. Έχουμε και εκλογές λίγο καιρό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Να πέσουν με σοβαρότητα στον πρωτογενή τομέα της χώρας. Εμείς οι παράκτοι αλλοίς και η αλία γενικά της Ελλάδος δεν χρωστάει στο κράτος. Το κράτος χρωστάει στους αλλοίς. Είμαστε θεματοφύλακες και συνοριοφύλακες της χώρας. Το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Εμείς και θα σας δίνουμε το λόγο και το βήμα και θα αναδεικνύουμε
1: πάρα πολύ.
0: Παρακολουθούμε τις κινητοποιήσεις της δικές σας και του κλάδου σας και όλου του πρωτογενούς τομέα, όπως κάναμε και στα μπλόκα τους προηγούμενους μήνες με τους συναδέλφους σας, κτηνοτρόφους και τους αγρότες που είχατε βγει εκεί στα μπλόκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και θα ξαναβγούμε, έτσι. Και θα ξαναβγούμε.
0: Προγραμματίζετε κάτι, είναι κάποια είδηση αυτή τώρα?
1: Είναι είδηση, πρώτη φορά σας το λέω. Θα ετοιμάζεται αυτή τη φορά, όλοι είναι ξεσηκωμένοι, όλος ο πρωτογενής τομέας. Αγρότες, αλλοίς, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, είμαστε κατεστραμμένοι. Η χώρα παραλύει και θα παραλύσει εάν δεν σκύψουν σοβαρά πάνω από τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Σας το λέω εγώ ότι θα παραλύσει. Αυτό που έγινε πέρυσι με τα μπλόκα, αυτή τη φορά θα έρθει επί της 100. Σε όλη την Ευρώπη όλος ο πρωτογενής τομέας στενάζει, είναι στους δρόμους και στις θάλασσες. Είναι έξω να διεκδικήσουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος Αλλιών Βόλου, ο κύριος Παναγιώτης Περάκης. Ακούσατε την αγωνία του. Οι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν και να ζήσουν τις οικογένειές τους από αυτό το επάγγελμα. Και όταν πια το κόστος δεν βγαίνει, τι να κάνουν εκεί οι ίδιοι, θα πάνε στις κινητοποιήσεις. Ο κύριος Περάκης, ακούσατε ότι είναι και ένας άνθρωπος που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο Μέγαρο Μαξίμου και έχει πει αυτά τα προβλήματα εκεί που πρέπει να τα πει, στην πολιτική ηγεσία δηλαδή, αλλά φαίνεται ότι τα προβλήματα αυτά δεν έχουν επιληθεί μέχρι και σήμερα. Και μιας και λέγαμε τώρα για το πολιτικό και την πολιτική ηγεσία, θα ανοίξουμε μια πολιτική έτσι, παρένθεση, διότι είχαμε μια σφοδρή επίθεση με αφορμή τις αναφορές της Προέδρου της Κομισιόν της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων, αλλά και η υποδοχή των οστών του Σαμουήλ από την Βουλγαρία. Επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που αλλού βεβαίως στην κυβέρνηση. Δεχθήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα, χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας όλα αυτά και ιδιαίτερα για την κυρία Φόντερ Λάιεν, είπε: δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί. Ο κύριος Σαμαράς υποστήριξε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Έκανε λόγο για βουβή παρακολούθηση των εξελίξεων από την ελληνική πλευρά και παράλληλα αναφέρθηκε και στην υποδοχή από τη Βουλγαρία των οστών του Σαμουήλ, σημειώνοντας ότι για τους Βούλγαρους η επιστροφή τους έχει ιδιαίτερη εθνική σημασία. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν εθνικό πόθο που διαρκούσε για περισσότερα από 100 χρόνια. Ο πρώην Πρωθυπουργός συνέκρινε την εξέλιξη αυτή με την επιστροφή στην Ελλάδα των οστών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ άσκησε κριτική για την επιστροφή στην Ελλάδα 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων, τα οποία, όπως υποστήριξε, έχουν αφαιρεθεί από τις βουλγαρικές δυνάμεις κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ως Πρωθυπουργός, είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κοιμήλια, ανέφερε ο κ. Σαμαράς, για να καταλήξει: εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου μπήκε για μια ακόμα φορά η Βόρεια Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται την Πιερία και στη συνέχεια τη Θεσσαλονίκη, όπου Αθήνα και Σόφια υπέγραψαν πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών.
3: Τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους.
2: Σφοδρά αντέδρασε ο Αντώνης Σαμαράς με μια βιντεοσκοπημένη δήλωση με φόντο το Λευκό Πύργο, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα διεκδίκησε λιγότερα κοιμήλια από αυτά που εκλάπησαν από τους Βούλγαρους, με τον πρώην Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα ακόμα χτύπημα, αυτή τη φορά ευρωπαϊκό.
4: Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών.
5: Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Από εκεί και πέρα, για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, το λογαριασμό ας τον αναζητήσουμε από τον κύριο Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία.
6: Κύριε Πρόεδρε, ο κόσμος περιμένει ανακοινώσεις, ήρθε η ώρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς πάντως δεν άνοιξε ούτε χθες τα χαρτιά του για το νέο κόμμα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 150 γενέθλια της εφημερίδας Εστία, όπου παραβρέθηκαν πολλά γαλάζια στελέχη. Χθες ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με πολίτες του νοτιού τομέα στον Άλυμο σε κομματική εκδήλωση, με την ομιλία του να έχει αναφορές και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης.
7: Ήμουνα πάντα σε αυτό το κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, σε αυτή την παράταξη, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτές τις ιδέες, με αυτές τις αξίες. Εμείς είμαστε το μεγάλο λαϊκό κόμμα.
2: Ο Υπουργός Άμυνας σχολίασε μέσος αλλά σαφώς τα τελευταία φάλτσα γαλάζιων στελεχών.
7: Ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω. Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Πρέπει αυτή τη νέα εκλογική προσπάθεια να τη διεξάγουμε με σοβαρότητα, με προσύνη στο μέσο άνθρωπο, με μετριοφροσύνη, με αίσθηση των σφαλμάτων μας.
8: Το χθεσινό του κύριου Δένδια ήταν δήλωση παρόν ο κύριος Δένδιας. Εδώ είμαι εγώ. Παιδιά, μην αγώνεστε. Έρχεται η διαδοχή.
2: Στην ίδια συνέντευξη, ο Κυριάκος Βελόπουλος απέρριψε μετεκλογικές συνεργασίες με οποιοδήποτε μεγάλο κόμμα.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Νέα Δημοκρατία. Είχαμε την κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά, την εκδήλωση αυτή από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, στα Νότια, με πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι. Ο Γρηγόρης Γιοβάρας, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης στο Βήμα, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Γρηγόρη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, και ακροατές σου.
0: Κριτική σκληρή από τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε, κόμμα δεν έχουμε ακόμα.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν εκπλησόμεθα όσοι παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, το διατυμπανίζουν με κάθε ευκαιρία, αλλά από την άλλη μεριά δεν υπάρχει και σπουδή. Και ο λόγος που δεν υπάρχει σπουδή, Βασίλη, είναι πολύ απλός. Φοβούνται τον εκμαυλισμό, φοβούνται τις πιέσεις που θα ασκηθούν στα πρόσωπα τα οποία θα ταχθούν υπέρ του νέου εγχειρήματος του μεσήνιου πρώην Πρωθυπουργού. Το ξέρουν και γι' αυτό άλλωστε και η κυβερνητική παράταξη η ίδια, επειδή φοβάται ένα τέτοιο κύμα από την άλλη μεριά, δηλαδή προσχωρήσεων ή τέλος πάντων προσεγγίσεων προς το κόμμα Σαμαρά, έχει αναβάλει και την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων που ξέραμε ότι μάλλον είχαν εξαγγείλει τον Ιούλιο, ότι μέσα στον Αύγουστο ή τέλος πάντων στα τέλη Αυγούστου θα είχαν δοθεί στη δημοσιότητα. Υπάρχει λοιπόν μια έτσι αμοιβαία, θα έλεγα, και από τις δύο πλευρές, από την πλευρά δηλαδή της επίσημης Νέας Δημοκρατίας και του Μεγάλου Μαξίμου και του τους Πυραιός, μια αυτοσυγκράτηση, και βεβαίως από την άλλη μεριά υπάρχει και η αυτοσυγκράτηση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος το ξέρει καλά το παιχνίδι του, είναι 50 χρόνια στο κοινοβούλιο από το 1977, τον επόμενο χρόνο συμπληρώνει 50 χρόνια, μεγάλη υπόθεση, και η εμπειρία του αυτή του λέει, του επιβάλλει, του επισημαίνει ότι πρέπει να οι κινήσεις του να είναι προσεκτικές, να είναι χειρουργικές, χωρίς ωστόσο
0: τώρα,
1: αυτό
0: Γρηγόρη,
1: να αφήνει περιθώρια. Ναι, ναι, Βασίλη.
0: Η κριτική αυτή έγινε, είχε συμφωνία των Πρεσπών, είχε Σκοπιανό μέσα, είχε Βούλγαρους, είχε έναν Σαμαρά να μιλάει με φόντο το Λευκό Πύργο και έναν Μητσοτάκη να ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνω ότι όλη η περιοχή της Βόρειας Ελλάδας έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την δεξιά, αν το πω έτσι, πολυκατοικία. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πολλοί νομοί έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η Πιερία, η Πέλα, το Κιλκής, ο ίδιος ο νομός Θεσσαλονίκης. Βλέπεις εκεί να ανοίγει το παιχνίδι? Γεωγραφικά.
1: Θα μου επιτρέψεις να επισημάνω νωρίτερα, πριν απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σου, ότι αυτό το Σαββατοκύριακο αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον η Βόρεια Ελλάδα, γιατί είναι εκεί ο Αλέξης Τσίπρας, είναι εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι εκεί και η Εθνική Ποδοσφαίρου, η οποία αύριο Κυριακή θα δώσει ένα κρίσιμο αγώνα
0: με τη Γερμανία. Ναι, σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάω στο ερώτημά σου, στην απάντηση που θέλω να σου δώσω, και η οποία είναι βεβαίως είναι πολύ κρίσιμη για το δεξιό, έτσι, για τη δεξιά πολυκατοικία, όπως σωστά την αποκάλεσες, έτσι τη λέει το στερεότυπο το δημοσιογραφικό, το οποίο το έχει καθιερώσει ο κύριος Εμπαρόδο, ο Γιώργος Χαρδαφέρη, όταν ήθελε να είναι και εκείνος κομμάτι της δεξιάς πολυκατοικίας. Λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκεί ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, μάλλον στις ευρωεκλογές του 2024, πόνεσε πάρα πολύ λόγω των διαρροών. Βεβαίως είχε διαρροές και νωρίτερα, αλλά όταν και το 2023 εκεί άνθησαν τα κόμματα της πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά, δηλαδή η Ελληνική Λύση και η Νίκη, και στις ευρωεκλογές η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου.
0: Είχαν καταγράψει πολύ ψηλά ποσοστά αυτά τα κόμματα εκεί.
1: Ακριβώς, ιδίως συγκεκριμένα στην πυρία που περιόδευσε χθες ο Πρωθυπουργός, η Νίκη είχε το υψηλότερο ποσοστό της.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω γεωγραφικά αυτό το κοινό έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μεγάλη σημασία.
1: Μπορεί να πει κάποιος η μητέρα όλων των μαχών, δηλαδή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κεντροδεξιά παράταξη, εκεί θα δοθεί σκληρές μάχες.
0: Θα δούμε, Γρηγόρη, πολλά ταξίδια στη Βόρεια Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ανάλυση, ο Γρηγόρης Τζιοβάρας, κυρίες και κύριοι. Και θα πάω τώρα σε άλλη μια καλή συνάδελφο, στην Ελένη Γκρίγκοβιτς. Θα μείνουμε στα πολιτικά, διότι είχαμε μια συνέντευξη στα Νέα Σαββατοκύριακο. Την παραχώρησε στη συνάδελφο την Μυρτό Λιαλιούτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Είπε πολλά και διάφορα. Ελένη, όμως, έχει ένα ενδιαφέρον όσα είπε για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει, την άνοιξε ξανά και ο Guardian με ένα πρόσφατο δημοσίευμά του. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και από μένα, Βασίλη. Πράγματι, λοιπόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βάζει μια διαφορετική διάσταση για την επανένωση των γλυπτών, μεταφέροντας από το πρόβλημα, στο πούμε έτσι, από ελληνοβρετανικό, το αναγάγει σε ευρωπαϊκό και βρετανικό επίπεδο. Στη συνέντευξή του στα Νέα και στη Μυρτό Λιαλιούτη, συνδέει για πρώτη φορά, πρέπει να σου πω, την επιστροφή των γλυπτών με την προοπτική προσέγγισης Λονδίνου και Ευρώπης, σε μια στιγμή που βλέπεις ότι υπάρχει μια επαναπροσέγγιση μετά το Brexit της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τασούλας, η Βρετανία χρωστάει την επανένωση γλυπτών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ταυτόχρονα. Βέβαια, η συζήτηση δεν έμεινε στα γλυπτά του Παρθενώνα. Υπήρξε και πολύ μεγάλη συζήτηση και για τα ελληνοτουρκικά.
0: Τώρα, πριν πάσει αυτά, ένα λεπτό, γιατί η πρόταση αυτή έχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει λίγο να την καταλάβουμε. Ο κύριος Τασούλας είπε ότι, αφού συζητάτε, παιδιά, όλοι για μια επαναπροσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας, μήπως εμείς να βάλουμε κάποιον όρο που θα είναι για τα γλυπτά, ότι ναι, να έρθουμε πάλι κοντά. Μήπως κι εσείς έτσι το έχετε μετανιώσει με το Brexit, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αλλά εφόσον θέλετε να επιστρέψουμε, εμείς θα βάλουμε στο τραπέζι αυτό. Το καταλαβαίνω σωστά.
9: Το καταλαβαίνεις πολύ σωστά. Να μπει μέσα στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Είναι μια πρώτη φορά που το ακούμε αυτό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν και πόσο θα μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό. Και αν φυσικά και η κυβέρνηση συμφωνεί σε αυτή τη σκέψη του Προέδρου.
0: Στα υπόλοιπα.
9: Στα υπόλοιπα, λοιπόν, στήριξε απολύτως συνεννόηση με την Τουρκία αλλά και την ενίσχυση της άμυνας. Θα στείλει όμως και ένα μήνυμα προς όσους πλειοδοτούν σε εθνικοφροσύνη. Από εκεί και έπειτα μίλησε και για τις εκλογές, καθώς θα είναι πρωταγωνιστής στις διευρυμένες συζητήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ο λαός εγγυάται την σταθερότητα και θα αποφασίσει αν χρειάζεται αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας. Ενώ επίσης είπε ότι χρειάζονται τολμηρές συνενέσεις και να εγκαταλείψουν τα κόμματα την πόλωση και την τοξικότητα.
0: Μάλιστα. Είπε και λίγο ότι, παιδιά, ρίξτε τους τόνους για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Μάλιστα.
9: Αυτό είναι κάτι που συνηθίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Βλέπεις τις δημόσιες τοποθετήσεις του όταν συζητάει για τις εκλογές. Προσπαθεί να πει σε όλες τις πλευρές, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει μία συνένεση και μία. Να ανοίξει με διεύρυνση επικοινωνία ή τουλάχιστον να αποφύγουν όλοι. Όλη αυτή την πόλωση που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στην πολιτική σκηνή.
0: Μάλιστα, έτσι κι αλλιώς, κατά το Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στην επομένη των εκλογών, στον αρχηγό του πρώτου κόμματος και εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, στη συνέχεια στους υπολείπους. Για να δούμε αν θα βγει τελικά λευκός καπνός ή αν θα προσφύγουμε σε δεύτερες εκλογές. Συζήτηση τώρα η οποία μας πάει πάρα πολύ μακριά. Ελένη Γκρίγκοβιτς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, θα φύγουμε από τα πολιτικά και θα ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο. Θα πάμε στην Γαλλία, η οποία φλέγεται από το τεράστιο κύμα των μαθητικών διαδηλώσεων. Νεαροί, οι οποίοι ζητούν περισσότερα κονδύλια για την εκπαίδευση, συγκρούονται με την αστυνομία, πυρπολούν σχολεία και οχήματα. Μέσα σε 24 ώρες, παρακαλώ, συνελήφθησαν περισσότεροι από 1.750 διαδηλωτές, ενώ δεκάδες εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Η κυβέρνηση καταδικάζει τη βία, κατηγορεί το αριστερό κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν για την υποκίνηση των επεισοδίων. Το γραφείο του Γάλλου Πρωθυπουργού, του Σεμπαστιάν Λεκορνή, καταδίκασε και αυτό την βία και έδειξε το κόμμα της ανυπότακτης Γαλλίας. Όλα αυτά συμβαίνουν 7 μήνες από τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, με την επικεφαλής της ακροδεξιάς, την Μαρί Λεπέν, να εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Και βεβαίως όλα αυτά συμβαίνουν και ενός μέσω τεταμένου κλίματος λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων. Δεν το βιώνουμε μόνο εμείς εδώ. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει άνοδος των τιμών στα καύσιμα. Έχουμε και κάποιες σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό της Γαλλίας. Όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια δύσκολη συνθήκη για τον Εμμανουέλ Μακρόν.
10: Οι δρόμοι στα προάστια του Παρισιού θυμίζουν πεδίο μάχης. Μαθητές λυκείου συγκρούονται με τις αρχές. Πετούν πυροτεχνήματα και καπνογόνα. Οι αστυνομικοί απαντούν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.
0: Ici. Δεκάδες νεκροί καταδιώκουν αυτό το περιπολικό. Στους δρόμους της πρωτεύουσας, οι πυροσβέστες κλήθηκαν να σβήσουν μια φωτιά κοντά σε ένα λύκειο. Γύρω τους υπάρχουν νεαροί που κρατούν πυροτεχνήματα.
10: Η ένταση κλιμακώνεται. Στο στόχαστρο των νεαρών μπαίνουν σχολεία, πυροσβεστικά οχήματα και κάδοι απορριμμάτων.
0: Στην Αντ, δύο νεαροί με κουκούλες ανάβουν πυροτεχνήματα και τα εκτοξεύουν προς το σχολείο. Το λύκειο τυλίγεται στις φλόγες.
11: En direction de cet établissement. L'établissement en feu.
10: Ένας 14χρονος υπέστη διπλό κάταγμα στη Γνάθο και έχασε σχεδόν όλα του τα δόντια όταν αστυνομικοί εκτόξευσαν δακρυγόνο εναντίον του από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου. Καθηγητής περιγράφει τη στιγμή που μαθητές του έριξαν βενζίνη ενώ προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά που είχαν βάλει σε δέντρο σχολείου.
0: Η βενζίνη έπεσε με δύναμη προς το μέρος μου και αμέσως ένιωσα κάψιμο στο μάτι. Μετά άρχισα να αναστάζω, ένιωθα τη βενζίνη να τρέχει πάνω μου.
10: Συνθήκες διδασκαλίας, κονδύλια για την εκπαίδευση και ζητούν περισσότερους καθηγητές και σχολικά κτίρια που πληρούν τις συνθήκες ασφαλείας.
0: Όταν βρέχει, ορισμένα τμήματα του σχολείου πλημμυρίζουν. Είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κάποιος τα μαθήματα υπό αυτές τις συνθήκες. Σε πολλά σημεία υπάρχει μούχλα στους τοίχους.
10: Έχουν συλλάβει περισσότερους από 1.750 νεαρούς.
0: Πρόκειται για ανθρώπους που συμπεριφέρονται σαν ταραξίες, σαν κακοποί.
10: Αντίδραση από το γραφείο του Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνή που καταδίκασε την αστική βία όπως την χαρακτήρισε και κατηγόρησε το αριστερό κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν ότι φέρει ευθύνη για την υποκίνηση των επεισοδίων.
0: Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στην

0: Γαλλία, εμείς θα κλείσουμε το μαγκαζίνο με τα αθλητικά μας, με τις αθλητικές ειδήσεις. Είναι εδώ δίπλα μου ο Χρήστος Μεκλίδης. Νομίζω, Χρήστο, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό και τον Ευρωπαϊκό τίτλο, έναν ακόμη που έβαλε στην συλλογή του.
1: Καλησπέρα, έναν ακόμη λοιπόν τίτλο πρόσθεσε ο Ολυμπιακός στη συλλογή του. Η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο Πόλο νίκησε, είναι μάλλον έτσι τιμητικό για την αντίπαλό του, την Καταλούνια, 18-4. Το σκορ, εντυπωσιακό για τελικό Super Cup.
0: Συνέτριψε λοιπόν, θα πω εγώ.
1: Εντάξει, ναι, θέλω να αποφύγω το κοινό του. Ήταν το 4ο ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία του Ολυμπιακού σε 5 συμμετοχές σε τελικούς. Και βέβαια ο 1ος ευρωπαϊκός τίτλος που κατακτά αυτή η ομάδα. Έπαιξε καταπληκτική άμυνα η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Δεν άφησε την ισπανική ομάδα να σκεφτεί την παραμικρή αντίδραση. Πριν από λίγο υπήρξε και ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση αυτού του τίτλου. Αύριο το μάτς εθνικής με τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε πολλά στην συνέντευξη τύπου, και ο Κώστας Τσιμίκας και ο Γιούργεν Κλοπ φυσικά από πλευράς Γερμανών, θυμήθηκε και τον Οτορε Χάγκελ. Mm-hmm. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη συνέχεια στην τρίωρη εκπομπή που ακολουθεί. Μόνο πριν κλείσω, να σου πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στη Ριέκα το παιχνίδι Κροατία-Αγγλία 0-7 για το Nations League.
0: Κροατία-Αγγλία
1: 0-7.
0: 0-7, ναι. Μάλιστα. Δεν σταματούσαν οι Άγγλοι.
1: Ξέσπασμα είναι αυτό.
0: Ξέσπασμα.
1: Περισσότερα για 3 ώρες αθλητικά μέχρι τις 12.
0: Βεβαίως.
1: Το Mega News Sports σε λίγο.
0: Τρίωρο χορταστικό αθλητικό ακολουθεί εδώ στο Mega News 104,6. Παραμείνετε εδώ. Από εμένα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
3: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Επανέρχεται σταδιακά η εκτοπλοϊκή κίνηση σε Ραφίνα και Πειραιά, ενώ τα αποψινά δρομολόγια προς την Κρήτη προγραμματίζεται να εκτελεστούν κανονικά. Παράλληλα, κύματα καταιγίδων κινούνται προς το Καρπάθιο Πέλαγος, επηρεάζοντας τα Δωδεκάνησα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και απόψε οι κάτοικοι της Κρήτης, όπου έπεσαν έως 700 χιλιοστά βροχή σε 72 ώρες. Ιδιαίτερα από την κακοκαιρία δοκιμάστηκε η Ιερά Πέτρα, κυρίως στις Φερμές και την Αγία Φωτιά, στον άξονα προς το Μακρυγιαλό, όπου 4 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από όρμο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεκλώβησαν συνολικά 23 άτομα. Παράλληλα, δεν άντεξε και πάλι το ρέμα στα Ζωνιανά και μεγάλη όγκη νερού πέρασαν ξανά μέσα από τις δοκιμαζόμενες κατοικημένες περιοχές. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ διαδοχικά μηνύματα 112 εστάλησαν στην κοινότητα Αμαρίου και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί ενώπιον του ανακριτή δεν κατάφεραν να κρατήσουν απόλυτα κοινή γραμμή, ενώ φαίνεται ότι έπεσαν και σε τρανταχτές αντιφάσεις. Η 56χρονη γιατρός υπεραμύνθηκε ενώπιον του ανακριτή των μηχανημάτων που χρησιμοποιούσε, υποστηρίζοντας ότι ήταν επωφελή για τους ασθενείς. Παράλληλα, η κατηγορούμενη είναι η μόνη που περιγράφει ότι έκανε κάρπα ακαριέα στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ οι νοσηλεύτριες και ο σύζυγός της περιγράφουν ότι κάρπα άρχισε να κάνει ο 58χρονος. Πάντως, τα λεγόμενα τους έρχονται σε αντίθεση με τις καταθέσεις των εργαζομένων, οι οποίες τονίζουν ότι τους έκανε εντύπωση επίσης που δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεβ σήμερα στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε και της κυβερνητικής πρακτικής για τα γλυπτά του Παρθενώνα, τονίζοντας ότι η στρατηγική που ανακοινώνεται πάβει να αποτελεί στρατηγική. Στο μεταξύ, πειρά κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς, θέτοντας το στόχαστρο τις αναφορές της Ούρσουλα Φόντερ στη μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό, αλλά και τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για τα λείψανα του Σαμουήλ και την επιστροφή 48 ελληνικών κοιμηλίων. Με αφορμή την επιστροφή των 48 ιστορικών κοιμηλίων στην Ελλάδα, εχμές για τις αναφορές του Πρωθυπουργού διατυπώνει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ιστορική δικαιοσύνη δεν εξαντλείται σε 48 κοιμήλια και κυρίως η διεκδίκησή της δεν χρειάζεται πιστοποιητικό μετριοπάθειας από τον κύριο Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων. Επισημαίνει ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιμείνει για τον επαναπατρισμό όλων των κοιμηλίων. Στήριξη στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εκφράζει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο εν όψη και της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Τη χαρακτήρισε εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου, κάνοντας αναφορά σε περιφερειακά έργα όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Σε ανάρτησή του και ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Ντάγκ Μπέργκμαν υποστήριξε τις ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβη στην προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας και συμμαχίας των δύο χωρών. Εγκληματική ομάδα που έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα σε διάφορες περιοχές της Αττικής εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία, με το οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ξεπερνά τα 350.000 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών και κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα. Σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 32χρονη που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, ενώ τα δύο μικρά παιδιά της βρίσκονταν στο σπίτι κατά την επίθεση. Ο 33χρονος σύντροφός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα. Στον πρώην σύζυγό της και φερόμενο ως δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Νωρίτερα σήμερα, μία 23χρονη έγκυος 7 μηνών και μητέρα ενός παιδιού 3,5 χρόνων υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του πρώην σύζυγου της στο Λαύριο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μέγκα, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη σήμερα στον Πειραιά ο 27χρονος Αφγανός, ο οποίος αναζητούνταν για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ανάβησο. Στο ίδιο περιστατικό είχε εμπλακεί και ο Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος έκτοτε αναζητείται ως δραπέτης. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σε πόλεις της Ισπανίας ζητώντας τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διωγγούμενης στεγαστικής κρίσης. Την ίδια στιγμή, τα νοτιοανατολικά της χώρας πλήττει φωνική κακοκαιρία, όπου μια γυναίκα 102 ετών έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 90 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τις κατοικίες τους στην περιοχή Μαδριγκέρας. Τα φαινόμενα σημειώνονται μετά από το πιο θερμό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα της Ιβηρικής. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26. Στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Mega News Sports.
2: Mega News 104,6.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
10: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: τρέχοντα όλη τη φωνή.
1: Ελεστικό!
2: Σε χιλιάδες σταθμούς.
1: Has scored his 31st goal of the season.
3: Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στη τύχη.
1: Yes! Oh yes, Jürgen Klinsmann has got it!

0: Καλά το λέω κι εγώ, αλλά νομίζω το λέει λίγο καλύτερα η Τίνα Τέρνερ.
1: Πήγα να σε φνιδιάσω, αλλά δεν τραγούδισε εκείνη την ώρα.
0: Δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 λεπτό δεν γίνεται.
2: Για το Μεγλίδι το έβαλε το τραγούδι, κύριε.
0: Όχι. Είναι ο καλύτερο, βέβαια.
1: Τραγούδισε πολλέ φορέ, βέβαια. Η αλήθεια είναι νωρίτερα.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Επίση προδίδει την ηλικία σου με αυτά που βάζει, θέλω να σου πω. Δηλαδή λίγο Queen, λίγο Τίνα Τέρνερ κτλ. Δεν
1: ξέρω τα καινούργια τόσο καλά, τα πανηγυρικά.
0: Να πάρουμε τον Τένι να μα πει καινούργια.
1: Αυτό που χορεύουν όλοι οι παίκτες, οι ομάδες, πώς λέγεται το τελευταίο που είναι.
0: Ποιο?
1: Ένα μωρό που βάζουν όλοι στα αποδυτήρια και κουνιούνται όλοι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Είναι σύγχρονο.
0: Εγώ είμαι της ηλικίας σου, δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Το βάλαμε για την ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Ναι, πήρε το Super Cup Ευρώπης. Είναι υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά. Πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πολύ όμορφο στο Παπαστράτιο. Πρέπει να σου το πω αυτό.
1: Ήσουν το ίδιο απολαυστικό με τις αθλητρίες και τον προπονητή του.
0: Όχι, ρε, μιλήστε τι.
1: Ναι.
2: Έκανε μετάδοση. Φανταστική. Η οποία ήταν και επίδειξη γνώσεων, θα πω εγώ, για το άθλημα. Έτσι.
0: Όχι, ρε, μιλήστε τι.
2: Έτσι.
1: Ήταν, ρε, παιδί μου, σε πανηγυρικό.
2: Το ξέρει το άθλημα ο άνθρωπο, τι να λέμε τώρα.
0: Ξέρει τι, σε παρασύρουν.
1: Αν το ξέρει, λέει την άλλη φορά είχαμε φέρει εδώ τη μυριοκεφαλιτάκι και λέγανε συστήματα.
2: Συστήματα. Πώ θα παίξει.
1: 3-6, κάτι τέτοιο.
2: Οι προπονητές θα πρέπει να φοβούνται, Χρήστο μου.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Η Καταλούνια ήταν μια εύκολη αντίπαλος. Οκ, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. 18-4 το λέει και το σκορ. Αλλά το πόλο που παίζει ο Ολυμπιακός, εμένα μου έδειξε και γι' αυτό έτσι ενθουσιάστηκα κιόλας, ότι θα σαρώσει τα πάντα φέτος.
2: Θα τα σαρώσει όλα.
0: Πολύ ωραία ομάδα. Τρομερή άμυνα. Τρομερή δουλειά.
2: Ούτε επίθεση δεν μπορούσαν να κάνουν οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού σήμερα.
0: Καλά.
2: Ούτε επίθεση.
0: Και οι άλλοι και οι πιο δυνατές ομάδες δεν θα. Εκείνο είναι το θέμα. Δηλαδή το βάθος σεζόν έχει νόημα.
2: Σίγουρα.
0: Και έχει ουσία. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε πολύ με αυτό.
1: Ναι.
2: Λογικό.
0: Αξίζει.
1: Έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε κυρίως.
0: Είναι η εκπομπή Mega News Sports.
1: Είναι ο Παναγιώτης Περιπερίδης. Μετά το Παπαστράτιο ήρθε σφαίρα, μπορώ να πω.
2: Είναι ο κύριος Χρήστος Μεγλίδης.
1: Και ο κύριος Χριστόφορος Βαγγελάτος.
0: Μπρος.
1: Για να τα συζητήσουμε όλα μαζί με την Ηλέκτρα Ασιθιανάκη.
0: Μπράβο σου.
1: Μπράβο της. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, ξέρει την Τίνα Τέρνερ και το Simply the Best.
0: Καλά, εντάξει. Είναι η δουλειά της. Αν βρεις πιτσιρίκη στην ηλικία της. Συγγνώμη, για μας πιτσιρίκα, έτσι. Καλά, αντιλαμβάνεσαι. Να ξέρει όλα αυτά, εμένα γράψε μου.
1: Όχι, δεν τα ξέρουν. Ναι. Αν και ακούνε, μην νομίζεις. Μπορεί από. Επειδή έχουν ακούσματα, ξέρω εγώ από τους γονείς τους.
0: Μακάρι, γιατί αυτή είναι καλή μουσική, πραγματικά. Ναι. Αλλά αμφιβάλλω πολύ. Έχω τις αμφιβολίες μου. Ναι. Θόρυβο.

0: δεν ξέρω πού να φύγεις.
1: Μ' άρεσε εμένα.
0: Να κάτσεις φρόνημα.
2: Να ακούνε όμως τα παιδιά και Θεοδωράκη και Ξαρχάκου και Χατζηδάκη. Να ακούνε και Έλληνες ποιητές.
0: Ναι,
1: το Λάμπρο.
2: Πρέπει να ακούνε. Έτσι δεν είναι. Έτσι
0: λέω. Ρίγας στο τηλεφωνικό κέντρο. Ρίγας. Θεός. Γίγαντας.
1: Είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει όπως κάνει κάθε Σαββατοκυριακό. Ναι. Ώστε να έχουμε επικοινωνία και με τον έξω κόσμο.
0: Σαββατοκυριακό που λένε οι αδελφοί Κύπροι. Έτσι. Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Για να επικοινωνούμε με όσους θέλουμε να ακούσουμε. Και με εσάς. Να επικοινωνούμε και με εσάς. Που τα πήρατε.
2: Λοιπόν, δώσ' τηλέφωνο. 211-016-1046, κύριε.
1: Μπράβο.
2: Το είπα σωστά. Μηνύματα Viber και WhatsApp. 6981-041-046 ή Mega News 104,6.
0: Το διέλυσα αυτό.
2: Email studio papaki Mega News 104,6.gr. Και αυτά ήταν, τα είπα 104, με μία ανάσα.
1: Κοίτα, υπάρχει αριθμό 104.
0: Δεν υπάρχει αριθμό 104.
1: Χίλιες
0: αλαφούζω τώρα. 1046, με τα εκατομμύρια το θυμάσαι αυτό.
2: Όχι, δεν είναι το. Α, δεν θέλω να μιλήσω τέτοια.
1: Εκατομμύρια.
2: Ναι, ήταν ένα ιστορία εκείνο, αλλά...
0: Τότε που θα έκανε το πανωσίκο μας φιλοφόρο, πού πήγαν αυτά τα λεφτά, αλήθεια.
1: Πόσα ήταν, χιλιάδες εκατομμύρια.
0: Σαν που σε εγώ έβαλα. Τι με νοιάζει. Ας πήγαν όπου θέλουν. Λοιπόν, έχουμε πολύ δυνατή επικαιρότητα σήμερα και με το μάτς της Εθνικής, με την Γερμανία αύριο, με τις συνεντεύξεις τύπου, με το ρεπορτάζ. Υπάρχει ωραία ατάκα Γιωβάνοβιτς που την άκουσα έτσι ερχόμενος εδώ, που αφορά στις δίθεν απαιτήσεις και περιορισμούς που ήθελε να βάλει η Ντόρτμουντ, δίθεν, για τον Καρέτσα.
2: Ναι.
0: Απαντάει ωραία ο Γιωβάνοβιτς.
2: Σωστά.
0: Και να τα ακούει και τον μπάσκετ αυτά, με κάτι άλλο.
2: Και καλά έκανε και απάντησε. Διότι έτσι όπως διαμορφώθηκε το κλίμα, ήταν σαν να έλεγε: δεν μας ενδιαφέρει που έπαιξε με την Ολλανδία ή να, αν θα έπαιζε με την Ολλανδία, τι θα έκανε ο προπονητής.
0: Ναι, ναι.
2: Με τη Γερμανία μας ενδιαφέρει. Δηλαδή,
1: καλά, την τόρμη την ενδιαφέρει το να μην παίξει και πολύ.
2: Και καθόλου,
1: γιατί,
2: ναι. Αν γίνεται, θα σου λέγανε.
0: Αυτό που είπε ότι όσο είμαι εγώ εδώ δεν υπάρχει, θα ξεχάσετε τα. Να τα έχουν κάτι άλλο στο μπάσκετ. Το οποίο μπάσκετ παρεπτόντως σήμερα έχει πρεμιέρα στη Στίχημαν Basket League. Με τρομερή αναβάθμιση τηλεοπτική, τρομερή, καταπληκτική. Πήρανε μία κάμερα από βαφτίσεις, μία από γάμους, έλειπε και μία από κηδεία και θα ήταν, πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Αυτό το θέαμα που είδαμε ήταν υπέροχο, μπράβο.
2: Σε ξεπέρασε,
0: Με ξεπέρασε. Μεγάλη επιτυχία και του Εσάκε που το επέλεξε, μπράβο τους. Αλλά και η εκτέλεση ήταν, δηλαδή πραγματικά να μασάς και να φτύνεις.
2: Θα φτιάξω κι άλλο.
1: Τώρα δεν έφτιαξε και τα πει. Είχε πάρει φορά, αλλά θα έχουμε κι άλλα να πούμε.
0: Για να μην το ξεχάσω τον Παντοπρίζο. Γιατί το βλέπω το μεσημέρι και τρελάθηκα. Λέω δεν μπορώ να το βλέπω αυτό.
1: Όταν θα ξαναβούμε
0: και
1: τα αποτελέσματα.
0: Και μάλιστα πρόσεξε. Ήταν βάφτιση, κάμερα βάφτιση που ή θα χάσει το μωρό ή θα χάσει τον παπά. Δηλαδή και τα δύο όταν πετύχει αποκλείεται. Δεν παίζει. Με τίποτα. Καλά για το κερί και την εικόνα δεν το συζητάμε. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Ποιο, τον ονό, όχι ρε, αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Μα τρελάνεις τώρα, ποιον ονό. Λοιπόν,
1: πριν αυτά... από λίγο το έλεγα και στο μαγκαζίνο νωρίτερα γιατί είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Ναι. Κροατία-Αγγλία 0-7.
0: Πόσο?
1: 0-7.
0: Έλα ρε.
1: Για τον ίσον,
2: ναι, ναι.
0: Έχουν γίνει τόσο χαλιά οι Κροάτες.
1: Όχι, αλλά ξέσπασαν οι Άγγλοι.
2: Υπάρχουν και αυτές οι βραδιές στο ποδόσφαιρο που τα λέγει κάποια ψυχή. Υπάρχουν και αυτές οι βραδιές γιατί η Αγγλία είναι μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, έτσι δεν το συζητάμε. Το έδειξε και με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία, άσχετα αν έχασε. Στο τέλος με το σκορ αυτό 3-2. Δεν είναι κακή ομάδα. Θα τους βρήκε και τους άλλους μπόσικους τώρα εδώ έτσι όπως θα ήταν. Δεν αργεί να τους πάρει από κάτω.
1: Αργεί και γενικά με τις μεγάλες ομάδες πρέπει να είσαι πάντα πολύ προσεκτικός.
2: Έτσι.
1: Γιατί άμα πάρουν φορά, μερικές φορές δεν σταματάνε όντως.
2: 7 γκολ είναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο της απόψινής εκπομπής. Θα έχουμε κι άλλα βέβαια πολλά που θα πούμε. Αθλητικά, κοινωνικά, πολιτικά. Θα τα συζητήσουμε όλα. Αχ, πήγε ο Πρωθυπουργός στην Εθνική Ομάδα.
1: Αχ, αυτό ήθελα να
0: δεν
1: πω πριν.
0: Άλλο, ειλικρινά,
1: κάτσε, βρε παιδά. Τώρα όλα θα τα πει τώρα. Περίμενε. Είπαμε με πόλο θα ξεκινήσουμε.
0: Ωραία, άντε. Πάμε να ξεκινήσουμε με πόλο. Ολυμπιακός, Καταλούνια 18-4 για όσους τυχόν δεν έχετε ακούσει, ρε παιδί. Μπορεί τώρα να ανοίξαν οτιδήποτε, να ξυπνήσαν, να ήταν σε βαθύ κόμμα, ξέρω εγώ, κάτι. Σε μια κατάσταση και να θέλουν τώρα να μάθουν. Είναι ο τελικός του Super Cup Ευρώπης. Ολυμπιακός Καταλούνια 18-4 στο Waterpolo.
2: Για τέταρτη φορά κατέκτησε το συγκεκριμένο τίτλο η ομάδα
1: σε πέντε τελικούς. Και νομίζω έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους πια. Μόνο αυτό το τμήμα.
0: Λεν Τρόφι 1, Champions League 4, Super Cup 4.
2: 9.
0: Καλά τα λες.
1: 22 ευρωπαϊκά Ολυμπιακός.
0: Μπράβο.
1: Μαζί με το Youth League.
0: Ναι. 351 τίτλοι στα 5 βασικά Ολυμπιακά αθλήματα. Ναι. Θα σταματήσετε να μετράτε ποτέ.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι.
2: Θα συνεχιστεί η καταμέτρηση. και να φτάσουμε και 400.

0: Ψήφιο, να πάμε και μετά το χέρι.
1: Θέλω να σου καταγγείλω το εξής, Χριστόφορε. Ο Μεγκλήδης από το άλλο μαγαζί που δουλεύαμε μαζί. Μου έσπαγε τα νεύρα κάθε φορά με διάφορα στατιστικά.
0: Α, ήταν τη σημείωση.
1: Τόσο, τόσο αίτητο, τόσα λεπτά χωρίς γκολ, τόσο αυτό, τόσο εκείνο, τόσο τάλο. Πω, τα νεύρα μου κρόσια.
2: Βάζουμε και δύο τίτλους ακόμη στο Βαλκανικό, στο ποδόσφαιρο το 63. Το διπυρωτικό στο μπάσκετ, αυτά δεν τα βάζουμε.
0: Πείτε τα, κύριε Μεγκλήδη.
1: Το διπυρωτικό γιατί δεν το βάζεις?
2: Δεν ξέρω, δεν το βάζουμε.
0: Α, μπουν και αυτά.
2: Το διπυρωτικό στο μπάσκετ το 13.
1: Μάλιστα. Okay. Το youth το βάζεις μέσα.
2: Το youth το έβαλα στα 22.
1: Ναι, οκ.
2: Αλλά υπάρχουν και άλλα.
1: Αλλά δεν το βάζεις στα 351, είναι 352 με το youth, νομίζω. Καλά τα λέω.
2: Νομίζω είναι στο.
0: Είναι στην καταμέτρηση.
1: Όχι, γιατί λέμε για τα 5 βασικά Ολυμπιακά, ας πούμε.
2: Δεν είμαι και τόσο σίγουρο.
1: Καλά,
2: εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι.
1: Πάντως, ο Ολυμπιακός μετράει κανονικά, θέλω να το πω αυτό. Ναι. Γιατί είναι κάτι άλλο που μετρούν και το ξυλίκι και το υποβρύχιο ψάρεμα.
2: Α, καλά,
1: και
2: εντάξει,
1: το
2: πάμε,
1: τάβλι στην παραλία και διάφορα τέτοια.
0: Όχι, μετράει κανονικά.
2: Μετράνε τα ομαδικά, τα 5 βασικά Ολυμπιακά ομαδικά αθλήματα. Να πιάσουμε τώρα και τα ατομικά, εντάξει.
1: Γιατί άλλοι μετρούν και ξέρω εγώ ένα ατομικό στην κολύμβηση που είναι αθλήτρια ή αθλητής του τάδε, το βάζουν μέσα κι αυτό.
0: Δεν μπορεί να μετρήσει
1: αυτό. Φτάνουν στου χίλιου τίτλου.
0: Ναι, του συλλόγου. Αυτό η ατομική διάκριση εκεί, έτσι δεν είναι.
1: Γιατί μπορεί να μετρήσει αυτό. Και ο Ολυμπιακός θα φτάσει στου 2000.
0: Τέσσερι.
1: Καλά, όχι τέσσερι, θα βγει.
0: Πέντε.
1: Μην είσαι υπερβολικό.
0: Γιατί αν βάλει τι ατομικέ διακρίσει και νίκε και μετάλλια κολυμβητών.
1: Ού,
0: δεν θέλει και πολύ.
2: Δεν θέλει.
0: Για να πάμε εκεί.
1: Τους κολυμβητές τους είπα παρεμπιπτόντως, γιατί τα πανελλήνια πρωταθλήματα ανδρών γυναικών μαζί είναι.
0: Άλλο το πανελλήνιο, το συζητάμε. Βέβαια.
1: Έτσι, υπάρχει. Απόλυτη κυριαρχία. Λοιπόν.
2: Να αρχίσουμε να ακούμε τους πρωταγωνιστές.
1: Τις πρωταγωνίστρες, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Α, να ξεκινήσουμε με τα κορίτσια. Εγώ θα έλεγα τον προπονητή, γιατί.
1: Εντάξει, στηρίζω. Κάνει φοβερή δουλειά ο Ντόσκας.
2: Δεν κάνει φοβερή δουλειά.
1: Φοβερή δουλειά. Έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα και ένα πάρα πολύ ωραίο παζλ, το είπα εγώ σήμερα. Που όποιο κομμάτι και να αλλάξει και να το βάλει, είναι από τα παζλ που ταιριάζουν όπως και να τα φτιάξει. Να τα συνδυάσει. Περίεργο παζλ. Πρωτοφανές παζλ, μάλλον, όχι περίεργο. Πρωτοφανές. Πάμε να ακούσουμε Ντόσκα και.
3: Είναι πολύ ωραίο να μιλάς με ένα προπονητή που αυτή την κούπα την έχει υπογράψει και η ομάδα έχει τη σφραγίδα του. Γιατί αυτή η ομάδα τώρα είναι Γιώργος Ντόσκας. Οπότε, συγχαρητήρια, coach.
4: Ευχαριστώ.
3: Ακούμε πώς είναι το συνέστημα, έχοντας σαρώσει τα πάντα.
4: Εντάξει, σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Κλείνει η περσινή χρονιά με ακόμα ένα ευρωπαϊκό τίτλο, το Super Cup. Θεωρώ ότι η ομάδα φέτος μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αλλά τολμώ να πω ότι θα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν την περσινή χρονιά που τα πήρε όλα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε, και νομίζω ότι το δείξαμε και σήμερα, είναι να έχουμε το μυαλό μες στο κεφάλι μας. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, να βγάζουμε την προσωπικότητα που έχουμε σαν ομάδα μέσα στο νερό, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει.
3: Το puzzle φέτος μοιάζει, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, να το έχεις φτιάξει τόσο τέλειο με τις μεταγραφές, με τις προσθήκες που έγιναν, αλλά και τι έχεις μοιράσει μέσα στην ομάδα, που όποιο κομμάτι και να βγάλεις και να βάλεις κάτι άλλο, ίδιος Ολυμπιακός είναι. Ίδιο πράγμα είναι μέσα στο νερό. Τουλάχιστον ξαναλέω σε αυτό που βλέπω εγώ.
4: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο θέλαμε για τη φετινή χρονιά, να δημιουργήσουμε ένα σύνολο που ουδείς αναντικατέστατος. Γιατί βρεθήκαμε πέρσι να παίζουμε ένα Final Four και η Άμπι Άντριους, ας πούμε, να παίζει δύο συνεχόμενα παιχνίδια 32 λεπτά. Οπότε νομίζω και για εκείνη και για όλα τα κορίτσια κάναμε μια προσπάθεια να φτιαχτεί μια ομάδα που θα δίνουν το 100% μες στο νερό, χωρίς να υπάρχει κόπωση που υπήρχε την περσινή χρονιά. Έτσι ώστε να είμαστε ακόμα πιο ισχυροί και πιο δυνατοί.
3: Μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι του αθλητισμού που έχουν καθαρό στόχο και που δεν διστάζουν να τον πουν. Και θα το πω απλά, όπως θα το λέγαμε σε μια παρέα έξω, γουστάρω πάρα πολύ που είπες ευθέως back to back θα κάνουμε.
4: Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που το πιστεύω. Το πιστεύουμε σαν ομάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο λέω μόνο εγώ. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε μέσα μας. Ο Ολυμπιακός πάει για τα back to back, πάει για τα ευρωπαϊκά, θέλει τα πρωταθλήματα. Θέλει τα Champions League προφανώς. Είμαστε εδώ γι' αυτό. Δουλεύουμε κάθε μέρα γι' αυτό και την ψυχολογία μας και το κομμάτι το τακτικό και τη φυσική κατάστασή μας. Όλα όσα συμπεριλαμβάνει μια ομάδα. Με απότερο σκοπό να κάνουμε τα back to back.
3: Ρεκόρ, με αυτή την άμυνα μπορεί να χάσει από κανέναν.
4: Όχι.
3: Με αυτή την άμυνα, στην επίθεση, με αυτή την άμυνα μπορεί να χάσει από κανέναν.
4: Όχι, νομίζω πως όχι. Από εκεί και πέρα, σήμερα μπορώ να πω ότι μπήκαμε λίγο αγχωμένοι επιθετικά. Κλείσαμε το ημίχρονο έχοντας 4 στα 17. Το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε 14 στα 18. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ήταν το κλειδί να ξεφύγουμε. Πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι για μας είναι η άμυνα. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο επιθετικά. Το θέμα είναι να βάλουμε όλες αυτές τις παίκτες οι οποίες διαθέτουν τρομερό ταλέντο στην επίθεση να θυσιάσουν τον εαυτό τους για την ομάδα και για την άμυνα.
5: Αλλά αν παίξεις ωραία άμυνα, θα βγάλεις και ωραίες κόντρες, θα σου έρθει και το εύκολο γκολ.
4: Ακριβώς.
5: Έτσι. Και θα είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνεχίζετε αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ, αυτό που λατρεύουμε να βλέπουμε ανεξαρτήτως τίτλων. Η ομάδα είναι για φίλημα. Είστε όλοι υπέροχοι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
2: Όντως, μια ομάδα να την απολαμβάνεις, ρε παιδί μου, αυτό είναι.
6: Ισχύει. Πάλι καλά που δεν πήγε ο πρωθυπουργός να τις δει πριν. Φαντάζεσαι χτες βράδυ στο δείπνο να έσκαγε μύτη από πουθενά. Πω.
2: Μετά είπαμε.
6: Θα τον κέρδιζε η Καταλούνια, τον Ολυμπιακό, να ξέρεις. Άπα Παναγία μου. Καλά, συγγνώμη, αυτός άλλη δουλειά δεν έχει. Τόση ακρίβεια, τόσο κακό χαμό. Τώρα μου πει, βέβαια, τώρα που ήμουν έξω είχε τρομερή κίνηση. Που σου λέει ότι έχει πετρέλαιο να βάζει και βενζίνη.
2: Άρα. Μπράβο.
6: Ευημερία. Ανάπτυξη.
0: Ενώ αν δεν υπήρχε, θα είχε αυτοκίνητο.
6: Θα τρέχουμε να χορεύουμε γυμνή
0: στα λιβάδια.
6: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι. Μπράβο. Ευτυχώς που δεν πήγε. Από Παναγία.
2: Λοιπόν, πάμε στα κορίτσια.
6: Ναι, να πας. Που λέει ο Σταυρίδης στην ταινία. Τώρα πότε τα βρήκατε, πότε τα συμφωνήσατε. Να πας.
2: Κάτσε να δω ποιες βάλαν τρία γκολ. Να πούμε μια πρώτη σκόρ.
6: Θες μια Στεφανία Σάντα.
2: Έβαλε τρία γκολ.
6: Η
2: Άντριου έβαλε τρία, η Σάντα έβαλε τρία.
6: Η Βάσο έβαλε τρία, η πλευρή του.
2: Και η Βάσο μετά.
6: Τη Βάσο θα την ακούσουμε μετά.
2: Θα την ακούσουμε ζωντανά.
6: Ναι, ζωντανά. Ναι. Ωραία, έλα. Στεφανία Σάντα βάλε, που είναι πραγματικά φανταστική και φέτος.
7: Πώς είναι, ξανά και ξανά και ξανά.
8: Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένες που καταφέραμε μέσα στο σπίτι μας να κατακτήσουμε άλλη μια ευρωπαϊκή κούπα. Είχαμε μπει αποφασισμένες από την αρχή, όπως φάνηκε και στο σκορ. Εντάξει, είναι το πρώτο δυνατό μάτς εισαγωγικά που παίζουμε τη σεζόν. Οπότε λογικά ναι, είμαστε λίγο μηδιασμένοι στην αρχή. Αλλά θεωρώ στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε την ποιότητα της ομάδας μας και το τι θα φέρει μέχρι το τέλος της σεζόν.
7: Εγώ είπα το εξής, δεν ξέρω τι γινόταν στην επίθεση, στο πρώτο και στο δεύτερο οκτάλεπτο. Προφανώς είναι ξεκίνημα της σεζόν και έτσι δικαιολογείται. Αλλά με αυτή την άμυνα δεν μπορεί να χάσετε από κανέναν.
8: Ναι,
7: δηλαδή είναι καλύτερη από ποτέ.
8: Η αλήθεια είναι αυτή. Στόχος μας, κυρίως σε όλα τα παιχνίδια, είναι να παίζουμε σκληρή άμυνα, να δεχτούμε όσο το δυνατόν λιγότερα γκολ γίνεται. Έτσι και σήμερα δεχτήκαμε μόνο 4 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δείχνει μια καλή ομάδα. Και έτσι είχαμε και περισσότερη δύναμη για την επίθεση. Όταν βγάζαμε καλές άμυνες, μας έδινε όθηση για να παίξουμε καλά στην επίθεση.
7: Το Παστράτιο. Πες το.
8: Τρελοκομείο. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε. Είναι πράγμα τρομερό, πράγμα μαγικό. Εγώ μόλις τους άκουσα όταν μπαίναμε και στην παρουσίαση ανατρίχιασα. Αγαπάμε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Χαιρόμαστε που είναι πλάι μας σε όλες αυτές τις στιγμές και χαίρεται μαζί μας. Και ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλες τόσες πολλές καχαρούμενες στιγμές.
7: Συγχαρητήρια.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Δεν σου λέω τίποτα περισσότερο, διότι έρχονται κι άλλα. Και πρέπει να βρω μετά και δεν θα βρίσκω λόγια. Γιατί είστε υπέροχες. Ευχαριστούμε πολύ, Στεφανία.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Για να μην
6: τρελαθώ.
0: Με προλάβατε, κύριε Στεφανίδη. Έχετε γνώσεις και σε αυτό το ρεπερτόριο.
2: Έχω τρελαθεί ήδη. Με 351 κούβες.
6: Πόσες, 351, ναι. Οκ.
2: Λοιπόν, λέω να κάνουμε ένα μικρό έτσι break, να μην ακούσουμε, για να μην χάσουμε.
6: Συμφωνώ.
2: Έχει τίτλους, δεν έχει.
6: Σε λίγο. Είναι νωρίς ακόμα, περίμενε. Έχεις άλλα 3 λεπτά. Πες ό,τι θες.
2: Να πούμε ότι έβγαλε ανακοίνωση φυσικά συγχαρητήρια Πάο Ολυμπιακός αμέσως μετά τη λήξη του
6: αγώνα. Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
2: Για αυτή την θρυλική επικράτηση. Αμότι τιμήθηκε ο πρόεδρος του Εραστέχνη Ολυμπιακού, ο Μιχάλης Κουντούρης, από τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, που είναι αντιπρόεδρος, νομίζω, στην Ευρωπαϊκή.
6: Είναι αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή και είναι υπεύθυνος πόλος σε όλη την Ευρώπη.
2: Για όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει.
6: Αν πας στα γραφεία του Εραστέχνη, πια δεν χωράει.
2: Δεν χωράει.
6: Ναι, είναι η αίθουσα συσκέψεων και είναι όλα τα τρόπια γύρω. Δεν χωράει. Δεν χωράνε. Πρέπει κάτι να γίνει.
2: Και στο τραπεζάκι, στο Σούνιο μου δεν χωράει.
6: Τι?
2: Τίποτα.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Δεν είπα κάτι.
6: Λίγη ντροπή δεν έχει πάνω σου. Τσίπα δεν έχει πάνω σου.
2: Όταν ακούω δεν χωράνε, αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
6: Ναι, ωραία. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι. Ευτυχώς που δεν πήγε. Ξέρεις να τους δύο πρωθυπουργούς. Το λέω σε όλη την εκπομπή σήμερα, ξέρεις. Σε όλη την εκπομπή θα το λέω.
2: Θα το πεις όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσεις και με τον νοικοκύρη που είναι στη Θεσσαλονίκη.
6: Τι πήγε και αυτός.
2: Ποιος?
6: Ο νοικοκύρης.
2: στην εθνική.
6: Όχι, για να καλύψει το.
2: Όχι, δεν νομίζω.
6: Πάλι καλά.
2: Όχι, όχι.
6: Θα του κόψει την καλημέρα, αλήθεια στο λέω.
2: Ναι, όχι, νομίζω το στείλανε, ξέρει.
6: Και για να διευκρινίσω, θα τα πούμε και μετά. Όχι με τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό. Με όποιον πρωθυπουργό. Δεν έχει καμία δουλειά ο πρωθυπουργό στι εθνικέ ομάδε. Και στι ομάδε γενικά. Ναι. Δεν είναι δουλειά του αυτή. Ούτε των υπουργών. Αυτά τα επικοινωνιακά κολπάκια τη δεκαετία του 80. Με λογικές κοιμώνα κουλούρι, κάποια στιγμή πρέπει να τα ξεπεράσουν. Ζούμε το 2026, γαμώτο.
2: Ναι. Εδώ θέλουμε μακριά τα πολιτικά και τα υπόλοιπα από τον αθλητισμό. Αλλά εντάξει.
6: Ναι.
2: Άμα σου πω, άμα θα πούμε μετά και τι έγινε και στο, και στο Ιρλανδία-Ισραήλ με τη συνέντευξη τύπου.
6: Καλά.
2: Διακόπηκε συνέντευξη τύπου.
0: Διακόπηκε συνέντευξη τύπου, ναι, γιατί.
2: Ναι, γιατί ρωτούσαν Ισραηλινοί δημοσιογράφοι τον προπονητή της Ιρλανδίας κάτι περίεργο.
0: Ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος είπε στον προπονητή της Ιρλανδίας θα έπρεπε να συνετίσει τους παίκτες σου, διότι ο τρόπος με τον οποίο μιλούσαν στους παίκτες του Ισραήλ στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν απρεπέστατος, τους αποκαλούσαν μαϊμούδες. Και δεν ξέρω εγώ τι ακόμα είπε ο δημοσιογράφος.
2: Ναι, απομακρύνθηκε. Ήταν η δεύτερη ερώτηση. Γιατί είχε προηγηθεί μια άλλη που ήταν ακόμη πιο. Ήταν αριστική, ρε παιδί μου. Και το πήγαινε αλλού. Και ζήτησε ο πρόσωπος τύπου να μιλάνε μόνο για ποδόσφαιρο. Έγινε και αυτή η ερώτηση. Ξέρεις που γίνεται το μάτς. Εκεί που έφαγε την εξάρα η Ισραηλινή ομάδα.
0: Από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Μπασκατόπουλα.
6: Μπασκατόπουλα.
2: Ναι, εκεί θα γίνει.
6: Ιστορικών. Ιστορικών. Πού παίζει ο Βασκός ο Φρόιλερ, παιδί μου.
2: Ελβετία-Σλοβενία.
6: Πολύ ωραία. Παίζει Βασκός.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Πες και ένα αποτέλεσμα πόλου που έχεις να πεις.
2: Αποτέλεσμα πόλου έχω όλο το πρωτάθλημα.
6: Α, ολό.
2: Ναι.
0: Ένα αποτέλεσμα μαζί.
6: Πες το μέχρι να έρθει η
2: Ευγενή. Θα πω μόνο ότι το μάτι που τελείωσε πριν από λίγο. Ο Ολυμπιακός στους άντρες νίκησε τον Ηλυσιακό 24-5. Έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα. Όχι ξεκίνημα, είναι δεύτερη αγωνιστική μάλλον. Στο πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός νωρίτερα είχε νικήσει 20-10 τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη στους άντρες. Αλλά θα τα ξαναπούμε. Έχουμε ώρα για πόλου.
6: Είναι στο στούντιο η Βυσβαρδί για τους τίτλους ειδήσεων. Πώς πέρασε την πρώτη μισή ώρα νεράκι. Τίτλοι ειδήσεων και γυρίζουμε.
9: Μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
10: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Επανέρχεται σταδιακά η ακτοπλοϊκή κίνηση σε Πειραιά και Ραφίνα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Λαβρίου. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και απόψε οι κάτοικοι της Κρήτης. Χωρίς νερό αυτήν την ώρα, Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια. Σοβαρές βλάβες έχει υποστεί το δίκτυο ίδρυυσης του Δήμου Μυλοποτάμου. Νωρίτερα έχασε τη μάχη για τη ζωή η διευθύντρια του γυμνασίου, η οποία είχε καταρρεύσει έξω από το σχολείο όταν τρόμαξε από τον κρότο κεραυνού στις 22 Σεπτεμβρίου στην Ηλιούπολη. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν κατάφεραν να κρατήσουν κοινή γραμμή. Η κατηγορούμενη γιατρός περιγράφει ότι έκανε κάρπα στον τραγουδιστή, ενώ οι νοσηλεύτρες και ο σύζυγός της περιγράφουν ότι κάρπα έκανε ο 58χρονος. Στήριξη στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, εκφράζει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπι, ότι χαρακτήρισε εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου. Συνελήφθη στον Πειραιά σήμερα ο 27χρονος Αφγανός, ο οποίος αναζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ανάβησο. Ο συλληφθής ως φύλακας καταστήματος φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον άλλου ατόμου, τραυματίζοντας δύο περαστικούς. Σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 32χρονη που έπεσε θύμα οικογενειακής βίας στο Λαύριο, ενώ ο 33χρονος σύντροφός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα. Στον πρώην σύζυγό της και φερόμενος δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σήμερα στο Λαύριο μια 23χρονη έγκυος 7 μηνών και μητέρα ενός παιδιού 3,5 χρόνων υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του πρώην σύζυγου της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέγκα, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σε πόλεις της Ισπανίας ζητώντας τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διωγγούμενης στεγαστικής κρίσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αύριο στην Αττική, μέχρι 20 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
9: Mega News 104,6.

0: Έλα στην πισίνα πάλι να πάμε.
1: Ήθελα να πω πριν πάμε στην πισίνα, ναι, γιατί αυτό είναι το βασικό μας θέμα σήμερα για την πρώτη ώρα στα σίγουρα και δικαίως, να αλλάζαμε τίτλο στην εκπομπή σήμερα.
0: Μέγκα New Sports, πώς να την κάνουμε?
1: Τι κάνει αλεπού στο παζάρι.
0: Κάτι θες να πεις εσύ τώρα?
1: Ναι, τι κάνει ο πρωθυπουργός στην Εθνική.
0: Άντε πάλι με το πρωθυπουργό.
1: Όχι. Θα μου το απαντήσετε πρώτα και μετά θα σταματήσω.
0: Εδώ έχουμε υπερπολαθήτρια Ευρώπη στη γραμμή και εσύ ασχολείσαι ακόμα με αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να συμφωνήσω με τα εξής. Επειδή ναι, σήμερα αισθάνομαι ότι τα έχω πει όλα και τα έχω ρωτήσει όλα.
0: Ναι.
1: Κάντε παιχνίδι εσείς. Είναι η αρχηγάρα στη γραμμή, βάσω πλευρή του.
0: Αρχηγάρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Συγχαρητήρια.
3: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για πού ετοιμάζεστε απόψε?
1: Μπράβο, αυτή είναι η καλή ερώτηση. Μπράβο.
3: Όχι, θα πάμε κάπου χαλαρά.
0: Να, εντάξει.
3: Να το γιορτάσουμε έτσι για το καλό.
1: Βασό, το τελευταίο χαλαρά σας πάντως μου έχουν καρφώσει ότι ήταν σε ένα γάμο και έγινε χαμός.
3: Πότε? Ισχύει.
0: Γάμο.
1: Όχι. Εντάξει.
3: Μπορεί και να
1: έχει. Ακούω, ό,τι και να κάνετε πάντως το αξίζετε με το παραπάνω. Εγώ θα πω μόνο ξανά ότι έχω πει σε όλες, απλώς δεν τα είπαμε οι δυο μας, ότι απόλαυσα πάλι μια ομάδα που νομίζω ότι ίσως στο τέλος της σεζόν να μπορούμε να πούμε με απόλυτη ασφάλεια ότι είναι η καλύτερη όλων των εποχών.
3: Το ευελπιστώ να καταφέρουμε να έχουμε μια σεζόν πάλι ιδανική όπως την περσινή, όπως έχουμε κάνει και σε προηγούμενες χρονιές του παρελθόν. Υλοποιήσαμε τον πρώτο στόχο, όπου ήταν και το ένα σημαντικό βήμα. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ότι η σεζόν είναι πολύ μεγάλη, θα έχουμε πολλά ενδιαφέρον παιχνίδια. Και είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε και να αποδεικνύουμε τη δύναμη που έχουμε σαν ομάδα.
4: Επειδή έχουμε και ένα προπονητή εδώ, τον κύριο Περπερίδη.
1: Όχι, ρε, μιλήστε τέτοια.
4: Γνωρίζει το πόλο άπτυξη.
1: Με 500 τα αυγά, μιλήστε τέτοια.
4: Λοιπόν, θέλω να μας πείτε ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ομάδας του Ολυμπιακού και να δούμε αν συμφωνεί και ο κύριος Περπερίδης εδώ.
1: Είναι
4: σε τακτικό επίπεδο.
1: Είναι δυνατόν να πει κάτι βάσο και εγώ να πω όχι, δεν
4: είναι έτσι. Θα συμφωνήσει εκ των προτέρων, λοιπόν. Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε τακτικό επίπεδο του Ολυμπιακού σε σχέση με τις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και υπερτερή?
3: Έχω ξαναπεί αρκετές φορές ότι ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος πρωταθλητής και νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά. Έχει γίνει πολύ καλή και μεγάλη δουλειά από τους παράγοντες ώστε να φτιαχτεί αυτή η ομάδα. Παρ' όλα αυτά από την πλευρά μας, αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να δίνουμε το 100% του εαυτού μας σε κάθε αναμέτρηση. Θεωρώ ότι τα παιχνίδια κερδίζονται από την άμυνα και έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι η άμυνά μας πολλές φορές είναι ένα τείχο. Η αντίπαλη ομάδα βρίσκει ένα τείχος μπροστά της.
0: Όπως συνέβη και σήμερα.
3: Ακριβώς, ότι και σήμερα αυτό είναι που μας κράτησε τη διαφορά, παρόλο που δεν κάναμε ένα τόσο καλό ξεκίνημα όσο θα θέλαμε. Ωστόσο, στη διάρκεια του παιχνιδιού καταφέραμε και επιβάλαμε το ρυθμό μας και τη δυναμικότητα που έχουμε σαν ομάδα και φάνηκε και διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί νομίζω, Παναγιώτη, τα 14, τα 18 γκολ μπήκαν στις δύο τελευταίες περιόδους.
1: Ναι, ήταν 4 γκολ είχαν μπει μέχρι το ημίχρονο. Θέλω να πω κάτι για να επιβεβαιώσω αυτό που λέει Βάσο για το τι είναι ο Ολυμπιακός. Γυρνούσα, είδα έξω από το κολυμπητήριο, είχε έρθει ένας πολύ στασβουλιαγμένης και γυρνούσα με έναν φίλο που είναι Παναθηναϊκός. Και οι δύο πάνω κάτω μου είπαν το εξής: να μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε τόσους τίτλους. Και απάντησα: δεν μπορείτε, γιατί δεν πιστεύετε ότι είστε καλύτεροι. Αρχικά.
0: Δύο φορές έχω πάει να το πω στη Βάσο αυτό τώρα, ότι για μένα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, επειδή δεν το ξέρω, δεν τα ξέρω τα κορίτσια.
1: Είναι η άβρα του συλλόγου.
0: Ναι, είναι η άβρα του συλλόγου.
1: Είναι βέβαιο.
0: Βεβαίως. Αλλά είναι και επίσης η πίστη που υπάρχει σε αυτές τις αθλητρίες ότι ρε παιδί μου, ναι, είμαστε καλύτερες, δεν τρεπόμαστε να το πούμε και θέλουμε απλά να το αποδεικνύουμε κάθε φορά. Ναι, ναι. Και με τη Μάρια Μύρκιο Κεφαλιτάκη πριν εδώ στο στούντιο την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα με τη Βάσο, εγώ αυτό εισπράττω.
1: Σωστό.
0: Που δεν είμαι και τόσο γνωστό.
1: Ισχύει. Βάσο, δεν είναι η φετινή σεζόν, έτσι για να το κάνουμε και λίγο πιο εθνικό, γιατί είστε εθνικό κεφάλαιο για τον αθλητισμό. Τα μεγάλα ορόσημα από εδώ και πέρα είναι ασφαλώς η χρονιά στο Champions League, εντάξει το ελληνικό πρωτάθλημα εννοείται, Και είναι και η εθνική ομάδα που είναι το παγκόσμιο κύπελο στην Αθήνα. Στο Ολυμπιακό στάδιο για να πάρετε πρόκριση. Στο Λος Άντζελες.
3: Είναι χρονιά που ξεκινάνε οι προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ απαιτητική χρονιά. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα κάνουν η κολυμβητική ομοσπονδία θα κάνει πάρα πολύ όμορφη δουλειά και θα έχουμε ένα πολύ όμορφο κολυμβητήριο. Μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ότι έχουμε και το παγκόσμιο νωρίς το καλοκαίρι που δεν θα έχουμε πολύ χρόνο για προετοιμασία. Είναι μια δύσκολη χρονιά, το γνωρίζουμε αυτό. Έχουμε φτάσει, αν μπορούμε να το πούμε από τώρα, στην τελική ευθεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που κάποτε φαινόταν μακρινός στόχος, που αν κάτσεις και το αναλύσεις λίγο δεν είναι καθόλου μακρινός, μια τετραετία. Οπότε γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε στη φετινή χρονιά.
1: Mm-hmm. Εγώ λέω ευτυχώς που αποκλειστήκατε από τη φετινή τελική φάση. Ευτυχώς. Δηλαδή αποσυμπιεστήκατε, ναι. Αποσυμπιεστήκατε όπως χρειαζόσασταν, καθαρίσατε το μυαλό σας και ξεκουράσατε το σώμα σας και είστε έτοιμες για τα βασικά, για τα πιο σημαντικά που έρχονται τώρα.
3: Η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω. Μπορεί να ακουστεί περίεργο και σε κάποιους μπορεί να ακουστεί κάπως άσχημα.
1: Σε μένα απολύτως ρεαλιστικό. Απολύτως ρεαλιστικό.
3: Όταν δεν προκριθήκαμε, όταν ήταν η φάση εκείνη που αποκλειστήκαμε, φαινόταν κάτι τεράστιο, πολύ...
1: Πολύ κακό, πολύ κακό.
3: Ναι, πολύ κακό, αλλά πραγματικά το λέω, το χρειαζόμασταν και σκεφτόμουν το καλοκαίρι και το συζητούσαμε και με κάποιες, λέγαμε πω, δεν θα μπορούσα να είμαι σε αυτή τη φάση, να είμαι στην πίτα στην ουσία και να παίζω, να έχω να παίξω παιχνίδια.
1: Ναι, ναι.
3: Που και αυτό θεωρώ λίγο ότι ήρθε και με τον χρόνο που συνειδητοποίησαμε ότι δεν περάσαμε ωραία και το ξεπεράσαμε αυτό.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά ήταν στην κατάλληλη στιγμή από την άποψη ότι δεν μας κόστησε κάτι.
1: Ναι, εννοείται, τίποτα απολύτως. Σαν να μην έγινε ποτέ. Αντιθέτως, ήταν πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο δώρο. Είπες πριν όμορφο κολυμβητήριο το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Επομένως, μου δίνεις την ατάκα για να πάω και στην τελευταία μας ερώτηση που έχει να κάνει με το κολυμβητήριο του Ολυμπιακού. Το μεγάλο όνειρο. Εγώ ομολογώ και αρκετοί μαζί μου έλεγαν καλά. Όταν γίνει αυτό, θα έχουμε μείνει με ένα δόντι, θα έχουμε βγει στη σύνταξη και θα είμαστε λίγο πριν από το. Πριν χαιρετήσουμε. Αλλά τώρα πια βάσω, φαντάζομαι ότι και μεταξύ σας κάπως έτσι το συζητούσατε, είναι γεγονός. Είμαστε πια σε διαγωνιστική διαδικασία.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και πραγματικά ανυπομονώ για να δω τι θα δούμε.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, με το καλό όλα, να περάσει το ωραίο απόψε.
4: Όποια πάτε.
1: Να σου πω ότι από τις αδελφές σου σηκώνεις το τρόπαιο, από τη Μαργαρίτα δηλαδή, σηκώνεις το τρόπαιο με πολύ, πολύ πιο ωραίο στυλ. Ως διάδοχος στην αρχηγία του Ολυμπιακού και έρχονται κι άλλα.
3: Έρχονται κι άλλα, μακάρι, μακάρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Συγχαρητήρια, Βάσο.

0: Είπα δεν θα ρωτήσω. Μόνο το δεν πήρα.
1: Μα ο ειδικός κύριε, είστε ο ειδικός κύριε. Είστε ο ειδικός. Είδε όμω όλοι για την άμυνα.
2: Χάρη τώρα. Να ακούσουμε μόλις ξανά ακούσουμε τις κοπέλες.
0: Τι θες.
2: Γιατί τις έχουμε
0: σχεδόν. Δύο κεφαλιτάκι θες.
2: Αυτή θέλω, γιατί την είχα συμπαθήσει πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ καλό παιδί.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ καλό παιδί.
2: Και ευγενική και αποφασιστική μαζί με το χαμόγελο και όλα τα. Πάρα πολύ. Τρομερή αθλητική.
1: Ήταν και σίγουρη.
2: Ναι,
1: θα το πάρουμε.
0: Ναι.
2: Όχι, ρε παιδί.
1: Δεν είναι περιθώριο αμφισβήτηση. Θα το πάρουμε.
0: Πες μου, σε παρακαλώ πολύ.
2: Έναν
0: αθλητή που δημοσίως καυγάς του με προπονητή θα είχε πάρει την έκταση που έχει κάθε τι που γίνεται viral. Όπως ο διάλογος που είχε με τον Χάρη Παυλίδη στο τελευταίο ευρωπαϊκό με τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Έτσι, σκόπι, παιδί μου, τι μα πει διαφορά. Αυτά που δίκιο είχε ο Χάρης, εγώ 100% μαζί του. Να μην είμαι αλτρουίστρια, του είπε η Μάρια. Και ουαού, τη ρίχνει τη σκόνη, τη σκόνη, τη σκόνη. Και δίκιο είχε. Και θα έρθει μετά να αναγνωρίζει πάντα ότι ο Χάρης είναι και ο πολιστικός πατέρας και ο κορυφαίος προπονητής στον κόσμο και μπλα μπλα όσο μας είπε εδώ. Και έχει δίκιο. Αυτό δείχνει και την ποιότητα της Μάριας. Πάμε να την ακούσουμε.
3: Καταρχάς, θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στις συμπαίκτριές μου, στους προπονητές μου και γενικότερα σε όλο τον κόσμο τον οποίο έχει έρθει σήμερα. Όπως είδατε, έχει δημιουργηθεί μια απίστευτη ατμόσφαιρα, η οποία είναι πραγματικά ανατριχιαστική και για να παίζεις εδώ πέρα και για να πανηγυρίζεις έναν τρόπο συγκεκριμένα. Ο Ολυμπιακός είναι τεράστια ομάδα, το έχει αποδείξει σε όλα τα αθλήματα και αυτό φαίνεται και σήμερα. Αυτός ο τίτλος μας δημιουργεί μια ανυπομονησία για τη συνέχεια της σεζόν, γιατί μόλις ξεκίνησε και είναι ένας από τους πρώτους στόχους που είχαμε και ακολουθούν άλλοι τρεις πολύ σημαντικοί.
4: Ολοκληρώσατε την προηγούμενη σεζόν έχοντας κατακτήσει τα πάντα. Ξεκινάτε πάλι με τίτλο. Να περιμένουμε ακόμα περισσότερα, ακόμα περισσότερες κορυφές.
3: Εννοείται. Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι να επαναλαμβάνει τους στόχους της και τους τίτλους της. Αυτή τη στιγμή έγινε ο ένας τίτλος στο Super Cup. Είμαστε χαρούμενες, αλλά ο στόχος μας είναι back to back σε όλα τα κύπελα και τρόπαια τα οποία έχουμε φέτος.
2: Δεν κρύβει στόχους.
0: Αχόρταγε στο πανεθέμα σας.
1: Ετέθειο στόχος, κύριε Μεγκλίδη. Back to back σε όσα πήρε πέρυσι ο Ολυμπιακός.
2: Ανατριχιαστική ατμόσφαιρα, είπε.
1: Γιατί ναι, ήταν γεμάτο, μας είπε και εγώ.
0: Ναι. Το πόλο, να ξέρετε, τα κολυμβητήρια θα τα γεμίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα γεμίζει πάντα στις μεγάλες τους στιγμές.
1: Και είναι σημαντικό.
0: Και έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν.

0: ψυχολογία, όλα παίζουν ρόλο.
1: Εννοείται. Τριχά έχεις.
2: Ξέρετε, άλλο μάρες που είπαμε στην τριχά.
1: Ναι.
2: Τριχά.
1: Τι.
2: Που έλεγε ότι εγώ είχα βάλει το κρίσιμο γκολ και είχα κλείσει τα μάτια. Λέει, δεν...
1: Ναι, δεν ήξερα τι γίνεται. Δεν μπορώ

0: σε αρνητικές θερμοκρασίες 10, 11 και 12 το βράδυ, γιατί το Παπαστράτιο δεν έχει και ώρες. Ένα κολμητήριο είναι και εξυπηρετεί τον κόσμο όλο. Πόσες μπάλες έχουν φάει στο κεφάλι από τους άντρες γιατί κάνανε στη μισή πισίνα τα κορίτσια, στη μισή τα αγόρια. Τι οικονομικά προβλήματα έχουν αντιμετωπίσει. Πόσο πολλοί έχουν ματώσει για να ακολουθήσουν το άθλημά τους και ταυτόχρονα να ακολουθούν και τις σπουδές τους. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικά αυτά που θα σου πούν. Στο τέτα-τέτ, γιατί δημοσίως, αν τις βάλεις εδώ σε ένα μικρόφωνο, δεν θα τα πούν αυτά. Έχει γίνει το εξής. Όταν χάθηκε το Champions League του 25 από τους Σαμπαντέλ στον ημιτελικό στο Παπαστράτιο, εντάξει, χάθηκε ένα. Και ξαφνικά ο σκηνοθέτης της μετάδοσης, ο Νίκος Βιαννιτάκης, κάνει ένα κοντινό στα μάτια της Τριχά, η οποία έχει πλαντάξει το κλάμα. Και παιδιά, σκεφτόμουν όλα αυτά που μου έχει πει, και τώρα το λέω και μου ανεβαίνει κάτι στο λαιμό ένας κόμπος, και βάζω τα κλάματα. Δεν είναι τόσο απλό να το λέμε ότι ναι, πήραν το τρόπαιο, ναι, είναι υπερπροαθλήτρες της Ευρώπης, ναι, είναι καλύτερες, ναι, Ολυμπιακός, 351 τίτλοι. Είναι συγκλονιστική η θυσία που γίνεται με μηδαμινή ανταπόδοση σε αυτό που κάνουν.
1: Εστιάζει στη διαδρομή. Για να φτάσει στην κορυφή, βέβαια. Και είναι σημαντικό και καλά κάνεις και το λες.
0: Και σκέψου ότι έχεις και την αποτυχία, δεν έχεις μόνο την επιτυχία.
1: Βεβαίως, είναι και αυτή μέσα στον αθλητισμό.
2: Την αποτυχία στο υψηλότερο επίπεδο όμως. Έτσι, ναι. Δηλαδή, φτάνεις να χάσεις ένα παιχνίδι και να λες απέτυχα. Σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι.
2: Και σε επίπεδο συλλόγου και σε επίπεδο εθνικό.
0: Οι θυσίες μου, δεν λες απέτυχα. Οι θυσίες μου.
1: Βεβαίως και ο αθλητισμός έχει και τις στιγμές που είναι δύσκολες και εκεί πρέπει να δείξεις από ότι είσαι φτιαγμένος ή φτιαγμένη.
0: Ναι.
1: Και δείχνουν τα κορίτσια αυτά
0: την περίοδο. Και γύρω από ότι είναι φτιαγμένη. Και γύρω από
1: ότι είναι φτιαγμένη. Βεβαίως, όλα.
0: Ναι, κάτι πρωθυπουργοί που τρέχουν σε εθνικές ομάδες, ας πούμε.
1: Όλο το.
0: Όχι, θέλω να πω. Έχουν στηρίξει πολύ. Πολλοί έχουν στηρίξει τρομερά δηλαδή. Έχουμε δακρύσει με τόση στήριξη. Τόση στήριξη.
1: Εγώ θα σου πω και
3: δεν
1: κάτι.
3: Νομίζω ότι κάποιος αθλητής που έχει στόχους υψηλούς βαριέται σίγουρα. Όχι, καθόλου. Εννοώ εντελώς αντίθετο. Είναι για μας κάθε αγώνας κίνητρο για να συνεχίζουμε ό,τι μπορεί να έχουμε ξεκινήσει.
4: Εμείς από το σημερινό μάτς ξεχωρίσαμε σίγουρα την άμυνα, η οποία ήταν καταπληκτική. Εσύ δεν ξέρω τι ξεχώρισε.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως είχαμε πει να κάνουμε κάποια πράγματα και θεωρώ ότι στο μεγαλύτερο βαθμό τα εκτελέσαμε όπως μας είχε δοθεί οδηγία από τον κύριο Ιντόσκα. Επίσης αυτό που κρατάω είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο ξεκλειδώσαμε λίγο και το μυαλό μας στην επίθεση, γιατί στην αρχή φαινόμασταν κάπως μπλοκαρισμένες, να το πω. Αλλά ναι, νομίζω ότι ήταν το κλειδί άμυνα, γιατί παράλληλο που κάποια πράγματα στην επίθεση μπορούμε να μας έβγαιναν, ήμασταν πίσω όλες μαζί, οπότε βγήκε αυτό.
4: Επειδή είναι ακόμα αρχή τη σεζόν, τι ποσοστό του Ολυμπιακού είναι αυτό που θα δούμε, δηλαδή πόσο περιθώριο βελτίωση υπάρχει ακόμα? Ήταν πολύ καλό το δείγμα αυτό δηλαδή που είδαμε.
3: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Προφανώς δεν είναι ότι χαιρόμαστε για κάτι από την άποψη ότι δεν είναι ο βασικός στόχος της σεζόν. Όπως προείπα, είναι πολύ νωρίς. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε για εμάς και αυτό που, επειδή ρωτήσατε τι να περιμένετε, είναι το ότι έχουμε στόχο κάθε φορά να παρουσιαζόμαστε με μια καλή εικόνα, όπως σήμερα προς το τέλος του, από το δεύτερο μισό, ας πούμε, που είχαμε, θεωρώ, μια καλή εικόνα. Και εντάξει, οι στόχοι πάντα ίδιοι είναι.
0: Πες το, τι, γιατί ξεφυσάς?
2: Άθελο, αφού σε αποθέωσα.
0: Ναι.
2: Στην αρχή να πούμε πολλά συγχαρητήρια για τη δουλειά και του Βιδιάνου.
0: Καλά, εννοείται.
2: Και ο Θέμης δεν ήταν.
0: Ναι, ο Θέμης
2: Σιδηρόπουλος. Και ο Θέμης Σιδηρόπουλος. Μπράβο και στα παιδιά, γιατί μόνο με τους οπαδούς δεν έχουν μιλήσει. Δεν έχετε μιλήσει.
0: Ναι, πάντες, με τους πάντες.
2: Οι πάντες μίλησαν στο Mega News.
0: Άκου, θέλω να σου πω το εξής. Είναι τα παιδιά, για να τους αποθέσω κι εγώ,
2: ναι.
0: Επιτρέψε μου. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που χαίρεσαι να δουλεύεις με κάποιους. Δηλαδή είναι από τις πολύ ωραίες συνεργασίες μου τα 30 χρόνια, γιατί εκτός από πολύ καλή στη δουλειά τους, εξαιρετική και οι δύο, είναι κάτι που λείπει από την πιάτσα μας πάρα πολύ. Είναι καλά παιδιά.
1: Σημαντικό.
0: Επί της ουσίας καλά παιδιά.
1: Σημαντικό.
0: Όχι χαζά παιδιά, καλά παιδιά.
2: Ναι, όντως είναι. Ναι. Και εγώ εντάξει, ο Βιδιάν τον ήξερα, το Θέμη τώρα το γνώρισα, πολύ καλό παιδί. Φανταστικό. Επίσης να πούμε ότι πήρε τη φανέλα με το νούμερο 10 ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι να σε πάρει και να σε σηκώσει. Πήρε τη φανέλα με το 10.
2: Ναι.
0: Πήρε και το σορτσάκι.
2: Μητσοτάκης με όνομα. Ωραίο.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Μπα.

0: 10.
1: Έχει πάρει και μια αντίστοιχη του μπάσκετ, νομίζω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Πάμε να ακούσουμε
1: τι ακριβώς έχει κάνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Πάμε να ακούσουμε ράδιο κορίτσια.
1: Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον ελληνικό αθλητισμό συνολικά. Όχι, θα ήθελα να ξέρω, έτσι από περίεργη. Ε?
0: Τι έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Τι με ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Και είμαι δημοσιογράφος.
0: Α, να πω την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ποιος έχει κάνει, μωρέ.
1: Ποιος έχει. Μπορώ να σου πω ποιος έχει κάνει. Αρκετοί έχουν κάνει.
0: Έχουν κάνει.
1: Αμέ.
0: Πρωθυπουργοί.
1: Ορίστε.
0: Για τον αθλητισμό.
1: Υπουργοί.
0: Α, υπουργοί.
1: Ναι. Ως εκ τούτου πρωθυπουργοί. Ο πρωθυπουργός έχει όλα τα καλά και όλα τα άσχημα. Βέβαια, σε αυτή την περίοδο ο πρωθυπουργός συνήθως δεν ξέρει. Και μόνο τα καλά. Τα άσχημα δεν τα κάναν άλλοι και δεν καταλάβαμε και πώς έγινε. Είναι αυτό που έλεγε.
0: Έχουν, ποιος το έλεγε.
1: Ο Λαζόπουλος νομίζω έμπαινε, έβγαινε και δεν καταλάβαινε τίποτα. Ναι, αυτό. Ναι.

0: James.
1: Πλασιμπό.
0: Πάρα τα μπέρδευε στο ράδιο.
2: Η James, πω.
0: James, έχω βάλει ξυπνητήρι, να ξέρεις.
2: Φανταστικό.
1: Τι λες.
0: Ναι, ναι, ναι, έχω βάλει ξυπνητήρι, James. Πάμε να ακούσουμε.
2: Να ακούσουμε όλα τα κορίτσια, θέλω. Ναι, Χριστίνα Σιούτη. Ναι, ναι, ναι.
0: Χριστίνα Θεά.
3: Αυτό το παιχνίδι ήταν ουσιαστικά ένα ακόμα για να κλείσουμε την προηγούμενη χρονιά. Είχαμε βάλει στόχο να πέσουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Δεν κάναμε το καλύτερο ξεκίνημα επιθετικά. Παρ' όλα αυτά, στην άμυνα δείξαμε ότι είμαστε αρκετά στιβαρές και ότι ακολουθούσαμε πιστά το πλάνο. Μετά το ημίχρονο, βρήκαμε το ρυθμό μας στην επίδεση και δείξαμε ότι είχαμε διαφορά στην δυναμικότητα από την άλλη ομάδα και ότι θέλαμε να πάμε για τον τίτλο.
4: Είναι από τα μάτς τα οποία δυσκολεύομαι να βρω την πολυτιμότερη παίχτρια. Νομίζω όμως ότι θα εστιάσω στην άμυνα. Είναι έτσι γιατί μας έχετε προειδεάσει κιόλας ότι έχετε δουλέψει κάποια πράγματα όλο το, στην προετοιμασία.
3: Ναι, εστιάζουμε πολύ στην άμυνα, γενικά στο παιχνίδι μας. Σήμερα το δείξαμε αυτό από την αρχή του παιχνιδιού και όλες οι παίκτες ατομικά κάναμε αυτό που έπρεπε στην άμυνα, γι' αυτό και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.

0: My own personal Jesus για να αντέχω αυτή τη δουλειά είναι οι πωλήστριες, οι πωλήστες, οι προπονητές και όσοι δίνουν τη μάχη τους σε αυτή τη χώρα κόντρα σε όλα. Κόντρα σε θεούς και δαίμονες που λέει και το τσιτάτο το κλισέ μας. Θέλω να το φωνάζω σε κάθε ευκαιρία. Γιατί εντάξει, καλό το ποδοσφαιρό, δεν λέω. Μια χαρά, βασιλιάς στον σπόρ είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι.
0: Το βασικότερο, το σημαντικότερο, το σπουδαιότερο, ναι.
1: Αλλά και το πόλο είναι φανταστικό.
0: Γιατί είναι μπάλα πέσει. Το πόλο, το βόλεϊ, το μπάσκετ, το χάντμπολ, το στίβος, αθλητισμός, ρε αδελφέ. Ας σταματήσουμε να είμαστε πανηγυρτζίδες μόνο. Θέλω αυτό το παπαστράτιο τρελοκομείο το σημερινό να το δω, αν όχι έτσι ακριβώς, αλλά κάτι κοντά και στο Ολυμπιακό Λάρισα 32-2. Θέλω να το δω.
1: Εντάξει,
0: θέλω να το δω και στην πρώτη αγωνιστική του Champions League που δεν θα έχει κάποιο σημαντικό ενδιαφέρον, αλλά θέλω να δω το ίδιο. Γίνεται.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει κανένα τμήμα του Ολυμπιακού, ειδικά του Ολυμπιακού και άλλων μεγάλων ομάδων, αλλά επειδή μιλάμε για τον Ολυμπιακό και τόσο μεγάλο παράπονο από την...
0: Όχι, όχι, το παράπονο δεν το έχει κανένα τμήμα. Εγώ το έχω το παράπονο.
1: Πάει κόσμος. Πάει κόσμος.
0: Όχι τόσο όσο θα πρέπει, καλά, όσο αξίζουν. Δηλαδή είναι συγκεκριμένοι 100 που τους βλέπω κάθε φορά παντού.
1: Ναι.
0: Αυτοί αγαπούν τον αθλητισμό, δεν αγαπούν την νίκη. Mm-hmm. Δεν έρχονται να μετρήσουν 350, 351, 352, 353. Έρχονται γιατί αγαπούν τα παιδιά που δίνουν την προσπάθειά τους και αγαπούν το άθλημα.
1: Μπορείς να τα κάνεις και τα δύο και να αγαπάς και τις νίκες και τον αθλητισμό.
0: Να το μάθουμε, να το μάθουμε αυτό. Να το μάθουμε. Δεν το ξέρουμε, Χρήστο. Γιατί κανένας πρωθυπουργός δεν έχει φροντίσει να έχουμε παιδεία σε οτιδήποτε. Φροντίζουν μόνο να πηγαίνουν να βγάζουν φωτογραφίες. Παιδεία last year. Mm. Σας είπα και σωστά το πιστέψατε ότι αν δεν ήταν οι Έρυφα Αλδαμοί στη Βαρδιά, δεν θα ερχόμουν.
1: Δεν θα έρχοσουν. Επίσης πρέπει να ήταν η μόνη που δεν έβαλε γκολ σήμερα στο,
0: σωστό.
1: Στο Ολυμπιακό Σκατάλη.
0: Γιατί εγώ σήμερα κανονικά δεν θα έρχομαι, δεν θα έπρεπε να έχω έρθει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια άλλη ζήτηση. Για σένα, να ξέρεις.
1: Δεν προλάβαινε έτσι.
0: Τι?
1: Την πισίνα.
0: Όχι, έχει προλάβει, μια χαρά που την πισίνα. Δεν πρόλαβα. Ρώτατε. Δεν θα έπρεπε να έχω έρθει εγώ σήμερα. Άλλη συζήτηση.
1: Βλέπω τη Σοφία Τρονάρου τώρα. Τι μας είπε. Σοφία, ε.
0: Σοφία.
2: Ναι. Ναι, εντάξει, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι ένας από τους 4 στόχους της χρονιάς. Το καταφέραμε. Στην αρχή μπήκαμε λίγο μουδιασμένα, κυρίως επιθετικά. Αλλά νομίζω ότι το τρίτο και το τέταρτο οχτάλεπτο αποδείξανε ότι είμαστε πολύ έτοιμες τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Διατηρήσαμε το σκορ πολύ χαμηλά στην άμυνα και στην επίθεση καταφέραμε να σκοράρουμε. Νομίζω σχεδόν κάθε σουτ που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν γκολ. Αν δεν κάνω λάθος, το ποσοστό ήταν 14 στα 18 σουτ, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Συγκεντρωνόμαστε βέβαια, γιατί είναι ακόμα η αρχή της χρονιάς. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που παίζουμε επίσημο για φέτος. Και έχουμε πολλά μπροστά μας.
0: Μου επιτρέπετε λίγο σλούρπ.
1: Ναι.
0: Ναι. Χωρίς να είναι επί της ουσίας και θα καταλάβετε τι λέω. Είμαστε ευλογημένοι που είμαστε στον όμιλο που ο ιδιοκτήτης του ενδιαφέρεται για τα σπορ. Γιατί έχουμε την ευκαιρία να ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ ας πούμε δεν είμαι από αυτούς που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει, οκ. Okay. Ασχολούμαι, ναι. Yeah. Δεν μπορώ να πω το αγαπώ το ποδόσφαιρο. Αγαπώ άλλα αθλήματα.
1: Yeah.
0: Αγαπώ το πόλο, ας πούμε. Yeah. Αγαπώ το βόλεϊ. Mm-hmm. Αγαπώ το στίβο. Yeah. Εντάξει.
1: Okay.
0: Είμαι ευγνώμων στη συγκυρία ότι ο Μαρινάκης ασχολείται επί της ουσίας με τα σπορ και μας δίνει το χώρο σε ένα κανάλι να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν είναι το σύνηθες και να την κάνουμε επαγγελματικά. Όχι με κάμερες για γάμους και βαφτίσεις.
1: Όπως στη σημερινή πρεμιέρα του προαθλήματος.
0: Πολύ καλό.
1: Του δεύτερου αγαπημένου.
0: Παπάς και παιδί. Παπάς και παιδί μαζί ποτέ. Ποτέ. Ή παπάς ή παιδί.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να αγαπάς τον αθλητισμό και τις νίκες.
0: Ποιος, εγώ?
1: Όχι, γενικά.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι πολύ φαν της νίκης. Να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Γι' αυτό και δεν είμαι πρωταθλητής. Δεν μ' αρέσει, δεν γουστάρω. Αλλά δεν λέω ότι είναι το σωστό. Απλώς λέω τι έχω εγώ μες στο κεφάλι.
1: Να είσαι δίπλα στους αθλητές και στις ομάδες στις δύσκολες στιγμές, αλλά να έχεις πάντα το μυαλό σου στη νίκη.
0: Μου είχε πει
1: η ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού.
0: Μου είχε πει ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος μια πολύ μεγάλη ατάκα όταν ήμουν πιτσιρικάς και την κουβαλάω μέσα μου γιατί την πιστεύω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν εκείνος την πίστευε, φαντάζομαι ναι. Αλλά εγώ την πιστεύω πάρα πολύ και την κουβαλάω από τότε. Τον αθλητή θα τον βοηθάς μέχρι το σημείο που θα φτάσει. Όταν φτάσετε σε χρειάζεται.
1: Ναι, πολύ καλό.
0: Έχει τους πάντες.
1: Ο Γιάννης, ναι, ξέρει.
0: Έχει όλους τους πανηγυρτζίδες γύρω. Κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μέχρι να φτάσει. Mm-hmm. Ωραία, τέλεια. Η πρώτη ώρα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν συγκλονιστική. Αλήθεια. Εμένα μου άρεσε. Ελπίζω και σε εσάς που ακούτε. Η Εύη Μπισβάρδη έρχεται για το δελτίο ειδήσεων. Με αρκετά δυσάρεστα. Σήμερα δυστυχώς κακοκαιρίες και κακός χαμός.
1: Και μετά θα έχουμε και ποδόσφαιρο. Πολύ.
0: Α, να φεύγω, άντε, εντάξει.
1: Ναι, όχι, μη φύγεις, κάτσε.

0: Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Επανέρχεται σταδιακά η ακτοπλοϊκή κίνηση σε Πειραιά και Ραφίνα. Σε ισχύ παραμένει και απόψε το απογορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Λαβρίου. Την ίδια ώρα κύματα καταιγίδων κινούνται προς το Καρπάθιο Πέλαγος, επηρεάζοντας τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και απόψε οι κάτοικοι της Κρήτης, όπου έπεσαν έως 700 χιλιοστά βροχή σε 72 ώρες. Ιδιαίτερα δοκιμάστηκε η Ιεράπετρα, κυρίως στις περιοχές Φερμές και Αγία Φωτιά, στον άξονα προς το Μακρύ Γυαλό, όπου 4 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από όρμο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν συνολικά 23 ανθρώπους. Στα Ζωνιανά δεν άντεξε και πάλι το ρέμα και μεγάλοι όγκοι νερού πέρασαν ξανά μέσα από τις δοκιμαζόμενες κατοικημένες περιοχές. Οι δρόμοι που οδηγούν στις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν καταστεί σε πολλά σημεία απροσπέλαστοι, ενώ μικρά και μεγάλα οροπέδια της περιοχής έχουν πλημμυρίσει. Ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς κατοίκους, παραγωγούς και κτηνοτρόφους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Χωρίς νερό είναι αυτή την ώρα οι κάτοικοι σε Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια, καθώς σοβαρές βλάβες έχει υποστεί το δίκτυο ίδρυυσης του Δήμου Μυλοποτάμου. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου στην Ηλιούπολη, καθώς απόψε έχασε τη μάχη για τη ζωή η διευθύντρια του γυμνασίου, η οποία είχε καταρρεύσει έξω από το σχολείο όταν τρόμαξε από τον κρότο κεραυνού. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Μέγκα, οι έρευνες των αρχών φωτίζουν πλέον και το ρόλο των συνεργατών της 56χρονης γιατρού με κεντρικό πρόσωπο τον υπνοθεραπευτή, η κατάθεση του οποίου στον ανακριτή αποκάλυψε τη συνεργασία τους. Στο μεταξύ, δύο προφυλακισμένοι γιατροί ενώπιον του ανακριτή δεν κατάφεραν να κρατήσουν απόλυτη κοινή γραμμή, ενώ φαίνεται ότι έπεσαν σε τρανταχτές αντιφάσεις. Η 56χρονη γιατρός υπεραμείνθηκε ενώπιον του ανακριτή των μηχανημάτων που χρησιμοποιούσε, χαρακτηρίζοντάς τα υποφελή για τους ασθενείς. Παράλληλα, η γιατρός περιγράφει ότι έκανε κάρπα στον τραγουδιστή, ενώ οι νοσηλεύτριες και ο σύζυγός της περιγράφουν ότι κάρπα άρχισε να κάνει ο 58χρονος. Πάντως, τα λεγόμενά τους έρχονται σε αντίθεση και με τις καταθέσεις των εργαζομένων, οι οποίες τονίζουν ότι τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε και της κυβερνητικής πρακτικής για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στο μεταξύ, πειρά κατά της κυβέρνησης τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα, εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς, θέτοντας το στόχαστρο τις αναφορές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη μακεδονική γλώσσα και στον μακεδονικό πολιτισμό, αλλά και τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για τα λείψανα του Σαμουήλ και την επιστροφή 48 ελληνικών κοιμηλίων. Με αφορμή την επιστροφή των 48 ιστορικών κοιμηλίων στην Ελλάδα, αιχμές για τις αναφορές του Πρωθυπουργού διατυπώνει με ανακοίνωσή του και το Πασόκ. Η ιστορική δικαιοσύνη δεν εξαντλείται σε 48 κοιμήλια και κυρίως η διεκδίκησή της δεν χρειάζεται πιστοποιητικά μετριοπάθειας από τον κύριο Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στήριξη στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, εκφράζει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εν όψη και της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Τη χαρακτήρισε εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου, κάνοντας αναφορά σε περιφερειακά έργα, όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 32χρονη που έπεσε θύμα οικογενειακής βίας στο Λαύριο. Ο 33χρονος σύντροφός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα θεραπείας. Στον πρώην σύζυγό της και φερόμενο ως δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Νωρίτερα σήμερα, μία 23χρονη έγκυος 7 μηνών στο Λαύριο και μητέρα ενός παιδιού 3,5 χρόνων υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του πρώην συζύγου της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μέγκα, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στη Νέα Πέραμο Καβάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στο δρόμο προς Αμόλουφους. Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μηχανής, ενώ ο δεύτερος οδηγός, στο πατίνι 36 ετών, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σε πόλεις της Ισπανίας ζητώντας τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διωγγούμενης στεγαστικής κρίσης. Την ίδια στιγμή, τα νοτιοανατολικά της χώρας πλήττει φωνική κακοκαιρία, όπου μια γυναίκα 102 ετών έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 90 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τις κατοικίες τους στην περιοχή Μαδριγκέρας.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Στον τελικό του Super Cup νίκησε 18-4 την Καταλωνία. Στον αγώνα είδατε στο Mega News.
2: Στοίχημαν. Χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα nea.gr και το βήμα.gr.
0: Mega News 104,6.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Είμαστε όλοι επιβάτες του Mega News στους 104,6 και έχουμε καβαλήσει τον ραδιοφωνικό αέρα ένα μήνα πια.
1: Πέρασε,
0: φίλε μου. Και περνάμε υπέροχα μαζί σας. Ελπίζουμε ότι περνάτε κι εσείς υπέροχα μαζί μας. Εγώ πια, επειδή είμαι και ραδιοφωνάκιας τρελός, ανεξαρτήτως δουλειάς, δεν αλλάζω.
1: Όλοι είμαστε, ειδικά σε αυτή την ηλικία που έχουμε φτάσει.
0: Καλά, και
2: θα πριν. Μιλάτε για λογαριασμό σας, κύριε.
0: Και πριν.
2: Όταν λέγε ηλικίες.
0: Ναι, ναι.
1: Εφημερίδες και ραδιόφωνο.
2: Εφημερίδες.
0: Εγώ εφημερίδα πια δεν διαβάζω.
1: Δεν διαβάζεις.
0: Όχι. Γιατί ως επιτοπλίστων, αν εξαιρέσεις κάποιες κυριακάτικες, οι υπόλοιπες είναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Είναι σαν τις κάμερες.
2: Μεγαλώσαμε όμως δουλεύοντας εφημερίδες. Μεγαλώσαμε δουλεύοντας.
0: Δεν σε θλίβει αυτό? Όχι. Εντάξει. Ότι δούλεψες εφημερίδες.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ότι εκεί που δούλεψες και δουλέψαμε και γίναμε ό,τι γίναμε. Γιατί η ΑΤΑΚΑ τότε είχε νόημα, το δημοσιογράφος για να γίνεις πρέπει να περάσεις από εφημερίδες.
2: Από εφημερίδες, βέβαια.
0: Είναι τώρα στην κατάσταση που είναι. Δεν σας θλίβει αυτό.
2: Έπρεπε να δουλέψεις εφημερίδα για να γίνεις δημοσιογράφος. Γιατί σου έλεγαν και οι παλιότεροι.
1: Έλα, θα τα πούμε μετά. Έχουμε προπονητή στη γραμμή.
2: Πρέπει, ναι.
0: Ζητώ χίλια συγγνώμη.
1: Ναι, έχουμε ένα προπονητή που για μένα, όχι για μένα, γενική είναι η άποψη, έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό που έφτασε σήμερα ο Γιούργεν Κλοπ να ξαναπεί ότι η σύγχρονη ελληνική ομάδα είναι μια εξαιρετική φουρνιά παικτών.
0: Α, είναι δηλαδή μέσα σε αυτό το γκρουπ ανθρώπων είναι που συνήθως δεν τους δίνει κανένα σημασία, αν και είναι αυτοί που στείλουν όλο το οικοδόμημα. Για τέτοια περίπτωση μιλάς.
1: Είναι ο κ. Νίκος Παπαδόπουλος.
0: Μπράβο, ωραία. Αυτό
1: ο προπονητής με τα προηγούμενα χρόνια στην Εθνική Ελπίδων, υπηρεσιακό στη μετάβαση για τον, προς τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τη μεγάλη επιτυχία πέρυσι με τον Λεβαδιακό, τελευταία χρόνια
0: εννοείται.
1: Δηλαδή. Και τώρα στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Παπαδόπουλε.
3: Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ και για τα καλά σας λόγια.
1: Δεν είναι καλά λόγια, νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό αυτό. Mm-hmm. Γιατί είσαστε και ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει με αυτά τα παιδιά που τώρα τα βλέπουμε να διαπρέπουν στο εξωτερικό, στις μεγάλες λίγκες, στις μεγάλες ομάδες, να κερδίζουν μεγάλα συμβόλαια, να κερδίζουν ύμνους από μεγάλα μέσα ενημέρωσης, για παράδειγμα. Πάλι έγραφαν σήμερα και για τον Παυλίδη και για τον Ιωαννίδη και για τον
2: Κοστούλα,
1: τον Τζόλι, εντάξει, εννοείται.
2: Τον Καρέτσα.
1: Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχουμε αυτή την χρυσή φουρνιά παικτών που είπε ο Κλοπ σήμερα?
3: Εντάξει, σίγουρα έχει παίξει μεγάλο ρόλο, παίζουν οι ακαδημίες τα οποία έχουν μεγαλώσει όλα αυτά τα παιδιά και σε πολύ πλέον μικρή ηλικία έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολύ σωστά. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, κυρίως στις ακαδημίες των μεγάλων ομάδων, δουλεύουν πάρα πολύ σωστά. Mm-hmm. Οπότε αυτό που λέγαμε παλιά, ότι ένας ποδοσφαιριστής

0: βάζουν πιο μικρού σε ηλικία και είναι πιο έτοιμοι. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Θεωρώ ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες, στα τμήματα υποδομής των ομάδων και έρχεται μια φουρνιά που και πέρα από το ταλέντο είναι και σωστά εκπαιδευμένα και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Έπαιξαν κιόλας, κύριε Παπαδόπουλε, σε νεαρή ηλικία αυτά τα παιδιά. Ναι. Έπαιξε ο Ρέτσος 18 χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Κοστούλας 17, ο Τζόλης στον ΠΑΟΚ. Έπαιξαν στις ομάδες τους.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω.
1: 17 χρονών.
0: Τους εμπιστευτήκανε γιατί πέρα από το ταλέντο υπήρχε και σωστή εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά με μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση που δεν πετύχαμε, παρόλο ότι για μένα είχαμε μια πολύ καλή εικόνα, μια πολύ καλή παρουσία, αλλά ίσως η απειρία μας, ίσως κάποια πράγματα που συνέβησαν δεν είχαμε επιτυχία, αλλά τώρα βλέπουμε ότι με πιο πολλή εμπειρία, με έναν προπονητή που είναι μαζί τους πλέον 2 χρόνια και τους έχει μάθει και έχουν μάθει τον προπονητή, μπορούμε να πετύχουμε πολύ μεγάλα πράγματα.
2: Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που λένε όλοι, ότι αν όχι τώρα δεν θα το κάνουμε ποτέ. Το ποτέ είναι υπερβολή, εντάξει. Αν όχι με αυτή την ομάδα.
0: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω για την εθνική μας ομάδα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά δίπλα τους έχουν και έμπειρους παίκτες που έχουν πολλές παραστάσεις, μπορούν και προσαρμόζονται στις συνθήκες του κάθε παιχνιδιού ανάλογα με το τι ζητάει το παιχνίδι. Θα θυμηθούμε την προηγούμενη φορά ότι στα παιχνίδια με τη Σκωτία που είχαμε 65% κατοχή μπάλας και κάποιες ευκαιρίες δεν προκριθήκαμε. Όμως αυτό το κάναμε στο πρώτο παιχνίδι με τη Σερβία, παίζοντας πολύ καλά, έχοντας την μπάλα στα πόδια. Προσαρμοστήκαμε όμως πολύ καλά και στο αμυντικό κομμάτι στα τελευταία 2 παιχνίδια. Και δείχνει την αφοσίωσή τους και την εμπειρία τους πλέον το να προσαρμοστούν στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να έχουν βρει την ισορροπία και στο επιθετικό και στο αμυντικό κομμάτι.
2: Χρειάζεται, θεωρείτε, ίσως λίγο παραπάνω να τη βρουν? Ενώ γιατί υπάρχουν κάποια κομμάτια στα οποία εντάξει, θα μου πείτε, παίζει και αντίπαλος και είναι μεγάλη αντίπαλη, δεν είναι μικρές ομάδες, χάνεται λίγο ο έλεγχος του παιχνιδιού. Το είδαμε και με την Γερμανία κάποιες φορές και με την Ολλανδία.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτό που είπατε στην αρχή είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι παίζει και ο αντίπαλος. Γιατί πολλές φορές, και επειδή και εγώ παρακολουθώ το τι λέγεται, το ότι η ομάδα γύρισε πίσω μετά το 2-0 με την Ολλανδία, ξέρετε, αυτό γίνεται αυθόρμητα. Δεν παίζει και ο αντίπαλος, και ο αντίπαλος μπορεί να σε βάλει να παίζει πίσω. Δεν είναι ότι το κάνεις.
2: Ναι, και οι Ολλανδοί έβαλαν αλλαγές παίκτες που έκαναν, ξέρω εγώ, 200 εκατομμύρια σύνολο. Παίζει ένα ρόλο.
0: Είναι το στυλ παιχνιδιού της Ολλανδίας, σε ανάγκασε να σαν ομάδα να μείνεις πίσω, αλλά γενικά η παρουσία μας είναι πολύ θετική. Άλλωστε η ποιότητα φαίνεται στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η αγάπη τους για την εθνική ομάδα, κάτι το οποίο είχα διαπιστώσει και εγώ όσο αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που ήμουν στην εθνική ανδρών, αλλά και με άλλα παιδιά που είχα στην Ελπίδα, οι οποίοι τώρα πλαισιώνουν την εθνική ανδρών, είναι η αφοσίωσή τους στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Έχουν πολύ μεγάλη αγάπη, θέλουν πάρα πολύ να πετύχουν κάτι πολύ μεγάλο και αυτό το κάνει, είναι ένας λόγος παραπάνω που δίνουν τα πάντα για την εθνική τους ομάδα και για τη χώρα τους.
1: Και επειδή μιλήσαμε για τον αντίπαλο, να πάμε στο παιχνίδι που μας καίει αυτή τη στιγμή. Και είναι το μάτς με τη Γερμανία, έτσι. Είναι 2 φορές δυσκολότερο μετά το αποτέλεσμα που κάναμε στο Augsburg. Το παιχνίδι είναι. Αύριο είναι.
0: Είναι δυσκολότερο. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο έχει μπει πάρα πολύ ανάλυση. Σίγουρα ο αντίπαλος θα μας αναλύσει πάρα πολύ. Θα αναλύσει το αμυντικό μας παιχνίδι σε φάση άμυνας, το τι κάνουμε. Και θα προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό. Νομίζω όμως ότι και εμείς έχουμε, όπως είπα, και την ποιότητα αλλά και την εμπειρία να ανταποκριθούμε και να αναλύσουμε και εμείς τα αδύνατα σημεία της Γερμανίας, ώστε να μπορέσουμε να σκοράρουμε. Για μένα θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία να είμαστε πρώτοι σε αυτόν τον

0: αυτόν τον όμιλο απέναντι σε πολύ πολύ καλές ομάδες. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ και, στο ρόστερ, σε αυτά τα παιδιά που κατά την άποψή μου λείπουν και καλοί παίκτες από την ομάδα για διαφόρους λόγους, θα μπορούσαν να βοηθήσουν.
1: Σίγουρα λοιπόν από όλες τις γραμμές, βέβαια.
0: Και από την άμυνα και ο Λάζαρος Ρώτα είναι πόλια και ο Κουλιαράκης, ο οποίος δεν αγωνίζεται πάρα πολύ μέχρι που να βρει ρυθμό, αλλά ο προπονητής βλέπουμε και ο ένας ποδοσφαιριστής που έχω εγώ, που είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Τάσος ο Μπακασέτας, που άργησε να μπει σε ρυθμό και δεν έχει καλεστεί. Νομίζω ότι όλοι αυτοί μπορούν να βοηθήσουν στη συνέχεια την εθνική ομάδα και πολλοί άλλοι. Έχει πληθώρα παικτών ο προπονητής, οπότε μπορεί να επιλέγει τους καλύτερους τη στιγμή που υπάρχει ένα παράθυρο της εθνικής ομάδας για να παίζουν οι καλύτεροι, οι πιο φορμαρισμένοι, οπότε νομίζω ότι η επιτυχία είναι μπροστά μας και τα παιδιά θέλουν να τα δώσουν όλα και ο προπονητής να έχουν μια επιτυχία μεγάλη για την εθνική μας ομάδα.
1: Και να έρθει και η στιγμή που θα κερδίσουμε, θα νικήσουμε στην έδρα μας και μια μεγάλη δύναμη, γιατί συνήθως το κάνουμε εκτός έδρας. Παίζει ρόλο κάποια πίεση, όχι. Παίζουμε λίγο, έχουν εκεί στην Αγγλία πίεση. Έξω, ξέρω, στην Γερμανία, ναι.
0: Πάντα υπάρχει πίεση. Καταλαβαίνετε ότι όταν παίζεις εντός έδρας και υπάρχει και ο κόσμος, το θέλεις πάρα πολύ. Αλλά όπως είπα, αυτά τα παιδιά έχουν πλέον πολλές παραστάσεις από τις ομάδες τους, από γεμάτα γήπεδα και αγωνιστικά και σωματικά, αλλά κυρίως πνευματικά μπορούν να διαχειριστούν αυτό το συνέστημα για να τα αποκτήσουν σαν ένα τέτοιο παιχνίδι.
2: Επειδή ανήκω στην κατηγορία, συγχωρήστε μου το πρωτοενικό, που ενδιαφέρομαι πρωτίστως για αυτό που βλέπω και μετά για τις προκρίσεις, τις νίκες και τα λοιπά. Και αυτό που βλέπουμε από την εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή είναι όμορφο σε κάθε περίπτωση. Θεωρείτε ότι είναι μια ευκαιρία το υλικό που έχουμε να φτιάξουμε ένα, πώς να το πω, εθνικό σύστημα, τη σχολή μας δηλαδή, να διαμορφώσουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε, να παίζουμε που θέλετε εσείς οι προπονητές, να παίξει η Ελλάδα είτε ως εθνική ομάδα είτε γενικώς ταυτοτικά να το βρούμε, γιατί ποτέ δεν το είχαμε.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει στην Ομοσπονδία τώρα, υπάρχει πολλής κόσμος που δουλεύει γι' αυτό. Νομίζω ότι κάθε Ομοσπονδία, κάθε εθνική ομάδα από τις μικρές ηλικίες των εθνικών ομάδων πρέπει να βρει ένα στυλ παιχνιδιού, μια ταυτότητα σαν εθνική ομάδα. Νομίζω ότι με τον Ιβάν, τον Γιωβάνοβιτς το έχει βρει αυτό όσον αφορά την Ανδρών, αλλά και στην Ελπίδα που παρακολουθώ, έχουν βρει ένα στυλ παιχνιδιού που θέλουν να ακολουθήσουν.
2: Ερώτηση, πρέπει όλες οι εθνικές να παίζουν το ίδιο πράγμα?
0: Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου ναι. Κατά την άποψή μου ναι, όλες οι εθνικές ομάδες πρέπει να προσπαθούν να αφομοιώσουν και να παίξουν το ίδιο στυλ παιχνιδιού ποδοσφαίρου.
1: Όπως και οι σύλλογοι με τις ακαδημίες τους, έτσι. Γιατί και εκεί το βλέπουμε.
0: Ναι, νομίζω και στους συλλόγους. Αυτό προσπαθώ να το περάσω σε κάθε ομάδα που είμαι και εγώ, ώστε και οι μικρότερες ηλικίες να ακολουθούν τους ίδιους σχηματισμούς, να ακολουθούν το ίδιο στυλ παιχνιδιού και την ίδια φιλοσοφία. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται και στην Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή, με αρκετούς ανθρώπους, όπως είπα, που δουλεύουν. Ξέρετε, μερικές φορές όμως, όπως είπαμε και πριν, το ποδόσφαιρο γίνεται περίπλοκο όταν εμπλέκεται και ο αντίπαλος και πάντα δεν μπορείς να πεις και να παίξεις με το στυλ παιχνιδιού που επιθυμείς, γιατί...
2: Το ρωτώ περισσότερο ως βάση, κύριε Παπαδομπλέ, όχι ως εξέλιξη παιχνιδιού, προφανώς θα προσαρμοστείς, εννοείται, αλλά ως βάση παιχνιδιού. Και μετά... Προφανώς αλλάζεις.
0: Ναι, βεβαίως. Έχει να κάνει με το χτίσιμο παιχνιδιού, με το παιχνίδι με πολλές πάσες. Αυτό που βλέπω ότι θέλει να κάνει πολλές φορές ο προπονητής της εθνικής ομάδος. Αυτό ως βάση πρέπει να το έχουμε. Με πρώτο μέλημα, κυρίως για μένα, έχει να κάνει και με το DNA των Ελλήνων, το πάθος, την αφοσίωση. Αλλά και από εκεί και πέρα τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών και αυτής της γενιάς της οποίας έχει η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ξέρω αν θες κάτι, Χριστόφερε, ακόμα.
3: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο για τόσα πολύ σημαντικά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και να ευχηθούμε στην εθνική μας ομάδα να πάει καλά απέναντι στη Γερμανία.
0: Να είστε καλά.
1: Και καλή δουλειά και σε εσάς.
2: Να έχουμε τέτοιους ανθρώπους που σκέφτονται έτσι, θα πω εγώ. Που είναι το πιο σημαντικό
0: από όλα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στον Όφη είχε κάνει πολύ καλή δουλειά.
2: Δεν παρελείψα να το πω.

0: Έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε. Πρέπει λίγο να σοβαρευτούμε. Όπως επίσης η κριτική μας, επειδή εμείς είμαστε τερόφωτοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλω να το ξέρει και ο κόσμος που το ακούει. Τι σημαίνει είμαστε τερόφωτοι? Η ύπαρξή μας εξαρτάται από το αν η εθνική ομάδα θα πάει στη μεγάλη διοργάνωση. Αν η εθνική ομάδα θα νικήσει. Αν ο σύλλογος που κάνουμε ρεπορτάζ προχωρήσει. Και η κριτική μας γίνεται όχι αυστηρή, γίνεται ακραία, γίνεται κάφρικη, γίνεται άδικη. Όταν κάτι δεν πάει καλά.
1: Και όταν πάει καλά, θα σου έλεγα εγώ.
0: Καλά, εγώ πώς που δεν πάει καλά.
1: Γίνεται υπερβολική.
2: Εγώ θα σας μεταφέρω μια ατάκα του Βαλβέρδε σε μια προετοιμασία του Ολυμπιακού, σε μια συζήτηση.
0: Ναι.
2: Μας είχε πει λοιπόν ο γίγαντας Ερνέστο. Ορισμένες φορές οι δημοσιογράφοι θέλετε να κάνετε τα πράγματα τόσο περίπλοκα, ενώ δεν είναι.
1: Ναι.
2: Διαβάζω, βλέπω, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Όταν ήμουν για παράδειγμα στην Εσπανιόλ. Αυτά σκέφτεται για τον τελικό του κυπέλου UEFA Valverde. Δεν τα είχα σκεφτεί, λέει, ποτέ εγώ.
0: Ρε, πέραν τούτου.
2: Διαβάζω και εδώ πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί.
0: Εκεί πρέπει να γεμίσουμε λίγο. Κάτι πρέπει να
2: πούμε. Θέλω να σου πω όμως, έτσι, ότι. Και μας έλεγε μάλιστα ότι πάτε να αναλύσετε πράγματα και ξεχνάτε ένα βασικό στοιχείο στο ποδόσφαιρο. Το ατομικό ταλέντο και την έμπνευση.
0: Ναι, okay.
2: Ορισμένες φορές δεν θα μας δώσει τη νίκη το σύστημα του προπονητή ή η οδηγία του προπονητή στο ημίχρονο. Υπάρχει έμπνευση στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό βγήκε ο Μαραντόνα, μας έλεγε, γι' αυτό βγήκε ο Πελέ και γι' αυτό έγινε το ποδόσφαιρο πιο ωραίο.
0: Εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ.
2: Ορισμένες φορές λέμε κι εμείς λοιπόν.
0: Όταν
2: πολλά.
0: Είμαστε ακραίοι, επειδή ένα δικό μας όνειρο καταστρέφεται. Ή γιατί ξέρω εγώ, είχαμε κλείσει για το Euro που δεν προκριθήκαμε 10 χορηγούς και τους πετάξαμε στα σκουπίδια. Ή γιατί ξέρω εγώ, κλπ. Και ξαφνικά εκεί που αποθεώναμε όλοι άχρηστοι.
2: Ναι. Δεν λέει κάποιος να μην
0: ασκηθεί. Ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι προπονητής.
2: Ναι,
0: ο Κουρμπέλης δεν είναι παίκτης. Ναι. Ο Ιωάννιδης είναι χοντρός. Το Μασουράτη τον πήρες. Ρε, δεν με παρατάτε.
2: Επειδή το έχω σημειώσει.
0: Ναι.
2: Η εθνική ομάδα της Τουρκίας ιτήθηκε από το Βέλγιο 3-0. Τρίτη ήττα σε 3 παιχνίδια στο Nations League. Εάν δει κάποιο σήμερα. Το τι γράφουν οι τουρκικές εφημερίδες, οι τουρκικές ιστοσελίδες και τι λένε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι φίλοι της Εθνικής Ομάδας της Τουρκίας για τον άνθρωπο που αποαθέωναν τον περασμένο Ιούνιο όταν η Τουρκία πήγε να παίξει τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου για τον Βισέντσο Μοντέλα, τον προπονητή τους. Το τι Arrivederci έχει γραφτεί, το τι Go Home. Θέλω να σου πω, δηλαδή, ότι βλέπεις. Ορισμένες φορές η κριτική είναι πολύ σκληρή και πολύ αυστηρή.
0: Με τον ίδιο τρόπο πήγε να αποδομηθεί, όχι από το σύλλογο, από τους γύρω-γύρω και με την Λίμπαρ. Και γενικώς κάθε ένας που ολοκληρώνει ένα κύκλο αποδομείται. Αλλά επίσης αποδομούνται και η ενεργεία. Και αποδομούνται επειδή εμείς τους φορτώνουμε τα δικά μας και θεωρούμε εμείς ότι πρέπει αυτοί να είναι κάθε φορά σούπερ, κάθε φορά να πετυχαίνουν, να είναι στις τελικές φάσεις. Έχουμε πιστέψει δε και το παραμύθι ότι το ταβάνι μας και αυτό που αξίζουμε πραγματικά είναι να ξανακατακτήσουμε κάποια στιγμή γύρω, τον γύρο. Ούτε για αστείο.
2: Ναι, μπορεί να μην
0: ο Ολυμπιακός που πήρε
2: αυτός,
0: το conference. Τρύπησε κατά πολύ το ταβάνι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι ελληνικό σύλλογο να παίρνει κανένα conference. Κανένα. Ποτέ.
1: Εγώ θα συμφωνώ σε αυτό και βαυξάνω και κυρίως για την εθνική, αλλά και για τους συλλόγους.
0: Δεν αίρεση. Εντάξει.
1: Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Και είμαστε και ευλογημένοι που το έχουμε ζήσει.
0: Ναι,
1: και στο ένα και το άλλο. Ναι. Δεν νομίζω ότι εύκολα τα παιδιά μας, τα αγκόνια μας, ξέρω εγώ, θα δουν τέτοια πράγματα. Δεν μιλάμε
0: εγώ
1: τώρα
0: σου
1: για το άμεσο.
0: Ότι μπορεί να το ξαναδούμε, αλλά.
1: Μακάρι.
0: Δεν είναι ο κανόνας και δεν είναι αυτό που αξίζει το συγκεκριμένο πράγμα.
2: Και επειδή αναφερθήκαμε σε αυτά που έχουμε ζήσει, οι Έλληνες έχουμε ζήσει 2004 και 2005 την εθνική μας ομάδα πρωταθλήτρια στα δύο πιο δημοφιλή σπορ στην Ευρώπη. Πρωταθλήτρια Ευρώπη. 2004 στο ποδόσφαιρο.
0: Άλλοι με μεγάλο ιδεατισμό. Άλλοι με μεγάλο ιδεατισμό οι μπασκετικοί. Άλλοι θεοί αυτοί. Πήραν ένα μετάλλιο το 87, ένα το 89, ξαναπήραν το 5 και το 6. Νομίζουν ότι είναι όλος ο κόσμος, μπασκετική δημοσιογράφη εννοώ, και έχουν θάψει και έχουν κράξει. Ού, γενιές και γενιές. Πιστεύοντας ότι αυτοί είναι και άλλος δεν είναι. Κάτσε ρε. Ηρεμία λίγο κι εμείς.
1: Γενικά κι εμείς και ο κόσμος και τα media και τα social media.
0: Εμείς
1: όλοι
0: είμαστε κομμάτι, είμαστε κομμάτι της εκπαίδευσης του κόσμου.
2: Σωστό
0: και φταίμε κι εμείς που ο κόσμος είναι αυτό που λέω συνεχώς πανηγύρτζης.
1: Φταίμε και σε κάτι άλλο εμείς και το έχουν πει επίσης πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού. Αν μπει ένα καλάθι στο buzzer beater που λένε οι φίλοι σου μπασκετικοί και να νικήσει μια ομάδα ή χάσει μια άλλη, αλλάζει όλη η κριτική ρε παιδί μου του. Και η φιλοσοφία της αντιμετώπισης του ή της ίδιας της ομάδας, της προοπτικής, το ίδιο και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Όλα με το αποτέλεσμα.
2: Για παράδειγμα, κανένας ηττημένος προπονητής δεν κατάφερε να πάρει το πορτοφόλι του νικητή.
0: Ναι, ρε παιδί.
2: Μόνο νικητής παίρνει.
0: Όλα με το αποτέλεσμα είναι συνολικά στη φιλοσοφία και στην παιδεία του Έλληνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν κοιτάμε αν μια εκπομπή είναι ποιοτική.

0: και καλή και θα μας δώσει μακροπρόθεσμα. Τι έκανε τώρα, 6. Φυλάκια. Έξω. Έφυγε. Αλλά είναι ποιοτικά σούπερ. Είναι εκπληκτική. Ναι. Αλλά επειδή δεν έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο στο σούπερ και στο ποιοτικό, αλλά στην ξεφτύλα και στα σκουπίδια, δεν πάει ακόμα. Όχι, έξω.
1: Τι κουβέντα κάναμε στο διάλειμμα για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας το 82.
0: Ναι.
1: Τι πήρε, τίποτα.
0: Ναι.
1: Ο Ζίκο λοιπόν έλεγε, όταν βγήκα από τα αποδυτήρια μετά από εκείνο τον αγώνα με την Ιταλία, που χάσαμε 3-2, 50 μικρόφωνα με περίμεναν για να τους πω τι να γράψουν και τι να πούν. Και τους είπα, γράφτε ότι πέθανε σήμερα το ποδόσφαιρο, αλλά οι αναμνήσεις σας δεν θα πεθάνουν ποτέ. Θα συζητάτε για πάντα την εθνική ομάδα της Βραζιλίας του 1982.
0: Η πόρτα άνοιξε, μπήκε η Βισβαρδί. Αυτό σημαίνει ότι κλείνουν τα μικρόφωνα για την ώρα και επιστρέφουμε για να ακούσουμε Γιωβάνοβιτς, Γιώργο Νικοκύρη και τον Πρωθυπουργό στην εθνική.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Στο Καρπάθιο Πέλαγος κατευθύνεται η κακοκαιρία απειλώντας τα Δωδεκάνησα. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και απόψε οι κάτοικοι της Κρήτης. Χωρίς νερό αυτήν την ώρα, Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια. Σοβαρές βλάβες έχει υποστεί το δίκτυο ίδρυυσης του Δήμου Μυλοποτάμου. Νωρίτερα απόψε έχασε τη μάχη για τη ζωή η διευθύντρια του γυμνασίου, η οποία είχε καταρρεύσει έξω από το σχολείο όταν τρόμαξε από τον κρότο κεραυνού στις 22 Σεπτεμβρίου στην Ηλιούπολη. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Το ζευγάρι των ιατρών, παρά το ότι προσπάθησαν να δώσουν προς τα έξω εικόνα άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους, τελικά ενώπιον του ανακριτή δεν κατάφεραν να κρατήσουν απόλυτα κοινή γραμμή και φαίνεται ότι έπεσαν σε 38 αντιφάσεις. Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν την ύπαρξη εγγράφων, σύμφωνα με τα οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προγραμματίσει επιθέσεις σε ευρύ φάσμα πολιτικών στόχων εν ώψη του χειμώνα, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ το Διεθνές Πρακτορείο Reuters. Μνημόνιο συνεργασίας για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας υπεγράφει μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Βασικοί άξονες η πρωτογενής πρόληψη, η στήριξη και ενδυνάμωση και η πρόσβαση των θυμάτων σε βοήθεια. Σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 32χρονη που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, ενώ ο 33χρονος σύντροφός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα. Στον πρώην σύζυγό της και φερόμενο ως δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στην Ισπανία ζητώντας τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διωγγούμενης στεγαστικής κρίσης. Στο κέντρο της Μαδρίτης, χιλιάδες διαδηλωτές πίεσαν την κυβέρνηση Σάντσες μετά την απόρριψη των μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών από εξώσεις, ενώ επεισόδια ξέσπασαν στη Βαλένθια. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αύριο στην Αττική, μέχρι 20 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: Ένα βράδυ θέλω να κάνω εκπομπή με τον Νικολακόπουλο. Να κάτσουμε εδώ οι δυο μας και να παίζουμε μουσική. Ε, στηρίζεις. Ωραία. Στην επόμενη διακοπή θα το ζητήσω.
1: Γιατί το Χριστέο ρε παιδιά, λέει το
2: μυαλό.
1: Σε άλλο Νικολάκο.
0: Σε ποιον, στον Κωστά. Όχι ρε.
2: Αδελφέ. Είμαστε εκεί με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Γιατί, μια χαρά θα τα πηγαίνα.
0: Τι.
1: Μια χαρά.
0: Έχω κάνει με τον Κωστά.
1: Έχεις κάνει.
0: Ναι ρε. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και από διαφορετικά μετερίζια που λέει.
2: Μάλιστα.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Άκου, έχουμε κάνει εκπομπή στο Μέγκα.
2: Στο Μέγκα, βέβαια.
0: Αρχικά.
1: Α, στο Μέγκα, ναι.
0: Τον πρώτο χρόνο, το 2021. Έχουμε κάνει εκπομπή στο Action 24.
1: Προδεκαετία.
0: Το. Ναι, κλεπτικέ. Το 13.
2: Πάνω από 10 χρόνια. 12 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μυθική εκπομπή αυτή. Επική, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με εθνική ομάδα φυσικά.
2: Βεβαίως.
0: Πού την είδε ο Πρωθυπουργός.
2: Θα το σημειώσει, παιδί μου αυτό. Το έχει πει 100 φορές γιατί δεν βλέπω να σημειώνει. Δεν έχει κατά σημειώσει.
1: Κάτσε να περιμένουμε το μάτς αύριο. Θα ξεχαστεί μετά.
0: Όχι, όχι. Εγώ δεν λέω ότι είναι γκαντεμίς. Αυτά τα θεωρώ αηδίες.
1: Αυτά είναι αηδίες.
0: Γούρια, παγούρια, γκαντεμίες και τέτοια μακριά από μένα. Όλα αυτά. Αυτό που εγώ πιστεύω. Ας το πω μετά με τον νοικοκύρη. Προηγείται ο προπονητής. Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για να τον ακούσουμε να διαψεύδει τις αηδίες των δημοσιευμάτων ότι ζήτησαν οι Γερμανοί λιγότερο χρόνο συμμετοχή του Καρέτσα.
2: Ναι.
0: Να τον ακούσουμε πώς αντιμετωπίζει το παιχνίδι με τη Γερμανία και γενικώς να ακούσουμε αυτά τα πάντα πολύ ενδιαφέροντα που λέει πριν από τους αγώνες.
3: Η Γερμανία είναι μια εξαιρετική ομάδα. Ήταν εξαιρετική, δεν μας υποτίμησαν καθόλου ούτε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν θέλω αυτή η ονοτροπία της υποτίμησης που υπάρχει σε εμάς. Άρα, αν κερδίσουμε ή πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, ο λόγος που το κάναμε είναι επειδή μας υποτίμησαν. Μειώνεται κατά κάποιο τρόπο την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν μας υποτίμησε κανένας σε κανένα παιχνίδι και δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανένας γιατί είναι διεθνείς παιχνίδια, είναι εθνικές ομάδες, όλοι θέλουν να παίζουν στις χώρες τους. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τη αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα της τρόπου. Νομίζω ότι γίνονται λίγες υπερβολές. Στον τρόπο εργασίας μας, εσένα ομοσπονδία, έχουμε εβδομαδία επικοινωνία με τις ομάδες όταν οι παίκτες μας αγωνίζονται σε ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για τους Έλληνες παίκτες. Άρα ενημερώνομαστε όσον αφορά τα πάντα που αφορούν τους παίκτες μας όταν αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωτεία. Και όλες αυτές οι ομάδες που έχουμε παίκτες είναι πάντα πάρα πολύ εξυπηρετικοί όσον αφορά το ενδιαφέρον μας για τους Έλληνες παίκτες. Το ίδιο, όταν οι Έλληνες παίκτες από τα ευρωπαϊκά προβλήματα έρχονται μαζί μας και εμείς φυσικά ενημερώνουμε τις ομάδες τους όσον αφορά τα δεδομένα των παίκτη και στη διάρκεια του ΚΑΜ και μετά από το ΚΑΜ. Είναι κάτι που γίνεται φυσιολογικά και δεν είναι μόνο η Dortmund. Είναι όλες οι ομάδες που οι παίκτες μας αγωνίζονται στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό το πράγμα παίρνει χωρίς λόγο διάσταση, δεν υπάρχει. Αυτό ισχύει, ό,τι ισχύει από τον Κωνσταντίνο, ισχύει και από όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι κάτι σε φυσιολογικό πλαίσιο εργασίας. Σίγουρα τα τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχει κάποια κούρα στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που πήραν και τον χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνδεση.

0: τώρα που άκουσα τον Bad Boys, μου ήρθε στο μυαλό και κάτι άλλο που
1: έχει σημασία. Δεν σας ακούω να τραγουδάτε, κύριε, όμως.
0: Όχι, ναι, κάτσε κατ' πώς το λένε, και κάτι άλλο που κάνει διαφορά σε αυτή την εθνική, ότι δεν έχει Bad Boys.
1: Ναι.
0: Έχει καλά παιδιά. Δεν είχε πάντα καλά παιδιά.
2: Όχι, φυσικά και δεν είχε. Πάντα.
0: Τα λέμε κι αυτά.
2: Ναι. Ναι.
0: Ήταν διαφορά είναι 100 σούρες.
2: Υπήρχαν πολλά και κατά καιρούς και διάφορα έχουν γίνει, τέλος πάντων.
0: Θα τα γράψω στο βιβλίο σου.
1: Ψωμί και αλάτι, παιδί μου. Ψωμί και αλάτι. Τελείωσε, πες, παρελθόν.
0: Αυτό το ψωμί και αλάτι από πού είχε έρθει.
1: Ελάτε, δεν ξέρω κι εγώ.
0: Ψωμί
1: αλλά...
0: και ζάχαρη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ψωμί και λάδι.
1: Έτσι δεν λένε.
0: Ψωμί και
1: έτσι λέει ο λαός. Ψωμί και αλάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περασμένα, ξεχασμένα.
0: Τέλος. Λοιπόν, είναι στη γραμμή ο Γιώργος Νοικοκύρης.
1: Θέλω να.
3: Τι κάνετε.
1: Θα σε χειροκροτούσα, Γιώργο, αν δεν είμαστε στον αέρα, να ξέρεις.
0: Ναι. Εσύ θα μας πεις τι κάνεις, που είσαι στη Θεσσαλονίκη. Εμείς τι κάνουμε εδώ, κουκιά σπέρνουμε. Εσύ τι κάνεις.
3: Καλά είμαι, παιδιά, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαι εδώ. Ωραία πόλη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
3: Για καιρό να έρθω να σου πω την αλήθεια.
1: Μπράβο, Γιώργο.
3: Καλοκαιρινή είναι.
0: Μπράβο.
3: Έτσι είμαι. Φουλ καλοκαιρινή.
1: Πήγες εσύ, Γιώργο, και τα άλλαξες και τον καιρό, ε.
3: Πρόσεξε, γενικά όπου έχουμε πάει με την εθνική, γιατί έχουμε πει για τις 23 Σεπτέμβρη, θυμίζω.
2: Ναι, λείπεις λίγο.
0: Όταν θα έρθει, θα πάει να βάλει το κλειδί στην κλειδαριά, θα έχει αλλάξει. Τώρα έχει μετάξει έξω, η γυναίκα του δεν υπάρχει.
2: Μα τώρα, συγγνώμη ο Γιώργος, είναι παράθυρο εθνικών ομάδων αυτό τώρα. Δύο εβδομάδες.
0: Στο φίλο μου είναι μπαλκονόπορτα.
1: Με κουφώματα μαζί.
3: Τρεις εβδομάδες. Ναι, η τρίτη βεβαίως είναι η εβδομάδα της επιστροφής. Αλλά.
1: Α, θα γυρίσεις, Γιώργο μου, το έχεις σκοπό, ε.
0: Ναι, θα γυρίσεις.
1: Θα γυρίσεις.
3: Πρώτα ο Θεός, τα ξημερώματα μαζί.
1: Μπράβο.
3: Μαζί με την αποστολή της Εθνικής, θα επιστρέψει με Αθήνα.
1: Και ήταν να γυρίσει και με μια νίκη.
3: Να επιστρέψει με ευχάριστα. Και ισοπαλία, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι,
3: δεν θα μας χαλάσει.
1: Δίκιο έχεις εδώ. Δίκιο έχεις. Και ισοπαλία δεν θα μας χαλάσει.
3: Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 7, οι Ολλανδοί έχουν 5 και οι Γερμανοί έχουν 4. Έναν από τους δύο θέλουμε να βάλουμε από κάτω. Δεν είναι ανάγκη να τους βάλουμε και τους δύο. Αν για παράδειγμα αύριο έρθει ισόπαλο το αποτέλεσμα, όπως δεν λέω καν να κερδίσουμε, διατηρούμε το συν 3 από τους Γερμανούς. Έχουμε τους Σέρβους τελευταία αγωνιστική το Πανθεσσαλικό που είναι στο χέρι μας να τις κερδίσουμε. Και την ίδια αγωνιστική θα παίζει στη Γερμανία με την Ολλανδία. Που δεν εγγυάται κανείς ότι θα κερδίσουν οι Γερμανοί. Όπως και να έχει, το καλό για μας είναι ότι από αυτά τα τρία παιχνίδια η Εθνική με τους 7 βαθμούς που πήρε έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει το βασικό της στόχο, το σταναχτό στην τρίτη θέση. Και για να μπορεί να είναι και του χρόνου πιθανότατα, όχι του χρόνου, στην επόμενη διοργάνωση και πάλι στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Γιατί οι δύο τρίτοι καλύτεροι από τους 4 θα είναι σίγουρα στην πρώτη κατηγορία και την επόμενη διοργάνωση. Με 7 βαθμούς είμαστε ήδη καλά, μπορούμε να πάμε ακόμα περισσότερους. Μίνιμουμ 10 εγώ θα πω αν κερδίσουν τους Σέρβους. Άρα δεν νομίζω θα βρεθούν 2 παραπάνω με καλύτερη βαθμολογία από εμάς.
2: Ναι.
3: Και το σημαντικότερο είναι ότι θα μπούμε στα προγραμματικά του Euro ως ισχυροί, χωρίς να έχουμε στον ίδιο όμιλο την Ισπανία, την Αγγλία, την Γερμανία, ίσως την Ολλανδία, ίσως ή εμπάσχεται κάποιο από αυτούς. Και οι μεγάλες δυνάμεις, τέλος πάντων, για να μιλώ όλη την Ευρώπη.
2: Πάντως, σωστά το λες, Γιώργο, και σωστά το λένε και όλοι. Τώρα, εδώ που έφτασε η ομάδα, είναι σοβαρός στόχος να μπει στην προημιτελική φάση μια διοργάνωση που δεν είναι μεγάλη, το Nations League, αλλά είναι πρώτη κατηγορία, έτσι, και παίζει με τους καλύτερους.
3: Κοίτα, πλέον έτσι όπως έχει εξελιχθεί το Nations League, δεν είναι και άσχημη διοργάνωση μεταξύ μας. Έτσι, και το παίρνουν πολύ σοβαρά οι ομάδες τα παιχνίδια. Δεν το αντιμετωπίζουν ως φιλικά. Θυμάμαι την πρώτη του έτσι, διοργάνωση, ήταν λίγο.
2: Ναι, γιατί δίνει μπόνους για τις άλλες διοργανώσεις. Γι' αυτό.
3: Ναι, είναι γενικά, θα αντιμετωπίζουν σαν μια σοβαρή διοργάνωση. Υπάρχει τίτλο στο τέλος της χρονιάς. Κάποιος παίρνει ένα τρόπαιο. Δεν σταματάνε εδώ. Παίζουμε για να παίξουμε και εντάξει, μετά συνεχίζουμε και πάμε στα προβληματικά. Είναι μια κανονική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πλέον αυτό που είπε και εσύ, Χρήστο, είναι σημαντικό εδώ που φτάσαμε. Μπορούμε να διεκδικήσουμε και το κάτι παραπάνω. Βεβαίως, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν εξαρτάται από εμάς 100%, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια πανίσχυρη Ολλανδία. Το είδαμε νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο μάτι της Πέμπτης. Και έχουμε μια Γερμανία, η οποία σίγουρα αύριο θα λησάξει για να πάρει πίσω το αίμα της και να μας κερδίσει.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, ούτε και τη Σερβία μπορώ να πω ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι. Και ας μην έχει μέχρι στιγμής. Κανένα μας δεν είναι εύκολο τώρα, μην το συζητάμε.
3: Κανένα μας δεν είναι εύκολο σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Και οι Σέρβοι, αν τελειώσουν χωρίς βαθμό.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω κι εγώ. Δεν είναι.
0: Λοιπόν.
1: Και πολύ πιθανό.
0: Αυτά που λέτε είναι χαζομάρες. Τόση ώρα.
1: Για προχωρήσε. Για
2: θέλω να μην τώρα την επίσκεψη.
0: Κανένα νόημα στα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να μάθω τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Γιωβάνο και στους ποδοσφαιριστές.
1: Ενημέρωσε μας Γιώργο Νοικοκύρη. Γιατί είναι ο καημός, ο Νταλκάς του κυρίου Περπερίδη.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να μάθω, θέλω να μάθω.
3: Ναι, τι θα του πει, μωρέ, τα κλασικά. Μπράβο, σα συγχαρητήρια. Πάτε καλά, σα παρακολουθώ.
1: Πάτε καλά, σα παρακολουθώ.
0: Δεν είπε ότι αποδείξατε. Δεν είπε το κλασικό, αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί. Ότι η Ελλάδα ψηλά.
3: Όχι, είπε ότι μπράβο σας, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι δεν εκπλήξατε τους αυτούς σας. Και καλά, ότι δηλαδή το περιμένατε εσείς όταν το πετύχετε αυτό.
0: Ο άνθρωπος. Ωραίο.
3: Ναι. Okay. Τι να πει, να δούμε τέλος πάντων. Τι θα δούμε αύριο.
0: Το ξεπέταξε τον Πρωθυπουργό γρήγορα, τώρα πείτε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξεπέταξε.
3: Με τη Γερμανία.
0: Ολόκληρο Πρωθυπουργό.
3: Ωραία, παιδί μου, πήγε ο Πρωθυπουργό, του είδα στο ξενοδοχείο. Οκ, ωραία σαν κίνηση θα πω εγώ, αλλά θα ξέρει πως θα μ' άρεσε να πάει ο Πρωθυπουργό να του δει.
0: Χωρίς, αρχικά, α πάει χωρίς κάμερες.
1: Να είχαν χάσει, θα μου πει ένα παιχνίδι.
0: Α πάει χωρίς κάμερες. Αν θέλει να πάει.
3: Να πήγαινε μετά την ήττα από τη Δανία πέρσι.
1: Ναι.
3: Και να τους έλεγε παιδιά, οκ, δεν πειράζει.
0: Εκεί επικοινωνιακά δεν είναι ωραίο. Ναι. Δεν έχει νόημα, δεν θα το βοηθήσει, καταλαβαίνεις, νομίζει.
3: Βεβαίως, εδώ δεν είστε για την εθνική, έτσι. Μην νομίζει κανείς ότι ανέβηκε
0: στα καλά,
3: για
0: την εθνική. Προφανώς.
3: Είχε στο Βυζαντινό Μουσείο μια συνάντηση με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι.
3: Ανταλλάξαμε κάτι κοιμήλια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς έγινε. Κάποια πράγματα που μας είχαν κλέψει το 1917, δηλαδή μας δώσανε πίσω, κάτι από τα λίγα.
0: Ξανά είπαμε και δύο πράγματα για τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
2: Μιλήσανε για την τρομερή άνοδο του βουλγαρικού ποδοσφαίρου που τρώει την
0: τρία. Το είπε γι' αυτό.
2: Όχι, δεν
0: είπε. Όχι, δεν ήταν αυτό.
3: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και είπε να περάσει, να δει και την εθνική τέλος πάντων που είναι εδώ όλες αυτές τις μέρες, αυτή τη βδομάδα. Να μιλήσει λίγο με τον Γιωβάνοβιτς, να μιλήσει λίγο με τον Γκαγκάτσι. Πήρε και μια φανέλα με το νούμερο 10. Ναι, ο Τζόλης το φοράει το 10, ε. Καλά, θυμάμαι.
2: Έλα, ρε, σταμάτα.
3: Ο Τζόλης έχει φύγει, δεν είναι. Δεν παίζει αύριο, είναι τραυματία δυστυχώς. Και είναι μια πολύ σημαντική απώλεια αυτή, έτσι, για την εθνική, όπως και να το κάνουμε. Όπως και για να πάμε και στα αγωνιστικά, νομίζω.
2: Για πες μας την 11 που τις πετυχαίνεις, ναι. Την 11, ναι.
3: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να την προσεγγίσουμε πραγματικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είναι το 4ο σερί μάτς. Να σου πω για την αλήθεια.
2: Ο Κλόπ έχει βάλει όλους τους θεματοφύλακες από τους 4 που πήρε. Θα βάλει τον 4ο αύριο, λέει.
1: Και θέλει να τον αδικήσει τον 4ο.
2: Και έχει πάρει 44 παίκτες. Τους έχει βάλει όλους στα 4 παιχνίδια.
3: Αλλά κοίτα, η Γερμανία έχει την άνεση να καλέσει 44 σε ένα επίπεδο πάνω κάτω.
2: Και ο Κλόπ έχει την άνεση. Ναι.
3: Ναι, και ο Κλόπ είναι και καινούριο. Κατάλαβε τι εννοώ τώρα, παιδί μου, και ποιο θα μιλήσει στον Κλόπ. Ό,τι θέλει κάνει.
2: Βέβαια.
3: Εδώ εμείς δεν μπορούμε να καλέσουμε 44. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να έχουμε τόσο μεγάλο βάθος. Και το βασικό είναι να δούμε πόσο θα αντέξουμε αύριο σε ένα ακόμα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με την Ολλανδία, το δεύτερο ημίχρονο και η κούραση. Δεν ήταν μόνο η Ολλανδία. Και η κούραση νομίζω ότι μας έριξε και μας κράτησε πολύ πίσω. Ειλικρινά μου έκανε εντύπωση πως ο Τσιμίκας στην έδευξη τύπου, γιατί παραδοσιακά λέμε ότι αυτός που έρχεται στην έδευξη τύπου πέσει. Λογικά, ξέρεις, περισσότερες φορές.
2: Ναι, ναι.
3: Όχι πως είναι κανόνας.
2: Κανά δύο φορές με την εθνική νομίζω δεν έπαιξε.
3: Μπράβο, αυτό, ναι. Αυτό πήγα να πω. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολο θα παίξει και αύριο. Δηλαδή να κάνει 4ο 90 λεπτό, χωρίς αλλαγή, έχει παίξει και τα τρία μάτια από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό Τσιμίκας.
2: Και ο Ρέτσος νομίζω, Γιώργο, και ο Ρέτσος.
3: Ίσως και ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος και ο Τζολάκης.
2: Και ο Μαυροπάνος και ο Τζολάκης. Ναι, ναι, ναι.
3: Να έχουν παίξει φουλ δηλαδή, όλο το, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Άντε ο Μαυροπάνος, όχι, η Σερβία βγήκε στο 90, ξέρω εγώ, δεν έπαιξε τα τελευταία 4 λεπτά.
2: Καλά, ναι, λέμε 90 λεπτά, ναι, εντάξει.
3: Αλλά αναγκαστικά ή ο Καρέτσας έχει παίξει και τα τρία μας βασικός. Ο Παυλίδης επίσης και τα τρία μας βασικός. Δεν νομίζω ότι θα παίξουν όλοι αυτοί από την αρχή πια. Δηλαδή,
2: αποκλείεται να μην κάνει αλλαγές. Ναι, δεν γίνεται.
3: Και είναι και επικίνδυνο και για τους παίκτες πια από ένα σημείο και μετά. Για κάποιους τουλάχιστον. Οι μετρήσεις παίζουν ρόλο, πολύ σημαντικό. πόσο έχουν μετρηθεί, πόσες αντοχές έχουν, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο οργανισμός τους. Όλα αυτά παίζουν ρόλο και όλα αυτά νομίζω θα ζυγίσει μέχρι αύριο το μεσημεράκι ο Γιωβάνοβιτς μέχρι να αποφασίσει για την δεκάδα. Μπορεί να δούμε τον Τζολάκη, να το δούμε έτσι κι αλλιώς. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τερματοφύλακα. Ο Κυριακόπουλος θα μπει, αν δεν είναι ο Τσιμίκας σε κατάσταση για να παίξει από την αρχή. Ο Σάλιακας θα είναι δεξιά. Δεν έχει λόγο, αν το δεύτερο του σέρι βασικό παιχνίδι. Και ένα μισό που έπαιξε στη Γερμανία. Τα στόπερ είναι άλλη κουβέντα, δηλαδή μπορεί να ξαναπαίξουμε προπάνω με το Ρέτσο. Δεν έχουν την ίδια καταπώνηση που έχουν οι υπόλοιποι παίχτες. Αν και υπάρχει και ο Μιχαηλίδης πιο μπροστά από τους υπόλοιπους.
2: Έχουν, άμα πιέζει πολύ ο αντίπαλος είναι και για το στόπερ λίγο δύσκολο. Δηλαδή.
1: Το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία.
2: Εκεί ίσως μπορεί να χρειαστεί
1: κάτι. Πιεστικό.
3: Αλλά κοίτα τώρα, εκεί έχουμε τον Μιχαηλίδη. Έχουμε το Γκουλιεράκι που δεν έχει καθόλου ρυθμό. Γι' αυτό και ακόμα και στο μάτι τη Γερμανία ήταν στην αποστολή ο Γκουλιεράκι. Δεν είχε κάνει 20.000. Υπάρχει και ο Ντόι. Αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο να κάνει δύο αλλαγές. Άντε κάποια έναν βλέπουμε.
1: Το πιθανότερο είναι να αλλάξει έναν. Όχι και τους δύο.
3: Κάπου εκεί το λέω. Στον άξονα δεν νομίζω ότι θα παίξει βασικό ο Κουρμπέλη πάλι. Είναι πολύ νωρίς το μάτι της Πέμπτης. Για να πάει η Κυριακή να ξαναπαίξει. Είναι κοντά. Για να διπλώσει 90 λεπτά ο Μπασκετός βασικός. Ο Σαφίρης πιστεύω θα είναι βασικός ο ένας. Μετά μπορεί να ενεργοποιήσει. Είναι και παιδιά που δεν έχουν παίξει καθόλου. Δηλαδή ο Μουζακίτης, ο Τριάντης. Είναι δύο επιλογές που μπορεί να μην έχουν το ρυθμό που θέλει ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά δεν γίνεται πλέον. Θα χρειαστεί να βγουν και από τα πιτς παίχτες για να βοηθήσουν. Και μπροστά η Τριάδα, ο Τζόλ δεν υπάρχει, θα είναι ο Μασούρας.
1: Στην κορυφή να δούμε.
3: Το πολύ δύσκολο από την αρχή. Mm-hmm. Ναι, και στην κορυφή ο Ιωαννίδης πιστεύω. Δεν τον αλλάξει τον Ιωαννίδη ο Γιωβάνοβιτς. Και τον Παυλίδη δεν βλέπω. Mm-hmm. Ο Κοστούλας δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε με την Ολλανδία. Προτίμησε άλλες επιλογές ο Γιωβάνοβιτς. Θα δούμε, παιδιά, το πετέλει. Έτσι μπορεί να παίξει και στα άκρα. Είναι πολύ.
0: Ο Τετρί, αν παίξει στα άκρα, Γιώργο πίσω θα μπάζει. Θα μπάζει πολύ.
3: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά έτσι όπως πήραν τα πράγματα τώρα, τι να βάλει τον Μπέλκα, δύσκολο. Ναι. Ο Μπέλκας τώρα είστε στην Εθνική, πριν δύο μέρες. Μπήκε στον τραυματισμό του Τζόλι.
0: Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχω την εντύπωση ότι πάλι θα έχεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχία σε αυτά που μόλις μας είπες. Τι έχεις παραγγείλει, φίλε μου?
1: Δεν θέλω να τα ρωτάς αυτά.
0: Τι έχεις παραγγείλει να φας? Να φας, ρε.
1: Κάνει δίαιτα ο Γιώργος.
3: Τίποτα.
0: Τίποτα.
3: Είμαι στον
0: όγκο τώρα. Α, στον όγκο. Καλή όρεξη να περάσει ωραία.
1: Και Γιώργο μου, μακριά από τις θερμίδες θέλω να
0: έχεις. Ναι, είναι οπωσδήποτε. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, και μένει να δούμε.
2: Ναι, για τον Κλοπ δεν το ρωτήσαμε.
0: Τι?
2: Για τον Κλοπ τι είπε?
0: Τι να πει? Έλα μωρέ, ότι είναι μια μεγάλη γενιά της εθνικής και τα λοιπά.
2: Κάτι είχε για το Ρεχάγκελ, κάτι έλεγε.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε και στο πρώτο παιχνίδι.
2: Μας την είπε λίγο για το 2004.
0: Τι μας είπε?
2: Εντάξει, λέτε ότι άμυνα παίζατε και ο Χαριστίας έβαζε κανένα γκολ. Αν δεν ήταν ο Ότο, λέει, δεν θα φτάνατε ποτέ.
0: Εντάξει, ωραία, μπράβο. Δεν διαφωνούμε σε τίποτα. Δίκιο, αν δεν ήταν Ότο, πράγματι δεν θα φτάναμε. Και μένει να δούμε εάν αύριο τα μεσάνυχτα ο προπονητής μας θα είναι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς ή ο Νίκος Καρβέλας.
2: Στην κριτική εννοείς?
0: Ναι. Εάν θα λέμε μποέλα ρε γίγαντα Ιβάν, ή θα λέμε τι έκανε πάλι ο Καρβέλας ρε.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Για να δούμε.
0: Μισό λεπτό, γιατί χτυπά ξύλο, είναι περίεργο να χάσουμε από την Γερμανία.
1: Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Η Κροατία έφαγε 7 γκολ ρε παιδί από την Αγγλία. 0-7. Η πιο βαριά ήταν στην ιστορία του κροατικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Νιώσαμε, λέει στις δηλώσεις, διαβάζω τώρα, νιώσαμε πώς είναι να είσαι Ανδώρα ή ξέρω εγώ, ο Λιχτενστάιν, τι είπανε. Νιώσαμε πώς νιώθουν αυτές οι ομάδες όταν τον έτασα γκολ.
0: Αυτές οι ομάδες νιώθουν πολύ ωραία γιατί παίζουν για τη χαρά της συμμετοχής.
2: Ναι, όντως.
0: Ναι. Δεν τους απασχολεί αυτό το πράγμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν είναι οι ποδοσφαιρομάνες που θεωρούμε ότι είμαστε εμείς. Και ότι επειδή είμαστε παιδιά ενός ανώτερου Θεού, όχι εκατοντέρου ανώτερου, πρέπει να κερδίζουμε πάντα, να τους κερδίζουμε όλους, να παίζουμε ωραία μπάλα, να θριαμβεύουμε κτλ.
1: Πώς το πω ο κύριος Τοπαλίδης στην προηγούμενη εκπομπή, ότι είχε πει ο Ρεχάγκελ, διάβαζε μου λέει τις εφημερίδες, τι λένε, λέει, μόνο άμυνα λέει, πες μου. Λέει, θέλω να παίξουμε επίθεση, λέει, δεν μας αφήνουν οι άλλοι. Κατάλαβες. Σου λέει, και εμείς θέλαμε να παίξουμε επίθεση, αλλά παίζανε και άλλοι στο παιχνίδι.
0: Δεν γίνονται όλα αυτά.
1: Δεν γίνονται όλα.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, τι μελετάτε, κύριε Χριστό?
2: Τι να βάλει κανένα γκολ, Φρόιλερ, δεν έχει βάλει. 2-1 κερδίζει το μήχρονο η Ελβετία τη Σλοβενία.
0: Ο καθένα τον καημό του αυτή τη ζωή.
2: Να κάνουμε.
1: Να πούμε και ρεπορτάζ.
2: Ισπανία, Τσεχία, επίση, συγγνώμη, 2-0. Για Μάλ και Ρόδρι γκολ. Μάλιστα. Ισπανία, Τσεχία.
1: Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.
2: 41 μάτσα ήδη την αυτή.
0: Ισπανία,
1: να μετρά, κύριε Χριστό.
2: Δεν ξανακάνει ομάδα αυτή ποτέ.
0: Οι Ισπανοί.
2: Η εθνική Ισπανία.
0: Έχουν αυτό που συζητούσαμε πριν με τον κύριο Παπαδόπουλο. Σχολή.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ποδοσφαίρου, αθλητισμού συνολικά.
1: Πέρασαν δύσκολα κι αυτοί, ε.
0: Καλά, κοιλιά θα κάνουν όλοι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν γίνεται να μην κάνει κοιλιά.
1: Πέρασαν δύσκολα κι αυτοί.
0: Πρώτον, γιατί δεν είναι όλε οι φουρνιέ
1: εξίσου καλέ. Εξίσου καλέ, σωστό. Το φουρνιέ. Το βασικό είναι αυτό.
0: Ποιο όφι. Άχου το Μάρκο.
2: Τον τσιμίκα τον ακούσαμε λίγο.
0: Άχου και έχει και σε φερλί τώρα το Μέγκα.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν είναι όλες οι γενιές οι ίδιες.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι.
1: Δεν μπορούσε η γενιά Ινιέστα και Τσάβι να ξαναβγεί μετά από 8 και 10 χρόνια. Δεν ήταν εύκολο.
0: Όχι, θα βγει μετά από
1: 20 χρόνια. Έτσι. Και με τον Άγιαξ το είδαμε. Δεν γινόταν να βγει η γενιά του Λιτμάνεν και όλων αυτών των παιχτών που έφτασαν να πάρουν το Champions League τότε.
0: Από πλευράς αποτελεσμάτων, ναι. Ο τωρινός Άγιαξ ουσιαστικά είναι η ντροπή του συλλόγου.
1: Απέχει παρασάγκας από εκείνα τα αποτελέσματα.
0: Αυτό το λέμε εμείς οι βιαστικοί. Επί της ουσίας ο Άγιαξ τώρα κάτι χτίζει για μετά.
1: Κάτι χτίζει για μετά από 10 χρόνια. Έτσι,
2: και στην
1: αυτή.
2: Ισπανία η σχολή, η νοοτροπία και όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τους προπονητές. Δηλαδή, πόσους προπονητές έχουν πια. Παντού είναι top.
1: Και οι Πορτογάλοι, και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι.
2: Και οι Πορτογάλοι. Yeah.
0: Και μας έχει πρίξει ο Μαζιάς με τους δικούς τους φίλους του εκεί που είναι όλοι από το.
2: Λίγο Βάσκη,
0: Βαλβέρντε, ναι.
1: Ο Ντελαφουέντε για παράδειγμα. Δεν το περίμενε κανένας ότι κάνει τέτοια ομάδα. Και όμως πήγε και έφτιαξε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Με τον Αρμέ πίσω να μην τρώει γκολ. Και πήρε το παγκόσμιο κύπελο.
2: Να ακούσουμε τον Τσιμίκα, το τραγούδι.
0: Τσιμίκα.
2: Εντάξει.
1: Πάμε.
4: Οι Γερμανοί πιστεύω θα ήταν λίγο πιο έτοιμοι μετά το παιχνίδι που κάναμε και σαφώς θα πρέπει να δείξουν το έντρο σε αυτό το λίγο και επειδή χάσαμε το πρώτο παιχνίδι. Αλλά εμείς είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι, το ίδιο έτοιμοι να κερδίσουμε ξανά. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό η Εθνική Ελλάδα να παίζει σε κάθε γήπεδο εντός Ελλάδας. Νομίζω είχαμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε στο προηγούμενο παιχνίδι, νομίζω ήταν sold out. Και φαίνεται από την αρχή ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως κάναμε, δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Οπότε και εγώ, σαν παιδί της Βόρειου Ελλάδας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Παίζω σχετικά στα μέλη. Όπως είχε πει ο προπονητής, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνουμε την αξία μας σαν ποδοσφαιριστές και σαν χώρα. Είμαστε κοντά να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάνουμε όλα αυτά τα 2-3 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά. Προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας αυτό στην προπόνηση. Οπότε, ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα τρία αυτά παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Αρχικά πιστεύω ότι η θέληση αυτή τη στιγμή είναι πιο πάνω από την κόπωση για όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν μας σταματήσει να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλο πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει κάποια μικρή κόπωση, διότι πολλοί ποδοσφαιριστές παίξαν 3 συνεχόμενα εντάλεπτα. Άρα γι' αυτό είμαστε όλη μέρα στο ξενοδοχείο.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κύματα καταιγίδων κινούνται προς το Καρπάθιο Πέλαγος, επηρεάζοντας τα Δωδεκάνησα απόψε, ενώ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Κρήτης, όπου έπεσαν έως 700 χιλιοστά βροχής σε 72 ώρες. Στην Ιεράπετρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν συνολικά 23 άτομα. Στο Ρέθυμνο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη, ενώ στα Χανιά ισχυρά φαινόμενα έχουν εκδηλωθεί σε Ασκήφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανο και Ξυλόσκαλο. Στο Λασίθι, η κακοκαιρία επηρεάζει κυρίως τα ορεινά και νότια τμήματα. Στα Ζωνιανά δεν άντεξε και πάλι το ρέμα και μεγάλη όγκη νερού πέρασαν ξανά μέσα από τις δοκιμαζόμενες κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς κατοίκους, παραγωγούς και κτηνοτρόφους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Μέγκα, οι έρευνες των αρχών φωτίζουν πλέον και τον ρόλο των συνεργατών της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού, με κεντρικό πρόσωπο τον υπνοθεραπευτή, η κατάθεση του οποίου στον ανακριτή αποκάλυψε τη συνεργασία τους. Στο μεταξύ, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί ενώπιον του ανακριτή δεν κατάφεραν να κρατήσουν απόλυτα κοινή γραμμή, ενώ φαίνεται ότι έπεσαν και σε 38 αντιφάσεις. Πάντως, τα λεγόμενά τους έρχονται σε αντίθεση και με τις καταθέσεις των εργαζομένων, οι οποίες τονίζουν ότι τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Μνημόνιο συνεργασίας για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας υπεγράφει μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Αθηνών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Βασικοί άξονες η πρωτογενής πρόληψη, η στήριξη και ενδυνάμωση και η πρόσβαση των θυμάτων σε βοήθεια. Στο μεταξύ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 32χρονη που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, και ενώ τα δύο μικρά παιδιά της βρίσκονταν στο σπίτι κατά την επίθεση. Ο 33χρονος σύντροφός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συγγενής της 32χρονης δήλωσε στο Μέγκα ότι της είχαν δώσει και κουμπί πανικού, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε το κακό. Στον πρώην σύζυγό της και φερόμενος δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Νωρίτερα σήμερα, μια 23χρονη έγκυος 7 μηνών και μητέρα ενός παιδιού 3,5 χρόνων στο Λαύριο υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του πρώην σύζυγου της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μέγκα, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επεσήμανε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεβ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πρακτικής και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στο μεταξύ, πειρά κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς, θέτοντας το στόχαστρο τις αναφορές της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη μακεδονική γλώσσα και στον μακεδονικό πολιτισμό, αλλά και τη συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για τα λείψανα του Σαμουήλ και την επιστροφή 48 ελληνικών κοιμηλίων. Με αφορμή την επιστροφή των 48 ιστορικών κοιμηλίων στην Ελλάδα, εχμές για τις αναφορές του Πρωθυπουργού διατυπώνει με ανακοίνωσή του και το ΠΑΣΟΚ. Η ιστορική δικαιοσύνη δεν εξαντλείται σε 48 κοιμήλια και κυρίως η διεκδίκησή της δεν χρειάζεται πιστοποιητικό μετριοπάθειας από τον κύριο Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων. Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Κυψέλης μετά το κάλεσμα της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης για το μετρό. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για σοβαρές φθορές σε κατοικίες και προβλήματα με υπόγεια ύδατα. Ως επίτιμο προσκεκλημένο προσκάλεσε σήμερα ο Νετανιάχου στο Ισραήλ τον Ινδό πιλότο της πτήσης Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, ο οποίος έσωσε το αεροσκάφος ανοίγοντας την πόρτα του πιλωτηρίου μετά την επίθεση που δέχτηκε από το συγκυβερνήτη του. «Είστε ένας πραγματικός ήρωας των γενναίων λαών της Ινδίας και του Ισραήλ και είστε ήρωας για όλον τον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Η Γαλλία φλέγεται από το τεράστιο κύμα των μαθητικών διαδηλώσεων. Νεαροί, οι οποίοι ζητούν περισσότερα κονδύλια για την εκπαίδευση, συγκρούονται με την αστυνομία και πυρπολούν σχολεία και οχήματα. Μέσα σε 24 ώρες συνελήφθησαν περισσότεροι από 1.750 διαθυλωτές, ενώ δεκάδες εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Η κυβέρνηση καταδικάζει τη βία και κατηγορεί το αριστερό κόμμα του Ζακ Λικ Μελανσόν για υποκίνηση των επεισοδίων. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν και στην Ισπανία, ζητώντας τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διωγγούμενης στεγαστικής κρίσης. Στο κέντρο της Μαδρίτης, χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν μετά την απόρριψη των μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών από εξώσεις, ενώ επεισόδια ξέσπασαν στη Βαλένθια.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βόρειο-δυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Θερέας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30.
0: Μέγα News 104,6.

0: Δύο σημαντικά πράγματα δεν έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή.
1: Να σου πω, επειδή
2: εγώ
1: ώρα
2: πει
1: είναι
2: 11.
1: Μισό, περίμενε. Δύο να είμαστε λίγο ραδιοφωνικοί, περίμενε. Ποιοι είμαστε? Μπαίνει καινούργιος κόσμος.
0: Θα το πούμε
1: στη συχνότητα. Τι είμαστε?
0: Μας ξέρει ο κόσμος.
2: Τα κοιτάπια σου, τι τα ψάχνεις?
0: Και από την καλή και από την ανάγκη.
1: Κάποιος τον άρα αυτούς δεν θα καταπέσει. Δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Mega News Sports. Είναι ο κύριος Χρήστος Μεγκλίδης.
2: Ο κύριος Παναγιώτης Περπερίδης.
0: Και ο κύριος Χριστόφορος Ευαγγελάτος. Και η κυρία Έρη Φαλδάμη.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Θα σε μάθω. Με
2: τα κουμπάκια εδώ, άμα δεν πατούσε τα κουμπάκια.
1: Συγγνώμη, ακόμα χαρτιά.
0: Το Φαλδάμη μπερδίβιλι. Το Έρη, θα λέω η Έρη.
1: Ο Λάμπρος Ρήγας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
2: Μπορείτε να τα πείτε, κύριε, εδώ τώρα.
0: Τι ήθελα να πω.
1: Η Κωνσταντίνα Τζίτζη μας βοήθησε και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Η Κωνσταντίνα Τζίτζη έχει μας βοηθήσει.
1: Είναι παιδί διαμάντι.
0: Κορυφαία.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Όλοι εδώ μέσα είναι
1: διαμάντια.
2: Με πρώτο και μεγαλύτερο. Εσένα
0: δίνουν όλα.
1: Το ραδιόφωνο τι είναι πάνω απ' όλα? Πρώτον, δεν λερώνει τα χέρια σου, δεν μπορεί να είναι τα μάτια σου. Αλλά κυρίως είναι παρέα. Οι παρέες έχουν ωραίους ανθρώπους συνήθως. Για να είναι παρέες, γιατί αλλιώς είναι. Δεν είναι παρέες, αλλιώς ρε. Ναι, συνήθως. Συνήθως. Ναι, έχουμε περάσει και τώρα που το λες, ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει. Okay. Ναι, έχουν περάσει.
2: Έχουν περάσει, για παράδειγμα, τώρα Σκοπιές με ραδιόφωνο.
1: Ωoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
2: ναι, ναι, για πέστη διευθύνσεις.
0: Μία είναι ότι η Μαρία Σάκαρη πέρασε τη Χάντερ και παίζει με τη Σβιτολίνα στο China Open.
1: Σίγουρα της έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα ο Πρωθυπουργός.
0: Και η δεύτερη είναι ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στην εθνική ομάδα, δεν το είπαμε καθόλου.
2: Και θες να το επισημάνεις, ε.
0: Στη
1: Μαρία πάντως μήνυμα έστειλε σίγουρα. Δεν πάει ο Σάμπτς έστειλε, αλλή μόνο. Είναι αυτό που λέει, σ' αγαπάει ο πεθερός σου. Αυτό. Αυτό.
2: Εσύ δεν μας είπες.
0: Νέλα.
1: Αν την αγαπάει ο πεθερός σου.
2: Άκουγες να τηφωνάει Σκοπιά.
0: Ποια Σκοπιά.
1: Δεν πήγες.
2: Να καταγγείλω εδώ τις ανισότητες. Τις ανισότητες να τις καταγγείλουμε. Διότι πρέπει να... Να τα κρατάμε στα πρακτικά τα στοιχεία αυτά.
0: Είχα μια δύσκολη στρατιωτική θητεία.
1: Κι εγώ. Κι εγώ. Δεινοπάθησα.
0: Ήμουνα στη Χαλκίδα ταχυδρόμος και ήταν.
1: Τι ήσουν, άλλοι.
2: Και πώς δεν συνέχισε τα λιτά, Χρήστο μου.
0: Μιλάμε ότι δεν ήθελα ποτέ να σταματήσει ο στρατός.
2: Μάλιστα.
1: Ταχυδρόμος. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Είναι πρώτη φορά.
0: Πήγαινα το πρωί με το αυτοκίνητο Δευτέρα Παρασκευή.
2: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Α, Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, ναι, Σαββατοκύριακο Αθήνα. Ήταν ταχυδρομικό σώμα.
1: Ταχυδρομικό σώμα.
0: Ναι, ναι. Είχαμε επιταγές μέσα.
2: Ναι, ναι, τα θυμάμαι εγώ.
0: Λεφτά οι γονείς του στα σφαντάρους και τα.
2: Ναι, ναι.
0: Κανονικά πηγαίναμε τράπεζες και τέτοια. Ναι.
1: Τσέπονε τίποτα, τσέπονε.
0: Ε, όχι. Δεν είναι αυτά που λέει.
1: Τσέπονε τίποτα.
0: Όχι, αλλά ήταν ωραία η ζωή γιατί.
2: Άμα είσαι ταχυδρόμο στρατό, ωραία είναι η ζωή, Χρήστο.
1: Life is good.
0: Το μεσημέρι, άκουγε. Το μεσημέρι φεύγαμε. Μπορούσαμε να πάμε Αθήνα και να γυρίσουμε
2: το άλλο πρωί.
0: Εγώ επειδή πέρασα τόσο ωραία εκεί πέρα γιατί κλείδωνε στην πόρτα. Είναι υποχρεωτικό, είναι κλειδωμένο το με. Είχε ωραίο κρεβάτι, τηλεόραση, ραδιόφωνα που λες και τέτοια. Πήγαινα, έπαιρνα φαγητό και έριχνα κάτι μου σπαιδί.
2: Εγώ δεν τα έχω ζήσει το
0: βράδυ και έβγαινα Χαλκίδα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
2: Ωραίο το διάλειμμα.
0: Ναι.
2: Δεν πάω από.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Πάμε πάλι στα σκληρά.
2: Πάμε. Για πες μας, κύριε, τώρα εδώ.
1: Μπάσκετ.
0: Ναι. Μπάσκετ, ναι. Ωραίο ήταν σήμερα το μπάσκετ.
1: Τι εννοείς, γιατί που το δες και
0: τώρα. Το δα, γιατί ο Ολυμπιακός νίκησε τον Πανσεραϊκό 101-67.
1: Στις γυναίκες.
0: Ναι, βάλε 28 πόντους η Ελιάνα Χριστινάκη.
1: Καλά, κάτι μαζί μας. Φυσικά πράγματα. Θα μας το πεις ως είδηση την μέρα που δεν θα βάλει.
0: Ναι.
1: Όταν σήμερα δεν έβαλε. Εντάξει, οκ.
0: Ο λοιπόν... Δημήτρης ο Χρυσάνθης θα μας τα πει καλύτερα όμως γιατί.
1: Σε λίγο, γιατί βγες.
0: Τα έβλεπε, ναι.
1: Τώρα λίγο, θα τον πάρει. Λάμπρος θα τον πάρει. Θα τον πάρει. Τα έβλεπε.
0: Όχι,
1: που λέει ο λόγος.
0: Τα έβλεπε.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Προσπαθούσε να τα δει.
1: Ναι. Εντάξει,
2: δηλαδή γιατί... τώρα επειδή μου έκανες εντύπωση μεγάλη. Ναι. Πρόλαβες για τα ταχυδρομικά περιστεριά.
0: Τι είναι αυτό το.
1: Άσχετο.
2: Ταχυδρόμος δεν μας είπες ότι ήσουν ένα στρατό. Πες, πρόλαβες και αυτά.
1: Θα μας λυτρώσει ο Χρυσάνθης.
2: Ταχυδρομικά περιστεριά.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Οπ, τι,
2: καλώς
1: τον. Να σε συγχαρώ για το αναβαθμισμένο τηλεοπτικό προϊόν του μπάσκετμπολ αρχικά. Μπράβο. Είναι μεγάλη επιτυχία.
3: Συγχαρητήρια γιατί ακούω.
1: Από τους παλαιότερους μπασκετικούς της χώρας.
3: Εντάξει, αλλά δεν είχα καμία συμμετοχή εγώ στη... δικαιωμάτων ούτε στην αγορά ούτε στη διαφορά.
0: Δεν έπρεπε να παρεξηγηθείς γι' αυτό. Έπρεπε να παρεξηγηθείς που σε είπε από τους παλαιότερους μπασκετικούς ή όχι. Υπάρχουν πολύ παλαιότεροι.
3: Κοίταξε, υπάρχουν παλαιότεροι εμού. Υπάρχουν παλαιότεροι εμού. Αλλά και εγώ εντάξει.
1: Ποιος, μόνο ο Βασίλης έχει μείνει παλαιότερος σου. Ποιος άλλος.
0: Είναι και άλλοι. Ο Φιλέρης, ο
3: Παπαδογιάννης.
1: Αφήστε με να τον πω λίγο μεγάλο ρε παιδιά. Γιατί μου το χαλάτε τώρα.
3: Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο μεγάλος.
2: Τάξει και στα γονάκια τώρα, μην θέλετε να ακούσει. Τάξει και στα γονάκια.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να σοβαρολογήσουμε λίγο. Γιατί είναι τρομακτική υποβάθμιση του προϊόντος αυτό που έγινε σήμερα. Δηλαδή ξεκινάμε το μεσημέρι να δούμε ένα ματσάκι με τον Δημήτρη στο γραφείο και βλέπουμε μια κάμερα η οποία έγερνε, ποιότητα εικόνας καλά μην το, για τραγωδίες μιλάμε, και όταν πήγαινε και άλλαζε σε μια δεύτερη κάμερα ξεκάθαρα με switcher, έτρεμε, έπαιζε, δεν καταλάβαινε τι γινόταν και σε πιάνει μια ναυτία.
0: Το μήκονος πάω και δεν
1: το μήκονος πάω.
0: Είχε αφήσει.

0: Δεν είχαν replay.
1: Δημήτρη μου, τα replay είναι πολύ τέλειες, δεν χρειάζονται.
0: Δηλαδή αυτό και ξέρεις τώρα, ειδικά σε φάσεις τώρα που πήγαινε στο instant replay να δει τώρα ο διαιτητής τέλος πάντων και να πάρει την απόφαση, έβλεπε ο διαιτητής, εμείς δεν βλέπαμε τι γινόταν τώρα. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Μιλάμε για τραγωδία.
0: Η μετάδοση βέβαια που έγινε από το Sky, το Καρδίτσα Άρης, που μεταδόθηκε από τον ανοιχτό το Sky.
1: Μεταδοσάρα.
0: Εκεί ήταν μια
1: Ολυμπιακών αγώνων επίπεδο. Συγκλονιστική.
0: Οι άλλες είχαν τα προβλήματά τους, η αλήθεια.
1: Αυτό που έγινε είναι ντροπή για τον μπάσκετ. Πήγε τον μπάσκετ τρεις δεκαετίες πίσω. Τρεις δεκαετίες πίσω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έγινε. Δηλαδή είχε κάνει μια προσπάθεια η ΕΡΤ. Καλή προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Επειδή την ΕΡΤ συνηθίζουμε να τη βρίσουμε, γιατί έτσι είναι, ΕΡΤ είναι, θα τη βρίσουμε. Τελεία Παύλο παράγραφο, γιατί έτσι είμαστε εμείς. Ανεξαρτήτως συνθήκων και ποιότητας. Και έρχεται τώρα, τα γκρεμίζει όλα για κάτι ψιλοεκατομμύρια παραπάνω. Ψιλό εκατομμύρια, γιατί σε αυτό το επίπεδο για ψιλό εκατομμύρια μιλάμε. Και γίνεται αυτό το έσχος.
0: Ένα-δύο εκατομμύρια.
1: Ενέρεφε, εντάξει τώρα. Δεν το πετάς όμως έτσι το προϊόν σου. Στο web.
0: Εντάξει.
1: Δεν το πετάς.
0: Απ' την άλλη πάλι λες ότι είναι λεφτά παραπάνω,
1: ναι, ναι.
0: Τι τα παίρνεις, εγώ αγορά είναι αυτό, δεν ξέρω τώρα.
1: Στο καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών μάλλον ποιοτικά, αυτό είναι το λογικό, έχεις αυτό το πράγμα. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Με συγχωρείς πολύ.
0: Εντάξει, εγώ πάντως θα έλεγα να δώσουμε και λίγο πίστοση χρόνου.
1: Όχι, σε αυτά δεν δίνεις πίστοση χρόνου, Δημήτρη, τι πίστοση χρόνου. Δεν δίνεις καθόλου πίσω στον χρόνο.
0: Σήμερα, ξέρω να το δούμε, ξέρω κανένα διαγωνισμό.
1: Μα Δημήτρη μου, αυτό δεν είναι θέμα δουλειάς ανθρώπων, είναι θέμα επιλογής μέσων. Θέλω να πω, δεν είναι εντάξει μια δουλειά που ξεκίνησε σήμερα, πες θα τη βελτιώσουμε γιατί σήμερα δεν το πήγαμε και πολύ καλά, δεν ήμασταν στην καλύτερη μας μέρα, οκ. Εδώ έχει γίνει μια στρατηγική επιλογή μέσων άθλιων. Άθλιων.
0: Όσο ήταν στην ΕΡΤ, το ίδιο πάνω κάτω γινόταν.
1: Όχι, δηλαδή, όχι, καμία σχέση, Δημήτρη, καμία σχέση.
0: Τα περισσότερα παιχνίδια μεταδίδονταν από το Netflix.
1: Άλλο. Η ποιότητα όμως και στο Netflix ήταν τελείως διαφορετική. Δεν είναι θέμα του μέσου.
0: Σε κάτι μάτς στη Ρόδο και σε αυτά μονοκάμερα ήταν και εκεί.
1: Δημήτρη μου, όχι, μονοκάμερο δεν ήταν πουθενά και αυτό το χάλι δεν ήταν πουθενά. Όταν λέω μέσο δεν εννοώ. Ναι, ρε, δεν βλεπόταν αυτό.
0: Δεν το συζητάω.
1: Δεν βλεπόταν.
0: Ειδικά στη Μύκονο. Αυτό που είδα στη Μύκονο όντως ήταν
1: ούτε,
0: πολύ κακή.
1: Ούτε η μετάδοση στο Ελεύθερο ήταν καλή. Ήταν στην καλύτερη περίπτωση μέτρια.
0: Ναι.
1: Είναι δυσανάλογη του προϊόντος. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχει άδικο. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά λέω μήπως θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει.
1: Να περιμένουμε.
2: Ο Σπανούλης πάντως δεν είχε τέτοιο ίδιο πρόβλημα.
1: Όταν θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ θα αλλάξει και η μετάδοση. Ποτέ
0: δεν θα πέσει.
1: Ούτε μετά θα αλλάξει.
0: Γιατί μέσα στο μάρκετ δεν θα πέσει. Κοίταξε τώρα, νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι πραγματικά αυτό που είπες προηγουμένως, ότι θα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και φάνηκε από το μάτς στην Καρδίτσα. Έτσι. Η πρώτη έκπληξη έγινε εκεί. Έχασε ο Άρης από την Καρδίτσα. Αλλά λίγο χάσει το πάω.
3: Και στη Μύκονο θα έλεγα εγώ, Δημήτρη, δεν είναι. Για ένα σούτ τώρα ήταν η διαφορά, ναι.
0: Κέρδιζε η Μύκονο, κέρδιζε το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, κέρδιζε. Το γύριζε κάποια στιγμή ο Πάοκ, έγινε τέρπι. Στο τέλος έβαλε δύο σούτ καλά, δύο μεγάλα σούτ το καλάθι και ο Οσμάν. Πήγε ο Τριγκέρι να παίξει χωρίς αυτούς, γιατί ήθελε λίγο να τους ξεκουράσει, αλλά μετά.
3: Κατάλαβε, δεν γινόταν.
0: Πως χωρίς αυτούς δεν γίνεται δουλειά, τους έβαλε. Ναι, πάντως και οι πιο κάτω ομάδες, πέραν δηλαδή των πρώτων τεσσάρων, άντε και την ΑΕΚ βάζω λίγο πιο κάτω ως πέμπτη. Από εκεί και κάτω οι ομάδες δεν είναι για πέταμα. Είναι καλές ομάδες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή θα τα παλεύουν τα παιχνίδια, εκμεταλλευόμενες βέβαια και την κούραση των μεγάλων που θα παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο Eurocup, έτσι. Και θα έχουμε έτσι suspense σε αρκετά παιχνίδια.
3: Και πέρυσι
0: χώρια που μεταξύ τους οι μεγάλοι θα σκοτωθούν.
3: Έτσι δεν είναι, Δημήτρη, και πέρυσι υπήρξαν αποτελέσματα.
0: Πέρυσι γίνανε και πέρυσι και πέρυσι, αλλά
3: φέτος ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο, έτσι. Γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερα έσοδα στις ομάδες, που σημαίνει ότι ενισχύθηκαν και περισσότερο. Δηλαδή πέραν και καλύτερους παίχτες. Και οι πιο κάτω ομάδες, επαναλαμβάνω. Νομίζω θα γίνει ωραίο πρωτάθλημα. Σήμερα είχε ενδιαφέρον η πρώτη αγωνιστική, τα παιχνίδια που γίνανε. Μόνο η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα το Μαρούσι και ο
3: 91-70, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Κολοσσός, τη δόξα. 91-70 και ο Κολοσσός που κέρδισε και αυτός εύκολα τη δόξα.

0: 95. Τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν ντέρμπι. Και στην Πάτρα έγινε μεγάλο ντέρμπι, το οποίο πήρε το Περιστέρι, νίκησε τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας, ο οποίος παίζει κανονικά στη κατηγορία, έτσι, παρά την πρόσφατη έτσι, περιπέτεια με το πιστοποιητικό που ανακλήθηκε, αλλά τελικά πήρε μια αναστολή δικαστικά από το Υπηρετικό Πρωτοδικείο και προ το παρόν παίζει κανονικά ο Προμηθέας στην Πάτρα. Έχασε όμως σήμερα από το Περιστέρι. Είχε ενδιαφέρον.
1: Ο Σπανούλης ήταν έξαλλος πάντως με τους παίκτες του.
0: Τα βάλε με τους παίκτες του ο Σπανούλης. Ντροπή και όποιος δεν αντέχει την πίεση να φύγει και τέτοια πράγματα από το Βασίλη. Εντάξει, λογικό είναι γιατί ο Άρης ήταν φαβορή απέναντι στην Καρδίτσα. Έχει κάνει και αυτός μια μεγάλη επένδυση. Θέλει αυτά τα παιχνίδια να τα κερδίζει για να μπορεί να κοιτάξει πιο ψηλά. Ήταν ένα πιστογύρισμα για τον Άρη αυτό, αλλά μπαίνει και ο Άρης σε μια διαδικασία τέτοια προσαρμογής. Τις υψηλές απαιτήσεις που έχει το ρόστερ του μετά την αναβάθμιση του πρώτη το καλοκαίρι και δεύτερον τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ευρώπη και Ελλάδα. Πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτούς τους ρυθμούς και να μην έχει απώλειες σε παιχνίδια όπως αυτό σήμερα. Αυτό και τα έβαλε με τους παίκτες του για να τους ξυπνήσει τώρα που είναι νωρίτερα. Το θέμα είναι ποιος θα πάρει το μήνυμα και πόσο γρήγορα θα το πάρει και να προχωρήσει. Επαναλαμβάνω και ο ΠΑΟΚ πήγε να την πατήσει σήμερα. Δεν την
1: μα λίγο πρέπει να το προσέξουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αυτό το έχουν ανέβει πολύ, έχουν πλησιάσει τους δύο μεγάλους.
0: Γιατί έγιναν φαβοροί τώρα. Έγιναν φαβοροί, Χρήστο, και η διαχείριση του.
2: Ισχύει. Να πούμε κάτι, Δημήτρη, να το διαχωρίσουμε λίγο. Ο ΠΑΟΚ, ναι, στον ΠΑΟΚ συμβαίνει. Ο Άρης, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, είναι πολύ μακριά από αυτό ακόμα. Δηλαδή το από τον ακοντράριο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στα Ίσια. Ο ΠΑΟΚ το κάνει. Και θα το κάνει και περισσότερο.
0: Και ο Άρης μπορεί να το κάνει.
2: Δεν είναι ακριβώς εκεί ο Άρης. Το να έχει προπονητή το Σπανούλη δεν φτάνει.
0: Όχι, δεν είναι μόνο Σπανούλη. Κοίτα, ο Άρης μπορεί να μην έχει έναν παίκτη σαν τον Οσμάν.
2: Ναι.
0: Σαν τον Καλάφη, σαν προσωπικότητες.
2: Εάν δεν του έχει, δεν μπορεί να είσαι εκεί, Δημήτρη, όμως.
0: Είναι γεμάτη ομάδα,
2: Αν δεν έχει τέτοιου παίκτες, δεν μπορεί να είσαι εκεί. Λέω εγώ.
0: Αλλά είναι γεμάτη ομάδα. Έχει ποιοτικούς παίκτες. Δεν είναι κακός ο Άρης.
2: Δεν είπα ότι είναι κακός. Λέω δεν μπορεί.
0: Είναι στο επίπεδο που μπορεί να του κοντράρει.
2: Okay.
0: Όχι να τους κερδίσει σε σειρά αγώνων ή να τους. Δεν λέω εγώ ότι μπορεί να κερδίσει σειρά αγώνων. Όπως το ΠΑΟΚ νομίζω ότι ακόμα δεν μπορεί να κερδίσει σειρά αγώνων από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Αλλά μοιάζει μια Θεσσαλονίκη μπορεί να την κάνει. Και στον έναν και στον άλλον.
2: Καλά, σίγουρα 100%. 100%.
0: Εντάξει, είναι γιατί και στα φιλικά πήγε καλά και έχει το υλικό. Έχει το υλικό και ο Σπανούλης είναι καλός ο πονητής.
1: Μου λες, αύριο τα μάτς πού θα τα δείξει. Ο Παναθηναϊκός Βίκος.
0: Σκάι και τα δύο.
1: Και Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι και κλεισμένο με θύρον, έτσι. Όποιος και μας ακούει τώρα και θέλει να πάει στο γήπεδο.
2: Μην πάει.
1: Μία η ώρα.
0: Να δει Σκάι.
2: Κάτσε.
1: Εγώ ξέρω πολλούς γιανιώτες που θέλουν να πάνε πάντως, αλλά δεν μπορούν.
0: Οι γιανιώτες θα περιμένουν στα Γιάννενα, μόλις πάει
2: Και θα δούμε τα δοσάρα. Η ποιότητα θα είναι συγκλονιστική. Θα ξεχάσουν και αυτά που ξέρουν από τηλεόραση. Δηλαδή, κοπανάνε το κεφάλι στον τοίχο. Τέλος πάντων. Ωραία.
0: Να τους δούμε και αυτά. Εντάξει, νομίζω οι αιώνιοι δεν θα έχουν πρόβλημα. Αύριο καλά Παναθηναϊκός σίγουρα δεν θα έχει πρόβλημα απέναντι στα Γιάννενα, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα απέναντι στον Ηρακλή. Θα ξεκινήσουν όπως πρέπει. Και θα συνεχίσουμε μετά με Ευρωλίγκα. Έχει ένα παιχνίδι αυτή την εβδομάδα στην Ευρωλίγκα.
3: Και επειδή ανέφερε στον Ηρακλή, είναι μία από τις ομάδες που έκανε μπαμ πέρυσι το πρωτάθλημα. Έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Καλά, τον Παναθηναϊκό έτσι όπως ήταν πέρυσι εκείνο το διάστημα.
1: Τον κέρδισαν πολύ.
2: Δηλαδή πιστεύω ότι εσύ, ο Χρήστος, η Έρη, εγώ και ο Δημήτρης να μαζευόμασταν παίζει και να τον κοντράραμε λίγο.
3: Εντάξει, δεν ήταν εύκολο επειδή ανέφερε τον Ηρακλή τώρα, γι' αυτό το θυμήθηκα.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι, αλλά κοίταξε. Αλήθεια είναι επίσης ότι ο Παναθηναϊκός είναι εντελώς διαφορετικός σε σχέση με πέρυσι.
3: Ναι, είναι διαφορετικός.
0: Ήδη είναι ορατό.
3: Απλά επειδή ανέφερε το όνομα του Ηρακλή, θυμήθηκα και λέγαμε για τις ζημιές που κάνουν οι ομάδες, ότι πέρυσι, για παράδειγμα, ο Ηρακλής έκανε.
0: Και το Ιβανόφιο τώρα θα είναι γεμάτο, είναι δύσκολη έδρα. Εντάξει, θα μπορούσε.
3: Όπως επίσης και τον ΠΑΟΚ με τον Άρη, θα τους δούμε λίγο πιο μετά. Και πάνω σε ποια νοοτροπία θα χτίσουν τη σεζόν τους. Γιατί αυτό είναι βασικό. Διότι αν μια ομάδα θεωρήσει ότι σε ένα καλοκαίρι έγινε ομάδα Ευρωλίγκας και πάει με το μυαλό πάνω από το κεφάλι.
0: Δεν το θεωρεί και άδικα, έτσι. Δεν το θεωρεί και άδικα.
3: Ναι, αλλά η νοοτροπία ειδικά που πρέπει να έχεις είναι.
0: Ειδικά ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα Ευρωλίγκας.
3: Αυτή τη στιγμή είναι ομάδα Ευρωλίγκας στα χαρτιά. Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, και, στο...
2: και στην απόδοση. Και στην απόδοση.
1: Και σε επίπεδο. Ναι,
3: δεν παίζει στην Ευρωλίγκα. Έχει στόχο, να πάει στην Ευρωλίγκα την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
2: Έχει όμως με όλους τους Ευρωλίγκες.
3: Έχει. Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω ότι δεν θεωρώ ότι είναι ο Άρης τόσο μεγάλη διαφορά του από τον ΠΑΟΚ.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι τεράστια διαφορά του Άρη με τον ΠΑΟΚ.
3: Δεν νομίζω.
2: Θα το δούμε.
3: Θα δείξει την πορεία.
0: Στο μεταξύ του παιχνίδι θα παίξει και ρόλο και η αντιπαλότητα.
3: Εννοείται.
2: Τα ταντεύει να γίνει.
3: Και γι' αυτό είπα και για την νοοτροπία.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο καλύτερο αυτή τη στιγμή, αλλά στο μεταξύ του.
3: Είναι άλλα παιχνίδια αυτά.
0: Δεν είναι. Ναι, είναι αυτό ακριβώ. Όπως ήταν πάντα και κατά διαστήματα και ο Παναθηναϊκός και καλύτερη ομάδα πολλές φορές από τον Ολυμπιακό ή ο Ολυμπιακός και πολύ καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό κατά διαστήματα τα τελευταία 20 ετία τέλος πάντων, 25 χρόνια. Αλλά πάντα όταν έπαιζα μεταξύ τους ήταν άλλα παιχνίδια. Ακόμα και αν ο ένας από τους δύο είχε κάποιο σαφές προβάδισμα.
1: Ο Ολυμπιακός μας δει Θεσσαλονίκη που ταξιδεύει, θα παίξει μέσα αυτή τη βδομάδα νομίζω.
0: Και μετά και στο πρωτάθλημα πάλι στη Σανέλα Αρένα.
1: Με την ΕΦΕΣ.
3: Με την ΕΦΕΣ παίζει τώρα στην Ευρωλίγκα.
1: Η οποία έπαθε τη ζημιά του με τον Τζέιμς.
0: Ναι, πρώτο μάτς στη Σανέλα Αρένα, να το δούμε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, ναι. Και απ' έξω θα έχει ενδιαφέρον. Και απ' έξω θα έχει. Ένα κάποιο ενδιαφέρον θα το έχει.
0: Γιατί είπε και ο Μάκης Αγγελόπουλος, είπε ότι και εμάς, άμα χαλάσει η Ζανέλα, να πάμε στο ΣΕΦ να πέσουμε.
2: Καλό. καλό.
0: Έτσι είπε προχθές. Ναι, ναι,
2: ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ. Do this, do that.
3: Ναι.
2: Νοοτροπία. Όχι, νοοτροπία, εννοώ.
3: Ο Τζέιμς, ο οποίος έστειλε και μήνυμα.
1: Ναι, είπε ότι θα γυρίσει σε 6 μήνες.
3: 6 μήνες πιο δυνατός. Έπαθε μεγάλη ζημιά. Και είναι αυτή η ρήξη του Αχίλλου του Ένοντα, πολύ ζώρικος τραυματισμός, έτσι το συζητάμε. Είδαμε το και με τον Κίναν Εύανς τι έγινε, τώρα το πάθηκε ο Τζέιμς.
2: Είναι μέσα στον αθλητισμό.
3: Είναι μέσα στον αθλητισμό, αλλά είναι ένας τραυματισμός που δεν τον ακούς συχνά και τώρα τελευταία σε αθλητές τον ακούμε όλο και περισσότερο. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Ό,τι ταλαιπωρείς στο επάγγελμά σου. Ναι. Σου δημιουργεί πρόβλημα.
3: Μπορεί.
2: Εγώ, ας πούμε, έχω πρόβλημα στα μάτια και έχω καμιά 15 αργία όζου στις φωνητικές χορδές. Οκ. Έτσι είναι, φίλε μου.
3: Υπάρχει καταπώνηση, δεν το συζητάμε. Των οργανισμών των αθλητών υπάρχει καταπώνηση. Αλλά μήπως να δούμε και.
1: Γιατί στα μάτια τι κάνει, βλέπεις μπάσκετ, καινούργια πλατφόρμα.
2: Όχι, αυτό το, πλέον θα το αποφεύγω διότι θα τα χάσω τελείως και τα δύο.
3: Πάντως εδώ να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός.
2: Ναι.
3: Να δούμε στο τέλος σεζόν.
2: Ναι.
3: Ποια θα είναι η διαφορά ΠΑΟΚ Άρη.
2: Ναι, βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι η διαφορά μεταξύ τους είναι μεγάλη, το ξαναλέω.
3: Είναι μεγάλη, εγώ δεν το θεωρώ.
2: Το ότι ο Άρης δεν είναι ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, δεν μπορώ να πω κι εγώ ότι είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Αλλά θα φανεί τώρα στην πορεία.
1: Ούτε σε ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη δεν κάλυψαν τόσο χρόνο για
3: έχει
1: να διαφωνήσουν για το ποιο είναι καλύτερο.
3: Μπασκετικά
1: παιδιά, καταρχήν είμαστε ακόμα στη δεύτερη αγωνιστική. Τρίτη, τι είμαστε, πρώτη. Στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
3: Έχουμε παίξει και στην Ευρώπη.
2: Θέλω να πω ότι αν αυτή την ίδια συζήτηση την κάναμε, ήμασταν Θεσσαλονίκη.
1: Δεν βγάζουμε συμπέρασμα.
2: Περίμενε. Κάνουμε την ίδια συζήτηση στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε από εκεί. Και τελειώνουμε την εκπομπή και πάμε για ένα ποτό.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Έχω καθαρό.
1: Πάντως τέτοια κουβέντα έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη σε σταθμό για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ποιος είναι καλύτερος ή όχι.
3: Έχουν γίνει και
1: δεν έχει γίνει.
3: Έχουν γίνει.
1: Δεν ξέρω.
3: Εγώ πιστεύω θα έχουν γίνει. Δεν μπορεί να μην έχουν γίνει. Όταν έχουν διεκδικούν κάποια στιγμή και οι δύο τον τίτλο της Ευρωλίγκας, δεν μπορεί να μην έχει γίνει και η κουβέντα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και στη Θεσσαλονίκη. Όχι, λέτε κύριε Μικλίδη, επιμένετε.
1: Επιμένω. Γιατί βλέπω, μου άρεσε.
2: Λάμπρο, ποιοι παίρνουν τηλέφωνο, καμιά θεία μου είναι και ένας θείος του.
1: Παίρνουν τηλέφωνο.
2: Του Μεγκλίνη, ναι. Παίρνουν τηλέφωνο, λέει και μας αποθέουν.
3: Ο Σπανούλης τον Τριγκέρι. Μπράβο, ρε παιδιά, επιτέλους να τα πούνε
2: και κάποιοι. Μια θεία μου, μια ξαδέλφη μου και ένας ξάδελφος του Μεγκλίνη.
3: Επιτέλους να τα πούνε και κάποιοι.
2: Λοιπόν, μουσικούλα.
3: Συγγνώμη κύριε Περπερίδη, πρέπει να το πω. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Εσύ δεν θα λάβει.
1: Νομίζει ότι δεν μα ακούνε. Χαμό γίνεται.
2: Είπα εγώ ότι δεν μα ακούνε. Να παίρνουν τηλέφωνο μα εκθιάζουν.
1: Ναι, νομίζει ότι δεν μα εκθιάζουν. Χαμό γίνεται.
3: Εσύ στη συζήτηση στο τέλο τη σεζόν για Άρη ΠΑΟΚ δεν θα πάρει μέρο στην
1: κουβέντα. Δεν θα πάρω καθόλου.
2: Γιατί να μην πάρει.
1: Για Άρη ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Έκανε τώρα εδώ πίσω. Δεν
2: είμαστε δημοκρατικό σταθμό.
3: Βεβαίω αυτό λέω. Να μα πει τη γνώμη.
2: Μικρόφωνα ανοιχτά για όλου
3: και για τον Μεγκλίδη τώρα.
2: Να λέει ο καθίστο τι θέλει.
3: Λέγε τώρα.
1: Ο Άρης γιατί έχει το Σπανούλι τέλος.
3: Έχει το Σπανούλι, είδε.
2: Έρημου, σώσε μας με λίγη μουσικούλα.
3: Και εγώ σε Σπανούλι ποντάρα.
2: Μουσικούλα, μουσικούλα. Και η Εύη Βισβάρδη έρχεται για τους τίτλους ειδήσεων στις 11.30.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κύματα καταιγίδων κινούνται προς το Καρπάθιο Πέλαγος απόψε, επηρεάζοντας τα Δωδεκάνησα, ενώ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Κρήτης. Στην Ιεράπετρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν συνολικά 23 άτομα. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη στο Ρέθυμνο, ενώ ισχυρά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε Ασκήφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανο και Ξυλόσκαλο στα Χανιά. Στο Λασίθι, η κακοκαιρία επηρεάζει κυρίως τα ορεινά και νότια τμήματα. Μνημόνιο συνεργασίας για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας υπεγράφει μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθώς και σε συμμετέχουσες της δράσης Μητροπόλης. Σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 32χρονη που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, ενώ ο 33χρονος σύντροφός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα. Στον πρώην σύζυγό της και φερόμενος δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονη γιατρός υπεραμείνθηκε ενώπιον του ανακριτή των μηχανημάτων που χρησιμοποιούσε, ενώ το ζευγάρι των γιατρών δεν κατάφερε να κρατήσει απόλυτα κοινή γραμμή και φαίνεται ότι έπεσαν σε τρανταχτές αντιφάσεις. Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν την ύπαρξη εγγράφων σύμφωνα με τα οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προγραμματίσει επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους εν ώψη του χειμώνα, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ το Reuters. Το κόμμα Ενωμένη Λίστα του απερχόμενου πρωθυπουργού Άντρις Κούλκεμπεργκ της φιλοευρωπαϊκής και φιλοουκρανικής τάσης φέρεται να προηγείται στις βουλευτικές εκλογές σήμερα στη Λετωνία, σύμφωνα με τα exit polls του LSM. Ως επίτιμο προσκεκλημένο προσκάλεσε σήμερα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Ισραήλ τον Ινδό πιλότο της Fly Dubai, ο οποίος έσωσε το αεροσκάφος μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον συγκυβερνήτη του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αύριο στην Αττική, μέχρι 20 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Αυτό το κελάιδισμα.
1: Ναι.
0: Ήταν θεσπέσιο ήχο για τα αυτιά μου, για την ακούει.
1: Ασφαλώ.
0: Θέλω να συνεχίσετε όμω να ακούει.
1: Μα τι λέτε τώρα. Τι έχουμε.
0: Αϊδόνι.
2: Ποιο.
0: Δεν άκουγε προηγουμένω.
2: Όχι, αν τραγουδάει.
1: Γενικώ τραγουδάει, παιδί μου.
2: Δεν τραγουδάει, γιατί.
0: Αϊδόνι.
2: Και στην αρχή ήθελα να το βάλω να πει τη δυνατά, αλλά.
1: Η πλάκα είναι η εξής. Όταν θέλω να γράψω κάτι, θέλω να ξέρω εγώ, φτιάξω το πρόγραμμα 2 εβδομάδων. Να πρέπει να κάνω κάτι τέλος πάντων. Πάω στο γραφείο μου, κλείνω την πόρτα, βάζω ακουστικά, ακούω μουσική, τραγουδάω ταυτόχρονα. Οπότε αν τύχει και μπει κανένας μέσα, δεν τον παίρνω χαμπάρι με τίποτα. Και αν είναι και κανείς, ξέρεις, ας πούμε κτλ. Μπαίνει μέσα και βλέπει ένα τρελό να φοράει ακουστικά, να τραγουδάει και να γράφει.
0: Και σου λέει, δίσκο βγάζει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ασύ,
0: δίσκο είδες.
1: Στο άλλο γραφείο που συνυπήρξαμε με τον κύριο Μεγκλίδη, είχε βάλει ο τεχνικός προϊστάμενος τότε, ο Θοδωρής ο Κανελόπλος, το θυμάσαι, ένα χαρτί παρακαλεί το αθλητικό να μου τραγουδάει.
0: Κόπηκαν καριέρες νομίζω με αυτό το χαρτί. Μάλιστα. Ο κύριος Μεγκλίδης, παραφωνίξ, όχι, καλός είναι.
2: Παραφωνίξ δεν υπάρχει.
0: Τόσα χρόνια στα μπουζούκια, Χρήστο, μου τα έχεις μάθει κι εσύ.
2: Τι να μάθεις.
0: Το έχει πει ο Μίρτσος αυτό κάποτε, έτσι. Και εγώ πάω σε ένα
1: σενάριο.
0: 30 χρόνια στα μπουζούκια, δεν είναι ομοθαλή.
1: Πόσο ωραίο μου έχουμε πάει μετά την Αθλητική Κυριακή. Πόσο ωραίο μου έχουμε πάει. Τι.
0: Κάποτε και μετά όταν κλείνανε οι εφημερίδες, θυμάσαι, Χρήστο, τι γινόταν, Παναγιώτη.
2: Το Μίρτσο τώρα θυμήθηκε. Τώρα που πει Μίρτσο.
0: Ναι, δεν θυμάσαι την ατάκα. Και εγώ πάω 30 χρόνια στα μπουζούκια. Μπουζούκι δεν έμαθα.
1: Δεν είμαι μπουζούκι.
2: Θυμάμαι που τον είχα γράψει στην εφημερίδα Ξένο Σώμα ο Μίρτσο. Και πόσο χάρη.
0: Ναι.
2: Και βλέπω τον Μίρτσο να έρχεται κατά πάνω μου και λέω: εντάξει, τελειώσαμε.
1: Και.
2: Και λέει: ο Εγκλήδη μα έγραψε για Ξένο Σώμα. Και πέρασε σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Τίποτα,
2: ναι.
1: Λοιπόν, ένα από του καλύτερου μου φίλου από αθλητέ είναι εκείνο που. Του έχω πει σε μετάδοση ότι είναι μαύρη τρύπα.
2: Ναι.
1: Ναι. Μαύρη τρύπα ο Μεγκλίδης.
0: Ναι.
2: Κάποιοι...
1: Και γίναμε κολλητοί.
2: Κάποιοι, ναι, το παίρνουν καλά.
1: Όπως επίσης, έχω δικαιολογήσει για ένα γκολ φάβα που έχει φάει κάποιος και έχει έρθει και μου έχει πει, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ για αυτό που είπες, γιατί έλεγα ότι είναι κόντρα ο ήλιος, διάφορα.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Αλλά δεν ισχύει τίποτα από αυτό που είπες.
0: Ήτανε φάβα.
1: Ήτανε φάβα. Τελεία.
0: Εντάξει. Η αυτογνωσία
1: και με αυτόν επίσης γίναμε κολλητοί στην πορεία.
0: Εντάξει, το εκτιμούν
2: υπάρχουν
0: πολύ.
2: Υπάρχουν μερικοί αθλητές που έχουν πολύ αυξημένη αίσθηση του χιούμορ.
0: Υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος όμως.
2: Και του αυτοσαρκασμού και υπάρχει και άλλη, ναι.
0: Ναι, που μπορεί να γράψει την πραγματικότητα. Να αλήθεια, δεν έκανες φίλε καλό παιχνίδι. Η απόδοσή σου ήταν κάτω του μετρίου. Δηλαδή πώς να το κάνουμε. Και πρέπει να βαθμολογήσεις με 2. Με 3.
1: Υπάρχουν,
0: και στο κρατάει.
1: Υπάρχουν και άλλοι.
2: Κρατάει. Εμένα
1: όχι,
2: μου κρατάει κρατά και το λαιμό ένα στο ρέντι.
1: Υπά... υπάρχει χειρότερο.
2: Γιατί μου βάλες 6.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Α, όντω.
2: Ναι, ναι. Και καλό παιδί και.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Ακόμα. Ναι. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι που σε τραμπουκίζουν.
0: Ναι.
1: Και με μηνύματα και με τηλεφωνήματα. Και μετά από χρόνια στο κρατάνε μανιάτικο και βγαίνουν σε εκπομπές τώρα στο διαδίκτυο και σε κράζουν.
0: Μπορεί. Δεν το αποκλείς, έτσι. Και αυτό μέσα στη ζωή είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει αυτή η όψη.
1: Δεν λέω κάτι για μένα.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Άλλο πράγμα λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και αυτοί.
0: Ναι.
2: Διάφορα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Βεβαίως όπως για να είμαστε και δίκαιοι.
1: Όπως και από εμάς υπάρχουν και αντικόπανοι.
0: Εκεί θα καταλήξω. Για να μην λέμε για τους παίχτες μόνο. Να πούμε και για τη δική μας την κάστα.
2: Για συνήθως καλά πράγματα λέμε.
0: Να πούμε και για τη δική μας την κάστα. Η οποία έχει αδικήσει πολλές φορές και κάποιες φορές ορισμένοι ηθελημένα παίχτες. Οι αθλητές.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι απαράδεκτο. Για να μην λέμε μόνο για τους παίκτες του κρατάνε μανιάτικο τώρα. Έτσι,
1: παντού
0: άλλοι...
1: υπάρχουν τα καλά, υπάρχουν και τα κακά.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Παντού υπάρχουν και μαζιάδες, παντού υπάρχουν και κάτι κόπανοι.
0: Εγώ θα χειροκροτήσω εδώ για τον Γιώργο
1: το
0: Μαζιάδο.
1: Το Γιώργο τον αναφέρω ως παράδειγμα, ας πούμε, χρυσού παιδιού.
0: Και μεγάλου δημοσιογράφου θα πω εγώ.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον. Σεμνό παιδί. Σεμνό παιδί.
1: Σε ξεπετάει με μια καλησπέρα.
0: Σεμνό παιδί.
2: Σε είπα πάντα τηλέφωνο γιατί δεν έχει πάρει κανένα.
0: Και λίγοι δημοσιογράφοι.
1: Τι.
0: Έχουν...
1: 11,5 ώρα το Γιώργο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποτέ. Ούτε όταν είναι άρρωστο.
0: Έχουν την πληρότητα του Γιώργου του Μαζιά. Εγώ το υπογράφω αυτό.
2: Εγώ το υπογράφω γιατί το ξέρω από παιδάκι. Όταν ξεκινούσε και από τότε φαίνονταν.
1: Αφού είσαι μεγάλο άνθρωπο και ο Γιώργο είναι μικρό.
2: Είχαμε μια μικρή διαφορά ηλικία. Πολύ μικρή. 6-7 χρόνια. Τότε έπαιζε ρόλο. Γεια σου Γιώργο μου.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς
2: τι κάνεις.
3: Εδώ διαβάζω για τους Κροάτες που υποφέρουν.
2: Ναι.
0: Τους διέλυσες Γιώργο μου. Τι τους έβαλες στο μάτι σε αυτό το παιχνίδι σήμερα, ε?
3: Εγώ τους έβαλα,
0: μόνοι τους μπήκαν.
2: Δεν μου λες, ο Μόντριτς έπαιξε.
0: Έκανε διαφορά, ε.
3: Ο Μόντριτς δήλωσε ότι νιώθω ντροπή.
0: Ναι, εντάξει. Λογικό.
2: Τώρα τι του είχε και αυτό, 7 γκολ σε 41.
3: Εντάξει, ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε, δεν είναι σε καλή κατάσταση και προχθές φάγανε 4 από την Ισπανία. Και απλώς ό,τι κάνει η Αγγλία είναι πολλές φορές σε πολλά παιχνίδια στο ποδόσφαιρο που μπορεί να κάνεις 25 φάσεις και να μην πει τίποτα και να κάνεις 4-4, 5-5. Η Αγγλία ό,τι κάνει έμπαινε μέσα.
2: Ή να σε πιάσει μεγάλη ομάδα και άμα πάρει φορά να μην σταματάει που λένε, γιατί έχει συμβεί πολλές φορές αυτό και το ξέρουμε.
3: Από τους Γερμανούς παλιά το ξέραμε αυτό.
2: Ναι, δεν ήθελα να πω αυτή τη λέξη τώρα γιατί παίζουμε αύριο, αλλά εντάξει. Συνέβη, συμβαίνει.
0: Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι τα 7 γκολ τα δέχτηκε μια ομάδα η οποία δεν είναι σάκος του box στις οργανώσεις, το αντίθετο.
3: Όχι, μιλάμε για μια ομάδα για την Κροατία που η τετράδα μου διάβασε.
0: Μια υπολογίσιμη δύναμη.
3: Με πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Βέβαια.
3: Όχι Ισπανία.
0: Όχι Ισπανία, έτσι. Είναι στην από κάτω κατηγορία, Γιώργο, όμως.
3: Όταν βλέπεις ότι κέρδισε η Αγγλία 7-0, ξέρω, λες, θα παίξει με το Σαν Μαρίνο, με το Μαυροβούνιο.
0: Ναι, ναι. Τις Ανδόρες.
3: Τη Μάλτα, με την Ανδόρα, κάτι τέτοιο. Είναι σοκαριστικό.
2: Με τον Κριστιάνο, τι γίνεται?
3: Τον Κριστιάνο, ο Ζεσούς λέει ότι εντάξει, μπορεί να γίνει και λάθος. Εγώ του ζητάω συγγνώμη. Τώρα είναι σειρά του.
2: Ναι.
3: Πρέπει να είναι σύμβολο της ομάδας, εθνικής, αυτό ξεκάθαρο. Περιμένω το δικό μου. Εγώ κάνω πίσω να κάνει και αυτός.
0: Το θέμα είναι εδώ. Άρα. Τι συζήτηση έχει γίνει πριν από τα παιχνίδια και ποιος λέει την αλήθεια.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ανεξαρτήτως του τον έβαλε δεκάδα, δεν τον έβαλε.
0: Ναι, άσχετο αυτό.
1: Δεν δικαιούται κανένας, όπως και να τον λένε, που αν τον έλεγαν κάπως και ήταν σοβαρός δεν θα το έκανε αυτό, να σηκώνει στο 80 τον Κριστιάνο για ζέσταμα και να τον ξανακαθίσει κάτω.
0: Κάτω, ναι. Όχι, στο 70 τον σήκωσε για ζέσταμα.
1: 70,
0: ακόμα
1: 80,
0: περισσότερο.
1: Okay. Είναι ό,τι χειρότερο σε συμπεριφορά απέναντι σε αυτό το μέγεθος. Δεν δικαιούσε να το κάνεις, όπως και αν λέγεις, ό,τι και αν είσαι. Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και είσαι ένα τίποτα. Απλά είναι τα πράγματα. Μην τον βάλεις ενδεκάδα, εσύ ο προπονητής, οκ, okay, συμφωνούμε απολύτως. Αλλά αυτό δεν δικαιούσε να το κάνεις.
2: Ειδικά στη φάση που είναι ο Ρονάλντο τώρα, δηλαδή σε αυτή την ηλικία, στην απόφαση που, που έχει πάρει να παίζει όπου μπορεί να παίζει για να φτάσει στα 1000 γκολ.
0: Ναι. Εδώ γεννάται ένα άλλο ερώτημα όμως. Μήπως η αποστολή του Ζεζούς ήταν
2: να
0: οθήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε συνεννόηση βεβαίως με την Ομοσπονδία εκτός εθνικής ομάδας. Αυτό δεν το μάθουμε ποτέ.
1: Τέτοια προπονητές και τέτοια μεγέθη έχουν συμβεί πολλά. Δηλαδή από τα δικά μας τα μπασκετικά με πολύ την Γκάλη. Έχουν γίνει άπειρα τέτοια.
0: Έχουν γίνει, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και ο Γιώργος που γνωρίζει τη γλώσσα και έχει διαβάσει και τον πορτογαλικό τύπο, καταλαβαίνει ότι έγινε πραγματικά ένας χαμός εκεί. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Πραγματικά δηλαδή. Τη κακομοίρα και συνεχίζει να γίνεται.
3: Είναι σύμβολο ο Κριστιάνο. Τέλο πάντων, ναι. Από που έγινε αυτό, μην τον καλεί.
0: Μην τον καλεί. Σωστό και αυτό.
3: Θα τον καλέσω να αφήνει έξω το βάζει, να τον βάζει. Αυτό θέλει να παίξει για να πιέσει τα 1000 γκολ.
2: Ναι.
0: Θεμητό και από την πλευρά του παίχτη αυτό. Εντάξει, δεν μπορεί να πει τίποτα.
2: Ρε παιδί μου, ο Ρονάλντο θα φύγει όταν είναι να φύγει, όταν θέλει ο ίδιος να σταματήσει. Δεν είναι και πορτοκαλία. Έχει κάνει τόσα που έχει κάνει. Το συμπαθεί, δεν το συμπαθεί. Έχει μια πορεία ότι θα σταματήσω όποτε το πω, ρε παιδί. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Άμα θέλει,
2: μη με βάζει. Αυτό που λέω, μην με σηκώνεις
0: το 70 για να με κάνεις αλλαγή και δεν με βάζεις. Εντάξει.
2: Επαναλαμβάνω, το συμπαθείς, δεν τον συμπαθείς.
0: Δεν είναι θέμα συμπάθειας.
2: Εντάξει, γιατί πολλοί λένε ότι ο Μέση είναι αλλιώς, είναι διαφορετικός. Θα γίνει και ένα παιχνίδι τώρα το τελευταίο του Μέση που είναι, το περιμένουν πώς και πώς στην Αργεντίνη το φιλικό. Είναι διαφορετική η κατάσταση, αλλά δεν πάβει να είναι ένα τεράστιο μέγεθος ο Ρονάλντο. Με αυτά που έχει κάνει, επαναλαμβάνω, στους αγωνιστικούς χώρους. Και άμα είσαι μάγκας προπονητής, κάνεις αυτό που έχει κάνει στο Ρονάλντο ο Φερνάντο Σάντος.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Σωστό, συμφωνώ πολύ.
2: Όταν ήταν στα τεράστια του ζένια του και όταν τόλμησε σε μια αποστολή, επειδή ο Σάντος μου λέει λίγο περίεργα εκεί, πορτογαλικά, πιο παραδοσιακά, τον ειρωνεύτηκε. Έφυγε φαλιάρα. Έφυγε φαλιάρα μέσα στο πούλμαν και δεν ξαναμίλησε ποτέ άσχημα ο Ρονάλντο για το Σάντο.
1: Ναι, εντάξει, άλλωστε. Αυτό είναι οικογενειακό, είναι family matters, δίαρο που λέει η Βουγιουκλάκη.
0: Εντάξει, μπορούσα να το λύσει και αλλιώς, χωρίς να χειροδικήσει βέβαια για να μας
2: δείξει. Εντάξει, αυτό κατάλαβα τον κορίτσι.
0: Γιατί και η χειροδικία δεν είναι. Ωραίο πράγμα, είναι, αλλά παιδί, δεν μπορεί να κοροϊδεύει και το προπονητή.
2: Την έριξε τώρα, καλά του έκανε. Άσε μου.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω καλά του έκανε, αλλά.
2: Όχι,
0: ήταν λάθος.
2: Κοροϊδεύεις έναν άνθρωπο επειδή
0: είναι λάθος. Εννοείται. Είναι λάθος.
1: Ο Χριστόφορος πάει με την κορεκτήλα
0: του. Όχι, όχι, δεν είναι κορεκτήλα. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα κορεκτήλα. Αλλά θα μπορούσε να το κάνει και με άλλο τρόπο. Φαντάζομαι ότι. Και ο Φερνάντο Σάντο, αν το ρώταγε μια ώρα μετά, μπορεί να έχει μετανιώσει.
1: 100% θα έχει μετανιώσει.
2: Μα ούτω ή άλλω είχαν εξαιρετική σχέση μετά.
0: Ο Φέργκιουσον για παράδειγμα.
2: Αλλά κάποια
0: έτσι,
2: στιγμή πρέπει να υπάρχει.
0: Έχει πετάξει το παπούτσι στο κεφάλι του Μπέκαμ στα αποδυτήρια τη Manchester United και τον πέτυχε κιόλα. Δεν είναι ότι το πέταξε, τον πέτυχε.
1: Ναι, κάτι άλλο στο δικό μα συνέβη πετάγανε γραφομηχανέ και τα σάγκια κάποτε. Θέλω να πω εντάξει.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέω. Και δεν θα έπρεπε να γίνονται. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Εξαρτάται. Τέλο πάντων.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Πάσχετο. Γιατί κάποιοι από γραφομηχανή και από τα σάγκια γίνανε άνθρωποι μετά. Ενώ κάτι άλλο. Που είναι σας παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη μη το κάνετε αυτό. Δεν, μετά. Ναι, δεν πήγε. Μία πορεία έχω. Όταν έφυγε ο Μαραντόνα, το παιχνίδι προς τιμήν του ήταν Boca Juniors Εθνική Αργεντινής επίλεκτη του κόσμου, κάτι τέτοιο.
0: Boca.
1: Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι πάντως που έγινε στον Μπομπονέρα. Αυτό που έχουν επιλέξει τώρα για το Μέση είναι, λίγο,
0: Μπενί, ναι.
1: Είναι λίγο φτηνό για Μέση. Συμφωνείς Γιώργο?
3: Συμφωνώ και νομίζω ότι δεν πρέπει να πληρώσανε. Γιατί για να πάει να παίξει κάποιο φιλικό,
0: ναι.
3: Προσκαλούν να πληρώνει.
0: Ναι.
3: Ο γηπεδός πληρώνει. Και για να κατεβεί. Οι καλές ομάδες είχαν τώρα πρώτα έχουν προκριματικά. Θα μπορούσαν να είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα. Και κάποιοι ζήτησαν παραπάνω λεφτά και οπότε ήταν μια εύκολη λύση.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Σίγουρα θα μπορούσε, θα είχε ενδιαφέρον να μην ήταν ευρωπαϊκή ομάδα. Και να είναι μια άλλη ομάδα της Λατινικής Αμερικής και να γίνει ένα ιστορικό φιλικό παιχνίδι προς τιμή του Μέση, ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι.
1: Πώς γίνεται σε όλους τους τομείς της ζωής σπανίως οι μεγάλοι να τιμώνται εν ζωή όπως τους αξίζει? Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Πώς γίνεται?
0: Εδώ ο Μέση όμως θα ζήσει ένα μοναδικό παιχνίδι.
1: Δεν θα είναι μοναδικό αυτό.
0: Εντάξει, από πλευρά κόσμου θα είναι. Θα είναι γεμάτο το Monumental. Θα έχει 80.000 κόσμου. Και αυτό,
2: ναι,
0: και αυτό θα μπορούσε να γίνει.
2: Είναι Αργεντινή με Αργεντινή, κάπως.
0: Και αυτό θα μπορούσε να γίνει.
2: Να ήταν πιο πολύ διεθνής.
0: Ναι, θα μπορούσε.
2: Ναι, θα μπορούσε.
0: Είναι... Και μια εθνική ομάδα Αργεντινής παλιότερη γενιά.
2: Για μένα ο Μέση έφυγε από την Αργεντινή με το κλάμα στο τέλος του.
1: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Ναι.
2: Απλά πρέπει να γίνει ένα παιχνίδι για να αποχαιρετιστεί. Εντάξει.
1: Και όπως κάνουμε πάντα, θα ζητήσω από τον Γιώργο μας για προγνωστικό για αύριο για το Ελλάδα-Γερμανία.
3: Απλά πριν πούμε το προγνωστικό μου ότι ο Ρονάλντο είπε να πω λίγο το Πορτογάλι ότι πάει αύριο πετά για το Ριάντ. Γεια σας.
0: Με το τζετ των 55 εκατομμύριων δολαρίων, παρακαλώ.
2: Και ο Μπρούνο Φερνάντες δηλώνει, παρακαλεί τον κόσμο να μην διχάζεται από όλη αυτή την ιστορία της Πορτογαλίας.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αποφύγει.
2: Δεν
0: μπορεί να το αποφύγει. Και υπήρξαν πάντως και υποστηρικτές του Ρονάλντο, έτσι να το πούμε αυτό. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν και φίλαθλοι. Που είπαν όχι, είχε δίκιο ο Ρονάλντο, λάθος ο προπονητής.
2: Ναι, όντως.
0: Υπήρξαν και αυτοί που στήριξαν τον προπονητή, βέβαια.
2: Για τη Manchester City και τα σκάνδαλα εκεί στην Μπαρτσελόνα, τέτοια θα τα πούμε άλλη φορά.
3: Απλά να πούμε ότι είναι ο κόσμος για τη City ότι θα βγει αύριο η απόφαση. Θέλει ένα χρόνο εκκληματική διαδικασία.
1: Τι βλέπεις εκεί,
2: τι αύριο,
1: τι εκτιμάς εκεί. Ναι, Κυριακή αύριο. Τι εκτιμάς για τη City, Γιώργο?
3: Πιέσει θα υπάρχουν πάρα πολλές. Ήδη τα Εμιράτα που έχουν τη City πιέζουν την εκλεγική κυβέρνηση. Όπα τι κάνετε, έχουμε και άλλες σχέσεις. Δεν θα είναι καθαρά ποδοσφαιρική απόφαση.
1: Mm. Άρα με κάτι που θα είναι χαδάκι για τα δεδομένα των παραβάσεων που έγιναν, σωστά.
3: Να μην τα χαλάσουμε και με τους... Είναι και πολιτικό το θέμα.
1: Okay.
3: Δεν είναι απλώς μια ομάδα που ανήκει σε σένα, σε μένα. Δεν ανήκει η Τσέλσι στον Αμπράμοβιτς. Λέμε τώρα. Και εκεί δεν έγινε και τίποτα. Απλά τον αναγκάσαν να πουλήσει. Σε ένα χρόνο με έφεση και τα λοιπά θα πάνε 1-2 χρόνια.
0: Υπήρξαν πάντως, Γιώργο, αγγλικές εφημερίδες σήμερα που εστίασαν στο σενάριο πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών και ανέφεραν ότι οι ιδιοκτήτες θα ήθελαν να πιάσει η πώληση της πλειοψηφίας του πακέτου, το 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί τόσο αποτιμάται αυτή τη στιγμή η αξία των μετοχών της Λίβερπουλ, θεωρείται όμως απίθανο έως αδύνατον να φτάσει τέτοια ύψη η πώληση της City αν αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες να πουλήσουν.
1: Ναι.
3: προφανώς δεν είναι, παρότι έχει πάρει τίτλους και τα λοιπά.
0: Ναι,
3: και τα
0: δεν είναι το μέγεθος της Λίβερπουλ όμως, έτσι εννοείται.
3: Δεν είναι Λίβερπουλ, δεν είναι Μάντσεστερ.
0: Σωστό. Έλεγαν για παράδειγμα ότι το Anfield, Γιώργο, ανήκει στη Λίβερπουλ, ένα μεγάλο περιουσιακό στοιχείο, ενώ το Etihad δεν ανήκει στην ομάδα της Manchester City. Ανήκει στο Δήμο του Manchester και έχει κάνει μια συμφωνία η ομάδα με το Δήμο του Manchester για να εκμεταλλεύεται το γήπεδο για κάποια χρόνια.
1: Πάντως είναι σοβαρή παράμετρος που βάζει ο Γιώργος για το τι θα γίνει αύριο.
0: Βέβαια.
1: Ή μάλλον όχι τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει στο τέλος. Γιατί αύριο θα ακούσουμε κάποιες ποινές που θα υπάρξει μετά δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, δεκατοστέταρτος βαθμός.
3: Ακόμα σημείωση μου, σε διακόπτω. Η City, οι άνθρωποι της, οι ιδιοκτήτες, τέλος πάντων, όποιος θέλει, όπως θέλει το πείτε το, προσέλαβαν σήμερα μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία. Τους καλύτερους νομικούς στον κόσμο λένε ήδη. Είναι η ίδια εταιρεία που νίκησε την Apple.
1: Καταλαβαίνετε.
3: Είναι πολύ σωστά, είναι μια ήδη. Μπορεί να είναι και η δίκη του αιώνα για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα. Και υπάρχει μεγάλη πορεία τι θα γινόταν αν το Financial Fair Play είχε το πριν από 10 χρόνια όταν πήγε και η Παρί στον κόλπο. Και απλώς
0: είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα.
3: Πέρασαν πολλά. Τίτλοι κατακτήθηκαν. Ποδοσφαιριστές έγιναν πλούσιοι. Τα λεφτά αλλάζουν πολλά. Και αν είναι από μένα και από σένα, οκ. Υπάρχει ένα αποθένες τώρα, οπότε μιλάμε για ομάδες που χρηματοδοτούνται ουσιαστικά από κάτι.
1: Ναι. Σωστό. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όσα μπλέκουν με τον αθλητισμό και τον ποδόσφαιρο, που όμως δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως το δει ο καθένας.
0: Και σε μια χρονική συγκυρία.
1: Παίζουν ρόλο.
0: Δύσκολη.
1: Γιατί?
0: Διότι ο πλανήτης είναι στις φλόγες. Σε πολλά επίπεδα.
1: Ο πλανήτης δεν πάνε να είναι στις φλόγες, το ποδόσφαιρο είναι δικό του.
0: Ναι, όχι. Επειδή ο Γιώργος αναφέρθηκε και σε πολιτικά θέματα.
1: Και business είναι.
0: Ναι, για τα πολιτικά θέματα. Και ότι θα παίξει ρόλο για την ποινή.
2: Κατά τον Εγκρίρα πάλι δεν μας είπες τίποτα, επειδή είσαι Μπαρτσελόνα.
1: Τι έγινε με τον
3: Μπαρτσελόνα? Μια καταγγελία της Ρεάλ προς την UEFA για την Μπαρτσελόνα, που έχει ουσιαστικά κρυφθεί ένοχη για παράνομες συναλλαγές.
1: Ναι, ναι, καλά. Και ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τον Μπαρτζόκα ότι τραμπούκησε τους παίκτες. Έλα τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί, έτσι σας παρακαλώ.
2: Είπαν τους λεφτά του.
1: Ποιο, τι είναι, τι λέτε?
0: Είπαν λεφτά του Εγκρίρα.
2: 18 εκατομμύρια,
3: 20.000 σελίδες δεν είναι στο Ροντό. Κάτι υπάρχει. Απλώς ποιος αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος να υποβάσει την Παρθενώνα.
1: Τι, ποιο.
2: Καλά, δεν είπαμε και υποβιβασμό, εντάξει. Μια μικρή τιμωρία.
0: Έχεις ρωτήσει 15 φορές τα τελευταία 3 λεπτά, αλλά λες όχι για υποβιβασμό.
1: Σε πονέει, Παρθενώνα. Είναι
2: 30 βαθμοί.
1: Θα απαντήσω όπως η ΚΑΕ Ολυμπιακός, πόνος είναι, δεν θα περάσει.
2: Ευχαριστούμε,
0: Γιώργο. Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά.

0: Βρέθηκε τραγούδι που δεν ξέρω.
1: Τι λες?
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Σημείωσε το.
0: Τι είναι?
1: Σημείωσε το.
0: What? Blue. Okay. I need your help. Gotta
1: make this hit thing stop. Εσείς το ξέρετε, κύριε Μεγλίδη, το τραγούδι?
2: Τι Blue? Blue είναι αυτοί που έχουν πει με τον Elton John, το συγκρότημα.
0: Ο Χριστός και είναι η Παναγία.
2: Α, αυτοί μου αρέσουν πολύ. Φοβεροί είναι.
0: Το ξέρεις το τραγούδι αυτό δηλαδή?
2: Αυτό το τραγούδι το ξέρω, έχουν πει με τον Elton John, άμα το βάλεις, είναι καταπληκτικό.
0: Ποιο, το Candle in the Wind, πώς το λέει?
2: Όχι ρε, μαζί Blue και Elton John. Βάζεις το βάλει τώρα, το βρήκε. Να το, άκου, το ξέρεις εγώ.
0: Α, ναι, το ξέρω, και okay. Sorry seems to be the hardest word.

0: Ευτυχώς που οι κάμερες που έχουμε μπροστά μας, με τις οποίες παρεμπιπτόντως διαφωνώ κάθετα, αλλά άλλη συζήτηση αυτή, διαφωνώ για ραδιόφωνο εννοώ, δεν έχουν ήχο. Έχουν μόνο εικόνα. Θα γινόταν το κουτρούλιο γάμος.
1: Γιατί άμα παίξει κάτι στα, ξέρω εγώ, στα social, από αυτά που λέμε, δεν ακουγόμαστε.
0: Όταν έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο.
1: Α,
0: όταν είναι κλειστό το μικρόφωνο, όχι.
1: Πώς να ακουστούμε αφού είναι κλειστό το μικρόφωνο.
0: Μπορούσε να έχει και μικρόφωνο πάνω σε κάμερα, φίλε μου. Έχει μόνο εικόνα όταν δεν είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Αλλά θα ακούγαμε τρομερές εκτελέσεις τραγουδιών από εμάς.
2: Εκτελέσεις είναι σίγουρο.
0: Εκτελέσεις στην κυριολεξία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει σχέση και με αυτό που συζητούσαμε για την Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Το συγγνώμη είναι η πιο δύσκολη λέξη.
2: Αλήθεια.
0: Όπως και να γίνει.
2: Αλήθεια είναι.
0: Κάποιος πρέπει να κάνει πίσω να ζητήσει συγγνώμη. Δεν πρέπει να είναι ο Κριστιάνο, κατά την άποψή μου.
2: Αυτή είναι άλλη κουβέντα.
0: Και να πει συγγνώμη χωρίς να περιμένει ανταπόδοση του συγγνώμη.
2: Βεβαίως, πολλές φορές, ακόμα και αν δεν έχεις την ευθύνη για κάτι, έχει δύναμη ακόμα μεγαλύτερη να πεις εσύ συγγνώμη για να γεφυρωθεί ένα χάσμα.
0: Εξαρτάται.
2: Εξαρτάται.
0: Αυτό μόνο με πολύ αγαπημένα πρόσωπα.
2: Ναι,
0: μόνο
2: πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν όμως και αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Το δύσκολο, εγώ πιστεύω, Παναγιώτη μου, δεν είναι τόσο το να πεις το συγγνώμη. Είναι να καταλάβεις, να αντιληφθείς ότι έχεις κάνει λάθος. Εάν αντιληφθείς ότι έχεις κάνει λάθος, έχεις κάνει το πρώτο βήμα για να πεις συγγνώμη. Είσαι στο μεγαλύτερο. Έτσι,
0: η ανάλυση του συγγνώμη είναι πολύ απλή. Αντιλαμβάνεσαι και τον άλλον.
2: Και τον άλλον, πολύ σωστό.
0: Μπαίνεις στη γνώμη, στη θέση του άλλου.
2: Σωστό.
0: Γεφυρώνεις ένα χάσμα. Αυτό. Αντιλαμβάνεσαι τι έχεις κάνει, τι έχεις πράξει σε σχέση με τον άλλον.
1: Εγώ επειδή έχω πολλές φορές συγγνώμη στη ζωή μου, πρέπει να έχω κάνει και πάρα πολλά λάθη και να.
2: Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
0: Σε γυναίκες τα έχει πει.
1: Όχι, όχι, γενικά ρε παιδί.
0: Αν τα έχει πει όντως.
1: Ναι, αλλά. Καλύτερα να μην λες πολλές φορές συγγνώμη,
2: και
1: πάρα πολλά λάθη.
2: Από το ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο. Ερωτήθηκε σε συνέντευξη ο Γιάννης Πάριος, έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη? Εγώ έχω τραγουδήσει, λυπήσομαι και να ξανάρθεις. Και Πάριος, το συγγνώμη θα κόλλαγα.
0: Ορθόν.
1: Την άλλη εβδομάδα και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σας θυμίζω την άλλη Κυριακή.
0: Κάτσε ρε, έχουμε αύριο εκπομπή.
1: Ένα.
0: Ελπίζεις την άλλη Κυριακή εσύ?
1: Όχι, γιατί αύριο είναι άλλο ρε παιδί μου, είναι εθνικό το συμφέρον.
0: Stop. Mega News Sports. Κλείσαμε. Αυτό ήταν για απόψε. Αύριο στις 9 η ώρα. Όλη η εκπομπή θα είναι το Ελλάδα-Γερμανία. Ασφαλώς ο Γιώργος Νικοκύρης θα είναι στην Τούμπα. Θα τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε όλα εδώ παρέα. Έρχεται η Εύη Βυσβάρδη για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Και εσείς, κύριε Μεγκλίδη, χωρίς να κοιτάτε το χαρτί σας, ευχαριστείτε τους συναδέλφους που ήταν μαζί μας. Σε παρακαλώ πολύ, χωρίς χαρτί.
1: Ήταν μαζί μας ο Παναγιώτης Περπερίδης στο ένα μικρόφωνο, ο Χριστόφορος Ευαγγελάτος στο άλλο.
0: Ναι.
1: Η Εύη Βυσβάρδη έρχεται να πει τις ειδήσεις.
0: Ναι, κάτι άλλο χωρίς χαρτί.
1: Η Έρη που βάζει τα φοβερά τραγούδια, τα καλύτερα. Η Έρη που βάζει τα τραγούδια, η Έρη.
0: Σκέτο. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Κάτσε το δω.
0: Έλα 100 φορές.
1: Φαλδαμή είναι η Έρη Φαλδαμή.
0: Ναι.
1: Ήταν στην πρώτη ώρα η Λέκτρα Στιανάκη μαζί μας. Ο Λάμπρος Ρήγας.
0: Ναι.
1: Στο τηλέφωνο με αυτούς που μας εκδιάζουν.
0: Μπράβο.
1: Ποιες άλλες?
0: Πρόσεξε, κακομοίρη μου, αύριο δεν θα σου δώσω καν χαρτί. Θα τους πεις όλους χωρίς χαρτί.
1: Θα σε δω αύριο. Θα πω η Έρη. Άντε καλή.
0: Καλό ξημέρωμα.

0: 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που πλήττει για τέταρτο 24ωρο την Κρήτη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Το οδικό δίκτυο στο νησί παρουσιάζει πολλά προβλήματα, καθώς υπάρχουν μεγάλες καταστροφές στο οδόστρωμα. Οι αρχές ζήτησαν τη συνδρομή του στρατού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων σε διαφορετικές περιοχές του νησιού. Στο Ρέθυμνο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Φουρφουρά και Σπήλη, ενώ στα Χανιά ισχυρά φαινόμενα έχουν εκδηλωθεί σε Ασκήφου, Φαλάσαρνα, Άνδανο και Ξυλόσκαλο. Στο Λασίθι η κακοκαιρία επηρεάζει κυρίως τα ορεινά και νότια τμήματα, ενώ οι ζημιές στη φετινή αγροτική παραγωγή, ιδίως σε πατάτες και κυπευτικά, χαρακτηρίζονται τεράστιες. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Μέγκα, οι έρευνες των αρχών φωτίζουν πλέον και τον ρόλο των συνεργατών της 56χρονης γιατρού με κεντρικό πρόσωπο τον υπνοθεραπευτή. Στο μεταξύ, δύο προφυλακισμένοι γιατροί ενώπιον του ανακριτή δεν κατάφεραν να κρατήσουν απόλυτα κοινή γραμμή, ενώ φαίνεται ότι έπεσαν και σε 38 αντιφάσεις. Τα λεγόμενά τους έρχονται σε αντίθεση και με τις καταθέσεις των εργαζομένων. Μνημόνιο συνεργασίας για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας υπεγράφει μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Βασικοί άξονες η πρωτογενής πρόληψη, η στήριξη και ενδυνάμωση και η πρόσβαση των θυμάτων σε βοήθεια. Στο μεταξύ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 32χρονη που έπεσε θύμα οικογενειακής βίας στο Λαύριο. Ο 33χρονος σύντροφός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα. Συγγενείς της 32χρονης δήλωσε στο Μέγκα ότι της είχαν δώσει και το κουμπί πανικού, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε το κακό. Στον πρώην σύζυγό της και φερόμενος δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Νωρίτερα σήμερα, μια 23χρονη έγκυος 7 μηνών και μητέρα ενός παιδιού 3,5 χρόνων στο Λαύριο υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές του πρώην σύζυγου της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μέγκα, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πειρά κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς, θέτοντας το στόχαστρο τις αναφορές της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη μακεδονική γλώσσα και στον μακεδονικό πολιτισμό, αλλά και τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για τα λείψανα του Σαμουήλ και την επιστροφή 48 ελληνικών κοιμηλίων. Με αφορμή την επιστροφή των 48 ιστορικών κοιμηλίων στην Ελλάδα, εχμές για τις αναφορές του Πρωθυπουργού διατυπώνει με ανακοίνωσή του και το ΠΑΣΟΚ. Η ιστορική δικαιοσύνη δεν εξαντλείται σε 48 κοιμήλια και κυρίως η διεκδίκησή της δεν χρειάζεται πιστοποιητικό μετριοπάθειας από τον κύριο Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. 200 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα στη Σιβηρία μετά τον θάνατο 28χρονης από πνευμονική πανόλη. Στην περιοχή στο Ιτσούκ έχει σημάνει συνεγερμός και βρίσκονται σε καραντίνα τα 200 άτομα που ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με την 28χρονη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το θύμα είναι η Ντάρια Σιπίλοβα, τεχνικός εργαστηρίου στη Σιβηρία. Η γυναίκα εργαζόταν στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της πανόλης και, όπως αναφέρεται, μολύνθηκε από σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα. Σημειώνεται ότι η πανόλη αποτελεί λιμόδινο όσο που προκαλείται από βακτήρια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η πνευμονική μορφή της είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν την ύπαρξη εγγράφων σύμφωνα με τα οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προγραμματίσει επιθέσεις σε ευρύ φάσμα πολιτικών στόχων εν ώψη του χειμώνα, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ του Διεθνές Πρακτορείο Reuters. Παράλληλα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε νέα αυστηρή προειδοποίηση προς ξένους υπηκόους και προσωπικό διπλωματικών αποστολών να μην παραμένουν ή να ταξιδεύουν στην Ουκρανία, επικαλούμενο τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και άλλες πόλεις. Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα η πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Κυψέλης μετά το κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης για το μετρό. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για σοβαρές φθορές σε κατοικίες και προβλήματα με υπόγεια ύδατα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Σε παράσταση για έναν ρόλο, μετέτρεψε η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού τον τελικό του Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ που πραγματοποιήθηκε στο Παπαστράτιο. Οι ερυθρόλευκες με καταπληκτική άμυνα επικράτησαν εύκολα τη Καταλούνια με 18-4 και κατέκτησαν το βαρύτιμο τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Παράλληλα, αυτός είναι ο 351ος τίτλος του Ολυμπιακού. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί ο Κυριάκος Ντούμος.
0: Mega News 104,6.
3: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών Κυριάκος Ντούμος.

0: ακούτε Mega. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

ποτέ στην καρδιά μου να χτίσεις το σπίτι σου. Να μη φύγεις ποτέ, θα είμαι εγώ το κρασί στο ξενύχτη σου.

0: ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

πληγωσές. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

ένας γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας ώρας

ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.

0: ήταν τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιλέγει ο Κυριάκος Ντούμος.
1: Η ώρα είναι 2. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

απόψε θα κάνουμε μια σούπερ εκπομπή. Αφού πρώτα σας πω τις απορίες που μου δημιούργησε αυτή η εβδομάδα.

πρώτη μου απορία προέρχεται από το γεγονός ότι ξαναφούντωσε το θέμα των ντεμπών. Ωραία, να δεχθώ ότι δεν υπάρχει θέμα με τον μπάσμα, όπως λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Να δεχθώ ότι δεν υπάρχει ξυλόγιο. Αυτό το πιστεύω, δεν υπάρχει ξυλόγιο. Να δεχθώ ότι δεν υπάρχουν τρία βαγόνια. Να το δεχτώ κι αυτό. Μήπως όμως, ρε παιδιά, υπάρχουν 57 νεκροί. Πείτε μου, υπάρχουν 57 νεκροί. Και πώς γίνεται 4 χρόνια τώρα, ενώ έχουμε 57 νεκρούς, να μην έχουμε ούτε ένα υπεύθυνο στη φυλακή? Να θυμίσω ότι στη Σερβία είχε πέσει ένα μπαλκόνι και σκοτώθηκαν 2 άτομα. Η κυβέρνηση παρετήθηκε. Είναι θέμα ευαισθησίας? Ίσως. Μπορεί και να είναι σύμπτωση.

Να δεχθώ ότι οι υποκλοπές δεν ήταν σκάνδαλο. Όμως ξέρουμε ποια άτομα από την κυβέρνηση τα παρακολουθούσανε. Η δεύτερη απορία μου, γιατί δεν βγήκε ούτε ένας από αυτά τα άτομα που δεν είναι ένα, είναι αρκετά, να πήγε εμένα ρε παιδιά γιατί με παρακολουθείτε. Είναι θέμα ευαισθησίας, ίσως, σύμπτωση θα μου πείτε. Και εγώ σας λέω, σύμπτωση το πρώτο, σύμπτωση το δεύτερο, σύμπτωση το τρίτο, πρέπει να ντρέπονται ορισμένες συμπτώσεις.

μην κουνηθείτε απόψε από εδώ, εδώ στο 104,6, στο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, θα έχουμε εξαιρετικά τραγούδια και θα πούμε πολλά.

Από όλα όσα άκουσα την περασμένη εβδομάδα, κρίνω πως το πιο εντυπωσιακό είναι η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Τασούλα. Ακούστε τι απλό πράγμα και ξεκάθαρο είπε ο Πρόεδρος. Η έβρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει. Οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Σωστά, Πρόεδρε. Τι σημαίνει αυτό? Η αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει.

Αυτές οι μουσικές που ακούμε είναι της Ελένης Καναϊδρού από το μαγικό εκείνο φιλμ του Θόδωρο Αγγελόπουλου «Ταξίδι στα Κεθήρα». Μέσα στην ταινία αυτή, αριστουργηματική, βραβεύτηκε σε ξένα φεστιβάλ. Υπάρχει και μια εκπληκτική παρουσία του Γιώργου Νταλάρα που έγραψε με την Καραϊδρού ένα καταπληκτικό τραγούδι.

στοιχίζομαι από πολύ ωραίες γυναίκες, νεαρές κοπέλες, πανέμορφες, εξαιρετικά πλάσματα και στη δουλειά τους αστρίτες. Δηλαδή εδώ πέρα έχω να κάνω με πρόσωπα τα οποία είναι αληθινά. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Ασιθιανάκη, δεν το ξανακάνω έτσι, θα το λέω σωστά. Και στο τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά. Υπέροχα παιδιά.

Αυτός εδώ είναι ένας υπέροχος Μανώλη Μυζικάς, ένα τραγούδι που το μετέφρασε από τα ισπανικά, γιατί είναι του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: Θέλω να πω, αν κάνω μια πολιτική σύνοψη, παιδιά, έτσι, για να μπαίνουμε στα νερά μας, η κυβέρνηση είναι αμήχανη, είναι εριστική και όπως είπε και η εξαιρετικά εύστοχη πολιτικά Ντόρα Μπακογιάννη, έχει και καλαμοκαβαλάριδες. Τι ωραίο αυτό. Από την άλλη μεριά, η αντιπολίτευση, να μην κρυβόμαστε, εκεί ανήκω κι εγώ, Βαβέλ. Δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα μηνέει ο ένας με τον άλλον, δεν συνεννοούνται. Τρίτον, όλοι θέλουν να είναι πρώτοι. Έστω και με μία ψήφο διαφορά. Και υπάρχουν τέσσερις αρχηγοί των άλλων κομμάτων που θέλουν να γίνει πρωθυπουργοί. Δεν είναι πολύ ρε παιδιά, δεν είναι συνωστισμός. Και οι τέσσερις, σιγά, ψυχραιμία. Τραγουδάρα τρίτη. Μεγάλος τραγουδιστής μετά τον Νταλάρα και τον Μητσιά τρίτος. Ισοϊψής αυτή.
1: Στη τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

Ελένα Νικολακοπούλου, που έχει γράψει τα μέρια όσα, που είναι μια άνοιξη για παρουσία της στο ελληνικό τραγούδι, λέει ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, αν δεν ήταν στην Ελλάδα, θα ήταν παγκόσμιος τραγουδιστής.

αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

Αλοκοπούλου. Σας είπα, τα άνθη τα καλά, τα άνθη του καλού είναι όλα από τη Λίνα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις κάθε μέρα το καθήκο σου. Αυτό έκανε το Λινάκι. Διέτρεχε το ελληνικό τραγούδι με σύμμαχό της όχι μόνο την ποιήση, το θέα, τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική, τη μουσική, το πεζοδρόμιο, τα πάντα.

μετά από αυτό το τραγούδι, ελεγεία, ας πούμε, στον έρωτα, έτσι θα έλεγα, θέλω να μου στείλετε μηνύματα, είτε ακουστικά, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046, είτε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp. Περιμένω αυτά τα μηνύματα με email στο studio παπάκι meganews1046.gr. Γιατί θέλω να υπάρχει επικοινωνία. Γιατί σε λίγο θα πω αυτό που υποστηρίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα το εξηγήσω και θέλω να ακούσετε και να μου απαντήσετε γι' αυτό. Γιατί είναι βαριά κουβέντα αυτή που θα πω, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε παρακμή.

Η Ελλάδα είναι σε παρακμή, γιατί η νεολαία μας είναι απαίδευτη, και αυτό δεν είναι ευθύνη δική της, αλλά ευθύνη όλων μας και κυρίως ευθύνη αυτών που κυβερνάνε. Η Βουλή είναι σε παρακμή, γιατί είναι μια βαβέλ, παράλληλη μονόλογη. Η κοινωνία έχει πάθει δημοκρατική κόπωση. Δεν ξέρει καν τι είναι η δημοκρατία. Και οι τέχνες είναι στη μεγαλύτερη παρακμή και θα την πάρουμε μία.

0: σε παρακμή οι τέχνες. Από εκεί φαίνεται η παρακμή ενός ναού. Σκεφτείτε, παιδιά, τι συνέβαινε στη χώρα αυτή πριν μόλις 30 χρόνια, ίσως και 20. Στη μουσική υπήρχε το μυθικό δίδυμο Θεοδωράκης Χατζηδάκης. Υπήρχαν μεγάλοι συνθέτες, ισοϊψείς σχεδόν. Σαββόπουλος, Μικρούτσικος, ο Μέγας Ξαρχάκος, που είναι ευτυχώς ζει αυτός. Στο τραγούδι, τι φωνές είχαμε? Χαζατζίδης, Μυθικότσης, Αγγελόπουλος, Διονυσίου, Μητροπάνος. Τι είναι αυτά? Πείτε μου ένα το μεγάλο τραγουδιστή σήμερα. Μεγάλο τραγουδιστή. Στο σινεμά, Αγγελόπουλος, Βούλγαρης. Και στις άλλες τέχνες να πω. Στην ποιήση, εκεί είναι το χειρότερο, το δράμα. Είχαμε δύο Νόμπελ και δύο Λένιν, Ελίτη, Ρίτσο, Βάρνα.
1: Μέγα News 104,6.

και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έγινε ένα κενό γιατί ήθελα να πω τα μηνύματα. Τα περιμένω στο τηλέφωνο 211-016-1046 με Viber και WhatsApp στο 698-104-1046 ή Mega News 1046 και με email studio papaki meganews1046.gr.

Εγώ θέλω να σας πω, απαρηγόρητα Ελληνόπουλά μου, ότι στην επαρχία η ζωή είναι τρεις χειρότεροι. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Η Λερναία Ύδρα που είναι η ακρίβεια βεβαίως ισχύει και εκεί, αλλά έχουν αυτό που ενώ η κυβέρνηση λέει ότι είναι 8,5% η ανεργία, στη Δυτική Μακεδονία είναι 30-35% και στους νέους 40%. Εκεί πέρα τα σπίτια εκποιούνται όλα. Εκεί πέρα υπάρχει ένα δημογραφικό πρόβλημα που αποτελεί το μελλοντικό δράκοντα της ελληνικής ακριτικής περιοχής.

χάρηκα προχθές που άκουσα ότι ο Όλυμπος είναι εθνικός δρυμός, γίνεται μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ξέρετε, εθνικός δρυμός είναι η Κυπρέσπα. Αλλά αυτό τον εθνικό δρυμό τον έχουμε καταλήψει. Σας είπα, το δημογραφικό της περιοχής είναι εξοντωτικό. Η Πρέσπα έχει αυτή τη στιγμή, ενώ κάποτε είχε γύρω στους 3.000 κατοίκους, 1.050. Δεν ξέρω γιατί τιμωρείται η Πρέσπα. Ελπίζω να μην τιμωρείται γιατί φέρει αυτό το όνομα που παραπέμπει σε μια συμφωνία που δεν την ξέρουν οι Έλληνες καλά και που δεν είναι κακή συμφωνία.

Όσο για την πρωτεύουσα, επειδή ζω κι εγώ εδώ, ετοιμάζω μια όπερα της Πεντάρας, έτσι την ονομάζω, να κάνω ραδιοφωνικά ρεπορτάζ με αυτή την κατάσταση όπου η Χθιόσκαλα, οι Λαϊκές Αγορές, η Ομόνια, οι άστιγοι εκτάδοι σε όλη την πόλη, ο Φοβερός και Φυσός, που είναι να κρατάς τη μύτη σου και να λέει «Θεέ μου, πάμε να πάω παρακάτω».

Μερικές φορές σέβομαι την κατάσταση και δεν λέω κουβέντα. Αλλά όχι για πάντα αυτό. Σέβομαι την πολυκατάσταση. Έχω περάσει από τη Βουλή 24 χρόνια. Γνωρίζω τι τρεβάνε και αυτοί, αλλά ξέρω τι τραβάμε κι εμείς.

την άρχισε, την πρωτάκουσα όταν ήταν, ας πω, κολαπτόμενη τραγουδίστρια στο σπίτι του Δήμου Μούτση. Ήταν όμως τόσο προσεκτική, παιδιά. Τον κοιτούσε στα μάτια και όμως είναι εξαιρετικός δάσκαλος. Αλλά από εκεί έκανε μια αλλαγή, τρομερή αλλαγή, άλκηστη. Έχει μια αμάραντη φωνή.

Έχουμε ένα ρωμαλαίο ελληνικό τραγούδι. Νομίζω πολύ λίγες χώρες στον κόσμο έχουν αυτό το ρωμαλαίο λαϊκό και έντεχνο μαζί τραγούδι που έχει η Ελλάδα.

πόσο σεμνός, πόσο σοβαρός, πόσο πανάξιος τραγουδοποιός είναι ο Νίκος Ξηδάκης. Αυτός έχει καταγωγή από την Αλεξάνδρεια ή το Κάιρο, αλλά γνωρίζει και είναι τα μυστικά. Έχει κάνει και ένα καταπληκτικό δίσκο για τον Καβάφη, που όποιος προσπάθησε να κάνει Καβάφη, ναυάγησε. Ο Ξηδάκης δεν ναυάγησε. Για να ακούσουμε. Δεν είναι Καβάφης αυτό. Αυτό είναι κάτι περισσότερο, δηλαδή είναι παγκόσμιο. Σουμιζού.

Άμα θέλουν να αλλάξουν όλες οι φυλές γιατί ήταν λυπημένος, η Ελλάδα όλοι είναι λυπημένοι. Ποιος πρέπει να κάνει, όλος ο κόσμος. Φέρουν ένα από το κλίμα της εκπομπής μου. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Τραγούδια που έχουν ξεχαστεί, μεγάλα τραγούδια με σπουδαίους τραγουδοποιούς.

Πώς με τέτοιο πολιτισμό που έχουμε, πώς με τέτοια τεράστια παράδοση, όχι προγονοπληξία, παράδοση, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Γυναικοκτονίες η μία μετά την άλλη, σφαγές ανηλίκων, ξυλοδαρμοί κορισιών. Πού συνέβαιναν αυτά, πώς και γιατί? Θα έρθει να μας τα εξηγήσει ο Γιώργος Λαμπέτας.

Είναι από το πρώτο δίσκο, τον πρώτο δίσκο του Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με τίτλο «Σκουριασμένα χείλη». Τι φανταστικός δίσκος είναι αυτός, γιατί μετά παρέλαβα εγώ το δίδυμο αυτό και με τη Χριστιανά κάναμε το «Σαριμπιντάμ, θα πει τρελαίνομαι».

Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

τώρα έχει πάρει τη σκητάλη από την Ελένη Καραίνδρου η Ευανδία Ρεμπούτσικα, τεράστια μουσικός και αυτή, και μάλιστα μια πρόξενος της Ελλάδας στην Τουρκία. Μας βγάζει ασπροπρόσωπους στον Πατριάρχη. Έχει κάνει τα πάντα στο εξωτερικό η Ευανδία. Αλλά βέβαια και η Ελένη είναι παγκόσμια συνθέτης.